0: Σπόρ FM Πάτρας. Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούργιες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Σωραματρής, Αλεξίνη στα μικρόφωνα, Θάδος Παγιονόβλος, τρίτην στο ήχο, καλό απόγευμα. Τετάρτη σήμερα, 17 Ιουνίου, οι εξελίξεις τρέχουν. Συνεδριάζει η διοίκηση της Ερσενικής με θέμα απόψε να αξιολογήσει την πρόταση των Αμερικανών. Μοναδικό θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο, να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου και να τους αξιολογήσουν τα όσα τους γράφει χθες στην επιστολή η πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Πρόθεση Ερσενικής την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει την δικιά της απόφαση, η οποία οριστικά θα είναι μέσω Διοικητικού Συμβουλίου. Όσον αφορά την περίπτωση του Παπαδόπουλου, η Ερσενική πλέον έχει ξεκάθαρη απόφαση, ξεκάθαρη εικόνα, συγγνώμη, έχει ξεκάθαρη εικόνα, δεν ξανασχολείται με την υπόθεση του Παπαδόπουλου, γιατί την έχει, είναι έτοιμη. Θεωρώ ότι είναι και αυτή μια πάρα πολύ καλή πρόταση, στην οποία έχουν να συμφωνήσει σχεδόν σε όλα τα πράγματα. Περιμένει τώρα να αξιολογήσει την πλευρά, την πρόταση των Αμερικανών και η πρόθεσή της την επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει και στις δύο πλευρές, επειδή πιέζει και ο χρόνος, ποια θα είναι η τελική τους απόφαση. Υπάρχουν θέματα απόψε που θα τεθούν προς συζήτηση. Υπάρχουν 2-3 θέματα από πλευρά Ερσενικής, η οποία βεβαίως ξεκαθαρίζει προς όλους ότι βεβαίως αυτά που ζητάει οι Αμερικάνοι θα γίνουν αντιπροτάσεις. Υπάρχουν 2-3 θέματα σοβαρά που η Παναχαϊκή θα κάνει αντιπροτάσεις επί της πρότασης των Αμερικανών. Θα αξιολογηθούν και ότι βεβαίως θα υπάρξουν κάποιες μέρες στις οποίες, ό,τι έγινε με τον Παπαδόπουλο, θα γίνει τώρα και με την άλλη πλευρά. Θα μιλήσουν οι δικηγόροι, θα εξεργαστούν κάποια πράγματα στα οποία ήδη υπάρχουν, επαναλαμβάνω, κάποιες αποστάσεις. Σε αυτά που λέει η πρόταση και εκ των πραγμάτων την επόμενη εβδομάδα, έχοντας εξελιφθάσει και σε οριστική συμφωνία και με την πλευρά των Αμερικάνων, ότι το τι πρέπει να γράφει ο σημειωτικός σε περίπτωση συμφωνίας, θα ανακοινώσει τελικά την απόφασή της, αν θα είναι Παπαδόπουλος ή Ελληνοαμερικάνοι. Με δεδομένο ότι αυτή την ώρα τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι όπως φαίνεται και όπως εκτιμάται η κατάσταση, αλλά εκ των πραγμάτων οριστική απόφαση πλέον η απόφαση μέσω Διοικητικού Συμβουλίου. Θα δούμε και όλα τα υπόλοιπα θέματα που υπάρχουν. Βεβαίως αυτό το θέμα κυριαρχεί. Σπόρε FM Πάτρας 96-3 στο Facebook τα μηνύματά σας. 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Αριστερική Παναχαϊκή θα συνεδριάσει. Αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, νομίζω ότι έχει ήδη πρέπει να ξεκινήσει κιόλας το διοικητικό συμβούλιο, γιατί νόμιζα ότι θα γίνει τελικά νωρίτερα. Με μοναδικό θέμα να αξιολογήσει την πρόταση που έδωσε χθες στα γραφεία της Αριστερικής, την πρόταση των τριών Έλληνων Αμερικάνων. Το διοικητικό συμβούλιο θα ενημερωθεί, θα διαβάσουν όλη την πρόταση, θα αναλύσουν όλα τα δεδομένα, ώστε να έχουν μια εικόνα πλέον όλα τα μέλη της Αριστερικής για την πρόταση την οποία έχουν αποστείλει οι τρεις Έλληνο-Αμερικάνοι στη διοίκηση της Παναχαϊκής. Μοναδικό θέμα στο απόψινό διοικητικό συμβούλιο, στο έκτακτο διοικητικό συμβούλιο, η πρόταση των Αμερικάνων. Για την πλευρά Παπαδόπουλου δεν τίθεται κανένα θέμα. Έχουν μιλήσει τόσο καιρό, έχουν καταλήξει σε όλα από τη στιγμή που οι δικηγόροι έχουν συμφωνήσει στα πράγματα που θα πρέπει να γραφτούν στο συμφωνητικό σε περίπτωση συμφωνίας. Άρα το θέμα Παπαδόπουλου και την Παναχαϊκή είναι γνωστό. Αυτό που δεν είναι γνωστό στα μέλη της Αριστερικής Παναχαϊκής είναι η πρόταση των Αμερικανών, η οποία θα ενημερωθούν απόψε όλα τα μέλη, θα συζητήσουν, θα αξιολογήσουν την πρόταση που έφτασε χτες το βράδυ. Θα μπουν στο παιχνίδι οι δικηγόροι στην πορεία, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν 2-3 θέματα που ήδη θα τεθούν από απόψε προς την άλλη πλευρά, ότι πρέπει να συζητηθούν σε πλευρά νομικών, να καταλήξουν και με αυτούς στο πλαίσιο του προσυμφώνου σε περίπτωση συμφωνίας, και από εκεί πέρα πρόθεση είναι μέχρι το τέλος της επόμενης

θα έχουν μια πρώτη τοποθέτηση, θα απαντήσουν στην πλευρά, από ό,τι γνωρίζω, των Έλληνο-Αμερικάνων σε κάποια πράγματα που θέλουν να ξεκαθαρίσουν μέσω των δικηγόρων, αλλά η πρόθεση της αρχικής πλέον δημόσια είναι την επόμενη εβδομάδα να πάρει την τελική της απόφαση. Πριν από λίγα λεπτά, ο κύριος Μαρίνης έστειλε μια δήλωση, την οποία λέει ότι προς τους φίλους και τις φίλες Παναγαϊκής, της Πάτρας και ολόκληρης Αχαΐας, ήρθα από την Αμερική με ένα συγκεκριμένο σκοπό, να συμβάλλω σε αναγέννηση Παναγαϊκής μέσα από μια σοβαρή, μακροπρόθεσμη και απολύτως δεσμευτική επένδυση. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Πάτρα, κατάλαβα ότι η Παναγαϊκή δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι ιστορία, υπερηφάνεια και η ψυχή μιας ολόκληρης πόλης και ενός ολόκληρου νομού. Δεν ήρθα με λόγια, ήρθα με πρόταση. Μια πρόταση περιλαμβάνει επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ για την πρώτη φάση προσπάθειας. Μια πρόταση που συνεπέτευε από εγκυητική επιστολή άνω των 100.000 ευρώ. Μια πρόταση που προβλέπει άμεση ενίσχυση 20.000 ευρώ προς το τμήμα καλαδοσφαίρησης του Εραστέχνη. Μια πρόταση που συνοδεύεται από πενταετές πλάνο ανάπτυξη με στόχο την επιστροφή της Παναγαϊκής σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και ταυτόχρονα μια πρόταση με την οποία αποδεχόμαστε να αναλάβουμε και τις υφιστάμενες υποχρεώσεις ομάδος με αποτέλεσμα συνολική οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουμε να προσεγγίζει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πραγματικά χρήματα, πραγματικές εγγυήσεις, πραγματικές δεσμεύσεις και όλα αυτά καταθυμένα γραπτώς. Γνωρίζουμε ότι σήμερα στις 7.30 συνεδριάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγαϊκής. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση. Και γι' αυτό ακριβώς, για να μην υπάρχουν σχιές, για να μην υπάρχουν υποψίες, για να μην κρύβεται τίποτα, ζητώ να βγει και αυτή η πρόταση δημόσια. Ας την δει ο κόσμος. Ας την κρίνει ο κόσμος. Ας τη συγκρίνει ο κόσμος. Διότι εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση. Τη διαφάνεια τη ζητώ, δεν την αποφεύγω. Αν η άλλη πρόταση είναι καλύτερη, αν έχει περισσότερες εγγυήσεις, αν εξυπηρετεί καλύτερα το σφαίρο της Παναγαϊκής, εγώ προσωπικά θα είμαι ο πρώτος που θα τη στηρίξει και θα την καλωσορίσει. Όμως η δική μας πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς, τραπεζικές εγγυήσεις, γραπτό πενταετές πλάνο και ανάληψη υφισταμένων υποχρεώσεων. Αυτό δεν είναι υποσχέσεις. Είναι πράξεις. Και υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που εύλογα θέτουν πολλοί φίλαθλοι. Αφού τα χρήματα της πρώτης χρονιάς είναι δεδομένα, αφού η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργήσει και να οργανώνεται, γιατί προκαλεί τόσο μηχανία διαδικασία ενός ανεξάρτου οικονομικού και νομικού ελέγχου? Η διαφάνεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Οι ορκωτολογιστές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν. Η Παναγαϊκή χρειάζεται αποφάσεις. Χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη, χρήματα και ευθύνη, όχι αοριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το απόψινό Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις μοναδικό γνώμονα των συμφέρων της Παναγαϊκής. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια. Ας τη δούμε όλοι. Ας την κρίνουν όλοι. Αλλά ας μην μείνουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις, με εκτίμηση Απόστολης Μαρίνης.

Λοιπόν, αυτή ήταν η δήλωση του κυρίου Μαρίνη που ζητά διαφάνεια, ζητά να βγει πρόταση της άλλης πλευράς δημόσια, να την κρίνει ο κόσμος. Βέβαια, τώρα απόφαση την πάρει το ΔΣ. Είπα όμως ότι η απόφαση Ήρα στην Γη δεν αποφασίζει. Να το ξεκαθαρίσω. Ότι δείξανε στην Εγγύη μου, το ξεκαθάρισε ότι δεν αποφασίζουμε απόψε σε ποιον θα δώσουμε την ομάδα. Απόψε έχουμε ΔΣ μόνο για να εξετάσουμε την πρόταση των Αμερικάνων. Να τοποθετηθούμε σαν μέλη, να έχουμε μια πρώτη εικόνα, να ενημερώσουμε τα μέλη μας. Κάποια μέλη δεν ξέρουν την πρόταση αυτή τη στιγμή. Πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη. Είναι ξεκάθαρο ότι απόψε η Ρασενική δεν θα επιλέξει πρόταση. Για να το διευκρινίσω. Η Ρασενική θα κάνει προσπάθεια την επόμενη εβδομάδα να δώσει την απάντησή τη. Θα είναι να τρέξει αυτή το χρόνο, θα δώσει βεβαίως λίγες μέρες ακόμη, γιατί και από Ρασενική δεν με ενημέρωσαν. Υπάρχουν 2-3 θέματα στα οποία θεωρούν ότι θα υπάρξει αντιπρόταση. Ότι οι νομικοί της Ρασενικής θα θέσουν θέματα προς την άλλη πλευρά αυτή τη στιγμή. Άρα θα δοχήθηκε σε αυτούς ο χρόνος μέσω δικηγόρων να γίνουν οι απαιτούμενες επαφές. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν απόψε η Ρασενική δεν θα αποφασίσει αν θα δώσει την ομάδα. Απόψε η Ρασενική αποφασίζει να κρίνει μια και να ενημερωθεί για την πρόταση των Αμερικανών. Αυτό είναι το διοικητικό συμβούλιο. Να έχουν όλη την πρώτη άποψη, να τη συζητήσουν, να μπουν οι δικηγόροι όπως έγινε με την άλλη πλευρά. Να ξεκινήσουν τη διαδικασία, να φτάσουν ένα προσύμφωνο, αν όλα συμφωνούν, και στη συνέχεια να πάρει τελική τη απόφαση. Έτσι, ότι η Ρασενική απόφαση δεν θα πάρει καμία απόφαση. Δεν θα πάρει τελική απόφαση που θα δώσει την ομάδα. Όμως, και η Ρασενική τώρα θα πιέσει για να δώσει απάντηση σε 7-8 μέρες.

Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει, πώς θα πάνε τα πράγματα. Όλα ανοιχτά. Αυτό είναι δεδομένο αυτή την ώρα, ότι όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα για την τελική απόφαση της διοίκησης της Ραζανικής.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει αυτή την ώρα ότι η πρόταση Αμερικανών έγινε γνωστή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας απέναντι σε την πρόταση Παπαδόπουλου. Δεν ξέρουμε τίποτα, κάτι που δεν μου φαίνεται καλό. Κύριε Γιώργο, αυτή τη στιγμή και δύο προτάσεις, εντάξει, είναι ακριβώς προτάσεις, δεν έχουν κινητοποιηθεί. Έτσι. Επαναλαμβάνω ότι τις προτάσεις τις ξέρει ακριβώς η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή. Και τις αξιολογεί, όλα είναι ανοιχτά. Η Ραστιανική, αυτό που μου τόνισαν σήμερα τα μέλη της είναι ότι ξεκάθαρα εμείς είπε, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Το κάναμε και πλέον όλα είναι ανοιχτά. Από εδώ και πέρα όλα μπορούν να μπαίνουν στη ζυγαριά. Για το καλό της ομάδος είπαν, όλα είναι στη ζυγαριά. Ό,τι είναι το καλύτερο θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση είναι πλέον οριστικά μέσω ΔΣ. Δεν τίθεται είπε κανένα θέμα γενικής συνέλευσης, μου ξεκαθάρισαν. Η απόφαση είναι δικιά μας, των 9 μιλών. Γι' αυτό είπε, θα κάνουμε σήμερα μια πρώτη ενημέρωση σε όλους για την πρόταση που έχουμε από χθες στα χέρια μας. Και με γνώμονα ότι θέλουμε να τρέξουμε κι εμείς λίγο τις καταστάσεις για να δώσουμε τελική απάντηση και όποιος είναι από την επόμενη εβδομάδα να αναλάβει ένας από τους δύο την Παναχαϊκή να τρέξει στο ποδοσφαιρικό τμήμα.

Λοιπόν, ο Βαγίβιος λέει, Αλέξη, τον όρο που έβαλε αριστεχνική στους Αμερικάνους για μη παρουσία προσώπου του παρελθόντος, γιατί δεν τον έβαλε, λέει, στο μάνατζερ. Είναι σίγουρο, λέει, ότι δεν θα προκύψει κάτι από το παρελθόν με αυτούς που δεν ξέρουμε ακόμη, λέει, τον χρηματοδότη. Η αριστεχνική να βγάλει τις δύο προτάσεις στα μέλη για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Δεν ανήκει στον ενιαμελές ομάδα, αλλά στον κόσμο της. Νομίζω πολύ ότι είναι και ακριβώς οι όροι είναι ήδη παντού, ξέρεις. Ό,τι όρους έχουν βάλει στη μία πλευρά, βάζουν και από εκεί. Δεδομένο αυτό το θεωρείς. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί πλέον. Γι' αυτό είπα ότι η αριστεχνική θα βάλει από αύριο και τους δικηγόρους να μιλήσουν με την πλευρά των Ελληνομαρικάνων. Θέλει να είναι δίκαιη και προς τις δύο πλευρές. Ό,τι έχει με την πλευρά θα γίνει με την άλλη, για να πάρει τελική της απόφαση. Έτσι. Τώρα, την απόφαση, στο λέω ευθέως, είναι οριστική απόφαση μέσω ΔΣ. Δεν τίθεται πλέον κανένα θέμα γενικής συνέλευσης, θα την πάρουν τα μέλη, τα εννέα μέλη της Παναχαϊκής. Είναι πλέον κατηγορηματικό. Αυτό σου λέω, ο κύβος ερήφθη. Αν υπήρχε 1%, δεν υπάρχει από σήμερα ούτε το 1%. Απόφαση μέσω των εννέα. Μέσω του ΔΣ και άμεση, γρήγορη. Δηλαδή θα αξιολογηθούν τα δεδομένα σήμερα, θα γίνουν επαφές μέσω δικηγόρων και αν οι δύο πλευρές είναι έτοιμοι και με την άλλη πλευρά μέσα στην επόμενη εβδομάδα, συνεδριάζουν και αποφασίζουν πού δίνουν την ομάδα. Θα τρέξουν εξελίξεις, δηλαδή θα είναι πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα από εδώ και πέρα. Έτσι όπως και το κάνουμε. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, λέει, εξαλεί η εκπομπή. Ευτυχώς, λέει, εδώ στην Πάτρα έχουν περάσει πολλά χρόνια και δεν περιμένουμε τίποτα και δεν κυνηγάμε κανέναν. Διατηρούμε το επίπεδο ψηλό και δεν τα έχουμε σπάσει όπως στη Λάριστα. Είμαστε δυνατοί. Μπράβο σε όλους, συνεχίζουμε υπομονή. Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε. Θεωρώ ότι και να γίνει. Είπα, οι αεραστεχνικοί οι ίδιοι λένε ότι έχουν να κάνουν μια δύσκολη απόφαση. Δεν το κρύβουν. Συμφωνούν ότι είναι μια δύσκολη απόφαση και μια απόφαση ίσως η πιο κρίσιμη που έχουν πάρει σαν Διοικητικό Συμβούλιο. Εκτιμούν ότι και οι δύο προτάσεις είναι πάρα πολύ καλές. Αυτή είναι η εκτίμησή τους. Είναι πάρα πολύ καλές. Είναι προτάσεις στις οποίες τη μία την έχουν πλέον επεξεργαστεί για ένα μεγάλο διάστημα, έχουν καταλήξει στους όρους του προσυμφώνου, αν υπάρξει τελική συμφωνία με την πλευρά Παπαδόπουλου. Τώρα αξιολογούν και θέλουν να φτάσουν στην τελική συμφωνία και στο προσύμφωνο και με την άλλη πλευρά για να κάνουν την επιλογή τους. Έτσι, δεν τίθεται θέμα. Η απόφαση θα είναι με γνώμονα το καλό της ομάδας. Αυτό είναι δεδομένο. Θα αξιολογηθούν τα πάντα. Μεταξύ των μελών της Παναχαϊκής θα τεθούν τα πάντα στο τραπέζι. Προτού πάρουν τη δική της απόφαση. Το γνωρίζουν και όλοι. Και οι ίδιοι ότι είναι μια δύσκολη απόφαση. Έτσι. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι δεν θα επηρεαστούν από κανέναν. Το ξεκαθαρίζω. Δεν θα υπάρχει καμία σκιά. Αυτό πάνω απ' όλα, και κρατήστε το αυτό, δεν το λέω τυχαία, δεν θα υπάρχει καμία σκιά προς την απόφαση που θα πάρουν και θα αποφασίσουν εκρίνοντας τα 9 μέλη τις δύο προτάσεις που έχουν στα χέρια τους.

Ο Χρήστος λέει: καλό είναι όταν λάβουν την απόφαση να δικαιολογήσουν θέσεις τους, εφόσον βέβαια και οι δύο πλευρές έχουν δεχτεί τα ίδια πράγματα. Ας δεχτούν την πλέον συμφέρουσα καλή συνέχεια. Χρήστο, θα την δικαιολογήσουν την απόφαση. Έτσι. Ότι θα την δικαιολογήσουν, θα την δικαιολογήσουν. Δεδομένο αυτό. Οι προτάσεις είναι καλές και δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα έχουν λίγο κάποιες μικρές αποκλίσεις, σε κάποια σημεία λίγο καλύτερη μία της μιας πλευράς, σε κάποια άλλα σημεία λίγο καλύτερη της άλλης πλευράς. Επί ουσίας όμως είναι και δύο πάρα πολύ καλές προτάσεις. Και είναι γεγονός ότι είναι πολύ ανοιχτό το πεδίο από εδώ και πέρα. Όλα είναι ανοιχτά από εδώ και πέρα. Για την τελική απόφαση θα πάρει η ερασιτεχνική. Θα προσπαθήσουν να φτάσουν στην καλύτερη περίπτωση που θεωρούν οι ίδιοι ότι είναι για το καλό της ομάδας. Έτσι. Δεν ότι εκ των πραγμάτων αυτό θα κάνουν. Θα το δουν πάρα πολύ, το βλέπουν ήδη πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάνε καθημερινά μεταξύ τους. Σήμερα βεβαίως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι από το αριστερικό οι οποίοι δεν μπορούν να πηγαίνουν συνεχώς στις συνεδριάσεις. Γι' αυτό έγινε ακόμη και μάχη για την ώρα. Αρχικά το συμβούλιο ήταν για τις 5. Και νομίζω ότι μπορεί να έχει ξεκινήσει από την ενημέρωση. Ότι είναι και όρες που μπορούν. Έτσι. Θα προσπαθήσουν να φτάσουν καλύτερα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι και δύο προτάσεις είναι καλές. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση που έχουν να πάρουν αυτή την ώρα.

shows. Ο Ηλίας Μίλες λέει απόφαση αριστεχνική, αλλά του Δέλτα Σίγμα που έχει ψηφιστεί από τις κυρίες που κουβαλούσαν στις εκλογές, που δεν γνωρίζουμε, που δεν γνωρίζουν το σήμα της ομάδος. Μάλλον ούτε του Δέλτα Σίγμα, αλλά ενός ή δύο μελών που θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Μιλάμε για ολιγαρχία ή μάλλον για μοναρχία. Ηλία, από ό,τι ξέρω, στις συνεδριάσεις, στις παρουσίες και των δύο πλευρών ήταν και νέα. Σήμερα έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για την ώρα της συνεδρίασης, για να είναι και νέα. Έτσι, αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, από εκεί πέρα, γραφτείτε μέλη, μας κάνουν όβιο. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι μια εκλεγμένη διοίκηση. Έτσι, πήρε μια απόφαση ότι αυτή τη στιγμή δεν πάει σε Γενική Συνέλευση. Είναι οριστική πλέον. Δεν πάει την πρόταση σε Γενική Συνέλευση. Δεν νομίζω ότι θα είναι απόφαση του ενός ή των δύο. Αν ήταν απόφαση του ενός ή των δύο, θα είχε πάρθει η απόφαση την περασμένη εβδομάδα. Στο λέω ξεκάθαρα. Θέλουν πάρα πολύ να το. Το ψάχνουν πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω και δύο προτάσεις είναι καλές. Θα δυσκολευτούν πάρα πολύ στην επιλογή. Δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Θα ζυγίσουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα και απόψε με τη δεύτερη πρόταση. Θα μιλήσουν οι δικηγόροι, γιατί και αυτοί πρέπει να καλυφθούν από τους δικηγόρους, να είναι σίγουροι σε κάποια πράγματα που ζητούνται. Έτσι. Δηλαδή, μιλάει και τώρα ο κ. Μαρίνης για ένα ποσό 2,2 περίπου. Έτσι. Το 2,2, για να το διευκρινίσω, είναι και ένα θέμα ότι αυτό που θα κοιτάξουν, λέει τώρα η πλευρά των Αμερικάνων, ότι εμείς εγγυηθείτε μας. Ότι αναλαμβάνεται χρέη μέχρι 1,5 εκατομμύριο. Αλλά ότι τα χρέη δεν υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο. Η ερασιτεχνική δεν θα εγγυηθεί κάτι τέτοιο. Στο λέω ξεκάθαρα. Θα κάνει άλλη πρόταση. Το 2,2 αυτό το νούμερο βγαίνει τώρα. Ζητάει η πλευρά των Αμερικάνων να εγγυηθεί η ερασιτεχνική ότι τα χρέη είναι 1,5 εκατομμύριο και όχι παραπάνω. Η ερασιτεχνική δεν θα το δεχτεί αυτό. Θα κάνει την πρόταση. Σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Ότι εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε υπογραφή. Μα λέμε ότι μπορεί και πλάς. Το έχουμε πει και στην άλλη πλευρά. Εμείς σας δίνουμε το νούμερο που μας έχουν δώσει πάει η ΠΑΕ. Έτσι. Και στην άλλη πλευρά το έχουν πει αυτό. Ότι τα νούμερα μπορεί να είναι και παραπάνω από αυτά που, που μας έχουν δώσει. Το ίδιο διευκρινίσουν και από την πλευρά των Αμερικάνων τώρα. Ότι εμείς δεν μπορούμε να, πάρουμε, να αναλάβουμε χρέη πάνω του 1,5 εκατομμύριο, αν υπάρξουν χρέη πάνω από το 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Ότι αυτό μας έχουν δώσει, αυτό σας ενημερώσαμε. Και όντως, εντάξει, λίγο πολύ πλησιάζει αυτό το νούμερο που έχουν πάρει, έτσι, από την ΠΑΕ. Εκ των πραγμάτων, θεωρούν ότι έχουν δώσει το πραγματικό νούμερο και στις δύο πλευρές. Είναι ακριβώς το ίδιο νούμερο και στις δύο, από ό,τι μου είπατε. Και οι δύο πλευρές γνωρίζουν το συγκεκριμένο νούμερο που έχουμε δώσει. Μπαε. Γι' αυτό λέω ότι μικρά πράγματα, με τη μία πιο κοντά στο ένα πράγμα, με την άλλη πιο κοντά, γι' αυτό που είχαν διαφωνίες με την πλευρά Παπαδόπουλου, δημιουργήθηκαν θέματα. Τώρα δεν υπάρξουν, από ό,τι έμαθα, ένα-δύο θέματα τώρα με τους δικηγόρους και επί της πρότασης των Ελληνοαμερικάνων. Αυτά προσπαθούν οι ερασιτέχνες και λέτε εμείς δεν είμαστε δικηγόροι. Γι' αυτό πρέπει να μπουν οι δικηγόροι στη μέση. Να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Όπως έγινε και στην πλευρά Παπαδόπουλου, γι' αυτό καθυστέρησαν, το ίδιο θα γίνει και τώρα. Υπάρξουν αντιπροτάσεις 2-3 θέματα στα οποία υπάρχουν από μια πρώτη άποψη κάποια θέματα που δεν πρέπει να αποφασίσουν ήδη. Ό,τι συνέβη για τη μία πλευρά θα συμβεί και για την άλλη. Βεβαίως από αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο πολύ ο χρόνος για την άλλη πλευρά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι θα πραστοδίσουν πολύ γρήγορες οι διαπραγματεύσεις.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει ότι ο κόσμος λέει, όμως ξέρει μόνο λέει, μια πρόταση, όπως είπε ο κύριος Μαρίνης, ενώ ο κόσμος δεν ξέρει τίποτα για αυτούς με τις κουκούλες. Μου βρωμάει Νέα Δημοκρατία, Αλέξη, και αφήστε τα καλοπιάσματα στην Ελλαδική. Τώρα, Μωριό, δεν μπαίνω εγώ τώρα. Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τι να σου πω. Είπε Νέα Δημοκρατία, δώσε τον δεν μπαίνω σε αυτή τη λογική. Σου λέω ότι και άλλη πρόταση είναι πολύ καλή. Δεν είναι. Την πρόταση που η Ερασιανική την ξέρει τη πλευρά Παπαδόπουλου. Όπως ξέρει και την άλλη πλευρά. Έτσι. Αφού λέει την έχουν ξεγραστεί την πρόταση του Παπαδόπουλου, να τη βγάλω και να την ξέρει και ο κόσμος όπως του κ. Μαρίνη. Γιώργο, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι η Ερασιανική θα βάλει τις προτάσεις στη δημοσιότητα. Θα πάρει μια απόφαση μόνη της. Σου επαναλαμβάνω ότι και δύο είναι πολύ καλές. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι είναι πάρα πολύ καλές και δύο. Και ότι έχουν μεγάλη δυσκολία. Όταν όμως θα πάρουν την απόφασή τους, λένε ότι θα δικαιολογήσουν. Γιατί επέλεξαν τον Α ή τον Β. Θα το δικαιολογήσουν αυτό. Είναι δεδομένο αυτό το θα το δικαιολογήσουν. Για να βγάλει τώρα πρόταση. Ούτε τον Αλλιομερικάνο σωστό να τη βγάλουν στον αέρα, ούτε τον τη άλλη πλευρά. Και δεν θα το κάνει η Ρασταγκή. Αυτό το λέω δεδομένο δεν το κάνει. Θα συζητήσουν μεταξύ τους και θα πάνε στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Δημήτρης λέει θα τη δώσουν, λέει, όπου πουν, λέει, οι αρχηγοί. Όπως πέρυσι, λέει, που δεν την έδωσαν. Πες το Αλέξη. Δημήτρη, κοίταξε, θα αποφασίσουν 9 άτομα. Θα τεθεί σε πλειοψηφία το θέμα. Δεν είναι, σου επαναλαμβάνω, ότι όλοι έχουν λόγο. Δεν είναι ότι υπάρχει ο πρόεδρος, οι δύο αντιπροέδροι και θα πάρουν την απόφαση ο Γενικός Γραμματέας. Όλοι είναι μέλη. Και στην αστυνομική και οι νέοι θα έχουν λόγο. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω και πολλοί κόσμο που λέει ότι όντως και κάποια μέλη δεν γνωρίζουν το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά λόγο θα έχουν και 9, θα ψηφίσουν και 9. Δηλαδή η απόφαση θα γίνει γνωστή. Αν είναι κατά πλειοψηφία, αν είναι ομόφωνη, όλα αυτά τα μάθουμε. Δεν θα κρυφτεί κάτι. Επαναλαμβάνω, έχουν κάνει δύο πολύ καλές προτάσεις. Από τη λέει αριστερική τουλάχιστον. Και δύο είναι πάρα πολύ καλές. Άρα ας περιμένουμε λίγες μέρες να δούμε πού θα καταλήξουν.

Γκλεμέζ δηλαδή λέει Ερνστεν Κι θα δεσμευτεί ότι όταν γίνει παέλη θα την αναλάβουν αυτοί που θα την τρέξουν στη Γάμα Αθηνική. Τώρα κλωμένη να σου πω κάτι. Αυτό είναι το δίκιο. Δηλαδή θα έρθουν τώρα, λέω, η πλευρά των Αμερικάνων αρχικά. Θα την αναλάβουν. Το ζητάνε στο Βόση, χθε είναι στην πρόταση. Το έχουμε τον πρώτο λόγο. Και το Μαζουτάκι με Παπαδόπουλο. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων και οι Αμερικάνοι το είχαν βάλει με το σαθάκι αυτό. Δεν θα είναι άδικο. Δηλαδή θα έρθουν αυτοί, θα βάλουν τα λεφτά του, θα βγάλουν την ομάδα και θα πούνε άλλοι, έχουμε άλλη πρόταση. Εκ των πραγμάτων θα βρεθεί ένας τρόπος να πάρουν αυτή την άνωνυμη εταιρεία. Νομίζω ότι αυτό δεν ξέρω σε κάποιο μέγεθος να δεσμευτούν. Είναι όμως το πρέπον, το λογικό. Έτσι, σε αυτό είναι δίκιο. Δηλαδή αυτό που λέει χθες η πλευρά του κ. Μαρίνη, ότι εμείς θα δεσμευτείτε ότι θα έχουμε τον πρώτο λόγο στην ΠΑΕ, είναι δεδομένο. Είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο. Ποιος θα τον εκτεθεί. Θα έρθουν αυτά, βάλουν 600-700 και όταν βγάλουν την ομάδα σου πει ο άλλος, έχουμε άλλη πρόταση. Αλλά μετά θα μπει σε διαδικασία. Δεν έχει και λόγο Ερνστ & Γκ, έτσι. Πάμε σε διαδικασία ανωνυμητορίας. Αλλά εκ των πραγμάτων θα έχουν τον πρώτο λόγο. Εννοείται. Δηλαδή, κανένας δεν έρχεται εδώ πέρα για να βγάλει την ομάδα από τη Γάμα και μετά να παρουσιαστεί κάποιος άλλος. Αυτό νομίζω ότι υπάρχουν τα νομικά θέματα μέσω δικηγόρων, όλα αυτά γίνονται. Το ίδιο έγινε και την άλλη φορά με το 21 με τους Αμερικάνους και το Σαθάκι. Είχαν βάλει και αυτοί τον ίδιο ότι έχουμε πρώτο λόγο στις συμμετοχές. Και όντως τον είχαν τον πρώτο λόγο. Είναι δίκιο αυτό. Δεν μπορώ, το πιο δίκιο είναι από όλα αυτό που ζητάνε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να βάλει ο άλλο τα λεφτά του και του πει μετά θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
19: Sport FM Patras.

0: just to watch them shatter.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Τι είπαμε, ότι από ό,τι γνωρίζετε, πρέπει να συνεδριάζει ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο για να αξιολογήσει την πρόταση και των Αμερικανών. Θα τρέξουν τα θέματα. Είναι εκ των πραγμάτων πλέον τώρα τα πάντα ρευστά. Τα πάντα ανοιχτά. Όλα μπορούν να συμβούν στην τελική ευθεία που μπαίνουμε, αφού μάλλον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Φαντάζομαι την επόμενη εβδομάδα αυτό που θέλει η Αριστερική να αποφασίσει θα το καπράξει, γιατί θεωρείται υπάρχει χρόνο. Θεωρείται πρέπει να σε κάνει να δώσει την ομάδα. Να τρέξει πλέον το ποδοσφαιρικό τμήμα. Λοιπόν, ο Αντώνης λέει: ανακοινώνει την επιστροφή του. Αύριο λέει: γυρίζω Πάτρα, την Κυριακή το βράδυ έχει live. Αν την Κυριακή θα τα λέμε λέω πρέπει, θα τα λέμε κοκκινόμαυρα. Μάλιστα. Πραγματικά όμως λέει: δεν μπορώ να καταλάβω ποιος ο ρόλος των μελών και της Γενικής Συνέλευσης. Μόνο για να ψηφίζουν Προεδρία. Η εραστική λειτουργεί λέει ως προτεκτοράτο, λέει. Και αυτό πρέπει να αλλάξει, αλλά όχι με όνειρα θερμιδινής κτός και παραφιλολογίες των social. Πλέον μπαίνω, λέει, στη διαδικασία ευρέσεως μελών για διοικητική αλλαγή στις επόμενες εκλογές. Μάλιστα. Ναι, Αντώνη, το έχεις αυτή τη στιγμή. Η απόφαση είναι μέσω ΔΣ, το ξεκαθαρίζω. Είναι οριστική από αυτή η απόφαση. Θα την πάρουν. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό να γραφτούν μέλη. Το είπα και εγώ. Όποιος ζητάει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να γραφτεί μέλος, να μην αποφασίζουν 100. Έτσι. Να είναι πολύ παραπάνω τα μέλη. Τώρα όμως είναι γεγονός ότι η Διοίκηση Αριστερικής θα πάρει μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, έτσι όπως φαίνεται. Και τώρα όλα ανοιχτά, έτσι. Δεν ήταν δεδομένα αυτά που ήταν πριν από μια εβδομάδα. Αλλά όλα και οι δύο πλευρές είναι στο παιχνίδι.

Ο άλλο Αντώνη λέει: δεν χρειάζεται να ξέρει λίγο ποδόσφαιρο για να μελετήσει μια πρόταση. Δηλαδή, όταν ο Βασιλιάδη χάρη λέει τα χρήματα που ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, θα τρελαθούμε, λέει στο τέλο. Αντώνη, κοίταξε. Να είμαστε τώρα λίγο αντικειμενικοί. Τα μέλη έχουν ενημερωθεί για την πρόταση Παπαδόπουλου εδώ και πολύ καιρό. Έγινε κουβέντα, έχουν συμφωνήσει, τα πούν. Δηλαδή, δεν πρέπει να ενημερωθούν. Αυτή τη στιγμή την πρόταση που έχει στα γραφεία τη Ραζενική από χθε, δεν την ξέρουν και τα 9 μέλη. Για να το πω ευθέω. Την ξέρουν τα 3-4. Δεν πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Δεν πρέπει να την αξιολογήσουν. Να έχουν άποψη οι άνθρωποι, θα ψηφίσουν μεθαύριο. Η διαδικασία μέχρι τώρα είναι αυτή που γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό, σωστό, ότι πρέπει να μπουν δικηγόροι σε κάποια πράγματα. Μην λέμε τώρα, δηλαδή, ξέρετε, μια πρόταση, πρέπει δηλαδή και άλλοι που έχουν μετάθεση πρόταση. Το σημαντικό είναι να πάνε όπως πρέπει. Μην λέμε τώρα, δεν πρέπει να ενημερωθούν. Θα ψηφίσουν αυτοί οι 9. Κάποιοι, όπως λαμβάνω, δεν την ξέρουν την πρόταση. Ούτε και εμείς την ξέρουμε αλληλικά, έτσι. Όλοι την μάθουν απόψε αυτά μέλη της αριστεχνικής. Δεν πρέπει να την διαβάσουν, να τους πούνε, να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Είναι σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή η αριστεχνική μέχρι τώρα, σε αυτό το κομμάτι, το τελευταίο διάστημα, κάνει αυτό που πρέπει. Ούτε αγνώρισε τη δεύτερη πρόταση, την έβαλε στο τραπέζι, τη βλέπει, παίρνει πάρα πολύ θετικά. Θα ενημερώνει τα μέλη της και θα αποφασίσει. Δηλαδή, νομίζω ότι γίνεται καθαρά η διαδικασία αυτή που τα περιμέναμε όλοι. Τι θα πρέπει να πάρουν απόφαση 3-4 που επικοινωνείται ο Γιώργος, θα πάρουν απόφαση 9. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι και 9 για το τι λέει και η άλλη πρόταση.

0: Η Βαρομπή λέει: Αλέξη, φρέσκα νέα λέει για Πόλωνα. Μπασκετική κύκλοι εξ Αθηνών δεν θεωρούν δεδομένη πλέον τη Wild Card στο Αρκαλοχώρι. Όλα ανοιχτά πλέον μέχρι Τετάρτη, λέει: θα έχουμε την απόφαση. Μπίλ, αυτό που ξέρω, ο Ταβόνα παίζει πάρα πολύ. Και δεν σου κρύβω ότι πιέζει και πολιτικά. Αφού το παιχνίδι πάει πολιτικά, πιέζει και πολλέ πολιτικά. Έτσι, δεδομένο. Και ο Απόλυνα παίζει τα αρέστα του. Στο λέω και εγώ ότι ξέρω ότι ο Απόλυνα το λέω και εδώ και λίγε μέρε. Μέχρι τελευταία μέρα το παλέψει το παιχνίδι. Πολύ. Πολύ χοντρά. Μακάρι να είναι ο Απόλυνα. Έτσι, αυτό θέλουμε όλοι. Μέχρι τελευταία ώρα θα παίζει ο Απόλυνα τα αρέστα του. Δεν εγκαταλείπει τη μάχη ούτε ο Απόλυνα. Βεβαίω ξέρει τι φήμε που ακούγονται, αλλά ο Απόλυνα θα περιμένει τελική απόφαση. Έχει μπει πολύ δυνατά και ο Απόλυνα στο παιχνίδι τι τελευταίε μέρε. Πάρα πολύ δυνατά. Λοιπόν, δώσουμε μια βάμη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε και συνεχίζουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη Θόδωρη. Καλησπέρα στους Παναχαϊκιούτες και στους πατρινούς φιλάτες και τους κατορατές. Τι γίνεται, Αλέξη μου?
0: Τίποτα, αναμένουμε. Πάμε σε μια τελική ευθεία, από ό,τι φαίνεται.
1: Το θέμα είναι ότι έχουμε δύο ισχυρές προτάσεις. Είναι καλό αυτό. Θα γίνει μια μάχη ποιος θα πάρει την ιστορική μας ομάδα. Γι' αυτό για μας είναι καλό. Αλλά πρέπει τα εννέα διοικητικά μέλη τα οποία θα πάρουν και την απόφασή τους να ψάξουν και των Αμερικανών την πρόταση, να δούμε με τους ορκωτούς και με τους δικηγόρους μας εάν αυτή η αντρίκια παντελονάτη ανακοίνωση που διάβασε στην αρχή του προγράμματός σου για μένα έχει να ακουστεί πολλά χρόνια μια τέτοια ανακοίνωση. Τουλάχιστον τα 10-15 τελευταία χρόνια να δει κάποιος και να δεσμευτεί με αυτά τα λόγια που είπε αυτός ο άνθρωπος, ο κύριος Μαρίνης. Αυτό πρέπει να ψάξει η αεραστεχνική, αλλά αυτά που λέει θα πραγματοποιηθούν. Εγώ πιστεύω ότι θα πραγματοποιηθούν, γιατί έχει, με αυτά που είπε έχει εκτεθεί. Έχει εκτεθεί, έχει πει ότι η Πάτρα έχει σφιγμό, η Πάτρα έχει φιλάθλους, η Πάτρα έχει ιστορία. Δηλαδή είναι κοντά σε αυτά που...

0: μια τέτοια ανακοίνωση. Περί τι χρημάτων θα βάλουν. Δεν είναι επικοινωνιακή, εντάξει. Για μένα, σας είπα, είναι πολύ καθαρή και πολύ γνήσια η ανακοίνωσή τους. Και πες μου, αν θυμάσαι εσύ, Αλέξη, μου να έχει βγει τα τελευταία 15-20 χρόνια που έχει πάρει άνθρωπο στην Παναγία. Έχει τέτοια ανακοίνωση πριν την πάρει. Δεν έχει βγει ποτέ.
1: Έχει βγει μια πλευρά των Αλλημερικάνων να θέλει να παίξει με ανοιχτά χαρτιά, ενημερώνει τον κόσμο. Ο κ. Παπαδόπουλος, από ό,τι γνωρίζω η άλλη πλευρά, δεν θα κάνει την παραμικρή τοποθέτηση μέχρι τη μέρα που θα ανακοινώσει η αριστερή.
0: Πρέπει να δεσμευτεί και ο Παπαδόπουλος. Πρέπει να βγει λίγο να μας πει.
1: Από ό,τι ξέρω, δεν θα κάνει καμία δήλωση.
0: Δεν λέω για παίχτες και για προπονητές. Ούτε ο κ. Μαρίνης είπε αυτά τα πράγματα. Και ο κ. Μαρίνης μίλησε πολύ σωστά. Αν κάτσεις και διαβάζει κάθε προτάσεις εδώ έχει νόημα και δέσμευση. Πρώτα, είτε θα βάλω αυτά. Δεν μπορεί να μην δεν τα βάλει. Είτε θα δώσω αυτή την εγγύηση. Δεν μπορεί να μην δεν τη δώσω. Είτε θα δώσω το δώρο. Εντάξει, το δώρο θέλει και το κάνει. Δεν μας διαφέρει. Δεν είναι για τίποτα άλλο. Εγώ νομίζω έτσι είναι. Δώρο για την Παναγιακή, για την Κυφύλαθλη, για εμάς ότι αγαπάνε τον μπάσκετ. Και καλά κάνει. Γιατί και φίλαθλοι που πάμε και στον μπάσκετ. Και έχει κάνει μια άνοδο το μπάσκετ και θέλει και αυτό μια βοήθεια. Και το έχει μάθει. Εάν ψάξεις τη δήλωσή του που έχει κάνει, είναι πάρα πολύ καλή και διαβασμένη δήλωση και για τους φιλάθλους που λέει ξέρω το σφυγό, ξέρω τα πάντα, ξέρω ότι είναι η αγαπημένη μας ομάδα, ξέρω ότι είναι το σύμβολο της πόλης, τα ξέρει όλα. Εγώ θα ήθελα να βγει και μια άλλη τέτοια δέσμευση για να δούμε μετά. Εάν οι εννέα επέλεξαν σωστά, να δούμε αν θα γίνει αυτά που λένε.
1: Κοιτάξτε, οι εννέα την Πνάβος Παπαδόπουλου, την πρώτη Παπαδόπουλου την ξέρουν. Την έχουν επεξεργαστεί τόσο καιρό, άρα δεν τους ενδιαφέρει να τα βγουν δημόσια. Δηλαδή σήμερα με την πρώτη Παπαδόπουλου δεν ασχολούνται καθόλου. Την ξέρουν. Έχουν τελειώσει με αυτή την πρόταση. Έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, λένε κάνουμε, έχουμε συμφωνήσει στους δικηγόρους αυτά. Επεξεργάζονται σωστά τώρα την άλλη πρόταση, θα μιλήσουν οι δικηγόροι για 2-3 θεματάκια που θα ανακύψουν. Όπως έγινε, ωραία. Θα φτάσουν και εδώ στη διαδικασία ενός προσυμφώνου, συμφωνούμε σε αυτά ότι αυτές είναι οι όρες συμφωνίες μας και θα πάρουν την απόφαση.
0: Εγώ θέλω να βγει κάποιος με το όνομα που θα αναλάβει την Παναχαϊκή από το μέρος Παπαδόπουλου. Όπως βγήκε ο κύριος Μαρίνης. Ο κύριος Μαρίνης δηλώνει ότι εγώ θα είμαι. Το λέει.
1: Ναι, τρεις είναι. Ψάξε
0: την ανακοίνωση.
1: Θα την ξαναδιαβάσω, γιατί μετά είναι πολύ να διαβάσω. Ναι, μα είναι γνωστά ότι είναι ο κύριος Μαρίνης, ο κύριος Τελάτος και ο κύριος Χιόμος. Δεν αλλάζει κάτι. Έχουν από την πρώτη μέρα πει τα ονόματά τους, αυτοί οι τρεις.
0: Ναι. Περιμένω και τον πατώνα μας. Το περιμένω και αυτό να έρθει, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι καλές προτάσεις, αλλά πρέπει να γίνει η επιλογή της καλύτερης.
1: Ναι, αυτό εγώ την επόμενη εβδομάδα πάρθει απόφαση, τέλος. Ναι. Δεν θα τραβήξει πάρα πολύ τώρα.
0: Εγώ πάντως, μπράβο, εγώ πάντως θέλω αυτό. Θέλω αυτό, θα ήθελα να βγει και μία. Και να σου πω και κάτι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό. Πριν βγάλω την απόφαση, καλό θα ήταν να γίνει ένα δημοψήφισμα. Από τον πατραϊκό κόσμο. Στον πιστό.
1: Εντάξει, άμα γίνει δημοψήφισμα, θα κάνει πιάσει γίνει και συνέλευση. Δεν τίθεται. Άμα τα δε.
0: Να διαβαστούν και οι δύο προτάσεις, εντάξει, ανοιχτά, να γίνει ένα δημοψήφισμα και μετά, χωρίς κανένας παράγοντας να πει ότι εγώ πρέπει να βγει το δημοψήφισμα, θα κρίνουν αυτοί που θα δώσουν την ομάδα. Για να μπορούν να τους κρίνει ο κόσμος μετά. Πρέπει να το ακούσουμε ή να βγει να πει και αυτό στα δικά του να μπορούσαμε να το κρίνουμε. Είναι σαν δημοψήφισμα που έκανε ο Μαρίνης σήμερα. Αν το ψάξεις για μένα, βγήκε και είπε κάποια πράγματα. Και σωστά πράγματα. Θα πάτε καμιά φορά μπορεί να μην δώσω την άλογο αμέσως. Δεν θα κρίνουμε. Όπως είπες, βάζουν τα λεφτά τους, μπορεί να φτάσουμε να πιούμε το νερό και να μην το πιούμε. Ο Πανιόνιος έφτασε, δεν ανέβηκε. Ανέβη του χρόνου. Εντάξει. Η Καλαμάτα προσπαθούσε 6 χρόνια, 5 πόσο.
1: Παραπάνω, τι έκανα. Ο Πρασάς μόνο 7. Ο Πρασάς μόνο 7.
0: Αλλά εγώ πιστεύω, επειδή η ομάδα μας είναι ιστορική, έχει φιλάθλους, έχει κόσμο, έχει αγάπη, το είδαμε και πέρσι. Αν δεν φοράγανε τη φανέλα της Παναχαϊκής, τώρα μην κροδευόμαστε με 180-170 πάντε. Θα τρώγαμε 5 και 4 γκολ. Δεν μειώνω τα παιδιά, εντάξει. Αλλά φοβόσαμε λίγο και τον κόσμο. Και εμείς βοηθήσαμε και ο κόσμος, αλλά είναι ιστορική η φανέλα. Η φανέλα αυτή όταν μπαίνει στο γήπεδο, η φανέλα αυτή όταν μπαίνει στο γήπεδο, μ' ακούτε.
1: Ναι, σε ακούω, Τάκη, να πάμε για να πάμε σαν. Ναι,
0: ναι. Ναι. Γεμίζει το γήπεδο, γεμίζει και ο άλλος έχει ένα βέος απέναντι σε αυτή τη φανέλα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει πάλι μεγάλη κεντρανή, όπως είπε ο κύριος Μαρίνης. Πάντως θα ήθελα μια δέσμευση και από αυτούς, αν μ' ακούνε.
1: Δεν νομίζω ότι η πλευρά Παπαδόπουλου θα βγει λόγο δημόσια για να πει
0: για
1: κάτι. Αυτό
0: λόγο
1: που ξέρω ότι. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία δηλαδή κανενός με την πλευρά αυτή. Μη σου λέω ψέματα. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Καμία.
0: Ονειρευόμαστε το θρόνο να μπει να πάει Α1 η Παναχάκη. Το έχουμε πει. Εμείς διψάμε για Α1, δεν διψάμε να κάνουμε μόνο την άνοδο. Και αυτό θέλει χρήματα, όπως είπε. Γι' αυτό σου ψάχνει. Εντάξει.
1: Έγινε,
0: εντάξει. Λέξη. Η Παναχάκη θέλει χρήματα, είπε, και όχι λόγια. Λοιπόν, γι' αυτό θέλουμε κι εμείς. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Επειδή μου ζητάνε φίλοι να διαβάσω πάλι την Ανακοίνωση του Μαρίνη, θα διαβάσω, πάμε σε μια γραμμή και διαβάσω αμέσως μετά. Μετά. Οπότε διαβάζω τώρα. Ωραία, Ελευθόδος. Λοιπόν, επειδή μου ζητάνε φίλοι, θα ξαναδιαβάσω. Προς τους φίλες και τις φίλες της Παναχαϊκής, της Πάτρας και ολόκληρης Αχαΐας, ήρθα από την Αμερική με ένα συγκεκριμένο σκοπό: να συμβάλλω στην αναγέννηση της Παναχαϊκής μέσα από μια σοβαρή, μακροπρόθεσμη και απολύτως ρυθμιστική επένδυση. Από την πρώτη στιγμή βρέθηκα στην Πάτρα, κατάλαβα ότι η Παναχαϊκή δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι η ιστορία, η περηφάνεια και η ψυχή μιας ολόκληρης πόλης και ενός ολόκληρου νομού. Δεν ήρθαμε λόγια, ήρθαμε πρόταση. Μια πρόταση περιλαμβάνει επένδυση τουλάχιστον 600.000 ευρώ για την πρώτη φάση προσπάθειας. Μια πρόταση που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή άνω των 100.000 ευρώ. Μια πρόταση προβλέπει άμεση ενίσχυση 20.000 ευρώ προς το τμήμα καλωδοσφαίρησης του Εραστέχνη. Μια πρόταση που συνοδεύεται από πενταετές πλάνο ανάπτυξης με στόχο την επιστροφή της Παναχαϊκής σε επαγγελματικές κατηγορίες. Και ταυτόχρονα μια πρόταση με την οποία αποδεχόμαστε να αναλάβουμε και τις επιστάμενες υποχρεώσεις ομάδος με αποτέλεσμα συνολική οικονομική δέσμευση που αναλαμβάνουμε να προσεγγίσει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι πραγματικά χρήματα, πραγματικές εγγύσεις, πραγματικές δεσμεύσεις. Και όλα αυτά κατεθειμένα γραπτός. Γνωρίζουμε ότι σήμερα σε 7.30 συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής. Γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχει μια άλλη πρόταση. Και γι' αυτό ακριβώς, για να μην υπάρχουν σκιές, για να μην υπάρχουν υποψίες, για να μην κρύβεται τίποτα, ζητώ να βγει και αυτή η πρόταση δημόσια. Ας τη δει ο κόσμος, ας την κρίνει ο κόσμος, ας τη συγκρίνει ο κόσμος. Διότι εγώ δεν φοβάμαι τη σύγκριση. Τη διαφάνεια τη ζητώ, δεν την αποφεύγω. Αν η άλλη πρόταση είναι καλύτερη, αν έχει περισσότερες εγγυήσεις, αν εξυπηρετεί καλύτερα το συμφέρον της Παναχαϊκής, εγώ προσωπικά θα είμαι ο πρώτος που θα τη στηρίξει, θα την καλωσορίσει. Όμως η δική μας πρόταση συνοδεύεται από συγκεκριμένους αριθμούς, τραπεζικές εγγυήσεις, γραπτό πενταετές πλάνο και ανάληψη υφιστάμενων υποχρεώσεων. Αυτό δεν είναι υποχρεώσεις, είναι πράξεις. Και υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που εύλογα θέτουμε πολλοί φίλαθλοι. Αφού τα χρήματα της πρώτης χρονιάς είναι δεδομένα, αφού η ομάδα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να λειτουργεί και να οργανώνεται, γιατί προκαλεί τόσα μηχανία η διαδικασία ενός ανεξάρτητου οικονομικού και νομικού ελέγχου? Η διαφάνεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν. Οι ορκοτέλογοι ελεκτές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν. Η Παναχαϊκή χρειάζεται αποφάσεις, χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη, χρήματα και ευθύνη, όχι αριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το αποψινό Διοικητικό Συμβούλιο που συνέδεσε 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις μοναδικό γνώμονα το συμφέρον της Παναχαϊκής. Και αν έρθει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια. Ας τη δούμε όλοι. Ας την κρίνουμε όλοι, αλλά ας μην μείνουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις.

0: Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Πάμε και διαβάζουμε μετά τα μηνύματα. Καλησπέρα.
1: Ναι, Αλέξη, καλησπέρα. Ο Γιώργος είμαι.
0: Καλά, Γιώργο.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά.
1: Απλώς πήρα έτσι να πω και εγώ τη γνώμη μου. Καταρχήν έχουμε δύο προτάσεις, έτσι.
0: Δεδομένο αυτό.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Μάλιστα. Η μία πρόταση, λοιπόν, έχουμε μάθει κάποια πράγματα. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια υπεροπτική συμπεριφορά. Δεν ανακοινώνουμε τίποτα. Αν σας αρέσει, δεν σας αρέσει, δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά σε λίγο, εάν πάρουν αυτή την ομάδα, η μεριά του Παπαδόπουλου, θα ζητήσουν από τον κόσμο βοήθεια. Έτσι δεν είναι?
0: Όπως είπατε, πάρει την ομάδα, θα
1: ζητήσουν βοήθεια. Το γράφουν κανονικά.
0: Εντάξει, πλευρά Παπαδόπουλου, ό,τι φαίνεται, δεν θέλει να έχει δημόσια επικοινωνία. Από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ, δεν
1: θέλει. Ωραία, μην ζητήσουν δεν... λοιπόν τίποτα στο μέλλον, δεν... από τον κόσμο.
0: Θεωρεί ότι τα έχει καταθέσει 2,5 μήνες τώρα ότι είναι στην ερασιτεχνική και αποφεύγει. Δεν μιλάει και δηλαδή γενικώ δεν έχει.
1: Α, πάει να δώσει λοιπόν σε ερασιτεχνική μετά, να του πουλήσουν διαρκεία, να φέρουν κόσμο στο γήπεδο κτλ. Διαφημίσει και τώρα και τα άλλα. Είναι απλά τα πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Εσύ δεν βλέπει ότι η μία πλευρά είναι εγκρυπτό και η άλλη είναι φανερά? Αυτά είμαστε, αυτά μπορούμε. Βέβαια και οι δύο μπορεί να εξαφανιστούν κάποια στιγμή, έτσι. Δεν το συζητάμε, αλλά στα χάκια, έτσι, αλλά Αμερικάνους τους άλλους. Αλλά λέμε τώρα, δεν το βλέπεις ότι έχουμε φανερά και κρυφά πράγματα?
0: Κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω. Δηλαδή, φανερά πράγματα στην ερασιτεχνική υπάρχουν για τις δύο πλευρές. Η μία έχει επιλέξει τα επικοινωνιακά ότι είμαστε, ναι, με ενημερώνουμε τον κόσμο για όλα. Η άλλη πλευρά επικοινωνιακά δείχνει ότι δεν θέλουμε να έχουμε. Στην ερασιτεχνική όμως είναι κατεθειμένες προτάσεις. Δηλαδή, 2,5 μήνες έχουν συζητήσει. Έτσι. Επικοινωνιακά,
1: κόσμος,
0: άλλη τακτική μία πλευρά, άλλη άλλη. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Και επειδή εγώ είμαι κόσμος και δεν είμαι ερασιτεχνική, να μην μου ζητήσουν τίποτα μεθαύριο. Αυτό εννοώ. Έτσι. Ούτε να πηγαίνω στο γήπεδο, ούτε να αγοράσω διαρκείας, ούτε τίποτα. Καμία στήριξη. Αν θέλω θα το κάνω. Μη ζητήσουν από τον κόσμο, ελάτε, βοηθήστε, κάντε ράντε. Έτσι. Αυτά είναι ό,τι δίνεις παίρνεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Έτσι. Τελειώνοντας, ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τι είναι δυνατόν να συζητάμε επί 3 μήνες με κάποιους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ομάδα? Τι είναι αυτό που μπορεί να κολλήσει?
0: Γιώργο, θεωρώ ότι και όντως. Εντάξει, δεν ξέρω που κολλήσανε. Τεθήκαν κάποια θεωρητικά θέματα, εμπόδια. Είναι γεγονός ότι. Γιώργο, αν δεν είχαν τεθεί εμπόδια, θα δεν είχε πάρει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος δεν τελείωσε τη δουλειά σε όλο αυτό το διάστημα που έπαιζε μόνος του. Έτσι. Έρχεται η δεύτερη πρόταση που θεωρώ. Συγνώμη. Έρχεται στο παραένα, πέσα με τον Παπαδόπουλο, αλλά ερασιτεχνική λέει ότι πάω να τη συζητήσω και εξωστά έπραξε. Έτσι.
1: Ωραία. Πριν συνεχίσει, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πριν συνεχίσει, συγγνώμη. Επειδή δεν έχουν καταλήξει ακόμα, επί 3 μήνες τώρα, 2,5, εντάξει. Ναι. Εσύ τι έχεις μάθει, ποιος έφταιγε? Ήταν η πλευρά της ερασιτεχνικής που είχε τα εμπόδια ή του Παπαδόπουλου που νόμιζε ότι έπαιζε μόνος του?
0: Δεν το ξέρω αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω ακριβώς. Ξέρω όμως ότι υπήρξαν 2-3 εμπόδια και το απάω ότι υπήρξαν 2-3 εμπόδια που είχαν τη διαδικασία πίσω. Και είναι γεγονός, Γιώργο μου, ότι η τελική συμφωνία με τον Παπαδόπουλο έχει γίνει πριν 2 μέρες. Στο όταν φτάσανε να δει στο συμβολογράφο πριν 1 εβδομάδα. Που το ίδιο θα γίνει και με την άλλη πλευρά. Άρα σε όλη αυτή τη διαδικασία μπήκαν εμπόδια. Δεν ήταν ότι τα βρήκαν όλα. Δηλαδή και τώρα, σου επαναλαμβάνω ότι γνωρίζω σήμερα ότι η Αμπερέσανκη θα κάνει την προτάση προς τους Αμερικάνους. Αυτή είναι
1: πιστεύω.
0: Λογικό είναι, έτσι. Σου είπα, ένα σκέλος που δεν δέχεται. Ότι λένε ότι εμείς αναλαμβάνουμε μέχρι 1,5, ότι είσαι υπόλογοι μετά. Η Αμπερέσανκη δεν δέχεται αυτό. Δεν δέχεται ότι θα είναι υπόλογοι αν βρεθούν χρέη πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Έτσι. Είναι ένα θέμα. Θα του πούνε, παιδιά, πρώτα με διαφορετικά αυτό το κομμάτι. Έτσι. Είναι 2-3 θεματάκια που θα τα συζητήσουν. Θα τα βρούνε, πιστεύω. Όλα αυτά λοιπόν. Άρα υπήρξαν εμπόδια. Γιατί αν δεν είχαν υπάρξει εμπόδια, ο Παπαδόπουλος δεν είχε τελειώσει. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί και έχω μάθει είναι ότι η ερασιτεχνική ήταν πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση με αυτό το 21.
1: Ωραία.
0: Ήταν πάρα πολύ σκληρή στη
1: διαπραγμάτευση. Το 21 ήταν για πλάκα. Ναι. Ναι.
0: Καμία σχέση για το. Για το...
1: Και κάτι τελευταίο. Ας μάθουμε κάποια στιγμή. Ποιος θα είναι ο χρηματοδότης αυτών των ανθρώπων?
0: Εντάξει, το υπόλοιπο
1: του υπερόπτη Παπαδόπουλου.
0: Είναι δεδομένο, ναι, ότι
1: ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που θα μπορέσει να κάνει αυτό το εξαετές πλάνο και. Απ' την άλλη ξέρουμε είναι αυτοί, έχουν αυτές τις δυνατότητες. Μπορεί ο καθένας να μπει μέσα στο διαδίκτυο και να δει τι γίνεται. Βέβαια όχι φορολογικές δηλώσεις, αλλά ξέρει τι γίνεται. Έτσι πάνω κάτω. Πού είναι αυτός ο Λεμονής, θα βάλει τα λεφτά?
0: Καλά, δεν είμαστε
1: δεν είναι δυνατόν. Γιατί δηλαδή, Σε
0: αυτό συμφωνώ, Γιώργο μου, μαζί σου. Δηλαδή, επειδή λέει ότι η πλευρά Παδόπουλου έχει πει το όνομα θα γραφτεί στο προσύμφωνο, αν πάρουμε εμείς την Παναχαϊκή, θα το μάθει όλος ο κόσμος. Θεωρώ ότι επικοινωνιακά θα μπορούσα, συμφωνώ μαζί σου, να το ξέρουμε κι εμείς, τουλάχιστον να ξέρουμε κι εμείς ότι χρηματοδότησε παιδί μου, γιατί μπορεί να ακουστεί ένα όνομα που να ανατρέψει και τα δεδομένα, έτσι. Μπορεί να ακουστεί πάλι ένα όνομα που δεν το ξέρει κανένας. Και να πούμε ότι ποιο είναι αυτό.
1: Αν ήταν ο κάθε Γιανακόπουλο, α πούμε, δεν νομίζω ότι θα το είχαν κρυφό. Δεν νομίζω. Θα το χρησιμοποιούσα για να κάνουμε βόλτα και να παίρνουμε την ομάδα με ένα τριαντάφυλλο, έτσι, πάνω, δηλαδή σε μια μέρα. Δεν νομίζω. Είναι λίγο έτσι χού η υπόθεση.
0: Απ' την άλλη είναι γνωστό ότι έχουν τη στήριξη της FanCat, έτσι το διατυμπανίσουν, ό,τι έχουν.
1: Δεν μου λέει τίποτα με αυτό. Τι είναι αυτό το πράγμα και πέρα μπαίνει στο διαδίκτυο και δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Τι είναι αυτή και τι κάνουν και τέλος πάντων. Ελπίζω εγώ τώρα που είμαι κατά του αυτού του υπερόπτη του ανθρώπου, του Παπαδόπουλου, να αλλάξω γνώμη και να είναι η καλύτερη αν πάρουν την Παναχαϊκή. Το ελπίζω γιατί εγώ θέλω το καλό της ομάδας.
0: Κοίταξε Γιώργο, αυτή τη στιγμή είναι πλέον δεν είναι κούρσα για ένα, είναι κούρσα για δύο.
1: Έτσι.
0: Είναι δεδομένο ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι όπως πριν 10 μέρες. Πριν 10 μέρες ήταν κούρσα για ένα. Ξαφνικά το παιχνίδι είναι κούρσα για δύο και από ό,τι καταλαβαίνω και πολύ ανοιχτή κούρσα πλέον τώρα. Γιατί και η Ερασιτεχνική εξετάζει πλέον τα πάντα. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι ότι η Ερασιτεχνική άκουσε και την άλλη πλευρά όταν άκουσε την εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι σημαντικό ότι είπε ναι, θα σας ακούσω. Μα ξέρω ότι μετά έγινε τηλεφώνηση από την ίδια την Ερασιτεχνική στον κύριο Μαρίνιο, ότι πρέπει να συναντηθούμε. Δηλαδή εκ των πραγμάτων και η Ερασιτεχνική ψάχνει αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η καλύτερη επιλογή που μπορεί να κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τώρα σου λέω ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτά τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο για την Ερασιτεχνική. Οι δημοκρατικές διαδικασίες τελείωσαν πέρυσι το καλοκαίρι για να μην πάρει την ομάδα ο Δρόσος. Ενώ φέτος δεν τρέχει τίποτα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζουμε και διατάζουμε. Έτσι, γιατί τώρα μας συμφέρει να την πάρουμε εμείς την απόφαση. Και αυτά δεν είναι δημοκρατικά πράγματα, δεν είναι δημοκρατικές διαδικασίες, δεν είναι ειδικά.
0: Εγώ, Γιώργο, για πέρυσι το έχω πει πολλές φορές.
1: Εγώ
0: Γιώργο, έχω τοποθετηθεί. Εγώ στο κομμάτι περσινό, επειδή στην πορεία μίσαμε τον Δημήτρη Δρόσο, έτσι το γνωρίζει εσύ πολύ καλά. Πήγαν δύο φορές και συναντηθήκαμε μαζί του. Έτσι. Μετά θα πήγαινε απόφαση όλα τα σήμα. Εγώ ακόμα ένα χρόνο μετά δεν έχω καταλάβει γιατί δεν παρουσιάστηκε η πρόταση στην Γενική Σύνελευση. Γιατί πρόταση υπήρχε τώρα. Δεν μπορεί να συζητάγαμε τόσους μήνες ή πήγαν τον παρακαλάγαν στην Αθήνα μετά και έλεγε. Άρα επί κάτι συζητάγαν. Δεν μπορούν να αλλάζουν email όταν δικηγόρος Παναχαϊκής λέει αλλάζουμε email και είμαστε κοντά και, πρόταση, τώρα γιατί η πρόταση εμφανίστηκε ακόμη δεν το έχω λύσει το ερώτημα έτσι. Μετά έγινε ό,τι έγινε και υπάρχει αυτό το τηλεφώνημα της τελευταίας στιγμής που ανέδρα γιατί εκεί πήγανε και απόφαση Δέλτα Σίγμα. Να το ξεκαθαρίσω. Δηλαδή στο δεύτερο τεφούμε το Δημήτρη Δρόσο του έχουν πει ότι εμείς θα πάρουμε απόφαση Δέλτα Σίγμα, δεν ξαναπάμε σε Γενική Σύνελευση. Τώρα τελείωσε.
1: Η υπόθεση είναι πότε κατά το καταστατικό παρανομούν. Πέρσι που θα πηγαίνανε στον κόσμο ή φέτος που το πάνε στο μόνο στο Συμβούλιο. Γιατί δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουν κατά το όπως θέλουν αυτοί. Δηλαδή τη μία χρονιά έτσι, την άλλη χρονιά έτσι. Κάποτε παρανομούν. Είτε τη μία χρονιά είτε την άλλη. Το καταστατικό δεν μπορεί να λέει ό,τι μας κατεβαίνει στο κεφάλι κάνουμε. Έτσι πιστεύω. Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι το καλύτερο για την ομάδα.
0: Να είσαι καλά. Καλό γερό.
1: Επειδή έχεις διαφημίσεις. Να είσαι καλά. Γεια.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: οι Αμερικάνοι ανοίγουν διάλογο με τους φιλάθλους και στην περίπτωση που αναλάβουν, λέει, αυτοί οι φιλάθλοι θα έχουν απαιτήσεις για το τι θα πρέπει να κάνουν. Σε αντίθεση, η πλευρά Παπαδόπουλου προσέχει τις κινήσεις της και δεν ασχολείται τόσο πολύ με τους φιλάθλους. Κάτι που θα έπρεπε να κάνουν οι περισσότεροι παράγοντες των ομάδων. Επίσης, η πλευρά έχει δώσει προτάσεις εκεί που πρέπει, στην Ερασιτεχνική και όχι στους φιλάθλους. Ναι, Δημήτρη, η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει να μην έχει καμία επικοινωνία. Είναι αλήθεια αυτό. Η πλευρά Παπαδόπουλου, αυτό που διατυμπανίζει προς όλους είναι ότι εμείς αυτά που έχουμε να πούμε τα έχουμε καταθέσει αυτούς που πρέπει. Δηλαδή, και είναι ξεκάθαρη εντολή ότι δεν θα μπουν σε καμία διαδικασία διαλόγου, σε καμία. Δεν επικοινωνούμε με δημοσιογράφους ότι πάρετε σηκώνει τηλέφωνο, τίποτα. Θα πάνε με αυτή τη τακτική μέχρι το τέλος. Έτσι. Θεωρούν αυτό που λες, ότι εμείς την πρόταση μας την έχουμε δώσει. Αποφασίζει η Ερασιτεχνική. Η άλλη πλευρά για ό,τι κάνει ενημερώνει τον κόσμο. Θέλει να έχει την αμεσότητα με τον κόσμο. Η κάθε πλευρά έχει πλέξει τη δικιά της τακτική τώρα στο επικοινωνιακό παιχνίδι. Τώρα, η Ερασιτεχνική νομίζω ότι δεν θα πάρει αποφάσεις. Θα πάρει αποφάσεις όπως η ίδια κρίνει. Όπως κρίνουν τις δύο προτάσεις. Αν η πρόταση των Αμερικάνων είναι καλύτερη, θα πούνε Αμερικάνοι. Αν η πρόταση του Παπαδόπουλου είναι καλύτερη, θα πούνε Παπαδόπουλου. Με τα δικά τους κριτήρια, έτσι. Δεν ξέρω ποια θα είναι τα κριτήρια των μελών της Ερασιτεχνικής. Τώρα το καλύτερο της ομάδος. Έτσι, τώρα πώς θα τις αξιολογήσουν, αυτό είναι δικό τους θέμα, δεν το ξέρει κανένας, έτσι εκ των πραγμάτων. Αλλά θα είναι μια απόφαση την οποία θα την αιτιολογήσουν και απλά πρέπει να είναι για το καλό. Για τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
3: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
3: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
7: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
8: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
7: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
12: Τρελό σερί.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
16: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπόρο FM 96, τρει αφορέ στο μήνυματά σα. 2919 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι σχέσει παρεμβάσει. Να θυμίσω, Sigun Master θα βρει πολλά στοιχήματα για όλου του αγώνε του Μουντιάλ και ό,τι άλλο μπορεί να ζητήσει κανεί για το στοίχημα. Το σημαντικό όμω που δεν θα βρει αλλού είναι ότι κάθε Τετάρτη και Παρασκευή και Κυριακή κάνει login στο λογαριασμό Sigun Master και έχει 5 spin εντελώ δωρεάν. Άρα, σήμερα, Τετάρτη και την Παρασκευή μπαίνουμε και παίζουμε τα δωρεάν spins που χαρίζει η Win Master. Μάλιστα, είμαστε και στου ρυθμού του Μουντιάλ. Του επιστηρίου να πω μια είδηση που μου έρχεται τώρα, δεν θα προσπαθήσω να επιβεβαιώσω ότι στο τραπέζι επεξεργάζεται και η τρίτη πρόταση της Εστρέλα των Ολλανδών, ότι έχουν επανέλθει και αυτοί και ότι στο τραπέζι θα αξιολογηθεί και η πρόταση της Εστρέλα τελικά από τη στιγμή που αρσενική αποφασίσει να πάει στη διαδικασία όλων των προτάσεων. Απόφασα να μπει στο τραπέζι και η πρόταση σε Στρέλο να αξιολογηθεί. Με λιγότερες πιθανότητες βεβαίως, αλλά η δείξη πανεπιστημιακής κρίνει τώρα ότι πρέπει να εξετάσει τα πάντα. Και μάλιστα φαίνεται ότι μετά το τέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εραστεχνική για πρώτη φορά σκέφτεται να βγάλει μία επίσημη ανακοίνωση με την οποία θα ενημερώνει όλο το φίλαθλο κόσμο για τις εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Πανεπιστημιακή. Είναι στα πλάνα της Εραστεχνικής που πιθανόν να γίνει απόψε μια επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της Πανεπιστημιακής για όλη την διαδικασία που γίνεται αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι έχουμε ανακοίνωση. Για μισό λεπτό. Λοιπόν, ανακοίνωση Πανεπιστημιακής. Μόλις τώρα μου τη στέλνουν. Με αφορμή τη σημερινή επιστολή του κυρίου Μαρίνη, που δημοσιεύτηκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής εκφράζει τη λύπη του και για τις αστήριχτες και συκοφαντικές αναφορές που περιέχει η επιστολή και για τις αστήριχτες και συκοφαντικές αναφορές που περιέχει η επιστολή και

τις επόμενες μέρες. Επιβεβαιώνει αυτό που λέω ότι επεξεργάζεται όλες τις υπάρχουσες προτάσεις. Μαθαίνω στο τραπέζι τώρα και τις Εστρέλο από τη στιγμή που έχουν κάνει πρόταση. Η Αρσενικίλη θα εξετάσουμε και αυτή την πρόταση. Αλλά νομίζω ότι πλέον τώρα τα δεδομένα αλλάζουν αυτή τη στιγμή. Έτσι, και αυτό που μεταφέρθηκε, ότι για να ξεκαθαρίσει προς τον κόσμο το μόνο πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Για να τελειώνει η ιστορία με τα πενταετές πλάνα και του κ. Παπαδόπουλου και του κ. Μαρίνη, δεν υπάρχει κανένα πενταετές πλάνο. 3-2 η πρόταση Παπαδόπουλου, 3-2 η πρόταση Μαρίνη. Για τον κόσμο αυτό, να είναι ξεκάθαρο, οι προτάσεις, επειδή και οι δύο πλευρές μιλάνε για πενταετές πλάνα, 3-2 η μία πλευρά, 3-2 η άλλη. Είναι ακριβώς το ίδιο. Μετέφεραν και στις δύο προτάσεις, όταν θα δημοσιοποιηθούν στο τέλος, θα τα δουν όλοι. 3-2 ένας, 3-2 άλλος, λέει. Για το πενταετές που αναφέρουν, λέει, και οι δύο πλευρές. Για να το ξεμαθαίνει ο κόσμος. Μπαίνουμε τώρα σε τέτοια στιγμή. Είναι ακριβώς η ίδια πρόταση όσον αφορά το χρόνο. Και δεν είναι πέντε. Ούτε που λέμε Παπαδόπουλος πέντε, ούτε που λένε οι άλλοι πέντε. 3-2 ένας, 3-2 άλλος. Αυτή είναι η πρότασή τους. Μάλιστα. Αλλά τώρα έχουμε σφοδρή επίθεση αεραστεχνικής προς την πλευρά του κυρίου Μαρίνη, που πλέον νομίζω ότι πιθανόν να αλλάζει και δεδομένα εν ώψη και του Διοικητικού Συμβουλίου για την συνέχεια και την τελική απόφαση.

0: Λοιπόν, Πέα, τι έχουμε γραμμή, έχουμε μια... Πάμε, καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ωραία, τα άκουσα το live, τα πάσταση. Τι ωραία πράγματα που είναι αυτά. Τι ωραία. Τώρα έρχονται και η Τρίτη, έρχονται και η Εστρέλα και όλα αυτά ξέρεις γιατί γίνονται, έτσι. Γιατί πολύ απλά ο ερατιτέχνης δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Να ορίσει ημερομηνία καταλυτική για ενδιαφέρον οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να πει στην Παναχαϊκή. Σε 10 μέρες θα έχουμε και άλλη πρόταση. Πέμπτη πρόταση. Τέταρτη, πέμπτη, ξέρω εγώ πού θα φτάσει. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν όπως πρέπει. Όπως είναι το ορθόν. Όχι το ορθό, το ορθόν. Λοιπόν, και πάμε τώρα. Μπορείς να μου διαβάσεις, παρακαλώ πολύ, την τελευταία πρόταση στην ανακοίνωση του Μαρίνη.
0: Ναι, μισό λεπτό. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, λέει, η αλήθεια δεν πρέπει να φοβίζει κανέναν, οι οργοτελεία λεχτές δεν πρέπει να φοβίζουν κανέναν, η Παναχαϊκή χρειάζεται αποφάσεις, χρειάζεται πράξεις και πάνω απ' όλα χρειάζεται ανθρώπους που θα βάλουν πλάτη, χρήματα και ευθύνη, όχι αοριστείες και κενά λόγια. Εύχομαι το αποψινό διοικητικό συμβούλιο που συνεδρίασε 7.30 να σταθεί στο ύψος της ιστορίας του λόγου και να πάρει αποφάσεις μοναδικό γνώματο συμφέρον της Παναχαϊκής. Και αν υπάρχει άλλη πρόταση, ας κατατεθεί δημόσια, ας τη δούμε όλοι, ας την κρίνουν όλοι, αλλά ας μην μένουμε σε γενικότητες όταν εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα νούμερα, εγγυήσεις και δεσμεύσεις.
1: Αυτό ήθελα εγώ, το τελευταίο ήθελα, την τελευταία πρόταση, γιατί θυμάμαι τι είπα, πρόταση, πρόταση, πρόταση του λόγου είναι από το κεφαλαίο.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, έτσι, λοιπόν, να μην μένουμε λοιπόν σε γενικότητες και να έρθουμε και αοριστείες και να έρθουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και αφού λοιπόν μιλάνε για συκοφαντικές, καταρχήν 3 και 2 πόσο μας κάνει ρε φίλε, γιατί έχω ξεχάσει τα μαθηματικά.
0: 5.
1: Α, μας κάνει 5.
0: Εντάξει, ότι και δύο πλευρές μιλάνε για πενταετές πλάνο.
1: Κάτσε ρε φίλε, πενταετές πλάνο, τι πενταετές πλάνο. Όταν κατεβάζω ένα πλάνο μπορεί να πω τετραετές, πω να σου στείλω μια φωτογραφία να πάρεις τα λεφτά τώρα.
0: Εντάξει, πάμε. Άσε τώρα, μην κοιτάς εκεί τώρα, ασχολείσαι.
1: Να παίρνω τη σκέψη ξανά στο μυαλό, περίμενε.
0: Μην ασχολείσαι τώρα με τέτοια πράγματα.
1: Λοιπόν, ναι, λοιπόν, δεν κατάλαβα. 3 και 2 μας κάνει 5. Πενταετές πλάνα είναι αυτά. Μπορεί να είναι 4 και 1. Μπορεί να είναι,
0: ναι, εντάξει, λέω ότι η πρόταση θα ξεκαθαρίσει είναι 3 συν 2 και 2. 3 συν 2.
1: Εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα. Μπορείς να μου ερμηνεύσεις γιατί ο κύριος Μαρίνης, αφού περιμένει την απάντηση του ερασιτέχνη, βγάζει τη συγκεκριμένη ανακοίνωση?
0: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Θεωρώντας ότι θέλει να θέσει την ερασιτέχνική πρώτη εθνότητα πιθανότητα. Πιθανόν εγώ αυτό αξιολογώ ενώπιον του κοινωνικού συμβολίου, έτσι.
1: Θεωρώ ότι και με τα λεγόμενα που έχει μέσα η ανακοίνωση, ο κύριος Μαρίνης και η πλευρά από την κύριο Μαρίνη, και οι Γκάροι, όλοι αυτοί, ξέρω εγώ, πρέπει να έχουν δει ότι κινείται κάτι παρασκηνιακά. Ότι κάτι γίνεται στο παρασκήνιο. Δεν μπορεί ξαφνικά, αφού έχει πάει, έχει βρεθεί με τον ερασιτέχνη, έχει καταθέσει την πρότασή του, μιλάει με τους άνθρωπους και περιμένει μια απόφαση. Ωραία. Και ξαφνικά αρχίζει και βγάζει αυτή την ανακοίνωση, τη συγκεκριμένη ανακοίνωση που θέλει πρόταση, πρόταση, ερμηνεία και ειδικά η τελευταία παράγραφος, η τελευταία πρόταση.

0: της τελευταίας παραγράφου που διάβαζε εσύ. Λοιπόν, δεν είμαστε ζώα, πείτε ρε παιδί μου, είμαστε πρόβατα, αλλά όχι τόσο ζώα για να μην καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα. Εδώ κινείται παρασκήνιο. Είχες πει πριν ο ημερών ότι η απόφαση θα βγει από Γενική Συνέλευση. Σωστά.
1: Ναι, το σκεφτήκαμε τελικά, θα πάνε ΔΣ. Δεν πάνε Γενική Συνέλευση.
0: Ήταν λοιπόν η απόφαση να γίνει σε ΔΣ.
1: Αρχικά πριν αρχίσουμε για ΔΣ, λέγανε κάποια στιγμή
0: τέτοια. Αυτό λέω. Ναι. Ήταν αρχικά να πάει σε ΔΣ, μετά θα πήγαινε σε Γενική Συνέλευση και τώρα ξανακαταλήξαμε. Για ποιο λόγο.
1: Ναι, Αντώνη, το Γενική Συνέλευση το είπα γιατί μου το μετέφερε και ο Αργύρης Ολίβας ότι τον ενημέρωσαν όταν έγινε η κουβέντα την περασμένη Πέμπτη και μετά την Παρασκευή στο τηλεφώνημα του είπαν ότι πιθανότατα πάμε σε Γενική Συνέλευση. Φέρτε την πρότασή σα να πάμε σε Γενική Συνέλευση. Μετά την επόμενη μέρα με ενημέρωσε ο Αργύρης Ολίβας ότι. Ναι, μου είπε ο Αργύρης ότι του πήραν τηλέφωνο και του είπαν ότι την απόφαση την πάρουμε μέσα στο ΔΣ.
0: Ωραία. Αφού λοιπόν μέχρι να βγει διέψευση ότι δεν το είπανε ποτέ στο Λίβα ότι θα γίνει Γενική Συνέλευση, άρα εγώ κρατάω δεδομένο ότι είχαν στο μυαλό τους να το κάνουν Γενική Συνέλευση. Μήπως πετάξανε κάποιοι στο τραπέζι τη Γενική Συνέλευση για να πιέσουν κάποιους που δεν θέλανε τη μία ή την άλλη πρόταση. Και μετά αφού γύρισε το έργο το ξαναπήραμε πίσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εγώ θα μπορώ να βάλω πολλά σενάρια και να κάνω πολλές συνωμοσίες. Με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης, με τον τρόπο που λειτουργούν οι διοικητικοί και δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνουν τα μέλη. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται τα μέλη να είναι θεατές σε όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου και να μην παίρνουν θέση. Για όλα τα μέλη μιλάω. Για όλα τα μέλη μιλάω και καταλαβαίνουν αυτοί που το λέω τώρα για ποιους εννοώ. Θα έπρεπε άμεσα να είχαν πάρει θέση με τον τρόπο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης. Τα είπα από την αρχή, κρατήστε τα καλά. Έρχομαι αύριο κάτω, από Κυριακή ξεκινάμε άλλα έργα. Από Κυριακή ξεκινάμε άλλα έργα. Δεν μπορεί να υφίστανται όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί να μην μπει ο ορκωτός λογιστής ή ερασιτεχνική.
1: Όχι, μα το έχει ζητήσει η πλευρά των Αμερικανών να μπει όλεξε.
0: Ο κύριος Μαρίνης δίνει μια πολύ ωραία εύκολη λύση στον ερασιτέχνη. Τι του λέει, τόσα χρόνια εσύ δεν έχεις βάλει ορκωτολογιστή με τη δικαιολογία ότι κοστίζει, ότι δεν μπορείς να το κάνεις, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα. Το βάζω εγώ. Και έχεις μια πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων των ερασιτέχνη. Γιατί δεν το δέχεσαι. Χωρίς να πληρώσεις φράγκο. Και δεν βάζει ο άνθρωπος ορκωτούς λογιστές να ψάξουν τα πάντα. Και να βρουν τα χρέη. Γιατί δεν το δέχεστε κύριοι. Τι είναι αυτό που φοβάστε και δεν θέλετε να μπει ορκωτός λογιστής, ωραίο. Να ρωτήσω μήπως τον κύριο Οικονομόπουλο. Μήπως ξέρει αυτός να μου απαντήσει. Ο κύριος Οικονομόπουλος που είχε κάνει πρόεδρο στον ερασιτέχνη. Μήπως ξέρει αυτός να μου απαντήσει γιατί δεν θέλουν κάποια μέλη στον ερασιτέχνη να μπει ορκωτός λογιστής. Ο ΑΕΟ.
1: Μάλιστα. Όχι, ο έλεγχος θα γίνει. Το είπα από χθες, Αντώνη, την πλευρά των Αμερικάνων, ο έλεγχος θα γίνει.
0: Γιατί δεν δέχονται από τον ερασιτέχνη να μπει ορκωτός λογιστής. Τους δίνει, τους λύνει τα χέρια ο κύριος Μαρίνης. Βάζει ορκωτολογιστή αυτός, θα τον πληρώσει αυτός. Θα βρει όλα τα χρέη των προηγούμενων ΠΑΕ και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα και θα μπορούμε να κάνουμε μια εξυγίαση. Τι πιο απλό. Γιατί ο κύριος Μαρίνης έβγαλε αυτή την
1: Αντώνη,
0: ανάγκη,
1: περίμενε. Αυτή τη στιγμή όμως ο έλεγχος, για λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δεν κάνει και με την ερασιτέχνη. Κάνει με την ΠΑΕ.
0: Με την ΠΑΕ.
1: Άρα τη ερασιτεχνική, με την ερασιτεχνική θεωρώ ότι δεν έχει λόγο στην ανώνυμη εταιρεία.
0: Μην το λες αυτό, Αλέξη.
1: Περίμενε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αντώνη, αυτή τη στιγμή ο κύριος Κομψάν δεν έχει διαλυθεί εταιρεία. Σήμερα, ακόμη δεν έχει ανοίξει ούτε η εγκυτική της ΠΑΕ Παναγαϊκή. Αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ Παναγαϊκή είναι ενεργή, έτσι, ακόμη. Έτσι.
0: Πρέπει να περάσει ένα χρόνο για να γίνει.
1: Ακριβώς. Άρα, εκ των πραγμάτων, δεν ξέρω δηλαδή αν η ερασιτεχνική έχει λόγο να προβάλλει ότι δεν μπορεί να μπουν ελεγχτές να κάνουν έλεγχο στην ΠΑΕ.
0: Γιατί δεν αφήνει λοιπόν. Μας δίνει τα κέρια. Γιατί δεν μπορεί. Ποιος. Όχι, δεν κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω αν του έχει αρνηθεί αυτό. Δεν έχει
0: το δικαίωμα όσο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν του έχει αρνηθεί. Δεν νομίζω ότι αρνηθεί. Ο Λίβας μου είπε ότι ο έλεγχο θα γίνει.
0: Ωραία, βγάλε το Λίβα να μα πει.
1: Ο Άτσι μου είπε ότι ο έλεγχο θα γίνει. Ναι, θα επικοινωνήσω. Από ό,τι μου έχουν πει ότι ο έλεγχος θα γίνει. Ο Αργύρης είπε το είπε και από χθες, το μετέφερα. Ότι που στείλαμε την πρότασή μας, αλλά τον έλεγχο θα τον κάνουμε.
0: Κοίταξε να δεις, ορκωτός λογιστής δεν χρειάζεται να πούμε την άδεια της ΠΑΕ για να πάρω να ψάξω στην εφορία τι χρέη έχει το συγκεκριμένο αφημί, στο ΙΚΑ τι χρέη έχει το συγκεκριμένο αφημί, στα δικαστήρια τι δικαστικές αποφάσεις έχει το συγκεκριμένο αφημί. Δεν χρειάζομαι την έγκριση αυτών. Υπάρχει ο ορκωτός λογιστής που κάνει βάσει εντολή του σωματείου εκαθάριση. Εκαθάριση λέω. Έλεγχο.
1: Ναι, εντάξει, ναι. Θα επικοινωνήσω και με τον Αργύρη Λίβα εδώ αν υπάρχει κάποιο νεότερο. Να σου πω, μην σου λέω γιατί.
0: Και σου λέω, ερμηνεύτε κύριε λίγο την ανακοίνωση του κυρίου Μαρίνη. Για ποιο λόγο να βγει, αλλά και πρόταση με την πρόταση όλα όσα γράφει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Γεια.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Αλέξη, με 2,2 εκατομμύρια αλλά δεν φτάνουν ούτε για σταργάλια. Λέει μπροστά στα χρέη που έχει η ομάδα. Μακάρι να πάρουν την ομάδα, αλλά όταν μάθουν τα πραγματικά χρέη, θα βρεθούν προεκπίσεως. Ευχαριστώ. Δημήτρη, γι' αυτό κάνουν τον έλεγχο όλοι και οι δύο πλευρές. Η πλευρά Βαδόπουλου τον έκανε. Τώρα και η πλευρά Μαρίνη και τον Τριών έχουν το δικαίωμα να το κάνουν έλεγχο. Το είπα από χθες και το λέει και ο κύριος Μαρίνη, ότι έλεγχος θα γίνει. Έτσι. Δεν το ξέρω το πραγματικό ποσό αυτή τη στιγμή των χρεών. Δεν μπορώ να σου πω πόσο ακριβώς είναι το ποσό. Ούτε θα πάω στα τρελά νούμερα που ακούω. Έτσι, δεν υπάρχουν αυτά τα νούμερα. Που ακούω κάτι τρελά, κάτι 5 εκατομμύρια, δεν υπάρχουν αυτά. Ούτε θα πάω και το ποσό είναι κάτω από ένα εκατομμύριο. Ούτε καν. Έτσι. Γιατί το τελευταίο διάστημα κάποιοι μεταφέρουν ότι δεν υπάρχουν 6-7 εκατοστάρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα χρέη. Είναι πολύ μεγαλύτερα τα νούμερα. Έτσι. Το πραγματικό αυτό πρέπει να είναι ο έλεγχο που κάνουν η πλευρά, κάθε ενδιαφερόμενη πλευρά, για αυτό το λόγο είναι. Να δουν πού βρισκόμαστε.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, εσπέρα, ανακοίνωση κυβερνητικού εκπροσώπου. Μου θυμίζει το παιχνίδι, λέει κομμένο και ραμμένα στα μέτρα του πλέον. Εντάξει, τώρα η Ρασνική έβγαλε αυτή την ανακοίνωση, Νίκο. Θα τοποθετηθεί και δημόσια από ό,τι μαθαίνω. Ο Πολύβιος λέει: Δουλεύουν τον κόσμο ψηλό γαζί, λέει. Κάποιοι, τι έγραψε λάθος ο Μαρίνης, λέει, και τι έθιξε πλέον την Ερασιτεχνική. Τώρα, εντάξει, με Πολύβιο θα σου πω, θα πρέπει να μιλήσω έτσι τώρα για την μια ανακοίνωση που τώρα και σε μένα ήρθε, όπως ήρθε και προς όλους. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, ο άλλος Νίκος, οι δύο πλευρές γνωρίζουν, λέει, ότι αν δεν ανέβει η ομάδα, αυξάνονται οι τόκοι. Νομίζω, Νίκο, το γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται. Αυτό έχουν τους δικηγόρους και γνωρίζουν πολύ καλά τι ακριβώς συμβαίνει σε περίπτωση που δεν ανέβεις κάθε χρόνο. Δηλαδή, φέτος πήγες, είναι 75.000 το χρέος. Αυτό είναι αλήθεια που λες. Όσο παραμένεις κάτω, αυξάνεται το χρέος, έτσι όπως και το κάνουν.

Ο Βασίλης Αλέξης, καλησπέρα, λέει: γι' αυτό η πλευρά Παπαδόπουλου δεν μιλάει, ξέρει το παιχνίδι καλά και το παίζει. Εντάξει, Βασίλη, είπα: η πλευρά Παπαδόπουλου έχει επιλέξει να μην κάνει καμία εμφάνιση. Έτσι, θεωρεί ότι αυτά που έχει πει να πει, τα είπε. Τα έχει πει. Δύο μισή μήνες, τρεις, όσο κουβεντιάζουν, θεωρεί ότι τα έχει πει και μπορεί να πει. Δεν ξέρω. Είπα: σε κάθε πλευρά το επικοινωνικό παιχνίδι το παίζει όπως θεωρεί ίδια καλύτερο. Η μια πλευρά θέλει ότι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος τα πάντα, η άλλη πλευρά θεωρεί ότι πρέπει να μην γνωρίζουμε μόνο αυτοί που πρέπει. Δεν νομίζω ότι θα είναι το επικοινωνιακό παιχνίδι αυτό που κρίνει τελική απόφαση της τεχνικής. Έτσι. Η κάθε πλευρά έχει τη δικιά της στρατηγική. Σίγουρα όταν. Και τώρα είπα ότι πάμε και σε τρίτη πρόταση. Αξιολογείται και τρίτη πρόταση αυτή τη στιγμή. Απόψε. Υπάρχουν μέλη που μεταφέρουν ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και μια ακόμη πρόταση, έστω και με λιγότερες πιθανότητες, πρέπει να αξιολογηθεί λοιπόν. Αφού μπήκαμε στη διαδικασία και αξιολογούμε όλες τις προτάσεις, να αξιολογήσουμε ό,τι έχουμε. Να μην μας κατηγορήσει κανένας. Και θα αξιολογηθεί και η τρίτη πρόταση, Εστρέλο. Στο αποσυνοδιοικητικό συμβούλιο.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: μετά τη σημερινή ανακοίνωση, Αλέξη, λέει: μπορεί πλέον να αλλάξω δεδομένα. Λέει: ευθεία επίθεση αρσενική. Ναι, στην ουσία τώρα αυτή τη στιγμή είναι επιθετική η ανακοίνωση. Μην κρυβόμαστε. Είναι πολύ επιθετική προς την πλευρά του κ. Μαρίνη. Είναι πάρα πολύ επιθετική η ανακοίνωση που έβγαλε η Βαναγάκη. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει και το Διοικητικό Συμβούλιο, πώς θα εκτιμήσει τις καταστάσεις και αναμένουμε.

Μάλιστα, και πάντως στο τελευταίο παράγραφο το λέει: το Διοικητικό Συμβούλιο επεξεργάζεται όλες τις υπάρχουσες προτάσεις και σύντομα το επιθετεί επισήμως. Άρα, πιθανότατα θεωρώ ότι είναι και θέμα ημερών να το υπάρξει άλλη ανακοίνωση από πλευράς ερασιτεχνικής. Και θα δούμε ποια θα είναι τα δεδομένα που θα προκύψουν από απόψε το βράδυ, μια πρώτη εκτίμηση που θα έχουν και για τις άλλες δύο προτάσεις και θα δούμε τι θα αποφασίσουν.

Ο Νίκος λέει: Αλέξα, τελικά στο τέλος θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια. Εντάξει, αν γίνει και αυτό, Νίκο, θα τα έχουμε δει όλα. Δεν νομίζω ότι θα τους μείνει η ομάδα στα χέρια. Θεωρώ ότι θα κάνουν μια επιλογή. Τώρα, αν καταρθώσουν και δεν μπορούν, δεν θα συμφωνία με κανένα από τους δύο, τι να πω. Δεν νομίζω ότι. Θεωρώ ότι όπως είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, πολύ το βλέπω απίθανο να τους μείνει η ομάδα στα χέρια φέτος. Αλλά όσο θα περνάει ο χρόνος, εντάξει, όλα θα σκέφτεσαι. Μη σου πω ότι εγώ δεν το σκέφτομαι. Μη σου λέψα. Δηλαδή, αν περάσει και η εβδομάδα και δεν το πάλι τίποτα και όλα αυτά, εντάξει, θα αρχίσει να ξέρω, δεν ξέρω πώς, τι κάθε πλευρά, πώς θα το σκεφτεί. Έτσι, δηλαδή, τώρα που αναμένεται σίγουρα μια αντίδραση από την πλευρά των Ελληνικών στην ανακοίνωση Παναχαϊκής. Μέχρι τώρα μου κάνει εντύπωση η πλευρά Παπαδόπουλου δεν έχει πιέσει καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα, όπως και περισσότεροι που κουβεντιάζω, θα περιμένω από τη στιγμή που έχουν εμφανιστεί και οι άλλοι δεύτεροι πρόταση, θα έβαζαν ένα deadline στην αστυνομική. Δεν το έχουν κάνει όμως. Επίσης και αυτό επικοινωνιακά είναι ένα θέμα. Δηλαδή, η πλευρά Παπαδόπουλου για όλους θα πίστευαν ότι θα πιέσει. Δεν πιέσει καθόλου. Δηλαδή, λέει, οπότε αποφασίστε. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να περιμένει κάθε πλευρά. Είναι και θέμα και δικό τη πόσο θα περιμένει κάθε πλευρά. Θεωρώ όμως ότι είτε στη μία τη στην άλλη πλευρά, ομάδα θα πάει. Νομίζω ότι η αστυνομική θα κάνει τα πάντα τις επόμενες μέρες να δώσει τελική απάντηση. Ούτως ή άλλως ήδη από το προτάσιμο στα χέρια της. Θα επιλέξει τη μία, νομίζω ότι το θέλει κιόλας και το επιδιέκει να φύγει από τα χέρια της ομάδα. Δεν έχει τις δυνατότητες να πάει, δεν μπορεί να τις πάει, δεν οικονομικά δεν αντέχει. Είναι πάρα πολλά τα πολλά που δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί η κατάσταση με αστυνομική. Άρα νομίζω ότι την απόφαση να την πάρει και σε κάποιον θα τη δώσει. Βλέπω ότι λίγες πιθανότητες να το μείνει η ομάδα στα χέρια. Δεν το θεωρώ το πιο πιθανότερο σενάριο. Σήμερα μπορεί, Νίκο μου, που μιλάμε και συνέχεια, να σου πω κάτι άλλο μετά από 5 μέρες. Σήμερα νομίζω ότι δεν είναι αυτό το επικρατέστερο σενάριο να του μείνει η ομάδα στα χέρια. Λοιπόν, πάμε να διαφημίσουμε τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
0: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή!
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
11: Ποιος?
12: Δεν ξέρω.
11: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
15: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό

0: Λοιπόν, προχωράμε. Σπορ FM Πάτρα 96, στο φάιλ στα μηνύματά σα. 2-29-119, τηλεφωνικό κέντρο σταθμό για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει ο Γιώργο, δεν πιέζει, αλλά έξω ο Παπαδόπουλο λέει γιατί είναι σίγουρο πλέον ότι θα πάρει την ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω, Γιώργο. Εντάξει, πολύ. Μη σου λέω ότι το λένε κι άλλοι. Έτσι, να είμαι δίκαιο και σωστό, το λένε κι άλλοι. Ότι θεωρεί ότι έχει μια σιγουριά. Ό,τι θα. Αλλά θα δούμε. Εγώ, αν δεν δω τελική απόφαση, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Επειδή. Εντάξει, τώρα πιθανόν αλλάζω και λίγο τα δεδομένα. Το γράφει και ο Βασίλης εδώ. Αλέξα, από απόψε τέλος οι Αμερικάνοι. Τουλάχιστον να ζω στην ομάδα του Παπαδόπουλο γρήγορα και μην τον χάσουν. Δεν ξέρω αν είναι και τέλος. Εντάξει, είναι μια ανακοίνωση που σίγουρα αλλάζει τα δεδομένα και εγώ αυτό εκτιμώ. Είναι μια ευθεία επίθεση, αλλά δεν είμαι και σίγουρο ότι τελειώνει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα αντιδράσει και η άλλη πλευρά και τι θα γίνει. Εγώ θα περιμένω να τελειώσουν όλες οι διαπραγματεύσεις και θα δούμε. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει επίθεση, για να μην κρυβόμαστε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό σε όλους πιθανότητα να αλλάζουν τα δεδομένα, όντως, αλλά με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανένας ακόμη. Από τη στιγμή υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αξιολογεί την πρόταση. Θα δούμε τι θα βγάλει το βράδυ η εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αλέξη, τι κάνεις?
0: Καλά.
1: Τι άκουσα τώρα, έρχεται και τρίτη περίπτωση.
0: Εξετάζουν και την περίπτωση της Εστρέλο. Αλλά εντάξει, με λιγότερες πιθανότητες τώρα.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Διαβάζεις και τα μηνύματα, μου αρέσουν, τα ακούω και εγώ, δεν σου στέλνω. Απλώς, από το τελευταίο μηνύμα το έστειλε κάποιος Νίκος. Δεν μπορείς τη φάση να το ξέρω. Πολύ ωραία σου είπε. Στο είχα πει και εγώ την περασμένη εβδομάδα και την περασμένη. Όχι με το νομάδα στο χέρι. Αν έχεις δει το έργο με τον Χατζηχρήστο, με την μπουκάλα στο χέρι. Εγώ αυτό το φοβάμαι. Λοιπόν, έχουμε βγει τώρα, λέμε ο καθένας, να σου πω κάτι. Και τώρα έχουμε πάρει και κομματικά. Δηλαδή ο Παπαδόπουλος, Νέα Δημοκρατία. Θα σου πω κάτι. Συγγνώμη, αυτός που είχε τη Λάρισα που του βάλανε τις βόμβες ή πήγαν να τον κάψουν χτες, αυτός, αν ξέρεις, είναι πολύ φίλοι και τα λοιπά με την Τώρα, έτσι. Η οποία αυτός έφτιαχνε τις μάσκες που φοράγαμε τότε για τον κορονοϊό. Εγώ δεν είδα να τον υποστηρίξει, να πούμε, το κόμμα και να τον αφήσει. Κρατήσανε κάτω την άλλη, την Τρίπολη. Δεν τον είδα τον υποστηρίξει. Τον ρίξανε. Δηλαδή τον ρίξανε. Εδώ είπα ότι το ρίξε το κόμμα. Αλλά τώρα έχουμε ανακατευτεί το τι ψηφίζει ο καθένας. Είναι θέμα δικό του. Η ομάδα. Είναι ομάδα. Τελείωσε. Δεν πάει να έρθει. Όχι ο Μητσοτάκης. Δεν πάει να έρθει ο άλλος από το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς το λέγανε, ο γιατρός που είναι από την Κρήτη κάτω που βγαίνει εδώ και μοιρά. Εμένα με πειράζει να έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα κτλ. Και βγαίνουμε, διαβάζεις και εσύ όλα τα μηνύματα. Νομίζω καλά κάνεις, αλλά κάποια μηνύματα. Κάνει κακό στην ομάδα, Αλέξη. Εγώ έτσι το βλέπω από τη δική μου πλευρά. Με συγχωρείς, αλλά έτσι το βλέπω. Και χτες.
0: Αλλά μετά το διαβάσα, μου πούνε, δεν το διάβασες γιατί εγώ το έγραψα.
1: Να το διαβάσεις, ρε άνθρωπε. Όπως είπα, αυτό το μήνυμα που είπε ο Νίκος ήταν ωραίο με δύο λέξεις. Αλλά τώρα κάτι άλλο που γράφουν, ας πούμε, εντάξει, διάβασε το.
0: Εντάξει, σεβαστή άποψη, καθένα. Σεβαστή προσωπική άποψη.
1: Εγώ χτες άκουσα και το Σεβαστή, ο οποίος μίλαγε και του έλεγε για τη Λάρισα, για τον Βόλο, από τον Τζιμπιανάκο. Εγώ δεν τον ήξερα αυτόν ότι έπαιζε. Μπάλα λέει και πρώτα στην Τρίπολη και τα λοιπά. Και τον ρώτησε και για την Παναχάκη. Γιατί αυτοί έχουν πάει απάνω, έτσι.
0: Απάνω,
1: τον Πανσεραϊκό. Οι οποίοι είναι σίγουροι ότι τον ανεβάσουν. Έχουν πάρει και δύο παίχτες από την Καλαμάτα. Εντάξει. Λοιπόν, και η Καλαμάτα από ό,τι βλέπω έχουν πάθει απογοήτευση εκεί. Γιατί έχει μαζέψει όλους τους παίχτες της Λασίρου, 4-5 και τα λοιπά. Και ίσως του είπε και ο Τσεπανάκος, πώς θα λένε αυτό το παιδί, ας πούμε, και τα λοιπά, ότι μπορεί να μην έχει κι άλλα λεφτά. Ένα θέμα λέει του Πρασά. Ο Πρασάς έβαλε ο άνθρωπος, πέρσι έβαλε του κόσμου τα λεφτά, φέτος ναυάγησε. Έγινε και έτσι. Λοιπόν, και είπε και για την Παναχαϊκή ότι πράγματι είναι ιστορική ομάδα, να ανέβει τα λοιπά. Και τον ρώτησε γιατί, το είπε, δεν του ξέρω, λέει εγώ αυτός. Λέει εγώ, έχω ακούσει ότι είναι φίλοι, όπως και ο άλλος ο κριτικός που έχει τον Όφη και μάλιστα έχουν και φορτηγά, έλεγε, ξέρω εγώ, έχουν και ο Καλαματιανός και αυτός στην Κρήτη, τέλος πάντων. Και θα σου πω, έχουν μπλέξει με πολλούς. Εντάξει, για μένα η γνώμη μου είναι να σταματήσουμε να γράφουμε διάφορα μηνύματα, να κοιτάξει η Ερασιτεχνική, να διδώσει την ομάδα μέχρι την άλλη εβδομάδα, γιατί όλοι προετοιμάζονται και άμα πάρουν και για τρίτη και για τέταρτη, δεν ξέρω τι κομπίνες μπορεί να είναι αυτές, θα φτάσει ο Ιούλιος, οι παίχτες θα φύγουν, έτσι, γιατί υπάρχουν κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, για σούμε και ο Τιφορόπουλος που περιμένουν, αλλά δεν μπορεί να περιμένει, όλος είμαι επαγγελματίας. Όταν εμένα μια ομάδα μου δώσει 20.000-25, λέγοντας θα φύγω, θα καταπεριμένω την Παναγάκη, πώς θα την περιμένω, 10 χρόνια, λοιπόν, από εκεί ζει. Λοιπόν, να τελειώνει αυτή η ιστορία. Την άλλη εβδομάδα είπε να βγάλουν μια απόφαση. Αλλιώς, αν τους μείνει όπως είπε και ο Νικολάκης, η ομάδα και η μπουκάλα στο χέρι, πέρσι μας έλεγες 500 Σπαρτιάτες. Του χρόνου ούτε 100 δεν θα είναι. Θα είναι μόνοι τους 5 λεμού 5.
0: Εντάξει, τώρα να καταφέρουν και τους μείνει ομάδα στα χέρια, θα μιλάμε για κατόρθωμα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, έτσι, είμαι φιλάθλος. Αλλά όταν ακούω τώρα. Εντάξει,
0: αν περάσει και άλλη εβδομάδα, θα σου πω και εγώ ότι έχω φυλάξει. Έτσι, μη σου λέω
1: κλείνω ψέματα. Και ακούω μια όμως. Είμαι φύλαφος, έτσι. Θα πάω να πάρω το εισιτήριό μου, θα πάω να πάρω το διαρκείας να βοηθήσω αυτό που μπορώ που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν θα πάω να πιω έναν καφέ να βοηθήσω. Αλλά όταν ακούω τώρα τον άλλον και λέει έτσι, θα πω να σου πω κάτι, ρε. Δεν πάω να φύγω. Άκουσες χτες ο άλλος στη Λάρισα τι είπε. Είμαι, του πρέπει να τον βάλουν φωτιά να τον κάψουν. Τι φταίει ο άνθρωπος, αυτό φταίει. Λοιπόν, ο άλλος σου λέει δεν πάνε να πηγαίνουν εκεί μέσα. Αυτοί τρογόνται ανάμεταξύ τους. Να έρθει το άλλος να βάλει τα λεφτά του και να του βρίζουμε και τη μάνα, την αδελφή, τον πατέρα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και να ακούω κι άλλος τέτοια. Λοιπόν, για μένα το θέμα είναι το εξής. Να προσπαθήσουν να σταματήσει ο κόσμος λιγότερα, να κοιτάξει ερασιτεχνική μέχρι την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, να τη δώσει την ομάδα κάπου, να τελειώνει η ιστορία για να αρχίσει η ομάδα να κάνει τον προγραμματισμό της, να αρχίσει παίχτες για να μπορούμε κι εμείς να βοηθήσουμε με τα διαρκείας μας να πάμε και να μαζευτούμε. Και είμαστε 5-50 Σπαρτιάτες πως τους είμαστε, λέγες να είμαστε 1000 του χρόνου. 2. Γιατί έτσι άμα τους μίλει θα εξαφανιστούν. Λοιπόν, και για μένα η καλύτερη λύση αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη που την έχουν δει την ομάδα. Την ξέρουν, σταματήσανε και τα λοιπά. Τώρα ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, άμα είναι δικηγόρος τι πάει να πει. Και άμα είναι δικηγόρος ή άμα είναι σοφαντζής τι πάει να πει. Αυτό κοίτα, δηλαδή άλλοι τι πάει να πει. Εντάξει, και οι άλλοι μπορεί να έχουν 5 δραχμές. Θέλω να κάνουν, λέει, ορκωτούς λυγιστές. Ωραία, αν τους πάρει 15 Ιουλίου, θα φύγει 15 Αύγουστος και μετά μας σου πει δεν τη θέλω γιατί βρήκα 100 χιλιάρικα παραπάνω. Τι θα κάνεις. Όχι, ρωτάω, ρε Αλέξη. Δεν χαλάει το συμβόλαιο.
0: Εντάξει, θεωρώ ότι πρέπει μια εβδομάδα να πάρει μια απόφαση. Μια εβδομάδα πρέπει να τελειώσει.
1: Έτσι δεν είναι. Εντάξει, άνθρωποι ναι, αλλά έλα πιο μπροστά, ρε άνθρωποι, τόσο καιρό. Και εγώ σε ρωτάω, πες ότι ψάχνει και βρήκε κάτι. Ας το πούμε. Οι άλλοι έχουν τελειώσει. Και σου πει ότι ξέρεις κάτι. Ναι, εντάξει, αλλά εγώ αυτό δεν το συμφωνώ. Τι θα κάνει. Δεν χαλάει. Δηλαδή, ένα συμβόλαιο δεν χαλάει. Σχαλάνε τα συμβόλαια. Εδώ και σπίτι να πάει να αγοράσεις, μπορεί κάποια στιγμή στην άλλη να το χαλάς και να πεις δεν πάω να υπογράψω, δεν πάω σε... Λοιπόν, μετά τι θα κάνουνε, λοιπόν, ας το σκεφτούν και να μην τους μείνει η ομάδα εκεί και μετά κάθονται μόνοι τους, καμιά δεκαριά, γιατί ούτε και μανάδες έχει του χρόνου, σου το λέω να το ξέρεις. Γιατί τα παιδάκια αυτά που ήρθανε δεν θα ξαναπάνε, θα πάνε άλφα κατηγορίας να παίξουνε. Μετά ξέρεις που θα μαζεύουνε, θα ψάχνουν να πάνε στο Καστρίτσι, στη Βούντενη. Μήπως βρούνε τίποτα για να φτιάξουν μια ομάδα. Άστα. Ό,τι χειρότερο θα είναι. Σου το λέω να το ξέρεις. Θύμισε αυτό που το λέω.
0: Εντάξει.
1: Εγώ. Ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα αν δεν δεθεί ομάδα κάπου η αστεχνική θα την πατήσει. Για μένα η πρώτη λύση είναι τελειώνει, να τελειώσει η ομάδα. Έχουν πει, έχουν διδάξει ένα μήνα, δύο και τελείωσε η ιστορία. Τώρα έρχονται και Ολλανδοί, μετά θα έρθουν και Γάλλοι, αυτά μπορεί να τα φέρουν και κοροϊδία. Κάτι τέτοιο άκουσα εγώ χτες από τον Τζαπιανάκο εκεί πέρα. Αυτές είναι και κοροϊδίες να πούμε. Έρχεται, έλα, τελείωσε η ιστορία, πάει. Τώρα το θυμήθηκε να έρθει. Τον άλλο μήνα αρχίζει η προετοιμασία. Τον άλλο μήνα, Αλέξη μου, αρχίζει η προετοιμασία. Τώρα είναι σαν να αρχίσει το σχολείο το Σεπτέμβρη και να λέμε τώρα εγώ κατά τις 10 Σεπτεμβρίου θα πάω να πάρω τετράδια, θα πάω να πάρω βιβλία, θα πάω να γραφτώ στο πανεπιστήμιο. Ωραία. Πότε θα πας. Έχουν αρχίσει τα μαθήματα. Λοιπόν,
0: ωραία, έγινε. Πάμε σε μια τελευταία ακόμη γραμμή να προλάβουμε. Εντάξει.
1: Σε χαιρετώ
0: και
1: ελπίζω να μας πεις την άλλη εβδομάδα καλό νέο.
0: Καλά βράδυ.
1: Δεν ξαναλέω τίποτα του χρόνου θα μιλήσουμε.
0: Γεια. Ο Τζον λέει εδώ, αφού την έχουν δώσει ο Αλέξη, λέει στα παιδιά του Μητσοτάκη, λέει τους πείραξε, λέει που την έβγαλαν οι Αμερικάνοι και δεν έβαλαν κουκούλες όπως οι δικοί τους. Και Γιώργο, εκεί έχει κολλήσει με το Μητσοτάκη. Γιώργο, τι να σου πω. Τώρα, αν έχουν μπει και τα πολιτικά παιχνίδια, είναι λάθος. Έτσι. Ότι πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία είναι δεδομένο. Μη στο αποκρύψω. Εντάξει, έτσι. Και το περισσότερο διοικητικό συμβούλιο τη Παναγάκη, εκεί πρόσκειται. Μη σου λέω ψέματα. Υπάρχουν όμως και άλλοι που δεν είναι Νέα Δημοκρατία στο ΔΣ. Έτσι. Τώρα, εντάξει, εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, ότι τώρα ένα κόμμα. Δεν μπαίνω στα πολιτικά, Γιώργο. Αυτή είναι η αρχή μου. Δηλαδή, δεν μπαίνω στα πολιτικά. Δεν θα του κρίνω για τι πολιτικέ πεπιθήσει. Θα του κρίνω για τη συμφωνία που θα κάνουν. Τώρα να πάμε σε συμφωνίες μέσω κομμάτων, εντάξει, θα τα έχουμε χάσει το παιχνίδι. Δεν, θεωρώ ότι τα κριτήρια είναι εντελώς διαφορετικά. Όχι τι κόμμα είσαι. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε. Ελπίζω και όμως δεν θα είναι τέτοιες αποφάσεις κομματικές. Έτσι. Θα είναι, ποια είναι η καλύτερη πρόταση για το συμφέρον. Λοιπόν, τι έχουμε, Θόδωρε, πάμε. Πόμη, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Λίγα δευτερόλεπτα. Αλέξ, κράτησε αυτό. Αυτό, λίγα. Ναι. Το λακωνίζει. Κάτι έλεγε προηγουμένω. Ε. Λοιπόν, το λακωνίζει με στη φιλοσοφία. Η Αχαΐα μίλησε. Κράτησε το, κράτησε το. Ο κύβος ερήψε, η απόφαση έχει πάρθει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Καλό βράδυ.
2: Κράτησε το όμως.
0: Ότι...
2: Για το τέλος. Θα το λες αυτό συνέχεια.
0: Ότι ο κύβος ερήψε.
2: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
2: Και αγαπάω την ομάδα μου και την πόλη μου. Αλλά τώρα μάλλον δεν θα αγαπάω ούτε την πόλη. Χαίρετε.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος θεωρεί ότι. Εντάξει, κατάλαβε τι υπονοεί. Έτσι, νομίζω ότι όλοι καταλάβατε. Τι υπονοεί ο φίλος. Αυτή την ώρα. Λέει εδώ ο Πολύβιος. Για να δω. Όλα είναι κανονισμένα, λέει, από πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό έχει λέει σιγουριά ο Παπαδόπουλος. Και να πεις, Αλέξη, λέει, στο τελευταίο, λέει, ότι έχει πέσει η Χούντα από το 1974. Δεν έχουμε λογοκρισία. Την άποψη του λέει ο καθένας και εμείς δεν θέλουμε να ακούμε, λέει, για Μπέος και τα ίδια κάθε μέρα. Ναι, Πολύβι, εντάξει, δεν υπάρχει. Παιδιά, εγώ βγήκα πολύ, βγαίνω εντελώς στο πολιτικό παιχνίδι. Το λέω εξωφίλου με τον Τζον εδώ, που δεν πιστεύω ότι μετράνε τα. Αν μετράνε τα κομματικά κριτήρια, είμαστε λάθος. Οι απόψεις ήταν λάθος. Έτσι, δεν θέλω να πιστεύω ότι επηρεάζει τώρα το. Τώρα το αν πρόσκειται ο κ. Αποστολίδης. Όλη αυτή τη Νέα Δημοκρατία είναι άλλο θέμα. Ότι κάποιοι από την Ερασιτική Παναγιακή είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επίσης είναι γνωστό, αλλά δεν θέλω να μπαίνω τώρα στη λογική ότι λόγω κόμματος θα γίνει μια συμφωνία. Δεν είναι αυτό το κριτήριο σε μια συμφωνία. Το κριτήριο είναι τι συμφέρει την ομάδα, τι πρόταση έχει κάνει ο καθένας. Δεν ξέρω πού ανήκει ο καθένας, δεν με ενδιαφέρει πού ανήκει ο καθένας. Έτσι, θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι μπαίνουν τα πολιτικά κριτήρια τώρα σε μια απόφαση ποδοσφαιρικής ομάδος. Αν μπαίνουν, είναι πολύ λάθος. Θα είναι και λάθος η απόφαση στο τέλος. Αν πάμε με τέτοιο. Που δεν το πιστεύω. Ο Νίκος λέει δεν είναι την κομματική ταυτότητα, είναι λέει το έχουν κάνει λέει όλο αυτό και το παιχνίδι λέει που έχει και σχέση και σε αυτό και η περιφέρεια. Μάλιστα. Νίκο, έχουμε και εκεί με το γήπεδο αύριο. Νίκο, για το γήπεδο αύριο. Για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε επόμενη τηλεφωνική. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αλέξη Διαμαντήση. Ήθελα να πω κάτι, παιδί μου. Γιατί φέρανε τους Αμερικάνους τώρα και εδώ πέρα, αφού τα έκανε κανονίσει για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να μου το πει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μ' ακούσα, Αλέξη. Αλέξη, ναι.
0: Έλα, τώρα σε προβλήματα, τώρα ναι.
3: Ναι, λέω ρε παιδί μου, θα μπορούσαν να πούνε στους Αμερικάνους οι Έλληνες πως μιλάμε με άλλους και εσύ έχουμε συμφωνήσει, άρα μην ασχοληθείτε καθόλου ώστε να κάνουν και αυτοί στην άκρη. Γιατί μιλάνε πριν να έρθουν οι Αμερικάνοι 2-3 φορές εδώ πέρα να μιλήσουν, για ποιο λόγο.
0: Τώρα, αυτό το απαντήσει η Ρεσταγγί.
3: Δεν
0: έχουν συμφωνήσει πάντως ακόμα. Εγώ θεωρώ ότι η Ρεσταγγί έχει κλειδώσει.
3: Πέρσι στο Μίρτσο.
0: Ναι.
3: Πέρσι στο Μίρτσο είπανε πως μιλάμε με Ολλανδούς και τα αντίστοιχα.
0: Σωστά.
3: Και σηκώθηκε και έφυγε και είπε ναι, με διώξαν γιατί μιλάμε με Ολλανδούς. Τώρα γιατί δεν είμαι σε αυτούς τους ανθρώπους να μην έρθουν από την Αμερική και να φτιάξουν κάτι και να ψάχνουν. Πως μιλάμε εδώ και 2 μήνες με αυτούς τους ανθρώπους και είμαστε πολύ κοντά να συμφωνήσουμε. Αν δεν συμφωνήσουμε, ελάτε και εσείς να το πούμε. Ένα σου προπαιδί μου όταν μας βάζει σε 2 καταστάσεις, μας βάζει και εμάς τους οπαδούς να επιλέξουμε και εμείς ποια είναι για μας που αυτό που βλέπουμε.
0: Σεβαστό.
3: Εγώ τώρα έπρεπε να τελειώνει αυτή η φάση με τον Παπαδόπουλο. Και όταν βάλω τους ανθρώπους να πηγαίνουν ελάτε από την Αμερική, φέρτε με τις καρδιά, φέρτε με. Καταλάβετε. Γιατί αυτή την εικόνα που παίρνουμε εμείς, μας βάζει και εμένα να επιλέξω όμως εγώ με πιο γουστάρο και τέτοια πράγματα. Γιατί να μας διχάσει εμάς και να αγαπάμε την Παναγία και να μας διχάσουν. Να πούνε, μιλάμε με τον Παπαδόπουλο εδώ και 2 μήνες και αν τελικά δεν τα καταφέρουμε, ελάτε και να ακούσουμε και τη δικιά σου πρόταση. Αφού τις βάζουν και τις 2 προτάσεις μέσα, αναγκαστικά και εμείς θα επιλέξουμε έτσι που κουστάρουμε. Εγώ κουστάρω τους Αμερικάνους. Ο άλλος κουστάρει τον Παπαδόπουλο. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι.
0: Κατανοητό. Και σεβαστό.
3: Και πάμε στο άλλο. Βγάλα τώρα μια ανακοίνωση για την Ελλάδα. Και λένε οι άνθρωποι, οι Αμερικάνοι, αποσύρουμε. Πού μένει στον Παπαδόπουλο. Και τελειώνει η υπόθεση. Και προχωράμε. Μην μας βάζετε και άλλους Ολλανδούς τώρα για πάμε άλλες 2 εβδομάδες μετέπειτα. Όχι, να μείνει στον Παπαδόπουλο. Και τελειώνει πως αποσύρουμε να πούνε οι Αμερικάνοι μετά από αυτό που έγινε, αποσύρουμε και να μείνει μόνο ο Παπαδόπουλος. Όπως το θέλουν οι Αμερικοί. Έτσι είναι. Κάποιοι επιλέξαν τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να είναι ο Παπαδί, μπορεί να είναι η Κυρία. Όπως εσύ λέω εγώ, επιλέγω τους Αμερικάνους. Να μου πει κανένα γιατί επιλέγω τους Αμερικάνους. Αλλά τώρα εγώ θεωρώ πως οι Αμερικάνοι πρέπει να κάνουν στην άκρη για να βρει την Παναγιακή τον δρόμο της. Τι να κάνουν τώρα, να μπερδευτούμε πάλι, να βγάζουμε μια ανακοίνωση ο άσχημη, έτσι πηγαίνουμε. Να κάνουν στην άκρη οι άνθρωποι οι Αμερικάνοι. Και να κάνουμε μια ανακοίνωση που είναι, αν δεν τα βρείτε τελικά με τον Παπαδόπουλο, εδώ είμαστε εμείς, να αναλάβουμε την Παλακάκη. Αυτό λέει η πραγματικότητα. Αν την πάρει ο Παπαδόπουλος, τελειώνει. Να τελειώνει αυτό το. Μην μα δικάσουν και μα αρρωστήσουν. Γιατί δεν ξέρουμε κι εμεί ποιο είναι ο καλό αυτή τη στιγμή στην Παλαχιακή ή ο Παπαδόπουλος είναι Αμερικάνοι. Την Παλαχιακή αγαπάμε εμεί. Αλλά μα βάζει να μα δικοτομεί και εμά έτσι που μα κάνει. Αφού μιλάμε με του ανθρώπου με τον Παπαδόπουλο εδώ και δύο μήνε, τέλο, θα πάω με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα κάνει άσχημη στον Παπαδόπουλο αυτό που μιλά εδώ και δύο μήνε. Και θα φέρει και άλλη πρόταση. Θέλω,
4: Διαμαντή, είσαι πολύ σωστή από τοποθέτησή σου και νομίζω και είναι εκφράσει καλέ ότι εντάξει, το έχουν φτάσει τα πράγματα, α μείνει μια πλευρά. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, πάρα πολύ το κάνει σωστά.
3: Ναι,
4: πολύ, πολύ σημαντικό αυτό που ακούω από σένα. Αυτή θεωρώ ότι πλευρά τη Παναχαϊκή σίγουρα θα ενημερώσει τον κύριο Μαρίνιο ότι μιλάμε και την πλευρά του Παπαδόπουλου, θα το έχει γνωστοποιήσει. Αλλά από τη στιγμή που οι Αμερικάνοι κατέθεσαν την πρότασή του, πρέπει να αξιολογηθεί.
3: Γιατί εγώ το σημαίνει.
4: Κατέθεσαν μια πρόταση εμπεριστατωμένη.
3: Αυτό που είδαν οι Αμερικάνοι μετά την ανακοίνωση εναντίον του Μαρίνη που έβγαλε η Γραστεχνική, πρέπει να κάνει πίσω οι Αμερικάνοι που είναι αποσύρουμε την πρόταση και αν δεν τα βρείτε με τον Παπαδόπουλο, εδώ είμαστε εμείς ξανά να, γιατί εντάξει είχαμε δεύτερη. Πώς τώρα τρέχαμε τέτοια και είχαμε δεύτερη. Να κάνουμε. Ας πάει η ομάδα στον Παπαδόπουλο, να τελειώνουμε, να τελειώνει αυτή η φάση. Ξέρουμε μετά εμείς πώς θα κριτικάρουμε και τι ευθεία θα. Ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε κι εμείς.
4: Να ακούω πολύ.
3: Αυτή είναι η γνώμη μου. Εγώ δεν έπρεπε να κάνω αυτό τους Αμερικάνους να τους τρέχουν ελάτε εδώ, να δούμε την πρόταση. Οι Αμερικάνοι πρέπει να φτιάξουν τα πράγματά τους, να δούμε τι γίνεται. Δεν πρέπει να μας δικάσεις όμως και τον κόσμο. Γιατί μπορεί να θεωρούσα εγώ την καλύτερη πρόταση των Αμερικάνων. Από αυτό, γιατί οι άλλοι δεν ξέρουν τι πρόταση είναι. Κατάλαβε. Γιατί να με δικάσει εμένα αυτή τη στιγμή και να επιλέξω ένα στρατόπεδο. Και να μην είμαι μόνο Παναχαϊκή. Όχι, μιλάω με τον Παπαδόπουλο, θα μιλήσω με τον Παπαδόπουλο μέχρι τέρμα. Αυτό λέει η λογική. Δηλαδή, μην κοιτάω τον παράλογο. Αν δεν τα έχεις βρει, γιατί κάτι βλέπεις για τον Παπαδόπουλο. Άλλο το θέμα αυτό, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Παπαδόπουλο. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα, έπρεπε να τελειώσει με τον Παπαδόπουλο χτες. Έπρεπε να τελειώσει με τον Παπαδόπουλο χτες. Παλαχαϊκοί είμαστε, δεν είμαστε με άλλες ομάδες. Παλαχαϊκοί είμαστε όλοι.
4: Σωστό, πολύ σωστό, πολύ σωστό. Και μου αρέσει πολύ η τοποθέτησή σου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Διαμαντής νομίζω ότι έχει βάλει πάνω απ' όλα την ομάδα, έτσι. Ούτε να.
3: Αυτό δεν είναι λογική, λέω ρε παιδιά. Μιλάμε δύο μήνες με κάποιους ανθρώπους. Τους φαίνεις το. Άσο να είναι με κουκούλες και τίποτα. Τους φαίνεις. Τελείως μετά την τόση Παλαχαϊκή έχεις αυτούς. Εάν όμως υπάρχει πρόβλημα, θα τα πεις στους άλλους τους Αμερικάνους, παιδιά. Μιλάμε με αυτούς. Εάν δεν τα βρούμε, να είστε εσείς. Όχι τους να μας βάλεις στην Ατρόκολο ότι θα ψηφίσουμε δεξιά ή αριστερά. Αυτό δεν έχει κάνει, δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν βγήκαν μηνύματα. Είμαστε εναντίον του τέτοιου με Αμερικάνους ή αριστερά με τους. Αυτό
4: δεν κρατάτε, διαβάζει τώρα. Μου λένε εδώ πέρα και δύο-τρεις φίλοι μου γράφουν νήματα. Πολύ σωστό ο Διαμαντής. Μπράβο, Διαμαντή.
3: Αυτή είναι το σκεπτικό που πρέπει να δω κάτι άλλο. Πρέπει να αποσύρουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι την πρότασή τους και να πει εδώ είμαστε. Εμείς όποτε μας θέλετε εδώ θα είμαστε. Αν δεν τα βρείτε με αυτούς είμαστε εδώ και τελειώνει η υπόθεση. Πάμε με τον Παπαδόπουλο λοιπόν. Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Δεν θα μείνει Παλαχάκη στα κρύα του
4: συμμετέχοντος.
3: Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Τέλος. Και αν δεν τα βρούνε. Να πάω να παρακαλέσω μετά από τους Αμερικάνους, δεν ξέρω τι θα κάνουμε μετά. Αυτό έχω να πω. Αυτή είναι η γνώμη. Πάμε τον Παπαδόπουλο τέλος.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει, γιατί για τους ανθρώπους μιλάτε εδώ και δύο μήνες. Δεν μίλησατε μια εβδομάδα. Εδώ και δύο μήνες. Αφού τους φαίνεται, τους κάνετε. Αλλά δεν έπρεπε καν να φέρει και τους Αμερικάνους. Πήγαινε να πει την Αμερική ο άνθρωπος να έρθει από εδώ. Και έτσι, αυτά έκανε και το Μίρτσο πέρσι. Ήρθε ο Μίρτσο και μετά πήγαινε να μιλάμε με Ολλανδούς. Τους Αμερικάνους δεν τους είπαν πως μιλάμε με δύο μήνες με τους ανθρώπους. Δεν πειράζει. Μην τα ξέρετε να μην πίσω. Πάμε με τον Παπαδόπουλο. Τέλος, να τελειώσουμε την εβδομάδα αυτή η υπόθεση. Η Παναγάκη να την πάρει ο Παπαδόπουλος. Και μετά εμείς θα δούμε αν είναι εντάξει ή όχι. Μετά θα κριτικάρουμε κι εμείς. Αυτό έχω να πω και να αποσύρουν και οι Αμερικάνοι τη δίκη για το καλό της Παναγάκης.
4: Έγινε Διαμαντή. Και ο Νίκος λέει: πολύ σωστό ο Διαμαντής. Μπράβο, Διαμαντή. Λέει πάνω απ' όλα Παναγάκη.
3: Αυτό και αυτό δεν νιώθω, ρε παιδί. Εντάξει,
4: ένα. Καλό βράδυ. Ξακίζω σαν κάτι πονηρό του ουρανού. Σαν αέρα να με παντού. Ο Άλεξ λέει εδώ, έχουν δώσει λέει την ομάδα, λέει και κοροϊδεύουν εκτός από τους Αμερικανούς, λέει και τους φίλους της Παναχαϊκής μαζί. Εντάξει Άλεξ, τώρα κοίταξε, θεωρώ ότι ομάδα ακόμη δεν έχει δοθεί. Αν είχε δοθεί Άλεξ, νομίζω ότι το είχαμε μάθει, γιατί σίγουρα όλο αυτό το διάστημα λέγαμε ότι ο Παπαδόπουλος είχε ένα προβάδισμα. Εγώ θεωρούσα μέχρι από λίγο ότι όλα ανοιχτά το έλεγα και το πίστευα γιατί όντως έμαθα ότι είναι και δύο πολύ καλές προτάσεις. Τώρα θεωρώ και εγώ ότι κάπως θα λειτουργούν αλλάζω αυτή τη στιγμή. Από την ανακοίνωση της Παναχαϊκής και μετά σίγουρα έχουν αλλάξει, αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα το πώς θα εκτιμήσουν βέβαιως τις τάσεις και την πρότασή τους η πρόταση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι άλλο θέμα, έτσι. Δεν μπορώ να το ξέρω. Θα περιμένουμε. Θεωρώ ότι τώρα εδώ που έχουμε φτάσει φαντάζομαι ότι θα μπούμε στη τελική ευθεία της υπόθεσης.
0: Έτσι. Για να δούμε να αποφασίσουν ποια τελικά πρόταση θα επιλεγεί. Νομίζω ότι είμαστε τώρα στην ευθεία αυτή τη στιγμή για να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει το πράγμα.

Μάλιστα, και μου λέει ο Άλεξ, έχω στείλει κι άλλο μήνυμα. Εκεί στην Αρσενική λέει να λυπούνται για τις επιλογές σου, λέει, και όχι για τις δηλώσεις Μαρίνη. Μάλιστα. Αλλά αναμονή, Άλεξ, αναμονή. Λάρισα, είδες τι γίνεται. Εσύ παρακολουθείς και τη Λάρισα. Από ό,τι είδα, ο Νταβέλης είπε ότι του πάει η εγκληματική οργάνωση. Εκεί βλέπω να χοντρένει το παιχνίδι. Πολύ, πάρα πολύ. Πλέον με τις μηνύσεις που θα πέσουν και όλα αυτά. Και δεν ξέρω και ποιο είναι και το μέλλον και τσάιλ. Τι θα γίνει εκεί πέρα. Λοιπόν, ο Κλεωμένης λέει: εγώ πάντως δεν κατάλαβα. Λέει γιατί θύχθηκαν σε ένα τεχνική από την επιστολή Μαρίν. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θεωρώ ότι θα γνωστοποιήσουμε το μάθημα αργότερα. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουν και διοικητικό συμβούλιο. Κλεωμένη, ότι εγώ μπορώ να μιλήσω έτσι, να σου πω το που θα σε μιλήσω, πάρω ευθύνη για κάτι που δεν ξέρω σε ποια σημεία. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, αυτό είναι επικοινωνώ. Γιατί δεν ξέρω ποια σημεία στέκονται. Μισολογικό ψέματα. Ο Ηλίας λέει: τελείως λάθος αντιδράσει αεραστεχνική στην ανακοίνωση του κ. Μαρίν. Αν ένιωθε απειλή, σημαίνει ότι έχει λερωμένη τη φωλιά τη. Δυστυχώς, σε ένα σημείο στο οποίο υπάρχει θεωρητικά η δυνατότητα να γίνει πάλι η παραγωγική μεγάλη, η αεραστεχνική ενεργεί με μυστικότητα και όπως λέει και το όνομα αυτής, αεραστεχνικά κρίμα, λέει ο Ηλίας. Μάλιστα. Να δούμε και σε ποια σημεία είναι αυτά. Ηλία, θέλω εδώ και εγώ να μάθω ποια σημεία είναι αυτά που η αεραστεχνική έβγαλε την ανακοίνωση. Λοιπόν, ο Παύλος λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Η ανακοίνωση λέει, της Παναχαϊκής έγινε από μια ομάδα, λέει, στο Facebook. Αυτή είναι η σοβαρότητά τους. Νοείται να λέμε ανακοίνωση ένα post στο Facebook. Τρυπάτε τον πάτο καθημερινά. Δεν νομίζω. Εδώ η ανακοίνωση Παύλου ήρθε από τη Δίκηση Παναχαϊκής. Εδώ ήρθε να πει ο δημοσιογράφος. Δεν νομίζω ότι την έβγαλε μια ομάδα στο Facebook. Έτσι. Δεν νομίζω ότι την έβγαλε μια. Έτσι θεωρώ. Η ανακοίνωση ήρθε από την επίσημα την Παναχαϊκή στου δημοσιογράφου. Έτσι, τώρα από εκεί πέρα μπορεί να το δημοσιεύσουν και υπόλοιπες σελίδες, έτσι το συζητάμε. Αλλά όπως και να τα κάνουμε. Η ανακοίνωση ήταν την Παναχαϊκή. Είναι από την ανακοίνωση της Παναχαϊκής. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βγάλει κανένας άλλος ανακοίνωση μέσα από την Παναχαϊκή. Γιατί είναι επίσημη ανακοίνωση της αεραστεχνικής της Παναχαϊκής. Όπως και να το κάνουμε, έτσι. Μάλιστα, με ενημερώνουν τώρα ότι αυτή που ίσως λέει ο φίλος λέει είναι επίσημη σελίδα της αεραστεχνικής στο Facebook. Να διευκρινίσουμε ότι αυτό είναι, λέει, επίσημη σελίδα της αεραστεχνικής στο Facebook, που λέει ο Παύλος αυτή την ώρα. Ο άλλος Γιώργος λέει: ερώτημα κρίσεως. Εκείνοι οργανωμένοι, λέει, πού είναι. Γιώργο, επίσης θα σου πω: θεωρώ ότι η απόφαση αυτή τη στιγμή δεν έχει να κάνει ούτε με. Είναι 9. Όπως λέω, δεν μπλέκουμε τον κόσμο, ούτε οργανωμένοι έχουν λόγο, κανένας δεν έχει λόγο. Την απόφαση την πάρουν 9 άτομα. Τους 9, οι 9 θα αιτιολογήσουν, οι 9 θα κριθούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Δηλαδή. Δεν πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή. Ό,τι θα κρίνουν τους οργανωμένους, θα κρίνουν τους αναοργάνωτους, τον κόσμο, ο καθένας έχει την άποψή του, σεβαστεί. Οι 9 θα πάρουν την απόφαση. Πρέπει να είναι όλους οι υπόλοιποι, ο καθένας το καλό της ομάδας του θέλει. Δεν υπάρχουν χωρισμένοι φύλαθοι. Έτσι, να το διευκρινίσω. Ο καθένας είναι σεβαστή η άποψή του. Άλλοι θεωρούν τον Παπαδόπουλο, άλλοι θεωρούν τους Αμερικάνους καλύτερη επιλογή. Πολύ σεβαστό. Θέλουν το καλύτερο για την ομάδα του. Την απόφαση την πάρουν 9 όμως. Αυτοί οι 9 θα κρυθούν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: 9 έδρες έχει η Αχαΐα, λέει: τι κάνει εξουσία, και το 28 περιφερειακές εκλογές, λέει: έρε γλέντια. 9 έδρες έχουμε, Νίκο, 9 έχουμε, έτσι. Πόρα δεν γε. Νίκο, σου είπα: αν μπαίνουν πολιτικά θέματα, είμαστε λάθος. Στο λέω ευθέως. Δεν νομίζω το κριτήριο είναι το πολιτικό. Μπορεί κάποιες απόψεις κάποιων να συμπίπτουν όντως και να είναι στον ίδιο κυβερνητικό χώρο. Δεν με απασχολεί. Η απόφαση πρέπει να είναι με γνώμα την ομάδα, το καλό της ομάδος. Όχι με το αν ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. Ο καθένας είναι σεβαστό να ψηφίσει όποιο κόμμα θέλει. Δεν νομίζω ότι δεν μπαίνω τώρα στην πολιτική. Δεν θεωρώ ότι η πολιτική αυτή τη στιγμή παίζει τον κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή, αποστολή είδηση. Μα δεν ξέρω και οι άλλοι άνθρωποι τι υποστηρίζουν. Μιλάω ψέματα. Έτσι. Δεν ξέρω που ψηφίζουν. Δεν θα μπω τώρα στη διαδικασία το πολιτικό. Το αφήνω έξω εγώ. Θα αντικριθούν ο Αποστολίδης, ο Στελάτος, ο Μαρίνης, όλοι. Αν πάρουν ομάδα, θα κριθούν με αυτό που θα πράξουν. Όχι με το τι πιστεύουν πολιτικά. Πολιτικά μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Ποδοσφαιρικά μπορεί να πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει. Θα κριθούν για αυτό που θα παράξουν το έργο τους.

Λοιπόν, και από ό,τι και να πω και κάτι, αυτή τη στιγμή, εντάξει, επειδή κάποια ονόματα είναι γνωστό ότι ανήκουν στην τοπική Νέα Δημοκρατία τη Παρασκευή Παναγιακή. Εγώ γνωρίζω ότι στο διοικητικό συμβούλιο τη Παρασκευή Παναγιακή αυτή τη στιγμή είναι άτομα πρόσκειτο του Πασόκ, τουλάχιστον δύο ξέρω εγώ που είναι Πασόκ, ένα που κατέβει υποψήφιο με τη μέρα που είχε κατέβει υποψήφιο και ένα που είναι ΚΚΕ. Και είναι γνωστό όλοι ποιο φωτογραφίζει ω ΚΚΕ. Άρα νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία στο διοικητικό συμβούλιο τη Αραστεγγυή. Μπορεί να είναι αυτοί δύο-τρει που έχουν εμφανίσει στι κομματικέ εκλογέ. Λέω, εγώ τουλάχιστον ξέρω δύο Πασόκου μέχρι το Αραστεγγυή. Ένα με το Μέρα, το Βαρουφάκι, και ένα με το ΚΚΕ. Γι' αυτό λέω, μην μπαίνουμε τώρα στο πολιτικό παιχνίδι. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα.

0: Παπαγίδες λέει: έρχονται εκλογές. Λέει: μόνο Κούκκις Βόλοι θα ψηφίσουμε. Λέει: για το καλό που κάνει, λέει: για την ομάδα μας. Πολύ ιδέα, σου επαναλαμβάνω. Μην πάμε τώρα στα πολιτικά. Μπορεί να ψηφίσει ό,τι θες στις δημοτικές εκλογές. Σου επαναλαμβάνω και πάλι. Σου είπα 4 από τους 9 που ξέρω εγώ δεν είναι με την Δημοκρατία στο Συμβούλιο. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Μην πάμε στα πολιτικά. Δηλαδή τώρα δεν νομίζω ότι η οποιαδήποτε συμφωνία έχει να κάνει με πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή ο Σεμιτέκολος είναι μια Δημοκρατία που είναι πρόεδρος. Ούτε καν. Είναι πρόεδρος, δεν είναι μια Δημοκρατία. Ο πρόεδρος Παναγιάκης δεν είναι μια Δημοκρατία. Έτσι, εκ των πραγμάτων λοιπόν λέω ότι ας αφήσουμε λίγο. Λέει εδώ ο Γιώργος, το έχει ψάξει. 5 λένε είναι δημοκράτες. Λέει πώς είναι η πλειοψηφία. Λέει εκτός, λέει, και αν δεν ξέρουμε, λέει πρόσθεση. Εντάξει, Γιώργο, μπορεί να είναι 5, σου είπα έτσι. Μπορεί να είναι 5. Ναι, δεν νομίζω, Γιώργο μου, σε αγαπάω, σε εκτιμάω. Δεν νομίζω είναι πολιτικό το κριτήριο. Να περιμένουμε να ακούσουμε την αιτιολογία τη από οποιαδήποτε απόφαση πάρουν. Εγώ ακόμη δεν έχω βγάλει κανέναν έξω από το παιχνίδι. Το λέω, Τζον. Δεν έχω βγάλει κανέναν από το παιχνίδι έξω καθόλου. Έτσι. Ωραία, πάμε μια τελευταία γραμμή. Ναι, γιατί μου έχουν στήσει κάλλια, αλλά πρέπει να τελειώνουμε. Τώρα από τη μία μου λέει τελειώνω, από την άλλη. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Έλα, Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εδώ.
1: Τι ηρωική έξοδος ήταν αυτή η βραδινή?
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει ηρωική έξοδο, υπάρχει μια κρίση Παναχαϊκής.
1: Πανεύκολα.
0: Ναι.
1: Πανεύκολα. Mm. Τώρα όταν βγάζεις μια εσύ λες τώρα ότι θέλει να σου αναθέσει το management ο ερασιτέχνης και πιάνεις και βγάζεις μια τέτοια ανακοίνωση στα όρια του, δηλαδή, του απειλητικού, δεν σου φανερώνει σαν ηρωική έξοδο?
0: Όχι, εγώ δεν το έξελαβα σε ηρωική έξοδο.
1: Εντάξει, εγώ έτσι το έξελαβα και αυτό σου λέω. Εντάξει, ασχολούμαστε μια εβδομάδα με την Παναχαϊκή, 150 ανακοινώσεις, 2.000
0: live. Περισσότερο προς πίεση την πήρα εγώ την ανακοίνωση παρά προς έξοδο, να σου πει.
1: Εντάξει, θα φανεί.
0: Τώρα όμως βεβαίως με την ανακοίνωση της αεραστεχνικής έχει αλλάξει τα δεδομένα, έτσι.
1: Καλά, εννοείται, έτσι. Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα. Σίγουρα δεν αντάσσεται μια τέτοια ανακοίνωση στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας, έτσι. Θα μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι, εντάξει, αυτό λέει η λογική. Αυτό λέει η λογική.
1: Όχι αυτό λέει η λογική, αυτό λέει η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο όμως αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, το οποίο αξιολογεί αυτή την πρόταση. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει έτσι και τι θα υποθεί μετά το τέλος του ΔΣ.
1: Δεν ξέρω. Συντάσσομαι κι εγώ με την άποψη να γίνει δημοψήφισμα πάντως. Να στηθεί κάλπη στην πλατεία Γεωργίου. σαν το Τσίπρα, θυμάσαι. Το ίδιο πράγμα κάνουμε τώρα. Θα ψηφίσουμε ποιοι θέλουν τους κουκουλοφόρους και οι άλλοι μισοί που θα θέλουν τους influencer.
0: Η απόφαση θα είναι του ΔΣ, τέλος. Αυτοί οι 9 θα πάρουν μια απόφαση, την ελογίσουν.
1: Ποιος είναι νέα, με το Βασόκτο Ανδρουλάκη είναι κανένας από το ΔΣ?
0: Είναι δύο. Είναι δύο.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, ο Θόδωρος λέει τέλος. Έτσι, Θόδωρε. Ναι, Θόδωρε, τελειώνουμε. Λοιπόν, να πω ότι δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα γιατί πιζουτάνε, επειδή η εκπομπή μεταδίδει και το πρωί, είναι ακριβώς στις 2 ώρες τώρα και μου λένε ότι δεν μπορώ να πάω παραπέρα, έτσι το καταλαβαίνω. Μόνο μπορώ να πάω τις Παρασκευές παραπέρα, το λέω ξεκάθαρα. Είναι για την πρωινή ζώνη. Δεν έχω πρόβλημα να κάτσω, το ξεκαθαρίζω και κάποιος μου λέει, είναι από ότι με πιέζουν για το πρόγραμμα, έτσι το πρωί. Ότι δεν μπορώ, επειδή η εκπομπή μεταδίδει πάλι και το πρωί, πρέπει να τελειώσω. Λοιπόν, είναι σεβαστό ότι μόνο την Παρασκευή μου δίνει το χρόνο να πάω παραπέρα. Η ώρα ήδη πήγε 8 και 10. Λοιπόν, μάλιστα, και τώρα μου στέλνει ο Σάββας, είπε να γυάλει ο Σταυρόπλος, εμείς στον Παναγιάλιο, ανανέωσε και ο Σταυρόπλος, νομίζω να ανακοινώσει και Μπουρλάκη τις επόμενες ώρες, ο οποίος θα βρει και από χθες το βράδυ με τον Παναγιάλιο και συνεχίζει. Ραντεβού αύριο το απόγευμα στις 6 με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν. Από τον Αλέξη Διγένεια και τον Θόρπα Γενόπουλο, ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοπλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης.

Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Θόδωρε, καλά? Ωραία, όλα καλά, πάντα καλά, σε να είμαστε καλά. Λοιπόν, εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, παρέα θα πάμε μέχρι και τις 10. Εδώ όπως κάθε πρωί, εκτός από Δευτέρα και Παρασκευή που είμαστε 8-9. Και έτσι, ρε παιδί μου, σήμερα, ναι, ξενύχτησα, ναι, λέω ξενύχτησα, τι ξενύχτησα? Άμα κοιμάσαι 12.30 είναι ξενύχτη. Αλλά όχι, okay, απλά έτσι έκανα μια βόλτα χθες στην Πάτρα, γενικά πως έφτασα μέχρι Ρίο και διαπίστωσα ότι τα μισά μαγαζιά ήταν άδεια, Θόδωρε. Δούλευαν δηλαδή από τα 5 μαγαζιά, σου λέω, τα 2 δούλευαν. Οι άλλοι 2.

τίποτα. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Τέλος πάντων, καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στη Βάρδα, στη Μανολάδα και με τις φράουλες, στον Ερήμανθο, στην Αχαγιά και από την από εδώ πλευρά, για να μην παραπονιέσαι, στον Ψαθόπυργο, στα Καλάβρητα και στο Αίγιο, απέναντι φυσικά στην αγαπημένη Ναύπακτο, που θα έρθω σε λίγες μέρες, και στο Αντίριο, που θα κάνουμε τα μπανάκια μας.

Λοιπόν, είναι Πέμπτη σήμερα, 18 Ιουνίου. Πότε έφτασε 18 Ιουνίου, πότε λέγαμε καλό μήνα, τέλος πάντων. Είναι το Σίου Εράσμου, γιορτάζει ο Εράσμον. Ο Λεόντιος, η Λεοντία, η Λεοντίνα και η Λεοντίτσα. Γιορτάζει το Λεόντιο δηλαδή. Να πάρω τον Αποστόλη να πω χρόνια πολλά. Η Αλίνα και η Αλένα. Η δύση του ηλίου είναι 9 παρα 10, 10 λεπτά λίγο τη 9 και η σελήνη 3,7 ημερών, που σημαίνει ότι εντάξει, δεν είναι ακριβώς ότι έχει ξεκινήσει. Λίγο έχει ξεκινήσει διαδικασία για την Παντσέλινο, που συνήθως επηρεάζει κάποιους, κυρίως το φίλο μου τον Γιώργο Τσοτηρόπουλο, γιατί παθαίνει μια. Βασικά μέχρι πέρσι που ήταν εδώ και πάθαινε σε αυτές τις μέρες αυτή τη σελινοποίηση και μουλοποίηση που λέει ο ίδιος. Ναι. Okay, τι λέει, ναι. Okay. Μου άρεσε ένα μήνυμα που δέχτηκα τώρα. Λοιπόν, πάμε αυτά σαν πρόλογο, γιατί στο δεύτερο μέρος ασχοληθούμε με Αθλητική Ένωση Ροητίκων. Θα έχουμε μαζί μας τον αρχηγό, τον Βασίλη τον Γιαννικόπουλο. Να λοιπόν, ποια Ροητίκων, τώρα όπως αναμενόταν, δεν θα πω όπως αναμενόταν, πάλι κέρδισε έστω και οριακά την ΕΑΠ στον τελικό του κυπέλλου Sky και έκανε τον double. Μετά το πρωτάθλημα και την άνοδο στη National League 2, πήρε χθες και το κύπελο της τοπικής εδώ ένωσης του μπάσκετ σε μια ωραία εκδήλωση. Ναι, μεν πολλές βραβεύσεις, αλλά πολύ σημαντικές. Ο καθένας στο πόστο του, τέλος πάντων. Και ο Οδυσσέας Φουρτούνης εκεί, έτσι μάχημος Οδυσσέας εχθές, ναι, στο κύπελο. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά καθιερωμένη στο καιρό, που βλέπουμε, ρε παιδί μου, ότι αρχίζουν και έρχονται θερμές αέριες μάζες, έτσι λένε οι πληροφορίες. Δεν λέω για τα μερομήνια και τα λοιπά, αλλά όλα αυτά που διαβάζουμε συνήθως, αλλά για Ιούλιο και Αύγουστο η πρόβλεψη όλων των μοντέλων, όλα αυτά που κάνουν κάτω επί χάρτου και τα λοιπά, οι άνθρωποι που γνωρίζουν, αναφέρουν ότι θα είναι ζεστός, ίσως και καυτός για την Ελλάδα. Έρχεται δηλαδή ζεστό καλοκαίρι που ήδη έχει ξεκινήσει αυτές τις 18 μέρες, αλλά είμαστε λίγο πιο ήπια ακόμα. Προσωπικά αυτό θέλω, να πάμε πιο ήπια. Τι λέει ο φίλος ο Γιώργος, κάτσε τώρα γιατί να δω, τι λέει. Καλημέρα Νικόλα, τέλος η Ελληνοαμερικανή. Ναι, θα πάμε και σε αυτό, άμα θες να πάμε σε αυτό, πάμε σε αυτό αφού είναι έτσι η επικαιρότητα. Λοιπόν, εχθές, βασικά επειδή ήμουν σε γιορτή έτσι για την... εκεί που έχουν οι εψαχαΐας με τις ακαδημίες, βλέπω ξαφνικά στο κινητό μια ανακοίνωση από τον Αλέξη, βάλτε γρήγορα, δεν πρόλαβα καν να τη διαβάσω, την έβαλα, να σου πω την αλήθεια. Μετά διαβάζοντάς τη, εντάξει, ήταν η πλευρά του κυρίου Μαρίνη, ο οποίος εξέφρασε τους προβληματισμούς και έβαλε κάποια θέματα στο τραπέζι, και μετά υπήρχε ευθεία επίθεση της αεραστεχνικής στην πλευρά του κυρίου Μαρίνη. Βλέποντας και διαβάζοντας την ανακοίνωση της αεραστεχνικής, τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι μάλλον δεν θα πάνε προς αυτή την πλευρά. Εγώ έχω πει από την αρχή, το είπα και χθες και παραπροχθές και πριν τρεις μέρες, καλό είναι να βγουν και οι δύο προτάσεις στον αέρα, να τις δει ο κόσμος και να αξιολογήσει. Τώρα, στην παρούσα φάση έχουμε μάθει πληροφορίες μόνο για τη μία πλευρά. Πώς θα κρίνουμε τώρα αν η άλλη πλευρά έχει, τέλος πάντων, point παραπάνω ή είναι καλύτερη. Μιλάω για τον κύριο Παπαδόπουλο, δεν το ξέρω. Εδώ δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει, okay. Λέμε για κάποιες εταιρείες και τα λοιπά. Ποιο είναι το πλάνο? Τουλάχιστον η από εδώ πλευρά των Ελληνικών. Εγώ δεν υποστηρίζω και το λέω ξεκάθαρα. Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα... Έτσι κι αλλιώς δεν αποφασίσουμε κι εμείς. Αποφασίζει η αεραστεχνική. Αλλά να κρίνουμε κάτι το οποίο έχουμε στα χέρια μας. Να μπορούμε να ξέρουμε και να κρίνουμε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε, δεν κατάλαβα. Να κρίνουμε όμως. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο η μία πλευρά. Και από ό,τι φαίνεται και στην ανακοίνωση, λέει η αεραστεχνική ότι τέτοιες ανακοινώσεις όπως του κυρίου Μαρίνη βάζουν φωτιά και μόνο κακό προκαλούν. Για να δούμε. Μάλιστα, κάνει λόγο για συκοφαντικές αναφορές και αστήριχτες. Πες παιδί, τη συκοφαντία. Τώρα είναι και αυτό ένα, έτσι όπως το χρησιμοποιήσατε, γιατί δεν νομίζω ότι η πλευρά του κυρίου Μαρίνη είπε κάτι, ας πούμε, που είναι επιλείψιμο. Ζήτησε απλά, ξέρω εγώ, να είναι όλα στο φως. Πού είναι το κακό δηλαδή? Σας ξαναλέω, εγώ με τον κύριο Μαρίνη δεν τον ξέρω καν. Δεν έχω μιλήσει, δεν είναι φίλος μου, ούτε με την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Απλά πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να λέμε ότι θα αξιολογήσουμε και θα κρίνουμε
τις δύο προτάσεις όταν θα τις δούμε στον αέρα. Μου φαίνεται δεν θα τις δούμε και τις δύο στον αέρα. Μάλλον θα μάθουμε ότι η ερασιτεχνική επέλεξε αυτόν, αυτή την πλευρά τέλος πάντων, μάλλον πιο κοντά στην πλευρά Παπαδόπουλου από ό,τι φαίνεται, και αυτό. Και μετά θα έχουμε τοποθετήσει και από την άλλη πλευρά. Για να δούμε πώς θα τρέξει, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μπει με ποιον πέρασε τελικό Άτλας. Δεν κατάλαβα. Πού ρε αδερφέ, πού, σε ποιο, στους προπαίδες, στους παίδες, τι θέλεις να μάθεις. Έχουμε παιδικά πρωταθλήματα, είναι σε εξέλιξη. Μάλιστα έχουμε τον τελικό των προπαίδων το Σάββατο. Να ειδοποιήσω και τον Οδυσσέα Φουρτούνη. Μου είχε πει Νίκο, άμα Νίκο πρέπει να έρθω στο τελικό των προπαίδων. Κύριε Νίκο βασικά, γιατί λέει κύριε Νίκο. Και του λέω κόψω το κύριε Νίκο. Τι κύριε Νίκο. Κύριε Λέισο, λοιπόν, το προπαίδων, ο μικρός τελικός είναι το Σάββατο στο γήπεδο των προσφυγικών, 7 η ώρα ο Δαβουλής απέναντι στο Δία, με διαιτή τον Παναγιώτη Καβό, βοηθή Μιχάλης Ψημάνης και Θανάσης Τσούρας, και στις 9 η ώρα ο μεγάλος τελικός των προπαίδων, στο γήπεδο των προσφυγικών, Άτλας, Πάτρα 2005. Βασίλης Φωτίνης είναι ο διαιτητής εδώ, Δημήτρης Λευτέριος Γαλάνης και Βασίλης Τζίκας η βοηθή. Τώρα, στους παίδες, σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς. Στο Κώστα Ζάρας, Δίας Δαβουλής, με διαιτητή το Στέφανο Κωνσταγιάννη και βοηθούς Φλασόπουλος και Βασιλόπουλος. Δεν μπορούσα να την παρούσα φάση, δεν μπορώ να το δω τώρα, δεν τα ανοίγει. Και για τα μικρά τους ονόματα. Και στην ημιτελική φάση ο δεύτερος, ο ημιτελικός, 9:30 στο Atlas Arena, Atlas Παναχαϊκή. Διαιτητής Βασίλης Φωτίνης, βοηθής Μπαλαρούτσος Παύλος και Στέφανος Μαρίνος. Ορίστε, στο παδρεφέ, σε έφτιαξα. Στα είπα όλα.

Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τώρα. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας στις ανώτερες σχολές δέλτα. Αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση σε εγκαταστάσεις σχολής Δέλτα στην Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάσεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Κάνε το Δέλτα βήμα, γιατί όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μπροστά. Μέχρι το τέλος, ανώτερες σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. Πληροφορίες www.delta360.gr, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 0551.

Ναι, και έλεγα για τον καιρό και το, ότι τι προβλέπουν τα μοντέλα. Βέβαια να πάμε και λίγο πιο σύντομα, δηλαδή ότι έχουμε τώρα άμεσα. Αλλάζει το σκηνικό του καιρού λοιπόν για σήμερα, μετά την αστάθεια που είχαμε με βροχές και μπόρες όλη την Ελλάδα. Υποχωρεί λοιπόν αυτό το φαινόμενο, αλλά ενισχύονται οι βόρειοι άνεμοι, ειδικά στο Αιγαίο φαίνεται ότι θα έχει πολύ αέρα, μέχρι και 8 μποφόρ κάνουν προβλέψεις, αλλά και στην περιοχή μας νομίζω ότι θα έχουμε λίγο αέρα παραπάνω και μάλιστα υπάρχει κίνδυνος για κάποιες περιοχές της χώρας να έχουμε κίνδυνο για φωτιά. Θα δούμε, η θερμοκρασία ναι μεν θα υπάρχει μια μικρή πτώση στα ανατολικά, δεν θα έχουμε 31 μέχρι 31, δεν θα τους ξεπεράσει, 31-32, στα υπόλοιπα μέχρι 34 δείχνει για την περιοχή μας. Βασικά στα δυτικά φτάνει και 35 κατά τόπους. Είναι σε κάποιες περιοχές, ξέρετε, το οποίο είναι λίγο ναι, πιο εύκολο να ανέβει η θερμοκρασία. Εκεί, παιδιά, να το διατηρήσουμε εκεί. Μια χαρά είναι, το θέλουμε, το γουστάρουμε, μας αρέσει. Το 34 εκεί, μια χαρά είναι. Το 44 δεν θέλουμε. Δηλαδή, φαντάσου το, δρε, τώρα. Ζεσταίνεσαι με το 34. Φαντάσου το 44. Τι παθαίνεις. Βέβαια, αυτό δεν μπορείς να κυκλοφορείς πραγματικά.

Λοιπόν, ναι, είναι οκ. Okay. Πάμε, είχαμε Μουντιάλ χθες. Παιδιά, δεν, τώρα το είπα και χθες. Λυπάμαι που το λέω, είναι, οι ώρες είναι απίστευτες. Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ να ξενυχτήσω. Εχθές δηλαδή, με έκατσα μέχρι το 3-2 της Αγγλίας. Δηλαδή, κύριε, πόσο ήταν, τι ώρα ήταν που αποκοιμήθηκα. Δεν κλείνουν τα μάτια μου, δεν μπορώ να δω. Τώρα, καλός, κακός, αυτό είναι. 3-2, νομίζω κάποια στιγμή φώναξε ο ξαδερφός μου 4-2. Εκεί πρέπει να κοιμήθηκα. Το υπολογίζω γύρω στις 12 παρά, μία παρά, κάπου εκεί. Τέλος πάντων, Γκάνα Παναμάς 1-0. Να η Γκάνα λοιπόν που έκανε τη νίκη χθες. Και ο Ουζμπεκιστάν Κολομβία, εντάξει, αναμενόμενο 1-3. Πάμε στα σημερινά, γιατί έχουμε και σημερινά μα. Τσεχία, Νότια Αφρική. Σε ένα παιχνίδι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα, αν και η Τσεχία δείχνει ότι είναι μια καλή ομάδα. Μάλλον προς τον Άσο το βλέπω αυτό. Στη Τσεχία βλέπω. Και το άλλο παιχνίδι 10 η ώρα, Ελβετία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Και εδώ η Ελβετή είναι επίσης μια καλή ομάδα. Θα μπορούσε να είναι και goal-goal αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω, πιστεύω και οι Βόσνοι θα βάλουν ένα παιχνίδι. Φυσικά υπάρχουν παιχνίδια και τα ξημερώματα. 1 η ώρα, Καναδάς, Κατάρ. Τους είδες τους Καταριανούς, έτσι, Θόδωρε, και με τις κελεμπίες και τα λοιπά. Φοβερή. Και 4 η ώρα, Μεξικό, Νότια Κορέα. Πάμε στην δεύτερη αγωνιστική τώρα. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική. Μεξικό, λοιπόν, Νότια Κορέα στις 4 το πρωί. Ελπίζω να βλέπετε παιχνίδια κάποιοι και να μας λέτε εντυπώσεις από τα παιχνίδια. Κάτσε μην έχει... Γιώργο, που είσαι ρε Γιώργο. Στείλε μας την άποψη. Όπα. Ο Φώτης Δημητρακόπουλος συνεχίζει να φορά τα χρώματα της ομάδας του Πύρου και τη νέα σεζόν, προσφέροντας δημιουργία, ταχύτητα, assist και γκολ από τα δεξιά και από τη θέση του 10. Λέω Πύρος, ένας πολύτιμος και πολυδιάστατος ποδοσφαιριστής που κάνει διαφορά. Να λοιπόν, είχαμε μία ανανέωση.

χτες στο Στίβο είχαμε αγώνες στο Χολαργό στην Αθήνα, στο τουρνουά Τάσος Ξένος 2026. Meeting βασικά μιλάω τουρνουά. Αγώνες τέλος πάντων. Εκεί αγωνίστηκε και η πατρινή αθλήτρια, η Μυρτώ η Βαλαχά, η οποία είναι εδώ στην Πάτρα αυτές τις μέρες. Μάλιστα θα είναι και στη βραδιά των νικητών, γιατί είναι πρωταθλήτρια. Η Μυρτώ Βαλαχά, η οποία τερμάτισε χθες στα 1500 μέτρα πρώτη άνετα με 4:30:24, αποδεικνύοντας ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η Βαλαχά, η οποία σπουδάζει πλέον σε κολέγιο της Αμερικής. Την ακολούθησε στη δεύτερη θέση η Ασπασία Μπερτόλη με 4:43:32 και η Κωνσταντίνα Πατεράκη με 4:47:32.

Ναι, βλέπω και εδώ τώρα ότι είχαμε έναν 19χρονο στο Ηράκλειο. Λέει, έπεσε από ύψος 8 μέτρων από τα ενετικά τείχη, νοσηλεύεται στην εντατική. Κάθε μέρα, αυτό λέω, κάθε μέρα κάτι θα γίνει. Ανοίγεις τα site και τα λοιπά και βλέπεις ό, τραγωδία ή αυτό και λες πραγματικά τι άλλο μπορεί να γίνει. Τώρα υπάρχει και ένα βίντεο, δεν ξέρω αν το είδες Θόδωρε, πιάστηκαν στα χέρια οδηγοί μηχανής στον Κολωνό. Μιλάμε για άγριο καυγά, έπεσε ξεμπουνίδια, ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει παιδιά, σιγά ηρεμήστε. Είναι το βίντεο με εντάξει τώρα τι να πεις.

Ναι, βλέπω τώρα ότι και... Πώς έγινε αυτό ρε παιδιά? Η δημοσιογράφος η Μίνα Καραμίτρου λέει στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη στο Open. Σώθηκε από θαύμα, ανέφεραν οι συναδελφοί της. Μάλιστα. Περαστικά.

Τώρα το μεταξύ έχει σηκωθεί έτσι κάποια σχόλια και κάποιες αντιδράσεις για αυτό που είδαμε χθες στην Καλαμάτα με την Αεροποντή. Όλοι έλεγαν τόσο καιρό ότι η Καλαμάτα αυτό και η πόλη που έχει κερδίσει την Πάτρα και τις εντυπώσεις. Να όμως που μία Αεροποντή μετέτρεψε το κέντρο της πόλης σε πίστα. Πραγματικά για κανόη καγιάκ ήτανε, που τίποτα έτσι και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τον καιρό. Και όλα αυτά που λέει, όντως η Καλαμάτα έχει εξελιχθεί και είναι μια πολύ όμορφη πόλη, σύγχρονη, αλλά μια Αεροποντή τι μπορεί να κάνει έτσι, να φέρει τα πάνω κάτω. Όχι, το λέω σε σύγκριση με την Πάτρα, γιατί έχουμε δει και εδώ, ρε παιδί μου, πολλές φορές να πλημμυρίζει το κέντρο και μας κάνει εντύπωση. Έγινε και αλλού ή γίνεται και αλλού. Γι' αυτό το λέω. Γεια σου, Αγγελή.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Σας έλεγα πριν τη διακοπή ότι θα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή σε λίγο, ο Θόδωρος θα κάνει την επαφή για να φιλοξενήσουμε εδώ στην ραδιοφωνική μας εκπομπή τον αρχηγό της Αθλητικής Ένωσης Ροητίκων, τον Βασίλη τον Γιαννικόπουλο. Χθες λοιπόν η ΑΕΡΟ Ιτίκων, μετά το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει την Κυριακή απέναντι στην ΕΑΠ, πήρε και το κύπελο της ΕΣΚΑΗ με την ίδια ομάδα, σε άλλο γήπεδο βέβαια, αυτή τη φορά στο Δημήτρη Στόφαλος, με 78-74. Έτσι η ομάδα έκανε το ντάμπλ και πιστοποίησε ότι είναι η καλύτερη ομάδα της ΕΣΚΑΗ, παρότι μπορώ να πω ότι η ΕΑΠ τους έβαλε δύσκολα στα περισσότερα 50 των τελικών, αλλά και στο χθεσινό παιχνίδι του κυπέλου. Τα ροήτικα, όπως σχεδόν σε κάθε παιχνίδι, είναι αλήθεια ότι την παρακολουθώ αυτή την ομάδα, παίρνει διψήφιες διαφορές, όμως δεν μπορεί να κρατήσει αποτέλεσμα. Η ΕΑΠ προσπάθησε για την επαναφορά, αλλά ο Βουνάς με 4 από τους τελευταίους 5 πόντους οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση και της κούπας, γι' αυτό και ήταν MVP. Κάλεσε. Α, δεν έχω, ναι, μισό λεπτό. Έρχομαι, ναι, πάμε. Ναι.

0: Λοιπόν, MVP ο Βουνάς, καλή εικόνα είχε και ο Διονύσης Πολυδωρόπουλος, ο Λιμπέρης και αυτός ανέβασε στην επανάληψη την απόδοσή του. Για άλλη μια φορά όμως η ΕΑΠ ήταν και άστοχη στις βολές για ακόμα ένα παιχνίδι, αλλά γενικά ήταν ένα παιχνίδι πολύ καλό, δυνατό και έκλεισε και η φετινή σεζόν στην ΕΣΚΑΗ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν με το χθεσινό τελικό, μια ωραία γιορτή που είχε και πολλές βραβεύσεις. Είναι η αλήθεια, σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, σε ομάδες των μεικτών. Τον έχουμε. Για πάμε στον αρχηγό της ομάδας, τον Βασίλη Γιαννικόπουλο. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Συγχαρητήρια.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ηρεμήσατε λίγο ή όχι τώρα, φορτσάρετε για να, να πανηγυρίσετε, παιδί μου.
1: Όχι, όχι, ηρεμήσαμε τώρα, εντάξει. Φτάσαμε τέλος Ιουνίου.
0: Ναι, πώς νιώθεις έτσι που η ομάδα μετά το πρωτάθλημα κατέκτησε και το κύπελο χθες?
1: Νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν μπορείς να επιλέγεις τίτλους. Όταν μια ομάδα φτάνει να παίξει ένα τίτλο, πρέπει να παίξει για να κερδίσει. Αυτό κάναμε κι εμείς. Ήταν ωραίος τελικός. Καταφέραμε να κερδίσουμε. Όλα καλά. Το χαρήκαμε και χθες το βράδυ. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Όλα όμορφα.
0: Α, για πες λεπτομέρειες που είδα κάτι λίγο πριν κοιμηθώ. Χορεύατε. Ήταν απίστευτα αυτή η εικόνα που
1: είδα. Ναι, μωρέ, πήγαμε στο μαγαζί του Αντρέα του Βουρνά και μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Οικογενειακά και όμορφα. Να χαρούμε λίγο τις στιγμές.
0: Εν τω μεταξύ, Βασίλη, κάποια στιγμή επειδή ήθελα να μιλήσει ο Αντρέας, ήταν MVP και τα λοιπά της αναμέτρησης. Πότε πρόλαβε, πήρε το κύπελο, εξαφανίστηκε, δεν το κατάλαβα. Σε χρόνο ντετέ που λέμε.
1: Ναι, μωρέ, γιατί έπρεπε να πάει στο μαγαζί να προετοιμάσει λίγο την κατάσταση για να πάμε.
0: Ναι. Τώρα, ποιο θεωρείς ότι ήταν έτσι το κλειδί που πήρατε, είχατε αυτή την επιτυχημένη χρονιά?
1: Λοιπόν, η ομάδα φτιάχτηκε από την αρχή με μοναδικό σκοπό να ανεβούμε. Κάναμε και πέρσι μια πολύ καλή προσπάθεια, αλλά δεν τα καταφέραμε στους τελικούς. Mm-hmm. Οπότε έπρεπε να φτιάχτηκε μια ομάδα φέτος με έμπειρα παιδιά, ένα υβρίδιο από έμπειρα παιδιά και νέα παιδιά, για να καταφέρουμε να αντέξουμε μέχρι στο τέλος και να ανέβασουμε την κατηγορία. Είχαμε πολύ καλή χημεία. Είχαμε ποιότητα, προπονηθήκαμε καλά, είχαμε αντοχή, δεν ήταν εύκολο, ήμασταν αίτητοι όλη τη χρονιά. Κάναμε μία ήττα τελικά στο πρώτο τελικό, αλλά ανταπεξέλθαμε, η αντίδραση μας ήταν εξαιρετική, γιατί ξέρετε, όταν μια ομάδα δεν έχει χάσει ποτέ, δεν ξέρεις πώς θα ανταπεξέλθει μετά. Αλλά εμείς πήγαμε στην ΕΑΠ, κάναμε ένα μεγάλο διπλό, μείναμε πιστοί στο πλάνο που είχε θέσει ο προπονητής, ήταν πολύ σημαντικό εκείνο το παιχνίδι. Και καταφέραμε μέχρι το τέλος να αντέξουμε και να κατακτήσουμε τους δύο τίτλους.
0: Η αλήθεια όμως ότι είπα και πριν ότι η ΕΑΠ σας έβαλε δύσκολα. Έτσι, δεν ξέρω αν την περιμένατε τόσο δυνατή, αλλά τι πιστεύεις ήταν και έκανε τη διαφορά στο τέλος και παίρνατε εσείς τα παιχνίδια? Παρότι, πρόσεχε, είπα επίσης ότι είστε μια ομάδα η οποία έπαιρνε διψήφιες διαφορές, αλλά δεν μπορούσατε να το κρατήσετε. Τώρα, αν είναι θέμα αντιπάλου ότι το πάλευε μέχρι το τέλος ή είναι μια δική σας χαλάρωση που γινόταν όλα αυτά?
1: Όχι, όχι. Η ΕΑΠ είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα με γεμάτο ρόστερ για τα δεδομένα τοπικού, μια ομάδα που προπονείται. Και αυτό φαίνεται, γιατί προσπαθούσε, δεν παράτησε κανένα παιχνίδι. Ναι, μεν εμείς φεύγαμε, αλλά ο λόγος που επέστρεφε η ΕΑΠ ήταν περισσότερο η ΕΑΠ που είχε εμείς. Mm-hmm. Δηλαδή έπαιζε πολύ καλά. Δηλαδή πίεζε την μπάλα, προσπαθούσε να μας χαλάσει το ρυθμό, επέστρεφε συνέχεια, δεν τα παράταγε. Και γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί πάντα η αξία του ηττημένου είναι αυτή που σου δίνει την αξία του νικητή. Έτσι πάει στον αθλητισμό τα πράγματα. Κάνανε εξαιρετική προσπάθεια και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα έρθει η σειρά τους τα επόμενα χρόνια.
0: Πίστεψες κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά ότι το double είναι εφικτό?
1: Ναι, το πίστευα από την αρχή. Το μυστικό είναι αυτό, ότι είχαμε παίκτες φέτος οι οποίοι το έχουν ξανακάνει πολλές φορές. Όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά έπρεπε να ανέβουμε. Δεν είχαμε άλλο στόχο. Είχαμε κεντρέρο το στόχο, αυτός ήταν, δεν υπήρχε κάτι άλλο. Βασικό στόχος φυσικά ήταν το πρωτάθλημα. Αλλά όταν είσαι μια καλή ομάδα είναι αυτό που δεν επιλέγει. Ο καλός δεν επιλέγει ποτέ. Παίζει για να κερδίσει. Δεν το είδαμε διαφορετικά, γι' αυτό και χθες δώσαμε τα πάντα για να κερδίσουμε, για να πάρουμε το δεύτερο τίτλο.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί λένε, κοίταξε να δεις, γιατί σου έλεγα τώρα ότι είναι και θέμα λίγο προπονητή όλο αυτό, γιατί είναι σημαντικός ο ρόλος του προπονητή και γενικότερα του τεχνικού επιτελείου, να διαχειριστεί, ας πούμε, μια ομάδα με πάρα πολλά ονόματα μέσα. Που συνήθως αυτό, ξέρεις, δεν είναι σίγουρο ότι θα σου φέρει και την επιτυχία.
1: Ο προπονητής έκανε μεγάλη προσπάθεια, γιατί είχε το δικό του πλάνο. Καταρχάς μιλάμε για ένα πολύ εμπειρο προπονητή, έτσι, ο κ. Πολυδωρόπουλος, δεν χρειάζεται να πω εγώ πράγματα. Είχε το πλάνο του και προσπαθούσε ο άνθρωπος να ισορροπήσει ανάμεσα στις προσωπικότητες των παιδιών, τα οποία δεν είναι εύκολα παιδιά όλα. Τα μεγάλα παιδιά συνήθως, να ξέρετε, σε μια ομάδα δεν είναι πάντα εύκολα. Αλλά προσπαθούσε να ισορροπήσει στο μπάσκετ που θέλει να παίξουμε, με τις προσωπικότητες που έχουμε, με τα νέα παιδιά που έχουμε, με τα δεδομένα ότι ξέρετε, στο τοπικό δουλεύουμε. Δεν είναι ότι είμαστε αθλητές επαγγελματίες. Mm-hmm. Δεν κάνουμε πολλές προπονήσεις μαζί. Δηλαδή, 2-3 ποιοτικές προπονήσεις όλοι μαζί μαζευόμαστε. Και προσπαθούμε να συνοηθούμε να παρουσιάσουμε ένα πλάνο το οποίο θέλει ο προπονητής. Φυσικά και ο προπονητής έχει πολύ μεγάλη ευθύνη για όλο αυτό. Έτσι και θα το καρποθεί και συγχαρητήρια και στον κόσμο. Τα καταφέραμε. Όλα όμορφα.
0: Είδα όμως, παρατήρησα χθες μετά τον τελικό, τον κόσμο αυτά τα μικρά, νεαρά παιδιά της γειτονιάς των Ρεϊτίκων. Ήτανε μαζί σας με πανό, με συνθήματα, με φωνές. Καλά, εκεί που πήρατε το πρωτάθλημα έγινε πραγματικά. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν άναψαν. Ευτυχώς που δεν άναψαν χθες. Αλλά είναι δίπλα σας. Δηλαδή μου είναι ότι πόσο σας βοήθησε έτσι όλο αυτό να έχετε.
1: Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη, το πραγματικό κέρδος στην όλη ιστορία δεν είναι ότι ανέβηκε η ομάδα των Ρεϊτίκων. Πάρα πολλές ομάδες διαχρονικά ανεβαίνουν, μπορεί να σταθούν, μπορεί να πέσουν, μπορεί να μην τα καταφέρουν. Ποιος θα το θυμάται αύριο? Κανένας. Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό είναι ότι κινητοποιήθηκε μια περιοχή. Καλώς ή κακώς δεν έχουμε πολύ κόσμο ούτε στο γήπεδο, ούτε πολλά πράγματα. Δηλαδή, και είδες ξαφνικά τους τελευταίους μήνες μια κατάσταση.
0: Ναι.
1: Νέα παιδιά να μαζεύονται στο γήπεδο. Να θέλουν, να έρχονται κοντά, να δένονται με την ομάδα. Αυτό είναι η παρακαταθήκη για το μέλλον. Και πάνω σε αυτό πρέπει να δουλέψουν και οι άνθρωποι των Ρεϊτίκων, γιατί μια ομάδα η οποία δεν έχει κοινωνικό αντίκρισμα δεν μπορεί να πάει μπροστά. Δεν γίνεται. Πρέπει να κινητοποιηθεί η περιοχή, να αγκαλιάσει την ομάδα. Και σε αυτό πρέπει να προσπαθήσει και η ίδια ομάδα, σαν ομάδα, δηλαδή να φέρει τα αποτελέσματα. Γιατί ξέρετε, ο κόσμος πάει πάντα με τους νικητές. Όταν μια ομάδα πάει καλά, ο κόσμος την αγκαλιάζει. Έτσι, ναι.
0: Οπότε και όταν δεν πάει, απομακρύνεται ή αποδοκιμάζει.
1: Μα το ξέρουμε. Είναι κοινωνικό το θέμα. Ο κόσμος θέλει πάντα να πηγαίνει με τους νικητές. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Εκεί, όταν βλέπει ο κόσμος ότι κάτι γίνεται, το αγκαλιάζει, πάει κοντά. Αλλά και η ομάδα από την πλευρά της πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί να συσπηρώνει την περιοχή. Το πετύχανε φέτος 100%. Έτσι, δεν το συζητάμε. Και εύχομαι και τα καλύτερα για τον χρόνο. Για τον χρόνο και για τα επόμενα χρόνια.
0: Εσύ τι σημαίνει να είσαι αρχηγός της Αεροϊτίκων?
1: Για μένα
0: γιατί έχεις περάσει σημαντικό. Τώρα και από άλλες ομάδες, έτσι προς Θεού.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει σημασία καμία. Είναι πολύ σημαντικό και τιμητικό για μένα να είσαι αρχηγός σε μια ομάδα, γιατί ένας αρχηγός σε μια ομάδα γίνεται για διάφορους λόγους, έτσι. Mm. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συμπαίκτες μου και όλο το staff, όλη την ομάδα. Ένας παίκτης ήμουν σαν όλους τους άλλους και απλά είχα την τιμητική αυτή διάκριση. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Θέλω να μου πεις πώς γίνεται ο Περδίκης να πάρει 2 μετάλλια μέσα σε 2 κούπες μέσα σε 10 μέρες και να μην έχει δρώσει. Του το είπα και από κοντά.
1: Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ άτυχος φέτος. Έτσι. Ναι. Ήτανε πολύ άτυχο το παιδί φέτος. Όσο έπαιξε, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα έτσι, στον πρώτο γύρο. Αλλά έτσι είναι οι τραυματισμοί. Δεν μπορείς να προβλέψεις πώς θα εξελιχθεί ένας τραυματισμός. Αλλά ήταν κοντά στην ομάδα όμως, ήταν κοντά μας. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ακόμα και όταν δεν παίζεις, να είσαι ευχάριστος.
0: Μα γι' αυτό το είπα, για τον είδα εκεί και λέω ότι ξέρεις, δεν το κάνουν εύκολα αυτό κάποιοι, γιατί στεναχωριούνται, είναι στην εξέδρα. Αυτός όμως ήταν εκεί, δίπλα σας.
1: Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που, γιατί με ρωτήσατε στην αρχή, ξέρω εγώ, ναι, ποιοι είναι οι λόγοι. Ένας από τους λόγους είναι αυτός. Είχαμε ωραίο κλίμα.
0: Οπότε κάνεις παρέα με όλους στην ομάδα, έτσι. Πιο κοντά, ας πούμε, δεν είναι κακό τώρα, δηλαδή, δεν σας βάζω φοιτηλιές, ας πούμε, πιο κοντά με πιο νέοι, ας πούμε.
1: Εντάξει, πιο κοντά είμαι με τα μεγάλα παιδιά τώρα. Ο Μίτσος Ολυμπέριος είναι ο κουμπάρος μου, με έχει παντρέψει, μου είπε αυτό το παιδί. Με τον Βορνά έχουμε παίξει 700 φορές μαζί, δεν το συζητάμε έτσι. Πιο πολύ με αυτούς τους δύο ήμουνα, αλλά και με τα υπόλοιπα παιδιά, όσο ήμουνα, γιατί να ξέρετε, εγώ δεν έκανα και πολλές προπονήσεις. Αλλά ήμουνα κοντά στην ομάδα όσο ήμουνα.
0: Ωραίος. Θα μείνεις, τι βλέπεις τώρα για το, είναι νωρίς ακόμα, είναι δύσκολο?
1: Όχι, εμένα ήταν το τελευταίο μου παιχνίδι αυτό, δεν παίζω άλλο μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι και πολύ χαρούμενος που το τελευταίο μου παιχνίδι ήταν στο γήπεδο της ομάδας που μου πρόσφερε τις πιο ωραίες στιγμές στον Προμηθέα, που πέρασα τα πιο ωραία χρόνια της ζωής μου μπασκετικά, έτσι, και ήταν πολύ για μένα συγκινητική στιγμή. Ήταν να σταματήσω από πέρσι, αλλά επειδή αφήσαμε στη μέση αυτή την προσπάθεια, δηλαδή ήθελα να βοηθήσω ρε παιδί μου όσο μπορώ, για να ανέβει η ομάδα και μετά η ομάδα να πάρει το δρόμο της. Για μένα ήταν το τελευταίο παιχνίδι και τέλος.
0: Θα σε δούμε σε από άλλο πόσο στο μπάσκετ, τι θέλεις να κλείσεις?
1: Ποτέ μιλες ποτέ, αλλά δεν νομίζω.
0: Έτσι, ποτέ μιλες ποτέ, Βασίλη.
1: Ναι, ναι, αλλά, ναι, ναι.
0: Γιατί όλοι οι Βασίλιδες έχετε ένα θέμα να γίνετε προπονητές.
1: Ναι, εντάξει, απλά είναι επαγγελματική υποχρεώσεις πολλές και δεν ξέρω. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ, τον μπάσκετ το αγαπάω, μου έχει δώσει πάρα πολλά. Πάρα πολλά, έτσι, πολλές σκουλίες, πάρα πολλά πράγματα, αλλά ποτέ μιλες ποτέ.
0: Σε ευχαριστώ, Βασίλη. Ελπίζω να σε δούμε στη βραδιά των νικητών αύριο.
1: Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα δούμε, θα μιλήσουμε την ομάδα, θα δούμε ποιοι θα πάμε.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, για χαρά, γεια.

Αυτός ήταν ο Βασίλης Γιαννικόπουλος, ο αρχηγός της Αθλητικής Ένωσης Ροϊ Τίκων, που χθες πήρε το κύπελο στη Sky. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν όλα, χωρίς κατάθεση. Τα δώρα αυτά που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Ο Γιάννης λέει: καλημέρα, Νικόλα, δημοσιογράφε της καρδιάς μου. Να είσαι καλά, Γιάννα, ρε. Ό,τι καλύτερο, εύχομαι. Κλείνει μεταγραφή, λέει ο Παναθηναϊκός, σήμερα έρχεται σήμερα στην Αθήνα. Και πρέπει να ανοίξω τώρα εγώ για να μάθω ποιος είναι. Παιδιά, αυτό με τον τίτλο, δηλαδή ξεγελάτε. Και θα είναι κάποιος που ξέρω ότι τον ξέρει κανένας. Καλά, δεν νομίζω να μην τον ξέρει κανένας, γιατί φαίνεται ότι θα κάνει καλές μεταγραφές στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360 αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου τα καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς μέσα από την... Μισό λεπτό, γιατί το έχασα τώρα. Μέσα από την σχολή Δέλτα που δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα, Πάτρας, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3, αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Στις σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις και έχουμε και ίντερνετ εδώ. Δηλαδή, πατάτε www.delta360.gr το site για να μάθετε πληροφορίες για τις σχολές Δέλτα και φυσικά τηλέφωνο επικοινωνίας 26 10 27 05 51 ή όπως σας είπα Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3.

Λοιπόν, κλείνουμε σιγά σιγά. Ετοιμαζόμαστε για βραδιά νικητών αύριο στις 8.30 στο Μετρόπολης, το καλοκαιρινό. Βέβαια θα έχουμε εκπομπή αύριο, έτσι μην νομίζετε ότι δεν θα έχουμε. Στις 8 το πρωί θα με ξυπνήσετε από τις 7, δηλαδή να είμαι εδώ 8 το πρωί. Θα είμαι όμως, τι να κάνουμε. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο στις 8 το πρωί, εδώ μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρα. Στο απόγευμα, κάντε υπομονή, έρχεται ο Αλεσάνδρο Ντιγκινή να σας τα πει όλα για την Παναχαϊκή. Βλέπω έχετε αγωνία, στέλνετε μηνύματα, ανησυχείτε. Καλό είναι να ανησυχείτε, αλλά μην ξεπερνάτε έτσι και το αυτό. Η ζωή δεν είναι μόνο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο, είναι πολλά περισσότερα. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τη μουσική. Εμείς θα τα πούμε πάλι λοιπόν στις 8. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
12: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Ναι, τι έγινε, Αγγλία έρχεται, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια έβαλαν δύο γκολ, φάγανε δύο γκολ. Κατευθείαν από του γεροντοκροάτε.
1: Άκουσε συζήτηση coming home και νομίζω ότι λέμε για την Αγγλία. Για την Γκάνα το λέμε, ρε φίλε.
0: Είχε δίκιο, στο 95. Γκάνα παράμα. It's coming home, it's coming home. Ουχτού μετά τη σουκτού. Big wheels που ρεφε. Μην είναι δα, τη τερ σκουμπάκι, αμπόρι μου. Είναι η εκπομπή. Από εδώ. Με Μάρια Ζαφίρα.
1: Η Αλέξανδρου Τσούγκα.
0: Και πάνω ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικέ επιλογέ. Εδώ είναι η Γκάνα, εδώ σας γλεντάει στο 95. Παναμάκια. Παναμάκια.
1: Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Παναμάκια. Ή όπως έλεγε πολύ, καθόλου ρατσιστικά ο Γιατζόγκ, άμα δεν τραγουδήσει χοντρή.
1: Δεν βγήκε ποτέ καμία. Συγγνώμη, καμία.
0: Ευτραφής.
1: Όχι, δεν τη λένε έτσι. Τη λένε plus size τραγουδίστρια.
0: Εντάξει. Οκ, προχωράμε. Αυτή εδώ η εκπομπή θα πάει μέχρι τις 10.
1: Με κέφι. Αστέρες.
0: Τι?
1: Η Γκάνα είναι οι μαύροι αστέρες.
0: Είναι παιχταράδες. Είναι πολύ γρήγοροι.
1: Όχι, τους λένε.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Οι μαύροι αστέρες θα μπορούσε να είναι σειρά του Sky. Ναι. Από τον ήλιο, μαύροι αστέρες. Όλη η εκπομπή Cancel. Ξεκίνησε όλη η εκπομπή για Cancel. και κυρίως ξεκίνησε για Cancel με το It's Coming Home με τα 4 γκολ που έβαλε η Αγγλία και το πιστεύουν. Και μου έστειλαν και μερικοί μήνυμα. Θα πατώσει η Αγγλία, Καραγκιόζη Τσούβι. Βλέπεις τι κάναμε στους Κροάτες και δεν ξέρουν τι θα γίνει παρακάτω. Δεν το ξέρουν. Τα παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, το σκορ θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8-3.
0: Okay.
1: Εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα. Ωραία. Γιατί έχει σώσει
0: πολλά. Δεν ήταν με του γέρου.
1: Ο Λιβάκοβιτς. Ναι. Παιδιά, η άμυνα. Δεν ξέρω, ο Ρίλος ίσως με νιώσει λίγο περισσότερο. Μου θύμιζε ΑΕΚ πριν από 3-4 χρόνια της Κροατίας. Και δεν το λέω για καλό, ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για την Κροατία.
0: Ναι, ναι, ο Μόντριτς εκεί πήγε και έκανε πέναλτι.
1: Εντάξει. Για το πέναλτι τώρα, με συγχωρεί.
0: Την πάει την μπάλα, δεν βλέπει. Αφηρία. Δεν μπορεί ο Μόντριτς. Δεν μπορείς, Μόντριτς. Δεν μπορείς, ρε Μόντριτς, να μην ξέρεις ότι κάποιος θα βρεθεί πιο γρήγορος από σένα.
1: Ναι, άργησε να τραβήξει το πόντο.
0: Ναι, άργησε γέρος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τους φίλους των λιονταριών. Ναι, ναι, ναι. Τριών λιονταριών. Τρία δεν είναι τα λιονταριά.
0: Τρία, υπάρχει λόγος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι χαρήκανε για το 4-2, για Κροατία, γιατί έχουμε και εμείς στο μυαλό μας την Κροατία που έχει φτάσει και αυτό και που έχει πάει. Παιδιά, δεν ήταν αυτό τώρα
0: το θέμα μας.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα χαιρόμουν αν από αυτή την Κροατία λέω, it's coming. Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέγονται λιοντάρια. Λέγονται λιοντάρια. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολομβία.
1: Ωραίο.
0: Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολομβιανοί.

0: Πάρα πολύ ωραίο προσωνύμιο το καφετέρος.
1: Ωραίο.
0: 1-3 λοιπόν, Ουσμπεκιστάν. Οι καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες. Έτσι. 1-3. Τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ήρθατε πρεμιέρα σε Μουντιάλ πρώτη φορά. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν πήγε. 1-3.
1: Δεν έβαλε γκολ. Το πρώτο του γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Εντάξει, ωραία, μπράβο.
0: Καφετέρος.
1: Καφετέρος. Δηλαδή, σήμερα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική,
0: ναι,
1: και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
0: Ωραία. Φίλους μας τους Βόσνιους.
1: Τίποτα. Μακάρι, όλα τα μακάρι.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει.
1: Να μην σταυρώσουν κόρνερ.
0: Κόρνερ και κόρνερ θα κερδίσουν σήμερα.
1: Όχι. 0-0.
0: Λες, ε.
1: Ναι.
0: Το πρωί καφετέρος ζεστός ή κρύος, εγώ πάντα κρύο και το χειμώνα.
1: Εγώ το πρωί ένα double espresso ζεστό.
0: Πίνεις σε διπλό espresso μέχρι να έρθεις εδώ το πρωί?
1: Ναι, εντάξει, είναι στο σπίτι, είναι
0: δεν μετράει διπλό espresso.
1: Είναι σαλούμπο.
0: Α, γι' αυτό κάνεις.
2: Εσύ ακροατή να πας στο διάολο.
1: Δεν ξαναπήρε. Και αυτό είναι εδώ πέρα το φρέντο espresso.
0: Α, ένα διπλό espresso και ένα φρέντο espresso μετά.
1: Αλλά τέλος.
0: Δεν ξαναπίνω. Γιατί δεν κλείνω. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά. Δεν χρειάζεται.
1: Τζακ Ράσελ.
0: Δεν χρειάζεται. Μετά λέω εγώ για ποιο λόγο η Μαρία και πώς προλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί εδώ που είναι, μετά είναι τεντωμένη στις πιλάτες, μετά ποστάρει έξι φαγητά και μετά με ένα φόρεμα κάνει μια παρουσίαση στον Μπούσια. Και μετά λέει, είδα. Τι έγινε.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Και μετά λέει, εδώ βλέπω μπάλα. Αλλά γι' αυτό χτυπάς τρία καφεδάκια σε μια μισή ώρα.
1: Δεν μετράει το διπλές, δεν μετράει.
0: Γιατί, επειδή δεν το πληρώνει σπίτι. Πώς δεν μετράει το διπλό εσπρέσο?
1: Είναι λούγκο, μωρέ, είναι αερωμένο.
0: Τι σημασία έχει που είναι αερωμένο? Ο οργανισμός τι λέει? Παιδιά, δεν πλήρωσε ούτε δημολόγιο ούτε απόδειξη. Άρα δεν μετράει στον οργανισμό μας. Ακυρώστε το.
1: Σκέτο.
0: Με την ούρηση φύγαμε. Δεν μένει κανένας πίσω.
1: Αυτό και με πολλά νερά και
0: ναι. Πολλά νερά. Εντάξει, δεν είναι. Ήπια 9 τεκίλες, αλλά πίνω πολύ νερό. Δεν με πιάνει, ρε.
1: Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η παραγωγή του ραδιοφώνου λέγανε καλημέρα, άλλες εποχές?
0: Όχι, δεν λέμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μα σου είπα να πει. Δεν θέλω να πω. Γιατί δεν λες μια καλημέρα? Είναι πάρα πολύ βαρετό το καλημέρα και τι κάνετε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παραγωγή. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα. Ποιος σας λέει μόνο καλημέρα? Είπα σε ένα κύριο στο δρόμο και με κοίταξε.
1: Και μετά εγώ λέω καλημέρα.
0: Εγώ λέω.
1: Σε άσχετο κόσμο. Δηλαδή. Σε άσχετο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή, θα βρεθούμε σε μια πόρτα, κάποιο να μπει, κάποιο να βγει. Θα πω καλημέρα.
0: Εντάξει, εμένα με πλησιάζουν για τις φωτογραφίες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το θέμα όμως είναι στην κομμωτινή σου, που μου είπε ο άλλος, με ποιο παίζω καράτε.
3: Ορίστε.
0: Ήρθε ένας, ερχόντουσαν όλοι για φωτογραφία και ήρθε ένας κοντά μου, λέω φωτογραφία. Με ποιον παίζω καράτε. Και μου έκανε κινήσεις. Με ποιο παίζω καράτε.
1: Σου έκανε αεροκαράτε.
0: Ναι, όχι μικρός, 75 χρονών, με ένα ποδήλατο. Ε, ποιο παίζω ρε καράτε ρε? Και λέει κουμεντάκι.
1: Τώρα με τον Μπρουζ Λι.
0: Η γυναίκα του παίρνει μαύρες ζώνες και λέει με τη γυναίκα μου. Και κάνει. Α! Όχι! Με σένα! Και του κάνει. Ευτυχώς είναι μπροστά και άλλοι άνθρωποι. Μόνο αυτό έχω να σας
3: πω. Το ποδήλατο ήταν τρίκυκλο.
0: Όχι, δίκυκλο. Τρίκυκλο με χαρτόνια, όχι. το είχε αφήσει και είχε κατέβει και μου έλεγε με ποιον παίζω καράτε. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να πάω στον πόλεμο.
1: Λοιπόν, εγώ χθες.
0: Αν έρθουν εξωγήινοι, γιατί είδα χθες του Spielberg, πήγα και είδα.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιστορία αγάπης για μένα. Λοιπόν, αν γίνει αυτό, θέλω αυτούς τους ανθρώπους να συνεννοηθούν με εξωγήινους. Με ποιο. Έλα ρε εξωγήινάκο με τα χταπόδια εδώ πέρα να σε παίξω καράτε. Καράγκιο Ζάκο. Τα μεγάλα μάτια τα μαύρα. Έλα ρε.
1: Ναι. Εγώ χθες είχα πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Και μπαίνω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά. Δύο όροφοι κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη περάσανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλω να
1: συνεννοηθώ. Κράτησα τις αποστάσεις μου. Να σου πω. Πηγαίνουμε μαλλιοκούβαρα στα τυριά μπροστά.
0: Αυτοί είναι που νομίζουν ότι είμαστε με τη σειρά. Αυτούς θέλω.
1: Και περάσανε τρεις από μπροστά στο διάδρομο. Όχι ότι τις πήρανε τη σειρά κάπου, ξέρω εγώ, στα. Σαλαμοκάσερα, στα ψάρια, στα κρέατα. Περάσανε μπροστά της στο διάδρομο με τα σαμπουάν. Δεν θα τα πάμε καλά, λέει. Και λέω, έκανα πίσω βήματα εγώ. Άσε τώρα, έχω και δύο παιδάκια να μεγαλώσω.
3: Βλέκεις.
1: Λοιπόν, τέτοιες, αυτές είναι οι προτάσεις.
0: Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Έρχομαι στον Άφλιο για ζύου ζήτου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να συνεννοηθώ που δεν έχουμε. Πώς θα τσακωθείς με κάποιον που δεν μπορείς να συνεννοηθείς? Ή πρόκειται να διαφωνήσεις?
1: Έχεις δίκιο.
0: Για να διαφωνήσεις πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία. Εκεί το κάνω και εγώ έτσι. Το κάνω τον πελαργό και μου κάνει ωραίος.
1: Τον πελαργό.
0: Έκανα μετά. Όχι έτσι.
1: Και μετά Εθνική Ελλάδα.

όχι έτσι. Όχι έτσι, μου είπε. Μέχρι και αυτό κατάλαβε ότι και εγώ δεν είμαι καλά. Όχι έτσι, όχι έτσι, μου κάνει. Πάμε διάλειμμα. Με ποιο παίζω καράτε, ρε. Πρωί-πρωί. Είναι τέλειο αυτό το με ποιο παίζω καράτε. Παπ! Αλλάζει κατευθείαν τη σκέψη την καθιερωμένη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
11: Rare, medium rare ή well done?
12: Medium rare.
13: Αμέσως, μωρό μου.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφ-

0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δεν είναι, σας άκουσα να πει τίποτα για την Πορτογαλία που θα σηκώσει φέτος το παγκόσμιο κύπελλο με τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Θα το σηκώσει. Θα το σηκώσει.
2: Είναι
1: σηκώσει. Έτσι ξεκίνησε και η Αργεντινή την προηγούμενη φορά.
0: Με τα κονγκά. Με τα κονγκά.
3: Φοράτε και φοράτε κονγκά και γελάει ο κόσμος.
0: Με τα κονγκά λοιπόν, ένα-ένα. Και έστειλε και μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του ηθικού ο Κριστιανό Ρονάλντο μέσω του Instagram. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι, έγραψε ο διονικός στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας, της Αλ Νάσρ.
2: Και ο Μουτουσαμί το ατρωμί ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα.
0: Ήταν.
2: Πρώτος στα χιλιόμετρα σε όλο το μάτσο ο Μουτουσαμί, ο Σαμουέλ.
0: Μπράβο.
2: Και μπράβο του. Και, και ξεκίνησε και ολοκλήρωσε.
0: Όχι,
2: 107 λεπτά.
0: Έτσι.
2: Ναι. Μπράβο στο Μουτουσαμί. Καταπληκτικός. Πολύ καλό ήταν το κονγκό. Αυτό το είδα το ματσάκι. Μια χαρά. Δεν πίστευα θα κερδίσει μετά η Πορτογαλία. Λέω δεν θα το βάλει. Και νομίζω.
0: Δεν το βλέπω.
2: Είναι
0: πιστεύω
2: δύσκολα.
0: Απαγοήτευση.
2: Ήταν πολύ χάλια η Πορτογαλία. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
0: Αλλά εντάξει, έχουμε δει και άλλες μεγάλες ομάδες να κρατάνε λίγο στο πρώτο παιχνίδι, να μην δίνουν αυτά που περιμένουμε. Νωρίς είναι ακόμα. Καλά τα λέει ο Κριστιανό Ρονάλντο. Μπράβο στο GOAT.
2: Με λίγα λόγια, αφήστε με να βάλω ένα γκολ και να φύγω. Σκοράρω και σε αυτό το Μουντιάλ, καραγκιόζες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λίγο θα έτσουξε.
2: Το τρίμπαλο του Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε. Καλά, εντάξει, όλα αυτά.
2: Είναι όμως και σε μια καλύτερη ομάδα ο Μέση. Όπως
0: δεν έχει να κάνει. Δεν τους νοιάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτού του είδους του.
2: Πώς θα βάλει γκολ,
0: το βλέπουν προσωπικά. Δεν βλέπουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν δικαιολογίες.
2: Ναι, και τι θα κάνουν άλλο. Θα πάρει την μπάλα το κέντρο, περάσει 10 άτομα. Πρέπει να πάει και να. Ναι, το έκανε. Και ο αμυντικός του Κονγκό είπε σιγά τον παίχτη. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Το δήλωσε δημόσια.
0: Ορίστε.
2: Σου λέει και τι θα του κάνουν άλλο. Θα ξαναπαίξουν μαζί. Πότε θα ξαναπαίξει Πορτογαλία Κονγκό? Πότε?
0: Καλημέρα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου.
2: Τι έγινε?
0: Που θα πάω να δω τους νιουζ ή στο Μιλάνο, παρακαλώ.
2: Δεν πας στο. Ναι.
0: Μαρία, έρχεσαι για weekend και ό,τι ήθελε προκύψει ή έστω έρθει ο Τσούβι.
2: Δεν θέλει Μαρία να.
0: Μπράβο. Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται καταρχάς.
2: Κάποιος θα κάτσει από την εκπομπή.
0: Ρίλο, έχεις κανονίσει κάτι Σαββατοκύριακο?
1: Σαββατοκύριακο έχω φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Και εμένα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μου. Θα ερχόμουν αλλιώς. Πες το μου και εσύ λίγο πιο νωρίς. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πού σουκού, πάντα. Ναι. Όχι σουκού. Δεν σηκωνόμαστε Σάββατο πρωί να ταξιδέψουμε. Από την Παρασκευή να μας βρει το Σάββατο εκεί. Ναι. Την επόμενη φορά, πες μου. Κριστιανό Πενάλντο με το 7 είναι. Έλα, ο μπαμπάς σας, λέει κάποιος.

0: Go home, Mr. Cristiano. Okay.
1: Εντάξει, okay.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο, στέλνει μηνύματα για, για το λογιστή. Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο. Μάλιστα. Με το Κόγκο παίξε και ο μπαμπάς σας ο Μακαμπού, βεβαίως. Έλα στην Παναχαϊκάρα Ματουσαμί, μουντιαλικός άσος. Εγώ θέλω να το ακούω μουντιαλικός άσος.
1: Τον ήθελες τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, γιατί τι, η παιχτάρα είναι. Στο κέντρο μια χαρά. Από τον άλλο τον χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα. Το χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα.
1: Ναι, έχει αρχίσει το ξεσκαρτάρισμα.
0: Έφυγε, ναι,
1: ό,τι έκανε εγώ με τα καλοκαιρινά.
0: Ρενάτο Σάντσες, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εντάξει, που έστειλες ένα πρώτο ξάδερφο εδώ πέρα. Ένα πρώτο ξάδερφάκι. Ντάβιτς από τα.
1: Κάποιον που σου έμοιαζε.
0: Έλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι και πληρώνεστε όλη την ώρα σας. Άντε, μην αρχίσω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ήρθε σε κόντρα.
0: Ποιος?
1: Άκου τώρα. Ο Σον.
0: Σον.
1: Ποράω
0: μπιζαμπούς και είμαι αρχηγός.
1: Με τους δημοσιογράφους.
0: Ο Σον.
1: Σε κόντρα τώρα, μην φανταστείς. Απλά σταμάτησε να μιλάει. Ναι. Γιατί τον κοροϊδέψανε.
0: Τι είπανε?
1: Τον κοροϊδέψανε. Επειδή είχε λέει κάποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
0: Είχε.
1: Ναι, είχε ρε παιδί μου. Και τέλος πάντων πήρε το. Η Νότιος Κορέα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες κτλ. Και, ναι. Και του κάνανε χάρη εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης. Και του δώσανε λιγότερη
0: στρατιωτική. Του υποδένδυασε Ελλάδα πέρα.
1: Ναι. Και αυτό ακούστηκε. Μεταξύ των δημοσιογράφων. Κουτσομπολεύαν οι δημοσιογράφοι και ακούστηκε ήταν ανοιχτά μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και είπε ο Σον. Ο Σόν έκανε φασαρία, λέει.
0: Παρδίνο Γιάννη, κάτσο!
1: Λέει, με φέρα τόσο εδώ. Δεν ξαναμιλάω. Αυτό. Έξαλλος.
0: Έξαλλος, αλλά με παγωμένο,
1: έτσι. Ναι. Αυτό. Λέει, δεν ξαναμιλάω.
0: Καλά τους έκανε.
1: Καλά τους έκανε.
0: It's coming home to Vela, ποιος Μέση Ρονάλντο. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε εδώ πέρα. Μουρλοποιήθηκα. Καλά, εντάξει. Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουν αυτοί. Λένε 4-2. Σου λέω, οι πιο πολλοί αυτό το Μουντιάλ δεν το είδαν γιατί κοιμόντουσαν. Δεν είδαν ότι το σοφαρίστηκαν δύο φορές οι Άγγλοι από τους Κροάτες που ήταν λες και μαζευτήκαμε από ένα καφενείο. Λοιπόν, εγώ, εσύ, αυτός πάει να παίξει με τους Άγγλους. Θα τους κάνω δύο γκολ, θα τους θα κάνουμε.
1: Σου λέω πρέπει να αξίζει να δείτε λίγο τα highlights. Μόνο δείτε το match. Δεν χρειάζεται καν να δείτε το match. Δείτε τα highlights, να δείτε πώς λειτουργεί η άμυνα της Κροατίας.
0: Ναι.
1: 5, 10, 15.
0: Έπεσε και 3-5-2 και με την αδυναμία μου τον Κβαρντιόλ. Σκληρός Κβαρντιόλης, αλλά να σου πω κάτι. Παρακάτω η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα, το έκανε 4-2.
1: Καλά. Και χαρικέ. Α, εντωμεταξύ.
0: Ωραίος ο Κέιν.
1: Ήρθα να σε. Να συμφωνήσω μαζί σου και το έλεγα αυτή την αηδία με το πέναλτι. Γιατί το πρώτο γκολ της Αγγλίας ήταν με πέναλτι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου φαίνεται ότι ακουμπάει το πόδι του στη γραμμή.
0: Δεν αντέχεται αυτός ο ρατσισμός του σερματοφυλάκη. Το τέρμα είναι ένα πούλμαν. Βάλε ένα πούλμαν, τόσο είναι το τέρμα. Είναι 9 μέτρα. Πόσο είναι το τέρμα?
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να βάλει γκολ σε πέναλτι. Πρέπει ο τερματοφύλακας να πατάει το πόδι πίσω. Επειδή λέει ο τερματοφύλακας.
1: Δεν πατάει. Δηλαδή το πόδι του είναι πίσω. Έχει κάνει
0: το πόδι πίσω για να κουμπάει τη γραμμή και η γραμμή, ξέρω εγώ, περνάει κάτω από το πόδι το πέλμα και έδωσε επανάληψη. Δεν είναι ντροπή για το ίδιο
1: τέρμα.
0: Μιλάμε
1: για το πρώτο γκολ τη Αγγλία που ήταν με πέναλτι.
0: Επανάληψη πέναλτι.
1: Επανάληψη. Το έχει πιάσει το πρώτο του Κέιν. Και μου λέει, α, δεν ακουμπούσε την γραμμή, την παρανυχίδα του
0: δεν
1: μεγάλου.
0: Είναι ντροπή. Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι τερματοφύλακοι. Πραγματικά δηλαδή. Βγάλαν και τον κανονισμό, δεν μπορείς να αγγίξεις τον τερματοφύλακα στην περιοχή. Πρέπει να μπορείς. Κάνεις κεφαλιά και τον ακουμπάς.
1: Παλιά τον ακουμπούσες.
0: Και λέγεις φάλ. Τώρα μπορείς. Τώρα μπορείς να πας και μπροστά στο corner, να κάνεις και screen στον τερματοφύλακα. Πας μπροστά, κάθεσαι ακούνητος, δεν είναι φάλ. Τον παρενοχλείς. Δηλαδή. Εντάξει, κάπου έλεος. Παίζει και ο τερματοφύλακας.
1: Συμφωνώ πολύ.
0: Έλεος, ρε φίλε.
1: Όπα, ρε φίλε. Περίμενε. Λέει κάποιος, τσούβηθες δωρό. Η Ιαπωνία ημιτελικό. Άσε ρε γατάκι.
0: Τα έχει πει ο Αντρέας.
1: Άσε ρε γατάκι. Όταν τα έλεγε εδώ, είχα φέρει τον ιό και τα έλεγε. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ.
0: Κάναν τα πάντα, λέει ο άλλος, για να προχωρήσει ο Άγγλος Λαμπριάκος με την άτιτλη παρέα του.
1: Λοιπόν, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, έχει έρθει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, θέλεις ένα σταθερό, θέλεις εταιρικά κινητά. Μόνο με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά. Θα έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Και θα πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των λοχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεως και πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
2: Και έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάνω θες να το πω σε λίγο.
3: Γιατί?
2: Είπες, γιατί μου λες πάντα κάποια δευτερόλεπτα. Μην ενοχλεί.
3: Θα σου είχα πει.
2: Χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά. Θέλεις να έχεις φαγητό από την Αμερική, από τις ΗΠΑ. Στα Lidl σε περιμένουν. Πρόσεξε. Πάνω από 55 επιλογές McKennedy γεμάτες αμερικανική απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce. Διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers. Πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings, παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese, ψωμάκια μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια του ψι. Και όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, Μαρία, pancakes, παγωτό και βαζελεδάκια, επειδή το λέω εγώ, να μην το πω έτσι, είμαι εγώ. Σε σχήμα μπέργκερ, America is calling και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζει. Συγγνώμη για τα βαζελεδάκια. Τα είδα σε λεδάκια και το είπα μόνος μου. Συγγνώμη από τα Lidl, μην φύγετε.
1: Θέλω να δούμε.
2: Μην φύγετε.
1: Σε ποιο διαφημιστικό θα φύγει η Lidl.
2: Δεν αντέχω να πει Lidl. Αυτή δεν είναι Lidl. Είναι η Lidl. Δεν αντέχονται. Τέλος πάντων, πάμε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
9: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Σπορ FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Και μπορεί ο Γκέιν σαν το Λαμπράγκο να γυρίσει να πέσει center bag. Άσε ρε Μητσοπλέμωνε.
1: Συγγνώμη παιδιά, αν η φτέρνα είναι πάνω από τη γραμμή αλλά δεν την πατάει, δεν θεωρείται νόμιμο. Η μπάλα π.χ. όταν περάσει νοητά τη γραμμή, εγώ μιλάω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Στον αέρα πάλι δεν μετράει για γκολ. Κακώς δόθηκε πανάληψη.
2: Ενώ ένα άλλο. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Αλλά ένα άλλο λέει, παιδιά, αν δείτε την κάμερα από πίσω, φαίνεται φανερά ότι η φτέρνα δεν πατάει τη γραμμή, αλλά ορθώς δόθηκε πανάληψη με βάση.
2: Τέλος πάντων, όλα είναι εις βάρος του τερματοφύλακα. Δηλαδή, για όνομα του. Ωραία, ας φύγει ο τερματοφύλακας να δούμε αν μπορεί να το βάλει ο.
1: Μπορείς, παγκότερμα,
2: ναι,
1: ξέρω
2: εντάξει,
1: εγώ. Έλα
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Άσε μας. Άσε
1: έλα
2: μας.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Απάντησε στον Κογκολέζο.
2: Όχι. Αλλά με αυτή του τη συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τα δικά του και των Αλωνών κτλ.
1: Και έχει σπάσει τον Αλωνών γενικά στην Πορτογαλία, πιστεύω.
2: Λοιπόν, έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ.
1: Πίστευτο, απίστευτο.
2: Έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Νέο ρεκόρ ηλικίας.
1: Απίστευτο.
2: 41 ετών και 132 ημερών έχει καταρρύψει το ρεκόρ του γυραιότερου μη γκολκίπερ.
1: Γιατί μη γκολκίπερ μπορεί να είναι.
2: Ο γκολκίπερ δεν είναι ποδοσφαιριστές, είναι ζώα.
1: Ο Σίλτον πόσο ήταν,
2: ναι,
1: στο 43, 87, ο Σίμαν.
2: Πόσο ήταν.
1: Τέλος πάντων. Ροζέ Μιλά, πόσο μπορεί να είναι. Κάποιος Αφρικάνος θα πει την αλήθεια.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Ξέρεις, θα πει κάποια μέρα την
2: τελικά
1: αλήθεια.
2: Τόσο ήμουνα.
1: Παιδιά, είμαι 51 χρονών. Να, Ρονάλντο. Να, ορίστε ληξία αρχική.
2: Όποτε μας συμφέρει.
1: Βουλοκαίρι, μετράει το ρεκόρ. Ναι, τελευταία συμμετοχή. Σας είχα πει ψέματα, δικάστε με. Είμαι 52, δεν είμαι 27. Ορίστε.
2: Γιατί με συγχωρείς τώρα.
1: Συγχωρώ.
2: Ο Βοζίνια.
1: Θα το σπάσει.
2: Όχι, σας φαίνεται για 40 χρονών.
1: Φαίνεται 28 χρονών.
2: 28 ρε, φαίνεται 57. Ο Βοζίνια.
1: Α, ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας είναι ίσα με τον πατέρα μου. Πάει για ψάρια στο λαμπύρι
2: δηλαδή,
1: κάτω.
2: Συγγνώμη, είναι αυτό 40 χρονών και είσαι εσύ 45. Όχι, φίλε μου.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι, δεν είμαι ακόμα 45. Είναι το Δεκέμβρη.
2: Ναι,
1: ξέρεις, νευριάζει. Όταν γερνάς. Είδες πώς τα γυρίζω.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα.
1: Δεν ήθελε να κολλήσει κάτι.
2: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και είναι, περίμενε, το διάβασα, το 10ο συνεχόμενο μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έχει γράψει πολλά γκολ. Οκ, okay. Έχει 10 μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Μπράβο, γιατί επανέλαβες
1: ναι, αλλά στο επόμενο θα σκοράρει. Στο δίνω από τώρα.
2: Δεν γίνεται.
1: Στο επόμενο, πέναλτι, Πορτογαλία, γκολ, επανάληψη πάλι γιατί δεν πατάει τη γραμμή τερματοφύλακας, όπως έκανε ο Άγγλος Λαμπριάκος που λέει εδώ, και θα βάλει γκολ με πέναλτι, θα το ποντάρω.
2: 33 τελικές προσπάθειες έχει σε αυτά τα 10 συνεχόμενα μας, εκ των οποίων τα 11 βρήκαν στόχο.
1: Είναι λίγες. Υποβολέας, δεν έχει τι να πει. Μπράβο κούκλα μου, δεν είσαι τυχαία στα αθλητικά μέσα.
2: Για γλάστρα καλή
1: είσαι. Καλή είσαι γλαστρούλα μου. Θα σου πω 11 στα 33. Εντάξει, οκ.
2: Σε 10 παιχνίδια, φίλε.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φορμαρισμένος.
2: Ναι. Δηλαδή έχει σχεδόν 1,1 ευκαιρία σε κάθε μάτς σε στόχο στο τέρμα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πόση ώρα παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω, τα αυτιά μου.
3: Πόσο παίζει, ρε φίλε.
1: Έχω μία να
2: κάνω. Έλα, ρε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά όχι να μιλάμε για το. Άστο λίγο, άκου, δώσε λίγο. Κάτι πρώτη στιγμή που σε είδα, ένιωσα πολλά.
2: Το τραγούδι είναι συναυλιακό.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ
1: φαίνεται συναυλιακό. Ότι γέρασες, αν είναι γιατί, αυτό συναυλιακό. Αυτό, Μαρία, είναι.
4: Τι κούκλα, είσαι κούκλα σήμερα. Λάμπεις την παρουσία σου.
2: Πόσα μούκας.
4: Πόσα μούκας.
1: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Συνεχίζει να μιλάει αυτή.
2: Άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε το.
3: Θα τα αλλάξω, μωρέ.
2: Είναι ντροπή να παίζει βασικός σε 41. Όχι μόνο παιδιά παίζει βασικός, αλλά δεν τολμάει κανείς να του πει. Θέλεις να κάτσεις λίγο, να ξεκουραστείς, να μπει κανένα άλλο, ξέρω εγώ, στο 73.
1: Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιο είναι ο μάκας.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάμε τώρα στην ανηφόρα, πιωμένος θείος. Όπως είσαι. Και μην ξεχνάτε στο τραπέζι, σαν να δείτε σήμερα ερωτικός.
2: Και ο Ζιντάν έχει γράψει πολλά γκολ σε παλιότερες διοργανώσεις. Να μπει και αυτός, αν είναι. Μπήκε ο Ζιντάν, μπήκε ο Ζιντάν.
3: Ο ιός.
2: Ο ιός. Τι ντροπή
1: έπαθες,
2: είναι αυτό με τα social media. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Που δείχνει τον ιό Ζιντάν που είναι στο τέρμα. Και λες, όπου του ρίχνουν σουτ και αυτός αποφεύγει την μπάλα. Τύπου σαν τα μήλα.
1: Κοίταξε, τον γκολ του Μέση.
2: Πιάσ' την μπάλα, είναι ζωούλα. Πιάσ' την μπάλα.
5: γκολ του Μέση πάντως που του φύγει μπάλα μου θύμισε λίγο τον Γκάν, τον τελικό Γερμανία-Βραζιλία που του φεύγει και έρχεται ο Ρονάλντο και το βάζει.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ο Γκάν. Το θυμάμαι.
5: Αλλά ο Γκάν ήταν τερματοφυλακάν.
2: Ναι.
5: Φοβερός.
2: Και μίλησε για αυτό τον γκολ ο Γκάν.
5: Καλά να πάθει.
2: Το είδα πρόσφατα σε ένα. Γιατί εγώ έκλαιγα τη χαρά μου. Ναι. Σε ένα βίντεο το είδα πρόσφατα. Λέει, όλοι μου λένε για αυτό τον γκολ που. Γιατί χάσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Και λέει, τι σκέφτεσαι για αυτό τον γκολ. Λέει, τι να σκέφτομαι. Ότι έπρεπε να το είχα πιάσει. Σόπα.
6: Απίστευτο.
2: Έτσι.
5: Έτσι τα λέει ο Γκάν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τι μπορεί να κάνει. Shit happens. Είπε αυτό, shit happens.
5: Καλά, δίκιο.
2: Ναι, παιδιά.
6: Μόνο του έσαιρνε σε αυτό το μουντιάλ.
5: Είχε πιάσει τα πάντα.
2: Και πάντα είχε πιάσει. Όλοι θυμούνται αυτό. Γιατί είναι και ο τελευταίο.
5: Γελάω, γιατί τα λέμε με φυσικότητα και είναι 24 χρόνια πίσω. Μα τι έπαθε.
2: Δεν σου ασχολούμαστε. Δεν σου είπα πρόσφατα. Το 1994.
6: 22 χρόνια.
5: Ήρθε μήνυμα που πιστεύω ότι θα τα ακούσει ο Ρονάλντο και θα φύγει τώρα την αποστολή. Κύριε Κριστιανό. Το έστειλε κάποιο σε εμά. Πλέον είσαι αρνητικό παράγοντα για την ομάδα σου. Κάτσε λίγο και στον πάγκο. Λίγη αξιοπρέπεια. Τα ακούει ο Ρονάλντο τώρα. Ισχύω το μύρο φίστο του. Φεύγει, φεύγει, παίρνει τη Ροντρίγκα. Πώ τη λένε αυτή, Ροζαλίνα.
2: Ζορζίνα.
5: Τη Ζορζίνα και φεύγει. Τα μπερδεύω. Την είπα Ροζαλίνα. Άντε μωρέ με τον Ποτοξάκια, τίμος από Γερμανία. Μήρε παιδιά του πετάτε τα βέλη έτσι οι ακροατές. Ο άνθρωπος θα καταρακωθεί.
2: Πραγματικά.
5: Θα αφήσει 6.000 ευρώ τύπη στο Ναβαρίνο.
2: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή για τον Κριστίνα.
5: Για όνομα του Θεού. Θα βγει στο Λιάγκα σαν εμένα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο.
2: Θα πάει κάτω από το στο υπόστεχο, θα κάνει δηλώσεις.
5: Έρχεται στο υπόστεχο, θα τον κράξει νικητέα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, 12-9 να φέρουμε και κασκόλ. Φίλοι, έχουμε από όλες τις ομάδες στην παράσταση. Επειδή είναι Telecom Center, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε συνθήματα, όχι.
2: Όχι, ρε.
5: Σας ακούω από δουλειά και γελάω σαν χάζω. Όχι. Όχι, ούτε αυτό να μην. Ρε παιδιά, πρώτη αλλαγή έβγαλε Μπερνάρντο Σίλβα αντί για Κριστιανό. Μιλάμε για δημόσιο υπάλληλο στον Αδμιέ, λέει κάποιο. Κοίταξε. Εντάξει. Τον έχουν κράξει τον προπονητή επειδή δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιανό. Ήταν για αλλαγή χθες. Ήταν για αλλαγή.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για αλλαγή.
5: Εντάξει, το προηγούμενο δεν έβαλε γκολ. Δεν έκανε πολλά.
2: Εντάξει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε με τίποτα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάνει και μια.
5: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ξέρω. Γιατί έχουν σταυρώσει αυτή τη στιγμή τον έχουν κάνει viral ένα δημοσιογράφο της Αργεντινής που έλεγε το 18 αποτυχία Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα είναι 35 με στο Κατάρ, λέει, το 22 και δεν θα μπορεί, λέει, και θα είναι αλλαγή. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 πήρε.
2: Ναι.
5: Ήταν MVP όλου του παγκοσμίου του Πελαιού Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26. Και του πάνε και του φωνάζουν.
2: Τι έγινε,
5: του γράφουν από κάτω. Τον έχω ξεφτυλίσει. Θέλει προσοχή.
2: Εντάξει. Δεν είναι κακό να έχεις μια άποψη ή να βλέπεις κάτι που ακόμα και αν κάνει λάθος. Εντάξει, ναι. Ότι μένει πλέον και με τα social media κάποιος μπορεί να το κρατήσει και μετά να σου το χτυπάει. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτός τόλμησε να πει την άποψή του. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που απλώς κοιτάνε τι λένε οι άλλοι.
5: Ναι, δεν είναι
2: και απλά
5: δρούν,
2: μετά
5: ναι.
2: Περιμένουν μήπως πέσουν έξω για να τους την πούν,
5: ναι,
2: κατάλαβες.
5: Ναι, αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτό δεν είναι, ναι, ζούλα.
5: Δεν είναι ζούλα.

0: Εντάξει, εγώ γέλασα πολύ με Μαλλιάτση χτες στα Mad VMA που έκανε παρουσίαση, έτσι. Έκανε, έδωσε ένα βραβείο.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο στη Μαλλιάτση.
0: Έχει ντυθεί η Diana Jones rapper.
1: Εν τω μεταξύ είναι περίεργο το φόντο πίσω. Δεν...
0: Εντάξει, αλλάζει το φόντο πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι εξαιρετικά πολύχρωμο το φόντο
0: ναι,
1: για, το Μαλλιάτση.
0: Για το Μαλλιάτση.
1: Και τον έχει συνηθίσει σε ένα μαύρο φόντο από του άχαστου. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπει πίσω, νομίζει ότι είναι στο κουτιού τα παραμύθια. Όχι στο κουτιού τα παραμύθια. Το άλλο, πώς ήταν με το. Με τον κύριο που ήταν με τα παιδάκια και μιλούσαν.
0: Του ουράνιο τόξο.
1: Μπράβο.
0: Έκλαψα λίγο, αλλά πόνεσαι. Ας πούμε, η διαφορά είναι ότι εγώ έδωσα λαϊκό πέρυσι στα μαύρα ντυμένο σαν τον Μπισμπίκι. Ενώ το παιδί. Κάνει την
1: ενέως.
0: Κάνει την ενέως.
1: Ναι, γιατί έχει το 3 μπροστά.
0: Έχει το 3. Είναι 37. Σε 3 χρόνια θα σου πω εγώ που θα σηκωθεί και θα τραυματίζεται. Καλά, στον Μπράντεφερ τον πήρε. Εντάξει, τώρα τα λέμε όλα. Δεν ήθελα να του πάρω το hype για τα χέρια. Άντε, γεια στο σκροτοξάκια. Έχει κάνει σκρότοξ, το έχει πει ο Κριστιανό.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του.
0: Ναι, το είπε. Έτσι. Έχω κάνει σκρότοξ, το έχει πει όμως.
1: Δεν
0: το
1: κρίνουμε
0: έκρυψε.
1: Και μας νοιάζει. Άμα δεν έρθει ο άλλος με τη βελόνα για να πει κάτσε κάτω, άνοιξε τα πόδια. Αυτό, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έτσι, θα υπάρχει μια.
0: Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω ρε Κριστιανό και όχι καπετάνο. Και εκείνο ντροπή το σύνθημα.
1: Σωστή,
0: γιατί έδωσε πολύ άγχος. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Κάτσε γιατί με έκλεψε εδώ το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, μωρέ.
0: Τι έγινε να φύγει.
2: Μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Πε μια καλημέρα που δεν είπε 8 η ώρα το πρωί. Πε καλημέρα στον κόσμο.
1: Δεν θέλω να πω. Πε
2: καλημέρα.
1: Δηλαδή, άμα το πω εγώ.
2: Καλημέρα τώρα.
1: Εδώ είπα για τη γέφυρα στου άχαστου. Και έχουμε γέφυρα χθε που απαγόρευσε τη κυκλοφορία. Λέγαμε για του άχαστου. Σε λίγο θα έχουμε θέμα με γέφυρα. Όχ, το πιάσαμε στο στόμα μα. Και στη Βέρεια χθε για στατικότητα έκλεισε μια γέφυρα γιατί υπάρχει κίνδυνο. Βάλε αυτό που είναι να βάλεις τώρα. Πάμε.
3: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρίλο, ρε Ρίλο. Έβαλες όλες τις στοιχηματικές μαζί να πούμε. Εντάξει, παίζουμε στοίχημα. Οκ, λίγο τώρα παγκόσμιο κύπελλο. Βάλ το σωστό να πούμε.
0: Θα βάλω το.
1: Σου έχω πει να σου ανοίξω λογαριασμό. Τίποτα εσύ.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Θα με συλλάβουν.
1: Δεν θα σε συλλάβει
2: έλα,
1: κάποιος.
2: Καλύτε, θα σε συλλάβουν.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης για ψες τουλάχιστον είναι η αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα. Όλο το γήπεδο περίμενε να βγει ο Κριστιάνο. Μέχρι και ο σκηνοθέτης έκανε ένα κοντινό εκεί στον Κριστιάνο. Και κοιτάει ο Κριστιάνο. Και φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα και λέει από μέσα του: Τόλμησες να με κοιτάξεις, ήθελες να γίνω και αλλαγή, μικρέ καραγκιοζάκο.
2: Με έκανες κοντινό γιατί,
1: ναι.
2: Να χειροκροτήσω.
1: Που όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται σαν κεντρικός τραγουδιστής και ο μπουζουξής του Μπερνάρντο Σίλβα. Έτσι κάπως είναι οι μπουζουξίδες. Έγινε αλλαγή ο Μπερνάρντο Σίλβα, έμεινε ο Κριστιάνο μέσα στο παιχνίδι, δεν ακούμπησε την μπάλα, μόλις 25 επαφές σε όλο το παιχνίδι και όπως είπε η Μαρία, γιατί αυτή έχει τα στατιστικά και εγώ στην κουζίνα μου. Έχει 10 παιχνίδια να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική του. Και αυτή ήταν η ωραία στιγμή της βραδιάς.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης. Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Win Sport FM 94,6.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
8: Πάμε Cherry Park.
7: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
7: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park, the place of happiness.
9: Plus. Plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
14: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Λοιπόν, στην Αργεντίνη κυποντικό μαμί να κατεβαίνει να ανοίγει άμυνα να βάζει γκολ ποτέ γουστάρι. Τέλος πάντων, καταλάβαμε. Ο Γιώργος. Η Αργεντίνη κυποντικό μαμί.
1: Μέσα.
0: Λοιπόν.
2: Μάλιστα.
0: Ρίλο βάλε, σποτάκι και Superbet. Εντάξει, ρε Ρίλο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουμε χαρά.
2: Από την Απομπέ Μάγλε δεν είπα αυτό.
0: Τι έγινε,
2: γιατί ο Ρίλος λέει θα με συλλάβουν και λέω εγώ, έλα, καλή πρώτη φορά είναι. Δεν ήταν στη σύλληψη εδώ, καλή πρώτη φορά είναι. Ούτε καν το άκουσα αυτό που είπε. Το πρώτη φορά είναι που κάνουμε βλακές στον αέρα, αυτό εννοούσε.
0: Είστε καταπληκτικοί.
2: Είμαστε, ναι.
0: Πάνω Ντύρλο.
1: Θα μπορούσε κάποιο να το πει.
0: Το Πάνω Ντύρλο είναι πολύ ωραίο. Πότε έχει τώρα μουσική, πότε παίζει. Παίζει τώρα Σαββατοκύριακο.
1: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Είναι καλά.
1: Το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο στο Γαλατικό.
2: Το Γαλατικό χωριό. Θαυμάσια.
0: Είσαι καλά, ρε.
1: Όχι, δεν είμαι καλά, δεν με βλέπει.
2: Δεν είναι, έλα μου, ρε.
0: Εντάξει, Γαλατικό που είναι. Χαλαρώστε λίγο με Κριστιανό. Έχει ακόμα χρόνια μπάλα μπροστά του. Μην κάνει μια κακή εμφάνιση. Τον φάγατε. Ο Ξαπλούνας για σκημίσιου. Στέλνει το μήνυμά του. Okay. Καλημέρα, Μαρόκο Βραζιλία. Σε κάποια φάση δίνει την κερκίδα. Κακά, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος και σκέφτομαι αυτού που παίζουν τώρα στη Βραζιλία. Θλίψη, το πάθα κι εγώ.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Δεν ήταν στην εξέδρα, στα επίσημα.
2: Το παθαίνει.
0: Ναι.
2: Το θέμα είναι ότι θα το πάθουν και οι επόμενοι. Που θα βλέπουν αυτού που παίζουν τώρα στην εξέδρα και του άλλου που θα βλέπουν. Έλα, αυτό είναι, συμβαίνει σε όλες τις γενιές.
0: Κοίταξε, με τη Βραζιλία, εκεί σταμάτησε και η Βραζιλία, θέλω να σου πω. Ρονάλντο, Κακά, Ρομπέρτο Κάρλος. Μαρία, δεν είναι τώρα όλοι αυτοί που είναι από κάτω
2: σου,
0: τώρα.
2: Γιάννη, για Λεάου που στα πρίμε του δεν μπορεί να περάσει τον Ανατολάκη, τι έχετε να πείτε.
0: Λοιπόν, καλωσόρισε Σαμορίμ στη Μίλαν. Δεν σε καλωσόρισα επίσημα. Ατζαράκι των φτωχών καλωσόρισε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός προπονητής για τη Μίλαν, σε καλή ηλικία. Έργο έκανε στην United όσο μπορούσε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε στο σύλλογο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε.
2: Το μεταξύ,
0: Αμορίμ.
1: Γιατί όχι των Λουσίων και των φτωχών.
0: Τι εννοείς?
1: Ατζαράκι το φτωχόν. Είπες.
0: Το φτωχόν, γιατί το πλουσίον είναι ο ίδιος ο Ατζαράκι. Δεν σε χάλασε, αυτό εννοώ.
1: Ατζαράκι είναι το φτωχόν, Αμορίμ είναι το πλουσίον.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι, εγώ στηρίζω το δικό μας εδώ. Δεν θα στηρίξω τον άγνωστο. Λοιπόν, πάμε δυνατά με Αμορίμ. Να κάνουμε τη Μίλαν μεγάλη. Πολλές μεταγραφές, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Αμορίμ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μιλάνο που υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο. Έτσι είπανε. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Εγώ απλά μεταφέρω τις δηλώσεις. Και πάμε δυνατά να φύγεις και στο Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Στο Μιλάνο.
2: Δεν μιλάω τόσο, απλά γουρλώνω τα μάτια.
0: Ναι, στο Μιλάνο θα πάρει μαγουλάκι. Ο Αμορίμ θα πάρει με αματρασιάνα.
2: Ναι, εντάξει, γιατί στο Μάντσεστερ.
0: Αδυνάτησα. Χάλια είναι.
2: Λες και έπαιζε στο.
0: Τον νησό από τη Ναζαρέτ. Κομπάρσος όμως. He's a blasphemer! Να λέει μόνο μια τάκα. Ναι, μάλιστα.
2: Την καταραμένη νύφιαση του, έτσι πώς του λένε το. Με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι. Του Τιμ Μπάρτον.
2: Του Τιμ Μπάρτον, ναι, έτσι ήταν. Είχε χλωμιάσει, είχε γίνει γκρι.
0: Χάλια. Για να καταλάβετε την κατάντια του ποδοσφαίρου, στέλνει κάποιο και τρέπα σατέμπα. Το Μουντιάλ γίνεται και η στάρ είναι 2 σαραντάριδες. Φιλέ, στην ψυχή μας είναι αυτή η στάρ. Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ. Καταλαβαίνεις ότι είναι από πίσω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς με τον Μέση, που λογικά είναι το τελευταίο Μουντιάλ. Για τον Ρονάλντο είναι το τελευταίο Μουντιάλ.
2: Δεν
0: ξέρω.
2: Δεν
0: το επόμενο είναι στην Πορτογαλία.
2: Ναι.
0: Μήπως.
2: Μήπως
0: θα θέλει να τελειώσει εκεί που γεννήθηκε.
2: Στο σπίτι του.
0: Το δικό μας το σπίτι. Ναι. Α, η Νικόλ είναι άρρωστούλα, έχει 38 πυρετό. Με κάνετε και γελά στον πυρετό μου μέσα.
2: Νικόλ.
0: Δεν έχω ιδέα από αθλητικά. Ούτε εμείς, Νικόλ. Μείνε για να μάθεις. Σπόραρ κλάσης ανώτερος από Κριστιάνο. Πάνος Ντίλντος ακόμα καλύτερος. Οκ. Okay. Αμορίμ, δεν είναι ατάκα ταμτάκου. Αμορίμ, έλα κάτω ρε Καρολίνα. Αμορίμ.
2: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart. Καλημέρα στο Χρήστο. Νομίζω σε 10 χρόνια ο Κριστιάνο θα είναι τούμπανο. Σαν τον Ρονάλντο το σωστό. Μπα, όχι ρε ο Κριστιάνο, όχι ρε Χρήστο. Τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε μου, θέλω να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, μου το έλεγε διεθνής παίχτης, να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Ρονάλντο για κάποιο λόγο να φας κάτι. Τρως μπούλικ, τι είναι αυτά που τρως, αυτά κάνουν κακό στο σώμα σου. Ο άνθρωπος τρώει ένα ψάρι με κάτι φασόλια και κάτι χόρτα όλη μέρα, δηλαδή τρώει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν μανιακό με το σώμα του και κατάφερε βέβαια με την αθλητικότητά του, Μαρία, που έχει αυτά τα χρόνια τη δουλειά του, να έχει πέντε χρυσές μπάλες. Έτσι, μην κοιτάς τώρα, κάνουμε πλάκα, αλλά όλα τα site γράφουν 10 άντρες και ένα άγαλμα για χθες.
2: Ναι. Όντως υπάρχει αυτός ο τίτλος, όχι σε δικό μας site ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οι ξένοι τα λένε αυτά. Οι ξένοι.
0: Ξένοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, όπου ήταν στην αίθουσα σύνταξης και δεν ακουγόταν καν. Λέω καλημέρα.
2: Διακριτική παρουσία.
0: Είναι δύο μαλλιά με δύο χέρια στο βάθος. Δεν είπε καλημέρα ποτέ κανείς. Είπα καλημέρα και άκουσα ένα. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λόγο για καλημέρα. Ήταν δύο μαλλιά και δύο χέρια και κάτι μαλλιά να γράφουν στο βάθος. Την ίδια ώρα που ο Καλογεράκης μου ανέλυε την μουσική της χώρας μας. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σπότ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένεζερ, έτσι. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή μας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε Λετωνία. Eurovision.
2: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
0: Ναι, ναι, έτσι το είπα.
2: Και... λοιπόν, ριλό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
1: Θα βάλω το σωστό.
0: Το σωστό, έτσι.
2: Στην Big Win. Στην Big Win παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην Big Win.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχυρή και προϋποθέσεις.
1: Σας αξίζω, ευχαριστώ.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Η κορυφή

0: ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε! I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522 613.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εμβόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM

0: Από το ποτισμένο με υδρότα παραγωγών στούντιο του Big Wings Sport FM σας καλημερίζουμε. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Ρήλιος, η από εδώ
2: του Σαραβάκη.
0: Δεύτερο ημίχρονο, μέχρι τις 10 θα πάμε. Στη διαφήμιση με ντολμάδες ακούμε περισσότερο σαν το Ζουγανέλη. Παιδιά, είναι μια διαφήμιση που μου δώσανε ένα κείμενο να εκφωνήσω. Δεν, λέει, έχεις λέει τις διαφημίσεις του Χάρη Κλίν, μου λέει κάποιος. Δεν είναι διαφήμιση. Δηλαδή, ο Χάρη Κλίν δεν λέμε. Ναι, γιατί μου λέει ότι ο Χάρη Κλίν έκανε ρε φίλε καλύτερες διαφημίσεις. Του Χάρη Κλίν είναι αυτά τα. Τα σαπούνια και αυτά. Έχει κάνει κανονικές. Ναι. Δεν λέμε για τα κοκοκοκο και τα φουντούν και αυτά. Λέω για τα άλλα που έκανε παροδίες διαφημίσεων. Εδώ είναι μια κανονική. Ραδιοφωνική διαφήμιση. Θα πάμε μέχρι τις 10 με πάρα πολύ κέφι. Κάποιος λέει ότι όταν είσαι ερωτευμένος με μια κοπέλα, τι αισθάνεσαι? Γιατί η εκπομπή τελευταία καλοκαίρι, Μαρία, ναι, έχει ένα έχουμε... καινούριο edition.
1: Ναι, το πιάνουμε και λίγο πιο ανθρωπιστικά, θα έλεγα.
2: Τι αισθάνεσαι?
0: Δηλαδή... λέει κόμπους στο στομάχι και άλλα τέτοια που ισχύουν. Ρωτάει.
2: Όταν... πεταλουδίτσες αυτά, ναι.
1: Κοίταξε, ο καθένας νομίζω.
2: Το τρώει διαφορετικά.
1: Κάποιου του κόβεται η όρεξη.
0: Τα χέρια σου μπορεί να μην τα νιώθεις. Να νιώθεις, ρε παιδί μου.
2: Αυτό είναι αρχή και.
0: Ναι, στραβώνει το σώμα σου.
1: Πλάτη και να χτυπάει μπροστά. Μου διάζει το αριστερό χέρι, τέτοια πράγματα.
0: Ξέρεις πώς είναι η λέξη, το ρήμα μου διάζει στο χωριό μου, πώς το λένε? Τσερμιάζει.
1: Τσερμιάζει.
0: Τσερμιάσαν τα χέρια σου. Είναι μούδιασαν. Ή μυρμήγκιασαν και τσέρμιασαν.
1: Μυρμήγκιασαν, ναι, το ξέρω. Τσέρνιασαν, ωραίο.
0: Τσερμουνιασαν. Έχει και μουνι και έχει και. Όχι, δεν τους ξερμούν. Τσέρμιασαν, όπως το είπα.
1: Ο Μέση τους.
0: Ο Μέση τους τσέρμιασε. Δεν θα βγει η εκπομπή. Εγώ το λέω.
2: Και όταν, πώς το λένε, μουλιάζουνε, παπαδιάζουνε, πώς το λέτε?
0: Μυρμήγκιασαν.
1: Όχι, όταν παπαριάζουνε.
2: Από το νερό λέμε.
1: Το νερό.
2: Το πολύ νερό.
0: Δεν έχουμε ρήματα.
1: Δεν έχετε τέτοιο ρήμα.
0: Μπουρμπουλήθριασαν τα κέρια. Αλλά το τσέρμιασαν, έτσι όπως το είπα, Μαρία. Μην βάλεις άλλα φωνή εντανά. Μπουρμπουλήθριασαν τα κέρια. Αλλά το τσέρμιασαν, έτσι όπως το είπα, Μαρία. Μην βάλεις άλλα φωνή εντανά μέσα.
1: Συγγνώμη.

0: Καλημέρα στη Μαρία τη γειτόνισσα.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Θέλω να γνωρίσω αυτούς που τους κόβεται η όρεξη όταν ερωτεύονται. Κάτι λάθος κάνω.
2: Εντάξει, συνήθως σου κόβεται η όρεξη όταν χωρίζεις.
1: Φίλε, εμένα δεν μου κόβεται η όρεξη ποτέ.
2: Ξέρω εγώ και τα λοιπά. Εσύ έχεις και χρόνια να χωρίσεις επίσης.
0: Σωστό.
1: Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Και σε πολύ άσχημα γεγονότα, σε πολύ άσχημα όμως γεγονότα, πιο άσχημα δεν γίνεται, το ρίχνω στο φαΐ.
0: Το καταλαβαίνω αυτό.
1: Και αποφεύγω το αλκοόλ γιατί με ένα ποτό γίνομαι νταούλη.
0: Είσαι χαλιά.
1: Ναι, όταν είμαι στεναχωρημένος. Αλλά όταν είμαι στεναχωρημένος, το ρίχνω στο φαγητό, δηλαδή παίρνω 1,5 κιλό. Αλήθεια λέω.
0: Σε πιστεύω. Εγώ όταν είμαι στεναχωρημένη θέλω κάτι γλυκό. Αλλά δηλαδή τύπου γαλακτομπούρεκο.
1: Α,
0: δεν
1: πολύ,
0: είναι όχι
1: πολύ.
0: Να φάω ένα κομμάτι σοκολάτα.
2: Δεν είμαι
0: στεναχωρημένη.
2: Γενικότερα, στο
0: δύο. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και καλό.
1: Ναι. Μάικ είναι, τι στεναχωρημένη
0: ναι, ναι, ναι,
1: είναι.
0: Ναι, έχω να φάω γλυκό.
1: Εγώ πρέπει να έχω με τα γαλακτομπούρικα πρέπει να είμαι.
0: Το συναισθήμα λέει πάντα. Περίμενε, το χασά. Σωματικοποιείται. Πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζει ένα παιδί από μικρό το συναίσθημά του από τον αντίκτυπο που έχει το σώμα του. Στο σώμα του λέει: θα γλιτώσει χρόνια ψυχοθεραπείας μετά. Να, αυτό δεν κάναμε και μετά να τα 50 φεύγανε.
1: Την καλημέρα μας από Σαντορίνη στην όμορφη παρέα. Να είστε πάντα καλά, ο Δημήτρης. Πίνει καφέ στο Φυροστεφάνι. Δεν πας το πρωί-πρωί την Ιταλία.
0: Μακάρι έκρηξη. Θέλω να πω: καλά να περάσει.
1: Συγγνώμη, ο
0: κορέκτορας.
1: Υγεία, υγεία και χαρά. Ακούω τον καραγκιόζη το Φυροστεφάνι, ακούεις. Αλλά εμάς ακούει. Πώς φαίνεται αυτό? Δεν νιώθεις σημαντικό?
0: Ναι,
1: όχι.
0: Τι ήθελες να ακούει, συγγνώμη.
1: Εδώ, το κύμα.
2: Και αν έχετε ένα γνωστό που να λέγεται Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία, Λεοντίνα, Λεοντίτσα, Αλίνα, Αλένα.
1: Και... Αλίνα ήξερα.
2: Ναι,
1: όταν έβγαινα.
2: Σήμερα.
0: Αλίνα.
1: Αλίνα ήξερα όταν έβγαινα. Παλιά. Ναι. Τώρα δεν την ξέρω.
0: Τώρα την έχεις ξέρω. Τώρα ξέρω αυτά που ήξερα.
1: Λεόντιος. Μήπως έχετε...
0: Είναι κλειστά.
1: Κλειστά. Είδες. Το κάναμε πρόβλεψη και αυτό. Μάλιστα. Ο Νίκος λέει εγώ παίρνω 1,5 κιλό όταν σκέφτομαι ότι θα στεναχωρηθώ. Ναι, ναι, ναι.

0: Μαρία έχει να φάει γαλακτομπούρκο από το πρώτο μάτσο με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Τι, Λίλο, θα πάμε διάλειμμα αυτού του σταθμού.
1: Όχι, ρε, δεν θα πάμε διάλειμμα, δεν θα πάμε πουθενά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις.

0: στο bwin.gr.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μαρία.
1: Παρακαλώ.
0: Πήρατε παίχτη.
1: Ποιοι. Α, εμείς ναι. Οι Λιβερπουλέοι.
0: Βίκτορ Μουνιόφ.
2: 40 εκατομμύρια λίρες. Τον ήθελε η Newcastle.
0: Newcastle, ναι.
1: Τον ήθελε και ο Ολυμπιακός. Τον είχε δύο με τη Λίμπαρ.
2: Εντάξει, 40 εκατομμύρια είναι πολλά βέβαια. 40 εκατομμύρια λίρες.
1: Εντάξει, αλλά ρώτησε ο άνθρωπος να μην ρωτήσει.
2: Καλά, καλά.
1: Να μην ρωτήσει, να δει.
2: Τώρα
1: θα περιμένα τον Ιούλιο που έχει εκτόσεις.
2: Στις ΠΑΕ υπάρχουν τώρα mail, βίντεο, συζητήσεις, αυτοπροτείνονται, ένας χαμούλης γίνεται.
0: Τον Αύγουστο δεν έχει εκτόσεις.
1: Ο Ιούλιο ξεκινάει.
2: Α,
1: τρελαίνεσαι. Τον Αύγουστο ποιος είναι εδώ να τον αγοράσει. Πας καλά.
0: Και κάτσε να δεις που θα είναι εδώ τον Αύγουστο.
1: Καλά, καλά. Ναι, όλο έτσι λέμε.
2: Άσε μαντρελίλο.
0: Θα στέλνω φωτογραφιούλες που θα λείπετε.
2: Τι θε φωτογραφίες.
1: Θα
2: γίνει στον κύριο. Θέλω να σου στέλνω
0: κι
2: εγώ από ταβέρνες που θα κάνουμε αγώνα να βρούμε. Δεν ξέρω.
1: 3, 2, 1, go!
2: Go! Εμείς είμαστε παθιοί. Ναι.
1: Παιδιά, στον. Είχαμε στον αγώνα Ουσμπεκιστάν-Κολομβία.
2: Τι, είχαμε κάποια φασαριά.
1: Δεν διευκρινίστηκε ακριβώς. Είχαμε μία διεκδίκηση της μπάλας μεταξύ Κουσάνοφ και Λουίς Δίας.
2: Λουί Βιτόν θα ήταν.
1: Λουίς Δίας. Ναι. Και τελικά την πλήρωσε ένας καμεραμάν.
2: Έπεσαν πάνω του.
1: Γιατί έπεσε πάνω του ο Κουσάνοφ. Όχι, τον τραυμάτισε δηλαδή. Έπεσε πάνω του με φόρα. Τα πήρε όλα. Σβάρνα, έκοψε καριέρες. Και στο καπάκι ο διαιτητής του βγάλε κίτρινη.
2: Του καμεραμάν.
1: Του Κουσάνοφ. Και φαίνεται να του έχει βγάλει κίτρινη επειδή ανέτρεψε τον καμεραμάν.
2: Η εικόνα μετράει.
1: Κάτσε να δούμε το replay. Δεν έχουμε.
2: Δεν έχουμε replay και δείχνει την εξέδρα. Και εδώ έναν υπέροχο ουρανό με τη βοήθεια του σκηνοθέτη μας.
1: Εντάξει, πήγε με φόρα να κόψει τον Λουίς Δίας και πήρε μαζί και τον καμεραμάν.
2: Το ξέρουμε αυτό το Sunny. Happy People όντως ήταν η πρώτη επιλογή για τα τίτλους αρχής για τα φιλαράκια. Και μετά έβαλαν το άλλο. Διάλεξαν την άλλη την πατάτα. Λέει εντάξει, πατάτα ξεπατάτα, έμεινε το άλλο. Δηλαδή, ναι, έμεινε το άλλο. Και να σου πω την αλήθεια, ταιριάζει και πολύ η πατάτα.
1: Επειδή την έχουμε συνηθίσει 50 χρόνια τώρα.
2: Είναι πιο γρήγορο.
1: Είναι πιο γρήγορο.
2: Τα χτυπώ. Ναι. Σαν οι happy people είναι πιο. Για ανθρώπους με πιο πολύ βάθος πνεύματος, Μαρία.
1: Τι είπε τώρα.
2: Τι είπε, μια βλακία.
0: Τι πια.
2: Κλαίει ο άλλος που είπε Ρίλο, βάλε break αυτού του σταθμού. Θα ήταν ωραίο να βάλεις του Sky.
0: Ναι. Του Μέντα, ξέρω.
1: Δεύτερη μέρα για την κόκκινη του Μέση, αβαβά. Έχει έρθει, παιδιά, γραμμή τώρα από το Sky. Δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Παιδιά, ο Μέση, επειδή είναι της νέας τάξης πραγμάτων και της λευκής αδελφότητας, παιδί, θα υποστηριχτεί μέχρι τέλους.
0: Απολαμβάνει ασυλίας.
2: Ναι, ωραίο cooling break με 20 βαθμούς, φίλε. Εγώ δεν είπα ότι είμαι υπέρ του cooling break.
0: Ελλάδα, διαφημιστικό είναι το διάλειμμα.
2: Δεν είναι τώρα. Πάνε εκεί πέρα και ποντάρουν στα στοιχήματα διάφορα. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Όλοι το κράζουν εν τω μεταξύ. Όλοι το κράζουν.
2: Έλα το κουλίνγκ. Με 20 βαθμούς κουλίνγκ. Ναι. Πιες λίγο νερό σε κάποιο φάουλ, κάποια διακοπή.
1: Τους μαζεύει τώρα και θα. Time out είναι κανονικό.
2: Ναι.
1: Έρωτας είναι να χάνεται το βλέμμα μόνος σου όταν κοιτάς.
2: Μόνος του τα λέει.
1: Και ότι κοροϊδεύεις να το λούζες.
2: Πρώτον, γιατί να κοροϊδεύσεις.
1: Κοροϊδεύεις τους άλλους όταν δεν είσαι ερωτευμένος και είναι οι άλλοι και λένε σιγάρε, κολλήσαμε από τα μέλια, ρε, τα σιρόπια.
2: Αυτό είναι ζήλια το λένε που δεν είναι γόμενα.
1: Ναι, αυτό είναι καθαρή ζήλια. 800 φορές.
0: Τι?
1: Πόσες φορές έχει έρθει το μήνυμα με το cooling break?
2: Α, ναι. Είναι ένας που δεν γουστάρει καθόλου.
1: Καλά, ούτε κι εμείς, αλλά οκ. Okay. Είχαμε νέα επίθεση της Μπαντόσα σε Τσιτσιπά.
2: Τι είπε, δεν κέρναγε?
1: Όλα μισά-μισά. Μίλησε ρε παιδί μου, ήταν πολύ συγκινημένη για τη νίκη της. Αλλά μέσα στις δηλώσεις της πέταξε και το φαρμάκι.
2: Τσιτσιπά πονάς, αυτό είπε.
1: Έχω περάσει από διάφορους χωρισμούς στη ζωή μου. Τους αποδέχομαι και γνωρίζω πως έχουν τα πράγματα. Όταν όμως υπάρχουν τοξικά πράγματα γύρω σου, τότε όλα γίνονται πιο δύσκολα σε σχέση με έναν νορμάλ χωρισμό. Μπορείς να έχεις μια άψογη σχέση με έναν πρώην, αν είναι κανονικός άνθρωπος, και η σχέση σας παραμένει φυσιολογική. Αλλά δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Χρειάζεται να πω περισσότερα. Κάθε μέρα βλέπουμε το άλλο άτομο να κάνει τα πράγματα πιο περίπλοκα.
2: Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Τώρα λέει, εδώ βρίσκομαι εδώ και καιρό σε ένα καλό περιβάλλον. Δεν ήταν εύκολο όμως να ξεπεράσω αυτά τα τοξικά πράγματα που υπήρχαν γύρω μου.
2: Πέρναγε με σκιά, έβαζες ό,τι βολάνει κάτω με τη Φεράρι. Κατέβα! Στέφι Γκραφ, δεν θα γίνεις ποτέ!
1: Ως γυναίκα τώρα λέει, νιώθω ξανά δυνατή.
2: Εντάξει, να είναι καλά η γυναίκα, να είναι καλά όλος ο κόσμος.
1: Εσύ, να σου πω κάτι. Είναι δύσκολο, γιατί. Να σας πω κάτι, μάλλον. Γιατί έχεις μία σχέση με έναν άνθρωπο, έτσι. Εσύ το ξέρεις περισσότερο καλά από όλους μας αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Και έχουμε τα προβλήματά μας ως ζευγάρι, ναι, τα προσωπικά μας, τις κόντρες μας, το ένα το άλλο. Έχουμε τις καλές μας στιγμές, κλπ. Ξέρω εγώ, θέλουμε τις βγάζουμε στα social media γιατί περνάμε καλά κτλ.
2: Εμείς δεν το κάνουμε.
1: Όχι, δεν το κάνετε και πολύ καλά κάνετε. Ναι. Και μετά, όταν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή, αν έρθει αυτή η δύσκολη στιγμή του χωρισμού, έχεις και όλο τον κόσμο από πάνω και να κοιτάζει και να σχολιάζει και να σου κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Και είναι ούτως ή άλλως ο χωρισμός ένα δύσκολο πράγμα. Πόσο δε μάλλον να έχεις και τον άλλο και να σου γράφει και να. Όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω, το βρίσκω αδιανόητο, απάνθρωπο.
2: Καλά, σε μένα το λες.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω εσύ ότι το ξέρεις περισσότερο
2: σου
1: από
2: λέω
1: μένα.
2: Ότι ακόμα μου στέλνει μηνύματα διάφορα περίεργα. Τέλος πάντων,
1: απάνθρωπο.
2: Δεν πειράζει. Εγώ στέκομαι σε ένα άλλο μήνυμα, Μαρία. Αν ήταν τελευταίος καμεραμάν, θα ήταν κόκκινη. Φίλε, έχει αλλάξει. Πρέπει να πηγαίνει σε προφανή θέση για γκολ. Δεν είναι ο τελευταίος τώρα πια. Είναι σε προφανή θέση για γκολ. Το εξηγούσες τώρα από τη live.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει. Αν είναι ο τελευταίος παίχτης,
2: είναι τελευταίος παίχτης, ρε. Του λέω, ρε, δεν υπάρχει διπλή ποινή.
1: Αν είναι στο πλάι.
2: Είναι, ρε, διπλή ποινή. Του λέω, παίρνει και διαρκεία στον Παναθηναϊκό. Θα πάρει πάλι, του λέω όμως.
1: Και στο πέναλτι δεν υπάρχει διπλή ποινή. Εκτός αν ο άλλος που του δώσει του σπάσει το πόδι, ξέρω εγώ.
2: Στο χωριό σας είναι cooling brain. Στη FIFA το λέμε hydration break.
1: Okay.
2: Παιδιά, είναι cooling break. Το hydration break είναι μια. Στα alter life είναι μια άσκηση. Δεν είναι. δεν μου θυμίζει κάτι hydration break. Εγώ δεν θέλω να πιω νερό. Θέλω να βάλω πάγο στο μέτωπό μου.
1: Βλέποντας τον Τζιτζιπά και την οικογένεια, τι καταλαβαίνεις. Παιδιά, ό,τι και να καταλαβαίνω εγώ.
2: Θα κρίνω εγώ μια οικογένεια.
1: Δεν είμαι στην οικογένεια του Τζιτζιπά. Δεν είμαι στην οικογένεια. Και πολλοί έχουν βγάλει ένα αλφα συμπέρασμα για τον Τζιτζιπά χωρίς να ξέρουν πώς έχει μεγαλώσει ο Τζιτζιπά.
2: Δεν ξέρω εγώ πώς έχει μεγαλώσει.
1: Δηλαδή, αυτό που βλέπουμε εμείς, όσο ξεκάθαρο και να φαίνεται στα μάτια κάποιων, είναι το 0,001% από την όλη εικόνα και όλη την πραγματικότητα. Σπίτι.

0: tears. Έχεις μία δημιουργική ιδέα, ένα κουμπί που θέλει ράψιμο. Μήπως ήρθε η ώρα να πιάσεις ξανά βελόνα και κλωστή. Στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, ναι ρε, και για τη ραπτική σου. Όχι μόνο κυπουρικές, να φτιάξουμε το αυτοκίνητο, να κάνουμε μπαρμπεκιού. Και ραπτική. Ανακάλυψε σετ ραπτικής για κάθε μικρή ή μεγάλη επιδιόρθωση, κλωστές ραψίματος σε διάφορα χρώματα, χρήσιμα είδη ραπτικής για κάθε δημιουργία και ραπτομηχανή χειρός με ταχύτητα 250 στροφές το λεπτό για γρήγορο και εύκολο ράψιμο. Είτε διορθώνεις είτε δημιουργείς από την αρχή, στα Lidl θα βρεις τα εργαλεία που χρειάζεσαι. Θα πάω με την κόρη μου στα Lidl, γιατί τη πήρα ραπτομηχανή.
1: Αλήθεια.
0: Oh, ναι.
2: Ωραίο το τότε.
1: Τη άνοιξε σε επάγγελμα του μέλλοντος.
0: Το ξέρω. Εκείνη μου το ζήτησε.
1: Αυτό είναι
0: άσχημο. Έχει φτιάξει μια τσάντα ήδη.
1: Δεν μου λες, παίρνει και στάμνα να πιάσει νερό από την πηγή.
0: Δεν ξέρω, κάτσε να την πάρω τηλέφωνο. Έχει βγάλει τα πρόβατα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Διου Χάντιμ, πού είναι η γκόλφου.
1: Σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζω για το Magento One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχει σίγουρα, εταιρικά κινητά έχει. Αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magento One Business και να πάρει, πρόσεξε, 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Να πάρει εντελώ δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένει ποτέ από Internet και να πάρει σημαντικέ εκπτώσει σε υπηρεσίε που χρειάζονται σίγουρα οι επιχειρήσει σου, όπω υπηρεσίε ασφάλεια, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magento One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν!
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands!
6: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση!
5: Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ! Για εμάς, μετράς!
7: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
18: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
19: Κάνει το μπλασέκ.
20: Δεν είναι offside.
21: Τα σούτ.

0: Γιατί γελάς?
1: Εσείς οι τρεις κανονικά δεν θα πρέπει να εκνευρίζεστε με το cooling break, γιατί εσείς αυτά κάνετε χρόνια τώρα και μόλις σας στείλουμε κανένα μήνυμα μας λέτε τι να κάνουμε, πρέπει να πληρωθούμε.
0: Έχει δίκιο, έχει δίκιο, έχει δίκιο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Σωστά, φίλε.
2: Καλά τα
0: λέω. Ή από εδώ.
3: Του Σαρακάκη!
0: Και Ταμπάκαρος Γίγαντας. Με τον Ταμπάκο, παιδιά, θέλω να σας πω κάτι. Κατέχουμε πανελλήνια γνώση μεταγραφών. Δηλαδή, ξέρουμε μεταγραφές από πολλές ομάδες και ξέρουμε πολλά μικρά μυστικά από την πιάτσα των μάνατζερ. Και να είστε έτοιμοι, δεν θα σας τα πούμε ποτέ. Τα κρατάμε για μας. Και ποτέ δεν δίνουμε τις πηγές μας.
1: Αλλά μετά θα λέμε, θα τα λέγαμε εμείς.
0: Δεν το λέμε τον Ταμπάκο, τα λέμε μεταξύ μας. Βάζουμε στοιχήματα για παίχτες που θα είναι, ξέρουμε συνομιλίες, ξέρουμε Μαρία. Εντάξει, εγώ έχω τη μέθοδο Μυρμήγκη, την Ελτσιγκούρη και μπορώ να μάθω συζητήσεις παικτών με μάνατζερ. Τίποτα, δημιουργώ τώρα η τρίγκα χωρίς
1: λόγο.
0: Και όσο ανεβαίνει η ζέστη εδώ μέσα από το ερκοντήσιο που δεν δουλεύει, πραγματικά θα πω κι άλλα. Έτσι, θα πω κι άλλα. Τι λέει? Τι τρίπλα έκανες Παναγιώτη με Nothing Else Matters και με δεξιοτεχνικό pivot Μπατίστ μας έβαλες ποπάκι.
1: Έτσι, δεν το περιμένατε.
0: Πάρε τη Στέφανη Γερισμάν. Πάρε.
1: Λέει κάποιος τι ποσοστό της ζωής και της προσωπικότητας του Τσιτσιπά γνωρίζετε και αντίστοιχα ενός μη επώνυμου δολοφόνου. Στη δεύτερη περίπτωση κρίνεται εύκολα, νομίζω.
0: Δεν κρίνουμε εμείς, εκτός αν εννοείς τον κόσμο. Μπορεί κάποιος αυτό το μήνυμα να το στείλει για τους άλλους. Που λένε για το Τσιτσιπά. Γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε.
1: Τι παραλληλισμός είναι αυτός τώρα μεταξύ του ενός τενίστα και ενός δολοφόνου? Δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, μια βλακεία έστειλε.
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή. Μην το διαβάζω, κάνω νόημα. Γιατί το είχα διαβάσει εγώ και το απέρριψα αυτό το μήνυμα.
1: Μετά από χωρισμό, λέει, κοιμόμουν μόνο μία ώρα την ημέρα για τρεις μήνες. Είχα παλμούς 100-120, είχα χάσει 15 κιλά και κατέληξα σε ηρεμιστικά και αντικαταθλιπτικά. Λέει, βάρβαρο πράγμα.
0: Εντάξει, άμα είναι κάτι άσχημο, παίζει ρόλο και ο λόγος και ο τρόπος. Δηλαδή, αν χωρίσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια, έρθει μια ρουτίνα αυτό και okay. Τώρα άμα πας σπίτι και δεις τη μάνα σου με τον άντρα σου, είναι άβολο. Ξέρω εγώ, καθένας, είπα κάτι, δεν σημαίνει ότι έτσι θα γίνει.
1: Γιατί τη μάνα?
0: Τον πατέρα σου.
1: Γιατί θέλω να πω ότι χωρίζεις, okay. Δηλαδή πρέπει να διαλυθείτε και οικογενειακώς.
0: Ο τρόπος παίζει ρόλο και ο λόγος παίζει ρόλο. Αν δηλαδή εσύ ξαφνικά δεις φραγμένους λογαριασμούς, έχει βάλει στην τηρεσία και έχει πάρει την ταυτότητά σου και έχει βγάλει 300.000 ευρώ δάνειο και δεν στο έχει πει, είναι δηλαδή χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου. Έχουν γίνει πάρα πολλά εκεί.
1: Ναι, δεν σε νοιάζει ο χωρισμός τότε.
0: Ναι,
1: σε νοιάζει φυλακή.
0: Ναι, λες τώρα κάτι έχει γίνει. Εντάξει. Ρονάλντο Ραμολιμέντο, τράβα σπίτι σου, μας έριξε τον κουβά. Ορίστε, έρχονται τέτοια μηνύματα.
2: Αγάπη.
0: Σας έχω πει ότι έχω ένα ξάδερφο στο χωριό που το Σβαρτζενέγκερ το λέει Μπρακενέγκερ.

0: Μ' αρέσει αυτά τα μηνύματα. Τσιγάρο, τσιγάρο.
1: Ναι.
0: Ντόρση στον Παναθηναϊκό, Αλέξανδρε, Στέφανος Ταξί. Το Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εντάξει.
0: Ο Στέφανος Ταξί μου έδωσε πιστοποίηση.
1: Εμείς κάνουμε ρίλον break.
0: Οκ.
1: Ναι.
0: Ηλίθιο αστείο ρίλο, βάλε break από αυτό το σταθμό. Τι βγάζω.

0: Να σου πω, πιστεύεις ότι μπορείς και εσείς να έχετε 25 επαφές με την μπάλα?
1: Μέσα σε 103 λεπτά δεν θα είχα 25 επαφές.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι.
0: Και με το ζόρι.
1: Αλλά δεν θα το
0: ξέρεις τι θα έκανα εγώ. Θα κατέβαινα λίγο από την επίθεση στο κέντρο. Δώστε μου λίγο ρε παιδί μου να κάνω δύο πάσεις εδώ πέρα. Δώσε μου λίγο τώρα. Φίλε, δεν μπορούμε να σου πούμε. Γνώρισες μια κοπέλα Σαββατοκύριακο, τι να κάνεις? Πες, θες να βγούμε για καφέ και πείτε τα. Τι θες εγώ να σου πω τώρα? Ως γνήσιος γυπαετός.
1: Εμένα είπε έτσι.
0: Εμένα θέλει να πει. Ναι. Λοιπόν, λόγω μύτης και εμένα και του Ρίλου. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Πες της να βγείτε να μιλήσετε. Δηλαδή, τι, κάνεις κάτι το Σαββατοκύριακο? Τι εννοείς?
2: Ορίστε, ρωτάει να στείλω μήνυμα ή να περιμένω να βρεθούμε δεύτερη φορά.
0: Όχι, ρε, μήνυμα, ρε.
1: Μήνυμα.
0: Μήνυμα, ρε.
1: Μήνυμα.
0: Μήνυμα, ρε, μπορεί να κάνεις την άλλη να την ερεθίσει και να βρεθεί με έναν άλλον. Ξύπνα. Εννοώ κάποιος να είναι open σε μια ερωτική κατάσταση. Ξύπνα. Σαββατοκύριακο είναι. Ωραία, χαρά, δεν δουλεύει. Έχει κοιμηθεί. Δεν έχει τα νεύρα της ημέρας.
1: Συμφωνώ.
0: Θα της πεις. Θέλω να σε δω αύριο, πάμε εκεί για φαγητό.
2: Για μπανάκι.
1: Τσουβί, μιλάμε για χωρισμό, δεν μιλάμε για τριπλό φωνικό. Έχει δίκιο. Καλά, εσύ που λες ξεπλένε τον Τζιτζιπά όπως ξεπλένε τον Ντάνι Άλβες.
0: Πρώτον,
1: καλά,
0: δεν ξεπλένουμε κανέναν.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
2: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Πραγματικά.
0: Δεν ξέρω αν έχω χάσει επεισόδια.
1: Εκτός τόπου και χρόνου. Ναι.
0: Λοιπόν, μετά από χωρισμό αυτό, πρόσεξε Μαρία, σοβαρό. Έχασα 53 κιλά από δίπλα μου, κοιμόμουν οριζόντια στο διπλό κρεβάτι και η ζωή ήταν πιο όμορφη.
1: Χταπόδι, το ξέρεις, το χταπόδι.
0: Το μπελετιέρι.
1: Ναι. Κοιμάσαι στο κρεβάτι ως χταπόδι.
0: Ρίλον Μάσκ, εύκολα πιο πλούσιος λέει ηχολήπτης, ο Ρίλον Μάσκ.
1: Μην πάτε στο φως, όχι μανάδες και πατεράδες το πρωί, όχι Χριστόφορους.

0: Ο Νίκος στέλνει μία πολύ συγκινητική σκηνή από το Ted Lasso. Μου τη θυμίζει, δεν μπορώ να την πω γιατί κάποιος βλέπει Ted Lasso τώρα.
1: Δεν
0: μπορώ να το πω. Τέλος πάντων, ναι. Αν δεν είχαμε ιδέα τι είχε προηγηθεί, θα βλέπαμε κάποιον να χτυπάει κάποιον. Έτσι είναι. Δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει, ρε παιδιά, στις οικογένειες. Και δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει και εμείς που θεωρούμε ότι ξέρουμε και παρακολουθούμε τα social media κάποιου γνωστού και ξέρουμε. Δεν έχουμε ιδέα.
1: Τι τώρα από μια φωτογραφία είναι όλοι χαρούμενοι στο Instagram τώρα. Έλα τώρα.
0: Και όταν βλέπεις και έναν δικό σου άνθρωπο, ένα φίλο σου, ένα γνωστό σου στα social media και λες, εντάξει, καλά, εντάξει, αυτός. Αυτός είναι όλη μέρα ξάπλα.
2: Ζάχαρη.
0: Αυτός είναι ζάχαρη. Όχι ρε παιδιά, απλά τα social media. Στα social media προβάλλουμε τα best of. Τα best of. Δηλαδή αυτά που θα τα βλέπει ένας manager και θα μας έκανε μεταγραφή στη Juventus.
1: Και κασέτα,
0: μετά θα πηγαίναμε στη Juventus.
1: Ούτε κοντρό.
0: Αυτό. Κριστιάνο Ρονάλντο με κονγκό.
1: Επειδή έδωσα.
0: Με ποιον έπαιξε.
1: Ναι, με αυτούς. Κονγκό, σωστό. Ρίλο, επειδή έλεγα προχτές ότι πρέπει η φωνή σου όταν θες να μιλήσει την κοπέλα στο τηλέφωνο να γίνει Ρίλο Μπάτμαν. Θέλω εσύ να το πεις, γιατί μας δίνει ένας ακροατής. Ρίλο, σε παρακαλώ, μίλα, σε έδωσε ο Τσούβι. Εσύ πώς θα έλεγες στο τηλέφωνο, θέλω να σε δω και να βγούμε το Σαββατοκύριακο. Αλλά με τη φωνή του Μπάτμαν αυτή που.
2: Συγγνώμη, δεν είπαμε θα στείλει μήνυμα.
0: Τηλεφωνητικό μήνυμα.
1: Φωνητικό.
0: Όχι, έτσι και στείλει φωνητικό.
1: Τηλέφωνο να πάρει, όχι μήνυμα.
0: Α, δεν το έχει το τηλέφωνο. Έχει Instagram. Τώρα οι νεολαίοι ανταλλάσσουν Instagram, δεν ανταλλάσσουν τηλέφωνα.
1: Ωραία, μηνύματα. Εγώ δίνω κινητό. Λες παλιός.
0: Εσύ δίνεις κινητό. Πού δίνεις κινητό?
1: Όταν μου λένε, δώσε μου τον αριθμό, το δίνω. Το δίνω παντού. Το δίνω παντού.
2: Τραπτ.
1: Καθόλου τραπτ. Για πες. Ηχητικό μήνυμα, στείλε.
2: Ηχητικό μήνυμα, τι κάνεις?
1: Εγώ ρε φίστη.
2: Πώς είσαι?
1: Καλά.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Όχι, όχι, θα ήθελα να σε δω το Σαββατοκύριακο. Πάμε για φαγητό, αυτό πες.
2: Έλεγα να κατέβουμε για μπανάκι. Χαλκιδική αυτό το σουκού.
1: Ακούεις αυτό που κάνει?
2: Κατά τις 8-9 θα ξεκινήσω.
1: Σε βολεύει.
0: 8-9 τι το πρωί?
2: Τι ρε φίλε.
1: Ρε Ρίλο, δεν θα πάει στο.
0: 8-9 η ώρα το πρωί.
2: Συγγνώμη.
0: Εντάξει, θα τους πιάσει κίνηση. Ναι, πάνε όλοι για σαν.
1: Πας να μιλήσει το ρεπόρτερ εκείνο του Sky που πάει για τη φάση. Είναι cringy, πώς το λένε. Εδώ κύριε Τζούνο.
0: Από μένα είναι όχι.
1: Τι 8 το πρωί ρε φίλε?
0: Για το 8 το πρωί. 8 το πρωί κατά μόνο να πάω να κάνω σκουμπαντάιβι.
1: Άκου. Εάν το πεις
2: να πας μία φίλη.
0: Θα σου πει πήγαινε 8 και θα έρθω
1: 4. Άμα πει ο άντρας Μαρία, θα το πω απλά. Έλα να πάμε κατά τη μία. Είναι καλός άνθρωπος με κακό σεξ. Αν πεις κατά τη μία να περάσω, είναι ο καλύτερος στο κρεβάτι. Όταν το πεις λάθος αυτό, είσαι καλύτερος στο κρεβάτι.
0: Δεν ξέρω,
1: έχω καταλήξει σε αυτά τα πράγματα. Κλαίω πρωί-πρωί με αυτά που κάνετε. Χειρότερο από τα φωνητικά μηνύματα, είναι πολύ ενοχλητικό και παραβιαστικό, λέει. Εντάξει, ρε φίλε. Παραβιαστικό.
2: Άμα θες, τα ανοίγεις.
0: Επίσης, ναι, σωστό. Δεν είναι ότι στα social media προβάλλεις τα best of, αλλά προβάλλεις τα best of μετά από σκηνοθεσία και μοντάζ. Ακριβώς. Ναι, δεν είναι. Μιλάμε για επεξεργασία. Χολιγουντιανή.
2: Να κάνω ένα διάλειμμα.
1: Να το, με έπεισε.
0: Τώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Εγώ πήγα με την κοπέλα στον Άγιο Κωνσταντίνο 8 το πρωί εδώ και καμένα βούρλα εδώ. Πολύ ωραία νερά, υποτιμημένες οι περιοχές και κανονίσαμε να πάμε διακοπές 15 Αύγουστο. Πού λες Μαρία με την κοπέλα? Στην Ακράτα.
1: Α, ωραία, στην Ακράτα.
0: Σαθόπυργος, Ακράτα, Άκολη, Αιγίου. Η παραλία λέγεται έτσι. Κάνω και αστεία. Είναι πολύ ωραία. Τηγανιτά, καλαμαράκια κατεψυγμένα έχω βρει μαγαζί, ωραίο, τσαλάστιχο. Πολύ ωραία.
1: Από το πρώτο Μουντιάλ του Ρίνα.
0: Από το πρώτο, ναι, έβαζε γκολ τότε.
1: Τότε ήταν καλά.
0: Τότε. Και θα πάμε εδώ πέρα, πώς τη λένε την κοπέλα να ταιριάζει με, με τον τόπο?
1: Βούλα.
0: Με την Αγλαία ήρθαμε εδώ πέρα λοιπόν. Και τι να σας πω, ο καθένας μπορεί να ζήσει πάντοτε τον ερωτά του. Τι γνώμη?
1: Οι άνθρωποι έχουν σημασία.
0: Τι γνώμη έχετε θα πει για τον Έλλον Μάσκ που έγινε 3 εκατομμύρια? Τι έγινε? Δεν χρειάζεται τόσα λεφτά να μπελάς. Καλύτερα λίγα και καλά. Εμείς έχουμε και το πανηγύρι γιορτής Κόρδου εδώ. την άλλη μέρα και είστε όλοι καλεσμένοι. Είστε όλοι καλεσμένοι. Φτιάχνουμε πράγματα από σκόρδο. Φτιάχνουμε σκορδαλιά, φτιάχνουμε τζατζίκι.
1: Γλυκό του κουταλιού.
0: Γλυκό σκορδοκούταλο. Κάνουμε σκορδοστούπι, σκορδοζούμι. Τη μέρη σκόρδου το παρουσιάζει η μέρη σκόρδου. Ό,τι είναι με σκόρδο. Σκόρδο, βάζουμε και κρέας και του ρίχνουμε πάνω σκόρδο και το λέμε.
1: Το καλύπτεται με σκόρδο.
0: Ναι. Κάνουμε διάφορα.
1: Λιποθυμιές, φαντάζομαι.
0: Οι λιποθυμιές είναι το παιχνίδι που παίζουμε στις 11.
1: Και όποιος είναι έλθει πρώτος κερδίζει.
0: Ναι. Ο πρόεδρος του συλλόγου το παρουσιάζει και φέτος τη γιορτή την κάνει ο Γιώργος Λιανός. Που έφερε το Λιανό.
1: Το λιάμε τρόμα.
0: Ναι.
1: Μόνο το Instagram έχω τη κοπέλα. Λέει αν στείλω φωνητικό θα τρομάξει. Εκτός αν στείλουμε φωνή Ραμόνας. Ναι, αν στείλουμε φωνή Ραμόνας. Καλά θα πας. Όχι φωνητικά.
2: Τι κάνεις αύριο? Ναι. Παλιοχώρησο.
0: Δεν έχεις καμία τύχη. Άστο. Ο Ρίλος θέλει να προλάβει το πλοίο της γραμμής, λέει 8 η ώρα. Όχι ρε φίλε, δεν είναι τόσο περιπετειώδης. Θες να πάμε κάποια μπάνιο? Πού? Σύρο. Τι? Έλα, ανέβα και πάμε Σύρο. Μαρία, το σκέφτηκα και εγώ. Είναι αθλητική εκπομπή.
1: Όχι, είναι και 52. Είναι και 52. Ναι. Λοιπόν, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, μία συμβουλή έχω να σου δώσω.
0: Μην ασχολείσαι.
1: Αυτό.
0: Δεν έχεις καμία τύχη.
1: Ναι, δεν έχεις καμία τύχη. Αυτό. Δεν ξέρω πώς είσαι, δεν ξέρω τι κάνει. Μην ασχολείσαι, δεν έχεις καμία τύχη. Out of your league που λένε και στο χωριό μου.
0: Το μαρμάρι ήταν.
1: Ναι. Out of your league. Αντιδώσουμε που και όπου. Δηλαδή. Έχει έρωτα μια κοπέλα και στέλνει μηνύματα σε εκπομπή ραδιοφωνική. Και ξέρουμε εμεί την κοπέλα. Και θα σου πούμε, ναι, παίρνω από εδώ, σου δώσουμε διεύθυνση να έρθει να την πακετάρουμε. Θα την πα εδώ ή θα την πάρει στο σπίτι. Όχι. Ποτέ και σε καμία περίπτωση. Ναι. Ειδικά για τη Σοφία.
0: Μπήκε μπροστά, πραγματικά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Έταξε τα στήθη. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Άλλε. Πάλι τα ίδια.
3: Δεν μπορεί τώρα.
1: Να το. Χιερή Ανρή.
0: Ναι.
1: Επειδή με αυτό και μας κράζετε και τη λέτε άσχετη κτλ. Μίλησε ο Τιερί ο Ανρί για τον Κριστιάνο το Ρονάλντο.
0: Βούλωσε τώρα Τιερί που θα μιλήσει για τον Ρονάλντο.
1: Έλαντε, ναι, τι έχεις κάνει.
0: Καλά,
1: τι
0: δεν έχεις κάνει. Έχει κάνει το 1/300 του Ρονάλντο. Το 1/300 του Ρονάλντο έχει κάνει Τιερί Ανρί.
1: Τι εννοείς?
0: Στην καριέρα του. Το 1/300 έχει κάνει.
1: Έχει πάρει παγκόσμιο,
0: ναι, αλλά σε προσωπικό επίπεδο ο Τιερί Ανρί δεν φτάνει ούτε στο 1/5 τον Κριστιάνο.
1: Επειδή πάρει τις χρυσές μπάλες.
0: Ναι, τι είναι εύκολο να πάρει 5 χρυσές μπάλες. Εντάξει, ο Τιερί Ανρί μπορεί να μιλήσει γιατί είναι μεγάλος παίχτης, τεράστια προσωπικότητα, αλλά δεν έχει κάνει την καριέρα του Ρονάλντο.
1: Δεν θα έρθω να συμφωνήσω.
0: Έχει κάνει ο Τιερί Ανρί την καριέρα του Κριστιάνο.
1: Δεν μπορεί να πει ότι έχει κάνει το 1.
0: Δεν είπα ότι είναι αμεληταία ποσότητα.
1: Λίγο το είπε.
0: Όχι, είναι το 1/10. 1/10, 300 για μένα. Έχει πάρει ο Τιερί Ανρί το παγκόσμιο με τους παιχταράδες που είχε, γιατί είναι και Γάλλος, δεν είναι Πορτογάλος. Έχει και παιχταράδες η Γαλλία, δεν έχει καμία σχέση με την Πορτογαλία. Τώρα μπαίνω μπροστά. Αλλά ο Τιερί Ανρί δεν είναι το μέγεθος του Κριστιάνου Ρονάλντο, μην τρελαθούμε. Με 5 χρυσές μπάλες, επειδή έχει τηλεοπτική εκπομπή. Κάτσε ρε φίλε.
1: Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν, λένε να πω κάτι σημαντικό. Η ομάδα πρέπει να σκοράρει, όχι ένα συγκεκριμένο παίκτη. Και θα το εξηγήσω αυτό. Αυτό το λέει ο Τιερί Ανρί. Ο Κριστιάνο, επειδή σκέφτεται μόνο να σκοράρει. Κάνει αυτή την κίνηση. Θα πρέπει να κινηθεί προς τη μικρή περιοχή και να τραβήξει τον αμυντικό μαζί του, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση για να εκτελέσει. Είπε το πιο απλό πράγμα, το αυτονόητο. Ότι ναι, όντως ο Κριστιάνο έχει στο μυαλό του, δεν τον ενδιαφέρει να σκοράρει ομάδα. Πιο πολύ, όσο και να τον αγαπάμε και να τον αγαπάτε τον Κριστιανό Ρονάλντο, ναι, θέλει να σκοράρει αυτός.
0: Θέλει, είναι το ίγκο του τεράστιο, ναι, και με αυτό.
1: Πώς λέμε, δεν έχει σημασία ποιο σκοράρει αρκεί να κερδίζει η ομάδα. Όχι, όχι, λέει ο Κριστιανό. Σημασία δεν έχει να κερδίζει η ομάδα, σημασία έχει να σκοράρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει. Αλλά που λένε τον έβαλε στη θέση του Τιερί Ανρί, εντάξει, κάνει μια κριτική. Όντως, εκεί ο Ρονάλντο και σε άλλες φάσεις το έχουμε δει, θέλει να σκοράρει, θέλει να γράφει. Θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ. Τι να τον κάνω τώρα εγώ, τι να του πω. Δεν ακούει το παιδί. Αλλά καταλαβαίνεις ότι, εντάξει, θα τα ακούσει γιατί είναι στο επίκεντρο. Φυσικά και θα τα ακούσει. Τι λέει, σιγά την καριέρα που έκανε ο Ρονάλντο. Οκ, φίλε.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει δύο αντιφατικά μηνύματα για τη Σοφία. Το ένα λέει, εσύ που έχεις πάθει έρωτα με τη Σοφία, δεν είσαι ο μόνος. Πήγαινε στον καθρέφτη, χαμογέλα και κατάλαβε ότι δεν είναι για τα δόντια μας.
0: Καλά, ναι, τώρα.
1: Και το άλλο λέει, γιατί μωρή γλάστρα, τι θα πάθεις, θα στην πάρουμε ή θα στην κλέψουμε. Να βγούνε μαζί, τη έστειλε το παιδί. Πρόσχε, μην πεθάνεις με τις γάτες σου μόνη σου.
0: Τι έπαθες,
1: ρε φίλε.
0: Τι έπαθες, ρε φίλε.
3: Τι γίνεται.
1: Αυτά.
0: Σκύρος, παιδιά, το ωραιότερο νησί. Αυτός μ' αρέσει. Η Σκύρος.
1: Έχω ακούσει και εγώ πολύ καλά λόγια για τη Σκύρο.
0: Αλήθεια, και εγώ έχω ακούσει. Δεν έχω πάει ποτέ Σκύρο. Πόση ώρα είναι από τον Πειραιά?
1: Νομίζω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει Σκύρο, Πειραιάς Σκύρος. Νομίζω ότι πας από Εύβοια πάνω και περνάς απέναντι. Ναι, από Μαντούδη.
0: Α, εντάξει, πάω με τα μάξι μέχρι ένα σημείο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να υπάρχει από Πειραιά, μπορεί να είναι λευλακίες. Συνήθως. Αλλά νομίζω ότι περνάς από εκεί.
0: Ναι. Και γύρω έχει πάρει ο Αρνή. Και ο Αρνή έχει πάρει γύρω. Ναι. Και ο Κριστιάνο έχει πάρει το γύρω. Με το. Ποιος το είχε κάνει εκείνο τον γκολ στην παράταση. Παράταση το έχει κάνει. Α, σουτ. Δεν ξανακούμπησε την μπάλα αυτός. Επειδή το βάλε αυτός και όχι ο Ρονάλντο.
1: Μα ο Ρονάλντο είχε βγει από το 10 λεπτό.
0: Με την αλλαγή τραυματιστή.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Άχω.
0: Ένας με κοτσίδια.
1: Σουτ, αέρος, αέρος.
0: Αέρος, αέρος, χαμηλό όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χαμηλό, ωραίο.
1: Εδάφος, εδάφος, ο Γιώργος.
0: Ναι, ναι,
1: εδάφος, εδάφος, είχε πει ο Αλέξης.
0: Ήτανε κάκιστος, ρε φίλε, ο Ρονάλντο. Εννοείται ότι δεν ακούμπησε την μπάλα, εννοείται ότι είναι χάλια. Εννοούνται όλα αυτά. Αλλά μην τον ακυρώσουμε τελείως.
1: Δεν τον ακυρώσαμε.
0: Ο κόσμος εδώ στέλνει διάφορα περίεργα. Ο άχρηστος, ο χειρότερος, ο Πενάλντο.
1: Γιάννης Μπίλιος. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, μόνο Γιάννη. Από εκεί μη πας, Κύρο.
3: Ορίστε.
0: Ωραίος Μπίλιος, ο οποίος έκανε ένα κατεβατό για την Εθνική Αγγλίας. Όπου έχει βάλει τον εαυτό του με σημαίες της Εθνικής Αγγλίας πίσω, μικρός, 20 χρόνια πίσω, που με ενδιέφερε, λέει, η Εθνική Αγγλίας και. Και ενδιαφερόμουν και είχα πάθος. Τώρα το μόνο που με νοιάζει είναι να τους βλέπω διάφορα και να βλέπω παράλληλα και Γη της Ελιάς.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα Γη της Ελιάς λέει και πιο πολύ ενδιαφέρον. Ο γνωστός Γκρινιάρης.
1: Ένα που λες Γκρινιάρη τον πήρε. Να, τη βλέπω, λέει, μισό αιώνα από το μπαλκόνι μου στο χωριό. Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Ορίστε.
1: Πραγματικά πέφτω από τα σύννεφα.
0: Είδες.
1: Αυτό το παιδί μέσα στη ζωή. Μες ναι. Στη χαρά, μες στην ναι. Ενέργεια και δεν έχεις πάει στη Σκύρο που είναι απέναντι από το χωριό σου.
0: Ο Έντερ είχε κάνει τον γκολ.
1: Δεν το περίμενε.
0: Παρένθεση, ο Έντερ είχε κάνει τον γκολ.
3: Ο Έντερ.
0: Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μπίλιος να μπει στο καράβι να περάσει απέναντι. Σκέψου πόσο πολύ βαριέται. Γιατί θα πει, έλα ρε, εδώ πέρα η Κίμη είναι πολύ
1: γιατί
0: καλύτερη.
1: Η Κίμη είναι καλύτερη. Έλα.
0: Και μπορεί και να είναι, δεν ξέρω. Ο Ανρί δεν έκλαιγε στο γήπεδο τουλάχιστον.
1: Καλά, ο Ανρί, άστο. Ανρί, άλλο.
0: Πέρασε δύσκολα.
1: Έχει πέρασει πάρα πολύ δύσκολα.
0: Έχει μιλήσει για την κατάθλιψη, έχει μιλήσει. Γενικότερα έχει τα νεύρα του. Ο Ανρί έχει τα νεύρα του. Στην κριτική του είναι πολύ
1: δηλητήρια. Δεν έχει τα νεύρα του. Είναι.
0: Τα πετάει
1: είναι
0: έτσι.
1: Πολύ αυστηρός πατέρας.
0: Ναι. Ναι, δηλαδή, αν είχα πατέρα τον Ανρί, αλήθεια, θα φοβόμουν κάθε φορά να κάνω κάτι. Μαρία, πώς θα το πάρει.
1: Πολύ αυστηρός, πάρα πολύ.
0: Φαίνεται.
1: Ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Δεν λέει πολλά σα. Λέει, εσύ το φτιάξε αυτό, κάνει.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Αλλά έχει κάνει κάτι καλό, όμως σου λέει μπράβο και νομίζω
0: αλλά
1: ότι έχει πάρει Νόμπελ.
0: Ναι, σου λέει, ναι. Εσύ το έχει κάνει αυτό. Μπράβο, ήταν μπράβο. Το πιο ωραίο που έχω δει.
1: Μπράβο.
0: Και φεύγει.
1: Και φεύγει.
0: Μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα όμως, σου λέει, να πατάς στη γη. Σου ξανακάνει παρατήρηση. Σου ξανακάνει παρατήρηση. Ναι. Ναι. Από Μαντούδη μόνο σποράδες λέει. Οκ. Okay. Λίγο πριν φύγουμε, λίγο πριν έρθει η Σοφία Θεοδωράκη που δεν είναι για τα δόντια Καραγκιόζη. Και πριν έρθει ο Μιχάλη Τσόχος που είναι για τα δόντια, αν θες φασωθείτε με τον Μιχάλη. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για δύο ώρες. Πρεσάρισμα, μουντιαλικό παρακαλώ. Μουντιαλικό. Μαρία, τι έχουμε να πούμε.
1: Ο Στίβεν Πιγκάλ μας δίνει.
0: Τι λέει ο Πιγκάλ.
1: Ότι το καράβι για Σκύρο ανήκει στους Κυριανούς. Το κυλικείο έχει τιμές κανονικές και είναι ανεξάρτητη από εταιρείες. 20 ευρώ το άτομο, 40 το αυτοκίνητο.
0: Μπορεί να πάει μόνο τα μάξι. Και εγώ κολυμπόταν να μην χρεωθώ.
1: Με σάπ. Με σάπ. Λοιπόν, η Σοφία που ανήκει στην Gen Z γενιά.
0: Δεν ανήκει. Ανήκει.
1: Δεν ανήκει. Τι είναι.
3: Τι είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτή δεν είναι η Gen Z γενιά. Λοιπόν. Έχει ρε παιδί μου, έχει, τα δικά της έχει η Gen Z γενιά, έχει αγωνίες, έχει όνειρα, έχει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Έτσι είναι παιδιά και το WhatsApp. Και δεν μένει στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής τους. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ρίλο, άκου την εταιρεία στην Big Win. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Μισθή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να μας πει ο κύριος Ρονάλντο πόσο του χρειάστηκε για να περάσει επιτεύγματα το Βασίλη τον Λάκη και τον Παντελή τον καφέ.
0: Οπ,
1: αντεγιά. Γεια σου. Γεια σου. Κλείστονε τον κύριο.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
4: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
12: Τάνια!
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα, El Greco.
12: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά.
15: Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Sport FM Πάτρας.
17: Η Πορτογάλη με τον Ζωάο Μουτίνιο, έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητος Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρεί τον Κοσελνί. Στο πλήμα του 109, τρομερό, ένα σύρμα από το πουθενά. Ο Έντερ πανηγύρισε όλο σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πεπρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Ό,τι και να συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, φίλε, μπορεί να έρθει με έναν υπέροχο τρόπο ο Σταύρος Καλογεράκης. Να μπει μέσα στο στούντιο, να σου φέρει έναν υπέροχο καφέ, έτσι, με μια καλή διάθεση, με ένα χαμόγελο και να πει ναι, ρε.
1: Γενικά, η ζωή είναι ωραία. Η Σταύρο Καλογεράκη είναι πάντα θετική, αλλά με αυτό το τραγούδι απογειώνεται.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Ναι, είναι το soundtrack τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Το πρώην, μάλλον. Μιχάλη, θα είμαι ομό, κοινικό, ευθύ.
1: Τι παιδί είσαι εσύ, λέει το πρώτο μήνυμα που ήρθε. Λέει, σε ποιον αναφέρεται, λες. Το Δεσίλα.
0: Τι παιδί είσαι εσύ, για σένα.
1: 10-03 στο Δεσίλα, τι παιδί είσαι εσύ.
0: Δεν έχουν εικόνα. Εγώ λέω ότι πραγματικά σήμερα μου χάρισε γιατί είναι νονός. Όχι Εσκομπάρ. Νονός μου αυτής παιδί. Δηλαδή. Που καμισάρα. Έτσι, που καμισάρα στην εντέλεια. Εντάξει, Μιχάλη. Δηλαδή, πραγματικά το θέλω με υπογραφή αυτή.
1: Μιλάμε για νούμερα.
0: Σήμερα είσαι κουκλάκι ζωγραφιστό. Όχι επειδή είσαι φίλος, έτσι, και γνωριζόμαστε από χρόνια, αλλά τέλος πάντων σήμερα είσαι. Οπότε το τι παιδί εσύ, εγώ λέω ότι πρέπει να είναι για τον Μιχάλη, παιδιά. Αυτοδικαίως. Λοιπόν, θα είμαι ευθύς, ομός και πώς να το πω, right to the point. Είδαμε χθες μια ομάδα που μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Μην αρχίσεις, ρε.
1: Μην ξεκινάς έτσι για την Αγγλία. Μην ξεκινάς έτσι για την Αγγλία.
0: Μα μην ξεκινήσεις δημόσιο.
1: Μα μην ξεκινήσεις. Μα έκανε ένα καλό μάτσα τη χλωσοφάτε πάλι. Μην ξεκινάτε. Θα το πάρει, θα το πάρει. Ένα μάτσα έκανε. Καλή ήταν, πολύ καλή ήταν.
0: Δεν φαγωθήκατε, κύριε Τσόχο,
1: εσεί
0: στα reels του bwin Sport FM, αυτά που κόβει ο Θανάσης και τα πετάει μετά στο Instagram, που λέγατε για ένα μάτς του Μέση, για ένα μάτς της Αργεντινής που βγάλατε συμπέρασμα ότι πήγε 25 χρονών. Γιατί λοιπόν για το ένα μάτς της Αγγλίας να πούμε. Να πούμε.
1: Γιατί το ένα μάτς του Μέση, εγώ δεν είπα ότι θα το πάρει ο Αργεντινής.
0: Okay.
1: Πότε θα το ξαναπάρει ο Μέση.
0: Ναι. Για την Αλέξανδρο και τον Αλέξανδρο και τη Μαρία είναι, λέει. Χαχά.
1: Τι παιδί εσύ για τον Αλέξανδρο και τη Μαρία και για του δύο.
0: Μάλλον.
1: Άρα Νικόλ, είπε δεις εσύ Νικόλ, είπε δεις εσύ Νικόλ. Προσπαθώ να το αποκριτογραφήσω.
0: Για τον Αλέξανδρο. Του φύγει μια πατάτα το Αλέξανδρο πριν.
1: Τι είπε, ποιος Ανδρή.
0: Όχι ρε, μιλάγανε.
1: Δεν το πέτυχα πουθενά, τον
0: κρατάω. Τώρα τελευταία λύνουν θέματα προσωπικά, προσωπικής υφής.
1: Α, ναι, το έχω ακούσει.
0: Λύνουν θέματα τέτοια. Ναι, παίρνει μακρύ τέλος
1: πάντων. Πώς να την πέσω σε αυτήν, πώς να την πέσω σε αυτήν.
0: Και λέει, στείλε μήνυμα και αυτά. Λέει,
1: εγώ στείλω τηλέφωνο. Και μετά το πέσω σε αυτήν, πώς να την πέσω σε αυτήν.
0: Και λέει, στείλε μήνυμα και αυτά. Λέει,
1: εγώ στείλω τηλέφωνο. Και μετά το μάζευε, γενικά.

0: Ισπανία που δεν βλεπότανε, όπως είναι η Πορτογαλία που δεν βλεπότανε, όπως είναι η Αργεντινή που ήταν καταπληκτική, όπως είναι η Βραζιλία που ήταν πολύ μέτρια.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα στις 6-7 για να το πάρουν.
1: Αποφεύγεις τον ενθουσιασμό δηλαδή?
0: Όχι. Λέω ότι ήταν, δεν τον αποφεύγω. Λέω ότι ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή.
1: Δεύτερο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Έχω ξαναπεί ότι η ιστορία του Τούχελ είναι μια πολύ ωραία ιστορία, να δούμε πώς ένας ρεαλιστής, πραγματιστής, προπονητής θα πάρει μια ομάδα που το ρεαλισμό και τη... είναι άγνωστες λέξεις,
1: ναι.
0: Και η κοινικότητα και όλα αυτά.
1: Και ο πραγματισμός.
0: Ναι, ναι. Στην ιστορία της είναι άγνωστες λέξεις, διαχρονικά. Τι σημαίνει, ας πούμε, πραγματιστής, για να συνοηθούμε. Δεν ξεκίνησε το Σάκα. Διότι θεωρούσε ότι σε αυτό το μάτς η έκρηξη του Μαντουέκε θα τον βοηθούσε περισσότερο. Δεν πιστεύει ότι ο Μαντουέκε είναι καλύτερος παίκτης από το Σάκα. Που δεν είναι.
1: Όχι.
0: Όμως θα πάει με την.
1: Με την τακτική του. Ναι, το πλάνο του.
0: Ναι, αυτό. Αυτό. Ένας άλλος.
1: Καλά, και κοινός... στις επιλογές του φάνηκε αυτό.
0: Σωστά. Ένας άλλος κοινός προπονητής θα έλεγε: δεν θα βάλω εγώ το Σάκα, θα με κυνηγάνε όλοι οι Άγγλοι και δεν κερδίσω.
1: Αυτό.
0: Θα βγουν όλα τα ταμπλόιτ.
1: Αυτό ήταν. Βάζαμε τους καλύτερους 11.
0: Ναι.
1: Τους...
0: ή ένας άλλος θα ξεκίναγε με το Stones και δεν ξεκίναγε με τον Gay.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Θα έλεγε. Θα τα έχει φτιάξει τα ταμπλόιτ μόνος του.
1: Σε καμία
0: περίπτωση. Στην περίπτωση που δεν κερδίζαμε.
1: Και αυτός ο Κέιν, να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εντάξει, το κάνει και στην Bayern. Εμένα μου θύμισε πολύ το Harry Kane της Tottenham χθες. Πάρα πολύ. Ειδικά της καλής χρονιάς που έκανε ο Harry Kane με τον Son. Που έπαιζε θέση deep line playmaker ουσιαστικά στο γήπεδο. Πάρα πολύ χαμηλά στο γήπεδο. Και όταν έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος σου βάζει με ευκολία γκολ και σου έχει και τέτοια ποιότητα στη μεταβίβαση, στην κάθετη μεταβίβαση 40, 30, 35, λες πραγματικά είναι το τέλειο πακέτο. Πραγματικά εχθές, εγώ το Harry Kane το θαύμαζα, γιατί ο Άντερσον, για παράδειγμα, σαν κεντρικό χαφ, έβγαλε ένταση, κέρδισε μονομαχίες, γέμισε το χρόνο της μισής γραμμής. Την ποιότητα στη μεταβίβαση δεν την είχε.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν δηλαδή ο παίχτης που ήξερες ότι από τα πόδια του θα ξεκινήσει μια πολύ επικίνδυνη επίθεση της Αγγλίας.
0: Ναι, παρ' όλα αυτά έχει πολύ. Η εξέλιξη αυτού του παιδιού είναι για να. Για να κρεμάσει τον Νιούκαστλ.
1: Ναι. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Που τον είχαν μέσα στα πόδια τους, είχαν αρχίσει να τον καταλαβαίνουν και τον έδωσαν με πάρα πολύ λίγα λεφτά. Αν πάει και μακριά η Αγγλία, η Νότιχαμ θα βγάλει. Θα κάνει ρεκόρ μεταγραφή στην Αγγλία.
1: Τριψήφια αριθμό εκατομμυρίων.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα πάει 120, 130, 140, δεν ξέρω. Θα την γδάρει τη City.
1: Εννοείται. Αλλά χθες και πάλι το ξαναλέω, ήταν ο μπαγάζας, ο Κέιν, ήταν όλα τα λεφτά. Παιχτάρα.
0: Μα ήταν διανόητη παιχτάρα. Και για μένα, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τόσο μεγάλα λάθη. Που γι' αυτό ακριβώς οι ομάδες πρέπει να είναι προστατευμένες ανεξάρτητα από το τι λέει ο προπονητής. Δηλαδή είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη στην ιστορία της Manchester United τα τελευταία 15 χρόνια. Ότι άκουσε τον Ten Hag που είπε. Όχι, δεν είπε ποιος Kane. Είπε, με αυτά τα λεφτά μπορούμε να πάρουμε δύο. Είναι πολλά. Γιατί η Tottenham στην Bayern τον έδινε με 80, αλλά στη Manchester United έλεγε 110. Δηλαδή τον τόσο σε αγγλική ομάδα. Τα λεφτά υπήρχαν για να τον πάρουν, αλλά ο Ten Hag έλεγε να μα δώσουμε. Ναι, έχουμε 200 και μεταγραφές. Να μα δώσουμε 110 σε αυτόν, δεν φτάνει να πάρουμε στόπερ και τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και να πάρουμε το Χόιλουντ που κάνει 65-70.
1: Το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα.
0: Και οι άνθρωποι δεν πήραν τον Γκέιν και πήραν τον Χόιλουντ. Εκεί όμως πρέπει να υπάρχει.
1: Φυλακή.
0: Η τεχνική.
1: Όχι, ρε, αστυνομία. Κανονικά.
0: Ο τεχνικός διευθύντης.
1: Έλα εδώ και όχι.
0: Όπα, παιδιά.
1: Αστυνομία κανονική. Συλλαμβάνεσαι, φίλε. Όχι, μπαίνεις φυλακή. Σου στερώ το δικαίωμα να παίρνεις αποφάσεις πάνω στο ποδόσφαιρο για τα επόμενα 2 χρόνια. 1,5 χρόνο. 6 μήνες. Απαγόρευση λήψη αποφάσεις. Δεν γίνεται τώρα να μου λες ότι είχες τον Γκέιν και πήγες και πήρες τον Χόιλουντ. Ωραία. Παρά και το Χωσέ το Τσέ. Και πες ψάχνω διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Το τσέπ, το θυμήθηκε.
1: Ναι,
0: τέλος πάντων. Ο Κέιν είναι ο πιο ολοκληρωμένος σεντερφόρ, για μένα πιο ολοκληρωμένος και από τον Εμπαπέ, την τελευταία πενταετία.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Από τότε που σταμάτησε ο Μπενζεμά να είναι.
1: Και βασικά είναι ένας ποδοσφαιριστής που κυκλοφορεί με πάρα πολύ μεγάλη άνεση σε όλο το εύρος του άξονα. Σε όλο το εύρος του άξονα. Είναι απίστευτη η συνεισφορά του στο παιχνίδι σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Έτσι. Και ο χώρος που δημιουργεί και τα πολύ δυνατά άκρα της Αγγλίας, με την κίνηση που κάνει και βαθαίνει στο γήπεδο. Και την πολύ καλή του μεταβίβαση εκμεταλλεύεται όλες αυτές τις ρουκέτες που έχει. Το Μαντουέκε, τον Σακά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Μιλάμε τώρα.
0: Ο κύριος θέλει break τώρα.
1: Λοιπόν, θέλει break.

0: εγώ να σας πω ότι ένα διαφημιστικό μήνυμα ότι το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN καθημερινά θα βρεις διαθέσιμες αναμετρήσεις του παγκοσμίου με 0% κανιώτα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: BWIN Sport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
11: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
12: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα τολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει τολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον τολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να δώσουμε κανένα δώρο στον κόσμο, ρε φίλε.
1: Να δώσουμε.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ένα tablet, ένα iPad σήμερα.
1: Ένα iPad.
0: Να δώσουμε ένα iPad, ρε φίλε. Λοιπόν, θα δώσουμε ένα iPad σήμερα. Λοιπόν, 6988 946 946.
1: Σταύρος Τουρλής. Ήρθε, δηλαδή. Πριν μπεις.
0: Λοιπόν, 6988.
1: Με το να δώσουμε ένα δώρο χράτο, Σταύραγκας.
0: Κάποιοι στέλνουν προληπτικά, ρε, από πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6988-946-946 στέλνετε για ένα iPad για να βλέπετε τα ποδόσφαιρά σας όπου θα πάτε διακοπές μέσα από το ωραίο αυτό γκατζετάκι. Λοιπόν, πέρα από αυτό, εδώ που μπινελικώνετε, που στέλνετε τις δικές σας ευχές για τα δικά μας πρόσωπα τα αγαπημένα. Λοιπόν, παίζετε για τρία βιβλία προσφορά της MP Publication. Τα είπαμε τα βιβλία, είναι της Αγγλίας, θα το πούμε πρώτο σήμερα. Λοιπόν, η ιστορία των τριών κεταριών είναι η Άγγελε με τα βρώμικα πρόσωπα, το προσωπικό αγαπημένο που είναι η ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με εξώφυλλο το Μέση. Και είναι και ένα πάρα πολύ καλό κείμενο, το οποίο πρέπει να το έχετε στη συλλογή σας, αν είστε ποδοσφαιρόφιλοι. Η ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ, από τον Τζόναθαν Βίλσον. Δεύτερο δώρο αυτό, λοιπόν, εδώ πινελικώνεται. Και έχουμε και τη δωράρα, τις τρεις μπλούζες που δίνουμε και σήμερα, τα τρία τισερτ, με στάμπα της επιλογής σας από την Animal Print Think Design, που έχει ετοιμάσει γύρω σε 150 στάμπες. Με θέμα το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Εσείς τι κάνετε, στέλνετε εδώ μήνυμα, βάζετε δίπλα μπλούζα και στη συνέχεια μπαίνετε, αν κερδίσετε, στο Facebook της Animal Print, βρίσκετε τη στάμπα που θέλετε, επικοινωνείτε μαζί της, διαλέγετε το μέγεθος και πάτε και παίρνετε την μπλούζα σας. Και επίσης, για όλους τους ακροατές του BWIN Sport FM, που δυστυχώς για την Animal Print είναι πολύ, υπάρχει ειδική τιμή. Πάτε, λέτε BWIN Sport FM, κλείνετε το μάτι και παίρνετε μια ειδική τιμή, γιατί πραγματικά έχει ετοιμάσει ο Μίτσος και ο Λευτέρης εκεί, όλη η ομάδα έχουν ετοιμάσει πάρα πολύ ωραίες μπλούζες. Εγώ έχω προμηθευτεί μια του Larry Bird, μια του Kevin Garnett. Έτσι, το έχουν στο μπάσκετ τώρα τελευταία. Λοιπόν, έχω μια Cruyff και μια Maradona. Αυτές ήταν οι επιλογές μου. Έτσι, δηλαδή η γκάμα είναι μεγάλη. Έχει από Maradona μέχρι Curaçao. Ό,τι κινείται στο ενδιάμεσο, το βρίσκεται. Λοιπόν,
1: ωραίο.
0: Ρονάλντο, είδες?
1: Ρονάλντο, είδα. Δεν περίμενα. Έχω ξαναπεί, δεν έχω σε εκτίμηση τον προπονητή της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Και δεν τον έχω σε εκτίμηση ούτε από όταν ήταν προπονητή στο Βέλγιο. Ο άνθρωπος αυτός έκανε μια πολύ μεγάλη επιτυχία άλλου τύπου με τη Wigan πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Όταν έβαλε στην Premier League και πέρασε το κύπελλο Αγγλίας. Και αυτή την επιτυχία την καταφέρνει, μπράβο του, και την εξαργυρώνει πάρα
0: ακόμα
1: πολλά χρόνια.
0: Ναι. Βέλγιο, μετά Ισπανία, μετά
1: Πορτογαλία κτλ. Ναι. Για μένα δεν είναι το μοναδικό. Okay, καταλαβαίνω γιατί πέφτουν πάνω στον Κριστιανό. Λογικό. Και το είχαμε ξανασυζητήσει. Νομίζω ότι είναι υπερβολικό. Μπορεί να αποδειχθεί υπερβολικό ανεξάρτητα από το χατρίκ και για το Μέση. Να παίξει 7, 6, 8, αν φτάσουμε στον τελικό. 90 λεπτά σε 30 μέρες. Είναι σίγουρα υπερβολικό για τον Κριστιανό. Αλλά δεν είναι το μόνο πρόβλημα. Για μένα ήταν δυσλειτουργική τελείως η Πορτογαλία. Και όταν έχεις το Βιτίνια, το Ζωάο Νέβες και τον Μπρούνο Φερνάντης και είσαι δυσλειτουργικός, φταίει εσύ. Μετά να συζητήσουμε για τον Κριστιανό.
0: Και πρόσεξε και σε παιχνίδι που ξεκινάει με πολύ καλές προϋποθέσεις για σένα. Διότι πάρα πολύ νωρίς ανοίγεις το σκορ.
1: Σωστά.
0: Έτσι.
1: Σωστά. Δεν είναι προπονητής για να έχει τέτοια ομάδα στα χέρια του, ενώ τέτοιο ρόστο. Ναι. Μπορεί να είναι μια χαρά προπονητής για πιο κάτω επίπεδο. Όπου κυρίως θα. Να μην μπορεί να κλέβει τα μάτια, αλλά πάντως δεν θα κυριαρχεί τα μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι άλλο να πάρω το κύπελο με τη Wigan και είναι άλλο να πρέπει να πάρω το παγκόσμιο κύπελο με τη.
0: Να πάρω το τσάπεζο με τη City.
1: Μπράβο. Ναι, είναι τελείως διαφορετικό.
0: Έχει διαφορά μεγάλη. Και να σου πω και κάτι. Και διαχειρίστηκε ο συγκεκριμένος και το καλύτερο υλικό που είχε ποτέ το Βέλγιο στη διάθεσή του, έτσι.
1: Σωστά.
0: Το Βέλγιο ήταν νούμερο 1 στο ranking του παγκόσμια εκείνη την εποχή.
1: Σωστά.
0: Και είχε ό,τι καλύτερο και στην καλύτερη δυνατή ηλικία. Εντάξει.
1: Και τώρα πιθανόν το ίδιο ισχύει για την Πορτογαλία.
0: Και να σου πω κάτι, Πορτογάλοι είστε, γιατί έχετε Ισπανό προπονητή.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Αν μου πει Πορτογάλο είναι και Μουρίνιο, και ρωτά θα τα κάνω, τέλος πάντων εντάξει, okay, αλλά θέλω να σου πω ότι βρέστε κάποιον άλλο, παιδί μου.
1: Ναι, ήταν πολύ προβληματική εικόνα, γιατί δεν άλλαξε και σχεδόν ποτέ. Δηλαδή στη Γαλλία, ας πούμε, θα μπορούσε να πει, αν έμενε έτσι η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, ότι όπα εδώ έχουμε μια προβληματική εικόνα. Κατά την άποψή μου, η Γαλλία έχει σαφώς χειρότερα χαφ που είναι πολύ κομβικά.
0: Συνολικά από... γύρω-γύρω μπορεί να έχει καλούς παίχτες.
1: Πάρα πολύ καλούς.
0: Αλλά στα χάφη δεν έχει. Δηλαδή, Τσουαμενή, Ραμπιό με τον Ζέσους, με τον Νέβες και τον Βιτίνια, δηλαδή τι σχέση. Και τον Μπέρναρντο Σίλβα. Δεν έχω μια σχέση.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να παίξει το κανονικό ποδόσφαιρο που μπορούν να παίξουν στα παιδιά. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Δεν ξέρω αν ήταν μια κακή βραδιά. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι μια κακή βραδιά. Μπορεί να φτάσει μακριά η Πορτογαλία, γιατί έχει πολύ μεγάλες προσωπικότητες και πολύ μεγάλους παίκτες. Αλλά νομίζω και να φτάσει μακριά θα φτάνει με το στανιό, με το ζόρι. Η Αγγλία είναι μια πολύ ωραία ομάδα με τον καλύτερο προπονητή του τουρνουά.
0: Έτσι λες.
1: Ναι. Αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής του τουρνουά. Και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει άλλη φορά που η Αγγλία έχει πάει σε ένα παγκόσμιο ή σε ένα γύρο έχοντας τον πάγκο τον καλύτερο προπονητή.
0: Ναι. Εννοείς από άποψη τακτικής, πληρότητας τακτικής.
1: Ναι, από άποψη τακτικής πληρότητας, από άποψη διαβάσματος του αντιπάλου, από άποψη. Ρε παιδί μου, είναι ο ορισμός. Δηλαδή, γίνεται πολύ κουβέντα για τις επιλογές του. Και υπάρχει πολύ γκρίνια. Και από τις επιλογές του κιόλας προέκυψε το. Αυτό δεν πήρε το Φόντεν για να πάρει το Χέντερσον, δεν θα πάει πουθενά. Αυτό όμω δεν πιστεύει ότι ο Χέντερσον είναι καλύτερο παίκτη από το Φόντεν. Είμαι απολύτω βέβαιο.
0: Όχι, του κάνει τη δουλειά. Ναι.
1: Ναι. Πήρε αυτού με του οποίου πιστεύει ότι θα φτιάξει την καλύτερη
0: το
1: ομάδα.
0: Δεν είχα λέει αυτό.
1: Σωστά.
0: Το 4 δεν το είχαμε δει, το είχαμε ζήσει και ρεπορταζιακά.
1: Σωστά.
0: Δεν είχε πάρει του καλύτερου δυνατού παίκτε τότε ο Ροσαγγέλ. Είχε πάρει του παίκτε, δηλαδή μάλλον είχε αφήσει έξω παίκτε που θεωρητικά και ουσιαστικά ήταν πολύ καλή ποιότητα παίκτε που.
1: Ναι.
0: Έμεινα να παίξω. Μιλάμε για τον Στολτίδη και τον Ζήκο. Συγκεκριμένα τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Δεν τυχαίο ότι Γερμανός και άλλος. Ναι.
1: Οπότε, ναι, έχουν τα. Δεν ξέρω αν μπορεί να νικήσει και τα φαντάσματά τους.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αυτά είναι φαντάσματα 50 ετών. Δεν είναι φαντάσματα. Περνάνε από
0: 60.
1: Ναι, 60. Περνάνε από γενιά σε γενιά. Και τα φαντάσματα της εθνικής ομάδας πραγματικά περνάνε από γενιά σε γενιά. Γιατί μεγαλώνουν τα παιδιά που δεν παίζουν στην εθνική. Δηλαδή ο Κέιν μεγάλωνε στα 10 του, στα 12, στα 15, στα 17.
0: Ναι, με τέτοια λάσο.
1: Ναι, μπράβο. Και με 4-4 fucking 2 και με.
0: It's 4-4 fucking 2!
1: Ναι, και έλα να γράψουμε στο πακέτο τα τσιγάρα της κλίσης. Και φέρνουμε και τον Μπένσον Ενχέζες.
0: Έτσι. Λοιπόν, προλάβαμε δελτίο. Μην το φάγαμε. Προλάβαμε. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτό. Προλάβαμε και πιστεύω.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιού και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
14: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
15: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
16: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: να χαλαρώσουμε καθόλου. Θα φασωθείτε, λέει. Λες να χαλαρώσουμε λίγο αυτό το αυτές τις μέρες.
1: Λόγω του τραγουδίου το λέει.
0: Το ρίξουμε στην ιστορία. Το ρίξουμε λίγο στη βλάντα που λες και εσύ. Δεν χρειάζεται αυτό. Δηλαδή, μιλάγαμε με ένα καλό συνάδελφο χθες.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό συνάδελφο. Mm. Λίγο πιο ψηλό από σένα.
1: Ναι.
0: Το Θανάση τον Ασπρούγια.
1: Ναι.
0: Στο πλαίσιο, ας πούμε, της.
1: Ελάχιστα πιο ψηλό.
0: Λίγο, ίσα-ίσα. Όσο ποτέ γάτα. Και μου λέει, πότε θα χαλαρώσετε λίγο. Λέω, δεν προβλέπετε, Θανάση μου. Δεν προβλέπετε. Καταρχάς το γεγονός ότι μιλάμε 10.30 το βράδυ, του λέω, και μιλάμε στο τηλέφωνο 10.30 το βράδυ, εγώ και εσύ, ας πούμε, σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσω ποτέ. Καταλαβες. Ναι.
1: Ναι.
0: Τώρα τι, περιμένει ο ΠΑΟΚ να δούμε τι θα κάνει με τον Μπούσιτς. Περιμένει έχουμε την Κυριακή παρουσίαση του Νίστρου. Περιμένει ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει με Καμαρά, με τις υπόλοιπες μεταγραφικές υποθέσεις. Ο Ολυμπιακός χτυπάει παντού. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσει ο ΠΑΟΚ. Θα χτυπήσει η ΑΕΚ. Δεν θα ηρεμήσουμε ποτέ. Οπότε λοιπόν συντονισμένοι πάντα εδώ στο BeUnisport FM στο 94,6. Αυτό ήταν ένα τεχνητό, ένα κόλπο για να κάνουμε promotion του προϊόντος του σταθμού, νέαρχε. Καταλάβες. Λοιπόν, πριν πάμε στο Διονύση, να σας πω ότι σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα. Και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής, όλα έρχονται εύκολα και γρήγορα με προσφορές έως 30% και ένα συν ένα και σούπερ τιμές. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου. Λοιπόν, τα βιβλία τα παραλαμβάνετε, παιδιά, σπίτι σας. Γιατί πάντα στοιχεία στην MVP Publication ενημερώνεται η εταιρεία, σας καλεί και σας στέλνει τα βιβλία στο σπίτι σας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Δεσίλα.
1: Πάμε στον κύριο Δεσίλα.
0: Τι κάνετε, κύριε Διονύση μας, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε, κύριε.
0: Πώς είστε.
1: Μπατζόνο,
2: πώς είστε.
0: Καλά.
2: Ποιος χαλαρώνει από το σταθμό στις 10.30 το βράδυ.
0: Ναι.
2: Διηγήτη σας έπιασα να του δώσω ένα φιλί.
0: Να σου πω κάτι, αδερφούλη. Όχι, κοίταξε, άμα ξυπνάς 8, κάποια στιγμή.
2: Δεν λογιάστε, όχι. Όχι, λέω κάποιος σε πήρε γιατί του πες 10.30.
0: Ναι. Ο Θανάσης, λίγο πιο σκόσο τον τσούχο. Ο Ασπρούγιας.
2: Εκεί το άφησα.
0: Ναι. Πόσο και τη λες, ακούω. Media Watch ο Ασπρούγιας. Τι γίνεται.
2: Καλά.
0: Πάντα το έχω στο νου μου, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή θα το εφαρμόσω και εγώ, να ξέρεις επίσης.
2: Όχι, ρε φίλε, όχι. Ισχυρά πράγματα εκείνα. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θεματάκια και σε επίπεδο μεταγραφικής ενίσχυσης αποχωρήσεων και σε γηπεδικό.
0: Mm-hmm.
2: Γηπεδικό, χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι βγήκε η άδεια, εγκρίθηκε επιτέλους η άδεια για τις εγκαταστάσεις του Ραστέχνη. Είναι κάτι που μετά την προέγκριση, το θυμάστε, το περιμέναμε το
0: γηπεδικό.
2: Γιατί λέγαμε ότι από τη συμβουλή η προέγκριση έρχεται και η έγκριση. Οπότε τελείωσαν τα πάντα για τον Ραστέχνη, το μόνο που απομένει είναι η κατασκευή.
0: Mm-hmm.
2: Η άδεια η οποία εκδόθηκε χθες και πλέον προχωράει το θέμα της κατασκευής. Τελείωσαν τα πάντα για τον Ερασιτέχνη, το μόνο που απομένει είναι η κατασκευή.
0: Mm-hmm.
2: Η άδεια η οποία εκδόθηκε χθες και πλέον προχωράει το θέμα της κατασκευής. Υπάρχει βέβαια, τους ελευθερίες εκδόθηκε χθες και πλέον προχωράει το θέμα της κατασκευής. Υπάρχει βέβαια, τους ελευθερίες μέσα το έχουμε ξαναπεί, υπάρχει μια παύση εργασιών στο βοτανικό λόγο του ατυχήματος που έγινε. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα και να είναι καλά άνθρωπος, έτσι. Και μετά να, πάνω απ' όλα βέβαια, και μετά να προχωρήσουν οι εργασίες. Θυμίζω ότι, για να το κλείσω το κομμάτι αυτό, η σύμβαση ΑΕΠ ΕΛΕΟΝΑ με την ΕΚΤΕ, την κατασκευαστική, έχει ισχύ μέχρι 31/27.
0: Mm-hmm.
2: Λέω το έργο μάλλον πρέπει να παραδοθεί μέχρι τότε. Λέω το έργο, το Ραστέχνης, πρέπει να έχει παραδοθεί μέχρι τότε.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε μπαίνουμε σε αυτή τη φάση πλέον από εδώ και στο εξής της κατασκευής των Ραστέχνη. Λοιπόν, τώρα υπάρχει πέρα από το μεταγραφικό που περιμένουμε να τελειώσει το Καμαρά, κάποιες λεπτομέρειες απομένουν. Ένα χαρτί να σταλεί στον Παναθηναϊκό και να τελειώσει το θέμα και να κοιτάξει μετά ο Παναθηναϊκός και τα υπόλοιπα μέτωπα. Υπάρχει κινητικότητα και στο κομμάτι των αποχωρήσεων. Χθες ολοκληρώθηκε τους Βιντέσκι στην Βίτσελ. 1 εκατομμύριο η συμφωνία όπως το περιμέναμε, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, δηλαδή συν κάτι παραπάνω με κάποια μπόνους επίτευξης στόχων μπορεί να φτάσει στο 1.300. Υπάρχει κινητικότητα και για τους υπόλοιπους και για τον Γετβάη και για τον Μπάντοβιτς, γιατί και από τους ατζέντιδες τους προσπαθούν να βρουν μια λύση για την επέκταση η οποία έχουν ειδοποιηθεί ότι δεν είναι στα πλάνα. Από το Γετβά, για το Γετβά υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Θέλει και να επιστρέψει την πατρίδα του. Και για τον Μπάντοβιτς υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται είτε για δανεισμό είτε για πώληση, σημαίνει να δούμε τι θα γίνει.
0: Mm-hmm.
2: Θεωρώ ότι δεν θα αργήσουν να έχουμε εξελίξεις με τους συγκεκριμένους. Είναι στο πλαίσιο που λέγαμε εδώ και καιρό ότι στον Παναθηναϊκό δουλεύουν πέρα από το κομμάτι της διαφαινόμενης ενίσχυσης και το τι θα γίνει με τις αποχωρήσει, γιατί δεν θέλουν να είναι κάτι το οποίο θα κρατήσει πάρα πολύ. Οπότε να περιμένουμε, γιατί υπάρχει κινητικότητα, ξαναλέω, οι ατζέντιδες τους ψάχνονται να φέρουν κάτι. Κάτι υπάρχει και για τους δύο, για Γετβάη και Πάντοβιτς, και να περιμένουμε τις επόμενες μέρες να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Δύο παίκτες οι οποίοι δεν είναι στα πλάνα, έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό και γι' αυτό και έχουν πάρει άδεια, όπως και οι υπόλοιποι που είναι στα πλάνα, επιπλέον άδεια, και δεν ήταν και χθες την πρώτη του Παναθηναϊκού. Με τα γραφικά, όπως είπαμε, του Καμαρά απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, με το που ολοκληρωθεί αυτό το τυπικό, να πάρει το αεροπλάνο, να έρθει στην Αθήνα και να αποτελέσει την πρώτη μεταγραφή, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα μέτωπα τα οποία είναι ανοιχτά στον Παναθηναϊκό, όπως για παράδειγμα ένα μέτωπο ανοιχτό είναι του Τσάπρα, ο οποίος δεν έχει κάποια εξέλιξη χθες. Μέχρι τώρα δηλαδή που μιλάμε, μέχρι χθες το βράδυ τελικά δεν έχει κάποια εξέλιξη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μέσα από το Κύριακο βαριά, πιστεύω να έχουμε μια εικόνα για το τι γίνεται.
3: Αυτό μήπως δείχνει ότι είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι τέλος πάντων περίμενε και ο Παναθηναϊκός με τον Τσάπρα.
2: Εγώ λέω ότι όταν έχεις, είσαι εσύ ο παράγοντας της χι ομάδας. Όταν έχεις δύο ομάδες, τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τους δύο μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, να ενδιαφέρονται για τον παίκτη, δεν είναι εύκολη θέση σου. Δεν μπορεί να τελειώσει κάτι γρήγορα. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός συνεχίζει ή έχει αφήσει το θέμα. Εγώ δίνω πιθανότητες πολλές στον Παναθηναϊκό. Υπάρχει ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για τον παίκτη, αλλά είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Δεν μπορούμε ακόμα να δούμε. Δηλαδή, να ξεκαθαρίσει μέσα από το Κύριακο. Πίστευα να ξεκαθαρίσει μέσα στην εβδομάδα. Δεν υπάρχει όμως κάποια εξέλιξη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ουσιαστική εννοώ. Γίνονται συζητήσεις μέχρι να δούμε τελικά τι θα συμβεί. Το θέμα είναι να μην κρατήσει παραπάνω για να μην γίνει και σύγκαλο το θέμα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Γιατί δεν βοηθάει κανέναν.
3: Σωστό. Και επίσης για τον Παναθηναϊκό, μοιάζει να είναι και πιο σημαντική υπόθεση αυτή, δεδομένου ότι το pressing για τον Καλάμπρια σίγουρα θα γίνει πιο στενό, έτσι, από Ιταλούς.
2: Το πιστεύω φούλα αυτό που λες.
1: Ναι.
2: Τα λέγαμε και χθες.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ θα έρθει πρόταση. Τώρα τι πρόταση θα είναι, δεν ξέρω.
1: Το ερώτημα δεν είναι αν θα έρθει πρόταση. Εκτός και αν έρθει πρόταση πρωτασάρα. Οπότε θα δελεαστεί ο Παναθηναϊκός, εννοώ από τα χρήματα.
2: Ναι.
1: Το ζήτημα είναι αν αυτή η πρόταση έρθει και τι θα πει το ίδιο το παιδί.
2: Αυτό
1: δηλαδή αν βάλει προσωπικά ζητήματα, αν πει θέλω να πάω οπωσδήποτε στην Ιταλία, δεν αυτό, δεν εκείνο, είναι πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση και η θέση. Αν η πρόταση είναι, έρθε πρόταση και ο Καλάμπρια πει άμα τα βρείτε, τα βρήκατε, αν δεν τα βρείτε, δεν τα βρήκατε, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στη διαδικασία να τον πουλήσει, εκτός και αν έρθει η πρόταση 7, 8, 10 εκατομμύρια, οπότε εκεί θα είναι άλλη κουβέντα.
2: Είναι ο βασικός του μπακ. Τα λέγαμε και χθες, έχει δύο χρόνια συμβόλαια ακόμα.
1: Ναι. Το ερώτημα είναι αν οι προτάσεις έρχονται γιατί ο Καλάμπρια κλείνει το μάτι και κάποια στιγμή όταν φτάσει η πρόταση θα έρθει και θα μιλήσει στον Παναθηναϊκό και θα πει κάτι, ή αν έρχονται γιατί ο Καλάμπρια θέλει να έχει ανοιχτούς ορίζοντες.
3: Ναι.
1: Και θα δούμε.
2: Ναι. Και είναι και ένα όνομα στην Ιταλία, έτσι, κατά το ψωμα. Έχει όνομα καλό ο Καλάμπρια. Δεν είναι δηλαδή ότι περνάει απαρατήρητος. Έχει μια χρονιά γεμάτη. Δεδομένα θα την κοιτάξουν ομάδες.
1: Ναι. Βέβαια, επίσης να πούμε εδώ ότι το συμβόλαιο που έχει στον Παναθηναϊκό
3: είναι πάρα πολύ μεγάλο για Ιταλία.
1: Δεν είναι εύκολο να πληρωθεί από ομάδες δεύτερης ταχύτητας στην Ιταλία. Για να μην πω ότι είναι πολύ δύσκολο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή τέτοια χρήματα το Ρένο μπορεί να τα δώσει για ένα δεκάρι, για ένα σεντερφόρ, όχι για ένα δεξιμπάκ.
3: Τα δύο κάτι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Σωστά.
1: Που στην Ιταλία κοστίζουν στην ομάδα 3,5.
3: Ναι, βέβαια.
2: Χθες ο πρόεδρος του Σάμψου Σπορ είπε ότι έχει απορρίψει δύο προτάσεις από τον Παναθηναϊκό για τον Παντρόγελε. Δεν ξέρω αν έχει απορρίψει, εντάξει, ο ίδιος το δηλώνει, δεν ξέρω αν είναι κίνηση τακτική σε αυτό ή κάτι άλλο. Αυτό το οποίο υπάρχει τώρα είναι ότι συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση μεταξύ Παναθηναϊκού και Σάμψον Σπορ. Και εδώ θα δώσω αρκετές πιθανότητες. Μπορείς, δεν θέλω, ξέρετε, όταν υπάρχει διαπραγμάτευση δεν μπορούμε να πούμε, εκτός και αν είναι θέμα Καμαρά που είναι τυπικό πλέον, έρχεται δεν έρχεται, υπάρχει μια διαπραγμάτευση, υπάρχει μια θετική διάθεση. Από τη στιγμή που συζητούν οι δύο ομάδες, ο Παναθηναϊκός θέλει πολύ τον παίκτη, έχει πιθανότητα να τον κάνει δικό του από τη στιγμή που η συζήτηση είναι ανοιχτή. Δίνω αρκετές πιθανότητες. Θέλει λίγο ακόμα αυτό. Περιμένουμε. Μπορεί και μέσα στη μέρα δηλαδή να έχουμε εξέλιξη, ας πούμε, για τον Καμαρά. Έτσι. Πιθανότερο είναι αυτό, από τη στιγμή που, ξαναλέω, απομένουν κάποιες λεπτομέρειες. Και να προχωρήσω ο Παναθηναϊκός στις πρώτες του κινήσεις. Διπλή προπόνηση σήμερα. Χθες έγιναν τα εργομετρικά με την γνωριμία του Νίστρουπ με τους ποδοσφαιριστές. Το απόγευμα η πρώτη προπόνηση, όπου δούλεψαν κάποια άτομα. Εντάξει, η πρώτη προπόνηση ήταν μπορείς να δεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Σήμερα υπάρχει διπλό πρόγραμμα. Την Κυριακή θα ενσωματωθούν οι διεθνείς οι οποίοι λείπουν με άδεια και θα μπουν οι υπόλοιποι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Και Δευτέρα η αναχώρηση της αποστολής για την Ολλανδία και το Άπελτον, εκεί όπου θα έχουμε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μαζί τους θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός σίγουρα μια μεταγραφή. Το μία πάει στο θέμα Καμαρά που τελειώνει.
3: Ναι.
2: Αυτά. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο ερώτημα.
3: Όχι.
1: Να ήσουν σαφής.
3: Όχι, ήσουν σαφής, λιτός και περιεκτικός.
1: Λιτό δεν το λες.
3: Εντάξει, παιδί μου, θέλω να σου πω τώρα το σχήμα του λόγου. Εντάξει.
1: Το σχήμα του λόγου. Γιατί πήγε και 51. Χαίρετε το να πάμε παρακάτω.
3: Ναι, να πάμε παρακάτω.
2: Καλή συνέχεια στην ωραία εκπομπή σας.
3: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε έχει ο Θεός καλά, που λέει ο Νέαρχος. Έτσι, να σε έχει ο Θεός καλά. Λοιπόν, σήμερα πώς το μήνος είναι, 18 Ιουνίου δεν είναι, φίλε, σήμερα. Από το πρωί. 18 Ιουνίου. Λοιπόν, οπότε λοιπόν σήμερα, αν θες να κάνεις μια πολιτίτσα στο The Mall Athens, σημείωσε την ημερομηνία. Είναι 5η 18 Ιουνίου. Και η Jack and Jones ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Level 1 και το γιορτάζει με ένα ξεχωριστό event από τις 5 έως τις 9 το βράδυ. Γνώρισε από κοντά το Σάκη Τανιμανίδη, ανακάλυψε τη νέα καλοκαιρινή συλλογή με 25% έκπτωση μόνο για σήμερα και απόλαυσε δώρα και πολλές εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 18 Ιουνίου, The Mall Athens. Μην το χάσεις.
4: Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Walt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα. Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always

0: με Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Η Winsport FM 94,6.

Πατρινή στο Εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11 Μπιουίνς Πορ FM 94,6 που πας, ρε.
1: Να τα
0: δυναμώσει, φίλε, να τα δυναμώσει. Λοιπόν, θυμίζω, 6-9-8-8-9-46-9-46, διεκδικείτε ένα iPad για να περάσετε φίνες διακοπές με το απόλυτο gadget της Apple διαθέσιμο και παίζετε επίσης για μπλούζες από την Animal Printing Design με τις καλύτερες στάμπες για το παγκόσμιο κύπελο που θα τις βρείτε για να τις διαλέξετε εννοώ στο Facebook της εταιρείας Animal Printing Design. Ψάχνετε, βρίσκετε, παίζετε εδώ. Αν κερδίσετε, μπαίνετε και διαλέγετε στάμπα μέγεθος και το παίρνετε από εκεί. Αν δεν κερδίσετε, πάτε στην εταιρεία, κλείνετε το μάτι, λέτε μπιούν Sport FM, έχετε καλύτερη τιμή για να κάνετε την μπλούζα του Μουντιάλ δικιά σας. Μιλάμε τώρα για γκάμα τρομερή. Έχει ό,τι θέλετε. Και αν ας πούμε το βρείτε καλά στα καλά του το Δημήτρη, μπορείτε να φτιάξετε και custom επιλογές αν τα βρείτε στα καλά του. Λοιπόν, και επίσης για τα τρία βιβλία MVP Publication, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελο, ένα για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στο Παγκόσμιο Κύπελο, για τους άγγελους με τα βρώμικα πρόσωπα, και ένα για την ιστορία του Μουντιάλ, όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Πού πάμε, κύριε Νέαρχε? Είναι εδώ ο κύριος Σταματέλος και περιμένει τόση ώρα. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
3: Ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, γιατί τα ονόματα αυξάνονται.
0: Ναι.
3: Και είναι λογικό όσο ο Ολυμπιακός δεν κλείνει τους παίχτες που θέλει. Και θα αυξάνονται.
0: Τι μπήκε, τι προσθέθηκε?
3: Το τελευταίο όνομα που προσθέθηκε για τη θέση του δεξιού μπακ είναι του Σάντος που παίζει στην Λίλ του Πορτογάλου. Ήρθα Μαφέο καταρχάς.
2: Ο οποίος είναι δεξιό μπακ.
3: Ναι, ναι. Είπα στη θέση του δεξιού μπακ.
2: Ναι, ναι. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσο γρήγορα μιλάει ξανά για δεξί μπακ ο Ολυμπιακός. Ενώ ξένο.
3: Θέλετε,
2: ξένο, μη Έλληνα, όχι ξένο.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα είναι ξεκάθαρο ότι από την αρχή ήθελε δύο δεξιά μπακ.
2: Ναι, όχι, καμία
0: διαδικασία.
2: Ενώ το ξέραμε αυτό, αλλά ναι. Με τον Μαφέο είχε μια. Πώς το λένε, ίσκο το κεφάλι του, έχοντας μια επιλογή. Και μετά κοιτούσε ελληνικές επιλογές, τύπου Τσάμπρα, τύπου Σάλιακα. Το ότι πάει πολύ γρήγορα να σκεφτεί δεύτερο ξένο μπορεί και να μας δείχνει κάτι. Αυτό λέω.
3: Ότι θέλει να κάνει τις κινήσεις που...
2: Ή ότι θέλει να πιέσει, ή ότι θέλει να είναι έτοιμος αν δεν μπορέσει να πάρει Έλληνα, ή ότι καταλαβαίνει ότι δεν θα πάρει τον Τζάπρα. 1002 μπορεί να σημαίνουν, δεν ξέρω τι.
3: Ή κουράστηκε να περιμένει...
2: Μπράβο, σωστά.
3: Και φίλε, μέχρι εδώ ήταν, ψάχνουμε αλλού.
0: Ή πατάει τον γκάζι για να δει να εκμεύσει μια απάντηση.
2: Σωστά.
3: Ή πραγματικά τον ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, ναι. Καλά, σίγουρα θα τον ενδιαφέρει.
0: Καλά, ναι, προφανώς.
2: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο.
3: Ναι. Και εμφανίστηκε αυτό το όνομα γιατί στον Ολυμπιακό, ξαναλέω, θέλουν να κάνουν τις συγκεκριμένες κινήσεις. Και στην παρούσα φάση προσπαθούν να κλείσουν μέτωπα. Από τα ονόματα που ακούγονται, τέσσερα ονόματα που ακούγονται πραγματικά πολύ έντονα τις τελευταίες

0: τελευταίες ημέρες, του Σμαϊλόβιτς φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους. Επιμένει ο Ολυμπιακός, έχει κάνει την πρότασή του, έχει κάνει την βελτιωμένη πρόταση και θέλει να τον αποκτήσει, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους το όνομα που λέγαμε το γνωστό μας Κάρμο. Για όλα όσα μπορεί να προσφέρει ο Κάρμο, που ξέρει την ομάδα, το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ, ξέρει τις απαιτήσεις, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συζήτηση για την αξία του. Και σε μεγάλο βαθμό βέβαια εξαρτάται από τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το κατά πόσο θέλει να επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Για τον Σμαϊλόβιτς όμως δεν είναι θέμα ποδοσφαιριστή μόνο, είναι θέμα Ολυμπιακού που έχει καταθέσει την πρόταση, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, πιέζει την κατάσταση και φαίνεται να είναι σε πολύ καλό δρόμο. Και όλα αυτά γιατί του Μαρμόλ, το όνομα που ακούγαμε, που ξέραμε τις προηγούμενες ημέρες, πλέον έχει κατέβει πάρα πολύ στη λίστα. Για τον Καντιούτα λέγαμε και χθες, ο Ολυμπιακός επιμένει, η ομάδα του φαίνεται να μην κάμπτεται. Για τον Στάνιτς υπάρχει πρόταση με διαφορά στο οικονομικό σύμφωνα με τις πληροφορίες που ξέρουμε από την Βουλγαρία, αλλά οι Ερυθρόλευκοι επιμένουν. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στο παιχνίδι του Μεντιλίμπαρ, έτσι όπως θέλει να αγωνίζεται ο Μεντιλίμπαρ. Γκολ έχει, ασίστ έχει, πρέσινγκ έχει, οπότε ο Μεντιλίμπαρ εννοείται ότι έχει ανάψει πράσινο φως. Να δούμε τις διαπραγματεύσεις με την Λίντο Γκόρετς, πώς θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες. Και καταλαβαίνουμε πως όποιο θέμα δεν τελειώνει άμεσα και να το διατηρήσουν στην επιφάνεια από την απέναντι πλευρά, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει συνέχεια. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να τελειώσουν κάποια θέματα, να τους έχει ο Μεντιλίμπαρ 3-4 παίχτες στην προετοιμασία. Και την ώρα έχει το Φορτούνι, έχει το Μαφαίο. Θέλουν και άλλους 2-3 να τους έχουν κλείσει. Δηλαδή, αν μπορούν τον Σμαϊλόβιτς, από τα 4 ονόματα που αναφέρουμε, δηλαδή του Σμαϊλόβιτς, του Στάνιτς, του Καντιού και του Ρόκα, το εξτρέμα από την Ισπανία, αν μπορούν να κλείσουν τουλάχιστον 3, νομίζω ότι θα υπάρχει απόλυτη ικανοποίηση στους Ερυθρόλευκους. Και αν υπάρξει αλλαγή στο κέντρο της άμυνας και έρθει ο Κάρμπο, υπάρχει πλήρη ικανοποίηση για να συνεχιστεί με περισσότερη ηρεμία στη συνέχεια το...
1: Ναι, να έχει ας πούμε ένα βασικό κορμό να δουλέψει,
0: ναι,
1: στο ξεκίνημα της προετοιμασίας.
0: Ναι. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν θα αρχίσουν οι πρώτες υποχρεώσεις δεν θα είναι πολλές οι αλλαγές στην ενδεκάδα σε σύγκριση με την περσινή σεζόν. Έτσι κι αλλιώς ο Μεντιλίμπαρ δεν είναι των αλλαγών. Στο αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται, κινείται. Τον έχουμε μάθει άλλωστε το πώς κινείται. Θέλει όμως κάποιους παίχτες για να μπορέσει να... καινούργιους παίχτες για να μπορέσει να τους εντάξει στα πλάνα του όσο το δυνατόν νωρίτερα. Μέρα με την ημέρα, για να μην πω ώρα με την ώρα, νομίζω θα ξέρουμε προς τα που πηγαίνουν οι κινήσεις αυτές. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι σήμερα κλείνει 16 χρόνια στο τιμόνι της ΠΑΕ Ολυμπιακός ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον απολογισμό να είναι εντυπωσιακός. 2 ευρωπαϊκά τρόπαια πέρα από τα πρωταθλήματα, από τα κύπελα, από τους χώρους τίτλους δηλαδή. 2 ευρωπαϊκά τρόπαια, παίχτες που βγήκαν από τις ακαδημίες, που κάνουν καριέρα στο εξωτερικό. Νομίζω ότι από όποια οπτική γωνία και να το δει κανείς, επιτυχημένη και λίγο είναι η πορεία του από τη συγκεκριμένη θέση στον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη.
1: 16 χρόνια.
0: Ναι. Είχε το Μουντιάλ της Αφρικής τότε.
1: Ναι, ήταν ήταν προπονητής του Ολυμπιακού Λίνεν. Όταν ανέλαβε.
0: Σωστό.
1: Και ήρθε ο Βαλβέρδε. Έφυγε ο Λίνεν και ήρθε ο Βαλβέρδε.
2: Σωστά.
1: Δηλαδή, για όσους ας πούμε προσπαθούν να κάνουν τη σύνδεση χρονικά, λίγο να τοποθετήσουν λίγο στον χρόνο, είναι σχεδόν μια ζωή και κάτι πίσω. 16 χρόνια.
0: Ήταν μια εποχή όπου ο Μέση είχε βρει μπαστούνια σε εκείνο το παιχνίδι μεταξύ μας με τον Παπασταθόπουλο. Δεν είχε φανεί. Και τώρα ο Μέση 16 χρόνια μετά στην ηλικία που είναι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Εντάξει, μπαστούνια είχαμε χάσει όμως.
0: Είχαμε χάσει.
1: Δεν ναι, είχαμε χάσει. Σε ένα παγκόσμιο κύπελλο πετύχαμε το πρώτο μας γκολ, πετύχαμε την πρόκριση, πετύχαμε την πρώτη μας νίκη.
0: Με την Νιγηρία.
1: Πετύχαμε πράγματα. Μάλιστα.
0: Πετύχαμε πράγματα. Αυτά, κύριε.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, η μπάλα στην περιοχή, παρέα στον καναπέ και η Wolt σε θέση επίθεση γιατί έχει Summer of Football Deals που αυτό σημαίνει εκτόσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
8: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
8: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
9: Για πότε είναι αυτά?
8: Για σήμερα.
9: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
10: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε.
8: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
10: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
13: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, σήμερα φίλε λέμε καλησπέρα στο, στη δεύτερη αγωνιστική. Έχει Ελβετία Βοσνία.
1: Είναι μισή-μισή ημέρα, δεν είναι? Αν θυμάμαι καλά.
0: Είναι μισή-μισή. Έχει και τέλος πρώτης αγωνιστικής, ε.
1: Α, όχι, δεν είναι μισή-μισή. Έχεις δίκιο. Ναι. Ξεκινάμε με το Τσεχία Νότια Αφρική.
0: Τσεχία Νότια Αφρική, ναι.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Σε κατευθείαν. Πάσος. Χρειάζεται περισσότερο τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Είδα την Νότια Αφρική στο πρώτο μάτς.
1: Γιατί την Τσεχία την είδες?
0: Δεν είδα την Τσεχία. Να μου πεις ναι. Έχεις δίκιο. Τίποτα 0-0. Τίποτα 0-0.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω πώς, ας πούμε, ναι. Όντως. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Χάλια.
1: Μπορεί να φιάσω, παιδί μου, αλλά δεν ήταν. Δεν...
0: Μπορεί να το πεις και μην το δείτε. Δηλαδή, αν δεν έχεις πάρει τα δικαιώματα, ας πούμε, και καλύπτεις το μάτς,
1: ναι.
0: Το λες εύκολα, μην το δείτε.
1: Ναι.
0: Μην το δείτε, δεν θα χάσετε και κάτι.
1: Ναι.
0: Και έχετε 4-3, ας ναι. πούμε. Αλλά δεν.
1: Είναι η πιο. Είναι λίγο αδιάφορη ημέρα. Να το πούμε.
0: Είναι μια μέρα για να κάνετε κοινωνικές υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Να βγείτε λίγο από το σπίτι, αυτό.
1: Ναι, αν εξαιρέσει το Μεξικό Νότια Κορέα, αλλά το οποίο είναι 4 ώρα.
0: Εντάξει, 4 ώρα το Μεξικό, ναι, ναι, είναι ματσάρα.
1: Ναι, Μεξικό Νότια Κορέα. Το τα άλλα είναι λίγο Τσεχία Νότια Αφρική στις 7, Ελβετία Βοσνία στις 10. Ναι.
0: Εντάξει, αν οι Ελβετοί φορέσουν ξανά αυτές τις στάμπιλο μπλουζές
1: ναι.
0: και έχει και ήλιο. Φίλε, δεν υπάρχει πιο κουραστικό πράγμα για τα μάτια μου. Πραγματικά.
1: Καναδάς Κατάρ στη μία.
0: Καναδάς Κατάρ, εγώ το βλέπα, φίλε. Μένα μου αρέσει ο Καναδάς.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά δεν είναι ότι.
0: Καταρχάς έχει τον προσωπικό μου αγαπημένο ποδοσφαιριστή. Την προσωπική μου αδυναμία.
1: Ναι.
0: Τον David. Δεν έκανε τίποτα στο ματς. Ακόμα ο Λαρίν ρεσί πάει και καθαρίζει. Πότε ήταν αυτό ο στόχος του Ολυμπιακού, ρε Μιχαλή? Είναι 3 χρόνια τώρα ή 4. Λαρίν.
1: Όχι, ρε.
0: 5.
1: Πέρυσι ήταν στον ΠΑΟΚ, αυτό ήταν. Ναι, πέρυσι ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω.
0: 2 χρόνια είναι μόνο.
1: Ναι, μπορεί 3, λες.
0: Εγώ είναι παραπάνω.
1: Δεν θα θυμάμαι.
0: Παραπάνω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά εντάξει, Καναδά γουστάρω. Εγώ να βλέπω. Γενικά μου αρέσει. Αλλά τώρα τι, να κάτσω να δω Καναδά τι ώρα, ας πούμε. Νωρίς αύριο το πρωί. Όχι, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν το έκανα για το Μέση δηλαδή. Γιατί θα το κάνω για το Καμάρα. Για τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Παίζει στη μία. Α! Α!
1: Ο Καναδά παίζει στη μία.
0: Ένα ημίχρονο.
1: Καλό είναι το Μεξικό Νότια Κορέα, παίζει 4.
0: Ναι, 4 ώρα παίζει.
1: Ναι. Αλλά δεν.
0: Ένα ημίχρονο θα το δούμε και αν το μάτς υποσχεθεί πράγματα, θα του δώσουμε μια ευκαιρία και στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί. Ναι.
0: Μετά. Το διάστημα 3-4 για να δω Μεξικό-Κορέα. Όχι.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορέσω.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις λοιπόν σήμερα στο Ελβετία-Βοσνία?
1: Είναι μια καλύτερη ομάδα η Ελβετία.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα για να την κερδίσεις η Βοσνία. Δηλαδή είναι πολύ ανθεκτική, πολύ σκληροτράχυλη. Κάπως έτσι πέταξε έξω τους Ιταλούς. Κάπως έτσι επιβίωσε την πρώτη αγωνιστική. Πώς είχαμε έρθει την πρώτη αγωνιστική?
0: Ποιος?
1: Η Βοσνία. Με ποιον είχαμε παίξει και τα κεφαλικά μου κύτταρα τώρα. Είχαμε παίξει.
0: Περίμενε,
1: με
0: φίλε.
1: Το Μεξικό.
0: Περίμενε, φίλε. Θα σου πω αμέσως. World Cup. Εδώ βασικά του ομίλη.
1: Όχι, Καναδάς-Βοσνία ήταν πρωταγωνιστική.
0: Ναι, είσαι παλιά.
1: Και Ελβετία-Κατάρ. Ναι.
0: Σου παλιά είχε.
1: Ναι, ρε, Καναδάς-Βοσνία. Έχω χάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέω το Μεξικό κέρδισε. Πώς επιβίωσε η Βοσνία.
0: Ναι, σωστό.
1: Καναδάς-Βοσνία ήταν.
0: Ναι.
1: Επιβίωσε,
0: ναι. Πήρε ποντάκι.
1: Ναι. Προφανώς ήταν καλύτερη ομάδα ο Καναδάς, αλλά επιβίωσε. Και τώρα η Ελβετία είναι καλύτερη ομάδα από τη Βοσνία.
0: Ναι.
1: Και καλύτερους παίκτες έχει.
0: Ναι. Και έχει και ένα άγχος.
1: Και έχει και μια πίεση.
0: Έχει κάνει την κέλα.
1: Ναι. Με το Κατάρ.
0: Έχει κάνει την κέλα.
1: Και εδώ όμως μπορεί να επιβιώσει η Βοσνία.
0: Δεν με ψήνει η Βοσνία, ρε Μιχάλη.
1: Ούτε εμένα. Αλλά επιβιώνει.
0: Ναι, ναι. Δεν με ψήνει.
1: Ναι. Επιβιώνει. Και έχει και 3-4 παίκτες.
0: Έχει.
1: Και δεν αναφέρομαι στον Τζέκο.
0: Όχι, ρε, ποιο Τζέκο. Να. Έχει όμως. Έχει παίκτες, έχει που παίζουν Γερμανίες, παίζουν από εδώ, παίζουν εκεί. Έχει. Έχει καλούς παίκτες. Ιταλία παίζουν αρκετοί. Έχει. Αλλά δεν ξέρω, είναι από τις πιο άχρωμες ομάδες του παγκόσμιου κυπέλλου.
1: Αλήθεια.
0: Η Βοσνία. Όχι ότι οι Ελβετοί μας τρελάνε. Εντάξει, βέβαια τους Ελβετούς στο πρώτο μάτς, φίλε, τους βάλαμε να παίξουν και πρωί-πρωί και με ζέστη και πέραν στο Κατάρ. Και το μάτς είναι για πολλά με λίγα, άσχετα που ήρθε 1-1.
1: Μα.
0: Το Ελβετία-Κατάρ.
1: Μα.
0: Δηλαδή, μας φέρνει λίγο κορόιδα.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο μάτς. Εντάξει. Θα το δούμε με κρύα καρδιά το μάτς σήμερα.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε με κρύα καρδιά.
1: Και ξέρεις, πάντα σε κάποιες περιπτώσεις προκύπτουν κάτι μάτς. Δηλαδή, λέμε τώρα Τσεχία, Νότια Αφρική. Δυο κακές ομάδες μπορούν να βγάλουν καμιά φορά ένα πολύ μεγάλο μάτς.
0: Ναι.
1: Του τύπου πολύ μεγάλο να έρθει 3-3, ας πούμε. Αυτό εννοώ.
0: Γίνεται, ρε Μιχάλη, αυτό.
1: δεν λέω κατά ανάγκη το συγκεκριμένο. Λέω ρε παιδί μου ότι εδώ θα γεννηθεί. Βλέπεις Τσεχία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Βοσνία, Καναδάς, Κατάρ. Τα κοιτάς και λες όπως λες και εσύ. Παιδιά, έχω καιρό να βγω από το. Πάνω πιούμε από το σήμερα, δεν χρειάζεται να δούμε τι
0: άλλο. Ή να κοιμηθώ
1: και αυτό. Ναι, δηλαδή, να κοιμηθώ, μπράβο. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να βγούμε.
1: Μπράβο, ναι. Ναι. Εμείς, ας πούμε, που είμαστε μια άλλη τάξη. Ναι.
0: Ή να πάμε στον Batman. Ναι. Μια και να πάμε στον Batman σήμερα, ρε.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Όχι, σήμερα δεν είναι καλή μέρα για να πάμε στον Batman.
0: Γιατί?
1: Στις 4 ώρα που θα πηγαίναμε στον Batman έχουμε ξυκολογία Κορέα. Αλλά να μείνουμε ξύπνοι με τις 4 δεν είναι καλά να πάμε στον Batman.
0: Εσύ σου ανοίγει ο Batman.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί πα στον Batman.
0: Πάμε 2 με 4.
1: Εντάξει, δεν θα ζήσει όλο το μεγαλείο.
0: Και άμα πάρουμε μετά δύο βρώμικα από την καντίνα, δύο ναι. Χοντόκια.
1: Τέλος πάντων, για να ολοκληρώσω, σε αυτό το Τσεχία, Νότια Αφρική, στο Ελβετία, Βοσνία και στο Καναδά, Κατάρ, μπορεί να γεννηθεί ένα μάτς.
0: Ναι.
1: Να έρθει 3-2, α πούμε.
0: Ναι.
1: Ό,τι μάτς έγινε.
0: Ναι.
1: Ποιος το περίμενε.
0: Οι Κολομπιάνοι ξεκίνησαν δυνατά, φίλε.
1: Δεν είδα καθόλου.
0: Προφανώς, ναι. Λουίς Δίας. Πετάει ο Λουίς Δίας, φίλε.
1: Έτσι κι αλλιώς τους έχω για πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Του κάνει πολύ καλό η
1: με διαφορά η τρίτη καλύτερη. Είναι επίπεδο Ουρουγουάης. Και σε ρόστερ εννοώ.
0: Μήπως είναι παραπάνω.
1: Μπορεί. Μπορεί και να είναι παραπάνω. Αλλά είναι σίγουρα. Δεν είναι δηλαδή. Είναι μια καλή λατινοαμερικάνικη ομάδα. Είναι σίγουρα με επίπεδο Ουρουγουάης.
0: Ναι. Εγώ λέω. Η Κολομβία είναι και μια ομάδα που παίζει και πιο θελκτικό ποδόσφαιρο από την Ουρουγουάη. Θέλει να παίξει πιο καλό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Πιο τελικά. Και να σου πω κάτι, πετάει ο Λουίς Δίας, φίλε. Η χρονιά που έκανε στην Μπάγερν, του κάνει πολύ καλό η μετακόμιση του στην Μπάγερν. Πάρα πολύ καλό. Πετάει. Πάλι χθες έκανε γκολ ασίστ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πάντα στο ποδόσφαιρο της Κολομβίας, πάντα έχουμε μια συμπάθεια λόγω του. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, λόγω της ομάδας εκείνης με Βαλντεράμα, με Ασπρίγια, με. Δηλαδή, εμείς στα νιάτα μας τα έχουμε συνδυάσει με καλές Κολομβίες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Καλές ομάδες.
1: Ναι.
0: Κέρδισε και η Γκάνα στο πρώτο μάτς, 1-0. Τον Παναμά στο 95. Άντε τώρα να έχεις κάτσει.
1: Είδα κάμπος από αυτό.
0: Α, είδες.
1: Δεν ήταν καλύτερη η Γκάνα. Μάλλον ήταν καλύτερος ο Παναμάς.
0: Άντε ρε. Σόπα ρε. Και πού το είδες αυτό. Τι ώρα το είδες.
1: 2-4.
0: Έκατσε σε φίλε μπαγάσα και είδες Γκάνα Παναμάς. Μπράβο Μιχάλη. Δηλαδή, όχι, σου βγάζω το καπέλο. Μπράβο, συγχαρητήρια, Μιχάλη.
1: Ναι, με είχε συνεπάρει η ματσάρα Αγγλία Κροατία.
0: Πες μου τι ώρα σηκώθηκες και στο απόγευμα, γιατί κάποια στιγμή που σε πήρα τηλέφωνο κοιμούσουνα.
1: Όχι, κοιμήθηκα μια μισή ώρα.
0: Μονό.
1: Ναι, ναι.
0: Α, γιατί μου είπε η προσωπική σου σύζυγος ότι τη είχε πει να σε ξυπνήσει 6,5 ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά ζωηρά αμφιβάλλω τη σκότωση.
1: Όχι, και είχα υποχρεώσει.
0: Α, πρέπει να ξυπνήσει.
1: Ναι, ναι. Ναι. Και επίση το άκουσα αυτό το τηλεφώνημα. Το δικό σου.
0: Το άκουσε.
1: Ναι, γιατί. Το σήκωσε. Συνήθως δεν το σηκώνει. Επειδή να είδε εσένα, το σήκωσε.
0: Ναι. Και λέω παράγοντας.
1: και λέω. Ποιος ήταν, μου λέει ο Βάιος.
0: Τι ήθελε
1: αυτό το.
0: Ναι. Με έπεισε.
1: Μου είπε. Μου είπε.
0: Γύρισε πλέον.
1: Να ξανακοιμηθώ επί κόντος.
0: Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε για το τελευταίο επεισόδιο.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
10: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
11: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
12: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
13: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
14: Έχεις.
13: Θέλω μπρατσάκια.
14: Έχεις.
13: Θέλω και πετσέτα.
14: Έχεις.
13: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέ.
3: Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε τώρα με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ Κώσου Κερετζόγλου με καλύτερο ύπνο από χθες, 100%, αλλά και όχι τόσο καλά συναισθήματα όσο χθες, ας πούμε, που είχε δει το Μέση.
1: Ναι.
0: Έχει βάλει τα τρία γκολάκια.
1: Ναι.
0: Θα μας πει τι γίνεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Καλημέρα,
1: σκύρια. Σωστά.
0: Πώς είστε?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χθες, παιδιά, είδα το Αγγλία-Κροατία.
0: Μπράβο.
2: Που ήταν το καλύτερο μάτς του Μουντιάλ, νομίζω.
0: Εδώ να πούμε, συγγνώμη, που, αφού μου δίνεις αυτή την μπάσα,
1: ναι,
0: να σκοράρω, ότι σε δύο μάτς στείλαμε εμείς κόσμο. Από τον πρώτο δώρο που
1: Ολλανδία, δώσαμε. Ολλανδία-Ιαπωνία και Αγγλία-Κροατία.
0: Μπράβο. Και ήταν οι 10 γκολ.
1: Ναι.
0: Σε δύο μάτς. Έτσι. Λοιπόν. Να το πούμε αυτό.
1: Να το πούμε αυτό. Να ξέρουμε να διαλέγουμε.
0: Είναι μήνυμα και προς τη FIFA αυτό. Είναι μήνυμα
2: και προς τη FIFA. Άρα οι άνθρωποι μας, δηλαδή, με την καλή του σάβρα, ας πούμε.
0: Ναι. Όχι, επειδή εμείς το κάναμε με καλή καρδιά, βοηθήσαμε τη διοργάνωση, Κώστα μου.
1: Και επειδή εμείς επιλέξαμε τα μάτς, ξέρουμε να επιλέγουμε.
0: Ναι. Buongiorno, Messie Fantino.
1: Πρώτα ζούμε και μετά ταξιδεύουμε.
0: Μπράβο.
2: Τρομερό παιχνίδι, το έβλεπα μαζί με Άγγλους, παιδιά. Είναι τρομερή η Άγγλια.
0: Ναι.
2: Και είχα πάει με δύο φίλους
1: και το ζουβρίδεις με
2: Άγγλους. Όχι, εδώ είμαι. Απλά το είχα πάει με δύο φίλους, είχαμε πει να δούμε κάποια μάτς μαζί, ας πούμε, και πήγαμε σε αυτό. Εκεί στο Κουκάκι, σε ένα μπαρ που έχει μεγάλες...
1: σε σπορ καφέ μπαρ, ναι.
0: Ε, δίπλα στο τηλέφωνο, ρε, να ανέβω κι εγώ, ρε, δίπλα ήμουν, ρε.
2: Αν
0: τα κάνεις αυτά, πάνε να κάνεις τηλέφωνο.
2: Ειδικά το επόμενο, ναι.
0: Με Άγγλους.
1: Ναι.
2: Στο επόμενο λέμε να πάμε να δούμε Μεξικό σε Μεξικάνικο. θα δούμε τώρα πώς θα γίνει. Λοιπόν...
1: Αν έχει καιρό, μη θα έρθει.
0: Θα έχετε κύλες που κάνουν.
2: Και είναι, ρε παιδί μου, οι Άγγλοι, δηλαδή, πολύ ποτό, μετά από 20 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι τέτοιο, και φοβερή τρέλα με την εθνική, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Όλοι, αγόρια, κορίτσια, μεγάλη, μικρή, ας πούμε.
0: Ναι. Είναι η κουλτούρα τους.
2: Είναι όμως καλή ομάδα η Αγγλία.
0: Είναι
2: καλή ομάδα.
0: Είναι, φίλε. Κοίταξε, το ξεκίνημα του μάτσε χθες, εμένα με ανησύχησε, γιατί πάντα έχω μια καλή, έτσι, διάθεση απέναντι στην Αγγλία. Το pressing ψηλά των Κροατών τους δυσκόλεψε πολύ τους Άγγλους. Αλλά όσο πέρναγε ο χρόνος και όταν αποφάσισαν οι Άγγλοι να το κάνουν αυτό στους Κροάτες, πήραν απόλυτα τον έλεγχο του μάτσα. Απόλυτα.
2: Πάντως, να σου πω κάτι, ρε Σιβάιε. Χίλιες φορές να παίζει έτσι η Αγγλία και να είναι λίγο καιροντέο το παιχνίδι παρά αυτό το πράγμα που ήταν πριν.
0: Δεν διαφωνώ.
2: Και ας πήγε ψηλά. Εντάξει, εγώ δεν κατηγορώ. Δηλαδή, εντάξει, ο άνθρωπος πήγε τελικό Euro, πήγε. Αλλά ήταν ωραίο παιχνίδι, ρε παιδί μου. Και το ταλέντο της Αγγλίας έτσι φάνηκε.
0: Ναι.
2: Για να δούμε.
0: Ναι.
2: Για να δούμε που θα πάει το πράγμα.
0: Α δούμε.
2: Τώρα, να πω για τα της ΑΕΚ ότι τώρα σε περίπου 20 λεπτά, ελπίζω να προλάβω να είμαι στην ώρα μου, έχει μια συνέντευξη τύπου Αλέξη Αλεξίου.
0: Mm-hmm.
2: Για τα θέματα της ερασιτεχνικής ΑΕΚ, σίγουρα θα έχετε ακούσει, θα έχετε διαβάσει. Υπάρχουν διάφορα, έτσι, τώρα τελευταία, και θέλει να κάνει μια συνέντευξη τύπου, θα δώσει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που είναι πολλά, και νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι τώρα στις 12 η ώρα. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, αύριο ξεκινάει, στην Καλαμάτα θα είναι το τρόπο του της πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Θα είναι και ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπως είπε και ο ίδιος. Είναι και η καταγωγή του από τη Μεσσηνία. Και ξεκινάει αυτή, έτσι, η χαρά, ας πούμε, του πρωταθλήματος να πάει σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν εκδίδες, και στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Θα είναι ενδιαφέρον να πω ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις για όσους πάνε. Δηλαδή, δεν είναι μόνο η φωτογραφία που θα μπορούν να βγάλουν με τον τρόπο, με τα παιδιά τους και αυτά. Θα έχει και άλλα πράγματα που αξίζει πράγματι τον κόπο να όσοι μπορούν, αρχή και ενωμένες αύριο από την Καλαμάτα, όσοι, δηλαδή, οι καλαματιανοί εκδίδες μπορούν να πάνε.
0: Τι, θα κάνουν πατηλίκια?
2: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, είπαμε.
2: Παντελίκια κάναμε με το Μαρσιάλ, δεν μας πήγε καλά. Οπότε έχουμε αλλάξει τώρα. Πλέον παντελίκια μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακριβώς. Και μόνοι μας. Και με την κούπα, συνοδηγό. Ναι.
2: Έτσι. Με την κούπα και όλοι σε απόσταση ασφαλείας οι υπόλοιποι. Τώρα, στα υπόλοιπα, παιδιά, το ξέρω ότι δεν δικαιολογώ το μισθό μου, αλλά είναι...
3: Θα μπορούσες να πεις και το μπαχυλό μισθό μου.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, δεν το λέω γιατί έτσι παίρνουν οι διευθυντές θάρρος, Μιχάλη μου. Και... και θα πάει, θα έρθει το Μουντιάλ της Σαουδικής Αραβίας και θα είμαστε στα ίδια πρώτα. Οπότε δεν το λέω έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε κάποια εξέλιξη και από ό,τι μαθαίνω δεν έχουμε και κάτι που να είναι να πλησιάζει στο να γίνει.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία ή κάτι, αλλά είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέω. Πιστεύω όμως η άλλη εβδομάδα θα έχει δράση. Πιστεύω η άλλη εβδομάδα θα έχει πράγματα. Πλησιάζει και εντάξει έχουμε χρόνο ακόμη, αλλά πλησιάζει και η έναρξη της σεζόν. Της προετοιμασίας δηλαδή για τη σεζόν. Να πούμε ότι χθες η κλήρωση του Champions League δεν μας έκανε και πάρα πολύ χαρούμενος. Δηλαδή η Σλόβα Μπρατισλάβα που ήταν μια ομάδα που τη σημαδεύεις κανένα τα ψέματα
0: για
2: και
0: να περιμένεις
2: μήπως την πατήσει ναι, και φύγει από τους ισχυρούς και μπει ΑΕΚ. Ένας αποκλεισμός αρκεί για να πει ΑΕΚ στους ισχυρούς στα play-off του Champions League. Είχε την πιο εύκολη κλήρωση με Φλόρα Ταλίν και κάποια ομάδα από την Τυφλίδα, δεν ξέρω αν είναι η Δυναμό ο Τυφλίδας και έχει μετονομαστεί. Οπότε οι ελπίδες τώρα είναι η Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Νομίζω θα είναι αρκετά δύσκολο για τους Κροάτες. Είναι η πρωταθλήτρια Ελβετίας. Okay, είναι μια ομάδα που ήταν έκπληξη στο πρωτάθλημά της. Ανέβηκε από την Β' Εθνική και πήρε κατευθείαν το πρωτάθλημα. Πράγμα πάρα πολύ σπάνιο, ιδίως τώρα τα τελευταία χρόνια. Παλιά ακόμη και στην Αγγλία γινόταν. Ιδίως με τον Brian Clough. Και με την Νότιχαμ και με την Derby County πριν. Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι έτσι σπάνιο, πολύ σπάνιο στην Ευρώπη. Και το άλλο παιχνίδι είναι η Λεχ Πόζναν που την μπερδεύω με την Βίτε Βλότζ, αλλά νομίζω την είπα σωστά. Η οποία και αυτή έχει αρκετά έτσι, αρκετά δύσκολο αντίπαλο. Οπότε αν κάποια από τις δύο αποκλειστεί, η ΑΕΚ θα πει στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου ως ισχυρή. Αν προκριθούν όλες και οι τέσσερις ομάδες που είναι στο γκρουπ και παίζουν δεύτερο προκριματικό, δεν υπάρχει μετά ελπίδα για να είναι η ΑΕΚ ισχυρούς. Γιατί στην κλήρωση της 3 Αυγούστου θα μπει με ζευγάρι. Δηλαδή δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγώνες των τρίτων προκριματικών, οπότε η ευκαιρία τώρα είναι τώρα ας πούμε. Αν γίνει τώρα... και αποκλειστεί κάποια ομάδα, μόνο τότε. Mm-hmm. Αυτά, παιδιά.
0: Μας. Ωραία.
3: Χαίρετε, κύριε. Καλημέρα σας.
0: Κύριε, καλημέρα σας.
2: Άστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Είσαι κάτι να μας πεις.
4: Και βέβαια έχω κάτι να σας πω, ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στις προσφορές. Με την προσφορά γνωριμίας, χωρίς κατάθεση, ξεκινάς με 1710 δώρα.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
13: Τρουφαλντίνο!
12: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
14: Χρώματα.
16: αυτοκίνητα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε πάλι με Thracon.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: έχει ανοίξει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν η ΑΕΚ πρέπει να δώσει την κατάθεσή τη για να παραχωρηθεί σαν Έλα Αρένα στον Ολυμπιακό για τα μάτια τη Ευρωλίγκα και το καθεξής. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι στιγμή δεν έχει η ΑΕΚ πάρει τη χρήση του γηπέδου με αποκλειστικότητα. Δηλαδή, μέχρι στιγμή δεν έχει υπογραφεί το παραχωρητήριο από την κυβέρνηση στην ΑΕΚ. Οπότε yeah. λοιπόν δεν είναι τόσο. Προφανώς πρέπει να δώσει την κατάθεσή τη. Αλλά δεν είναι τόσο στο χέρι της ΑΕΚ να ελέγξει τις...
1: Ναι.
0: Αν δηλαδή η κυβέρνηση θέλει με κάποιο τρόπο να πιέσει την ΑΕΚ να δεχτεί αυτό το αίτημα, ίσως η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει και κάτι.
1: Ναι, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Έτσι, απλά το λέω, δεν έχει πάρει ακόμα την παραχώρηση του γηπέδου για τα...
1: Δεν για τα επόμενα 50 χρόνια.
0: Έχει προαναγγελθεί, ναι, ότι θα γίνει, ότι... Εδώ λέω ότι επειδή πολλά, όλα διαπραγμάτευση είναι. Εγώ τα βλέπω έτσι. Δεν μπορώ να τα βλέπω ο κόσμος έτσι. Όλα διαπραγμάτευση είναι. Ωραία, θες να το κάνω αυτό. Θες εσύ να το κάνω αυτό. Πάμε να κάνουμε τους όρους λίγο πιο ευνοϊκούς. Για μένα. Καταλάβεις πώς το λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όλα διαπραγμάτευση είναι. Δεν είναι κάτι. Δεν υπάρχουν αδείξοντα στη ζωή. Τέλος πάντων, γιατί λέτε ότι δεν το συζητάμε καθόλου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο ταμπού το θέμα σιγά. Στο δικό μου το μυαλό δεν είναι καθόλου ταμπού. Λοιπόν, το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε τώρα για Μοντιάλ.
1: Ναι.
0: Για το παγκόσμιο κύπελλο. Τι κάνετε, κύριε Χριστό μας, καλημέρα σας.
2: Πώς είστε,
0: καλά. Χαμηλαστός, το βλέπεις έτσι, κεφάτος. Κεφάτος, χαμηλαστός, ναι. Ανεβασμένος, που είδε στην ομάδα του Τούχελ να πετάει 4 γκολ.
2: Κοίτα τι γίνεται, θα σου το πω ειλικρινά. Ναι, είδα την ομάδα του Τούχελ να πετάει 4 γκολ. Η άμυνα βέβαια με προβλημάτισε, έτσι. Γιατί αν σου κάνουν τόσες ζημιές οι Κροάτες με τρεις φάσεις ουσιαστικά που κάνουν στο παιχνίδι, τέσσερις, και σου βάζουν 2 γκολ. Το ερώτημα είναι όταν αργότερα θα συναντήσεις ας πούμε τη Γαλλία ή θα συναντήσεις σου κρατάω τη Γαλλία, δεν σου βάζω καμιά άλλη με καλύτερους επιθετικούς τι θα κάνεις. Όλα βέβαια υποθετικά είναι αυτά.
0: Ναι.
2: Τι κρατάς όμως για την Αγγλία? Κρατάς το κέφι, κρατάς τη πίεση και το pressing που δεν το έκανε επί Southgate το pressing ψηλά.
0: Αλήθεια,
2: τον ξεκάθαρα πινελιά Τούχελ που το θέλει να είσαι ψηλά στο γήπεδο και να πιέσεις. Την καλή, πολύ καλή εμφάνιση Μπέλιγχαμ που τον πήγε πραγματικά ο Τούχελ στα άκρα. Το λέει και ο Ρούνεϊ χθες πριν αρχίσει το παιχνίδι μιλώντας στην αγγλική τηλεόραση. Αν μου το είχε κάνει λέει κάποιος προπονητής και εμένα να μην νιώθω ότι είμαι βασικός όπως και αν παίζω και είχε μία στο κρύο και μία στο ζεστό, μπορεί να είχα παίξει και εγώ λέει καλύτερα σε κάποια τουρνουά. Και αυτό που έκανε λέει από το Σεπτέμβριο που τον είχε λίγο στην αναμονή και βλέποντας ο Μπέλιγχαμ τελικά ότι κάποια ονόματα μείναν εκτός της αποστολής, άρα και εγώ θα κινδύνευα, θα σκέφτηκε, αυτό σου λέω τα λόγια του Ρούνι χθες, θα σκέφτηκε και ο Μπέλιγχαμ και εγώ παρά λίγο να μην είμαι εδώ, μετά...
0: Ή μπορεί
2: εδώ
0: να μην είμαι στο επόμενο, σου, ξέρω εγώ,
2: μπράβο, εδώ είναι η ευκαιρία σου, μπες και παίξε, και μπήκε και παίξε, ήταν εξαιρετικός.
0: Ναι.
2: Ο Κέιν είναι ο Κέιν,
0: όμως και
2: όταν έχασε το πρώτο χτύπημα, ήξερες στο δεύτερο, ό,τι και να γίνει θα σκοράρει. Είναι φοβερό το δεύτερο χτύπημα θα μπορούσε να σε βάλει σε σκέψεις. Προηγούμενο τελευταίο χτύπημά του σε παγκόσμιο κύπελλο ήταν το out με τη Γαλλία στα προημιτελικά στο Κατάρ. Έτσι. Χάνει αυτό το πέναλτι στην αρχή που είναι άσχημα χτυπημένο.
0: Ναι.
2: Πως ο Λιβάκοβιτς έχει βγει από το τέρμα. Και στο επόμενο πέναλτι είσαι τόσο σίγουρος θα σκοράρει. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην σκοράρει. Από εκεί και πέρα η Αγγλία ήταν πολύ καλή. Σκόραρε και ο Ράσφορντ στο τέλος. Χωρίς το Λιβάκοβιτς μπορεί το μάτς να τελείωνε και με 7 και με 8 γκολ για την Αγγλία. Πολύ ωραίο, πολύ ενθαρρυντικό, είπε ο Ράις, το βλέπα πάλι και αυτό σαν δήλωση, ότι στο ημίχρονο λέει μας είπε δύο πράγματα και μπήκαμε λέει εντελώς ήρεμοι και ας ήμασταν 2-2 και εκεί καταλαβαίνεις, ου, είναι πολύ σπουδαίος προπονητής. Τι σας είπε δηλαδή, λέει δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Αλλά αυτό το ότι κερδίζεις την εμπιστοσύνη αυτών των παιχτών που η Αγγλία είναι η πιο έμπειρη ομάδα που έχει στείλει σε παγκόσμιο κύπελλο αυτή συγκεκριμένη. Έτσι έχει 71, με τη χθεσινή δηλαδή περισσότεροι έχουν 72 συμμετοχές σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλλου. Ποτέ η Αγγλία δεν είχε τόσο έμπειρη ομάδα σε ψηλό επίπεδο. Ο Μπέλιγχαμ χθες έγινε ο νεότερος Ευρωπαίος που έχει πάει σε 4 μεγάλα τουρνουά σε αυτή την ηλικία. Και όλα αυτά, άμα κάτσεις και τα προσθέσεις, μαζί με αυτούς που μπήκαν από το πάγκο, που κακά τα ψέματα ήταν πολύ σημαντική προσθήκη. Εγώ θεωρώ θα παίξει ο Γκέχη βασικός από το επόμενο μάτς. Θα στρώσει λίγο περισσότερο η άμυνα γιατί σαν τον Γκέχη άλλο ένα αμυντικό τέτοιο η Αγγλία τέτοιου, με τέτοια χαρακτηριστικά δεν έχει. Καταλαβαίνω ότι θέλει τον Στόουνς.
0: Και ταιριάζει με τον Κόνσα, πάρα, εγώ λέω. Με τον Κόνσα ταιριάζει.
2: Αλλά ταιριάζει πολύ με τον Κόνσα. Ναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Κόνσα.
0: Πάρα πολύ. Πολύ σύγχρονο στο περνάω.
2: Τώρα, εκτός από αυτό, είδα μια Πορτογαλία που ίσως ο τίτλος Independent χθες αυτός το 10 παίκτες και ένα άγαλμα νομίζω ότι αποτυπώνει πλήρως τη τραγωδία που βιώνει η Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία εγώ έχω πει από την αρχή το μόνο μείον που βάζα μεγάλο, γιατί το Ρονάλντο μου λέμε όλοι μπορεί να είναι βαρύδι, μπορεί όμως και σε ένα μάτσα στο καθαρίσει. Το μεγάλο μείον της είναι ο Μαρτίνεθ, ο οποίος αφού κατάφερε να μην πάρει με τη φουρνιά που είχε το Βέλγιο ένα μεγάλο τίτλο, γιατί η τρίτη θέση εμένα δεν με ξεγελάει το 18. Το Βέλγιο το 18 ήταν για να πάρει το κύπελο. Ήταν τόσο καλή ομάδα. Το 16 είχε αποκλειστεί από τη Ρουμανία και πάει τώρα στην Πορτογαλία και συνεχίζει και είναι άτολμος. Θα στρώσει η Πορτογαλία. Εγώ πιστεύω ότι θα παρθούν κάποιες σκληρές αποφάσεις.
1: Και πέρα από το άτολμος, λέμε όλοι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και σωστά λέμε. Μιλάμε, έχει στα χέρια του τον πιο φορμαρισμένο ποδοσφαιριστή.
2: Τη σεζόν στην Premier League.
1: Τη σεζόν στην Premier League. Και χθες νόμιζες ότι δεν έπαιζε. Ναι. Τον άκουγες ανά 20 λεπτά να μην κάνει τίποτα σπουδαίο.
2: Αυτό.
1: Έχει
2: αυτό.
1: Τα δύο καλύτερα κεντρικά χαφ.
2: Μιλάμε για τον Μπρούνο Φερνάντες, για κάποιον που δεν κατάλαβε.
1: Ναι, σωστά, για τον Μπρούνο Φερνάντες. Και μιλάμε για τα δύο καλύτερα κεντρικά χαφ. Να μην βάλω τρία με τον Μπερνάρντο Σίλβα.
2: Βιτίνια Νέβες. Μπερνάρντο Σίλβα επίσης.
1: Δεν τους είδαμε. Δεν το καταλάβαμε τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν βαρύδι ο Κριστιάνο σε μια ομάδα που τα έκανε καλά. Δεν έκανε τίποτα καλά η ομάδα. Πέρα από τον Κριστιάνο.
2: Και επαυξάνω. Απλώς να πω ότι και το Κονγκό δεν έχει καμία σχέση με το κάποτε Ζαΐρ. Δηλαδή. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι έμπειροι. Από το Γουισά που είναι ο πιο γνωστός για τον κόσμο, αλλά και ο Σαντίκη είναι εξαιρετικός. Τον Ουαμπισάκα τον ξέρουν οι πάντες και τα πάντα τόσα χρόνια. Με την Πάλας, με τη Manchester United, με τη West Ham μετά. Αλλά και όλοι οι παίκτες οι υπόλοιποι που έχει. Ο Μαζουακού, ο οποίος τον ξέρουμε γιατί έχει περάσει και από την Ελλάδα με τον Ολυμπιακό, αλλά με πολλά χρόνια και αυτός παρουσίας σε ψηλό επίπεδο, το Κονγκό δεν είναι μια ομάδα η οποία θα πήγαινε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σαν το Κουρασάο για να φάει 7. Όταν προηγήσει όμως το 5ο λεπτό 1-0, κάποια στιγμή αν το κάνεις 2-0 το μάτς έρχεται σε μια ισορροπία 4. Δεν μπορείς να χαλαρώνεις. Στο 25, στο πρώτο cooling break, νομίζω ότι οι Πορτογάλοι αισθανόσουν να τους έβλεπες ότι είχαν κάνει τη δουλειά, έχουμε τελειώσει τώρα. Πάμε να το ολοκληρώσουμε το μάτς να τελειώνει, να πάμε στο επόμενο. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει δείξει ότι καμία ομάδα, προχθές δεν έβγαλε, προχθές γιατί μπερδευόμαστε με τις έρεις, η Ιορδανία δεν έβγαλε την πίστη της Αυστρίας μέχρι το τέλος.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το ότι οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές αυτές οι μικρές.
0: Και τώρα νομίζω πως σήμερα θα αρχίσουμε να βγάζουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη δυναμικότητα των ομάδων.
2: Πλέον ναι. Και κάποιες αποκλείονται πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Κάποιες αποκλείονται, οπότε το τρίτο παιχνίδι δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφέρει.
1: Να αποκλειστούν το δεύτερο λίγο δύσκολο από τη στιγμή που ήταν 8 από τις 12.
2: Η Νότια σήμερα, ας πούμε, αν χάσει από τη Τσεχία, είναι δεύτερη ήττα και νομίζω ότι εκεί τελείωσε να κάνει τη τρίτη νίκη στο τελευταίο και να πάει με τους τρεις βαθμούς.
0: Έχουν δικαίωμα στο όνειρο.
2: Αλλά έχουν δικαίωμα, επειδή είναι πολλοί οι τρίτοι που περνάνε.
1: 8 από τους 12.
0: 8 στους 12. 60%.
1: Δύσκολο με τρεις βαθμούς να μην περνάς.
2: Η Τσεχία νομίζω είναι ξεκάθαρο φαβορί. Όπως και ο Καναδάς με την μπάλα που έπαιξε με τη Βοσνία, νομίζω απέναντι στο Κατάρ, το οποίο Κατάρ ακόμα εξακολουθώ και σκέφτομαι, είδα ξανά τις φάσεις χθες με τον Όμπεν Ελβετία. Απορείς πως αυτό το μάτς δεν έχει τελειώσει 3-0 και έχει έρθει 1-1. Αυτό, τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον. Είναι ωραίο το ότι σκοράρει ο Εμπαπέ δύο φορές. Δύο δεν είναι το Εμπαπέ.
1: Δύο Εμπαπέ, δύο Χάλαν, δύο Κέιν, τρία ο Μέση.
2: Τρία ο Μέση, δύο χθες ο Κέιν.
1: Ναι.
2: Είναι ωραίο για τη μάχη του πρώτου σκόρερ. Είναι
1: και πέρα. Δύο μεγάλος Kai Havertz.
2: Και ο Kai Havertz,
0: βέβαια.
1: Γιατί οι Γερμανοί πάντα βγάζουν πολύ συχνά βγάζουν ένα πρώτο σκόρερ που δεν τον περιμένουμε.
2: Ακριβώς, γιατί δύο τώρα μπορεί να βάλει ένα και μετά μπορεί να βάλεις από ένα, αλλά να είναι κρίσιμο σε κάποιο νοκάουτ. Δηλαδή στα 7 με 8 θεωρώ ότι όποιος δεν φύγει πολύ λόγω των ομίλων τώρα, μετά θα είναι μια μάχη. Θα παίζεται στο κρίσιμο ένα γκολ. Εντάξει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί όλοι αυτοί είναι πολύ γνωστοί. Κανείς δεν περιμένει να γίνει σαν τον Λάτο, ας πούμε, το 1974 γνωστός επειδή θα βγει πρώτο σκόρερ στο παγκόσμιο κύπελο. Ούτε ξέρω κι εγώ σαν τον. Ποιο να πούμε.
0: Ο Σκυλάτσι στην Ιταλία των 90.
2: Ακόμα, ο Σκυλάτσι εντελώς μας ξάφνιασε όλους.
0: Ναι.
2: Αλλά ακόμα και ο Λίνεκερ που είχε κάνει μια εκπληκτική χρονιά με την Everton την προηγούμενη χρονιά. Διεκδικώντας πρωτάθλημα και κύπελο μέχρι τελευταία στιγμή. Στο παγκόσμιο κύπελο έκανε το όνομά του που τον εκτόξευσε και τον πήγε στην Μπαρτσελόνα.
0: Ωραία ομάδα δεν
2: έγινε. Το 86. Έτσι. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι τώρα πια όλους αυτούς τους ξέρουμε. Υπάρχει παίκτης που μπορεί να μας προκύψει και να πούμε «Α, κοίτα εδώ, αυτός πάει για πρώτο σκόρερ». Ποιος είναι, δεν τον ξέρω. Αυτό δεν υπάρχει στο σημερινό ποδόσφαιρο. Οπότε το ότι είναι όλα τα ονόματα τα μεγάλα πάνω στη πίστα με γκολ, κάνει όλο το σετάκι πιο ωραίο. Δηλαδή και για τις ομάδες τους εννοείται ότι είναι όλοι χρήσιμοι, mm-hmm. για να σκοράρουν, mm-hmm. έτσι. Αλλά και το ότι θα θέλουν και τον γκολ το παραπάνω, θα είναι το ξεχωριστό, το κερασάκι ας πούμε στη τούρτα.
0: Έτσι.
2: Και υπάρχει και ένα Ελβετία-Βοσνία που άκουγα την ανάλυση σου, Μιχάλη, και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ανέβασες στο βιντεάκι που ανεβάζεις. Mm. Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, ναι. Κύριε, δεν τελειώσαμε. Ναι. Πρέπει να δώσεις ένα iPad.
2: Τι δίνεις πάλι.
0: Ένα iPad.
2: Πάμε.
0: Μπού να το, πότε θα είσαι έτοιμος.
2: Τώρα.
0: Λοιπόν. Πράπας Δημήτρης.
1: Τι. Γερανή Πράπας.
0: Όχι γερανή Πράπας. Ωραία. Είδες. Να που Παναθηναϊκός θα γυρίζει πίσω, ρε φίλε. Αυτά τώρα θα γυρίζει πίσω. Λοιπόν. Πράπας Δημήτρης είναι ο νικητής. Που θα ενημερωθεί από την γραμματεία μας για το πώς θα παραλάβει το υπέροχο iPad για να κάνει τα καλοκαίρια του καλοκαίρι του πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να σου πω, δώσ' μου 10 δευτερόλεπτα.
0: Έλα, πες μου.
2: Μπορείς. Προχθές κάναμε λίγο πλάκα με τον Άγγελο τον Νόκα που είχε κερδίσει το παιδί,
0: ναι.
2: και μου στείλε ένα κατεβατό, ένα απολογητικό, δεν θα ξαναπάρω μέρος σε κανένα διαγωνισμό. και του απάντησα και του δώσα, θα σου πω ειλικρινά, θα του δώσω και ένα έξτρα δώρο εγώ από το Instagram. Έτσι. Γιατί πραγματικά εμείς κάναμε πλάκα γι' αυτό και ο Κακομοίρης το πήρε σοβαρά. Κύριε Χρήστο, ήταν τα γενέθλιά μου, ήθελα να συμμετάσχω σε όλους τους διαγωνισμούς. Δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω, μου έγραφε. Και του λέω, ρε αγόρι μου, του λέω πλάκα σου
0: καλά.
2: Και του δώσα ένα έξτρα δωράκι.
0: Μπράβο,
2: το Instagram, μπράβο. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά το λέμε, επειδή εμείς μιλάμε έτσι και κάνουμε την πλάκα μας τα λοιπά, μην παρεξηγηθεί και κανένα.
0: Σωστό.
2: Τέλειος.
0: Καλημέρα κύριε, καλημέρα. Λοιπόν, ναι, αρχέ, μπουμπούνα τώρα τρία στοπ για να δώσουμε τρία βιβλία. Πάμε, προχώρα.
3: Stop.
0: Λοιπόν, Διονύσης Λαδάς κερδίζει το βιβλίο «Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα» της MVP Publication, είναι όλα τα βιβλία όλα, έτσι. Πάμε.
3: Stop.
0: Πετυχές γυναίκα. Βασιλεία Φωτοπούλου. Τελειώνει σε 3.35 και δεις το βιβλίο για την Αγγλία. Πάμε.
3: Stop.
0: Κωνσταντίνος Ψωμάς. Τελειώνει σε 8.13 και δεις το βιβλίο για το Μουντιάλ του Τζόναθαν Γουίλσον, έτσι. Πάμε για τρεις μπλουζάρες τώρα από το Animal Print.
3: Stop.
0: Στάθης Πίνος. Τελειώνει το τηλεφωνό του σε 6.85. Διαλέγεις τη στάμπα της επιλογής σου από το Facebook της Animal Print. Και το μέγεθος εννοείται. Πάμε.
3: Stop.
0: Αθανάσιος Μαγκλαράς. Ή Μαγκλαράς.
3: Μαγκλάρα.
0: Ή Μαγκλαράς, ο Μαγκλαράς αυτός. Ο Μαγκλαράς. Ο Ντάγκλαράς λέμε.
1: Ντάγκλαράς λέμε.
0: 6.52. Λοιπόν, πάμε.
3: Το.
0: Γιώργος Παχούλης. Τελειώνει σε 3.09. Λοιπόν, Στάθης Πίνος, Αθανάσιος Μαγκλάρας, Γιώργος Παχούλης, οι νικητές των T-shirt, επικοινωνούν με την Animal Print μέσω Facebook, μέσω Instagram, όπως θέλετε. Κάνετε ένα follow στη σελίδα, κάνετε και ένα mention ένα φίλο σας και πάτε και παραλαμβάνετε την μπλούζα που έχετε επιλέξει εσείς. Πάμε να φύγουμε.
1: Φιλιά!
0: Γεια σας!

0: FM Πάτρα.
1: Πω μυρωδιές, δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
3: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
2: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
3: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις 2 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη

0: Σεγανόκια η κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το «Ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία». Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Εντάξει, φτιάξαμε και τα ακουστικά. Μια χαρά όλα. 12 λεπτά μετά τις 12. Είμαστε εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2. Θα πούμε πολλά και διάφορα για πολλούς και διάφορους. Ως συνήθως. Ο Νέαρος Γιαζόπουλος στην κονσόλα τύχου και στην επιλογή της μουσικής, οπότε αυτό είναι χρήσιμο και απαραίτητο. Ο Σωτήρης Ταμπάκου στη διεύθυνση του δημοσιογράφου Στρατούπτρα, για χάρη μας και για χάρη σας. Ο Αντώνης Καρπετόπουλος στο μικρόφωνο. Περιμένει τον κύριο Πανούτσο που είναι εδώ στα πέρξη παραλιακής, σε αυτή την εκπομπή που έχει πάντα χορηγό την Bet365. Μαζί μας και η Νόβα. Η Νόβα που θέλει να σε στείλει στο Παρίσι ταξίδι. Η Νόβα και το κανάλι Viasat Epic Drama με αφορμή τις συναρπαστικές γαλλικές σειρές Η Ύπουλη Βασίλισσα, ο κύριος Σπέιντ, η Μον Μάρτι, έτσι. Μας ταξιδεύουν στη Γαλλία, καθώς ένας τυχερός κερδίζει ένα μοναδικό ταξίδι για δύο στην πόλη του φωτός. Για δύο το ταξίδι. Υπάρχουν προορισμοί που δεν πας μόνος σου. Παρίσι είναι ένας τέτοιος. Αν είσαι ενεργός συνδρομητής τηλεόρασης Νόβα, μπαίνεις τώρα στο nova.gr και δηλώνεις συμμετοχή. Αν δεν είσαι ακόμα συνδρομητής, επιλέγεις ένα πρόγραμμα τηλεόρασης Νόβα και μπαίνεις και εσύ στην κλήρωση.

0: για την επικοινωνία εδώ πέρα μαζί μας τα γνωστά. Δηλαδή, δηλαδή το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-95-79-283-84-85 στη διάθεσή σας, αν κάτι θέλετε να, να σας βοηθήσουμε. Σπεύσατε από εκεί και πέρα. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα, τα οποία έρχονται μια μικρή καθυστέρηση, τους ρίχνουμε μια ματιά κάθε τόσο. Δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας είχαν κλείσει το ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για την εκπομπή. Πώς γίνεται αυτό? Είναι απλό. Είσαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο με μια συσκευή, είσαστε έτσι κι αλλιώς. Περνάτε μια βόλτα από το sportfm.gr, από το site του σταθμού. Κλικάρετε τον Big Win Sport FM ραδιόφωνο live αφού δείτε τις ειδήσεις της ημέρας. Και όταν όλα αυτά συμβούν, θα μπορείτε και διαδικτυακά να παρακολουθείτε το πρόγραμμα αν είσαστε στο εξωτερικό. Ειδικά αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Στην Ελλάδα όλο και κάνα τραντζιστοράκι υπάρχει σε αυτοκίνητα, σπίτια, γραφεία κτλ. Λοιπόν, αλλά στο εξωτερικό είναι χρήσιμο το διαδίκτυο για να μας παρακολουθείτε. Και κατά δεύτερον, από τη σελίδα αυτή μας στέλνετε και τα μηνύματα που λέγαμε. Η επικαιρότητα έχει να κάνει με διάφορα πράγματα. Η δική μου σχεδόν αποκλειστικά με το Μουντιάλ. Δεν κάνω τίποτα άλλο. Ξενυχτάω, βλέπω παιχνίδια. Καμιά πρωί θα έρθω και θα με ψάχνετε. Απλά θα έχω κοιμηθεί. Χθες είχαμε πολλά και ωραία και σπουδαία. Είχαμε τον ντεμπούτο των Άγγλων, μεγάλη στιγμή για τα εκατομμύρια των Αγγλόφιλων σε όλο τον κόσμο που περιμένουν να δουν την Εθνική Αγγλίας κάθε φορά να κερδίζει το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν θα το κερδίσει, είναι δύσκολα στις συζητήσεις αυτές. Πάρα πολύ για να τουρνά τόσο μεγάλο όσο το εφετινό, τόσο μεγάλο σε διάρκεια, με τόσα πολλά παιχνίδια. 8 μάτς πρέπει να δώσει κάποιος για να το κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, σας θυμίζω. Λοιπόν, και από το ένα και από το πρώτο, ειδικά δεν μπορεί να βγάλει άκρη και συμπεράσματα. Αλλά η Αγγλία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν εξαιρετική απέναντι στους Κροάτες, απέναντι δηλαδή σε μια ομάδα από αυτές που συχνά πυκνά τις κάνουν ζημιές, είτε γιατί η Αγγλία έχει το κακό, έτσι, πώς το λένε, βίτσιο της έπαρσης, να μην τους αντιμετωπίζει δηλαδή όσο σοβαρά θα έπρεπε, είτε γιατί είναι ομάδες που την ξέρουν την Αγγλία και ξέρουν πώς να την μπερδέψουν και να την βραχυκυκλώσουν. Οι Κροάτες για 45 λεπτά τη γλίτωσαν, έκλεισαν το ημίχρονο στο 2-2. Είχαν φέρει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι στα μέτρα τους. Οι Άγγλοι ήταν πάντα λίγο καλύτεροι, τουλάχιστον καλύτεροι με την μπάλα στα πόδια. Αλλά ήταν και αμυντικά ευάλωτοι για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί τα δύο μπακ είναι αρκετά επιθετικά, γιατί ο Stones έχει παίξει φέτος ελάχιστα και μοιάζει και λίγο προτάρης, έχει πλάκα δηλαδή αυτό. Γιατί. Η Κροατία με 3,5 επισκέψεις είχε βάλει 2 γκολ και είχε ισοφάρει 2 φορές. Οι Άγγλοι είχαν προηγηθεί με το πέναλτι που χτύπησε 2 φορές ο Harry Kane. Δεν είναι απλή ιστορία, γιατί του πιάσε ο Λιβάκοβιτς το πρώτο, που ο Λιβάκοβιτς είναι και σπεσιαλίστας, μην το ξεχνάμε, την ξέρει αυτή τη δουλειά να πιάνει πέναλτι δηλαδή. Και ο Χάρι Κέιν ερχόταν και από ένα χαμένο πέναλτι στο Κατάρ, κόντρα στους Γάλλους. Θα μου πεις το θυμότανε αυτό, έχουν περάσει από τότε 4 χρόνια, έχει χτυπήσει καμιά 200 αριά πέναλτι που λέει ο λόγος μεταξύ προπονήσεων και αγώνων. Ναι, όλα τα θυμούνται οι παίχτες, τα θυμούνται οι παίχτες αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, μετά μας έδειξε και γιατί είναι πάρα πολύ καλό center for και γιατί στην Εθνική Αγγλία υπάρχουν και οι κομπίνες της Arsenal. Έκανε το 2-1. Αλλά το ημίχρονο έδειχνε ότι μπορεί τα πράγματα να μπερδευτούν. Ο Τούχελ, που είναι κανονικός προπονητής, έβαλε τις φωνές. Έχει μια ομάδα φτιαγμένη πάνω στον Μπέλιγχαμ. Έτσι φάνηκε στα μάτια μου χθες. Δηλαδή ότι αυτός δεν είναι ο κινητήριος μοχλός όπως σε προηγούμενες διοργανώσεις. Δεν είναι ο παίκτης που πρέπει να παίξει λίγο παραπάνω και να κάνει τη διαφορά και να καθαρίσει και διάφορα τέτοια. Είναι κάτι περισσότερο. Είναι ένας παίκτης που γύρω του έχει στεθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός. Παίζουν αρκετά γι' αυτόν. Αυτός πρέπει να κινείται χωρίς την μπάλα, να έχει το μυαλό του στο γήπεδο, να ακολουθεί τους συμπαίκτες του και να είναι και που πρέπει για να σκοράρει. Το έκανε γρήγορα. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν με 3-2 και μετά έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Η Κροατία γλίτωσε από πάρα πολλά χάρη στον τερματοφύλακά της και πρέπει να είναι μάλλον ευτυχισμένη για το γεγονός ότι το μάτς έμεινε στο 4-2 χάρη στον γκολ του Ράσφορντ στο τέλος. Η βραδιά έχει βέβαια και άλλα ωραία. Είχε αυτή την φοβερή ιστορία του Ρονάλντο, η οποία είναι η μέρα της μαρμότας, κανονική, εδώ και κάνα 2-3 τίτλια. Νομίζω από το 18 και μετά, από το 2018 και μετά, το 2018 στο Μουντιάλ της Ρωσίας, ο Ρονάλντο είχε πάει για τουρισμό και θα χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο για πάντα για αυτή την επιλογή. Τότε ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου, ίσως ο καλύτερος επιθετικός του κόσμου, ίσως ο μοναδικός που μπορούσε να συγκρίνεται τότε με τον Μέση, αλλά είχε άλλες προτεραιότητες, τις χρυσές μπάλες, τη Ρεάλ, και δεν έκανε τίποτα εκεί. Στην καλύτερη ίσως στιγμή της καριέρας του ήταν αποδοτικός, έμπειρος, καταπληκτικός γενικά, αλλά το Μουντιάλ το παράτησε, δεν ασχολήθηκε. Και από τότε μπήκε στη διαδικασία να ψάχνει έναν τίτλο με την εθνική του, με τον ίδιο πρωταγωνιστή, γιατί το 16 όταν το πήρε η Πορτογαλία καλός ήταν, αλλά στον τελικό έλειψε. Και αυτό το πράγμα έχει φτάσει εδώ που βλέπουμε την ιστορία. Δηλαδή βλέπουμε στα τελικά των διοργανώσεων, είτε είναι το Πανευρωπαϊκό είτε είναι το Μουντιάλ, από τους Πορτογάλους να κάνουν το ίδιο πράγμα, να παίζουν όλοι για το Ρονάλντο. Το οποίο δεν θα ήταν ούτε κακό ούτε λάθος αν ήμασταν κάτι χρόνια πριν, αλλά δεν είμαστε κάτι χρόνια πριν. Είμαστε στο 2026. Ο Ρονάλντο με αυτό το τρομερό κορμί, το, πώς το λένε, στο που καταλαβαίνεις ότι κάθε δευτερόλεπτο προπόνησης έχει μετρήσει τρομερά καθοριστικά, με τα επιτόπια άλματα αυτά τα φοβερά, με την εντυπωσιακή του προσπάθεια να μείνει πάντα νέος και να νικήσει το χρόνο, είναι πάντα 40 χρονών. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή δεν φτάνει όσο γρήγορα και όσο εκρηκτικά θα θέλει στην μπάλα, δεν μπορεί να έχει τη διάβγεια, την κίνηση, τις αντιδράσεις που είχε 10 χρόνια πριν, ενώ έχει απέναντί του μια ομάδα, μάλλον έχει δίπλα του μια ομάδα, την ομάδα του, για την ομάδα του μιλάμε, το ποιος είναι απέναντι δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, έχει δίπλα του μια ομάδα, έπαιζε για αυτόν. Και αυτό το πράγμα καταντάει λίγο παραφύση, και γιατί η Πορτογαλία κατά τα άλλα έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, που αν δεν παίζανε για τον Ρονάλντο και παίζανε για να βάλουν κανένα γκολ, θα είχε κερδίσει χτες τουλάχιστον. Θέλω να πω, ήταν τόσο δηλαδή μανιοκαταθλιπτικό αυτό που γινόταν, που ακόμα και αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο, τι είναι η Πορτογάλη, μάλλον θα ήταν πιο διασκεδαστικό αν δεν ήξερες ποιος είναι ο Ρονάλντο και η Πορτογάλη. Δηλαδή, θα έκανες το σταυρό σου βλέποντας κάποιους οι οποίοι προσπαθούν ντε και καλά να βοηθήσουν έναν τύπο να βάλει γκολ. Λες και αν βάλει ένα γκολ θα κερδίσει, ξέρω εγώ, το χρυσό παπούτσι, δεν ξέρω, θα μπουν όλοι μέσα και θα πανηγυρίζουν, θα κάνουν γύρω τριάμβου και κάτι τέτοια. Δεν είναι ακριβώς ποδόσφαιρο αυτό που παίζουν. Είναι κατά τα άλλα καλή με την μπάλα Πορτογάλη, οι οποίοι εντάξει είχαν και άλλα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη, οι χάφτους ήταν καλοί με την μπάλα στα πόδια, αλλά δεν έκαναν άλλα πράγματα. Μερικοί είναι και λίγο κουρασμένοι. Ο Βιτίνια, π.χ., μου φάνηκε λίγο σκασμένο. Μπορεί να συνέρθει, μπορεί να ανέβει, μπορεί να είναι ένα κακό παιχνίδι. Δεν λέω ότι θα είναι έτσι σε όλη τη διοργάνωση. Με αυτά και με αυτά ο Μπακαμπού παρά λίγο να τους κερδίσει κιόλας, αν ήταν λίγο προσεκτικότερος στην τελική προσπάθεια. Μετά είχαμε τα βραδινά, όπου αυτό που άξιζε ήταν η Κολομβία το πρωί. Δείτε το παιχνίδι αν το βρείτε κάπου. Η Κολομβία στα χαρτιά το χρειάστηκε πολύ. Δηλαδή το χρειάστηκε στο Ουσμπεκιστάν, αυτή η μαχητική ομάδα των άγνωστων παιχτών. Εγώ είχα ακούσει έναν, δεν είχα ιδέα ποιοι είναι οι υπόλοιποι. Την απείλησε στο τέλος, είχε δοκάρει στο 90, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο τέλος η Κολομβία είχε κάνει υπέροχα πράγματα. Είναι μια ομάδα η οποία διασκεδάζει πολύ παίζοντας ποδόσφαιρο, δεν ξέρω τι θα κάνει, το πιθανότερο είναι τίποτα, αλλά θα μας δώσει ωραία παιχνίδια, όπου είδα, πρέπει να πω και συγκινήθηκα, και τον καλό μας Χάμες Ροντρίγκες να περπατάει, αλλά να κάνει ωραία πράγματα με την μπάλα στα πόδια, και νομίζω ότι θα περάσει την ιστορία ως ένας παίκτης εθνικής Κολομβίας αποκλειστικά. Δηλαδή, όλα τα υπόλοιπα από όπου πέρασε, ας τα αφήσουμε στην άκρη. Πέρα φοράνε αρχές, εξέθεσα, άντε να κάνετε το break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
8: Έτσι, μπράβο.
7: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
5: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
7: Ποιος σου μίλησε σε

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Γενικώς ζεσταίνεται η διοργάνωση, θέλω να πω. Αρχίζει να έχει περισσότερο την πλάκα. Τους είδαμε όλους μια φορά. Χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα, κατά κάποιο τρόπο. Μια πρώτη μέρα που κράτησε πόσο, 10 μέρες, κάπου τόσο μια εβδομάδα. Τους είδαμε όλους, μπορούμε να πούμε πολλά για όλους. Εμείς που τα είδαμε τα παιχνίδια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η πρώτη μέρα είναι πάντα, είναι και λίγο παραμορφωτικός καθρέφτης σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, το ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους απογοήτευσαν και στη συνέχεια τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά. Αλλά και γεμάτη από ιστορίες ομάδων που στην πρεμιέρα τους ήταν πάρα πολύ καλές και αποδείχτηκε στην πορεία ότι το είχαμε καταλάβει, έπρεπε να το έχουμε καταλάβει από νωρίς που το πήγαιναν. Συμβαίνει και αυτό, συμβαίνει και το άλλο. Και έτσι και αλλιώς. Οπότε είναι λίγο δύσκολο να βγάλει συμπεράσματα από την πρεμιέρα. Δηλαδή, βγάζει συμπεράσματα για την πρεμιέρα όταν έχει περπατήσει το τουρνουά. Αυτό συμβαίνει συνήθως. Οπότε, εγώ το μόνο συμπέρασμα που βγάζω από την πρεμιέρα που είδα, την πρεμιέρα όλων, είναι ότι και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ακριβώς γιατί βρισκόμαστε στο 2026 και όχι στη δεκαετία του 90, ξέρω εγώ, του 2000. Είναι μια διοργάνωση στην οποία αβαντάζει έχει όποιος βάζει εύκολα γκολ. Όποιος σκοράρει εύκολα μπορεί να πάει μακριά. Για να το κάνεις αυτό χρειάζεσαι και ποδοσφαιριστές που να μπορούν να το κάνουν. Για την ώρα είναι πολύ καλό ότι οι πιο πολλοί από τους αναμενόμενους πρωταγωνιστές ξεκίνησαν καλά. Ο Μέση καλύτερα από όλους, αλλά και ο Μπαπέ, ο Χάρι Κέιν και ο Μπέλιγχαμ χθες, ο Χάλαντ, έτσι. Λοιπόν, γενικώς όποιος έχει παίκτες οι οποίοι βλέπουν το τέρμα και δεν τρομάζουν, έχει σε αυτή τη διοργάνωση, πώς το λένε, αβαντάζ τεράστια. Και γιατί, αν το προσέξετε, μιλάμε και για μια διοργάνωση στην οποία ή έχουμε πολλά γκολ ή έχουμε κάτι παιχνίδια στριφνά που λήγουν με ένα μηδέν. Έχει να κάνει σίγουρα και με τις κλιματολογικές συνθήκες. Άλλο είναι να παίζεις με 31 βαθμούς και 35 βαθμούς και 36 βαθμούς, άλλο να παίζεις με 20 και 9 η ώρα το βράδυ. Τα μάτσα βραδινά, αυτά δηλαδή που βλέπουμε εμείς 5 και 7 η ώρα το πρωί, είναι όλα ωραία, γιατί γίνονται σε κανονικές συνθήκες. Αλλά δεν θα παίζουν όλη τέτοια ώρα. Δεν θα παίζουν μάλλον αυτοί που έπαιξαν στον πρώτο γύρο αυτή την ώρα στην ίδια ώρα σε όλη τη διοργάνωση. Θα μπερδευτεί το πράγμα όσο πάμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το τουρνουά για προβλέψεις, για οτιδήποτε. Και το λέω ακόμα και αν δούμε τελικά ένα τελικό από αυτούς που βλέπουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δηλαδή, δεν θα είναι παράξενο να ξαναδούμε το Γαλλία-Αργεντινή, ας πούμε, πάλι. Ή να δούμε έναν άλλο τελικό συνηθισμένο στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, έτσι. Όλα μπορεί να συμβούν, αλλά το βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη διοργάνωση 48 ομάδων που γίνεται σε 3 χώρες, που γίνεται σε 15 πόλεις, που γίνεται Ιούνιο-Ιούλιο και όχι στα μέσα της χρονιάς, που οι παίχτες είναι αρκετά κουρασμένοι και μπορεί αυτό να φανεί και ακόμα περισσότερο. Στη συνέχεια δεν μπορεί να πει τίποτα. Δηλαδή τα προγνωστικά γίνονται για να χάνονται. Αυτό που δεν χάνεται το δελτίο ειδήσεων τώρα, έχουμε αύξηση πανούτσου, θα λέμε σε λίγο.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπηλείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610-522-613.
16: Αχ, τι έπαθα!
17: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
18: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
17: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
19: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
20: El Greco.
19: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
20: El Greco.
19: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
20: El Greco.
19: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
20: El Greco.
19: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
21: El Greco. Πίτσα El Greco.
19: El Greco.
21: Πάλι ζωγράφισες.
22: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Βλέπω και τι στέλνετε. Εντάξει, στα περισσότερα που μου στέλνετε δεν έχω να πω κάτι. Πραγματικά, δηλαδή, συντάσσομαι που λένε.

Λοιπόν, άμα έχει κολλήσει λέει, με την μπάλα, λες τις ειδήσεις με 3-1 επιτέθηκε άγνωστος στον Πειραιά και εγώ άκουσα με 3-1 επιτέθηκε άγνωστος στον Πειραιά. Σωστός είσαι. Αποθεώστε το Μέση πρόβατα, τον προφυλάσσει όλη η FIFA και οι δημοσιογράφοι. Όχι μόνο, του βάζουν και τα γκολ, δεν το ξέρεις αυτό. Είναι... Τα στείλουν όλοι. Μαζεύονται τα βράδια και το κάνουν.

0: κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Ήρανε.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Κάναμε εκεί πέρα που για τον Μέση, κάναμε κάτι κόλπα.
0: Ναι. Όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Δηλαδή, το είδα και εγώ που το γράφω. Ναι.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει? Υπάρχει πάντοτε μια μεγαλύτερη προστασία στο superstar.
0: Ναι.
1: Κάνουν δεδομένα από του διαιτητέ, για να μην το κλαδέψουν, α πούμε. Είναι η περίπτωση, ξέρω εγώ, πολύ παλιά του Μαραντόνα. Πολλοί λέγανε έπρεπε τον Γκοϊκοετσέα, ξέρει να τον. Πώ λεγόταν αυτό.
0: Γκοϊκοετσέα.
1: Μπράβο. Να τον μαζέψουν από το νοσοκομείο κτλ.
0: Του ρίξα 6 μήνε τον Γκοϊκοετσέα. Τέλο πάντων, φύλλα για τον Πάλαιον.
1: Ναι.
0: Είχε φάει τη μέγιστη ποινή.
1: Ναι, που υπάρχει.
0: Που τότε.
1: Πάντα υπάρχει σε αυτό το πράγμα με του superstar.
0: Ναι.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα τι κάνει ο άνθρωπος ο Μέση.
0: Ναι.
1: Τι έχει κάνει, κάτι τίποτα εγκληματικά πράγματα.
0: Είναι, κοίταξε, υπάρχουν διάφοροι,
1: ναι,
0: οι οποίοι χαίρονται, ξέρεις, αυτοί είναι το επάγγελμα haters. Δηλαδή,
1: ναι,
0: χαίρονται να μισούν τους ανθρώπους, ναι, που αγαπούν οι άλλοι. Αυτό δεν ισχύει, ναι, μόνο στο ποδόσφαιρο. Και στο τραγούδι, ναι, και στο σινεμά και οτιδήποτε, ας πούμε. Δηλαδή, ο άλλος γίνεται κατά κάποιου.
1: Ναι.
0: Μόνο και μόνο γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι το γουστάρουν οι άλλοι, καταλαβες.
1: Δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι εναντίον του Σιώπη, για παράδειγμα, με σένα.
0: Ναι, μπορεί να το πεις.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ότι είναι εναντίον, πρόσεξε, του Σιώπη.
1: Μισό το Σιώπη από εδώ και μπρος θα τον μισώ.
0: Είναι, ναι, εναντίον, ναι, κάποιου ο οποίος είναι κοινά αποδεκτός καλός.
1: Ο Σιώπης δεν είναι.
0: Ο Σιώπης όχι, δεν έχει φανατικούς υπέρ. Ας πούμε, είναι.
1: Φανέλες από πάνω και ρηχτικά και τα λοιπά.
0: Δεν έχει τέτοια πράγματα ο Σιώπης, δεν έχει τέτοια πράγματα. Αλλά ο Φορτούνης, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα,
1: ναι,
0: με βάση τα ελληνικά δεδομένα, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι.
1: Φορτούνη haters.
0: Ναι, επειδή τον γουστάρουν μόνο και μόνο γιατί
1: εσύ
0: όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι καλό. Όχι, δεν είμαι
1: hater. Α, δεν είσαι hater.
0: Όχι. Εγώ λέω ότι έχει τα καλά του και έχει τα λιγότερο κακά του.
1: Αυτό δεν είναι hater.
0: Okay, δεν είναι hater. Εντάξει.
1: Δεν μα σκεφτώ κανέναν.
0: Κατάλαβε.
1: Κοινή αποδοχή. Κοίτα κάτι, υπάρχει ένα πράγμα το οποίο είναι φυσικό. Δηλαδή, αν κάποιο σε έχει ξεσκίσει από τους αντιπάλους, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό
1: κατά καιρούς, αυτό είναι Σαραβάκος.
0: Αυτό φυσικό, ναι. Σαραβάκος,
1: είναι λογικό αν Ολυμπιακό να τον μισούν.
0: Ναι,
1: τον
0: Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος είναι ο πρώτος που το λέει ότι,
1: ναι,
0: δέχομαι να μην. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, δέχομαι.
0: Αν με γουστάραν όλοι θα ήταν πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Επίσης,
0: δηλαδή, σου λέει, εγώ διάλεξα να είμαι με τους από εδώ και όχι με τους από εκεί. Είναι,
1: ναι,
0: ιστορική φράση.
1: Είναι καυτή φράση αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Καυτή φράση. Ναι, παιδάκι μου, και όταν σου λέει ότι υπήρχε και μια.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερη, πώς το λέει αυτό για τον κόλλο, να ανεβάζει Παναθηναϊκό. Μια μεγαλύτερη.
0: Πάντα λέει λίγο, ναι, πιο μεγάλη χαρά.
1: Ναι, έτσι, λίγο πιο μεγάλη χαρά. Έτσι, να το μισεί ο άλλο.
0: Πρέπει να το μισεί. Λογικό είναι, δηλαδή. Ή ξέρω εγώ, υπάρχουν στον Γκάλι, ρε παιδί μου. Όταν από τα πιο μεγάλα.
1: Τον μισούσαν, ναι.
0: Βέβαια. Τον μισούσαν. Δηλαδή, ναι, του έκανε και την μπάλα γύρω-γύρω, ξέρω εγώ. Ο Γκάλι δεν έκανε ούτε δηλώσει ούτε τίποτα.
1: Όχι, δεν μιλάει ο άνθρωπο.
0: Αν είσαι εκεί, ναι, ξέρω εγώ, κάθε, ναι, φορά λες και εμφανίζεται αυτός που βάζει 35 πόντους,
1: ναι,
0: τι να κάνεις. Λοιπόν, δεν μιλάω όμως γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ μιλάω για αυτούς οι οποίοι.
1: Οι οποίοι είναι κοινή αποδοχή, να μισείς τον Μπελέ.
0: Τον Μπελέ, ναι,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Να μισείς τον Μαραντόνα.
1: Υπήρχαν, ναι,
0: άνθρωποι που τον μισούσαν. Οι περισσότεροι συντριπτικοί που τον λάτρευε.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα και για τους λάθους λόγους. Αλλά τον λάτρευε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπήρχαν όμως και κάποιοι που ήταν φανατικά εναντίον. Κατάλαβες, και λέγανε, ξέρω εγώ, το κολόπεδο που παίρνει ναρκωτικά, ας πούμε. Δηλαδή,
1: ισχύει.
0: Κακό. Ναι, κακό.
1: Και το κακό δικό του, αυτό έπαιρνε.
0: Για την κοινωνία.
1: Παίρνετε,
0: ναι, δεν, ναι, μπορεί, ναι, να είναι ίνδαλμα για την κοινωνία, κάτι τέτοια.
1: Δίνει κακό τέτοιο.
0: Ναι.
1: Κακό. Η κακή εικόνα στα παιδιά.
0: Ναι, τέτοια. Έτσι. Πράγματα. Τέτοια πράγματα.
1: Γι' αυτό πήγαμε μπροστά μετά από τα χάσματα.
0: Κατάλαβες.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Δηλαδή,
1: και τώρα είναι ο Μέση.
0: Τώρα είναι ο Μέση. Με τον οποίο Μέση μπορεί να τον. Μισείς, ξέρω εγώ, γιατί.
1: Γιατί να τον μισείς?
0: Γιατί όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι είναι φοβερός και τρομερός και να βρίσκεις πράγματα του τύπου. Έχει κάνει, ναι, οικονομικά σκάνδαλα. Το οποίο οικονομικά σκάνδαλα του Μέση είναι. Δεν δίνουν τα λεφτά που κέρδισε στην εφορία. Που είναι τα οικονομικά σκάνδαλα που κάνουν.
1: Χριστέ μου. Όλοι εμείς που το έχουμε ισπανικό, το δημόσιο, το έχουμε κορώνα στο κεφάλι μας. Και ακόμα δηλαδή και μια πεσέτα, αν κλέψει κάποιο από την ισπανική οικονομία, για μένα. Είναι κατάπτυστος, μισούμε το Διονύση. Φέσανε την εφορία, τους έρχεται.
0: Ναι, τους έρχεται. Τους έρχεται.
1: Είχε με κάνει τον μπαμπά του κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι, είχαν κάνει αυτή τη γνωστή ιστορία όπου άλλα δηλώνανε στην Αργεντινή, άλλα δηλώνανε στην Ισπανία.
1: Ναι.
0: Στην Ισπανία λέγανε, εμείς είμαστε Αργεντίνοι, τα δηλώνουμε. Και στην Αργεντινή λέγανε, εμείς ζούμε στην Ισπανία. Τους πιάσανε, πληρώσανε ένα πρόστιμο, εν πάση περιπτώσει, φυλακή δεν πήγε κανένας.
1: Ναι.
0: Όπως συνήθως συμβαίνει με τα,
1: ναι,
0: αυτού του τύπου τα οικονομικά εγκλήματα. Λοιπόν, δεν είναι λόγος όμως αυτός, ξέρεις, να λες ότι δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Φυλακοί πηγαίνανε, ξέρεις, το 18ο αιώνα για οικονομικά εγκλήματα.
0: Ναι, πιθανότατα.
1: Και έπρεπε, όχι σαφές στην Αγγλία,
0: ναι,
1: και έπρεπε αυτός που πάει φυλακή,
0: mm-hmm,
1: να βρίσκει και λεφτά για να συντηρείται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν πλήρωνε το κράτος, mm-hmm, για να τρώει αυτός που πηγαίνει φυλακή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: είχε διάφορες τέτοιο debtor prisons που τις λέγανε, ξέρεις, φυλακές για χρεώστες.
0: Ναι.
1: Τον έβαζε λοιπόν εκεί πέρα μέσα, ας πούμε, και ο άλλος ζητιάνευε από τα κάγκελα για να έχει κάτι να φάει.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν παλαιά εποχή, ξέρανε πώς να τα κάνουν τα πράγματα. Mm-hmm. Τα είχαμε το μέση από μέσα μαζί με τον πατέρα.
0: Το μέσα, ναι.
1: Τον βγάζαμε από τα κάγκελα.
0: Μα τον βγάζαμε μόνο για να παίζει.
1: Ναι,
0: να γυρίζει.
1: Ωραίο.
0: Και να είναι όλοι ευτυχισμένοι.
1: Ακόμα πιο ωραίο αυτό. Μπράβο. Ναι.
0: Τέλος πάντων. Όπως και ο Ρονάλντο, βέβαια, προκαλεί το ίδιο hate. Δεν το συζητάμε. Ο Ρονάλντο.
1: Μεγαλύτερο. Έχει και εμένα μέσα στο Ρονάλντο
0: hater. Εγώ δεν είμαι hater του Ρονάλντο.
1: Εντάξει, δεν σημαίνω ότι η μέρα και λέω ότι θα πεθάνει ο Ρονάλντο.
0: Ότι ο τύπος είναι ένα, δηλαδή θα περάσει στην ιστορία στο παγκόσμιο παράδειγμα του εγωισμού.
1: Ναι, νούμερο.
0: Είναι φοβερό, ρε παιδί μου. Δηλαδή,
1: ρε παιδιάκι μου, και ο Ιμπραήμοβιτς ήταν, αλλά είχε πλάκα ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Ναι.
1: Εμένα με διασκέδασε ο Ιμπραήμοβιτς.
0: Και δεν είχε ο Ιμπραήμοβιτς αυτό το πράγμα που παρακολουθούμε στις τελευταίες εμφανίσεις του Ρονάλντο με την Εθνική Πορτογαλίας, ειδικά σε τελικά.
1: Ναι.
0: Ειδικά σε τελικά, πρέπει να πω. Που είναι, όπως είπε χτες ο Ανρί το βράδυ, δεν
1: είναι
0: ναι,
1: το είδα και εγώ.
0: Το παιδί είναι άλλο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Λέει, παρακολουθούμε, λέει, μια ομάδα. Δεν παίζει για να βάλει γκολ. Παίζει για να βάλει γκολ ένα συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή,
1: παίζει και να παίξει ο Ρονάλντο, γιατί χρειάζονται άλλοι 10 για να παίξει. Να κάνει μόνο να παίζει.
0: Όχι μόνο να παίξει, να βάλει και γκολ. Δηλαδή, φτάνει ένα. Θα φτάσουμε στο φοβερό. Όπου θα μπει κάποια στιγμή κάποιο, θα περάσει και τον τερματοφύλακα, θα κολλήσει την μπάλα στη γραμμή και θα περιμένει τον Ρονάλντο να δει τι πρόκειται μέσα. Δηλαδή, αυτό είναι πραγματικά εξωφρενικό. Δηλαδή, αυτή χθε η τύπη από το Κονγκό. Τα παιδιά του του Μπακαμπού, να πούμε, δεν κάνανε τίποτα άλλο.
1: Του Βαλούα, να το λέμε.
0: Εντάξει, είχαν τρία στόπερ.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τα ονόματα δεν θα περάσουν στην ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή, είναι δεδομένο. Οι οποίοι δεν κάνανε τίποτα άλλο από το να μένουν εκεί, να είναι γύρω-γύρω από τον Ρονάλντο και να το κοντράρουν την μπάλα, να προσπαθούν να βγουν πρώτοι, ξέροντας ότι ό,τι και να γίνει, η μπάλα θα πάει σε αυτόν. Νομίζω ότι αν δεν βάλει γκολ ο Νέβες. Το βάλε μάλιστα μόλις ξεκίνησε το μάτς. Mm. Πρέπει να κοιταχτήκανε μεταξύ τους και να είπαν ρε μπάσκε. Δηλαδή, πάμε καμιά
1: στιγμή. Τι
0: τώρα που βάλουν οι άλλοι.
1: Τι έγκλημα έκανε, Νέβες.
0: Και μετά όλα γίνανε όπως θα περιμέναμε.
1: Όχι μόνο, δηλαδή, με τώρα. Ρε παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι. Δηλαδή, ο Ιωάννης Μελισσανίδης.
0: Ναι.
1: Με μάγευε αυτό το μεγαλείο.
0: Το μεγαλείο.
1: Της, πώς το λένε, της, του εγωκεντρισμού που είχε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή ότι μίλαγε όπως και ο Ιμπραήμοβιτς. Μίλαγε στο τρίτο πληθυντικό για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Έλεγε ο Ολυμπιονίκης θέλει να φύγει και φεύγει.
0: Mm-hmm.
1: Καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Εκεί πέρα δεν μπορεί να πει κανένα κουβέντα, ας πούμε.
0: Mm-hmm. Όχι, όχι. Δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και για τον Ρονάλντο εν τέλει δεν μπορεί να πει κανεί κουβέντα, γιατί ξέρει ότι αν τον έχει.
1: Ναι.
0: Θα γίνει αυτό.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Πρόσεξε.
1: Δεν έχει πλάκα.
0: Δεν έχει πλάκα, όντως. Αλλά οι Πορτογάλοι δεν την καταλαβαίνουν αυτή τη συζήτηση που κάνουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μας ακούγανε τώρα, θα ήταν τρελή είναι αυτή. Τι λένε, ρε. Ναι. Ο Ρονάλντο περπατάει στο νερό, να πούμε. Είναι ο μεγαλύτερος των μεγαλύτερων όλων των εποχών κτλ.
1: Κάτι σαν τον Φορτούνι.
0: Περισσότερο. Λίγο
1: το
0: περισσότερο. Φορτούνι. Λίγο περισσότερο.
1: Για τον Αντρέα.
0: Για τον Αντρέα, όχι. Αλλά γενικότερα, ναι. Πάμε στον κύριο Παγκάκη.
2: Winsport FM 94,6.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε.
5: Ξέρω ότι ο τάκος σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
8: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
8: Cherry Park. The place of happiness.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Πάμε στον κύριο Παγκάκη.
1: Αυτός που όλοι περιμένουν. Mm.
0: Καλημέρα.
2: Λόγω σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Νίκο.
2: Πώς είστε?
0: Μια χαρά.
1: Ακούμε, σου κάνω echo για... Το παιδάδικο echo, έτσι, ωραία, λέγε.
2: Λοιπόν, πάμε με τα γραφικά να αρχίσουμε. Αυτό που λέει στην εποχή. Ο Καμαρά, οι Βέλγοι λένε ότι είναι στο δρόμο για την Αθήνα κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οι Βέλγοι λένε ότι έρχεται σήμερα με διάφορα από τα ρήματά τους. Ο παίκτης έτσι αλλιώς είναι μια νίκη, νομίζω, τον να στην Αθήνα. Και τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε για μια περίπτωση με πραγματικά δύσκολους μάνατζερ στη διαχείριση του παίκτη. Δεν δίνουν κάτι επίσημο στον Παναθηναϊκό εάν δεν πέσουν υπογραφές. Νομίζω ότι είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αλλά δεν το καίνε κιόλας, έτσι.
2: Και δεν το καίνε σίγουρα και νομίζω ότι ο παίκτης έρχεται για να κλείσει. Αλλά επειδή έχω δει πολλά μαθήματα και επαναλαμβάνω τόσο καιρό οι μάνατζερ του κάνουν, έχουν τα τερτίδια τους, έχουν τις δυσκολίες τους. Αν δεν πέσουν υπογραφές, που λέμε, δεν τελειώνει μια μεταγραφή. Okay. Οπότε για το τυπικό της υπόθεσης, το κρατάμε, έρχεται, υπογράφει και πάμε παρακάτω και
1: ξεκινάει
2: το κέφαλο στο 6 δυνατός.
1: Τι είναι ο Καμαρά, για να το επαναλάβουμε για να χάρει ο κόσμος.
2: Ο Καμαρά είναι ένας αμυντικός μέσος, ο οποίος έχει ιδιαίτερα προσόντα, πατάει πάρα πολύ σε όλα τα σημεία του γηπέδου, είναι τρεχαντήρι, είναι ψηλό παιδί, γιατί πολλές μπάλες, ξέρει και να κουβαλάει την μπάλα καλά όμως, δεν κόβει μόνο, ράβει κιόλας.
1: Ναι.
2: Και είναι ένας παίκτης που θεωρούσε τον Παναθηναϊκό ότι είναι το τέλειο κομμάτι του παζλ για τη θέση
1: του Τσέρι.
2: Όπου εκεί υπάρχει ο Κοντούρης που είναι 8, αλλά παίζει και 6, υπάρχει και ο Σιώπης, πιο καθαρό εξάρι, και υπάρχει και ο Τσέρι που δεν ξέρω αν θα μείνει στο τέλος της ομάδας.
1: Οχτάρι αυτός, εντάξει.
2: Οχτάρι αυτός και παίζει κάποιες φορές και 6, γιατί υπάρχει μια πρόταση από την Τουρκία εκεί και μελετάει.
1: Πώς μοιάζει περισσότερο με τον Σιώπη ή με τον Τσέρι?
2: Ο Καμαρά.
1: Όχι σε εμφάνιση. Ναι, και αν το ρόλο παίζει περισσότερο,
2: του Σιώπη, του Σιώπη,
1: okay.
2: Του Σιώπη. Ο Τσάπρας θα πω ότι φαίνεται μέχρι τη Δευτέρα γι' αυτό, αλλά κάπου εκεί πέρα θα ξεκαθαρίσει γιατί φεύγει η ομάδα. Τώρα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός σιγά σιγά έχει κάνει πίσω από την υπόθεση, εγώ αυτό μαθαίνω. Ναι. Παίκτης κάτι κοιτάζει και στο εξωτερικό. Εξ αρχής βασικά το δίλημά του είναι Ιταλία, Ελλάδα.
1: Το κολλάει στον παίκτη, στην ομάδα, εσύ. Στον παίκτη της ομάδας.
2: Δεν κολλάει κάπου, νομίζω.
1: Κάπου κολλάει, έλος θα είχε κλείσει.
2: Όχι, θα σου πω, είναι και άλλοι παράμετροι περιμένω. Ίσως είναι και να ανακοινωθούν πακέτο, κάποια μεταγραφή. Ίσως είναι το τι θα γίνει και με τον Βίκο που αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν είναι μέσα στη συμφωνία. Ίσως
1: τι επιμένει ο Κομπόητης να πάρετε και τον Βίκο μαζί.
2: Κοίτα, ο Βίκος γενικά είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στο πάνω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, καλός παίκτης είναι, μια χαρά, δεν είναι σαβούρα, δηλαδή, να πεις που πήραμε
2: κάτι. Να δούμε τι θα κάνει και αριστερά ο Παναθηναϊκός. Εγώ με τον Κρίσιας δεν το βλέπω να προχωράει πολύ. Όταν άρχισε χθες προετοιμασία, δεν υπάρχει, η Χέρεφεν ζητά αρκετά χρήματα από τους
1: ξένους. Ρε παιδί μου, όταν κολλάει μια μεταγραφή, κολλάει στον παίκτη, στον μάνατζερ, στην ομάδα. Δεν υπάρχει άλλο.
2: Δεν μπορώ να πω τι λέξη κολλάει όμως αυτή τη στιγμή.
1: Αν δεν είχε κατά για κλείσει.
2: Νομίζω, ναι, ίσως υπάρχουν λόγοι ακόμα και...
1: Ίσως θέλει να πάρει και κανέναν άλλο Παναθηναϊκός πρώτα και να τον ανακοινώσει μετά. Για ποιο λόγο?
2: Για δεξιά.
1: Για να κάνει μεγαλύτερο ντόρο, ρε παιδί μου, να πει από τον Τσάπρα. Και να πάρει τον Τσάπρα να ανακοινώσει τον Τσάπρα μετά. Λέω τώρα, εγώ δεν ξέρω.
2: Ναι, μπορεί και γι' αυτό, το είπα και εγώ.
1: Το είπε.
2: Θεωρώ ότι οι πιθανότητες είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Και ο Πέτσι κοιτάζει και κάτι στην Ιταλία, μέχρι τη Δευτέρα θα ξεκαθαρίσει.
1: Ναι.
2: Και ο Ολυμπιακός έχει πιστοχωρήσει αυτήν την
1: ιστορία. Άρα τους λέει ο μάνατζερ του παίκτη, περιμένετε μισό λεπτό γιατί κοιτάμε και Ιταλία.
2: Κοιτάζει και Ιταλία, δεν και καιρό κοιτάζει, το ξέρω.
1: Okay,
2: το ξέρω ότι κοιτάζει Ιταλία.
1: Ωραία.
2: Είναι το μόνο σημείο που μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα, νομίζω, είναι Ιταλία. Το εξωτερικό,
1: αν θα το πάρουμε πιο γενικά. Ωραία τα άλλα.
2: Για τέρμα ο Βλαχοδήμος εξακολουθεί και επιμένει σε βήμα στο Παναθηναϊκό. Έχουμε καταλάβει ότι είναι μια περίπτωση που δεν είναι προτεραιότητα του η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Κάνει πολλές προσπάθειες. Ψάχνει στον Άσο. Αριστερά με τον Κρίστιανσεν, νομίζω ότι και το τι έτυχε σε πρώτη φάση ο διάβολος της επικοινωνίας με τη Λέστερ, αλλά και γενικότερα και ο τραυματισμός του δεν σπρώχνει στο φούλ αυτή την περίπτωση.
1: Ναι.
2: Για το αριστερό μπακ σίγουρα ο Παναθηναϊκός σκέφτεται, στον Κυριακόπουλο. Ο Ζαγαρίτης άρχισε προετοιμασία με τη Χέρεφεν. Από ό,τι έμαθα, δεν υπάρχουν διστατικές επαφές. Ωστόσο, η Χέρεφ είναι μια ομάδα που την κοσμολογία και τα έψηλα από το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή, θα πρέπει να έχει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, μου λένε, δηλαδή, σε αυτή την περίσταση, εάν θέλει να τον χτυπήσει. Οπότε, περιμένουμε να δούμε, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο αριστερά. Δεξιά στην προετοιμασία, για να του συνδέσω λίγο, επειδή δεν βγάλω παραδεκτού πιτσιρικάδες, είναι αυτό που σας έλεγα από χθες, που είχαμε πει πριν τις 4 μέρες. Θα πάνε για να βοηθήσουν και να πάρουν εμπειρίες. Οι τέσσερις είναι το Μάτιας K17, πήρε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν, είναι ο Λάβας, ο Νεμπής, ο οποίος για μένα θα είναι και τέταρτος επιθετικός φέτος, δηλαδή σκοπό μου να τον ανεβάσει, να πάρει τη θέση του Πάντων, θα το πω έτσι, στο σχήμα της τετράδας της επιθετικής.
3: Φεύγει σίγουρα ο Πάντοβιτς.
2: Ο Πάντοβιτς είναι για να φεύγει, ναι.
1: Πώς ήταν την κλήρωση,
3: τον είδαμε αυτό.
1: Πώς ήταν την κλήρωση, Νίκο?
2: Την είδαν συσσαγωγικά βατή, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι στην Ευρώπη, σε τόσο πρώιμο στάδιο για ελληνικές ομάδες, πρέπει να έχει μια καλή ομάδα, να έχει απόλυτη αυτοσυγκέντρωση και προσοχή. Σίγουρα θα μπορούσε να πέσει και ένας αντίπαλος άλλου τύπου. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα με καθαρά κουπρικό στοιχείο, μόνο με ούγκους παίκτες και μια ομάδα μικρότερου ελληνικού. Δεν μπορεί να τη φοβηθεί τώρα την ομάδα.
1: Δεν ξέρω καν αν θα παίξει ο γηπεδότης, έχει υπόψη σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι
2: το πυρηνικό εργοστάσιο που είναι.
1: Αν πάρει άδεια. Βέβαια είναι πιο χαλαρά τα κριτήρια στα προκριματικά του Conference League, αλλά δεν ξέρεις. Πάντως γενικά είναι λίγο μυστήριο αυτό όλο. Δηλαδή μια ομάδα. Είναι από την Ουγγαρία, δεν είναι από καμιά χώρα η οποία δεν έχει
2: ποδόσφαιρο.
1: Αλλά είναι. Δεν έχει ποτέ στην Ευρώπη. Άγνωστη εντελώς.
2: Κάποιος θα ακούσει και στο άκουμα ενώ της έτσι ο αντιπάλου, είναι στα μέτρα του Παναθηναϊκού, αυτό εξαρτάται, για να το πούμε και έτσι.
3: Ναι, άμα δεν μπορεί να προχωρήσει, εντάξει να κάνουμε.
2: Να πούμε ότι Τετέι Κοντούρης και Γιακόπουλος και Γιάννης θα σωματωθούμε την ομάδα την Κυριακή. Είχα πάρει λίγες μέρες ακόμα. Υπάρχουν αυτοί που δεν θα ακολουθήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Μπακαρφέτας, ο Σισοκό. Ο Γελβάη.
3: Ο Σιώπης μένει τελικά.
2: Ο Σιώπης σε αυτή τη φάση μένει και θα δούμε.
3: Okay,
2: μένει και θα δούμε ο Σιώπης. Yeah. Και επίσης υπάρχει και το θέμα του Γελβάη, όπως είπαμε, και ο Βιλένα. Ο κύριος Βιλένα, ο οποίος πραγματικά είναι το τεμ.
3: Το τεμ χωρίς Βιλένα δεν έχει νόημα, ναι.
2: Να κλείσω να σας πω για τον τερματοφύλακα, ότι ο Παναθηναϊκός κοιτάζει μια χειρουργικά, θα έλεγα, πολύ προσεκτικά και με υπομονή. Μια δύσκολη περίπτωση μουντιαλικού στόπερ μουντιαλικού.
3: Στόπερ.
2: Επίσης για τερματοφύλακα, για τερματοφύλακα κοιτάζει μουντιαλικού στο Βαλκάνια, έμαθα, για να βρει κάποιο που έχει το κάποιες περιπτώσεις.
3: Σίγουρα πάντως έχεις τεχνικό διευθυντή που ξέρει τη θέση.
2: Εννοείται.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Παιδιά, και εγώ να κάνω μια εκτίμηση προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει να κάνει ένα παμ, ένα καλό, μια καδυνατή μεταγραφή.
3: Παμ.
2: Στο φορ. Πιστεύω ότι θα χτυπήσει ο Παναθηναϊκός ένα δυνατό φορ. Που εμποδίζει και για βασικό και που θα κάνει τη διαφορά. Αλλά αυτό μαζί με το εξτρέμ θα πάει, πιστεύω, προς το τέλος.
3: Από το αεροδρόμιο θα είναι φορ,
2: Το βλέπω πιθανό. Εγώ ξέρω ότι κινείται για κάτι δυνατό. Επίσης, θα πω ότι εάν ο Μπακασέτας τελικά φύγει, και δεν μιλάμε για κάτι άλλο, θα εξεταστεί πιθανότατα και η περίπτωση για ενίσχυση εκεί πέρα. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ φιλολογικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί έχει δύο και θα πρέπει να τους δει και την προετοιμασία ο κόουτς, και ο ένας είναι και επένδυση, εξαιρετικός παίκτη που μιλάει για τον Γιάννης, που δεν έχει πάρει πρόσωπο το ακόμα.
3: Τέλος, τι άλλο να πεις? Γεια σου.
2: Τι άλλο, τίποτα, φτάσεις.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
10: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
11: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
12: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
13: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. Ε, I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
12: Τη λεωφόρο Γλαύκου.
13: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με δει.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
9: Sport FM Πάτρας

0: και στο Κογκό, γιατί ήταν υποχρεωτικό να το κάνεις.
1: Λαϊκή δημοκρατία του Κογκό.
0: Λαϊκή δημοκρατία του Κογκό. Εμένα, εγώ τον βρήκα καλό εκπρόσωπο της Super League. Δηλαδή, μια χαρά. Μια χαρά. Δεν με χάλασε.
1: Πού τον βρήκανε, από πού τον είχαν πάρει?
0: Τη Γαλλία το πιθανότερο.
1: Από τη Γαλλία.
0: Δεν έχω.
1: Δεν
0: αυτή συνήθω.
1: Ναι, τη Γαλλία. Εντάξει, μπορεί και Βέλγιο. Γιατί
0: ναι, και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Και Βέλγιο. Λοιπόν, εγώ τον είδα έναν από του καλύτερου. Ναι. Δεν δίνεται από κανένα δύο-τρία μέσα που βλέπω εδώ πέρα που βάζουν τέτοια. Του βάζουν. Του νοιάζουν βαθμού στο τέτοιο. Του πήραν από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Ήταν από του καλού εκπροσώπου, πρέπει να πω μέχρι τώρα. Δεν έχουν παίξει πάρα πολύ. Η καλή, α πούμε, ο Πινέδα δεν έπαιξε.
1: Ναι,
0: ο
1: Ελκαμπή
0: δεν έπαιξε.
1: Δεν τον έβαλε επίση.
0: Η δική μα. Ο Πελίστρη δεν έπαιξε.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα βαριέ ομάδε αυτέ.
0: Ναι. Δεν...
1: όχι οι σούπερ βαριές σας, αλλά βαριές
0: μας. Λοιπόν, ενώ εδώ πέρα ο
1: Ματουσάμι... Δεν έπαιξε ο Αντωνίσε, ρε, μην μου το λες αυτό.
0: Έπαιξε.
1: Έπαιξε τελικά.
0: Έπαιξε ο Αντωνίσε.
1: Τον παράτησα τώρα.
0: Νομίζω μπήκε αλλαγή ο Αντωνίσε.
1: Μπήκε αλλαγή σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Και ξεκίνησε, θα σε γελάσω.
1: Να ξεκινήσει εγώ, εγώ το κοίταγα γι' αυτό.
0: Το είδα χωρίς πικάζ το Γερμανία, όπως και τα περισσότερα.
1: Ναι,
0: το Γερμανία Κουρασάω, αλλά...
1: Για πες μέσα, κοίτα τις ενδιασίες.
0: Τον
1: ναι,
0: είδα,
1: δεν τον πήρα ίδιες, να ξεκινήσει.
0: Τον διέκρινα σε μια εκτέλεση φάουλ, κάτι τέτοιο.
1: Μαγική
0: ο δικός μας. Εντάξει, καλή. Ναι, εκτέλεση φάουλ.
1: Ναι, παιδί μου, φάουλ που. Κοντά στη γραμμή της περιοχής, που άλλαμε
0: τη γραμμή της περιοχής.
1: Να ξαπλώσει πίσω από το τείχος, κάναμε κάτι ώστε να τρομάξουμε τους Γερμανούς.
0: Κοντά στη γραμμή της περιοχής. Όχι ιδιαίτερα πανηγούμενο. Ναι, μπήκε αλλαγή στο δευτερομήχρονο.
1: Δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, ναι.
1: 46.
0: Ναι, ναι, ξεκίνησε το δευτερομήχρονο. Και ήταν και από του. Σχετικά καλούς, ας πούμε, του...
1: Να το είδες.
0: Του Κουρασάω.
1: Όχι τώρα,
0: και το ΆΚΑ.
1: Ναι, αλλά είχε άλλο τζετζελού, ας πούμε.
0: Τώρα είμαστε, τα έχουμε καλά.
1: Τώρα τα έχουμε καλά.
0: Τα έχουμε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά και με το... με τα δικά μας.
1: Με τις συμμετοχές
0: των Ελλήνων. Είναι κάμποση, ξέρεις. Είναι και άλλοι που δεν του. Το βλέπα. Είναι αρκετοί.
1: Κάποιος θα το χειράψει το κομμάτι.
0: Ας πούμε, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι στο Μεξικό, παίζει, αλλά δεν έχει παίξει δεύτερο.
1: Okay.
0: Δεν έχει μπει καθόλου. Ποιοι άλλοι.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, δεν μου ήρθε. Ναι. Δηλαδή, από Άρη δεν θυμάμαι κάποιον.
0: Όχι. Όχι.
1: Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε. Ξέρεις, όταν δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Κάποιος θα δώσει στείλει μήνυμα.
0: Κάποιος
1: ότι παίζει, ναι.
0: Αλλά. Το βλέπα και ήταν πολύ άριθμοι. Κάνει και 48 ομάδες, έτσι. Οπότε.
1: 48 ομάδες, ας πούμε, πάλι μέσω όρο 14, δεν σου λέω 15 παίκτες. Στο μάτι σημαίνει 28, σημαίνει. Κόσμος.
0: Πολύς κόσμος. Λοιπόν.
1: 20 είναι 5-60 σχεδόν.
0: 12 παίκτες είναι συνολικά.
1: Ελληνέ, δηλαδή στην Ελλάδα
0: παίκτες από την Ελλάδα.
1: Για πες κανένα άλλο να πω, έχεις
0: που πάνε στο Μουντιάλ.
1: Τι έλεγε.
0: Ναι, ρε, ο καλύτερος ήταν ο Ταρέμι. Που είχε και δοκάρι.
1: Σωστός.
0: Στο παιχνίδι.
1: Φίλμα και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Έχει Ελκαμπή και Ταρέμι.
0: Ο Λαφόν δεν. Είναι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι από τον Ολυμπιακό. Δεν έχουν
1: πάρει το Λαφόν.
0: Είναι Λαφόν κανονικά. Στην εκτέλεση φανταστού. Ναι, αλλά πάγκο. Ο Πελίστρη στην Ουρουγουάη, ο Πινέδα και φυσικά ο μεγάλο Φρανσίπιερο. Που ακόμα είναι δικό μα, στην Ελλάδα.
1: Ο γίγαντα από του συμπαθέστερου παίκτε. Ναι. Κοίτα κάτι, επειδή έχει αρχίσει να παλιώνει η αφίσα του Παπαπού Αντίου που έχω στην πίσω πλευρά τη πόρτα για να μα φυλάει, σε Σανάγιο, αν το αλλάξω, θα το αλλάξω με τον Πιερό.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι άγιο, να φυλάει σπίτι κανονικά.
0: Για το Σάντσε το είπα, τον παίκτη του ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι συμπαθής ο Πιερό, όπως και ο Ντιόπ.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, γιατί ο Πιερό δεν έχει πειράξει κανέναν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν σου λέω ένα έχει πειράξει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος τον βλέπεις και σου ανοίγει η καρδιά.
0: Ναι. Ο Τζέρεμι Αντωνίσε, είπαμε, έπαιξε με το Κουρασάο.
1: Είπαμε αυτό, ναι.
0: Δύσκολο χαρτάκι ο Μόζες Ραμίρες, ο οποίος είναι στο Εκουαδόρ.
1: Και πού παίζει, σε ποια ελληνική ομάδα, πανατολικό τη.
0: Στην Κηφισιά κι αυτό δεν παίζει. Τερματοφύλακα τη Κηφισιά που έπεφτε κάτω και έκανε τον
1: Πεχαμένο. Πού παίζει αυτό.
0: Παίζει στο Εκουαδόρ.
1: Πω, εθνική καταστροφή, κανονική.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στον...

0: Νικοπαγκάκη και θα σου πω και για τους υπόλοιπους που είναι πολύ σπάνια χαρτάκια.
1: Ναι.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, υπάρχει συμμετοχή, να πω ότι ο Νίστρουπ έχει πιάσει τη δουλειά, όχι το 10 δίπλα.
1: Ποιος ο?
2: Στο τεχνικό τύπο. Ο Νίστρουπ.
1: Όχι ο Νίστρουπ.
2: Έχει το 10 δίπλα.
1: Ναι.
2: Και επειδή βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, ο ιδιοκτής συλλόγου, ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος, εδώ στο παρόν στο Καλαφάτη, τις δύο πρώτες ημέρες της προετοιμασίας,
1: ναι,
2: είχε μια κατηδία συνομιλία με τον Ιδανό τεχνικό της βοηθούς του και με τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, επειδή είμαστε και στη μεταγραφική περίοδο. Δεν ήταν τυχαία η παρουσία του εκεί, γιατί στην ουσία το έκανε για να δείξει ότι υπάρχει έμπραξη στήριξη στο ποδοσφαιρικό εγχείρημα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Και προφανώς θα βρίσκεται και κοντά στην
1: ομάδα. Πότε πήγε σήμερα?
2: Και αυτό ήταν και ένα μήνυμα χθες προς το εσωτερικό.
1: Σήμερα πήγε ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Και τις δύο μέρες.
2: Και τις δύο μέρες.
1: Και τις δύο μέρες.
2: Επειδή δεν σας είπα πριν να το κολλήσω και αυτό, ότι ο Ζέκα δεν το είπαμε πριν, ότι είναι στο τεχνικό τύπο της ομάδας πλέον. Έτσι ήταν η μάνατζερ, αλλά τώρα είναι βοηθός του Νίστρου στην ουσία. Και ξέχασα να το προσθέσω επί την ευκαιρία, δράτως την ευκαιρία, ότι εξέθηκαμε και κάποια τσαλίμια από τον Τούρκο πρόεδρο, Σάμπτουσπορ για τον Ολλανδό στόπερ, αλλά το θεωρώ ότι είναι περισσότερο στο πλαίσιο των μπαζαριών που αρέσουν πολύ.
0: Δεν μου λες, υπάρχει περίπτωση ο Γιάννης Αλαφούζος να είναι συνέντευξη τύπου της Κυριακής?
2: Δεν τα αποκλείσω, γιατί ήξερα ότι είναι μια συνέντευξη τύπου σε επίπεδο Ράφα Μπενίτεθ. Οπότε δεν έχει βγει προς τα έξω επίσημα κάτι.
1: Μην το χρωσοζεύει εσύ και εσύ.
2: Για να είναι επίπεδο.
1: Αλλά παραδείγματα δεν έχεις.
2: Δηλαδή, δεν είπα ανταγωνιστικό, είπα την
1: παρουσία.
0: Εντάξει Νικό.
1: Έγινε Νικό, έγινε. Ναι, παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά συνήθως βάζει κάτι γούρικο, ας πούμε. Ποιο είναι?
0: Ήτανε... Δεν ήταν εκεί, δεν έχει πάει ο Αλαφούζος.
1: Δεν ήταν.
0: Δύο πολύ δύσκολα χαρτάκια είναι οι δύο άλλοι που παίρνουν μέρος στο Μουντιάλ από τη Σούπερ Λίγκα και έρχονται από την ΑΕΛ. Εντάξει.
1: Από την ΑΕΛ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ίδιο παίχτης της Δημοκρατίας του Κονγκό που βέβαια δεν χρησιμοποιήθηκε.
1: Αλλά και η Δημοκρατία Θεσσαλίας. Ποιοι είναι αυτοί?
0: Είναι ο Μπατουμπίν Σικά και ο Κακουτά.
1: Κακουτά, ρε φίλε.
0: Ο Κακουτά είναι και φίρμα.
1: Κακουτά στο είναι φίρμα στον Κονγκό, αλλά είναι μεγάλη ηλικία.
0: Αυτό, ναι. Είναι, έχουν πάει. Ο Κακουτά σίγουρα και.
1: Τον βάζανε στο τέλος.
0: Λίγο για τα αποδυτήρια, για αυτά, καταλαβαίνω.
1: Ναι, μπες μέσα, μπες, δείξε μας.
0: Ναι, γνώμη ναι, για Χάμες, λέει, συμπαθείτε, σας πάει τα νεύρα. Εγώ τρελαίνω με Χάμες. Του Χάμες. Τον είδα κάτι ξενύχτησα χτες. Χάρηκα πολύ με τη.
1: Ποιος ο Χάμες?
0: Ροντρίγκες είναι χτες το βράδυ, ναι, δηλαδή ήταν
1: απόλαυση. Ποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το Χάμες Ροντρίγκες. Αυτό που είχε κάνει τη χειρονομία στον Ολυμπιακό και δεν καταλάβαινε κανένας τι στο διάολο εννοεί.
0: Ναι, ήταν στην εξέδρα.
1: Στην εξέδρα δεν το πιάνεις με τίποτα. Τι κάνανε?
0: Ναι, ναι.
1: Τέτοιοι παίκτες χρειάζεται το ποδόσφαιρο.
0: Αλλά αυτός νομίζω ότι όταν τελειώσει την καριέρα του θα το θεωρούνται σαν παίκτης Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και κάπου θα έχει παίξει κιόλας γενικά, θα λένε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω στο Κόπα Αμέρικα, το προηγούμενο παίξαν τελικό και το χάσανε οι Κολομβιανοί.
1: Ναι.
0: Από την Αργεντινή δεν είχε καν ομάδα. Είχε παίξει εθνική χώρα με ομάδα.
1: Μπράβο,
0: ωραίο. Εθνική, δηλαδή. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, υπάρχουν μερικοί παίκτες όπου η εθνική σκεπάζει οποιαδήποτε ομάδα έχουν παίξει. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Πελέ, η εθνική, η ομάδα του είναι υποδέστερη από ό,τι στην περίπτωση του Μαραντόνα. Γιατί ο Μαραντόνα διεξήγησε την Νάπολη.
0: Ναι.
1: Στο Φόρλαν, η εθνική είναι αυτή που μετράει.
0: Ναι.
1: Στην καριέρα.
0: Ναι, απλώς. Υπάρχουν πολλοί που μετράει περισσότερο η εθνική στην καριέρα του. Αλλά θυμάσαι και που αλλού έχουν κάνει πέντε πράγματα. Ο Χάμες θα περάσει και θα είναι. Θα λέει,
1: τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, Ολυμπιακό το λέμε εμείς. Δεν υπάρχει κάτω στον κόσμο. Καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν,
0: πάμε για στον κύριο Νικολακόπουλο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αγαπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
8: Medium rare.
9: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελείς

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
3: Ποιος?
2: Δεν ξέρω.
4: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχει Κώστα Νικολακόπουλο.
0: Έχουμε, άμα έχουμε Νικολακόπουλο, δεν διαβάζουμε τα μηνύματα. Έλα, πάμε.
2: Τι κάνετε?
1: Κώστα, τι γίνεται?
2: Τίποτα, άκουγα ωραία μουσική που είχατε βάλει. Να πούμε λοιπόν πρώτα να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που έστειλε ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα με αφορμή τα 16 χρόνια του στην ηγεσία του Ολυμπιακού. Όπως λέει, 16 χρόνια κρατάμε ψηλά τη σημαία του Ολυμπιακού με πίστη, όνειρα και θριάμβους. Μνημονεύει τα ευρωπαϊκά τρόπαια του Ολυμπιακού, τα 11 πρωταθλήματα, τα 5 κύπελα, το 1 Super Cup. Όραμα και στόχος ένας παντοδύναμος ενιαίος Ευρωπαίος Ολυμπιακός, όπως λέει, και μνημονεύει επίσης, αναφέρει επίσης ότι από το 2010 μέχρι σήμερα ο Ολυμπιακός, ο Εραστέχνης Ολυμπιακός, άλλαξε τον παγκόσμιο αθλητισμό φτάνοντας σε 143 τίτλους σε σύνολο 227 στην ιστορία μας, όπως λέει, από τους οποίους οι 11 ευρωπαϊκοί. Ζούμε όλοι μαζί Ολυμπιακοί σε μια εποχή θριάμβων, καταλήγει στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, στο πόλο, στο χάντμπολ και σε όλα τα σπορ. Προχωράμε ενωμένοι, μια γροθιά στο μέλλον, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά από 16 χρόνια στο κορυφή του κλαμπ. Αυτά σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά. Έχουμε, θα έλεγα ότι οι διαπραγματεύσεις τα τελευταία 2-24 ώρα μας δείχνουν ότι μικραίνουν οι διαφορές σε σχέση ειδικά με τις περιπτώσεις του Σμάιλοβιτς και του Νοά Καντιού.
1: Α, μάλιστα, όχι τον άλλον.
2: Ναι, αυτές οι δύο μικραίνουν, βλέπω, περισσότερο από όλους οι διαφορές, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται μέσα από τα παζάρια, το προτείνω τόσα, θέλω τόσα και αυτού και από την αρχή κλπ. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι όχι απλά δεν έχουν εγκαταληφθεί οι περιπτώσεις του Ρόκα και του Στάνη, ίσα ίσα. Και εκεί αυτό το πράγμα γίνεται, αλλά ειδικά σε αυτές τις δύο βλέπω ότι οι διαφορές έχουν μικρύνει. Αυτό μπορούμε να σημειώσουμε, παραλαμβάνομαι ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την εξέλιξη των υποθέσεων και ειδικά χρονικά.
1: Του Τσάπρα τέρμα. Του Τσάπρα τέρμα. Τελειώνουμε, δεν ενδιαφερόμαστε πια. Τσάπρα.
2: Δεν είναι ότι δεν ενδιαφερόμαστε πια. Δεν, ο Ολυμπιακός είχε κάνει αυτά που είχε κάνει.
1: Ναι,
2: αυτό
1: λέω, δεν έχει να κάνει κάτι. Δεν κάνει αυτό κάτι είναι παραπάνω. Αυτό είναι, αν θέλετε.
2: Όχι, δεν okay, έχει, γιατί. Κοίταξε να δεις, άπαξ και θέλει κάποιος να τον δώσει κάπου τον παίχτη όπως διαφαίνεται και παραπάνω να δώσεις εσύ, και ο άλλος μπορεί να δώσει παραπάνω.
1: Εντάξει, δίνεις εσύ παραπάνω όμως μετά.
2: Οπότε, ναι, οπότε άπαξ, ναι, αλλά δεν είναι αντίπαλος, ας πούμε, με όλο το σεβασμό ο Άρης, δεν θα ήταν αντίπαλος ο Άρης, ας πούμε. Άρα, αν ο Λεβαδιακός έχει αποφασίσει, προσανατολίζεται, να το πω έτσι, ας το πω έτσι.
1: Προσανατολίζεται.
2: Με τα ίδια χρήματα πάντα θα μπορεί να ενημερώνεται, να υπάρχει, ας πούμε.
1: Ναι, ότι μαζί, να ανεβάστε κι εσείς. Ναι, okay.
2: Ναι, οπότε κατάλαβες, δεν έχει νόημα.
1: Πουθενά,
2: δηλαδή αυτή τη στιγμή μοιάζει να μην έχει νόημα. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, θα πληρώνει ένας άλλος λίγο παραπάνω. Ίδια και αυτού και από την αρχή.
1: Συμφωνείτε, οπότε, κύριε Καρπετόπουλε?
0: Εν μέρη, ναι.
1: Πού διαφωνείτε?
0: Διαφωνώ στο ότι αν, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ήθελε να πάρει και το Βίχο, μπορούσε να δώσει τα χρήματα και να πάρει και τους δύο. Λέω εγώ. Τώρα, ο Ολυμπιακός μπορεί να μην θέλει το Βίχο, να θέλει μόνο τον Τζάπρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, και δεν εκεί είναι προτεραιότητα. Δεν είναι προτεραιότητα.
1: Και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πάρει και το Βίχο.
0: Είναι άλλη συζήτηση.
1: Βλέπεις.
0: Είναι άλλη συζήτηση. Με το,
2: δεν είναι
0: με το,
2: προτεραιότητα.
0: Με τον Παναθηναϊκό υπάρχει καλύτερη σχέση. Σας θυμίζω ότι ο Κομπότης έχει πάρει ένα σκασμό λεφτά από την πόλη στο Ιωαννίδη.
2: Για τον Ιωαννίδη.
0: Και έχει μια υποχρέωση μεγαλύτερη. Δηλαδή, τι να κάνουμε.
1: Ωραία, δεν παίρνει λοιπόν στον κόλπο τη ζωή.
2: Δικαίωμα του κάθε κλαμπ είναι ένα.
1: Φιλικά κλαμπ υπάρχουν πάντα.
2: Και δικαίωμα του Ολυμπιακού είναι να επιλέγει, ας πούμε,
0: δεν έχει κακές σχέσεις με
2: τις επιλογές του.
0: Καλές σχέσεις.
2: Δεν έχει κακές σχέσεις με τον Λεβαδιακό, ας πούμε.
1: Αντίστοιχο
0: δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει
0: κανένας που έχει.
1: Εγώ θα μπορούσα να πεις όφι.
0: Μα δεν έχει κάνει κάτι.
1: Γι' αυτό σου λέω. Δηλαδή το λέω σε εξής.
2: Ναι, Όφη έχει καλές σχέσεις νομίζω με όλες τις μεγάλες ομάδες. Ναι, αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον, ότι έχει με όλες τις μεγάλες ομάδες. Επίσης για το θέμα του goalkeeper που λέγαμε χθες, υπάρχει αυτή η σκέψη με τον Χριστογιώργο, αλλά χωρίς να έχει προχωρήσει κάτι επί της ουσίας που λέμε πέραν μιας ερώτησης εάν πωλείται ο παίκτης. Αυτό απλά να ξεκαθαρίζω. Και ότι ο Πόποβιτς είναι πάντα μέσα στο παιχνίδι. Δεν έχει βγει ας πούμε από το κάδρο.
1: Θα ρωτήσουν τον Όφη αν τον πουλάνε.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτός.
2: Ναι. Ναι, ναι. Αυτό είπα. Έτσι, μέχρι εκεί έχει γίνει. Μέχρι εκεί έχει γίνει. Ναι, ναι. Ναι.
1: Άλλο κανένα ψαγμένο, γιατί
2: όλες οι μεταγραφές αυτές μπορεί κάποιος να τις πει ψαγμένες, υποθυμένες ότι δεν είναι ούτε βετεράνοι παίχτες, ας πούμε, που λέμε άλλες φορές ότι αυτό
1: αλλά το ποδόσφαιρο σήμερα δεν είναι
2: που τους ξέρουμε, δηλαδή όλους αυτούς τους παίχτες που συζητάμε, εκτός από το Μαφαίο που παίζει χρόνια ας πούμε και παρεπιπτόντως περνάει από ιατρικά και σήμερα θα υπογράψει. Το Μαφαίο το ξέρουμε ήταν χρόνια στην Ισπανία βασικώς. Όλοι οι άλλοι παίχτες άμα τους προσέξετε.
1: Πόσο
2: χρόνο
1: είναι ο Μαφαίο?
0: 27.
2: 28 προς 29.
1: 29 και εγώ το ξέρω.
2: Ναι, γιατί σε ένα μήνα μπαίνει 29. Οπότε εγώ τον λέω 29.
1: Έτσι να τελειώνουμε άντε.
2: Είμαστε. Ναι, ναι. Οι άλλοι παίχτες είναι άλλες περιπτώσεις όπως είδαμε.
1: Ναι, γιατί προηγούμενες χρονίες κοίταγε πιο μεγάλες ηλικίες.
2: Άλλες πιο μεγάλες, άλλες πιο μικρές. Πέρυσι κοίταζε μικρές αν θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Βέβαια, δεν θυμάσαι ότι πήραμε τον Νασιμέντο.
1: Νασιμέντο.
2: Ναι, τον άλλο, το Μάντσα. Το Σιπιόνι. Ίσα ίσα τότε έλεγε ο κόσμος γιατί παίρνει πιτσιρικάδες, ας πούμε, μόνο.
1: Μεσαίες ηλικίες τώρα.
2: Τώρα είναι και έμπειροι παίχτες, αλλά δεν είναι και πολύ μικρός, ξέρεις. Δηλαδή είναι δυο μικροί, είναι και μέχρι τώρα. Δηλαδή η βασική τετράδα του Ολυμπιακού, μεταγραφική αυτή τη στιγμή, είναι ο ένας 29. Ο άλλος είναι 22, ο άλλος είναι 22 και ο άλλος 27.
1: Οκ, μεσαίες ηλικίες, μεσαίες μικρές, μεσαίες μεγάλες.
2: Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Για δεξί μπακ δεν έχουμε ακόμα εξέλιξη και απόφαση, για τον άλλο δεξιό μπακ εννοώ. Δεν υπάρχει, έχει πέσει το τραπέζι, πρέπει να πω ξεκάθαρα, η περίπτωση του Τιάγκο Σάντος της Λίλ.
1: Ναι, μπράβο.
2: Όπου η Λίλ, από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ της, αυτός είναι 23 στα 24, είναι πιο επιθετικογενής παίχτης από το Μαφαίο.
1: Αυτός είχε τραυματισμό.
2: Αυτός είχε την πέρυσι τραυματισμό.
1: Ναι.
2: Ναι, πέρυσι είχε σοβαρό τραυματισμό. Όχι φετινή σεζόν, φετινή ενώ το 25-26 εγώ.
1: Α, okay.
2: Είχε πέρυσι το 24-25, να 24-25, το πω έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι, είχε, 24-25 είχε. Και από ό,τι διαβάζω από το ρεπορτάζ, η Λίλ ψάχνει δεξί μπακ. Αν δεν πάρει, δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με το παιδί αυτό. Γιατί της έφυγε και ο άλλος δεξιός μπακ ως ελεύθερος. Ο Μενιέ, θυμάστε, ο Βέλγος διεθνής, τι είναι, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Αυτά έχουν τίποτα άλλο, δεν έχει.
2: Ναι, και επίσης δεν βλέπω, δεν έχει έρθει απάντηση ακόμα από τον συμπαθή Μίκα Μαρμόν.
1: Ναι.
2: Και όσο δεν έρχεται, τόσο πιστεύω ότι θα υπάρχει η σκέψη για τον Δαβίδ Κάρμο.
1: Πολύ ωραία τα πράγματα. Τι ήθελα να σου πω.
0: Αλλάξει, γνώμη.
1: Πώς τον λέμε, επειδή πήγε προπονητής τερματοφυλάκων στην Καλαμάτα. Τζέναμο ή Τζενάμο.
2: Εγώ πάντα τον έλεγα Τζενάμο. Πώς τον λένε, δεν ξέρω.
1: Τελείωσε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια. Yeah.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ, λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610-523-044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
6: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάους 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Τι θέλει ο λαός. Μεταγραφές, ωραία.
0: Εντάξει, μεταγραφές δεν έχουμε.
1: Δεν έχουμε για μεταγραφές, ό,τι είναι.
0: Ναι.
1: Βολευτείτε με τον Μαφαίο.
0: Τα σινεμά.
1: Αμά, τα σινεμά.
0: Κάνει προσπάθεια να τα κλείσει το Μουντιάλ τώρα. Και μάλιστα, ναι. Κοίταξα από περιέργεια. Να δω τι εισιτήρια κόψανε την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν πήγαν άσχημα.
1: Δηλαδή, για πες κανένα.
0: Δηλαδή, η μέρα αποκάλυψη του Σπίλμπεργκ πέρασε 50.000.
1: Μπει σε μια εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, κακό.
1: Καθόλου κακό.
0: Εντάξει.
1: Δεύτερο.
0: Το Scary Movie. Το οποίο.
1: Το Scary Movie.
0: Scary Movie, ναι. Λέγεται.
1: Ναι.
0: Που ήταν στα 15.000 εισιτήρια. Αλλά
1: ωραία.
0: Είναι.
1: Ελαφρά διαδικόμενα.
0: Ναι.
1: Ο ξένο έμενα με διαφερτή.
0: Ο ξένο έκανε 5.700.
1: Δεν λίγα.
0: Καθόλου.
1: Για τον ξενό.
0: Καθόλου. Οι δε πικρές γιορτές του Αλμοδοβάρ.
1: Πώς αυτό θα έπιασε 12.
0: Έχουν περάσει 22.000.
1: Να το. Υπάρχει ένα γυναικείο κοινό που τρελαίνεται για τον Αλμοδοβάρ.
0: Υπάρχει. Βέβαια κανένας από αυτές, καμία από αυτές τις ταινίες. Ίσως ο Σπίλμπεργκ, αν και δεν το βλέπω. Τον βλέπω γιορτή 150.000 και σταματάει.
1: Θα πιάσει τριψήφιο.
0: Ναι, θα πιάσει τριψήφιο. Ο διάβολος φοράει πράντα.
1: Αυτό πρέπει να ακούσει πολύ.
0: 250.000.
1: Όλοι παίζανε.
0: 250.000.
1: Δεν παίζει κάτι άλλο.
0: Και ο Μάικλ πήγε καλά, έτσι.
1: Μάικλ.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Α, ναι, μπράβο.
0: Ναι, 260.000 κι αυτός. 8 εβδομάδες βέβαια, ναι. Ο Μάικλ Τζάκσον, έτσι. Αλλά...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αυτά είναι τα όρια.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα αυτά που βγαίνουν δεν ξέρω τι θα κάνουν, γιατί μπορεί κάποιο, ας πούμε, το Toy Story.
1: Ρε παιδί μου, για να καταλάβουμε, να πάρουμε τα μέτρα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κοιτάξουμε τι δώσανε οι κριτικοί μας την προηγούμενη εβδομάδα στο Spielberg. Και στο Scary Movie και τι δώσανε στον ξένο.
0: Στον ξένο δώσανε.
1: Κάτω από 3,5 δεν υπάρχει στον ξένο. Και έβλεπε και κάτι κριτικέ και στο Αθηνόραμα από κάτω που γράφει που λέει πήγα, δεν έχω ξαναδεί τέτοια ταινία, τέτοιο αριστούργημα.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο. Ήταν ένα από τα 5.300 άτομα και χειρόμαστε.
0: Εντάξει, τώρα βγαίνει το Toy Story 5.
1: Θεέ μου.
0: Που αν πάνε και δουν τα παιδάκια, μπα σκίσει.
1: Τα παιδάκια, αυτό που έγινε το 1.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή πρέπει να πηγαίνει να έχει εγγόνια σιγά-σιγά.
0: Όχι, εντάξει. Και
1: αν όχι εγγόνια, έχει μεγάλο παιδί όμως.
0: Εντάξει, μεγάλο παιδί μπορεί να έχει, ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πάντα η γνωστή συνταγή.
1: Ναι.
0: Οι κριτικοί λένε ότι είναι καλό αυτό.
1: Ποιο?
0: Αυτή η ιστορία. Το 5.
1: Mm.
0: Εντάξει. Δηλαδή του δίνουν από 3 και πάνω. Εντάξει, κατά βάση. Και 3,5 και 4.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ δεν τρελάθηκα με το ιστορία.
1: Όχι, ρε, πάμε παρακάτω.
0: Ποτέ. Δηλαδή,
1: είναι και σκίτσα, κάνουν και όπως ήταν, δεν έχουν αλλάξει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Okay.
0: Μετά έχουν αποφασίσει διανομής ότι όποιος δεν βλέπει μπάλα θέλει να βλέπει θρίλερ. Γιατί βγαίνουν 3 τουλάχιστον.
1: Ό,τι βρήκανε και δεν τα βάσανε μέχρι τώρα, σου λέει πάντα ρίχτορα, χαμένοι για χαμένοι.
0: Ναι.
1: Έχει ελληνικό θρίλερ.
0: Ελληνικό θρίλερ δεν έχει, έχει ένα που λέγεται Εμονή.
1: Εμονή.
0: Ναι. Και λέει ερωτευμένος με τη συνάδελφο του Νίκη, αλλά διστακτικός να της το ομολογήσει.
1: Ωραία.
0: Κακός, γιατί και να της το ομολογήσει, άμα δεν του γουστάρει αυτή, δεν κερδίζει τίποτα. Θέλω να πω, τι συναγωγείται.
1: Ναι, ρε, είναι πώς θα το πει όμως ο άλλος.
0: Ναι.
1: Στα καλά του καθουμένου.
0: Γιατί αν το πει καλά, θα πει άλλη, α, ναι.
1: Όχι, ρε, παιδί μου, δεν πει απότομα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έχει την κουβέντα εκεί πέρα και λες, ας πούμε, ξέρεις, πρέπει να στείλουμε και ένα mail, ας πούμε, γιατί έχει κάνει την παραγγελία και έχει αργήσει.
0: Ναι.
1: Σ' αγαπώ.
0: Τι να σου πω, όπως λέει και ένας φίλος μας σοφός, ό,τι ήταν να γίνει, έγινε, τότε θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν. Όχι. Μπάση περιπτώσει.
1: Είναι τώρα. Ναι.
0: Είναι αυτός ο τύπος να πούμε, γουστάρει την κόμενα.
1: Δεν της το λέει.
0: Δεν της το λέει και αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα δώρο ευχών.
1: Ε.
0: Έτσι λέει ο Γιάννης Τζουμπουλάκης εδώ που διαβάζω.
1: Περίμενε. Ο Γιάννης Τζουμπουλάκης είναι Έλληνας. Όπως όλοι μας.
0: Ναι.
1: Όχι όλοι μας.
0: Ναι.
1: Α, μεγάλος αριθμός. Okay.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα που μεγάλωσε στην Καλυθέα, είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Τι είναι τα δώρα ευχών.
0: Προφανώς αγοράζει κάτι που γράφει μέσα, ξέρεις, τα ανοίξει και γράφει μέσα. Υποθέτω από αυτά τα σημειώματα.
1: Εμφύμων φιλίας, αγάπης, αιωνίας,
0: κάτι τέτοια, ναι, ναι. Βέβαια, ο Γιάννης το θάβει.
1: Και με το δώρο ευχών.
0: Λέει ότι, πρόσεξε το, δεν είναι απλό ένα δώρο ευχών. Είναι ένα μαγικό ραβδί που σπάζει.
1: Το βάλεις και που ξέρει.
0: Ναι, το μυστικό, λέει, στην όλη κατάσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Κάτι μαγικό γίνεται, την ακουμπάει με αυτό και η άλλη τον ερωτεύεται, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι θρίλερ, θυμίζω.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι ο σκηνοθέτης, προκειμένου ο Μπάρκερ,
1: ναι.
0: Μιμείται κατά το Γιάννη πάρα πολύ τον David Lynch.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει κάποια προσπάθεια να βρει τη δική του φωνή. Εντάξει.
1: Του Μπάρκερ.
0: Ναι. Έτσι λέει, προκύπτει μια ανυπόφορη επαναληπτικότητα.
1: Ναι.
0: Καθώς αναμοχλεύονται πράγματα που έχουμε ήδη καταλάβει από πολύ νωρίς. Για κάποιο λόγο, μια κοπέλα. με την οποία, η κοπέλα με την οποία ο νεαρός είναι άσχημα τσιμπημένος, δαιμονίζεται και τον τρομάζει με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά της.
1: Πολύ πιο εμπονισμένη.
0: Ξέρω τέτοιε που δεν έχουν γίνει τρίλερ πάντω. Δηλαδή εντάξει.
2: Και εμένα μου είπαν τυρά
0: κάρο. Πραγματικά. Τέλο πάντων. Όλα αυτά λέει όμω δεν βοηθούν και τόσο την ταινία ώστε να αποκτήσει το ρυθμό που ποτέ δεν έχει. Ο Γιάννη δεν του άρεσε.
1: Διπλό ή ενάμισο.
0: Ο Γιάννη πιστεύω διπλό. Ο Δανίκα. Όχι διπλό. Άσο. Ο Δανίκα κάτω από άσο. Μηδέν. Αλλά η ταινία.
1: Δε,
0: ναι. Η ταινία πραγματικά διχάζει. Γιατί βλέπω διάφορους που έχουν βάλει 3,5, 3. Δηλαδή πραγματικά διχάζει προκειμένου. Μπράβο, παιδιά. Αυτά είναι ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί όπως έλεγε και ένας φίλος σε ένα μήνυμα που μου έστειλε πριν, ο διχασμός λέει είναι το μυστικό της pop κουλτούρας.
1: Έχεις τέτοιους φίλους, ρε φίλε.
0: Εδώ το έστειλε ένας κύριος. Ένα παλιά.
1: Κατάλαβα. Θέλω. Και ναι, ισχύει ότι λέει Καναστόπουλος για το ποδόσφαιρο. Γιατί αν όλοι βάζαν 3 αστέρια.
0: Ναι.
1: Τότε όλα θα είχαν 3 αστέρια.
0: Ναι, σωστό.
1: Και θα ξέρουμε ποιο είναι καλό, ποιο κακό. Ωραία, έδρασε.
0: Δεν είναι το μόνο μυστήριο θρίλερ το οποίο βγαίνει αυτή την εβδομάδα. Βγαίνει ένα άλλο που λέγεται Λεβίτικους. Ελπίζω να το διαβάζω σωστά.
1: Ωραία, το διαβάζω.
0: Ναι. Γιατί είναι λατινικό, ας πούμε.
1: Ναι, είναι το πώς το λένε στη Βίβλο. Αν είναι αυτό.
0: Ναι, λέει.
1: Ένα από τα βιβλία.
0: Και εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν έρωτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έναν έρωτα δύο Αυστραλών εφήβων, του Νάιμ και του Ράιαν.
1: Αχ, έχω δει τέτοια.
0: Με το δεύτερο να δαιμονίζεται εξαιτίας του πρώτου. Ναι, είναι θρύλερ, σου είπα και αυτό.
1: Ναι, ρε, αλλά η λέξη δαιμονίζεται έχω να την ακούσω, ξέρει από τότε, ήμουν 15 χρονών.
0: Ναι, πάντως το Λεβίτικο κατά το Γιάννη Μπουλιάκη.
1: Ο Γιάννης το γράφει αυτό.
0: Ναι, ο Γιάννης το γράφει. Ναι, ο Γιάννης. Λέει είναι ένα τόσο μεγάλο σεναριακό αχτάρμα που τα όμορφα πλάνα που στείνει ο σκηνοθέτη Τσαϊρέλα. Έτσι, το κάδρο το έχει, σε αφήνω ποιικό αδιάφορο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και σαν αφαιρετική αλληγορία. Τίνους πράγματος.
1: Όχι τόσο γρήγορα, φίλε. Ακόμα και σαν.
0: Αφαιρετική αλληγορία. Μέσα σε παρένθεση, του, λέει ο Γιάννης. Του γράφει μόνο και μετά αναρωτιέται. Τίνους πράγματος άραγε. Δεν μπορείς με τίποτα να χωνέψεις αυτή την ταινία.
1: Δεν ξέρεις, γιατί το βάζεις τότε.
0: Ναι. Αυτή την ταινία στην οποία λέει συν τη άλλη, δύο βασικοί ηθοποιοί παίζουν τόσο ψεύτικα που αναρωτιέσαι για το πόσο νυφάλιο ήταν ο σκηνοθέτης όταν έκανε τα γυρίσματα. Ένα φιάσκο με άλλα λόγια. Στα οποία πρέπει να προσθέσουμε και την εκνευριστική μουσική του Τζεντ Κούρζελ. Που απλώς κάνει την εμπειρία ακόμα περισσότερο επώδυνη.
1: Ομοφοβικό.
0: Για να δούμε τι αστέρια βάζουν.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Ο Γιάννης έχει βάλει άσο σε αυτό. Εκτός αν τον έχει πιάσει. Να μην τον πούνε ομοφοβικό και του βάλει διπλό.
0: Όχι, ο Γιάννης του βάζει άσο γενναίο. Όπως και ο Δανίκας.
1: Γενναίο. Πόπο είναι σε τσαποκαλεμένη μέρα.
0: Οι υπόλοιποι δυόμιση.
1: Καλά αστεράει.
0: Ναι, όχι, και μέχρι τόσο.
1: Εντάξει.
0: Μετά βγαίνει ένα άλλο το οποίο λέγεται.
1: Ναι.
0: Νομίζω και αυτό θρίλερ είναι. Γιατί έχει τίτλο Θανάσιμα Πλούσιος.
1: Είναι ένας δαιμονισμένος πλούσιος, συνέχισε.
0: Όχι, είναι ένας τύπος, λέει.
1: Ναι.
0: Με μια μυθική κληρονομιά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο Μπέκετ Ρεντφέλλου. Εντάξει. Έτσι είναι το όνομα του πρωταγωνιστή εν προκειμένου, ο οποίος αποφασίζει, από ό,τι καταλαβαίνω, να την πάρει την κληρονομιά μόνος για να καθαρίσει όλους τους άλλους. Αυτό μπορεί να βλέπετε.
1: Άρα δεν είναι μυθική κληρονομιά του, είναι μια μυθική κληρονομιά που είναι να τη μοιραστεί με διάφορους.
0: Ναι, με άλλους 7 για την ακρίβεια.
1: 7-8
0: είναι ο 8ος αυτός.
1: Ο Μπέκετερ, θέλω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είναι λέει ο Γιάννης η κλεμμένη ιδέα.
1: Ναι.
0: Από ένα εγγλέζικο που θα σου πω τώρα πώς λεγόταν αν το βρω. Ναι, είναι γνωστό το εγγλέζικο. Παίζει ο Άλεκ Γκίνες. Ο 13ος κληρονόμος.
1: Okay, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: παίζει διάφορους ρόλους.
0: Παίζει 8 διαφορετικούς ρόλους. Και των θυμάτων λέει και το αδικημένο κληρονόμο. Εδώ ο Γκλεν Πάουελ υποδίεται έναν παρόμοιο ήρωα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και είναι αποφασισμένος να παλέψει, λέει, για να καθαρίσει τους πάντες.
1: Αν βγάλουν του άλλη κίνηση, μην πάτε σινεμά να το δείτε. Η ταινία είναι μέτρια το λιγότερο.
0: Το άλλη κίνηση.
1: Ναι. Είμαι φανατικός εγώ.
0: Ο Γιάννης το άρεσε. Είναι ο μόνος που. Όχι, μου βάζει και ο Καπράνος. Είναι οι δύο που του βάζουν 3.
1: Σου λέει θα με περάσουν για μονικό.
0: Ο περίμενε, ο Θανίκας βάζει 4. Δεν μιλάμε, έχει σκίσει.
1: Μην και τα νιάτα του.
0: Κάτι, ναι.
1: Το Άλεν Γκίνες.
0: Κάτι. Ο Χαρμπιζιόμιση. Κατάλαβε.
1: Το ξέρει.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Με αυτά και με αυτά νομίζω ότι αν πάει κανένα σινεμά,
1: ναι,
0: θα πάει να δει καμία
1: επανάληψη.
0: Επανάληψη, καμία επανέκδοση.
1: Λέει γιατί έχει.
0: Γιατί...
1: Εδώ είναι τρόμος κανονικά η επανεκδόση που βγάζει.
0: Εντάξει, η επανεκδόση είναι classic. Λέει, βγαίνει το ψυχό πάλι. Μια ακόμα φορά, αν δεν το έχετε δει. Εντάξει, ναι, περάσετε καλά. Βγαίνει μια ταινία η οποία λέγεται Scarlet Street και την οποία αγνοώ.
1: Κι εγώ.
0: Είναι ένα, σύμφωνα με τον Γιάννη, ντοστογευσκικό φιλμ νουάρ από τα χρόνια του γερμανικού εξπρεσιονισμού. Εντάξει. Είναι, έχω ακούσει κι άλλα. Μάλλον. Ναι, αλλά κυρίως βγαίνει η Αμελή. Βγαίνει η Αμελή.
1: Η Αμελή.
0: Η Αμελή είναι μια μεγάλη.
1: Όταν ξεμείνεις από φράγκα, δηλαδή το κινηματογράφο, λέει να βγάλουμε την Αμελή.
0: Ναι.
1: Να έρθουν να τη δουν. Ναι.
0: Είναι σταθερή αξία. Πάνε.
1: Δεν είσαι δεκάρικο όμως για να δεις την Αμελή.
0: Εγώ ούτε τότε που τα έδωσα. Τα έδωσα και τα κλέψα.
1: Τα
0: κλέψα με την Αμελή κανονικά. Καταλαβες. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί η Αμελή έχει τέτοιο μεγάλο.
1: Υπάρχει μια ταινία με τον Ντεβίτο. Mm-hmm. Που έχει μία μικρή κόρη, θυμάσαι, που κάνει το πολιτή μεταχειρισμένο αυτοκινήτων. Mm-hmm. Μεγάλη πλάκα, σε στυλ. Mm-hmm. Ναι.
0: Τι να πω. Τη βγάζουν Αμελή, γιατί Αμελή κόβει πάντα εισιτήρια.
1: Πολύ ωραία τα λέει.
0: Η Αμελή στο ρόλο της ρομαντικής γκαρσόνας.
1: Ναι.
0: Το θυμίζω, για όποιος δεν το έχει δει. Που βρίσκει την αδερφή ψυχή, όπως συμβαίνει πάντα, και όλες χαίρονται. Έκανε στάρ στον καιρό της στην άντρε του.
1: Και τώρα μπορούμε να πάμε.
0: Και να πάμε στον Γιώργο Τσακίρη που δεν έχει τέτοια προβλήματα.

0: 4,6.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aveen.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Έτσι, μάλιστα, μάλιστα. Έχουμε Γιώργο Τσακίρη.
1: Όχι.
2: Τελικάκι, όπως λέω, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ρε φίλε, αυτό που είπε το λιγάκι, όχι σε λίγο, αλλά σε λιγάκι, χτες έγραφε ένα κείμενο για, τον, για την εφημερίδα και έγραψα τη λέξη ο πιανού.
0: Ναι.
2: Πρέπει να μην, έπαθε και ο ορθογράφος χαλάσει.
0: Ναι.
2: Ξέρεις, για να μην διορθώσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
2: Γεια σου Γιώργο.
0: Καλώς τον. Καλώς τον.
2: Σου έρχονται τίποτα λέξεις καμιά φορά που να είναι εντελώς κουφές. Ξέρεις να τις πει λαϊκές, να τις ξέρεις από μικρός και τέτοια. Το πιανού δηλαδή, εκείνο να γράψεις.
3: Όχι, όχι.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν,
3: δεν έχει να το γράψω. Τώρα...
2: Ναι, αυτό λέω, να το γράψεις. Ναι, αφηρημένος να το γράψεις. Ναι, να γράψεις εκείνο να...
3: Δεν είχε κακό, δεν είχε κακό.
2: Καθόλου, προς Θεού, αλλά είναι πάντοτε, ξέρεις, ο οδογράφος, ας πούμε, στο εκείνο να... Αρχίζει να παθαίνει κάτι.
0: Έχεις μελετήσει...
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το έχουν εκτός Αθηνών.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
3: Αυτό να είναι, ναι. Και δεν μπορούμε να τα γράψουμε, αλλά οκ. Okay.
2: Ναι. Γιατί είναι η ερώτηση.
3: Θα μπορούσα να τους ευκολύνουν τους ανθρώπους. Σιγά το πρόβλημα. Δηλαδή, άμα γράψεις πάνε, πάρε εκεί, δι, τι κακό είναι.
2: Πάγαινε, δηλαδή, άμα γράψεις πάγαινε, δεν θα καταλάβει ο άλλος που πάει, πάγαινε.
3: Δεν θα καταλάβει.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
2: Δεν πάει εκεί. Ναι, ναι.
3: Λίγη ερώτηση. Ασχολούμαστε με την ηρεμία που υπάρχει. Καταρχάς να πω ότι αναδείχθηκε σε MVP του κόσμου και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ο Πενικανής και Player of the Season, ο Ορμπελίν Πινέδα, ποιος άλλος θα ήταν. 1-0-5 πρέπει να δίνει στοιχηματικές. 66,69% παρακαλώ ο κόσμος τον ανέδειξε. Ο δεύτερος φανταστείτε ο Τζολάκης είναι στο 14,54%. Είναι by far μακριάν ο σπουδαιότερος, όπως αναδείχθηκε, επαναλαμβάνω, από τον κόσμο για τη σεζόν 2025-2026.
2: Ποιος έκανε τη μέτρηση?
3: Γι' αυτό... Η Super League.
0: Super League,
2: Super League, Super League, Super
0: League, ναι, ναι, ναι, το site Super League.
2: Ναι, το site της Super League.
3: Το site της Super League,
2: αυτό. Ναι, ναι, ναι, αυτό.
3: Με στοίχημα και όλα αυτά, τέλος πάντων, το κάνει. Είναι κάτι το οποίο και το περιμέναμε να το πω για, την, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Αυτό που έχει σημασία για τον Πινέδα, εμείς θα έχουμε ξαναπεί, είναι να μπορέσουμε μόλις τελειώσει το, στο Μεξικό το έργο αυτό που τρέχει, γιατί έχει και σήμερα με τεχνίδι τα ξημερώματα νομίζω, στη Γουαδαλαχάρα, να τον ανανεώσουμε. Η αλήθεια είναι ότι όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς όλη αυτή την εβδομάδα έχει περάσει ανέμακτα, δίχως κάποιο νέο σύριαλ, μάλλον νέο επεισόδιο στο σύριαλ. Ναι, ναι, ναι, δεν έχει γραφτεί λέξη
2: για τον Πινέδα.
3: Ναι, τίποτα για τον Πινέδα, παιδιά. Δεν έχει γραφτεί.
2: Το σπίτι, γιατί γράφανε ψάχνει.
3: Μπράβο.
0: Είναι και... θυμίζω... Η πραγματικότητα του Μεξικού είναι άλλη τώρα. Θέλουν οι άνθρωποι να διακριθούν, να πάνε. Πιθανότατα και αυτοί ασχολούνται πάρα πολύ με την εθνική τους
3: κοινωνία. Μακάρι, μακάρι για να ισχάσουμε εμείς.
0: Ναι, ναι.
3: Αλλά εξής υπάρχει και μια απόκληση, μια απόσταση. Το να διαβάζετε μια μέρα ότι έψαχναν σχολείο, σπίτι και αυτοκίνητα για να, για το, να ολοκληρωθεί το deal της απόκτησης του από τη Μοντερέη και να πηγαίνεις μετά τόσες μέρες δίχως κλικς.
0: Ναι. Εμείς επειδή η Ελλάδα δεν παίρνει μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο, είμαστε λίγο στη δική μας πραγματικότητα.
2: Ναι, αλλά αυτοί τα γράφανε.
0: Αυτές οι χώρες,
3: ναι,
0: μέχρι να αρχίσει το πανηγύρι. Άμα με το πάρεις το πανηγύρι, σου λέει τώρα εθνική.
2: Έχουμε άλλο θέμα.
0: Ραούλ Χιμένεθ.
3: Μακάρι,
0: απόψε παίζουμε την πρώτη θέση.
3: Το ένα δημοσίευμα ήταν μετά την νίκη που ο Πινέδα δεν έπαιξε κιόλας. Στο Ραπίδα έπαιξε κιόλας. Δεν είναι στο βασικό ρωτήσιο. Είναι πρώτη, τρίτη αλλαγή. Αν και εφόσον θέλει, θα χάφω Αγκύρε. Μακάρι, γιατί μετά την πρεμιέρα εγώ περίμενα και όντως δεν θα υπάρξει τίποτα, αλλά μία μέρα μετά από αυτό το μάτς και είχαν γράψει πάλι για, το, για τη Μοντερέη.
0: Τώρα κοίτα, άμα περάσει το αποψινό, τι μας να διαβάσεις τίποτα για τη Μοντερέη πάλι, αλλά σήμερα
2: παίζουν
0: εθνική...
2: Έτσι, αν θα κάνω του καθουμένου θα πούνε στη Μοντερέη.
0: Την πρώτη
3: έπαιξε. Εγώ αυτό που πρέπει να πω σαν εξέλιξη, δεν υπάρχει, αλλά σαν κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθά πάντα στο μυαλό είναι ότι ο ίδιος ο Ορμπελίν Πινέδα έχει ενημερώσει ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή καμία σκέψη και λύσα και επιθυμία παραπατήσουμε. Όχι, όχι. Δηλαδή δεν το βλέπει άμεσα. Και αν θα το συζητούσε, μπορεί να το συζητήσει για μετά το Γενάρη και ως ελεύθερος, αν και εφόσον δεν πάνε τα πράγματα καλά στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ.
2: Το θέμα είναι τον αφήνεις ελεύθερο όμως.
3: Κοίταξε, αν δεν μπορεί να τον ανανεώσει, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να τον πάσουμε το πιστόλι
2: στο μυαλό. Όχι, όχι, αλλά.
3: Γιατί αυτό δεν θα παίξει Ευρώπη.
2: Ναι, σου ανεβάζει την τιμή όμως. Ξέρεις, ανεβάζει την τιμή εσύ.
3: Αυτός δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, αυτό λέω, ανεβάζει εσύ την τιμή για να μείνει.
3: Και να την ανεβάσεις. Και να την ανεβάσεις. Αν δεν θέλει, δεν θα μείνει.
2: Αν δεν θέλει, εντάξει.
3: Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Το οικονομικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και αυτό που έχει ακούσει ο Πινέδα από την ΑΕΚ, σαν άποψη, σαν εικόνα, σαν, γιατί μπορεί να πάει λίγο πάνω, λίγο κάτω, δεν είναι τέτοιο που να μην τον κάνει να σκέφτεται.
2: Να γεφυρώνει. Έχει πει δηλαδή, αντιθέτως, έχει μιλήσει κι αυτό.
3: Ναι, ένα, έχει μιλήσει, όταν λέμε και μιλήσει, δεν κάτσε να πει τώρα να τα κάνουν όλα.
2: Όχι, παιδί μου, ότι βλέπετε στο μέλλον, τι θα θέλει.
3: Έχει μάθει από το Βιγιαρεάλ ότι η πρόθεση Τσάκ είναι να φτάσει κοντά στα 2 ακόμα κάτι. Με πόνους επίτευξη στόχων. Αυτό δεν είναι ένα ποσό που δεν τον ικανοποιεί, τον ικανοποιεί σε απόλυτο βαθμό.
2: Και εγώ κάπου εκεί θα το βλέπα.
3: Ναι, έτσι το βλέπει και ο ίδιος και είναι οκ.
2: Ναι, δεν είναι παραλογικό να πεις θέλουν 3,5 εκατομμύρια, ναι.
3: Απλά το θέμα είναι αν εδώ αν είναι τυχόν και υπάρξει πρόταση που θα είναι για 3 χρόνια 3,5 εκατομμύρια, ας πούμε, ή 3 από το, την πατρίδα του. Ναι. Που τότε οποιοςδήποτε φαντάζομαι...
2: Αρχίζεις, ζορίζεσαι, ναι.
3: Μα θα καθόμουν ένα χρόνο ακόμα στην Ευρώπη, θα το απολάμβανα και μετά θα παραπατριζόμουν για να πάρω τα λεφτά που λέω λόγω.
2: Ναι.
3: Γιατί εκεί έχουν και άλλα να σκέφτονται λίγο, είναι, δεν είναι, το λέμε εδώ απ' έξω και χαλαρή, αλλά και έχουν και μια κατάσταση που δεν είναι
2: ασφαλείας.
3: Όποιος έχει λεφτά και έχει ένα
2: σύστημα
3: παραπάνω πρόβλημα του. Έχει θέματα και έχουμε δει και στο Μουντιάλ τώρα τι γίνεται με τους αγνοούμενους από τα καρτέλ και τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις της διαμαρτυρίας. Είναι πραγματάκια που είναι αποτελεστικός παράγοντας αν έχεις οικογένεια, έτσι δεν είναι. Και ας είσαι από εκεί. Και ο Πουλίδο από εκεί ήταν που λέει ο λόγος. Έγινε απαγωγή όπως είμαστε. Δεν καταλαβαίνει.
2: Και παίρνουν αδέλφια, σηκούν καμιά φορά.
3: Δεν έχει. Τη θεία τρώνε, ομιγέννητο.
2: Ναι.
3: Αλλά έτσι είχε γίνει με τη θεία του Πισάρο, θυμίζω, την είχε δολοφονήσει. Την είχαν δολοφονήσει.
2: Τη θεία. Ακούσε.
3: Τη θεία του Πισάρο.
2: Ναι. Τίποτα άλλο.
3: Αυτά για αρχή, όχι. Ήπτο και για το Γιώργο Τσαφτά περιμένουν την επόμενη εβδομάδα, παιδιά, λίγο περισσότερο γκάζι σε ό,τι αφορά του δύο παίκτες να κλείσει η ΑΕΚ, ειδικά τον
2: Χαφ.
3: Αλλά και το ενδεχόμενο των ανανεώσεων και το κεφάλαιο των ανανεώσεων. Αλλά όχι τώρα. Εγώ δεν περιμένω μέχρι αύριο μεθαύριο καμία εξέλιξη.
2: Όχι, τα λέμε από Δευτέρα.
0: Τα λέμε.
3: Να είστε καλά.
0: Τα λέμε.
2: Λοιπόν, κύριε Καρπατόπουλε, κλείνετε αυτή τη βδομάδα με 3 σημαντικά μηνύματα.
0: Με 3 σημαντικά, μήνυμα. Όχι ένα.
2: Ναι.
0: 3. Λοιπόν, το πρώτο ότι ακολουθούν ο κύριος Χριστόγλου και ο κύριος Χονδροθυμίου στους ακροατές στον αέρα, τηλεφωνήματα και χαμός. Ήρεμα
2: πράγματα. Τι κάνουν όμως τώρα εσύ, δεν έχει μπάσκετ,
0: Δεν έχει μπάσκετ, κάτι θα βρουν. Κάτι θα γίνει τον μπάσκετ της ακολουθούν.
2: Πήγα, έβαζα βενζίνα, μου λέει θα μείνει ο Μπράντοβιτς.
0: Να μείνει πού, δεν έχει ακόμα.
2: Να έρθει, μπορεί να μείνει, sorry, εγώ δεν
0: μου το πάρω. Κάτι δεν είναι.
2: Μου λέει δύσκολα.
0: Καλά.
2: Λέω δίκιο, έχεις δύσκολα θα είναι. Λοιπόν,
0: εγώ να πω ότι αν είσαι στην Νόβα κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger, όπου απολαμβάνεις μυθικά μπέργκερ για μυθικές τιμές. Εντάξει. Κατεβάζεις το παντού από σκανάρι στην απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Νόβα και μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Και τέλος, πρέπει να πω ότι χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων εμβρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων εμβρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
3: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
4: Έχεις.
3: Θέλω μπρατσάκια.
4: Έχεις.
3: Θέλω και πετσέτα.
4: Έχεις.
3: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
5: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
0: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
4: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
5: Ποιος?
4: Δεν ξέρω.
6: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Όταν έρχεσαι καθυστερημένος δεν μπορώ να σε πειράξω, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κι άντε όλοι, αλλά δεν ξέρουν, εσύ δεν βλέπεις.
0: Βλέπω, αλλά τι να κάνω. Κάνω το κορόιδο. Μπήκε και η Αγγλία στο χώρο.
1: Και χόρεψε και καλά.
0: Ναι, καλή ήταν. Ήτανε καλή. Ας πω την αλήθεια, δεν την περίμενα τόσο καλή. Θα περιμένω να τη δω και στα πιο βαθιά, βέβαια.

0: αλλά και ποιος είμαι εγώ για να μου ζητηθεί η γνώμη μου.
1: Όχι, θέλω να την πεις, γιατί να μην την πεις.
0: 2-10-95-79-283-4-5 είναι μια ομάδα που έχει φτιαχτεί για να βάζει γκολ ο Ρονάλντο.
1: Μα η πλάκα να τη χθες δεν τροφοδοτήθηκε κιόλας. Ναι, δηλαδή 2-3 μπαλιές πήρε μέσα.
0: Αφού του είχαν βάλει άλλοι 3.
1: Αφού ξέραν όλοι τι θα γίνει.

0: Πώς μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Θα παραμείνουμε θεασότητες του Κουρασάο. Γι' αυτό φτιάξαμε και μπλουζάκι με τη βοήθεια του, της Πριντομάνιας. Μπορεί να μην το είπα καλά, ε.
0: Όχι, μπορεί σίγουρα.
1: Είμαι σίγουρος, ναι. Εντάξει ρε παιδιά.
0: Animal Print.
1: Τι διαφορά έχει το Animal Print με την Πριντομάνια που είπα εγώ?
0: Προφανώς άλλη εταιρεία.
1: Πριντομάνια δεν υπάρχει εταιρεία.
0: Δεν ξέρω. Να.
1: Δύο 10 95 79 283 4 και 5.
2: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα Μαδρί.
1: Κροάτες αντέξαν ένα ημίχρονο. Ωραίο μάτς.
0: Και πάλι να σου πω κάτι.
1: Να.
0: Τους βγήκαν οι φάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι ήταν στα ίσα το μάτς. Απλά
1: στα ίσα δεν ήταν, αλλά αντέξανε.
0: Αντέξανε, βγάλαν και δύο γκολ.
1: Οκ.
3: Έτσι οι μέρες περνούν, τα χρόνια κυλάνε στους ίδιους ρυθμούς.
0: Καλησπέρα σας πεταράδες, να τη χαίρεστε την Πορτουγκάλ. Ίσως δεν η μοναδική φορά που δεν έφυγε ο Ρονάλντο. Πολιτική δάκα, Αγγλία δυνατή. Δείξτε τα φώτα σας, λέει ο Αντώνης από την Ικαρία. Όντως ήταν γύρω. Πραγματικά δεν είναι κανένα κατάχρηση παιχνιδιού μπάλας ή ενεργειών ο Ρονάλντο. Δεν τροφοδοτήθηκε, αλλά όλοι περιμέναν ότι εκεί θα πάει μπάλα, οπότε είχαν κλείσει τους διαδρόμους προς τον Ρονάλντο. Και όλοι οι άλλοι γύρω-γύρω, λες και παίζαμε φιλικό, άντε να βγάλουμε την υποχρέωση.

0: Σήμερα δεν έχει ρεπό, έτσι, έχει μάτς.
1: Εννοείται, τι ρεπό. Πάμε τρένο μέχρι...
0: Δεν έχει καμία μέρα ρεπό.
1: Μετά, στα νοκάουτ μόνο.
0: Α.
1: Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα στις 7 Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στις 10 Ελβετία, Βοσνία.
0: Ναι.
1: Στη 1 Καναδά, Κατάρ. Και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Εκτός από το Μεξικό, Νότια Κορέα, τα άλλα είναι αντιτούρκα.

0: Έχουμε γίνει και λίγο Ταϊλάνδη, εκεί που έχει υγρασία και πολύ ζέστη, ρίχνει μια ψηλή βροχή, ας
1: πούμε. Ναι, αλλά δεν δροσίζει.
0: Ναι, δεν δροσίζει. Μετά από λίγο ξαναβγαίνει ο ήλιος, μετά από κανένα δύο ώρο ξαναρίχνει άλλη λίγη βροχή. Ταϊλάνδη, κανονική.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
8: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
15: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
18: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safe Cards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Να πω εγώ ότι και σήμερα η Anec Lines σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, εκεί όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και με γιοταχή, με επιστροφή βεβαίως για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από την γραμματεία του σταθμού και με αυτή θα μπορούν να κλείσουν εισιτήριο. Το ταξίδι είναι μία προσφορά της Anec Lines. Η Anec Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anec.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως γράφεται η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anec Lines, με τον αέρα του τόπου της.
0: Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Όταν ο Σταύρος κάνει αναφορές και δεν είναι φαγητό, είναι ένας πραγματικά έτσι στήρος λόγος, χωρίς να βάζει συνέστημα, να μην, να μην το ζει ρε παιδί μου, ενώ όταν ανακοινώνει φαγητά και τέτοια είναι απόλαυση. Αυτά προς το εμπορικό. Αλλάξτε το τώρα. Ή αλλάξτε τις αναφορές. Βάλτε δηλαδή στην ΑΝΕΚ τι σερβίρουν στο, στο εστιατόριο, τι, το,
1: εντάξει,
0: το
1: μενού. Δεν το πω ωραία, έτσι επαγγελματικά.
0: Το μενού και τα λοιπά. Εγώ δεν είπα ότι δεν το πω ωραία. Με πείθεις για να πάω να φάω σουβλάκια, δεν με πείθεις για να ταξιδέψω.
1: Εντάξει, έχουμε άλλους τουρίστες εδώ που θα μπορούσαν να κάνουν κάθε τη δουλειά, αλλά οκ. Okay. Την Ολλανδία λέει μέχρι πού τη βλέπετε να φτάνει. Δεν τη βλέπω να πηγαίνει και πολύ μακριά.
0: Ναι, έτσι όπως την είδαμε, λίγο, ναι.
1: Πάμε, πάμε όμως σε γραμμούλα και μετά θα πάμε στην πορεία. Χαίρετε.
20: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
20: Είμαι ο Γιάννης από τον δρόμο. Τα έχω και την προηγούμενη εβδομάδα που σας έλεγα για τους μισθούς με τους Μητροπολίτες.
0: Ναι.
20: Κύριε Μπάμπη, τώρα για να μην ορκιστώ στο τιμόνι που κρατάω αυτή τη στιγμή,
0: ναι.
20: Ήμουν έτοιμος να πω το ίδιο πράγμα για τον κύριο Σταύρο.
0: Ναι, τώρα είναι, είναι ολοφάνερο.
20: Ήταν σαν ξεπέτα.
0: Είναι, είναι ολοφάνερο. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι,
0: όχι, το χόντριλες. Ξεπέτα δεν είναι.
1: Το πήγαμε στο άλλο.
0: Απλώς είναι στήρος, ρε φίλε. Είναι δηλαδή.
20: Είναι απλή.
0: Δηλαδή, σαν να μιλάει κνέ, ας πούμε.
1: Έτσι πρέπει να γίνεται.
0: Είναι
1: διαφορετικό ύφος και τόνο θα έχεις όταν μιλήσεις κάτι για μια τράπεζα. Διαφορετικό για ένα beach bar. Δεν μπορεί να το
20: δει.
0: Είπαμε εμείς κάτι άλλο. Δίνουμε δώρο ταξίδι που στο ταξίδι μέσα έχει εστιατόρια. Έχει καντίνες, έχει τόνα και τ' άλλο. Ναι, δηλαδή αν είναι δυνατόν βέβαια δεν ευθύνεται για την.
1: Τα κείμενα δεν είναι δικά μου.
0: Δεν είναι δικά του τα κείμενα, διότι αν ήταν δικά του τα κείμενα, οι σάλτσες που θα έβαζε στα σουβλάκια και στα φαγητά θα τρέχανε από το μικρόφωνο. Δηλαδή θα σαλιάζαμε όλοι.
1: Ένα, τα, τα λέω έτσι, πήρα. Σας χαλάει. Δεν τα λέω έτσι, πάλι σας χαλάει. Πάρτε μια απόφαση.
20: Εγώ τώρα για άλλο πήρα. Θέλω να ζητήσω πάλι χάρη. Ζητείτε φίλος. Έχω βρει στο σούπερ μάρκετ στην Έφυλα, δεν θα γίνεται μακριά. Τη φέτα φθηνή εκεί. Μπορεί να βρεθούμε κάπου ενδιάμεσα. Γιατί εδώ στο Γέρακα είναι ακριβή, ρε παιδιά. Δεν τη βρίσκω. Μέσω της εφαρμογής καινούργιας τώρα που βγάλανε.
0: Καλά, άμα, άμα πάρεις καμπάρι την εφαρμογή, διάβασα ένα κείμενο του Μπογιόπουλου που πρέπει να πας στα Lidl να πάρεις φέτα, στο αυτό να πάρεις σαπούνι, στο άλλο να πάρεις.
1: Ό,τι κερδίζεις, το χάρη σου μετακινήσεις.
0: Δηλαδή, θα φας ένα κατοστάρικο στο πηγενέλα για να πάρεις 20 λεπτά καλύτερη τιμή από το άλλο.
20: Αντί να πούμε να κατεβάσουμε τις τιμές ή κάτι άλλο, το ΦΠΑ να κυνηγήσουμε, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν είμαστε εδώ πέρα.
0: Το τραγικότερο,
20: το
0: τραγικότερο της εποχής και που καθημερινά το βλέπουμε σε, σε όλο του το μεγαλείο είναι τα, τα fans που έχουν ορμήξει στον κόσμο για να πάρουν τα σπίτια όλου του κόσμου. Αυτά είναι.
20: Και δεν χαμπαριάζουν και μετά από αυτό που πάθανε τον Αριοπάγο.
0: Ναι, όχι, δεν χαμπαριάζουν. Ίσα ίσα τώρα πάνε να βγάλουν και τη ζημιά από αλλού.
20: Εντάξει, αφού το είχε πει ο κύριος Τουρνάρας τότε ότι με τις μεταφάνς θα είναι. Με ποιον θα είναι. Δεν το είχε πει τότε, ξεκάθαρα.
0: Και, και, ο, και ο Πιερακάκης. Κρατάνε, κάνουν screen, κάνουν screen, κάνουν screen, ναι. Ωραία.
20: Τέλος, λοιπόν, άμα βρεθεί κάποιος φίλος από τη Νέα Φιλαδέλφια να μου φέρει τη φέτα στο Γέρακα, να βρεθούμε ενδιάμεσα, ρε παιδιά, να το μοιράσουμε.
0: Οκ. Okay.
1: Όχι, χιστή. Ναι, άλλο, περίμενε.
20: Τι.
1: Και ο άλλος Κασούραμος θα έχει να βρεθούμε ενδιάμεσα. Εσύ από το Γέρακα τι θα του πας. Πρέπει ναι, να υπάρχει μια ανταλλαγή.
0: Κάπως πρέπει να ψάξεις.
20: Ωραία, έχω βρει φθηνό απορριπαντικό πιάτον εγώ.
1: Μπράβο, έτσι, ωραία. Έτσι, έτσι να γίνεται δουλίτσα.
20: Να ανταλλαγή προϊόντων, σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά. Να μην χάνουμε και έτσι τα χιλιόμετρα.
20: Έτσι, μπράβο. Άντε,
1: φίλε. Να είσαι καλά.
0: Ένας σπουδαίος ραδιοφωνικός παραγωγός και ένας γραφιάς πολύ εξαιρετικός. Ο Ανδρέας Μαζαράκης έχει ξεκινήσει το μεγάλο ταξίδι. Ας είναι ελαφρύ το χώμα.

Ορίστε, το λέει και ο άνθρωπος εδώ. Ταξιδεύω με την ΑΝΕΚ και έχει πολύ ωραία και κριτικά φαγητά και ελληνικά φαγητά και μακαρόνια και σάντουιτς και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέει ο άνθρωπος εδώ. Δεν το ψάχνει, φίλε μου, δεν το ψάχνει. Παίρνει έτοιμο το κείμενο εκεί και το ασβρουντουνάει τώρα. Δεν είναι, δεν κάθεται εκεί πέρα να κάνει ανάγκη.

Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική των ομίλων και από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη, που σιγά σιγά θα αρχίσει να διαμορφώνεται λίγο και η κατάσταση, για να δούμε ποιες ομάδες περνάνε, ποιες ομάδες χάνουν το τρένο ή τουλάχιστον δείχνουν να δυσκολεύονται. Λοιπόν, στο σημείο αυτό τώρα, προσέξτε με, θέλω να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην πανέμορφη Μαρίνα που μας ακούει μετά από πολύ καιρό, στον Πάκο και την Κρέτα που είχε εκεί η συντροφιά της. Και θέλουμε ένα χαμογελάκι της, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Μαρίνα, ρίξε μας ένα χαμόγελο και όλα, όλα, μα όλα θα στρώσουν.

Λεωνίδα Μπαλάφα, πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Sport FM 94,6. Πάντα με ανοιχτές τις τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

Ρε φίλε Κώστα, για τον γιο του Ζιντάν που παίζει τον οδοφύλακα στην Αργεντινή, δεν έχω εικόνα του. Δεν ξέρω εδώ τι να σου πω για το παιδί. Αυτό που είδαμε χθες είναι ότι εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο έχουμε δει.

79, 283, 4 και 5. Νέαρχος Κρυαζόπουλος, Σωτήρης Ταμπάκος, Κωνσταντίνα Πανούτσου. Το τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Αφροδίτη Ζαρμπολιά. Και ο Στέφανος κάνει το γκονιόρδο εδώ απ' έξω.

Τα ερήσεις του Σταύρου είναι διότι στο site ένα παιδί γιορτάζει, να το ευχηθούμε χρόνια πολλά, πολύχρονος, και έχει φέρει γλυκά και καταλαβαίνετε κάθε φορά που πηγαίνω έρχεται, τσιμπολογάει.

0: περιφέρει. Πίσω πλάτα.
1: Τα καλύτερα λέω, τα λείπεις, τα καλύτερα.
2: Τι έλεγες πάλι?
1: Λέω ότι επειδή σε έχει φάει καθιστική ζωή τελευταία, γιατί βλέπεις μάτς κάθε σε δύο ώρες που στάς τηλεόραση.
2: Τι δύο, να ήταν δύο.
1: Τρως ένα περίπτερο πατατάκια σε κάθε μάτς.
2: Χτες, αφού τρώω τα πατατάκια τα λοιπά, λέω χαζομά να φάω και κάτι καλό. Κόβω και φρουτάκια μετά,
1: έδειξε.
2: Το συνδυάσα.
1: Ναι.
0: Προσεύχομαι μέσα στον ύπνο.
1: Και καπάκι πάρει και διασκεπαστή.
2: Όχι, πριν είχαμε φάει κανονικά.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, τώρα τη σειρά σε προβληματίζει.
2: Να σου πω κάτι, 2 μέτρα παλικάρι είμαι.
1: Έλαντε.
2: Άμα δεν φάω, ποιος θα φάει?
1: 2 μέτρα και πλάτος και ύψος.
2: Όλα. Μισές δουλειές θα κάνουμε. Κάπως έτσι στερήθηκε το modeling την παρουσία μου.
1: Έτσι ακριβώς. Σε κέρδισαν, είχα από τα βέρνια.
2: Τα ακούς Μαρίνα, έτσι δεν γίναμε συνάδελφοι.
1: Κάρε.
2: Μία.
1: Α,
2: που μας ακούει πριν, έστειλα χαιρετήματα. Πού είσαι εσύ?
1: Με, εντάξει.
2: Είσαι σε αυτή την εκπομπή?
1: Προσπαθώ.
0: Με όλα τα κόλπα που ψάχνουν να βρουν, να γουστάρουν σπάνια.
1: Vamos, Αλάνια, vamos.

0: Μόλις ακούω το Βάμος Αλάνια μου θυμίζει μια φίλη μου στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Πόπη.
1: Πώς έχεις συνδυάσει τώρα τα Αλάνια?
0: Βάμος, γιατί είναι Αλάνι ρε φίλε.
1: Okay.

0: Οι εφαρμογές είναι καλά πληρωμένες, άδερφε. Είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Να πάρει και κανένα φράγκο, κανένα δικό μας παιδί.
1: Έλα τώρα, έλα τώρα. Λοιπόν, επιβεβαιώθηκε το φιλικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ το Σάββατο στις 4 Ιουλίου το απογευματάκι. Εκεί που θα κάνει προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία δηλαδή.

0: στο τέλος να σου φτιάξω, με δυο λόγια την εικόνα σου να ψάξω, μες στο χρόνο που περνάει και μας ενώνει.
1: Γνωστή είναι πριν από λίγο η διαδρομή της Εθνικής Ομάδος Γυναικών στο ποδόσφαιρο στα play-offs πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 27.
0: Σαν τα μάτια σου το φως.
1: Ο λόγος που είναι λίγο δύσκολη διαδρομή είναι ότι θα συναντήσουμε την προηγούμενη φιναλίστ του Μουντιάλ, την Αγγλία, στον πρώτο γύρο των Μπαράζ, διπλές αναμετρήσεις. Σε περίπτωση πρόκρισης θα αντιμετωπίσουμε την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Σλοβακία-Ουκρανία.
2: Εντάξει, κατάλαβε ποιο είχε τίποτα σπαθιά.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε, εγώ κάνω την κλήρωση. Πάμε ένα μικρό.
3: Winsport FM 94,6.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό?
9: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ο Πάσκαλ βιαστικός και καταϊδρωμένος.
11: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
11: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δεν στο κουλ.
11: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ. Ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
11: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Δηλώσεις έκανε και ο Νίκε Καλάθης που ανακοινώθηκε από την μπασκετική ομάδα του ΠΑΟΚ.
1: 37 ο Νίκε.
0: Ναι, αλλά κάθηκε καλά, δηλαδή ναι. Σωματικά είναι οκ. Okay. Είμαι λέει πολύ ενθουσιασμένος που γύρισα στην Ελλάδα. Πάντα ήταν το δεύτερο σπίτι για μένα και προφανώς είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ. Είχαμε εξαιρετικές συζητήσεις με τον προπονητή και πρόκειται να χτιστεί εδώ πέρα κάτι ξεχωριστό και θέλω να είμαι μέρος αυτού που θα χτιστεί. Για το κίνητρό του, κάθε φορά λέει, που μπαίνω στο παρκέ είμαι γεμάτος κίνητρο. Πάντα έλεγα ότι το μπάσκετ ήταν όνειρο για μένα από τότε που ήμουν μικρός. Κάθε φορά που μπαίνω στο παρκέ νιώθω αυτή την νευρικότητα και το κίνητρο. Για τις σχέσεις ΠΑΟΚ Παρτιζάν υπάρχει λέει, μια αδερφοποίηση. Προφανώς είμαι ευγνώμων για τον κόσμο και την ομάδα της Παρτιζάν. Άνοιξαν την αγκαλιά τους και μπεδέχτηκαν. Ήταν απόλαυση που έπαιξα εκεί και είμαι ενθουσιασμένος που θα γνωστώ και στον ΠΑΟΚ. Και για τους στόχους του είναι να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ με οποιοδήποτε τρόπο για να φτάσει στο επόμενο επίπεδο.

0: Βάζουμε τραγούδια, δεν σας αρέσει. Μιλάμε όλοι στα τραγούδια, μας κράζεται που μιλάμε στα τραγούδια. Έχουμε διαφημίσεις, δεν σας αρέσει.
1: Να παίξουμε.
0: Τι να κάνουμε,
1: να παίξουμε μπιπ.
0: Προσέξτε, θα αλλάξω μουσικό ύφος, ε.
1: Όχι, ρε φίλε, μην το
0: κάνεις. Γιατί έχω μια παραγγελιά που με λίγια και με δόντια προσπαθώ να μην ενδώσω και
1: μην το κάνεις να αποδεχτώ. Αυτό. Για πες την.
0: Θα την ακούσουμε.
1: Μπορείς την δεχτώ εγώ, ρε.

0: Okay.
1: Λοιπόν, Τσεχία, Νότιο Αφρική. Είναι νωρίς σήμερα. Είναι στις 7.
0: Δεν θα βγάλουμε το Γιάννη, θα αρχίσει σαρλούμπες από τώρα δηλαδή.
1: Γιατί είναι
0: σήμερα. Άστος τελευταίο μίωρο, φίλε. Δεν χρειάζεται να τους πρίζουμε συνέχεια.
1: Θες τραγουδάκι να ακούς τώρα.
0: Και τραγουδάκια και ό,τι θέλεις.
1: Άστο, ό,τι θέλεις, είναι δύσκολη ημέρα.

0: Άντε παλέ, έχει φαγωθεί. Κύριε Σταύρο, να έρθω το Σάββατο στο Metro Mall να μου δώσει το τισερτ για τα 30 χρόνια του Sport FM.
1: Μα δουλεύει κανονικά αυτή, ρε.
0: Αν είναι αυτή, αφενός.
1: Αυτή είναι.
0: Αφετέρου, πρώτα απ' όλα, πότε έχω τάξει εγώ κάτι. Πότε. Δεύτερον, έλα και βλέπουμε.

0: τον είτε στον Κέννη σε καλή κατάσταση.
1: Ναι.
0: Ε? Είναι ναι, καλά.
1: Γενικά όλη την χρονιά είναι πάρα πολύ καλά.
0: Είναι καλά.
1: Και δεν τροφοδοτείται και από τους πίσω όσο θα έπρεπε. Δηλαδή, αν αυτόν είναι σε τέτοια κατάσταση ο Κέιν, αν τον τροφοδοτήσεις, τη μισή ευκαιρία την κάνει γκολ.

0: ¡Opa! Άστα, όπα, γιατί θα μαρακώσουμε και ξέρεις που θα πάει δουλειά.
1: Στην Λιόλιο.

0: Πώς ήταν απειλητική πριν η τραγουδίστρια των Μπλε, έτσι και εδώ. Κανόνες λένε να έρθω και να μην έχεις την μπλούζα.
1: Έλα ρε βέβαια.
0: Έλα, σύνα εδώ, αν μας είσαι μαγκές.
1: Είναι πολύ...
0: Δεν με έχει δει από κοντά.
1: Ναι.
0: Γιατί λέτε τέτοια πρεμούρα με την Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω. Ελπίζω να ξεφυλιστεί σύντομα. Τι πρεμούρα, ρε φίλε, έπαιξε χθες, έβαλε 4 παστέλια και μάλιστα πού είσαι.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω καμία πρεμούρα με την Αγγλία, ο Σταύρος έχει.
0: Εγώ... Λοιπόν, εμένα. Ναι, εμένα
1: μπορεί να καταστραφεί.
0: Μπορεί να άλλο λέω ναι. Όμως. Έπαιξε με μια ομάδα.
1: Αλλά που... δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Κέιν δεν είναι καλό.
0: Ναι. Έβαλε 4 και ξαναλέω. Έπαιζε με την Κροατία, δεν έπαιζε με ναι. Ό,τι να είναι. Δηλαδή να μην το πούμε αυτό.

Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο ειδήσεων, θα φύγουμε λίγο από το μουσικό κλίμα που έχουμε δημιουργήσει, όχι μόνο σήμερα, γενικότερα στην εκπομπή. Έχουμε μια παραγγελιά που δεν μπορούσαμε να μην την πραγματοποιήσουμε. Αρέσει και στα κόρια και στο εμπορικό, αλλά κυρίως για χάρη της φίλης μας που το ζήτησε έτσι με τόση επιμονή.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
4: Πρέπει
3: να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
8: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραδιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
9: Τάνια!
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα, El Greco.
9: El Greco, πανιζωγράφησες.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ριχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλασέ.
18: Δεν είναι offside.
19: Δεν είναι offside.
18: Το σούτ.

0: Νίκο, θα μας κάψει.
1: Φέρτε τα λουλούδια.
2: Στεγάστηκε. Μου έχεις λείψει και ο πόνος με πνίγει. Φιλιά.
0: Εντάξει, έχουμε κάνει φοβερή πατάτα χθες, έτσι. Έχουμε δώσει άντερ την Αγγλία.
1: Ποιος
0: δεν είναι εδώ?
1: Δεν θυμάμαι.

0: Παίρνουμε και τον καπετάνιο.
1: Θα σου πω τι κάνουν τα κορίτσια μέσα στο εμπορικό. Κάθε μήνα δίμηνο το πολύ.
0: Ναι. Παίρνουμε και τον καπετάνιο.
1: Θα σου πω τι κάνουν τα κορίτσια μέσα στο εμπορικό. Κάθε μήνα δίμηνο το πολύ.
0: Ναι.

0: αυτή την ψάχη βγει από το The Voice.
1: Νομίζω ένα Fame Store. Όχι, το άλλο, το X Factor νομίζω. Α. Όταν βγήκε, μιλήσε, τραγουδούσε μόνο ξένα και ήταν και εξαιρετική.
0: Ναι.
1: Μετά έκανε στροφή στην καριέρα τη.
0: Μετά έκανε στροφή στην ποιότητα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στον Καπετάνιο.

0: Στο τέλος δεν ξεκινήσουν τον γαμπρό. Η Πορτογαλία του Κριστιάνου θα φτάσει μακριά σε αυτό το Μουντιάλ. Μην προτρέχετε. Λέει για το, ο φίλος που έλεγε προφανώς γιατί αποθεώνει με την Αγγλία. Ναι, εσύ κάνεις μια πρόβλεψη. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες.
1: Σωστά. Ναι,
0: εμείς εντάξει. Λοιπόν κρίνουμε αυτά που είδαμε χθες.
1: Ναι.
0: Είδαμε μια Πορτογαλία που δεν βλεπόταν και μια Αγγλία που έπαιξε πολύ καλά. Τι να πούμε, παιδιά, δεν έπαιξε καλά η Αγγλία. Θα παίξει πολύ καλά η Πορτογαλία, αλλά θα δούμε.

0: Και τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι της παραγωγής.
1: Όχι, να σου πω κάτι. Η παραγωγή χωρίζεται σε δύο μέρη. Είναι Σωτήρης Ταμπάκος και Κωνσταντίνα Πανούτση. Γιατί η Κωνσταντίνα Πανούτση κάνει όχι, όχι, όχι. Τι έχει όχι, βγάλει φλίκτενες γιατί δεν παίζουμε ποιότητα.
0: Για πάμε τώρα.
1: Αυτό μου θυμίζει το παλιό του νομικού, πάλι χτυπάνε καμπάνες για μας. Ο νομικός το λέγει, ποιος το λέγει.
0: Ο νομικός. Σκυλοψαράδικο.
1: Πανεγυρτζίδικο.
0: Σκυλοψαράδικο.
2: Κορίτσι μου και βγαίνω στη στεριά.
1: Τώρα να το ζητάει αυτό το ταμπάκος, ψήνεται καμία κατάσταση. Εσύ, παντρεμένος άνθρωπος, πες μου το ναι, κορίτσι μου. Εκτός αν απευθύνεται στην κόρη, προφανώς θέλει να το κάνει κανένα.

0: Κωνσταντίνα, βρες ζευγαρά για την Κωνσταντίνα. Ζευγαρά.
1: Λοιπόν,
0: βρες ένα ζευγαρά για
1: την Κωνσταντίνα. Και έρχεται τώρα και αυτό το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και λέει, αν θες, βάλε το χάρτινο τσίρκο από τρύπες να ακούσουμε. Πόσο άκυρο και άκερο φαίνεται σε αυτή την εκπομπή που υποτίθεται αυτό θα ήταν πολύ φυσιολογικό μήνυμα.
0: Ναι.
1: Και πετύχει τώρα το timing το κατάλληλο.
0: Είναι άλλο timing, αδελφέ, τώρα. Τώρα θα παίξουμε ζευγαρά. Μετά, ρε. Μισή ώρα, ρε.
1: Θα το γυρίσουμε λίγο. Πώς να δεν αντέχουμε περισσότερο.
0: Εντάξει, να αντέξετε. Τι πάει να πει. Και αυτή η μουσική είναι. Τι να κάνουμε. Άλλοι ανεβαίνουν στα τραπέζια με αυτά. Συγγνώμη. Λένε ζευγαρά, ρε, φίλε.
1: Θα το βρούμε μετά το break, θα το βρούμε.

Εμαλισάξατε, λέει, με το είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά και με το χαμένο θα παίρνει όλα. Χίλιες φορές αυτά τα τραγούδια λέει μπράβο. Άχι απειβουδήσει. Εντάξει, καλοκαιράκι, είναι πιο χαλαρή.

0: Το Athens Metro Mall, ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μονάδικα δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί και για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται μεθαύριο Σάββατο. Θα βρίσκομαι εκεί με τον Νίκο Ράλη παρέα από τις 12 μέχρι τις 2 και με καλεσμένο εκπληκτικό και με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ρόνσον, R, Παύλα, 698, ισχυωτικό μαλλιόν, χρυσό παρακαλώ. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επίσης, εκτός από τα δώρα του Public, έχουμε και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall και πιο συγκεκριμένα το Cinnabon, το Cultivos Café, το Bubble Tail και το Pizza.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Κωνσταντίνα Πανούτσου. Επειδή εκείνη το ζήτησε. Έπρεπε να βλέπατε το γουρλωμένο βλέμμα της Πανούτσου, πιο γουρλωμένο μάτι και από του ποζιού.

0: Θα μπορούσε και καλύτερο. Έχει πει και καλύτερο.
1: Ναι, απλά αυτό είναι έτσι πιο γρήγορο, πιο ανεβαστικό.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Το άλλο ήταν για, ναι, για λέλουδο και για ουίσκι.
0: Πάμε στο επόμενο για να μην τα ακούμε κιόλα, γιατί μπορεί να πάθουμε και τίποτα. Περιμένω.
1: Τι κάνει για τι παραγγελίε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δηλαδή θα κάνουμε παραγγελίε ή δεν θα κάνουμε. Τώρα εδώ πέρα έχουν ανάψει τα τηλέφωνα.
1: Αυτό
0: δεν θα κάνω.
1: Τον έχουμε τρελάνει.
0: Εντάξει, σιγά σιγά με το μαλακό.
1: Τα άλλα που επιλέγει. Είναι τυφλοσύρτη, τα ξέρει τόσο καλά που είναι. Τώρα εδώ παίζει σε χαρτογράφητα νερά.
0: Εντάξει, τι να κάνει.
1: Δώσε.
0: Πάμε, δώσε.
1: Θα δώσω.
0: Ο Σαντικάης.
1: Ο ίδιος.
0: Ωπα. Ναι. Τα σπάσε.
1: Αυτός ξεκίνησε ως πιτσιρικάκι,
0: ναι,
1: και τραγουδούσε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 18 χρόνια ξέρω πόσο ήταν. Λέω, όχι 18, 18
0: χρόνια. Μεγάλωσε και το ρίξε στην Αλαγκία.
1: Όχι, εντάξει. Εσύ τώρα με το Άγια Νύχτα και το μικρό του Μπανιστή, πώς έχεις καριέρα.
0: Πάμε.

0: Εντάξει, λέει μεγάλη κουβέντα, έτσι. Πρέπει να μείνουμε φίλοι από το να γίνουμε εχθροί. Ναι. Μεγάλη κουβέντα.
1: Αποφανώς ήταν κάτι άλλο πριν. Και εγώ λέω πόσο εύκολο είναι μετά να μείνεις φίλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή παρόλα αυτά έχουμε ποιότητα σε εκπομπή,
0: ναι.
1: Ο φίλος μας ο Πάνος ο ποδηλάτης ρωτάει και θέλει να ενημερωθεί πότε αρχίζει ο ποδηλατικός γύρος της Γαλλίας. Και θα σου πω εγώ ρε φίλε, γιατί ξέρουμε και από αυτά.
0: Έλα.
1: 4 με 26 Ιουλίου. Και μάλιστα η φετινή διοργάνωση θα αρχίσει εκτός συνόρων. Θα αρχίσει από τη Βαρκελόνη.
0: Ναι.
1: Τώρα μιλάμε για σπουδαίο. Εμείς εδώ δεν ασχολούμαστε με την ποδηλασία.
0: Όχι.
1: Αλλά μιλάμε για σπουδαίο αθλητικό γεγονός. Καλά, στη Γαλλία είναι το νούμερο ένα.
0: Γαλλία νούμερο
1: ένα. Αλλά και παγκοσμίως γενικότερα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο η συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Δεν με γέμισε αυτός ο Σάντι Κάις.
1: Είναι για αυτή.
0: Τόσο αν δεν έχουμε επιλέξει σωστό τραγούδι.
1: Είναι για πιο ανάλαφρες.
0: Δεν έχουμε επιλέξει.
1: Όταν μαζεστάτε έτσι κάποιες τέτοιες περιπτώσεις που δεν άφτονται στο γλωσσικό μας πεδίο.
0: Να είναι λίγο πιο
1: συγκεκριμένο. Να ζητάτε συγκεκριμένο τραγούδι.
0: Δηλαδή πώς η Πανούτσου ζήτησε αυτό. Έτσι κι εσείς. Δηλαδή ο Ταμπάκος που ζήτησε το σκυλοψαράδικο με τον Αργυρό.
1: Ωραίο μήνυμα. Ευτυχώς λέει που μιλάτε και λίγο γιατί κοιτούσα στο ραδιόφωνο να δω αν έχω πιάσει το σωστό σταθμό. Βάλτε ρε παιδιά και στο να μείνουμε φίλοι, λέει ο Χριστάρας. Ποιο, μήπως θέλεις του Καμπορίδη, του άστο να μείνουμε φίλοι, δεν υπάρχει ελπίδα καμιά.
0: Έλα ρε.
1: Κομματάρα. Αν και το καλύτερο είναι το μήνε.
0: Το μήνε, ναι, έχει.
1: Από αυτά τα δύο του Καμπορίδη
0: έχουμε
1: είναι.
0: Έχουμε γκρεμίσει απίστευτα μαγαζιά με το μήνε.
1: Και νομίζω ο Καβαλιώτης.
0: Ναι, Καβαλιώτης, Καβαλιώτης.
1: Το μήνε θα βάλω. Το τερματίσαμε
0: για να σωθεί. Μην το εξαντλείς.
1: Περίμενε. Και λέει η Δήμητρα Ρετζή, αγαπάω αυτό το τραγούδι του Σαντιγκάη. Το συγκεκριμένο, όχι απλά το Σαντιγκάη και το τραγούδι. Δήμητρα, πλάκα μας κάνεις.
0: Τραβάριξε λίγο νερό στη μούρη σου, Δήμητρα.
1: Θα μου πεις εδώ αγαπάς Κριστιανό. Τώρα μάλιστα, τώρα δεν μιλάω όμως, φίλε. Τίποτα.

0: Έχω να σου πω ότι στις μεταμεσονύχτες εκπομπές που έκανα επί σειρά ετών.
1: Έπαιζες τέτοια.
0: Το συγκεκριμένο. Σχεδόν κάθε Κυριακή.
1: Εντάξει, ρε.
0: Λοιπόν, αν έχετε λέει τα άντερα, βάλτε Γιώργο Μελή, θα σου τραβήξω δύο μανίκια. Δεν βρίζει. Είναι για να πληρώσει όλα τα νίκια. Αυτό είναι, πρέπει να είναι.
1: Θα σου τραβήξω δύο μανίκια.
0: Όχι,
1: να όλα τα νίκια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ρε Σταύρο, λέει, έχει τόση αγάπη στο γύρο που κάθεσαι και βλέπει μέχρι και ποδηλατικό γύρο, λέει ο Νίκος από τη Βιέννη.
1: Με το πρώτο τραγούδι που παίξαμε, ωραία ερώτηση. Ρε,
0: εγώ το ξέρω, δεν ήμουν εδώ, όχι σαν το.
1: Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Είχαμε τέτοια μούρλα, τέτοια τρέλα που μπορεί και να μην παίζαμε μουσική, δηλαδή.
0: Κάτι μετά το δελτίο, κάτι θα έχει παίξει.

0: Αλλά εσείς λέει, προσέξατε την ομοιότητα του προπονητή της Αλγερίας, του Πέτκοβιτς, με τον πατέρα του Τσιπά. Είναι οι ίδιοι, να δεις που έχουν τον ίδιο πατέρα και τους χωρίσαν στη γέννα. Η αλήθεια είναι ότι μοιάζουν πάρα πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Πάμε να κλείσουμε αυτό με ένα.
0: Τε βγάζω το διάλειμμα.
2: Με ένα περάκι και με ζαμπέτας. Άσχετο, αυτό είναι και τραγουδάρα, έτσι.
0: Για να έρθουμε λίγο στα έσα μας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
5: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
6: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
5: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
6: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου που είχε η Ερασιτεχνική ΑΕΚ. Πάμε λίγο στον Μανώλη Μουσουράκη να μας πει τι αξιοσημείωτο υπόθηκε. Καλησπέρα, Μανώλη.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Ναι, εδώ έλαβε χώρα στη Φιλαδέλφια, στο γήπεδο της ΑΕΚ, στην All Win Arena. Κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Υπόθηκαν πάρα πολλά, είχε πολλά να πει. Ξεκίνησε εξάλλου έτσι ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ, ο Αλέξης Αλεξίου, ότι έχω πολλά να πω, έχω πολλά να βγάλω από μέσα μου. Δεν ήταν μόνος του, ήταν ο Ηλίας Χατσίκας και ο Λευτέρης Αρχόντης, γενικός αρχηγός της Ερασιτεχνικής και γενικός γραμματέας της Ερασιτεχνικής. Όλα αυτά που θα πούμε είναι και στο site, είναι και σε βίντεο, οπότε εμείς θα τα πούμε σε τίτλους, επειδή ξέρω ότι πιέζει και λίγο ο χρόνος. Πάντως στην αρχή έγινε μια τοποθέτηση να καταλάβει ο κόσμος, ήθελε να εξηγήσει ο Αλέξης Αλεξίου το τι σημαίνει ένα τμήμα να είναι αποτυχημένο και μη, πόσο μάλλον τι σημαίνει ένα τμήμα να πηγαίνει προς διάλυση, και όλο αυτό επειδή συντηρείται μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα σχετικά με κάποια τμήματα της ΑΕΚ, τα και συναλλητικά όλα τα τμήματα ένα προς ένα, τις επιτυχίες που έχουν τα τελευταία χρόνια, αλλά και όσο φτάνουμε προς το σήμερα. Και στην κέρια ερώτηση, η πρώτη κιόλας που τέθηκε, πού πάνε όλα αυτά τα χρήματα, όπως λέγεται, από τον κόσμο της ΑΕΚ, τουλάχιστον από ένα μέρος του κόσμου της ΑΕΚ, από την κάρτα φύλου, τα έκανε 50 άραγια που λέμε, τα έβαλε κάτω, τα πάντα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα. Συνολικά έσοδα από κάρτα φύλου της ΑΕΚ φτάνουν, μόνο από την κάρτα φύλου έτσι, φτάνουν τα 850.000 ευρώ. Μαζί με κάποια άλλα έσοδα από εισιτήρια, σύνολο στους συλλογισμούς είναι περίπου στα 960 χιλιάρικα. Ωστόσο εξήγησε ακριβώς ποια είναι τα έξοδα και μόνο σε έξοδα που αφορά τη στέγαση των αθλητών, τη σύντησή τους, περίπου το ποσό είναι κάτι λιγότερο από 500.000. Εξήγησε δηλαδή το ότι όχι μία αλλά 3 κάρτες φύλου δεν επαρκούν για να καλυφθούν μόνο αυτά τα έξοδα, έτσι, βγάζουμε πέρα συμβόλαια και όλα τα υπόλοιπα. Από εκεί πέρα έπιασε και τα αθλήματα της ΑΕΚ, τα τμήματα της ΑΕΚ, ένα προς ένα. Καταρχάς να πω το ότι ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποια κίνηση από επιχειρηματία να βοηθήσει συνολικά την Ερασιτεχνική. Θυμίζω πριν από λίγους μήνες, τον περασμένο Γενάρη, ο Μάριος Ηλιόπουλος είχε βοηθήσει το τμήμα Handball σε μια δύσκολη στιγμή που είχε περάσει και μάλιστα τον ευχαριστήσει εκ νέου ο Αλέξης Αλεξίου. Ευχήθηκε να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον από κάποιον επιχειρηματία. Δεν είναι τόσο εύκολο όπως εξήγησε. Υπάρχουν κάποια τμήματα όπως το βόλεϊ που το καθιστά σχετικά πιο εύκολο λόγω του τρόπου που διεξάγεται το άθλημα. Ωστόσο δεν είχαμε κάποια αποκάλυψη σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά το handball, υπογράμμισε ότι παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν, παρά τη μείωση του budget κλπ, ο στόχος και την επόμενη σεζόν θα είναι πρωταγωνιστικός, δηλαδή και πρωτάθλημα και κύπελλο. Μάλιστα εξήγησε το ότι δεν χρειάζεται να δώσεις πακτόλο χρημάτων, μπορεί να βρεις εύκολα παίκτες που αυτή τη στιγμή κοστίζουν πολύ λιγότερο από ό,τι θα κοστίζουν αύριο. Αναφέρθηκε και στο βόλιο ανδρών, εξηγώντας μάλιστα το πώς όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να αποπληρώσει ένα χρέος, δηλαδή αντί να συντηρείται ένα τμήμα που άλλοι σύλλογοι μπορούν να κάνουν, δηλαδή να δίνουν ένα ευσεβές ποσό για να έχουν ένα ανταγωνιστικό σύνολο, η ΑΕΚ είναι αναγκασμένη όλο αυτό το ποσό να το δίνει απλά για να αποπληρώνει χρέη που δεν είχε αναλάβει η παρούσα διοίκηση. Ενώ τώρα αυτό είναι και μια είδηση νομίζω για το πόλο ανδρών, για το πόλο συνολικά, το ότι παραδέχτηκε ότι είναι ένα τμήμα που ο ΑΕΚ έχει αποτύχει, δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των αγκεντζήρων και ότι πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργία του να γίνεται πιο πολύ αεραστεχνικά. Αναφέρθηκε και στο που θα αγωνίζονται τα τμήματα. Σαφώς αναφέρθηκε και στο θέμα της αθλητικής αναγνώρισης, το οποίο λύθηκε. Όλα αυτά είναι και στο site, μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά.
0: Ουσιαστικά δηλαδή έκανε έναν απολογισμό των όσων έχουν προηγηθεί, γιατί υπήρχαν πολλές φωνές και μουρμούρες. Και είπε και 2-3 πραγματάκια για το μέλλον, χωρίς όμως κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σωστά το έχω καταλάβει.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή μικρό
0: συνέχεια. Διαφημιστικό και πάμε με Γιάννη Κρατσαφέρ να μιλήσουμε για Μουντιάλ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
10: Ρε φίλε Τζόρτζι, νομίζεις ότι κάνεις χιούμορ με αυτά που γράφεις ή πραγματικά και προσβάλλεις ανθρώπους και τα λοιπά? Δεν είναι καθόλου χιούμορ, ειλικρινά σου το λέω.
0: Γιάννης Καραζαφέρης κοντά μας. Χαίρετε.
11: Χαίρετε.
0: Μία-μία μας πάει.
11: Εντάξει, να πω την αλήθεια στο live.
10: Άντερ ρε φίλε. Άντερ.
11: Ναι.
0: Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί δεν είμαστε υπέρ του άντερ εμείς εδώ σαν εκπομπή.
11: Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εντάξει, ξέχωρα από το preview, γιατί παίζουμε και live, έτσι. Εκεί πέρα ήταν το match που ήταν full για Αγγλία. Επίσης κάτι το οποίο συνεχίζει να υφίσταται είναι ότι φαβορή μεγάλο ή μικρό, ακόμα ελάχιστα έχουν προηγηθεί στο ημίχρονο, έτσι. Ακόμα και το Κονγκό έκανε 1-1 στο ημίχρονο, ακόμα και χθες η Κροατία έκανε 2-2 στο ημίχρονο.
0: Το έχω παίξει άσο ημίχρονο, άσο τελικό που το αποφεύγω σε ένα από τα κουπόνια. Λοιπόν,
11: και λέω
0: 1-1, λέω, και το βάζει ο άλλος εκεί στο 45, λέω να μια φορά μας θέλει και το τρώει στα καπάκια. Λέω,
11: ναι, ρε φίλε.
0: Γι' αυτό δεν παίζω ποτέ ημίχρονο.
11: Είχα διπλό Κολομβία, under 3,5 goal Diaz. Αλλά ξέρεις τι, εκεί επειδή αν κοιμάσαι και 5 ώρες τουλάχιστον 24 ώρες, δεν το είδα. Δηλαδή εκεί το ρισκάρεις, γιατί μπήκε τον goal σε 98, cash out θα σου δίνει τα λεφτά σου. Θα το έκανες, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να είσαι ξάγρυπνος, ας πούμε, 24 ώρες.
0: Ωραία.
11: Εκεί την πατάς και το ξέρεις ότι μπορεί να την πατήσεις. Λοιπόν, για πάμε. Δεύτερη αγωνιστική πλέον στο Μουντιάλ. Ξεκινάμε χρονικά Τσεχία, Νότιος Αφρική. Με βάση αυτά που είδαμε στην πρεμιέρα, πιστεύω ότι ο μονόφθαλμος θα υπερισχύσει στους τυφλούς. Ο άσος είναι στο 1.70.
0: 1.80 πλέον.
11: Okay, θα το πάρουμε για να πέσουμε σε ένα σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, στα ειδικά σε αυτό, επειδή βλέπω να έχει κόρνερ, Υπάρχει και το over 4,5 κερδισμένα corner Τσεχίας. Και αν το πάμε και under 3,5, θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο πικάντικο, η απόδοσή μας εκτοξεύεται. Θα κρατήσουμε τον Άσο. Το άλλο μάτς είναι Μεξικό, Νότιος Κορέα. Εδώ έχουμε τις νικήτριες της πρεμιέρας. Το Μεξικό έχει την έδρα στο Αστέκα, έχει τον ενθουσιασμό. Θα μπορούσε να κάνει μεγαλύτερη νίκη απέναντι στην στην Νότια Αφρική. Βέβαια έπαιζε από το 49 με 10 και από το 84 με 9 η φιλοξενούμενη ομάδα. Είχαμε και σφυρίγματα με το 2-0 γιατί κατέβασε ταχύτητα το Μεξικό. Οι Κορεάτες με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού του
0: είχαμε από το 1-0 σφυρίγματα.
10: Ναι.
0: Και στο 2-0 λίγο ξέρεις
11: κάτι, ναι, εκεί με τον Ραούλ Χιμένες, ο οποίος θέλει και άλλα 6 γκολ για να φτάσει στον Τσιτσαρίτο στην κορυφή των σκόρερ για το Μέξικο. Σωστό, έλεγα για τον Νότιο Κορέα ότι άρεσε πολύ στο μάτς με την Τσεχία, το γύρισε με ανατροπή, με Χουάνγκ σκόρερ και ασίς πρώην του Ολυμπιακού, 15-7 τελικές. Εδώ θα πάρουμε τα 2-3 τέρματα στο 1.95. Μου αρέσει και μια πιθανή ισοπαλία. Αν έρθει ισοπαλία, προκρίνονται και οι δύο και παίζουν πρωτιά, την πρωτιά την τελευταία αγωνιστική, αλλά έχουμε και όταν δούμε αυτά τα σενάρια στα 2-3 τέρματα με 1.95. Πάντως πιστεύω ότι στον Μπάμπη το διπλό του 4,50 για Νότιο Κορέα ίσως να λέει κάτι.
10: Έχει, λέει, θα το παίξω.
0: Έχει πέσει, είναι λίγο κάτω από το 4 πλέον, αλλά ναι, είναι μια χαρά.
11: Εντάξει. Λοιπόν, και πάμε τώρα στον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Και εδώ νομίζω ότι οι Ελβετοί έχουν τον πρώτο λόγο για την νίκη. Τι να πω τώρα, εντάξει, δεν περιμένω ανοιχτό μάτς. Με βάση την εικόνα που έχουν οι δύο ομάδες μέχρι τώρα, μπορεί και να διαψευστούμε και πάλι. Η Βοσνία έχει 6 σερί under 2,5 σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι 9 μάτσα αίτητη, τα 6 από αυτά είναι ισοπαλίες. Η Ελβετία δυσκολεύεται στο γκολ, το είδαμε και με το Κατάρ όπου είχε πάρα πολλές τελικές, νομίζω 21 τελικές, αλλά δέχτηκε τον γκολ στο φινάλε. Οι Ελβετοί θα κερδίσουν νομίζω, εύκολα ή δύσκολα, για να μην πάνε να παίξουν την τελευταία αγωνιστική στο Βανκούβερ με τον Καναδά την πρόκριση. Παίρνω άσο για Ελβετούς και αν κάποιος θέλει να μεγαλώσει την απόδοση ίσως και στο under 3,5, είναι στο 2,30 αυτό το κόμπο. Έτσι. Καναδάς Κατάρ, εντάξει, τώρα στο 1,20, 1,25-30 ο άσος νομίζω ότι θα έρθει. Το Κατάρ έκλεψε το βαθμό από την Ελβετία την περασμένη αγωνιστική. Ο Καναδάς επίσης πλήρωσε έτσι λίγο το ντεμπούτο του, ένα μούδιασμα που είχε στην αρχή. Πάντως ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απέναντι στους Βόσνιους, ειδικά στην επανάληψη που ξεθάρεψε. Θα το πάρει το μάτς, είναι χαμηλός ο άσος. Εδώ θα κάνουμε ένα κόμπο με Καναδά άσο over 1,5 γκολ για Καναδά, για να πιάσουμε έτσι μια μεγαλύτερη απόδοση.
10: Ωραία.
11: Αυτά.
10: Άντε. Καλή συνέχεια.
0: Να πάει καλά.
11: Σταύρο,
0: έλα.
11: Σταύρο, δεν μου είπες κάτι εσύ.
10: Τι να του
11: πεις. Ο Μπάμπης ξέρω ότι θα το φουλάρει.
0: Να σου πω κάτι. Με μάλωσε ένας ακροάτης εδώ.
11: Γιατί?
0: Σταύρο, λέει, όσο μιλάει ο Γιάννης, να μην μιλάς και κάνεις αντιπροτάσεις, γιατί δεν σημειώνουμε του Γιάννη και δεν προλαβαίνουμε να τα παίξουμε. Λέει και τα ακούμε το βράδυ.
11: Αδερφός μου είναι.
0: Και τα ακούμε το βράδυ και δεν παίξουμε. Λοιπόν, τι βλέπω εγώ. Βλέπω Τσεχία. Βλέπω Ελβετία. Είναι μικρό 1,55, κάτω με over 1,5. Βλέπω τον Καναδά να το κερδίζει και αυτό είναι πολύ μικρό τόσο η απόδοση. Θα το πάρουμε με γκολ, όχι γκολ, ενώ με over 1,5, over 2,5.
10: Να σου πω ένα νούμερο εγώ
0: και για το Μεξικό Κορέα, το 2-3 γκολ που μου είπες μ' αρέσει. Μ' αρέσει.
11: Γιατί κάλυπτε πολλά σενάρια.
0: Δεν θα πάω σε σημείο τώρα, γιατί είναι δύσκολο να βρω σημείο. Λοιπόν, να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
12: Λοιπόν, θέλω και ένα νούμερο από τον Μπάμπη από το 1 μέχρι το 69 για το ταξίδι της ANEC Lines από Πειραιά είτε για Χανιά είτε για Ηράκλειο.
10: 15.
12: Το 15. Το 15 είναι η κυρία Κατσιμίχα Ελευθερία. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τους άνθρωπους Κατσιμίχα, τους οποίους αγαπάμε παρεμπιπτόντως.
10: Η κόρη του είναι.
12: Πού το ξέρεις εσύ, ρε φίλε? Λοιπόν, σε 3.20 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου της. Η κυρία λοιπόν Κατσιμίχα Ελευθερία είναι αυτή που κερδίζει το στήριο.

Κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Σωτήρη Ταμπάκο και Κωνσταντίνα Πανούτση που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Από τον Πάπη και τον Σταύρο Φιέζη για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κέτσιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Nike Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Βραδιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί την μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς.

0: Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινή στο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Σπορνάτε στο Index Ματρίς, Αλέξη στο μικρόφωνο, θα σου αγγίνω προς τρίτμη στο ήχο. Καλό απόγευμα, 5η σήμερα, 18 Ιουνίου, χωρίς κάποια σημαντική εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα στα θέματα της Παναχαϊκής, αν και όλα δείχνουν πλέον ότι η πλευρά Τάσου Παπαδόπουλου είναι το φαβορί για να πάρει το management για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Μάλιστα, κάποιοι θεωρούν ότι θα υπάρξουν εξελίξεις, θα τρέξουν πιο γρήγορα. Βέβαια, στην πλευρά των Ελληνοαμερικάνων δεν έχουν οριστεί, παραμένουν. Περιμένουν πλέον την αριστεχνική να πάρουν απάντηση παρά την επίθεση που έγινε χθες. Αν και ήδη γνωρίζουν αυτή την ώρα ότι. Και έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η αριστερική κλείνει προς την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για να παραχωρήσει το μάνατζ. Όμως, ακόμη και αυτή θα περιμένουν απάντηση από τη διοίκηση της αριστερικής Παναχαϊκής. Όλοι λοιπόν στην αγωνία θεωρώ ότι κάποιοι θέλουν να εξελίξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, κάποιοι άλλοι στις αρχές της εβδομάδας. Νομίζω ότι πλέον πετράμε αντίστροφα για την διοικητική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της αριστερικής, καθώς και χθες έκρινε ότι η απόφαση, η πρόταση Στρέλα είναι μεν οργανωμένη, αλλά είναι πιο αδύνατη σαφέστατα οικονομικά από τις δύο άλλες προτάσεις και εκ των πραγμάτων δεν είχε καμία τύχη. Θα δούμε λοιπόν τι θα φέρουν οι επόμενες ημέρες. Οι δύο πλευρές περιμένουν τελική απάντηση της αριστερικής. Στα υπόλοιπα θέματα, ο Παναγιώτης ανακοίνωσε πριν από λίγο την ανανέωση συνεργασίας με τον Γιάννη Μπουρλάκη. Το είχα πει εδώ και δύο μέρες ότι Μπουρλάκη συμφωνήσει και μένει στον Παναγιάλιο και για την επόμενη χρονιά και είναι πολύ κοντά στο ανακοινώ σε λίγες ώρες και γνωστό Center for, καθώς θα πάρει αρκετούς επιθετικούς στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Οι τρεις ομάδες, ο Απόλλωνας, η Παναχαϊκή και η Αχαγία 82, περιμένουν πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθούν οι αποφάσεις σε όκια της World Card, καθώς χτες βγήκαν προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, όμως δεν έγινε καμία αναφορά στο τι θα ισχύσει και ποιες ομάδες θα πάρουν World Card τη νέα περίοδο. Άρα η αγωνία συνεχίζεται, αλλά ταυτόχρονα και η ελπίδα στις ομάδες ότι μπορεί να είναι τελικά αυτές οι ομάδες που θα πάρουν κάρτα. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, το μήνυματά σας 229-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Λοιπόν, χωρίς κάποια σημαντική εξέλιξη μέχρι αυτή την ώρα στο ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, αν και όλα δείχνουν πλέον ξεκάθαρο φαβορί την πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου για να λάβει το management της ποδοσφαιρικής ομάδος αυτή την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο. Χθες η Διοίκηση Ερασιτεχνικής έκανε συνεδρίαση, που βεβαίως ήταν όντως επιβεβαιωμένο ότι στις 5 το απόγευμα και όχι στις 7.30. Είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το Διοικητικό Συμβούλιο, ασχολήθηκε με τις προτάσεις που υπήρχαν και βέβαια έβγαλε και αυτήν την γνωστή ανακοίνωση, καθώς η εκτίμηση των ανθρώπων της Ερασιτεχνικής ήταν ότι θεώρησαν ότι και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων ήταν πολύ επιθετική προς την πλευρά της Ερασιτεχνικής, γι' αυτό και βγήκε η χθεσινή ανακοίνωση. Μάλιστα υπήρχε και

μια τοποθέτηση μέλους του ΔΣ της Εραστεχνικής κατά τη διάρκεια νομίζω του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έγραφε ότι η Παναγιακή δεν εκβιάζεται, θεωρώντας ότι και η πλευρά των Έλληνο-Αμερικάνου προσπάθησε να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα, γι' αυτό και βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Πάντως, στο χθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο τέθηκαν επιτάπητος οι πρότασεις που έχουν στείλει οι Αμερικάνοι, έγινε μια πρώτη ενημέρωση, συζητήθηκαν και άλλα θέματα. Η πρόταση σε Στρέλα για την ώρα κρίθηκε ότι είναι πιο αδύναμη οικονομικά από τις άλλες δύο προτάσεις και επί της ουσίας τώρα δεν υπάρχει και χρόνος να γίνουν διεργασίες με μια τρίτη, με την εταιρεία την Ολλανδική. Και στις επόμενες ημέρες θα υπάρχουν και οι εξελίξεις για να πάρθει η τελική απόφαση.

Θα δούμε λοιπόν ποιες είναι εξελίξεις. Θες το βράδυ και η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων. Μίλησε με αρκετούς εδώ στην Πάτρα. Μίλησε και με τον Αργύρη Λίβα. Έχουν μιλήσει και με τον Αργύρη Λίβα 2-3 φορές από χτες το βράδυ μέχρι σήμερα. Αναμένουν. Δεν έχουν κάνει κάποια κίνηση. Περιμένουν τώρα να δουν ποια θα είναι η επόμενη κίνηση από πλευρά Ερασενική. Αν και οι ίδιοι αυτό που τόνισαν στις επικοινωνίες που έγιναν είναι ότι θεωρούν ότι μια απόφαση είναι σχεδόν ελλειμμένη από την πλευρά της Ερασενική ότι η ομάδα να πάει στον Τάσο Παπαδόπουλο. Γι' αυτό απλά θα περιμένουν να δουν ποια θα είναι την τελική τιμωρία. Αλλά η εκτίμηση προς όλους είναι ότι μετά τη χθεσινή ευθεία επίθεση της Ερασενική προς την πλευρά των Ελληνοαμερικάνων, η πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου φαίνεται να είναι πλέον πρώτων πυλών της Παναχαϊκής. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν πάλι εδώ στις αρχές της εβδομάδας, είχε κατέβει πάλι ένα ταξίδι αστραπή για πολύ λίγες ώρες. Είναι και αυτή, ενημερώνεται και αυτός για όλα τα θέματα, αλλά και βεβαίως περιμένει και αυτός την απάντηση, καθώς είναι και δεδομένο ότι ούτε με την πλευρά Παπαδόπουλου ακόμη έχει πέσει υπογραφή. Επίσης, μένει στο συμφωνητικό, αλλά και εκεί υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα τα οποία προσπαθούν να οριστικοποιηθούν για να φτάσουν στην τελική συμφωνία. Αλλά είναι φανερό ότι τώρα εδώ που έχει φτάσει η ιστορία με τον Τάσο Παπαδόπουλο και από τη στιγμή που φαίνεται ότι από χθες έχουν χάσει έδαφος την περίπτωση των Ελληνοαμερικάνων, εκτός και αν βεβαίως γίνει κάποια ανατροπή της τελευταίας στιγμής, οι περισσότεροι εκτιμούν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα και ότι θα υπάρξει deal τουλάχιστον με τη μία πλευρά για την παραχώρηση του management. Κάποιοι βλέπουν εξελίξεις ίσως και μέσα από το Κυριακό. Κάποιοι άλλοι είναι ότι θα πάμε την επόμενη εβδομάδα. Η Δήξη Ερασενική πάντως θα ξανασυνεδριάσει. Αυτό αποφάσισε χθες. Θα εκτιμήσει τα δεδομένα και νομίζω τώρα ότι μετά την επόμενη συνεδρίαση, από τη στιγμή που θα είναι και μετά από απόφαση του ΔΣ, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων θα είναι αυτοί που θα ανακοινώσουν την απόφασή του. Νομίζω ότι δεν θα πάει πολύ μακριά η όλη υπόθεση. Νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα είναι οριστική η απόφαση, θα ανακοινωθεί το τι αποφάσισαν και το πού θα παραχωρήσουν την ομάδα. Τώρα, εκ των πραγμάτων δεν ξέρω αν μπορούν να υπάρξουν πάλι καινούργιες ανατροπές, όσο όμως βεβαίως ακόμη δεν κλειδώνει καμία περίπτωση. Όσο ακόμη δεν πέφτουν υπογραφές, όλοι αναμένουν. Έτσι. Θα δούμε τι θα συμβεί.

Άρα πάμε πάλι σε, είμαστε στα πιο σημαντικά 24, νομίζω πως θα είμαστε. Έτσι θα κινηθεί η κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω πώς θα κινηθούν και οι δύο πλευρές. Η πλευρά Βάτσων και Δημαρκάνων περιμένει. Έχει καταθέσει την πρότασή της. Μάλιστα, εμένουν στον έλεγχο. Και μάλιστα από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι οι Ελληνοαμερικάνοι είχαν συμφωνήσει με εταιρεία από τη Γαλλία. Δεν έβαζαν Έλληνες ορκωτούς λογιστές. Φέρνουν Γάλλους ορκωτούς λογιστές να ψάξουν τα πάντα στην πλευρά της ΠΑΕ Παναχαϊκή για να είναι σίγουροι. Και είπε ότι η πλευρά αυτή θα περιμένει τώρα των Αμερικάνων, περιμένει την πλευρά της αεροτεχνικής. Δηλαδή να έχει μια ενημέρωση. Βεβαίως είπα ότι γνωρίζουν. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η αεροτεχνική πίνει όλα. Δείχνουν ότι το πιθανότερο είναι ότι θα δώσει την ομάδα στον Τάσο Παπαδόπουλο. Αλλά επαναλαμβάνω, όσο δεν πέφτει η υπογραφή, όσο δεν τελειώνει, η αγωνία συνεχίζεται.

Λοιπόν, ο Κλεμμένης εδώ στο πρώτο μήνυμα είναι αρκετά τα μήνυματα. Βλέπω, λέει προφανώς, Αλέξη, απόφαση την κρυφτεί από το μαξί μου. Δεν νομίζω. Το μαξί μου θα φτάνει τόσο ψηλά. Τι να σου πω. Κλεμμένη, έτσι. Δεν νομίζω τώρα. Στο έχω πει, λέω, μην τόσο. Τώρα, αν πάμε πολιτικά, που δεν είναι απόφαση πολιτική, θα είναι λάθος. Στο λέω ευθέως. Δεν νομίζω ότι το κριτήριο είναι το πολιτικό πεποίθηση που έχει ο καθένας. Ας ψηφίζει ό,τι θέλει. Δεν με απασχολεί με τι ψηφίζει ο καθένας. Έτσι. Δεν νομίζω ότι θα πάρουν έγκριση από το Μαξίμου. Έγκριση θα δώσουν οι 9. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 9 άτομα θα αποφασίσουν, αν δεν έχουν αποφασίσει ήδη, για το τι θα κάνουν την επόμενη περίοδο. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα και τις δύο προτάσεις. Έχουν ελέγξει και τις δύο προτάσεις. Ξέρουν τι θα πράξουν και νομίζω θα αιτιολογήσουν την απόφαση σε ποιον θα παραχωρήσουν την ομάδα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Γιώργος λέει ότι πες, λέει, και το όνομα του επιχειρηματία που είναι, λέει, από την Ολλανδία και το βασικό χρηματοδότη. Αφού το ξέρεις, όλοι το ξέρουμε. Εγώ, Γιώργο μου, δεν το ξέρω. Εάν λοιπόν ξέρεις το όνομα, καλό να το πεις. Εγώ είμαι μαζί σου. Αφού λοιπόν ξέρεις ότι είναι Ολλανδός ο χρηματοδότης, εγώ πρώτη φορά το ακούω ότι είναι Ολλανδός ο χρηματοδότης, δεν το αποκλείω. Μπορεί να είσαι μέσα. Πρόσεξε, με αυτά που έχουν δημιουργηθεί αυτό το καλοκαίρι, πλέον δεν μπορώ να σου πω ότι αποκλείω το παραμικρό. Και επειδή όντως υπάρχει η Fan Cup, έχει κέντρα την Ολλανδία, δεν μπορώ να σου το αποκλείσω. Στο λέω δημόσια. Έτσι, γιατί από την αρχή, τελικά, να βάλουμε το puzzle πώς εξελίχθηκε Παπαδόπουλος Ολλανδία, όλα αυτά έχουν μια σχέση. Αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι έχουν μια σχέση αυτά που είχαν υποθεί. Άρα δεν μπορώ. Δεν το ξέρω αν είναι Ολλανδός ο χρηματοδότης. Ειλικρινά το λέω. Άμα ήξερα ποιος είναι ο χρηματοδότης, θα μπορούσα να το ξέρεις πολύ καλά. Λέγεται ότι όντως θα αναφέρουν ένα όνομα. Ότι θα υπάρξει ένα όνομα στο προσήμωνο, ότι θα υπάρχει ένα όνομα. Δεν ξέρω αν είναι Έλληνας, αν είναι Ολλανδός. Αν πραγματικά ξέρεις, καλό να μας το πεις, να το ψάξουμε. Εγώ όταν έμαθα για τη Fan Cup και τη SEG, το έμαθα από κάπου αλλού. Έτσι. Δεν έχει σημασία. Δεν το διέψευσε κανένας. Άρα, εκ των πραγμάτων, έτσι, όπως είπα και την πλευρά των Αμερικάνων, ότι έκανε επαφή με τον Γιάννη Τάτσι. Έχει κάνει, όμως δεν έχει κάνει μόνο με τον Τάτσι. Είχε κάνει με άλλους προπονητές μέχρι το βράδυ. Και ότι είχε συνομιλήσει με πιο βαριά ονόματα από τον Γιάννη Τάτσι. Γιατί θέλει προπονητή. Αν λοιπόν τώρα ξέρει κάποιος και το όνομα του χρηματοδότη, καλό να το πει, να το ψάξουμε. Δεν είναι κακό. Αν το πει, να το δούμε. Εγώ δεν ξέρω αν είναι Ολλανδός. Δεν στο αποκλείω πλέον, έτσι. Με αυτά που έχω δει και γίνονται, δεν στο αποκλείω. Δεν μπορώ να σου το πω. Αν ξεκινήσω τι έχω ακούσει από το καλοκαίρι που τελικά μια σειρά από γεγονότα βγαίνουνε, μπορεί να είσαι μέσα. Εγώ όμως δεν το ξέρω. Ειλικρινά σου το λέω.

Ο Αντώνης λέει: Το deal έχει εκτελέσει ειδική συλλέπτωση τον Φλεβάρι. Άντε και του χρόνου λέει για πάρτι σας. Ούτε ειστήριο. Και μην ξεχνά, ξεχάστε, λέει: Κουκούλα το χειμώνα, λέει, και θα μπάζει από παντού. Μάλιστα. Αντώνη, κοίταξε. Δεν θα διαφωνήσω ότι από την αρχή ο Παπαδόπουλος είχε προβάδισμα. Έτσι. Δεν θα διαφωνήσω ότι πιθανόν ο Παπαδόπουλος έχει εμφανιστεί από το μήνα που λες αυσή. Μπορεί και νωρίτερα. Ερχόταν στο γήπεδο. Αυτό βγαίνει η είδηση. Ότι ερχόταν, ότι ήταν εδώ. Είτε αυτό είτε κάποιο άλλο έχουν δει παιχνίδια. Ότι όλη σε αυτή τη διαδρομή είχε το προβάδισμα είναι επίσης δεδομένο. Συμφωνούμε. Δηλαδή, μπορεί να το παιχνίδι πήγαινε να γίνει πιο ανοιχτό με την πρόταση των τριών Αμερικάνων, πάντα είχε το προβάδισμα. Όπως λεγόταν από πλευρά Αφιλεραστανική. Μετά το χθεσινό, μετά χθεσινή ανακοίνωση, εντάξει, λες τώρα ότι είναι φαβορή. Για τον απλούστατο λόγο, δεν χρειάζεται να ρωτήσει κάτι. Όταν σε κάποιον επιτίθεσαι, είναι και δύσκολο μετά να τα βρει. Αυτό λέει λογική. Όμως, επειδή στην Παναγιακή τα έχω δει όλα, όλα μα όλα, όλα αυτά τα χρόνια, σου είπα, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα όσο δεν πέφτουν υπογραφές. Γιατί και το χθεσινό ανατροπή είναι. Αν θες την άποψή μου. Έτσι. Ήταν ανατροπή. Μπορεί να υπάρξει ακόμη μια ανατροπή. Τα έχουμε δει όλα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό σου λέω, όσο δεν τελειώνει, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί μέχρι τη τελευταία ώρα. Θεωρώ τώρα θα πιστεύω ότι είμαστε όμως στην ευθεία. Νομίζω ότι η Ρασιανική θα δώσει τελική απάντηση, τελική απόφαση. Και θα τελειώσει το θέμα.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: πες στον κόσμο, λέει, ποιον βρέθηκε ο Τάσος, λέει, στην Πάτρα τη Δευτέρα. Λέμε: Κυριάκο Μητσοτάκη, λέει, στα γραφεία της Ερασιτεχνικής ήταν. Ναι, μάλιστα. Ο Παπαδόπουλος ήταν τη Δευτέρα στην Πάτρα. Είναι αλήθεια ότι ήταν στην Πάτρα. Ήταν κάποιες ώρες στην Πάτρα. Δεν ξέρω, έκανε κάποιες συναντήσεις από ό,τι πληροφορήθηκα. Πήρε κάποια έγγραφα που ήθελε. Για να τελειώσει. Πάντως, deadline δεν έβαλε ποτέ. Και αυτό είναι επίσης δεδομένο. Ότι δεν πίεσε για την απόφαση. Η πλευρά του Παπαδόπουλου πήγε στον Αριστερικό, εμείς θα περιμένουμε την τελική σας απόφαση. Μπορεί να εκφράσει σιγουριά. Δεν διαφωνούμε. Έτσι. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Ούτε η άλλη πλευρά ακόμη λέει. Η άλλη πλευρά την περιμένουμε και εμείς έχουμε κάνει την Αριστερική. Ξέρουν στην πλευρά των Αμερικάνων. Είναι ενήμεροι άνθρωποι. Θεωρούν ότι η απόφαση θα ανακοινωθεί. Αλλά περιμένουν εδώ και ποια θα είναι τελικά η επίσημη ανακοίνωση τη Παναχαϊκή και το. Πώς θα ανακοινώσει την απόφαση και τους λόγους με τους οποίους θα επιλέξει τον υποψήφιο να λάβει το management.

Λοιπόν, μόλις τώρα με ενημέρωσε επίσημα ο Αργύρης Λίβας ότι από την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων δεν θα γίνει από εδώ και πέρα η παραμικρή τοποθέτηση μέχρι την απάντηση αεραστεχνικής. Έχει αποφασιστεί μετά από συνεννόηση με τον δικηγόρο ότι δεν θα πούν το παραμικρό. Αναμένουν, είναι εντός παιχνιδιού, το ξεκαθαρίζουν, ότι είναι μέσα στο παιχνίδι, ότι σήμερα εξουσιοδοτήθηκε ο Αργύρης Λίβας να μιλήσει με τη διοίκηση της αεραστεχνικής, έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της αεραστεχνικής. Μη εισαγόμαι προσωπικά από τη στιγμή που οι Ελληνοαμερικάνοι δεν θα ξαναμιλήσουν μέχρι τελική απόφαση. Ζήτησα να μάθω αν υπάρχει κάποια τελική απόφαση από την πλευρά της αεραστεχνικής. Μου είπαν ότι συνεδρίασαν χθες και ότι θα υπάρξει πάλι μια ακόμη κουβέντα μέχρι να κοινώσουν τελική του απόφαση. Ότι δεν έχουμε τελική απόφαση και ότι απλά η πλευρά τώρα των τριών Ελληνοαμερικάνων, όπως μου το έγινε ο Αργύρης Λίβας, είναι ξεκάθαρη, θα περιμένουμε την απάντηση της αεραστεχνικής. Ότι δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο αυτήν την ώρα, ούτε εγώ μου θα τοποθετηθώ, αποφασίσαμε, είπε, να μην τοποθετηθεί κανένας, να περιμένουμε την τελική απάντηση της αεραστεχνικής. Η πρότασή μας ισχύει, και το ξεκαθαρίζουμε προς όλους, ότι η πρόταση των τριών Ελληνοαμερικάνων ισχύει κανονικά και περιμένουμε τώρα την ετοιμοδορία της αεραστεχνικής. Ότι είναι πολλά θέματα, είπε, που θα συζητήσουμε μετά, όταν βγει η απόφαση, αλλά τώρα το μόνο, είπε, που εξωτήθηκα να πω και μέσω να ενημερώσω τον κόσμο, είναι ότι δεν θα μιλήσουμε, είμαστε εντός παιχνιδιού, ισχύει η πρότασή μας, περιμένουμε την δημιουργία της αεραστεχνικής. Δεν αλλάζει κάτι από τη χθεσινή υπανακοίνωση της αεραστεχνικής, η πρότασή μας ισχύει κανονικά και περιμένουμε την τελική τους απάντηση.

Έβαλα πολύ βεσλέο χρηματοδότη, άρχεται και λέει με τα μούτρα ότι είμαι κουκούλα και αυτό λέει. Σε λίγο καιρό λέει, άλλοι θα χρειάζονται κουκούλε για να βγουν στην πόλη, λέει ο Βολίβιο. Εντάξει, Βολίβιο, θεωρώ ότι από εδώ και πέρα δεν θα έρθει κανένα. Βολίβιο, είμαι ο πρώτο που το έχω δείξει το θέμα την κουκούλα. Έτσι. Μου το λέει, εγώ θεωρώ μέγα λάθο του Τάσου Παπαδόπουλου ότι έβαλε την κουκούλα. Βολίβιο, αδελφέ, να έφευγε με το καπελάκι και τα γυαλιά του. Όπω ήταν στην εξέδρα. Είναι λάθο. Γιατί θα το πω και πάλι. Αυτοί οι 10 που ήσαν εκεί δεν γνώριζε ούτε ένα τον Παπαδόπουλο. Ούτε ένα δεν το γνώριζε. Και να πέρναγε και χωρί γυαλιά, κανένα δεν τα ξέρει ότι είναι ο Παπαδόπουλο. Γιατί τώρα ο Παπαδόπουλο θα κυκλοφορήσει στην Πάτρα, που έχει κυκλοφορήσει από ό,τι μαθαίνω τουλάχιστον 10 φορέ το τελευταίο μήνα. Έτσι. Το ξέρει κανένα. Για να πούμε τα πράγματα, το ξέρει κανένα φατσικά πώ είναι ο Παπαδόπουλο. Γιατί ο Τσακογιάννη ερχόταν σε αγώνε Παναγιακή, καθόταν μέσα στον κόσμο και δεν ξεχανάει το αυτού κατά δίπλα του Τσακογιάννη. Πόσοι ξέρουν τον Παπαδόπουλο δεν τον τάσσουν στην Πάτρα. Να τον ξέρει ένας δύο. Δεν νομίζω παραπάνω. Και να έχει καταγωγή από την Ηλία. Έτσι. Γι' αυτό λέω. Ήταν όντως λάθος. Αυτό είναι κούλα, δεν το συζητάμε. Το έχω κατακρίνει. Δεδομένο αυτό. Εντάξει, τώρα από εδώ και πέρα θεωρώ ότι όλα πρέπει να είναι όλα αληθινά. Έτσι. Όλα πρέπει να είναι, να είναι και ξεκάθαρα. Το ποιον θα ανακοινώσουν, ποιο θα είναι. Ακόμη ένα άτομο θα ανακοινωθεί από ό,τι φέρνουν. Λοιπόν. Ο Νίκος εδώ, Αλέξ, λέει ερασιτεχνική περιφέρεια Γρηνίου. Λέμε κομματικά κριτήρια. Δάσε την ομάδα, λέει στην ομάδα τη συγκρού. Μάλιστα. Εντάξει. Νίκο, δεν μπαίνω εγώ στα κριτήρια. Σώπα, δεν νομίζω ότι είναι τα κομματικά κριτήρια τώρα. Και σου είπα, πώς είναι τώρα, είναι 9, 5, είναι Νέα Δημοκρατία. Παραπάνω δεν είναι. Είναι και δύο Πασόκοι, ένα ΚΚ, ένα Βετομέρα. Είναι τι και έχουν τέσσερι. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα, δεν μπαίνω στη δικασία με τα κομματικά κριτήρια. Αν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σήμερα δείξη, θα κάνει επιλογή με κομματικά κριτήρια. Τα κριτήρια είναι άλλα που πρέπει. Τι τους προσέφεραν, αν έχουν πάρει τις κατάλληλες εγγυήσεις, αν είναι σίγουροι, αυτά είναι τα κριτήρια. Τώρα, αν μπαίνουμε στη διαδικασία, αν είναι Νέα Δημοκρατία, αν είναι Πασόκ, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι ΕΛΑΣ και όλα αυτά, τι μου λέτε, δεν το λέω τώρα. Δεν είναι αυτά κριτήρια σε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχουν σχέση τα πολιτικά κριτήρια τώρα με την επιλογή. Η ερασιτεχνική δεν θα κριθεί. Θα κριθεί και την επιλογή που θα κάνει. Και δεν την κάνει με κομματικά κριτήρια. Με αυτά που θα την κάνει, με αυτά θα κριθεί. Ο Τζον λέει, μόνο οι 5 λέει προσκυνάνε, λέει στο μαξί μου, μας κοροϊδεύεις, Αλέξ. Πρόσκεντρες στο μαξί μου. Το είπα, Τζον, 5 τους έχει. Τι να λέω, δηλαδή, Τζον, στο είπα χθες ευθέως. Αν η Παναγιακή πάρει απόφαση με πολιτικά κριτήρια, έχει κάνει μεγάλο λάθος. Δεν σε κάλυψα, νομίζω. Ο πρώτος, μαζί σου κι εγώ. Αν η επιλογή είναι πολιτικά κριτήρια, είναι είμαστε λάθος, είδε από την αρχή. Θα χαθεί το παιχνίδι στην πορεία. Δεν νομίζω ότι είναι τα πολιτικά κριτήρια τώρα. Δηλαδή θα ψηφίσουν 5 πέντε Νέα Δημοκρατία τον ένα επειδή είναι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί άμα. Τι πάνε να πει. Δεν νομίζω. Γιατί δεν ξέρω κατά πρώτον τι ψηφίζουν και οι άλλοι. Ξέρει κανένα τι ψηφίζουν την πλευρά των Αγιομερικάνων. Μην μπαίνουμε τώρα. Δηλαδή πήρε κάποιο από την κυβέρνηση και του είπε θα έρχονται να πάρουν αυτή την Παναχαϊκή. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Στο είπα, Γιώργο μου, αν έχουμε πάρει τέτοια απόφαση με πολιτικά κριτήρια είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι ποτέ όμως θέθηκε θέμα πολιτικών κριτηρίων τώρα στην υπόθεση. Αν είναι πολιτικά κριτήρια, να σου πω και κάτι, δεν το έχουν τελειώσει εδώ και μέρες. Αφού μιλάνε 3 μήνες. Γιατί δεν το έχουν τελειώσει λοιπόν στους 3 μήνες. Και φτάσαμε τώρα στο 90 που υπάρχει μια δεύτερη πρόταση και που ακόμη δεν έχει αποφασιστεί τι επιλέγουμε να λέμε τα πολιτικά. Δεν νομίζω ότι κανένας στην Παναγιακή πήρε απόφαση με πολιτικά, θα πάρει απόφαση με πολιτικά κριτήρια. Έτσι. Λέει από εκεί η πλευρά Παπαδόπουλου, λέει βαρύ όνομα, λέει για τον Μπάγκο Αντωνόπουλος. Αυτή είναι η επιλογή. Θα κριθεί ο Αντωνόπουλος με διαφορετικά κριτήρια. Φέτος Σπύρος Αντωνόπουλος θα είναι. Είναι δεδομένο, Γιώργο. Έτσι. Εσύ λέει θα έβαζες, λέει, deadline, ήξερες ότι θα έχουν επιλέξει οι δημοκράτες της ερασιτεχνικής. Μπορεί, Γιώργο μου, στο είπα, να εκφράζει μια σιγουριά ο Παπαδόπουλος ότι κοίτα, έβαλε deadline, ότι θα πάρει την ομάδα. Επίσης το έχω δεχτεί αυτό. Ότι από τη στιγμή που τον έβαλε ένα deadline μπορεί να σημαίνει και ότι είναι σίγουρο ότι η πρόταση που έχει καταθέσει ότι θα αξιολογηθεί και θα πάρει την ομάδα. Και επί τη ουσία η πλευρά του Παπαδόπουλου έχει μιλήσει και πολύ περισσότερο με του άλλου, έτσι. Τώρα όμω η πλευρά των Αμερικάνων λέει ότι εμεί είμαστε εντό ακόμη. Ότι εμεί περιμένουμε απάντηση ερασιτεχνική. Η πρότασή μα ισχύει, μου μεταφέρει τώρα. Κανονικότατα. Λοιπόν, πάμε διαφημίσει εδώ και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
5: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Μάλιστα, προχωράμε και συνεχίζουμε και έχουμε μια πληροφορία τώρα που έχει δώσει Match News και προκαλύπτει το πρόσωπο κλειδί πλέον στην πλευρά Παπαδόπουλου. Ο Ίσιταν Γκαν, ο άνθρωπος που άλλαξε όπως γράφει τη μοίρα της Φορτούνα Σίτλα στην Ολλανδία και επιστρέφει τον αντιπρόεδρος της Γαλατά Σεράι στην Τουρκία, είναι ένας εκ των βασικών συμμετοχόντων του ΦΑΤ που βρίσκεται πρώτον πυλών της Παναχαϊκής. Αυτή είναι η πληροφορία που έχει Match News, ότι ο Ίσιταν Γκαν, άνθρωπος που έχει κάνει στην Ολλανδική ομάδα αλλά και στη Γαλατά Σεράι, είναι αυτός που συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα του Τάσου Παπαδόπουλου και είναι αυτός που χειρίζεται όλα τα θέματα και όπως λένε εδώ, η Καγκάν είναι τεχνοκράτης με τεράστια εμπειρία και υψηλές διασυνδέσεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, ο οποίος έχει εμπλακεί κυρίως ως παράγοντας, επενδυτής και διοικητικός στέλεχος ομάδων με εξειδίκευση στην οικονομική βιωσιμότητα, την υπεύθυνη ιδιοκτησία, την επαγγελματική διοίκηση και την εκπαίδευση του ποδοσφαιρικού μάνατζμερ. 50χρονος επιχειρηματίας που έχει προϋπάρξει ως σημαίνος στέλεχος της Γαλατά Σεράι με θέσεις ευθύνης που αφορούσαν κυρίως τα οικονομικά και την οργάνωση του Μεγάλου Συλλόγου της Τουρκίας. Μάλιστα, άρα λοιπόν ένα από τα πρόσωπα είναι και ο Ίστικα Γκαν, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα διαχειρίζει τα οικονομικά, έτσι, αυτό αντιλαμβάνομαι, της Παναχαϊκής. Φαίνεται ότι είναι το ένα ακόμη πρόσωπο στην ομάδα του Τάσου Παπαδόπουλου και ουσιαστικά δικαιώνει το φίλο που λέγεται γνωρίτερα ότι είναι Ολλανδός ο επικεφαλής στην ομάδα του Τάσου Παπαδόπουλου. Άρα λοιπόν Ίσιταν Γκαν, το επόμενο νέο πρόσωπο που αποκαλύπτεται στην ομάδα του Τάσου Παπαδόπουλου.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει εδώ ότι Αλέξα, εισπέρα, ένα πράγμα έχω καταλάβει, λέει, από επαφές που έχω με ανθρώπους της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι ότι η επόμενη χρονιά δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή. Λέγεται ότι όλα θα πάνε προς το καλύτερο, στο πολύ καλύτερο, και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε όλα τα τμήματα. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω, Γιώργο, γιατί εντάξει, αυτό είναι το λένε, δεν το κρύβουν. Ότι έχουν, θεωρούν ότι η πρόταση που έχουν είναι πάρα πολύ καλή και θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Εντάξει, η πορεία θα τα δείξει όλα αυτά και όλοι θα κρυθούν με το έργο τους. Αυτή την ώρα. Ο Νίκος λέει εδώ, τον κύριο Λίβα λέει, όποτε το συμφέρει, λέει, γίνεται κατίνα και κουτσομπόλα, και όταν δεν το συμφέρει, δεν συμβαίνει, γίνεται μουγκός, λέει. Διάβασε το, έχω την ευθύνη. Εντάξει, το διαβάζω, Νίκο, δεν είναι. Ο Αργής Λίβας επέλεξε με τους Αμερικάνους μέχρι να μην κάνουν καμία δήλωση, μέχρι να βγει απόφαση αεροτεχνικής. Θεωρούν ότι περιμένουν μία απόφαση. Και περιμένουν να πάρουν την απόφαση, ποια είναι η απόφαση αεροτεχνικής, για το που θα παραχωρήσει το management της ομάδας. Και θα τοποθετούν μετά την απόφαση της αεροτεχνικής.

Ο Ηλίας λέει, λες ότι θα δοθεί στον Παπαδόπουλο. Ποιος θα υπογράψει την εγγυητική αυτή τη πλευρά, λέει να μας πούν. Αυτό, Ηλία, να σου το πω, θα πρέπει να το πει η Ραστενική. Δεν ξέρω ποιος θα υπογράψει την εγγυητική. Αν θες να σου πω για την εγγυητική, σε κάποια πράγματα με χθες λένε ότι σε κάποια είναι καλύτερα πράγματα από του Αμερικάνου, στην άλλη κάποια πολύ καλύτερα πράγματα από τον Παπαδόπουλο. Στο θέμα τη εγγυητική, λοιπόν, η πλευρά του Παπαδόπουλου έχει βάλει 200.000 εγγυητική. Για να σου το πω. Η εγγυητική προσφέρει που έχει βάλει η πλευρά του Παπαδόπουλου στο προσύμφωνο είναι 200.000. Έτσι, αυτή είναι η εγγυητική. Η πλευρά από εδώ πλέον έχει βάλει 200 στο προσύμφων. Έτσι, το ποιος θα υπογράψει είναι θέμα της Ραστεχνικής, δεν μπορώ να σου το πω εγώ. Η Ραστεχνική οφείλει να δει ότι αν αυτός που θα υπογράψει είναι ο Φερέγγιος και ότι τα χρήματα, αυτά πρέπει να τα ψάξει η Ραστεχνική. Αυτή ξέρει που θα πάρει. Από τη στιγμή που έχει πάρει μια εγγυητική τραπέζι, ξέρει πώς την έχει υπογράψει. 200.000 είναι η εγγυητική βάση πλευρά από εδώ πλέον. Και μου έκανε και εντύπωση τα 100 που ζήτησαμε την άλλη πλευρά. Γιατί η πλευρά από εδώ πλέον, αυτό ξέρω και μέρος είναι 200. Στην εγγυητική. Εντάξει, δεν λέει κάτι. Η εγγυητική δεν ήταν το πρόβλημα για καμία πλευρά. Και στου άλλου 200 λέγανε να τα βάζουν. Η εγγυητική είναι απλά να υπάρχει ένα ποσό ότι σε περίπτωση που φύγουν, ότι να μπορεί και η Ραστεχνική μετά να κινηθεί μόνη της με κάποια χρήματα. Έτσι.

Ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: Θέλω να εκφράσω κάποιες απορίες σχετικά με τους Αμερικανούς. Ούτε κάτι έχω με τους ανθρώπους, ούτε τους ξέρω. Και αν πραγματικά θέλουν την ομάδα, ας την πάρουν αύριο το πρωί. Από εκεί πέρα, όταν κάποιος δεν έχει πάρει ακόμα την ομάδα, δεν γίνεται. Μιλάει για αθλητικά κέντρα, προπονητές, παίκτες κλπ. Δεν γίνεται να πηγαίνουν από το Α, από το Μέγα στο Α, αλλά από το Α στο Μέγα. Εγώ αυτό ξέρω και δεν γίνεται σε μια ανακοίνωση να προσπαθούν να κοντράρουν την άλλη πρόταση χωρίς να την ξέρουν. Αν πραγματικά αρεστανική έχει επιλέξει Παπαδόπουλο, ας τη δώσει και θα κριθεί και αυτή η πλευρά με τις πράξεις. Αυτός που με ενδιαφέρει είναι το καλό της ομάδος μου. Δεν θα ταχτώ ούτε στη μια πλευρά ούτε και στην άλλη. Μόνο η Παναχαϊκή πάνω από όλους και από όλα ευχαριστώ. Μάλιστα, Νίκο, εντάξει, είναι σωστή η παρατήρησή σου. Έτσι, εσύ αυτό που λες δεν τάζουμε καμία πλευρά, το καλό της ομάδος. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Μάλιστα. Ο Αντώνης λέει, ναι, λέει, είναι όλα, λέει, αληθινά και ξεκάθαρα. Καλά, λέει, το άλλο με τον Τωτό, το ξέρεις. Αντώνη, νομίζω ότι η Ρεσανική θα βγάλει, θα επιλέξει. Όποιον επιλέξει θα τη δώσει την πρόταση. Και θα δικαιολογήσει γιατί επέλεξε την μία πλευρά. Δεν νομίζω ότι θα πει, επιλέγω Παπαδόπουλο, επιλέγω Αμερικάνους χωρίς να δικαιολογήσει την αποφασία της. Θεωρώ και πρέπει να κρίνει τα δεδομένα της κάθε πρόταση. Έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ μου στέλνει ένας ο Μπιλάκος και μου λέει ότι Τούρκος είναι, λέει ο Ισιτραγκάν είναι Τούρκος και όχι Ολλανδός, είναι Τούρκος και μου το λέει και ο Κωνσταντίνος, Ισιτραγκάν Τούρκος λέει, θα είναι ο μπροστινός, αυτό είναι το όνομα του, είναι Τούρκος, είναι, μου στέλνουν εδώ ότι είναι Τούρκος, έχει κάνει υποψήμα στη Γαλατά Σεράι και στην, και τον, από ό,τι βλέπω εδώ και στην Σιντάρτ, στην Ολλανδία, εκεί είναι τα στοιχεία που μου έχουν στείλει από την ομάδα της Ολλανδίας. Λοιπόν, πάμε μια πρώτη τηλεφωνική και συνεχίζουμε μια μετά από πολλά. Καλησπέρα.
1: Ρε φίλε, εντάξει, και εγώ συμφωνώ με τον μήνυμα του Γιούκα απόλυτα, γιατί ρε φίλε, δεν μπορεί να λες και δεν έχεις πάρει την ομάδα. Μπορεί οι ανθρώποι να έχουν όλα, να έχουν τις προϋποθέσεις. Πάρ' την ομάδα και έφυγα να πεις. Τώρα το που θα πάει η ομάδα, εμένα δεν με απασχολεί. Εγώ λύση θέλω. Ούτε είναι αυτό που είπε, που μας είπε στον εκείνο γύμας, θα βγει μετά να μην. Δηλαδή τι θα μου πει μετά. Εγώ αν την πάρω διαγή στην ομάδα ή ο στράτης, αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πούνε μετά. Άμα μπορείτε πάρτε τη. Αποδείξτε και πάρτε τη. Πάρτε τη. Αλλά το να βγεις μετά να μου πεις τι, να κάνουμε διχόνια μεταξύ των φιλάθλων. Όχι. Όλοι είμαστε παραγωγοί και θέλουμε το καλό της παραγωγής. Τελείωσε. Αν κάτι δεν μας αρέσει, το πολύ πολύ να μην πάμε στο γήπεδο στην πορεία. Όπως πέρυσι εγώ δεν πήγα. Γιατί αυτό που ήταν δεν ήταν παραγωγή. Αλλά δεν πήγα στο γήπεδο, παρακολούθησα τα πάντα, δεν πήγα, δεν μ' άρεσε. Δεν θα μας βάλετε σε διχόνια γιατί πήραμε εκείνον ή τώρα. Είμαστε όλοι παραγωγοί. Όλοι θέλουμε το καλό της παραγωγής. Γι' αυτό συμφωνώ και με το μήνυμα του Νίκου. Αν είναι στεγκή που στο είπα και προχθές, έχει μπροστά της τις δύο προτάσεις και κρίνει ότι είναι του διηγητή καλύτερα, ας τη δώσει στον διηγητή. Αν κρίνει ότι είναι του στράτη, ας τη δώσει στον στράτη. Εγώ δεν είμαι θέλει να το κρίνω. Εμείς ακούμε
0: πέντε κουβέντες. Αυτοί ξέρουν τις προτάσεις, έτσι όπως
1: ακούμε. Και τον έχεις και μπροστά σου τον άλλον, Τον βλέπεις τι σου λέει με τα μάτια. Είναι άλλο πράγμα να γράφει, να διαβάζεις κάτι και άλλο να τον έχεις απέναντί σου face to face και να λες. Τώρα ασχολείται να έβαλε κουκούλα. Λάθος που έβαλε αυτό ο συγκεκριμένος κουκούλα και δεν την πάρει. Γιατί θα τον αγκώσουν ή θα τον τρώσουν.
0: Μα δεν θα το ξέραν κιόλας ο Μοστράτης.
1: Όχι, δεν το ξέραν, δεν γινότανε. Αυτά είναι λάθη, επικοινωνιακά λάθη. Οφείλουμε να το πούμε. Όπως και άλλη πλευρά λάθη, επικοινωνιακά. Όπως σου πω, Νίκος, υπέρα ιστορίες, χωρίς να έχεις πάρει ομάδα. Τι είναι αυτά. Πάρε την ομάδα και φτιάξει Αγίους. Και εγώ μαζί σου θα στηρίξω. Και όλοι θα κρυφτούν στην πορεία, παιδιά. Όχι το ποιος θα πάρει την παρακαϊκή. Όλοι θα κρυφτούν στην πορεία. Αν ανεβάσουν την ομάδα με την μία και δεν θα την πάνε για 2-3 χρόνια, ποιος θα είναι ο προπονητής και δεν θα είναι προπονητής από το τοπικό. Ένα προπονητή όνομα όπως ανεβήκαμε με ο Φρυδόπουλο και Σούλη. Δεν θέλω από τοπικό Πάτρα, Σιλίας, Τρίπολης και Μακεδονίας. Θέλω προπονητή. Η παρακαϊκή δεν γίνω μανούλα. Δεν γίνε χωριό. Προπονητή κίνησης όποιος την πάρει. Τα δοκιμάσαμε πέρυσι. Πέρυσι ζήσαμε ένα εφιάλτη όλοι. Μηδενός εξαιρουμένου. Και αυτοί που πήραν την απόφαση ξέρουν ότι ήταν λάθος. Ήταν εφιάλτης για την ιστορία της Μαλακαϊκής. Ζήσαμε γεγονότα που δεν επιτρέπεται βάσει της ιστορίας της Μαλακαϊκής. Μην τα λέμε τα ίδια τώρα, φανέλες, ιστορίες, λεφτά. Ξέρεις, είναι να γυρίζουν ανθρώποι της Ελληνικής για να μου λένε ότι αν δεν βρεθούν λεφτά μέχρι Χριστούγεννα, θα πάμε τοπικό. Και ήταν ο άνθρωπος που ξέρουμε όλοι που βάλει το χέρι στη τσέπη και η ομάδα συντηρήθηκε. Δεν λέω το όνομά του γιατί δεν ξέρω ο άνθρωπος τι και πώς. Εντάξει, και το ξέρουμε όλοι. Τι να ζήσουμε, πάλι τα ίδια. Όχι, ρε φίλε. Η ομάδα να δοθεί και θα, όποιος και να την πάρει, είτε την πάρει η ομάδα, είτε την πάρει οι Αμερικάνοι, θα κρυθούν στην πορεία. Όχι την ώρα που θα την πάρουν. Σε ένα χρόνο. Και το λέω τώρα. Η παραγωγική του χρόνου πρέπει να ανεβεί τρένο. Όποιες και δυσκολίες να έχει. Για μένα. Γιατί αν δεν ανεβεί, εγώ το θεωρώ αποτυχία. Όσα και λεφτά να μπουν και από όποιον και να μπουν. Η Παναχαϊκή δεν εννοείται να λέει δυσκολίες να παίξει με τις ομάδες με συγκίας και οτιδήποτε και ποιες άλλες ομάδες εκεί πέρα. Και ότι είναι ο Κουρμανάς, λέει, που είναι ο Κουρμανάς στη μισή μου. Την ομάδα Αλέξη.
0: Ναι, σε ακούς τώρα, ναι, ναι.
1: Ποια είναι, πού είναι ο Κουρμπανάς?
0: Τώρα φέτος που πήγε.
1: Ναι.
0: Στο Μιλτιάδη.
1: Αυτή το μάλλον τη θυμόμουν. Να λέμε ότι έχουμε δυσκολίες για το Μιλτιάδη. Η Παρακαϊκή είναι μεγάλη ομάδα. Απλά η 20ετία την έχει μικρύνει. Η ιστορία της είναι πολύ μεγάλη. Άρα αυτός θα, θα έρθει και θα την πάρει, ή αυτοί που θα έρθουν και θα την πάρουν, όποιοι και να είναι, οφείλουν να πάρει πρωτάθλημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι αποτυχία. Εγώ αυτό θα κρίνω. Και δεν θα κρίνω αν είναι ο Α, ο Β ή ο Γ. Στην πορεία θα κρυθεί ποιος θέλει να πάει, πώς θα πάει η Παναχαϊκή από την πορεία της. Και από τον προπονητή που θα φέρει. Για να στηρίξεις ένα προπονητή από τοπικό πρέπει να του κάνεις μεγάλες μεταγραφές. Αν έχουν λοιπόν σκοπό να του κάνετε μεγάλες μεταγραφές, ας κρατήσουν αυτόν που ακούγεται. Αλλά θέλει μεγάλες μεταγραφές.
0: Είναι δεδομένο ότι θα σπίρεις τον προπονητή.
1: Δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν λέω.
0: Μένει ακόμη κάτι να συμφωνήσει σε κάτι που έχει. Ακόμη, αλλά δεν ρωτήσω ο Σπίρσο Παπαδόπουλο. Α πούμε, τον όπλο στην
1: Ελλάδα. Ωραία, για να μπορέσει λοιπόν αυτό ο άνθρωπο να πάει αυτό το καράβι που λέγεται Παρακαϊκή, πρέπει να του κάνει μεταγραφέ και πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ήταν δύσκολο, είναι ο Α, ο Β, Γ. Πρωτάθλημα Παρακαϊκή δεν υπάρχει καμία δυσκολία όταν υπάρχει η οργάνωση, το χρήμα. Και δεν θα μα βάλει κανένα να τσακωθώ με τον φύλαθλο τον οπαδό που έχει τον ίδιο σκοπό με μένα. Το να βγουν μετά να μου πούνε τι είχαν να κάνουν δεν μου λέει τίποτα. Από τη στιγμή που δεν θα την πάρουν όποιος και να είναι αυτός, να πάει στο καλό και να πάει σπίτι του. Ή όποιοι και να είναι αυτοί ή οποιοσδήποτε. Εγώ θα είμαι με αυτόν που θα πάρει την Παραχαϊκή και θα βάλει τα ευρώ. Και στην πορεία θα τον κρίνω. Στην πορεία, στον χρόνο πάω, θα τον κρίνω. Αν δεν το πάρει, θα αποτύχει το πρωτάθλημα. Αυτά θέλω να πω, Αλέξη μου. Και πιστεύω η Ερεθνική να πάρει την καλύτερη λύση για την ομάδα. 25 χρόνια απέχει από επαγγελματικά πρωταθλήματα. Αυτό να ξέρουν αυτοί που θα την πάρουν. Άντε μου, καλό απόγευμα.
0: Καλή βράδυ. Καλή βράδυ. Ξεχάσω τη ζωή και να ξυπνάω κάθε μέρα νεκρός. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, πλευρό Παπαδόπουλου λέει: Έχει δεσμευτεί, λέει, για ροκοτούς λογιστές ή μόνο οι Αμερικάνοι. Νίκο, από ό,τι γνωρίζω, πλευρό Παπαδόπουλου έκανε έλεγχο. Απλά η πλευρό Παπαδόπουλου έχει πολύ περισσότερο χρόνο. Έβαλε λογιστές, νομίζω, ορκωτούς και αυτοί από Αθήνα. Δεν έχουν φέρει από αλλού και. Έχει κάνει έλεγχο ο Παπαδόπουλος. Και έχει κάνει και πολύ καιρό έλεγχο ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος έχει πολύ χρόνο μπροστά του, Νίκο. Είχε τρεις μήνες που διαπραγματεύει με μάτι. Και αν έχει ξεκινήσει από νωρίτερα, σίγουρα έχει κάνει τον έλεγχο. Ο Παπαδόπουλος έχει πλήρη εικόνα. Οι Αμερικάνοι ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τον έλεγχο. Έχουν συμφωνήσει με μια εταιρεία γαλλική, την ίδια εταιρεία που έβαλε η ΑΕΚ. Έτσι, για να το πω, είχαν συμφωνήσει με την εταιρεία που είχε βάλει τους λογιστές που είχε η ΑΕΚ. Έτσι, με αυτή την εταιρεία έχουν συμφωνήσει. Τώρα, βεβαίως, δεν νομίζω ότι δεν έχει άρχισει κανένα έλεγχο στην πλευρά των Αμερικάνων και δεν νομίζω ότι θα γίνει και έλεγχο τώρα. Απλά θα περιμένουν την ετοιμιγωρία τη Ερασιτεχνική για το τι θα αποφασίσει, αν και τώρα κατά τα ψέματα και οι ίδιοι θεωρούν ότι θα επιλέξει πλευρά του Τάσου Παπαδόπουλου. Όπως και να σου πω, Νίκο, ότι να σου το αποκαλύψω, η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων ήταν σχεδόν δεδομένο ότι επειδή θεωρεί το γήπεδο θέλει πάρα πολύ δουλειά στην Παναχαϊκή, θεωρούν ότι είναι ένα παλαιωμένο γήπεδο και ότι πρέπει να συμβούν πράγματα. Ότι είτε η σκέψη ήταν να πάνε στο Παυλομενησιακό. Ήταν δηλαδή στα πρώτα σκέψη να πάνε στο Δήμο, να μιλήσουν με το Δήμο. Θεωρούν το γήπεδο πρέπει να, γίνουν έργα εκεί. Απογοητεύτηκαν εντελώς από την εικόνα που βρήκαν όταν έκανε μια επίσκεψη ο κ. Μαρίνης. Απογοητεύτηκε από την εικόνα του γηπέδου. Και ήδη την πρώτη θα κάνει συνάντηση ακόμη και με τον Δήμο. Δηλαδή, αν πέραν την ομάδα, ένα από τα πρώτα θέματα θα κάνουν ήταν συνάντηση με τον Δήμο. Ότι θεωρούν ότι το γήπεδο θέλει πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή για να γίνει. Αυτό θα είναι το γήπεδο, αλλά πρέπει να το φτιάξουν. Αυτό λέγανε. Ότι πρέπει να κλείσει αυτό το γήπεδο, να το φτιάξουμε, γιατί εδώ δεν είναι ομάδα όπως σκεφτόμαστε εμείς. Και είχαν στα πλάνα του να μιλήσουν με τον Δήμο. Θεωρούν ότι το γήπεδο θέλει πάρα πολλά πράγματα. Για να. Κατά αυτούς, έτσι. Από τον έλεγχο που έκανα. Βεβαίως και η πλευρά Παπαδόπουλου ήδη έχει φέρει μια κοπέλα η οποία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ καιρό με το γήπεδο. Η πλευρά Παπαδόπουλου είναι δεδομένο ότι ξεκινάει παρεμβάσεις. Κατά ψέματα είπα ότι προχθές η πλευρά Παπαδόπουλου ήταν τόσο σίγουρη που έχει φέρει και ανθρώπους, μηχανικούς, έχουν ελέγξει το γήπεδο. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι αλλάζει τον εσωτερικό χώρο στο γήπεδο. Δεδομένο ότι αλλάζει τα δημοσιογραφικά θεωρία. Δεδομένο ότι αλλάζει την εξωτερική όψη του γήπεδου. Πάει σε αλλαγές. Και περιμένει βεβαίως εξελίξεις και με τη σκεπαστή εξέδρα και με το χώρο της Τσανάπλας. Έτσι. Για τη σκεπαστή εξέδρα, οι δύο πλευρές έχουν ενημερωθεί ότι η εκτίμηση είναι ότι το Σεπτέμβριο θα πρέπει να δοθεί λύση. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα δοθεί λύση για το άνοιγμα της σκεπαστής. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουν πάρει και οι δύο, ότι πλέον η περιφέρεια θα βγάλει αυτό το ποσό. Το ποσό, εντάξει, από ό,τι λέγεται τις αναγκαίες εργασίες δεν είναι, από 50 έως 70 χιλιάρικα είναι. Είναι ένα ποσό το οποίο το καλύπτει η περιφέρεια, μέχρι εκεί ήταν το νούμερο. Η περιφέρεια έχει πει καλύπτει μέχρι 70 χιλιάρικα για το γήπεδο, για τις σκεπαστές αναγκαίες εργασίες. Τελικά η μελέτη για τα αναγκαία βάζει εκεί, 50 με 70 χιλιάρικα είναι. Απλά περιμένουν τώρα τη διαδικασία πώς θα γίνει για να εγκριθούν και να δοθούν τα χρήματα από την πλευρά της περιφέρειας.

Λοιπόν, αλλαγή πλάνων. Τώρα βλευράτων μόλις τώρα στο κινητό μου τηλέφωνο. Ο κύριος Σταύρος Χιώμος από την Αμερική ζητάει παρέμβαση. Και θα την έχει βεβαίως. Σε 5 λεπτά, Θόδωρε, θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάρει τηλέφωνο ο κύριος. Με πήρε μόλις τώρα στο κινητό μου ο κύριος Χιώμος, ο οποίος ζητάει παρέμβαση από την Αμερική να ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα από την πλευρά των τριών Ελληνοαμερικάνων. Είναι και πατρινός. Θέλει 5 λεπτά, είπε απλά να πει κάποια πράγματα, το οποίο θα τα τάχει. Οπότε, να θυμίσω ότι στη Winning Master μπορεί να πληρωθεί πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό με τον early over? Παίζει over 2,5 goal σε ένα αγώνα. Και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 γκολ, 2-0 ή 1-1 αυτόματα, το στοίχημά σου πληρώνει σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Win Master. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας. Αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Πάμε διαφημίσεις τότε και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξεις κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Βασίλη μου,
7: mm-hmm.
6: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
7: Mm-hmm.
6: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
7: Mm-hmm.
6: Τώρα, με τον πόλεμο.
7: Mm-hmm.
6: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
7: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
8: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
11: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
12: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
11: Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Κόκκινη. Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
0: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Βραβιά νικητών 2026. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, το Μετρόπολης φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αθλητική γιορτή της χρονιάς. Οι κορυφαίοι αθλητές, οι ομάδες και οι πρωταγωνιστές του αθλητισμού βραβεύονται για τις επιτυχίες και τις διακρίσεις τους σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη, συγκίνηση και ξεχωριστές παρουσίες. Η γιορτή κορυφώνεται με μουσική, κέφι και ένα μοναδικό πρόγραμμα με την υπογραφή του Κυριάκου Παπαδόπουλου. Βραβιά των νικητών. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μετρόπολης στις 8.30 το βράδυ.
5: Δύο ρόδες, χιλιάδες συγκινήσεις. Speed Factory Moto. Συνεργείο μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Εμπόριο ανταλλακτικών. Ελαστικά. Στολές motocross για όλους τους αναβάτες. Κράνη και αξεσουάρ. Speed Factory Moto. Φροντίζει τη μηχανή σου όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 520 όπως της αξίζει. Δημοκρατίας 23, Οβριά. Τηλέφωνο 2610 522

0: Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: 1975, we brought you an album with a song, with a song.
1: Λοιπόν, προχωράμε. Sport for Matters in the X3 στο Face, το μήνυματά σας. Περιμένουμε να επικοινωνήσει ο Κρυσταύρος Σκιώμος με το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ελπίζω γι' αυτό έχουμε ελεύθερη τη γραμμή, για να μην, μέχρι να πάρει ο άνθρωπος τηλέφωνο από τη στιγμή που ζήτησε παρέμβαση. Λέει εδώ ο Μπιλ, φαίνεται, λέει, πολύ καλή περίπτωση, λέει ο Τούρκος, λέει, πολύ εμπειρός στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Από μια πρώτη ματιά που έχω δείξει εδώ και εγώ τώρα, Μπιλ, αυτό βλέπω ότι έχει διασυνδέσεις, από ό,τι φαίνεται. Είναι άνθρωπος που με βαρύ όνομα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και έχει κάνει. Εκ των πραγμάτων είναι Τούρκος όντως, αλλά έχει κάνει και τεράστιο όνομα στην Ολλανδία, από ό,τι φαίνεται. Ήταν όντως αντιπρόεδρος Γαλατασαράι και πρόεδρος στη Φορτούνα, στη Τάρντ, ο Γκούν, λέει. Το επώνυμό του είναι Γκούν, από ό,τι λέμε. Λοιπόν, πάμε μερικοί. Λοιπόν, με ενημερώνει ο Θόδωρος, στο τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σταύρος Σιώμος, τον οποίο καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε. Κύριε Σιώμο, καλησπέρα από την Πάτρα, από τη γενέτειρά σας. Από το Sport FM.
2: Χαίρετε από το Σικάγο, τι κάνετε, καλά?
1: Καλά, καλά. Οι εξελίξεις τρέχουν και νομίζω ότι η παρέμβασή σας τώρα θα διευκολύνει πολλά πράγματα και νομίζω ότι ο λόγος είναι σε εσάς. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, μετά τις χθεσινές εξελίξεις? Έβγαλε ο κ. Μαρίνης μία ανακοίνωση. Απάντησε επιθετικά η διοίκηση αεροσυνικής. Η πλευρά η δικά σας, κ. Σιώμου, τι εκτιμά και ποια είναι τοποθέτηση πλέον να ξεκαθαρίσουμε?
2: Αλέξη μου, δεν νομίζω να ήταν επιθετικά. Απλώς είπαμε πού βρισκόμαστε εμείς. Να ξέρει ο κόσμος τι συζητάμε, τι λέμε, τι θα κάνουμε. Να πω δύο πράγματα. Αλέξη, είμαι πατρινός. 63-65 έκανα προπόνηση με τον Πανιόνιο Πατρό, με τον κύριο Βουλγαράκη. Και όταν έχουμε Ελλάδα δύο φορές το χρόνο, πάω και βλέπω πάντα την Παναχαϊκή. Είμαι φίλαθος της Παναχαϊκής. 1000% που λέμε. Και το ίδιο και ο Αποστόλης, και το ίδιο και ο Πολύδωρος ο Στελάτος. Λοιπόν, θέλουμε την Παναχαϊκή να την προχωρήσουμε, γιατί αγαπάμε την Ελλάδα, αγαπάμε την Παναχαϊκή, αγαπάμε την Πάτρα. Αυτός ο λόγος που ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε να κάνουμε λεφτά και το ξέρουμε. Το πλάνο το δικό μας, όπως σας το δείξαμε, είναι τρομερό. Απλώς το βάλαμε έξω γιατί δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Μας λένε για τον κύριο Παπαδόπουλο το ένα, το άλλο, αλλά δεν έχει βγει μια απόφαση. Λοιπόν, αυτό που βγάλαμε χθες στις εφημερίδες και στα κανάλια ήταν ακριβώς, δεν πήγαμε εναντίον της ομάδος, ούτε θα πάμε κατά διάνοια εναντίον της ομάδος. Εμείς τη θέλουμε την Παναχαϊκή, την αγαπάμε, όποιος θα την πάρει, εμείς ή ο κύριος Παπαδόπουλος ή όποιος άλλος. Αλλά το βγάλαμε να ξέρει ο κόσμος στην Πάτρα ότι αυτοί είμαστε εμείς. Από την αρχή τα ονόματά μας, τις φωτογραφίες μας και ακριβώς τι θα κάνουμε. Ένα πράγμα να πω ότι άκουσα χτες, ότι είπανε ότι εμείς δεν δεχόμαστε τα 2 εκατομμύρια που χρωστάει η Παναχαϊκή και εμείς βάζουμε μονάχα 1.200.000. Η Παναχαϊκή, η ερασιτεχνή μας είπε 1.200.000 είναι τα χρωστάει η Παναχαϊκή και εμείς βάλαμε 1.500.000 για να καλύψουμε κάτι με το παραπάνω. Άρα και κάποιος λέει ψέματα εκεί.
1: Μάλιστα. Άρα σας παρουσίασαν τα χρέη, κύριε Σιώμου, ότι ήταν 1.200.000 και εσείς είπατε ότι εμείς αναλαμβάνουμε χρέη 1.500.000.
2: Μάλιστα. Μήπως δεν έχουμε βρεθεί κάτι άλλο, να τα καλύψουμε. Να έχουμε τα λεφτά εκεί να τα καλύψουμε.
1: Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε, πάρουμε λίγο. Ο Σταύρος Σιώμος ήταν αυτός που έπεισε τους άλλους, τον κύριο Μαρίνη και τον κύριο Στελάτος πατρινός, να εκδηλώσει την Παναχαϊκή. Και πότε άρχισε να εξελίξει η πρώτη επαφή σας με την Παναχαϊκή? Ήταν ένα τηλεφώνημα με τον κύριο Σβόλη πριν από κάποιο ένα μήνα περίπου. Πότε είχε γίνει η πρώτη επαφή και στη συνέχεια πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα?

0: Μάλιστα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Τουόλη πρώτα και κανονίσαμε να μιλήσουμε το Σάββατο και τότε ο Αποστόλης ο Μαρίνης ανάλαβε να μιλήσει όπως κατέβηκε στην Πάτρα και συνάντησε ανθρώπους και μίλησε βέβαια.
1: Μάλιστα. Το τελευταίο, από την ώρα που ήρθε ο κύριος Μαρίνης στην Πάτρα και μετά, όταν σε ζήτησε ο κύριος Μαρίνης με τους ανθρώπους της Αρασενικής και κατέθεσε την πρόταση, πήγαμε τον Αργύρη Λίβα και τον ένα οικονομικό διευθυντή. Ποια ήταν η εκτίμηση που πήρε μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναγάκης στον αποχώρηση, τι σας ενημέρωσε?
0: Λοιπόν, μας ενημέρωσε τι είναι η Παναγάκη, τι χρωστάει η Παναγάκη, πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα έξοδα της Παναγάκης να προχωρήσει. Μας είπαν να βάλουμε. Αν τυχόν και την παρατήσουμε την ομάδα να μπορούν να πάρουν να συνεχίσει η ομάδα. Λοιπόν, όλα αυτά που μας είπαν τα έχουμε γραμμένα και τα έχουμε στείλει και δεχτήκαμε σε όλα. Ακριβώς, αυτά που γράφουν όλα είναι ακριβώς τι μας ζητήσανε και τι κάναμε και τι θα κάνουμε. Όλα αυτά είναι κάτω γραμμένα.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Μαρίνης έβαλε την επιστολή. Η απάντηση της Αρασενικής εχθές, εσείς πώς την είδατε, σας ενόχλησε, θεωρήσατε ότι είναι μια απάντηση που να σας βγάζει από το κάδρο, ή ποια ήταν η αντίδρασή σας χθες το βράδυ στην προανακοίνωση που έβγαλε η Διοίκηση Παναγάκης, η οποία είναι και η πρώτη ανακοίνωση που έχει βγάλει σε όλο αυτό το διάστημα των επαφών που κάνει με τις δύο πλευρές?
0: Κοιτάξτε να δεις, εμείς δεν είπαμε τίποτα. Απλώς λέει ο κόσμος και μιλάει ότι η Αρασενική έχει δοθεί στον κύριο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, εφόσον έχει δοθεί στον κύριο Παπαδόπουλο, να το πούνε έξω και να μην μας τραβάνε και εμάς και τον κόσμο και όλους. Να πάρουν μια απόφαση να τελειώσει. Ξέρει η Ερασιγή τι είμαστε εμείς και τι έχουμε δηλώσει και τι έχουμε δώσει. Ακριβώς όλα. Δεν λέμε ψέματα. Λέμε αλήθεια και θέλουμε να προχωρήσουμε την Παναγάκη. Και αυτό μπορεί να το βρείτε και από τον κύριο Μπούση που έχει τον Όφη και από τον κύριο Πραστά που έχει την Καλαμάτα, που είμαστε καλοί φίλοι και μιλάμε τακτικά.
1: Μάλιστα. Στο φετινό budget, κύριε Σιώμο, ήταν από ό,τι έβγαλε χθες η επιστολή κ. Μαρίνη, βάζεται μήνυμα 600 χιλιάρικα έτσι ως budget της ομάδος, αλλά θεωρώ αν κατάλαβα καλά ότι ήταν και μια πρόθεση να τακτοποιήσετε και χρέη μέσα στη χρονιά, αν έχω καταλάβει καλά, με αυτό το πώς, το budget, το πώς
0: οπτά. Και αυτό, και να βρίσκουμε και το μπάσκετ, να δώσουμε και 20.000 ευρώ για το μπάσκετ, αυτά τα έχουμε γράψει όλα. Αλλά είναι όλα γραμμένα αυτά που σας στείλαμε. Τίποτα δεν έχει αλλάξει από εμάς. Απλώς περιμένουμε το ναι από την Ερασιτεχνική.
1: Εσείς οι τρεις Αμερικάνοι που είστε και μακριά, θεωρείτε ότι η Παναγάκη έχει από την αρχή ένα προβάδισμα στην πλευρά Παπαδόπουλου? Τι έχετε αντιληφθεί ή θεωρείτε ότι περιμένετε τώρα την τελική σας απάντηση να μάθετε και εσείς τι ακριβώς γίνεται?
0: Περιμένουμε την απάντηση εφόσον θέλουν εμάς και τον κύριο Παπαδόπουλο, εμείς θα ενισχύσουμε την Παναγάκη ό,τι και να γίνει. Είμαστε Παναγάκη. Εάν ο κύριος Παπαδόπουλος, η αστική δώσει τον κύριο Παπαδόπουλο, εντάξει, συμφωνούμε κι εμείς και θα το συμπαράσουμε όσο μπορούμε. Απλώς θέλουμε την απάντηση γιατί περνάει ο καιρός και πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε ετοιμασίες. Εγώ θα έρθω κάτω την άλλη εβδομάδα, θα είμαι εκεί την Τετάρτη και θα κάτσω όλο το καλοκαίρι. Εάν θα γίνει, θα είμαι εκεί συνέχεια στην Πάτρα. Δεν φεύγω για την Αμερική, ώστε να γίνει η ομάδα σωστή δουλειά και να προχωρήσει.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποια επαφή τις τελευταίες ώρες με άνθρωπο της Ερασιτεχνικής ή καμία επαφή και απλά περιμένετε? Δηλαδή μετά το χθεσινό βραδινό διοικητικό συμβούλιο που γνωρίζω ότι θα γίνει, έχετε κάποια επαφή ή τώρα απλά δεν υπάρχει καμία επικοινωνία τις τελευταίες ώρες?
0: Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Εγώ ειδικά δεν έχω και δεν νομίζω και ο Αποστόλης να έχει καμία επικοινωνία από τα χθεσινό βράδυ σήμερα.
1: Μάλιστα. Κύριε Σκιώμα, επειδή είστε και πατρινός και έχω και πολλά μηνύματα, η πλευρά των Ελληνοαμερικάνων είναι έτοιμη όσον αφορά αν έπαιρνε θετική απάντηση από την Παναγάκη, είχε επιλέξει πρόσωπα, προπονητές, τα πάντα, ήταν έτοιμη αμέσως να προχωρήσει την ομάδα? Και αν τελικά...
0: Είμαστε έτοιμοι. Και προπονητές και ανθρώπους έχουμε να βάλουμε, είμαστε έτοιμοι. Και το άλλο πάλι να πω κάτι, Αλέξη. Όλοι μιλάνε ότι δεν θα παίξουμε στο Δαβουλή στάδιο και θα πάμε στο Παλαιστινιακό. Θα παίξουμε εκεί, θα παίξουμε στην Αγία. Εκεί θέλουμε να παίξουμε εμείς. Εγώ μένω 2 χιλιόμετρα από την Αγία. Θα πηγαίνω με τα πόδια στο γήπεδο.
1: Θα το φτιάξετε όμως από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι, γιατί...
0: Βέβαια, θα χαλάσουμε τα στενά, φτιάξουμε το γήπεδο. Ό,τι έχουμε πει ακριβώς, διαβάστε τα να δείτε. Δεν λέμε ψέματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είμαστε πανέτοιμοι.
1: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε τώρα την. Αναμένετε και εσείς την απάντηση της Ερασιανικής. Από τα μηνύματα παίρνετε από τον κόσμο της Πάτρας, ποια είναι η κρίση μας. Είστε και πατρινός, έχετε επικοινωνία σίγουρα. Είστε ένας άνθρωπος που γεννηθήκατε σαν Μποζαΐτικα, ξέρετε πάρα πολύ κόσμο. Τι μηνύματα έχετε εισπράξει αυτό το διάστημα του πατρινού φιλάθλου.
0: Όλα τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι υπέρ εμάς. Καλά λόγια λένε όλοι, μας θέλουν, μας αγαπάνε και εμείς απαντάμε το ίδιο. Τους αγαπάμε όλους και θέλουμε να το κάνουμε αυτό για τον πατρινό κόσμο, για την Παναχαϊκή. Εγώ διψάω να δω την Παναχαϊκή στην Άλφα Εθνική. Έχουμε να τη δούμε τόσα χρόνια.
1: Μάλιστα. Οπότε είμαστε εν αιμονή της απόφασης. Εσείς έρχεται στην Τετάρτη, ανακοινώνεται ότι θα είστε εδώ την Τετάρτη.
0: Τετάρτη έχουμε και εγώ και ο Αποστόλης θα κατέβει πάλι κάτω την Παρασκευή. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαστε έτοιμοι. Περιμένουμε το ναι από την Ερασιτεχνική.
1: Κύριε Σκιωμό, εσείς θα πάρετε τώρα, επειδή γνωρίζω ότι έχετε κάνει μια συμφωνία με μια εταιρεία της Γαλλίας για ορκωτούς λογιστές να μπουν, θα υπάρξει έλεγχος ή τελικά περιμένουμε την απάντηση και προχωράτε και όποιο είναι το χρέος και προχωράτε.
0: Εμείς προχωράμε ό,τι είναι. Αποφασίσαμε και προχωράμε.
1: Μάλιστα. Εάν η απόφαση αεροτεχνικής είναι ομάδα να πάει στον κύριο Παπαδόπουλο, ποια θα είναι η αντίδραση δικιά σας, τι...
0: Καμία αντίδραση. Απλώς, εντάξει, αυτό διαλέξαμε και έχουμε να πάνε καλά τα πράγματα. Αν την πάρει και στον κύριο Παπαδόπουλο. Θα την ενισχύσουμε εμείς την Παναχαϊκή πάλι, δεν θα την αφήσουμε έτσι.
1: Μάλιστα, άρα έχετε μια τοποθέτηση, δηλαδή ακόμη και αν είναι ο κ. Παπαδόπουλος, ότι εσείς θα ενισχύσετε την ομάδα, ότι δεν τίθεται θέμα.
0: Βέβαια,
1: ότι...
0: βέβαια. Είμαστε Παναχαϊκοί, όπως θέλουμε να πάει μπροστά. Θα υπάρχει κάποιος λόγος να τη δώσουμε την Παναχαϊκή τον κ. Παπαδόπουλο, το οποίο δεν το ξέρουμε, και εφόσον νομίζει το ερασιτικό ότι είναι ο άνθρωπος να συνεχίσει την ομάδα να ανέβει στην άλλη εθνική, αυτό εντάξει, το πιστεύουμε και το...
1: Το πλάνο της, των τριών, της τρεις σας, είναι ένα πλάνο πενταετίας. Σε αυτό, να διευκρινίσουμε σε αυτό το πλάνο που αναλύεται 3-2, τι περιλαμβάνει κύριε Σιώμο, ποιο είναι το πλάνο σας, όλα αυτά, με ρωτάει και ο κόσμος όσον αφορά το πλάνο, γιατί και ο κόσμος πολλές φορές άκουσε 3-3, 3-2, 5, ποιο ακριβώς είναι το πλάνο πάνω στο οποίο έχετε χτίσει την φιλοσοφία της ομάδας.
0: Έχουμε 5 χρόνια πλάνο. Λοιπόν, θέλουμε να ανέβουμε φέτος στη Super League Β, στην Β' Αθηνική που τη λέγω πάντα. Θέλουμε να ανέβουμε να πάμε φέτος. Και μετά να μας δώσετε 1-2 χρόνια να προχωρήσουμε την Αθηνική. Αυτή είναι η πενταετία μας. 4-5 χρόνια.
1: Μάλιστα. Και από ό,τι γνωρίζω και στην πρότασή σας έχει γράψει ότι αναλαμβάνετε ότι τα χρήματα υπάρχουν που χρειαστούν για αυτή την πενταετία.
0: Μάλιστα. Βέβαια και υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Τώρα πότε εκτιμάτε, έχετε κάποια εκτίμηση πότε μπορεί να περιμένουμε την απόφαση της αρσενικής σας? Έχουν ενημερώσει ότι πάνω, πιστεύετε αν είμαι στο Σαββατοκύριακο την επόμενη εβδομάδα? Θεωρείτε ότι πριν, ότι με Τετάρτη που θα κατέβετε, ίσως ακόμη να υπάρχει, να μην έχει υπάρξει ανακοίνωση?
0: Δεν μας έχουν πει τίποτα και δεν ξέρουμε. Απλώς ξέρουμε ότι θα μας πούνε από άλλη εβδομάδα, όπως ακούσαμε από άλλους.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Έχουν μέχρι Τετάρτη να έχει βγει η απόφαση και να έχουν επίσης σε εμάς, ναι, αυτό περιμένουμε.
1: Μάλιστα. Και είναι ξεκάθαρο ότι εσείς, είναι τοποθέτησή σας σήμερα τα Αμερική, είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θέλουμε την Παναχαϊκή. Είναι, νομίζω το κατανοούν όλοι με την τοποθέτησή σας. Είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω επειδή είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε και μιλάτε και στον αέρα, επειδή ακούστηκαν πολλά πράγματα, για εσάς υπάρχει μόνο η Παναχαϊκή. Σκεφτήκατε κύριε Σιώμη που λέγανε ότι αν δεν πάρουν την Παναχαϊκή θα πάνε σε κάποια άλλη ομάδα. Είστε και πατρινός βεβαίως, δεν ξέρω αν μπορούσα να πάτε, αλλά λέω για να ξεκαθαρίσουμε για αυτό το θέμα λίγο. Επειδή έχει...
0: Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε προτάσει από τη Λάρισα, Παγιάννα, χθες έλαβα μια πρόταση από την Αναγέννηση Καρδίτσας, και πάω και πάω και πάμε. Δεν θέλουμε καμία άλλη ομάδα, ούτε θα πάμε πουθενά. Εμείς θέλουμε την Παναχαϊκή. Τέρμα. Καμία άλλη ομάδα. Εάν θέλουμε άλλη ομάδα, καθόμαστε στο Σικάγο. Έχω και εδώ ομάδα στο Σικάγο, που παίζει την Α κατηγορία του Σικάγο, και κάνουμε το χώρο μας εδώ πέρα, αν θέλουμε έτσι. Απλώς θέλουμε την Παναχαϊκή να την προχωρήσουμε και να πάμε στην Άλφα Εθνική για εμάς που την αγαπάμε και για τον κόσμο της Πάτρας.
1: Μάλιστα. Για τα Γιάννη Ατόματα και την Καρδίτσα, ότι σας έχουν πλησιάσει τις τελευταίες μέρες. Αληθεύει δηλαδή, έτσι, ότι σας έχουν πλησιάσει τις τελευταίες μέρες.
0: Μας πλησιάσαν, ναι, αληθεύει αυτό, βέβαια.
1: Μάλιστα. Κύριε Σλέμον, δεν ξέρω αν έχετε προσθέσει κάτι άλλο. Νομίζω ότι έχετε κατανοητό, έχετε ξεκαθαρίσει τον κόσμο, τη δικά σας πλευρά, έχετε δώσει τα θέματα όπως έχουν. Και τώρα, εν αναμονή όλη τη μεγάλη απόφαση.
0: Μάλιστα, απλώς στο Συμβούλιο θέλω να πω ότι δεν κάναμε τίποτα εναντίον της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω γιατί το πήραν έτσι διαφορετικά. Εμείς αυτό που ανακοινώσαμε στις εφημερίδες είμαστε αυτοί που είμαστε, είμαστε αληθινοί και απλώς θέλουμε να ξέρει ο κόσμος στην Πάτρα ποιοι είμαστε και τι θα κάνουμε. Τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα. Άρα και επί της ουσίας, ουσιαστικά ούτε καταλαβαίνω ότι δεν ασχολήθηκατε και καθόλου με την ανακοίνωση της αεραστεχνικής. Περιμένετε πλέον την απόφαση. Καλά, είναι και ξεκάθαρο την πλευρά σας ότι δεν είπαμε κάτι εναντίον της αεραστεχνικής με αυτή την ανακοίνωση που βγάλαμε.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που υπάρχουν. Ότι για εσάς, ότι ο κόσμος λέει εδώ πέρα, κύριε Σιώμο, σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που δείξατε. Ότι από ό,τι φαίνεται είστε πολύ ντόπρος άνθρωπος. Γράφουν ακριτή, αξιόλογος άνθρωπος. Ότι αν χάσουμε, θα χάσουμε έναν Παναχαϊκιώτη. Γιατί εσείς είστε και πατρινός, έτσι είναι. Έχετε και ένα λόγο παραπάνω από τους άλλους δύο, έχω την αίσθηση. Έτσι, παραπάνω.
0: Ακριβώς, γιατί όχι.
1: Μάλιστα. Οπότε. Περιμένουμε, άρα είστε, περιμένετε την τελική απόφαση και νομίζω ότι σε λίγες μέρες θα είστε και Πάτρα και θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα.
0: Ακριβώς θα τα πούμε, ευχαριστούμε το κοινό και όλους τους πατρινούς για τα σχόλια τα ωραία που γράφουν και να συνεχίσουμε και πέσεις θα προχωρήσουμε. Έχουμε να πάνε όλα καλά.
1: Μάλιστα, κύριε Σιώμα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε για από κοντά από την επόμενη εβδομάδα. Και όλοι περιμένουμε την τελική τιμιγορία της δίκης αεραστεχνικής.
0: Ναι, και τώρα θα βάλουμε το ράδιο απλά να σας ακούμε. Γιατί θα σας ακούμε κάθε μέρα, συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σιώμα, για την επανέμβαση. Να είστε καλά, σας περιμένουμε στην Πάτρα. Καλό βράδυ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, αυτή είναι η παρέμβαση που έκανε ο κύριος Σταύρος Γιώμος από την Αμερική. Τον ακούσατε, είναι ξεκάθαρο ότι οι Αμερικάνοι περιμένουν την απόφαση. Θέλουμε, είπε, την Παναχαϊκή. Είμαστε έτοιμοι να διαθέσουμε τα χρήματα που απαιτούνται κάθε χρόνο. Δεν βγάλαμε επιθετική ανακοίνωση κατά της διοίκησης της Ερασανγκής. Περιμένουν. Ακούσατε ομάδες που τους έχουν πλησιάσει για να αναλάβουν. Ξεκαθάρισε πάρα πολλά θέματα και έρχεται και στην Ελλάδα. Αλλά επιβεβαιώνει ότι οι Αμερικάνοι είναι. Περιμένουν την τιμιγορία της διοίκησης της Ερασανγκής και θα δούμε τι θα αποφασίσει η διοίκηση Ερασανγκής τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, ο Αντώνης λέει εδώ, βγάλε τώρα και Παπαδόπουλο, λέει, να μας πει τα δικά του. Αντώνη, εντάξει, πλευρά Παπαδόπουλο για την ώρα δεν κάνει καμία τοποθέτηση. Λέει ο Γιώργος πολλά μηνύματα, ο Σιώμος λέει είμαστε αυτοί, θέλουμε αυτά. Ρωτήστε Πρασάκη Μπούση, ενώ οι άλλοι λέει φαίνονται μπροστινοί μπροστινών και σήμερα μετά από τόσο καιρό βγήκε ένας κάποιος Τούρκος γιατί δεν έβγαινε τόσο καιρό. Ναι, γύρω σήμερα να κάνω αυτό το όνομα του κυρίου Γκουν, ότι είναι στην ομάδα του κυρίου Παπαδόπουλου. Ο Νίκος λέει εδώ, αυτοί φαίνονται πολύ καθαροί, βγήκαν με το πρόσωπό τους, καμία σχέση λέει με τους κουκλοφόρους που σήμερα ξαφνικά μάθαμε και για Τούρκους. Λοιπόν, πάμε μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα Αλέξη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μαυρίσω ούτε τον Ολλανδό, τον άνθρωπο αυτόν τον Τούρκο, έτσι ξέρω εγώ τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ξέρω εγώ. Δεν τον έχω ψάξει, να έχω πληροφορίες, να ψάξω να δω. Δεν θα το μηδενίσω αυτό το θέμα, αλλά τουλάχιστον βλέπω μία περίπτωση, οι οποίοι από την αρχή βγάλαν την ανακοίνωσή τους, είχαν το πλάνο τους, δεν τρέπονται να βγουν να μιλήσουν στον κόσμο της Πάτρας. Είναι αυτό που ζητάει ο κόσμος της Πάτρας, ειλικρίνεια και κάποιον άνθρωπο να του μιλήσει. Το αν θα είναι ειλικρίνιες και το αν θα υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, αυτό είναι κάτι που θα δείξει στο μέλλον. Αλλά το ίδιο ισχύει και για τη μία πλευρά και για την άλλη πλευρά. Έτσι. Τώρα, αν τώρα περίμενα τουλάχιστον από σένα, εντάξει, παιδί μου, να ζητήσεις μια πιο εμπεριστατωμένη τοποθέτηση από τον κύριο Σιώμο όσον αφορά το πλάνο τους.
0: Μα το είπε, έχουμε πλάνο για τα 5 χρόνια. Είπε φέτος μιλάμε για άνοδο. Είπε ότι μιλάμε για άνοδο φέτος.
1: Που σκέφτονται να κάνουν την άνοδο, όλα αυτά. Περίμενα ότι ήταν πώς είναι δηλαδή έτοιμοι σε αυτό το. Είναι κάτι που.
0: Είπε είμαστε έτοιμοι σε όλα και ότι όσα χρήματα χρειάζεται τα έχουν τα μπουν. Το ξεκαθάρισε.
1: Είμαι έτοιμος και ο Μακρύς έτοιμος ήταν. Έτοιμος είναι να αντιμετωπίσει την Πάτρα ο κύριος Σιώμος και ο κύριος Μαρτίνης. Όπως την αντιμετώπισε ο κύριος Μακρύς. Είναι έτοιμος. Τέλος πάντων, επειδή έχουμε επιλέξει τώρα, καλό θα ήταν να υπήρχε και μια τοποθέτηση από την άλλη πλευρά. Για να μας κάνει και λίγο σοφότερους. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Ο κύριος Σιώμος με την τοποθέτηση που έκανε δεσμεύτηκε απέναντι στον κόσμο της Πάτρας και της Παναγιακής. Ενώ ο κύριος Παπαδόπουλος δεν έχει δεσμευτεί για τίποτα. Το τι έχει δεσμευτεί με κάποιους που έχουν κάνει προτεκτοράτο το σωματείο της Παναχαϊκής δεν μου λέει τίποτα. Εάν έχουν τα άντερα να καλέσουν γενική συνέλευση και να καλέσουν και τις δύο πλευρές να τοποθετηθούν για το πλάνο τους. Αλλά δεν έχουν τα άντερα. Δεν έχουν τα άντερα γιατί παίζει ημεροκάματο. Το αντικείμενο σαν τον Όπλο θα χάσει το μεροκάματο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μπαίνω εγώ στα μεροκάματα. Αυτό είναι. Ο κύριο Αντωνόπλο είναι προπονητή. Αν επιλεγεί από τον κύριο Παπαδόπουλο, θα επιλέγει. Αν ο κύριο Παπαδόπουλο. Εντάξει, είναι προπονητή. Πληρώνει τον προπονητή.
1: Έχει μισθοδοσία ο κύριο Αντωνόπλο στην Παναχαϊκή.
0: Βεβαίω. Ξεκάθαρα.
1: Δεν έχει μεροκάματο λοιπόν.
0: Μεροκάματο. Εντάξει, είναι η δουλειά του. Προπονητή.
1: Μισθοδοσία δεν έχουν, παιδί μου.
0: Ναι, μισθοδοσία.
1: Ο γενικό αρχηγό δεν έχει. Ο γενικό διευθυντή δεν έχει μισθοδοσία.
0: Όχι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Και ό,τι και επιλέξει και άλλη πλευρά, αν πάρουν την Παναχαϊκή, και άλλοι το ίδιο θα πληρώνονται. Αυτό ήταν να πληρώνονται, να είναι το.
1: Δεν θα ανοίγουμε τρύπα να βάζουμε το κεφάλι μα.
0: Όχι. Λέω ότι αυτό είναι το αυτονόητο, Αντώνη, ότι πρέπει να πληρώνονται όλοι που δουλεύουν.
1: Λοιπόν, εγώ σου είπα, είναι από το φάρι κανονισμένο. Το θέμα έχει τελειώσει από το Φλεβάρι. Εντάξει. Και απλά τους κάλασε η μανέτρα οι Αμερικάνοι. Χρησιμοποίησαν τους Αμερικάνους και φάνηκε ότι χρησιμοποίησαν την έλευση Αμερικάνων για να πιέσουν καταστάσεις. Γιατί να σου είπα, από τη μία θα πάρουμε. Από την άλλη θα πάρει απόφαση η Γενική Συνέλευση.
0: Απόφαση θα πάρει το ΔΣ. Κάπου τον χάσαμε τον Αντώνη. Κάπου είναι στα στενά της Μικόνου και χάθηκε.

Αλέξη λέει εδώ, σαν πατρινός λέει και ο παδός Παναχαϊκής, θέλω να ζητήσω λέει ένα μεγάλο συγγνώμη από τους Αμερικάνους λέει για την συμπεριφορά ορισμένων διοικητικών και εξοδιοικητικών της αεραστεχνικής. Μάλιστα. Ο Παύλος λέει ισχύει ότι ο Ισταν Γκουν της Γαλατασαράι είναι πίσω από τον Παδόπουλο. Ναι, αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι και επιβεβαιώνεται, Παύλο, ότι είναι και αυτός στην ομάδα του Παδόπουλου. Και είναι τώρα πρόεδρος της Φορτούνας Λιτάρτ. Άρα είναι βεβαίως μέλος της ομάδας του κυρίου Παπαδόπουλου. Ο Αναστάσης λέει το πολύ αξιόλογος άνθρωπος, λέει ο κύριος Σιώμος, λέει και ντόμπρος. Αν είναι δυνατόν, λέει, μην δίνει την ομάδα, λέει, σε αυτούς τους ανθρώπους. Απίστευτο, λέει, απλά, λέει, ο άνθρωπος ζήτησε το αυτονόητο. Έλεος, λέει, χάνουμε ένα Παναχαγιώτη. Λέει, δεν φεύγει την Πάτρα μέχρι να γίνουν όλα σωστά και δηλώνουν έτοιμοι. Κρίμα, λέει, άκουν, λέει, τι είπαν οι άνθρωποι. Από εδώ και μετά, λέει ο Αναστάσης, η Ερασενική πρέπει να τοποθετεί επιγόντως μετά τα όσα είπε ο κύριος Σιώμος. Είναι δυνατόν να μην τους δώσετε την ομάδα σε αυτούς τους ανθρώπους? Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω, η Ερασενική δεν νομίζω ότι θα έχει. Η Ερασενική θα τοποθετεί, φαντάζομαι τώρα, όταν πάρει την τιμιγορία. Αναστάσης, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει. Λέει και εδώ ο Πολύβιος ότι. Μισό λεπτάκι. Μίλησε ο Σιώμος, λέει, από την πλευρά των Αμερικανών. Ας βγουν, λέει, ας βγει ο Μανατζαρέος τώρα ή κάποιος των Ερασενικών να μιλήσουν. Γιατί κρύβονται? Ναι, εντάξει, θεωρώ ότι κάποια στιγμή η Βολίβια και η πλευρά Παπαδόπουλου πρέπει κάποιος να μιλήσει. Έτσι, μέχρι τώρα, ειδικά από την πλευρά του Άσου Παπαδόπουλου, δεν έχει γίνει το παραμικρό, παραμικρή τοποθέτηση. Όντως, αποφεύγεται και τους δικούς λόγους. Ίσως επικοινωνικά θα θέλει μέχρι να πάρει τη δείξη. Περιμένει. Μέχρι τώρα δεν έχει κάνει καμία τοποθέτηση. Δεν ξέρω να το τοποθέτει. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι μέχρι να τελειώσει το θέμα, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τοποθέτηση και από την πλευρά την άλλη. Τώρα, βεβαίως, αρχίζει και κλειδώνει το puzzle και από την άλλη πλευρά. Έτσι, και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Στάτης λέει αυτός ο Τούρκος λέει που εμφανίζεται σήμερα, λέει πήρε μια ομάδα με οικονομικά προβλήματα, λέει την ανέβασε και την έβαλε στη δεκάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Μια πόλη λέει ήταν σαν την Τρίπολη. Ναι, ο κύριος Γκουν, από ό,τι έχω προλάβει λίγο Στάτη να ρίξω, έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Ολλανδία. Βλέπω έχουν αρκετά άρθρα που γράφουν. Σιτάρτοντος είναι μια ομάδα που έχει μπει στην πρώτη δεκάδα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Όντως φαίνεται ότι ασχολείται πολύ με τα οικονομικά προβλήματα, με τα οικονομικά θέματα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα διαχειρίζει πάρα πολλά θέματα. Από μια πρώτη ματιά, αυτό είδα και εγώ ότι έχει ένα στην Ολλανδία ειδικά. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα γύρω από το όνομά του. Και βέβαια στο παρελθόν φαίνεται ότι έχει κάνει και στην Τουρκία, γιατί είναι και Τούρκος στην καταγωγή. Τα τελευταία χρόνια είναι στην Ολλανδία και εκεί πλέον ασχολείται ως πρόεδρος της ομάδος της Σιτάρτ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
9: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
10: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
11: Έχεις.
10: Θέλω μπρατσάκια.
11: Έχεις.
10: Θέλω και πετσέτα.
11: Έχεις.
10: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
11: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Λέω Δημήτρης εδώ, στην επιτήρια λέει για τον Θανάση Τσιμικά, το εργάτη του Πάτρα, λέει στα προσφυγικά του δεκαετία του 80 στη Β' Εθνική. Δημήτρη, νέα θερμά στην επιτήρια για τον θάνατο Θανάση Τσιμικά, σε ηλικία 82 χρονών. Ο Θανάση Τσιμικά έφυγε σήμερα από την ζωή. Μια ιστορική μορφή, σύνδεση το όνομά του με το Πάτρα, αυτή είναι η αλήθεια. Α, είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεφάσει το φίλο ο Θανάση. Λοιπόν, τι έχουμε, έχουμε την Παθόδρα. Ναι, πάμε, βουλευτός γραμμή. Καλησπέρα.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Μου το κλείσες, λέω.
0: Όχι, είπαμε και σα στενά τη Μικόνου, λέμε. Κάτι χάθηκε.
1: Μου το κλείσες.
0: Ποιο το κλείσες, αυτά. Πάμε τώρα.
1: Όχι, δεν ξέρω, πέρα θα ήμουν μέσα σε τούνελ.
0: Κάτω, σε τούνελ και κάπου ήσουν, να μην έχει πολύ σιγά. Ναι, λες και μιλάγαμε μυστικά.
1: Ναι, έχω κόσμο, έχω κόσμο. Γύρω στο τρένο είμαι. Έρχομαι, έρχομαι. Για αυτού που έρχομαι, προσέχετε παιδιά στο ξύσιμο, μην ματώσουν έτσι. Δεν πάει πληγή στην πληγή, θα πάθετε να πούμε μόλις. Λοιπόν. Περιμένω, αυτό ήθελα να πω και κλείνω, γιατί το πάλι θα ήθελα να το ξαναπώ. Περιμένω και την άλλη πλευρά να βγει να τοποθετηθεί, να δεσμευθεί για το πλάνο της απέναντι στον Παναχαϊκιώτη, που του χρόνου, το Σεπτέμβριο θα μας ζητήσουν διαρκείας, θα μας ζητήσουν βοήθεια, θα μας ζητήσουν εισιτήρια. Θα βγουν στους επιχειρηματίες της πόλης και θα ζητήσουν στήριξη, θα ζητήσουν διαφημίσεις, θα ζητήσουν. Γιατί... Λοιπόν, οι άνθρωποι εδώ από την Αμερική τοποθετηθήκανε. Βγήκε και έχουν και ονοματεπώνυμο, βγήκανε, δεν φοβούνται, δεν ήρθαν με κουκούλες, ούτε με σκουφιά, ούτε με καπέλα, ούτε με αδιάβροχα, ούτε με τίποτα. Βγήκαν οι άνθρωποι με το όνομά τους, είπανε ποιοι είναι, είπανε το πλάνο τους, δεσμευτήκαν απέναντι στον κόσμο, δηλώνουν Παναχαϊκοί, προσέξτε, δηλώνουν Παναχαϊκοί, και ότι το όνειρό τους είναι να αναβάσουν την Παναχαϊκή στην Αλφαθνική. Το δεσμευτήκανε. Τώρα αν δεν γίνει αυτό. Τον κόσμο της Πάτρας, να δεσμευτεί απέναντι στους πελάτες της, που θα ζητήσει να μούμε εισιτήριο διαρκείας, που θα ζητήσει εισιτήρια, που θα ζητήσει χορηγίες, που θα ζητήσει διαφημίσεις, που θα ζητήσει στήριξη, να βγουν να δεσμευτούν απέναντι στον κόσμο της Πάτρας. Για μένα, εάν δεν βγουν να δεσμευτούν, δεν θα υπάρχει και η
0: Έγινε, καλό βράδυ.

Μάλιστα, ο Τζόναντο λέει είναι δημοκράτες, μπίπ, λέει μια ζωή υποκλήσεις. Γιώργο μου, εντάξει, σεβαστό τους, εντάξει, πάνε θεωρήσω ότι είναι όλα πολιτικά, μαζί σου, δεν έχω, εγώ σεβαμαι, να πω στο καθενός. Εντάξει, μακάρι να μην είναι πολιτική η απόφαση, έτσι, μακάρι να μην είναι πολιτική η απόφαση.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος λέει εδώ ότι δεν είμαι με καμία πλευρά. Γνωρίζουμε τους χρηματοδότες από τη μια. Ποιοι είναι, λέει, από την άλλη, δεν ξέρουμε. Αυτό είναι πλέον το πλέον σημαντικό. Ποιος θα βάλει τα χρήματα. Και αυτοί που θα υπογράψουν πρέπει να έχουν οικονομική επιφάνεια ικανή για το εγχείρημα. Καλή συνέχεια. Εντάξει, τώρα να πω αυτή τη στιγμή ότι και από την άλλη πλευρά, την πλευρά του Παπαδόπουλου, μπορεί να μην έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά δεν έχουν διαψευθεί. Νομίζω ότι υπάρχουν τώρα ήδη 5 ονόματα και στην άλλη πλευρά. Παπαδόπουλος, Αποστολίδης, Λεμονίες, Γκουν, Φανκάπ. Έχουν βγει και από την άλλη πλευρά τώρα εξουσίας ονόματα, για να είμαστε αντικειμενικοί, έχουν βγει ονόματα. Δεν είναι όπως μιλάγαμε πριν 10 μέρες στον αέρα, ότι δεν ξέραμε, λέγαμε Τάσος Παπαδόπουλος και από πίσω ποιος. Έχουν βγει αυτά τα ονόματα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξουν κι άλλα, δεν ξέρω, το ξέρει κανείς. Έτσι. Τουλάχιστον τώρα και η άλλη πλευρά απλά μέχρι τώρα έχει επιλέξει να μην κάνει κάποια τοποθέτηση ακόμη. Θεωρώ ότι εντάξει, το μόνο που μένει να κάνουμε μια τοποθέτηση. Αλλά για να είμαι αντίκειο ή αντιμανικό, έχουν βγει τώρα από την άλλη πλευρά και τα ονόματα. Μπορεί να μην τα είπαν οι ίδιοι, έχουν όμως ανακοινωθεί τα ονόματα. Δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή 4 άνθρωπους και μια εταιρεία. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, έβγαλε, μου λένε, έβγαλε την παναχαϊκή ιδέα ανακοίνωση. Πάμε, Θόδωρο, τη γραμμή και θα το ψάξω. Ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, μ' ακούτε?
0: Ναι, ακούω, ναι.
1: Α, ωραία, εγώ μιλάω. Γεια σας, λέγομαι Κρυμπάς, Νάσος Κρυμπάς.
0: Ναι.
1: Τηλεφωνώ έτσι γιατί θα ήθελα και εγώ, είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς που έχουμε μεγαλώσει με την Παναχαϊκή και θα θέλαμε να τη δούμε εκεί που πρέπει και έτσι όπως έχουμε μεγαλώσει μαζί της στην Αλφα Εθνική. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι βάσει αυτής λογικής, όπως θα πρέπει πάντα να βλέπουμε κάποια πράγματα και να μην μπερδευόμαστε με παραπλήσια συμπεράσματα, προφανώς υπάρχουν δύο προτάσεις. Και προφανώς μοιάζουν και εγώ θα έλεγα ότι μοιάζουν κιόλας. Και γι' αυτό και η Παναχαϊκή, εάν δεν την έχει δώσει έτσι όπως φημολογούνται στον Παπαδόπουλο, ακόμα δεν έχει απαντήσει. Μ' ακούτε?
0: Ναι, προσοχή. Ωραία. Ναι, ακόμα δεν έχουν πέσει υπογραφές.
1: Και εγώ έτσι, αυτό θα πω λοιπόν και αυτό θα πιστέψω. Πάμε παρακάτω. Έχουμε τη μία πλευρά λοιπόν, η οποία είναι ο μάνατζερ κύριος Παπαδόπουλος, μια εταιρεία πίσω. Πολυεθνική, ναι, η οποία ασχολείται με management παιχτών, από όσο ξέρω. Τώρα μας βγήκε μια εταιρεία, μάλλον ένας προπονητής Τούρκος, ή μια εταιρεία τουρκική. Και από εκεί έχουμε τρεις ανθρώπους, ο ένας πατρινός, τρεις ανθρώπους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι είναι επώνυμοι, καταθέσανε το ενδιαφέρον τους και πάνω απ' όλα, για τη δική μου άποψη, γιατί προέρχομαι από η οικογένεια παραγωγική που έχει ασχοληθεί πολλά χρόνια.
0: Κατάλαβα.
1: Ο πατέρας μας
0: μεγάλωσε
1: στο εθνικό ποδόσφαιρο και ξέρω από μέσα
0: τι εθνικό, έτσι.
1: Ακριβώς, εθνικός πατρών. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Όχι μόνο ερασιτεχνικό, γενικώς ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο λοιπόν στην Ελλάδα παραγωγικά σημαίνει μεράκι, σημαίνει αιμοδοσία. Δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ, και ειδικά όταν ακούω εταιρείες Δελτα σίγμα που πρέπει να γίνουν. Βγήκε η δουλειά, δεν βγήκε του χρόνου, ανεβήκαμε, δεν ανεβήκαμε. Δώσαμε όμως 5 παίχτες, πάμε πάλι στη γάμα εθνική. Παιδιά, το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα δεν είναι ποτέ επένδυση. Η Παναχαϊκή είναι επένδυση κατά τη δική μου άποψη πάντα, χωρίς να λέω ότι εγώ είμαι ο σωστός ή που τα ξέρω όλα. Είναι μόνο ότι όταν μπορέσει και ευχόμαστε όλοι να έρθει στην Αλφα Εθνική, μπορεί να είναι αυτάρκης. Δεν υπάρχει επένδυση όπως και οι Ελληνοαμερικανοί πριν 3 χρόνια. Εκείνο που μέτρωγε πάντα και τους περισσότερους πιστεύω, γιατί πάντα σας λέω, βάζω την απλή λογική. Τι δουλειά έχουν οι Αμερικανοί να έρθουν στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή, που δεν την ξέρανε. Ενώ ο Σιώμος είναι Έλληνας, είναι πατρινός άνθρωπος. Σου λέει, έχω μεράκι να έρχομαι από το σπίτι μου στην Αγιά, να βλέπω την Παναχαϊκή και να τη δω στην Αλφα Εθνική. Συγγνώμη, η άποψή μου.
0: Ναι, ο κύριος Σιώμος είναι πατρινός. Ναι, ναι. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κιόλας, αλλά λοιπόν, είναι πατρινός.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο, απλά το είπε και τον άνθρωπο.
0: Ναι, είναι πατρινός. Είναι πατρινός. Μποζαίτη, από τα Μποζαίτικα. Έχει μεγαλώσει τα Μποζαίτικα. Δεν είναι ψέματα.
1: Να φτάσω λοιπόν στο διατάφτα, λοιπόν, για να σου πω πώς το βλέπω εγώ. Όταν λοιπόν είσαι η ερασιτεχνική και λειτουργείς για το καλό της Παναχαϊκής, έτσι, αυτό λαμβάνω εγώ, έτσι, και δεν μιλάω ούτε με υπονοούμενα, ούτε εκ του πονηρού σε τίποτα. Έχεις αυτές τις δύο προτάσεις που εγώ σου λέω ότι μοιάζουν κιόλας. σε ποια δίνεις περισσότερη εμπιστοσύνη ότι μπορεί να σου βγει? Του ενός που σου λέει έχω μεράκι, είμαι εδώ, είμαι αυτό, ήρθα γιατί θέλω, μου λένε από τα Γιάννενα, μου λένε από τη Λάρισα και δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω. Γιατί οι ομάδες αυτές έχουν βγει στη γύρα και σου λέει όποιος θέλει τα χαρίζουν, ελάτε πάρτε.
0: Γνωρίζω τα Γιάννη, λοιπόν, όντως έχουν πλησιάσει από τα Γιάννη.
1: Ή δίνεις εμπιστοσύνη λοιπόν στην άλλη που είναι, πλάς εταιρεία, πλάς μάνατζερ, πλάς Τούρκος, πλάς Λεμονής, πλάς οτιδήποτε. Δηλαδή στραβώνει κάτι με λίγα λόγια διγενή. Ωραία, η εγγυητική είναι 100.000, πόσο είναι 150, ωραία, πάρτε τα. Και τι έγινε? Ο άλλος όμως την πονάει. Θέλει να είναι εδώ. Θέλει να τη δει. Γι' αυτό έρχεται και από την Αμερική, είπε ο άνθρωπος, έτσι. Εγώ σου λέει, θα έρθω εκεί. Γιατί έτσι έχω κανονίσει με τους άλλους. Και εγώ, από τα λίγα που ξέρω, γιατί και επιχειρηματικά έχω κάνει κάποια πράγματα, λίγα ή πολλά, όταν μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι έτσι, να ξέρεις, αυτό προσωπική μου άποψη τώρα πάλι, έτσι, έχουν βάλει και στον κουμπαρά τον τραπεζικό τους αυτό που θα έπρεπε ο καθένας να έχει βάλει για να πάνε να συζητήσουν. Δεν είμαστε Έλληνες εδώ, πάμε ρε παιδιά να την πάρουμε και να δούμε και θα πάμε και στο Κωστόπουλο και θα πάμε και στον Γκριμπά να μας δώσει μια χορηγία και θα πάμε και στο Κάρνα και θα πάμε και στο Λουξ και θα πάμε. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω, Αλέξη?
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η απλή λογική, νομίζω. Έτσι, αυτό λέω εγώ, αλλά νομίζω ότι με την απλή λογική βλέπω τα πράγματα. Έτσι, ξαναλέω και πάλι, το ποδόσφαιρο. Και τέλος πάντων, για να μην το πλατιάζω και το παίζω φιλοσοφία, η Παναχαϊκή δεν είναι επένδυση. Δεν είναι επένδυση για να κάτσουμε να φτιάξουμε εμπορικό κατάστημα ή αυτό και να βγάζουμε κάτι. Τίποτα. Η Παναχαϊκή είναι μεράκι που έχω να το πληρώσω ή δεν έχω. Απλά τα πράγματα. Εγώ λοιπόν σου λέω, αν ήμουνα ερασιτεχνική, αυτά τα δύο θα βάζα. Δεν θα βάζα δηλαδή μόνο τις προτάσεις. Καταλάβες, γιατί σου λέω Τούρκος, α, ναι, τι είναι το αφημί του, πάμε, ναι, έχει μια εταιρεία από εδώ μέχρι το Ντουμπάι. Χαίρεσε ο, συγγνώμη για την έφρασή μου, έτσι, με πήρε η μπάλα και εμένα. Δεν βγήκε η δουλειά, 1-2 χρόνια, δεν πειράζει, γεια σας. Δεν πειράζει, δεν βγήκε, δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ μου εγώ τουλάχιστον, δεν έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Γιατί εμάς είχαμε ματώσει οικογενειακά και ήθελα και ο πατέρας μου να αποχωρήσει, για να σου είμαι ειλικρινής, όσο μεγάλωνα, εταιρεία να έχει κάνει προκοπή στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο αθλητισμός, και ξαναλέω, μην το πλατιάζω, η Παναχαϊκή, γιατί γι' αυτό συζητάμε τώρα, όχι αθλητισμός, το ποδόσφαιρο. Είναι μεράκι. Έχω να το κάνω το μεράκι μου, το κέφι μου έχω. Προχωράμε, το στηρίζω. Ποιος είναι ο απότερος σκοπός από τη στιγμή που θα ανέβει στην Αλφα Εθνική? Νομίζω αυτό, σε αυτό συμφωνούμε κι όλοι. Ότι η Παναχαϊκή μπορεί να είναι αυτάρκης με τα στήριά της, με το γήπεδό της, με τα τηλεοπτικά της, με το οτιδήποτε. Έτσι νομίζω εγώ. Έτσι ήταν τόσα χρόνια με τον Λουκόπουλο. Πολλά χρόνια. Έτσι. Τώρα, αν νομίζουμε ότι, σου λέω, μάνατζερ, πλάς εταιρεία τουρκική, πλάς εταιρεία ολλανδική, πλάς δεν ξέρω εγώ τι άλλο, συναντηθήκαμε και πώς είναι το μπάτσε, να το περάσουμε δελτά σίγμα, να φτιάξουμε ένα εμπορικό, να φτιάξουμε μια καφετέρια. Αυτά είναι, συγγνώμη, δεν υφίστανται. Δεν υφίστανται για την Πάτρα και για την Παναχαϊκή. Αυτό δηλαδή που μας έχει έρθει και μας έχει καλιάσει, που λέμε οι πατρινοί, είναι καλιάσμα, έτσι, είναι αυτοί οι τρεις άνθρωποι που έρχονται με το μεράκι τους, γιατί είναι Έλληνες, δεν είναι Αμερικάνοι. Όπως ήταν οι άλλοι που what's going on και what is this, έτσι. Είναι εδώ, ξέρουν, ο άλλος είναι ο πατρινός, ο άλλος είναι, έχουν φίλο τον Μπρασά, που και αυτός έχει κάνει τέτοια προσπάθεια. Ξέρουν και θέλουν να δούνε, να έχουν το μεράκι να ξαναδούνε την Παναχαϊκή έτσι όπως θέλουμε όλοι. Αυτό ήθελα να πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό ήθελα να πω, Αλέξη μου. Έτσι, δεν θα καταστραφεί κανείς όπου και να τη δώσουν, αλλά είναι τόσο ολοφάνερο, δηλαδή, ποιος έχει, πώς να πω, ότι, ρε παιδί μου, βλέπεις, οι πρόεδροι άλλων ομάδων, θες να πάμε στο μπάσκετ, πληρώνουν 20 χρόνια, 30, οι πατεράδες τους συνεχίζουν αυτοί, πληρώνουν, γιατί έχουν το μεράκι, την αγαπάνε. Δεν κάτσανε να βάλουν μολύβι και χαρτί, πόσα βγάλαμε, πόσα, τι άλλο να βγάλει. Ποιος να βγάλει, Αλέξη μου, ποιος να βγάλει. Για να βγάλεις, πρέπει να φτάσεις να είσαι Άρης, να παίξεις δύο φορές, ας πούμε, στην Ευρώπη, να έχεις 200-300.000 ευρώ μόνο τα εισιτήρια μια βραδιά που τα κλέψανε στο... Λέει ότι μπήκανε στο λογιστή και τα κλέψανε, δεν θυμάμαι, πριν δύο χρόνια εκεί στο λογιστή του αυτού που είναι στον Άρη. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Μες, ναι.
1: Η Παναχαϊκή για μένα, γιατί έχω 52 είμαι, έχω μεγαλώσει, την πρόλαβα αρκετά, με την Παναχαϊκή, με τον πατέρα μου από το χέρι, από μικρό παιδί, είναι μεράκι που πρέπει να το πληρώσεις. Δεν είναι επιχειρηματική επένδυση. Αυτό μέτρωγε και με τους Αμερικάνους. Είδες τι ήρθε κάποια στιγμή, είπε παιδιά, όπα, δεν μπορούμε άλλο. Εμείς αλλιώς νομίζαμε ότι θα στηρίξει η Πάτρα. Ποια θα στηρίξει η Πάτρα, θα στηρίξει η Πάτρα τον Τούρκο που θα έρθει εδώ να πάρει διαρκεία στην Πάτρα, να στηρίξει ποιος, θα πάει σε επιχειρηματία ποιος, ο Παπαδόπουλος, που το ξέραμε και μας ήξερε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω ποιο είναι το πλάνο της πλευράς του Παπαδόπουλου και πώς θα... Ναι, ναι, δεν ξέρω πώς θα... Πιθανόν ο Παπαδόπουλος να έχει κινηθεί με τις εταιρείες που έχει, να έχει το budget από εκεί. Πιθανόν δεν ξέρω αν θα στήσει. Δεν ξέρω πώς θα κινηθεί, γιατί δεν έχω ακούσει, έτσι.
1: Θεωρώ... Ναι, εγώ ξέρω.
0: Έχει βάλει ότι και αυτός ότι το budget θα ανταποκριθεί. Τώρα που θα βρει τα χρήματα είναι θέμα αυτών, δεν είναι έτσι.
1: Σου είπα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Έτσι, προσπαθήσανε και άλλοι μια χρονιά, δύο χρονιές, δεν βγαίνει, γεια σας. Τι γεια σας, απλήρωτοι όλοι. Καταλάβες τι γίνεται. Και ωραία, εγώ σου λέω γεια σας. Και τι έγινε, θα πέσει η εγγυητική 100.000 και τι θα μας κάνουν εμάς τα 100.000. Τίποτα. Η μεν σου λέω και πάλι είναι Έλληνες, και ειδικά ο ένας από την Πάτρα που έχει την παρεούλα του που τους λένε παιδιά πάμε στην Πάτρα, είναι μεγάλη ομάδα. Έχει στο... Καταρχάς να λέμε και αυτό το σωστό, έτσι. Η Παναχαϊκή πια είναι μικρή ομάδα. Και πονάω όπως σου το λέω. Έχει τεράστια ιστορία όμως. Αλλιώς θα μπορεί να πηγαίνανε και στα Γιάννενα. Ή και οπουδήποτε αλλού. Ή στις Σέρες. Η Παναχαϊκή είναι μεγάλης τεράστιας ιστορίας. Και έχει και το πλεονέκτημα ότι είναι μια μεγάλη πόλη. Έτσι. Αν γύριζε στον χρόνο πίσω, ας πούμε, και πήγαινε στον Καϊμινά και του λέει ρε άδερφε, γύριζε στον χρόνο πίσω, θα πήγαινε στην Τρίπολη ή στην Πάτρα. 10 φορές σε σκυλή θα ερχόταν μετανιωμένος να έρθει στην Πάτρα. Έχει μια ομάδα που την έφτιαξε από το μηδέν. Δεν υπήρχε, ο Τρίπολης ήταν η ομάδα που είχε η Τρίπολη πολλά χρόνια. Και δεν πηγαίνει ούτε 1.000-2.000 άτομα στο γήπεδο της Κυριακής. Οι μεγάλες ομάδες ιστορικά έχουν τον κόσμο. Αυτή είναι η δύναμή μας. Εγώ νομίζω λοιπόν, για να μην πολυλογώ και τρώω το χρόνο της εκπομπής σου, ότι με βάση της απλής λογικής εμπιστεύεσαι περισσότερο, γιατί σου λέω μια εγγυητική να χάσει είτε ο ένας είτε ο άλλος, την ίδια εγγυητική θα χάσουν, έτσι, αν τα παρατήσουν. Δεν σώζεσαι με τα 100.000 της εγγυητικής. Όμως αυτός που έχει περισσότερα χέρια να συνεχίσει, αυτό είναι αυτός που έχει το μεράκι και είναι από εδώ και το πονάει και θέλει να το δει εκεί που θέλει και που το έχει ονειρευτεί.
0: Μα εντάξει, βεβαίως το σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα, ναι, ουσιαστικά τώρα όλοι το βλέπουν και σαν επένδυση, έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, για μένα δεν υπάρχει επένδυση, γιατί ποτέ δεν έχει σύν. Επένδυση σημαίνει κάτι που το επενδύεις για να κερδίσεις.
0: Καλά, στη ΓΑΜΑ Εθνική και σε Super League 2, να σου πει δεν υπάρχει ποτέ να κερδίσεις. Είναι τελειωμένο. Είναι δεδομένο ότι θα βάζεις χρήματα. Στη ΓΑΜΑ και στη ΒΙΤ είσαι υποχρεωμένος να τα σκάς κάθε χρόνο.
1: Γιατί λοιπόν μιλάμε για επένδυση, εγώ δεν μιλάω, είδες, το ξεχωρίζω. Καταλάβες τι γίνεται. Έτσι νομίζω. Τώρα, ο Θεός βοηθός και ας επιλέξουν το πιο σωστό. Εγώ σου είπα. Δεν επιλέγεις ποτέ τα χαρτιά. Επιλέγεις και στις επιχειρήσεις συμβαίνει αυτό. Αν πάμε εγώ και εσύ, ας πούμε, εγώ και ένας άλλος, ας πούμε, να μας επιλέξουν σε μια δουλειά, θα δουν αυτόν και έχουμε τα ίδια προσόντα, θα δουν αυτόν που έχει το μεράκι, αυτό που το πιστεύει, που καίγεται γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το πιάνεις.
0: Ναι, ναι, μάλιστα. Ωραία.
1: Συγγνώμη, το πιάνεις, με συγχωρείς.
0: Ναι, κατάλαβα
1: τη λογική μου, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λοιπόν, αυτά ήθελα να σου πω, Αλέξη μου.
0: Έγινε, να σου
1: πει. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Ευχαριστώ που
0: μ' άκουσες. Ευχαριστώ. Γεια. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Θα διαβάσω. Θα προλάβουμε. Έχουμε μια ανακοίνωση που μας έστειλε εδώ η Παναχαϊκή Ιδέα. Να την διαβάσω. Εδώ δεν είχαμε έστειλε τη μουσική. Λοιπόν, ο τίτλος της Παναχαϊκής Ιδέας είναι Παναχαϊκή είναι λέει πάνω από πρόσωπα και σωτήρες. Στις 28 Απριλίου καταθέσαμε αίτημα για έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα καθορισμός διαδικασίας προσκλήσεως ενδιαφερομένων να λάβουν διαχείριση και λειτουργία οποιοδήποτε τμήματος σωματείου υφισταμένου ή όχι με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο και καθορισμός διαδικασίας προϋποθέσεων και απαιτούμενων εγγύσεων προς τα σωματείο σε κάθε περίπτωση. Θεωρούμε πως αυτή η πρότασή μας θα έβρισκε σύμφωνο κάθε υγιή σκεπτόμενο φύλαθρο ή παράγοντα ή οποιοδήποτε σε τελική ανάλυση ενδιαφέρεται για το γλώσσο του σώματος μας που ταλαιπωρείται διαρκώς και σε πολλά επίπεδα. Στόχος ήταν και είναι να μπει μια σειρά στη διαδικασία αυτή. Το αίτημά μας είχε και έχει σκοπό να λειτουργήσει Παναχαϊκή διαφορετικά από το παρελθόν με σεβασμό στην ελλομέλεια με γνώμονα το συμφέρον της στο παρόν και στο μέλλον. Από ό,τι φαίνεται από όσα διαβάζουμε και ακούμε όλο αυτό το διάστημα, οι εγγυήσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία ορίστηκαν από το ΔΣ. Δεν φαίνεται τα μέλη να έχουν ιδιαίτερη σημασία για την παρούσα διοίκηση. Σήμερα τοποθετούμαστε βλέποντας την αγαπημένη μας ομάδα να βρίσκεται για ακόμη ένα καλοκαίρι στη μέση περιτριγισμένη από επίδειξους επενδυτές όλων των ειδών, σαν την νύφη στο παζάρι, σε μια ατμόσφαιρα που είναι γεμάτη από διχασμό, ισοστρέφεια, καταστροφολογία και βεβαιότητες για το που πρέπει να δοθεί η Παναχαϊκή, σαν είναι ακόμη προξενιό με πολλά ερωτηματικά. Μισό λεπτάκι, γιατί διαβάζω και από το κινητό. Μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι. Εμείς λυπούμαστε, αλλά δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι που προσπαθούν κάποιοι να μας βάλουν. Το διοικητικό ιστορικό της ομάδος θα έπρεπε για όλους να είναι οδηγός. Έχουμε ξαναδεί μπροστινούς κάποιον άλλον, έχουμε ξαναδεί μεσάζοντες να διαψεύδουν αλλά να εμφανίζονται, έχουμε ξαναδεί καμουφλαφρισμένα τζιπ στην Αγιά, ανώνυμους εκπροσώπους, έχουμε ξαναδεί ειδικούς του ποδοσφαίρου να έρχονται με γνωστά αποτελέσματα, έχουμε ξαναδεί επενδυτές με ονόματα και κεφάλαια από άλλες χώρες με μεγάλες δηλώσεις και πενταετή πλάνα και φανς που θα μας οδηγούσαν στην Ευρώπη και άλλα πολλά. Έχουμε δει πλούσιους, φτωχούς ιδιοκτήτες, μετόχους, εκπροσώπους, διαχειριστές. Διαβάσαμε για ξενάγηση των επενδυτών όλων των ειδών σε εγκαταστάσεις από άτομα άσχετα με τον ΔΣ της ομάδος. Διαβάζουμε για κλεισμένες συμφωνίες, καθοριστικά 48 ώρα, κούρσα για δύο, προβάδισμα ένας, προβάδισμα άλλος. Εδώ και μήνες ακούμε για διαπραγματεύσεις και ανακοινώσεις και τίποτα δεν είναι καθαρό και ειλικρινές. 18 Ιουνίου σήμερα και τέλος σε όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι δεν μπαίνει. Το τέλος αυτής της διαδικασίας σίγουρα δεν είναι για εμάς το να δοθεί η ομάδα κάπου που το παρόν και το μέλλον της θα μπει σε αμφιβολία και αμφισβήτηση όπως πολλάκις έχει γίνει σαν τελευταία διοκτησία της ΠΑΕ. Κάτι δηλαδή σαν άρον-άρον σταύρωσον αυτό. Με λύπη βλέπουμε ανθρώπους καθημερινά να διαλέγουν προτάσεις, λες και ξέρουν λεπτομέρειες και να εκφράζουν βεβαιότητες. Δεν γνωρίζουμε ούτε τι είναι ο καθένας, ούτε τι έχει, ούτε τι βάζει, ούτε ποιο ακριβώς είναι το πλάνο, ούτε ποια είναι τα κριτήρια, ποια διαδικασία. Τα ερωτήματα είναι τόσα πολλά. Ο κόσμος που αγωνιά ζημιώνεται πολλαπλά από όλο αυτό. Αυτό το παιχνίδι που δημιούργησαν κάποιοι συγκεκριμένοι ήρθε η ώρα να τελειώσει, καθώς η αγαπημένη μας Παναχαϊκή ρεζιλεύεται καθημερινά σε ένα σόου εντυπώσεων και συμφερόντων χωρίς διαφάνεια, ενημέρωση και πλάνο. Οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις διοικητικές θέσεις του συλλόγου έχουν αναμφίβολα την ευθύνη για όλο αυτό και ελπίζουμε πως κάποιοι από αυτούς, όντας δημοκράτες και υπέρ της διαφάνειας, κατέχοντας νευραλικές θέσεις όχι μόνο της ομάδος, αλλά και στον κοινωνικό ιστό της πόλης, θα βοηθήσουν ώστε όχι μόνο άμεσα να υπάρξει πλήρη ξεκαθάρισμα του τοπίου, προστατεύοντας έστω και στο τέλος την αξιοπρέπεια του συλλόγου, αλλά και βοηθώντας να αλλάξει ρότα συνολικά η Παναχαϊκή. Δεν χωράνε άλλες καθυστερήσεις. Ιστερόγραφο πρώτο. Όσοι αναπαράγουν επιχειρήματα υπεράσπισης, να θυμούνται πως τα ζητήματα είναι πολλά, όπως τα άρθρα και σελίδες. Ιστερόγραφο 2. Ακόμη δεν έχουμε καταλάβει πάντως ποια η διαφορά της περσινής χρονιάς με τη φετινή σχετικά με την πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης για το ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί πέρυσι έγινε και φέτος όχι. Σιωπή υπάρχει και από το λαλίστα το μέλος πηγαίνει που πέρυσι με το κινητό στο χέρι ήταν κάθετα αντίθετο στη φημισμένη αόρατη πρόταση, αλλά μετά ανέλαβε θέση με αυξημένες αρμοδιότητες από το ΔΣ που κατηγορούσε λίγο πριν από συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση ανεβάζοντας στο διαδίκτυο Λευτεριά στην Παναχαϊκή εναντίον του. Άρα, γιατί άποψη να έχει φέτος για τη μη πραγματοποίηση Γενική Συνέλευση για το ίδιο θέμα? Τι άποψη να έχουν φέτος όλοι όσοι ήταν μαζί μας στο να ζητήσουμε την περσινή συνέλευση? Ιστερόγραφο 3. Αφού πια έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε εχθροί της ομάδος, κοιτάξτε καλύτερα στο εσωτερικό σας να δείτε αυτούς που σας θέλουν και σε άλλες αίθουσες να δίνετε αναφορές. Κοιτάξτε καλύτερα στον πάγκο, τη φυσούνα και τα αποδυτήρια του ποδοσφαίρου. Όπως έχουμε ξαναπεί, κολοτούμπα τα αναποδογυρίσματα του σώματος, όπου κάποιος στηρίζεται στο έδαφος και φέρνει τα πόδια πάνω από το κεφάλι, καταλήγοντας όρθιος ή ενάσκελα, αποτελεί βασική άσκηση γυμναστική. Ιστερόγραφο 4. Ξεχνάτε όλοι πως μεγαλώσαμε παιδιά στις κερκίδες της Αγιάς, συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε εδώ, είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ. Είναι η ανακοίνωση που έβγαλε πριν από λίγα λεπτά η Παναχαϊκή Ιδέα.

0: Λοιπόν, Θόδωρος έχει τηλεφωνική γραμμή. Πάμε. Θόδωρο, καλησπέρα. Και εγώ είμαι μηνύματα πάρα πολλά. Καλησπέρα.
1: Αλέξη, καλησπέρα. Νίκο.
0: Έλα, Νίκο.
1: Τίποτα. Ήθελα να σου πω μόνο πολύ αξιόπιστος πάλι για ακόμα μια φορά ο κύριος Λίβας. Έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν μιλάει κανένας και πήρε ο άνθρωπος μόνος του μετά από 10 λεπτά την Αμεργή και μίλησε. Αυτό ήθελα να πω. Και μην σε χρησιμοποιούν, γιατί τρώμε και εμείς το παραμύθι. Ό,τι θέλει ο καθένας να περάσει, σε παίρνει σε διαρροή και στο λέει.
0: Γιατί ναι, ο κύριος Σιώμος βγήκε από την Αμερική. Ναι. Μεσολάβησε και φίλανθος της Παναχαϊκής, ο οποίος είπε στον κύριο Σιώμο ότι πρέπει να βγει στο ράδιο και βγήκε.
1: Εντάξει. Βγήκε όμως ο νομικός εκπρόσωπος και είπε δεν μιλάμε καθόλου. Άλλες φορές εγώ άλλο θέλω να πω. Χρησιμοποιούν την εκπομπή για να περάσουν ό,τι θέλουν και όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τους ψάχνουμε και τους παρακαλάμε να βγουν να μας εξηγήσουν και δεν βγαίνει κανένας. Εγώ γι' αυτό πήρα.
0: Μάλιστα. Έγινε, Νίκο.
1: Καλή διασκέδαση αύριο.
0: Καλό, ευχαριστούμε.
1: Έλα,
0: γεια. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματα που υπάρχουν και να. Θόδωρε, βγαίνει άλλη γραμμή γιατί πρέπει να τελειώσουμε. Γιατί πρέπει να... Λοιπόν, για τον Γιώργο που ρωτάει αν αύριο έχουμε κουμπί. Όχι, Γιώργο, 7 η ώρα πρέπει να είμαι στο Μετρόπολη. Εγώ πρέπει να είμαι 7. Και τώρα εκεί πρέπει να πάω. Πρέπει να είμαι 9 παρατέταρτο εκεί. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Ο άλλος Γιώργος, ο φίλος μου Γιώργος, μας παρακαλάνε Έλληνες και πατρινοί εκατομμυριούχοι και εμείς θέλουμε να τη δώσουμε, λέει, σε Ολλανδούς από τα Καβάσλα, Ολλανδούς από το Χαλάνδρι και Ολλανδούς από την Τουρκία. Μάλιστα. Γύρω. Ο Πολύβιος λέει: Σωστή ανακοίνωση ιδέας. Οι οργανωμένοι λέει: Γιατί σιωπούν, είναι το ερώτημα. Η πιάτσα λέει ότι είναι κομματικό το ζήτημα και θέλουν, λέει, τους μάνατζέρες. Άλλοτε λέει: Οι Νορτένος έβγαζαν 10 ανακοινώσεις, λέει, και τώρα σιωπούν. Δεν αποκλείω πολύ, ότι οι Νορτένος, οι οργανωμένοι φίλοι της Παναχαϊκής παρακολουθούν τις εξελίξεις, το καλό της ομάδος θέλουν, και δεν αποκλείω κάποια στιγμή να τοποθετηθούν. Έτσι, περιμένουν τις εξελίξεις. Φαντάζομαι ότι θα περιμένουν τις εξελίξεις για να τοποθετηθούν. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Διασυρμός και έρμε τον οποιονδήποτε, μια ομάδα 135 χρόνων, ντροπή. Ο Νίκος λέει εδώ: Σωστή ανακοίνωση ιδέα. Α, το διάβασα αυτό. Ο άλλος Νίκος λέει εδώ: Μισό λεπτάκι. Θα αλλάξω, λέει, το σύνθημα. Μάλιστα, τώρα Νίκο, παιδί, θα είναι το σύνθημα. Ναι. Λοιπόν, ο Αντώνης είχε πει νωρίτερα, έτσι ακριβώς όπως τα λέει ο Θάνος είναι, λέει, να αγιάσει το στόμα του. Ο Στάθης και ο Μακρύς, λέει, με μεράκι είχε έρθει, λέει, και αν θυμάμαι, λέει, καλά πατρινός τον είχε φέρει. Χάλασε τόσα χρήματα, λέει, και το αποτέλεσμα αρνητικό. Άλλος φίλος, ο Βασίλης, λέει, για όσους δεν ξέρουν, λέει, ας μάθουν κάτι, Αλέξη, για να μην δημιουργούνται θέματα. Ο Τάσος Παπαδόπουλος, αυτή την ώρα, για να ξέρουν κάποιοι, έχει ζήσει τα παιδικά του χρόνια στην Πάτρα. Έχει σχέση με την Πάτρα και από 8 χρονών έβλεπε την Παναχαϊκή. Αλλά λίγοι είπε το ξέρουν αυτό. Απλά για την ιστορία δεν είναι φίλος μου. Απλά για την ιστορία δεν είναι φίλος μου ο Παπαδόπουλος, αλλά πρέπει να πω, είπε, ότι και ο Παπαδόπουλος έχει ζήσει

που δεν έκανε ερασιτεχνική, ενώ υπήρχε το 1/5 των μελών βάση καταστατικού. Δεν έχει. Σε αυτό σου είπα, το Βολίβι έχει πει ερασιτεχνική. Έτσι, ναι, δεν απάντησε, αν δεν τοποθετήθηκε η ιδέα. Αυτό είναι. Η ερασιτεχνική λέει ότι επειδή είχαν γραφτεί κάποια μέλη και δεν είχαν πάρει ακόμη την έγκριση του ΔΣ, λέω ότι λέει ερασιτεχνική. Έτσι, το διευκρινίζω. Ότι δεν συγκέντρωνα το 1/5. Η ιδέα σήμερα δεν αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι, αναφέρθηκε σε άλλα θέματα και έχει βγάλει μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά στρέφεται γύρω όλα αυτά που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Μια πλευρά είναι επένδυση, λέει, με ρομαντισμό και συνέστημα. Και η άλλη είναι, λέει, επένδυση για δημιουργία κέρδους, εφόσον και αν. Μάλιστα. Ο Δημήτρης, για να διαβάσω όλα τα μηνύματα, μιλήτω. Αν είναι σοβαρή, λέει, στην ερασιτεχνική, θα τη δώσει, λέει, σε αυτούς που είναι τεχνοκράτες, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να βάλουν το συνέστημα στη μέση και άρα δεν θα κάνουν καινούργια χρέη. Οι άλλοι με το μεράκι, λέει, αν ακούσουν τους φιλάθλους και ζητήσουν παραπάνω παίχτες στο τέλος, θα βγουν καινούργια χρέη. Μάλιστα, ο Γιώργος λέει ότι ο Σιώμος λέει είμαστε αυτοί, θέλουμε αυτά, ρωτήστε Πρασά και Μπούς, ενώ οι άλλοι λέει φαίνονται μπροστινοί μπροστινό. Και σήμερα βγήκε ένας κάποιος Τούρκος, λέει, γιατί δεν έβγαινε τόσο καιρό, νομίζω το είπαμε αυτό. Αυτό που είπε ο Νάσος, λέει, τώρα οι Μαρατζαρέοι δείχνουν, λέει, μπαμπούσκα, άμα σκάσει η εταιρεία, λέει, στα χέρια τους θα λένε όχι ο Λεμονής, όχι οι Μαρατζαρέοι, όχι η Φουρτούνα, όχι ο Τούρκος, όχι ο ένας, όχι άλλος. Να βγουν να πούν, λέει, ποιοι είναι μπροστινοί. Αυτή η εταιρεία, αυτοί οι χρηματοδότες είμαστε, αυτοί θα τρέχουν την ομάδα. Καθαρά λόγια και διαφάνεια, όχι να μαθαίνουμε σήμερα για κάποιον που κρύβεται από πίσω τόσο καιρό, γιατί δεν έβγαινε δημόσια όλοι και θα τον στηρίζαμε. Μάλιστα, είπα τώρα, μιλώ ότι ξέρουμε και ονόματα από την άλλη πλευρά. Εντάξει, μία πλευρά έχει επιλέξει να μην υπάρξει καμία επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα.

Ο Παύλος λέει, πιστεύω, λέει, ότι δεν τους έπιασε ξαφνικά ο πόνος όλους και η αγάπη τους για την Παναχαϊκή. Επενδυτές είναι όλοι, λέει ο Παύλος. Μάλιστα. Ο Παναστάσης λέει εδώ μια ερώτηση, τι περιμένει η ερασιτεχνική και δεν καταλήγει κάπου τώρα. Νομίζω, Αναστάση, ότι είναι θέμα χρόνου να ακούσουμε την τελική επιλογή της διοίκησης της ερασιτεχνικής. Ο Νίκος λέει, Αλέξιας Γιώργος Παπαδόπουλος λέει να μιλήσει, δεν γίνεται να κρύβεται, αλλά θα ζητήσει όμως τη βοήθεια του κόσμου αν πάρει την ομάδα στις επόμενες μέρες. Ο Παναγιώτης λέει, Αλέξη, μέχρι τέλος της εβδομάδας και πριν την άφηξη του κυρίου Σιώμου η ομάδα θα έχει πάει στον Παπαδόπουλο, είναι ολοκληρωμένη η συμφωνία. Μάλιστα. Λοιπόν, αναμονή για τις εξελίξεις, αναμονή για την απόφαση της ερασιτεχνικής Παναχαϊκής. Αυτή θα πάρει την τελική απόφαση. Ό,τι νεότερο το μέσω του site του Sport FM, γιατί αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή, είναι η βραδιά των νικητών, δεν θα είμαστε εδώ. Πρώτα, ο Θεός, θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι τόσο ραγδαίες οι εξελίξεις. Πάντως, αν υπάρξει μέσα στο Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαστε. Αλλά τώρα πάμε, λέμε για την Δευτέρα. Λοιπόν, από τον Αλέξη Δημήτρη, από τον Σταυρόφωνο του Sport FM Πάτρας και τον Θόδωρο Παπαγιαννόπουλο. Για να δω αν έχουμε κάποιο άλλο. Α, ναι, να μην μπορούμε να τη διάβασα μηνύματα. Λοιπόν, να λέει τώρα ο Γιώργος εδώ ότι, Αλέξη μου λέει, κάποιος μου είπε ότι υπάρχει κάποια κίνηση μελών στο πρωτοδικείο κατά της ερασιτεχνικής διοίκησης, ψάχτω αύριο. Μάλιστα, εγώ μπορώ να το βρω αυτό, εντάξει. Αλλά θα το ψάξω. Μάλιστα, τώρα μου το λέει ο Γιώργος εδώ, ότι άλλος Γιώργος, έτσι, καμία σχέση με τους γνωστούς Γιώργηδες, ότι έχουν, λέει, πάει κάποιοι στο πρωτοδικείο. Μάλιστα. Γιώργο, θα το ψάξω. Ναι, τώρα μου δεις μια... Ναι. Ο Τζον λέει, βλέπω τον Πελατίδη, λέει, αλλά 29 χρόνια δήμαρχο. Μάλιστα. ναι. Ο Νίκος λέει, Αλέξη, αύριο φαντάζομαι δεν θα κάνεις εκπομπή. Ναι, Νίκο, το είπα, δεν μπορώ.

Πρέπει να είμαι 7 η ώρα στο Μετρόπολης, έτσι 8.30 ξεκινάει η βραδιά των νικητών, οπότε δεν θα... λοιπόν, ο Γιώργος λέει, ο άλλος, Αλέξη μήπως θέλει να βγει ο Λεμονής, λέει, αλλά δεν το κάνει, λέει, επειδή κλείνει. Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ, Γιώργο, ότι κάποια στιγμή και η πλευρά του Τάσου Φωτόβλου κάποιος θα τοποθετηθεί. Κάποιος και θα πρέπει να τοποθετηθεί για τον κόσμο. Έτσι, λέω την άποψη, θα πρέπει να τοποθετηθεί, γιατί όντως, αν αναλάβει αυτή η πλευρά την Παναχαϊκή, στον κόσμο θα απευθυνθεί μετά. Είναι δεδομένο ότι θα ζητήσει τη βοήθεια και τη στήριξη του κόσμου. Να στηρίξει το εγχείρημα και να πει στον κόσμο για το εγχείρημα. Βεβαίως, όταν κριθούμε, όποιος πάρει την ομάδα, θα κριθεί με τις πράξεις του. Ξυπακούεται αυτό. Δεν θα κριθεί με το προγραμματικές δηλώσεις, θα κριθεί με τα πράξη, τη χρονιά που έρχεται. Θεωρώ ότι όντως κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να τοποθετηθεί. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα και άπτυξε. Αν η πλευρά Παδόπουλου μπορεί να έχει επιλέξει να τοποθετηθεί, αν πάρει την ομάδα, τότε να βγει και να κάνει, να μιλήσει για το πλάνο και τη φιλοσοφία που θα έχει και το όραμα όταν πάρει την ομάδα. Υπομονή, φαντάζομαι ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτή την ώρα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
2: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
2: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
11: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-3.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
14: Το σούτ, είναι 2-0.
16: Sport FM Πάτρα.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Καταγγελίες για αποκλεισμό και αδιαφάνεια στο καταφύγιο σκαφών του Αιγείου. Για αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο της Αχαΐας κατά 30% κάνει λόγο στον Max FM ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Συνεντεύξεις του Κυριάκου Βελόπουλου και του Νίκου Παπά. Το ξεκόβει η Νέα Δημοκρατία. Πρώτα θα ρηχτούν στη μάχη των εθνικών εκλογών πρόσωπα της αυτοδιοίκησης και μετά όλα τα άλλα. Νέα ονόματα στο ψηφοδέλτιο του Πασόκ Αχαΐας. Πατρινίστο εδόλιο για τα μπόνους των στοιχηματικών εταιριών. Μαζί ο Κόσμο Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα. Σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
20: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
21: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε την εκπομπή αφού ο φίλος ακροατής μας έφτιαξε το κέφι εδώ. Γιατί έτσι, για έχω ακούσει για 20άρικα και 20άρικα που έχω πάρει ως μεσογράφος, αλλά ότι πήρα 20άρικο για να μην κράξω τον Μπρούνο Φερνάντες.
1: Και μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά, φίλε μας.
1: Όποιος κι αν είσαι και όπου κι αν είσαι.
0: Είσαι ωραίος.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 62 λεπτά παιχνιδιού στο Τσεχία-Νότια Αφρική. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα πω εγώ, 1-0.
0: Ναι. Και βλέπω και τους Αφρικανούς να είναι πιο
1: δραστήριοι
0: στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, είναι αυτό. Σε ποιο, δεν θυμάμαι. Α, μπράβο, ο Μπιέλσα. Μετά την γκέλα της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία το 1-1. Η Ουρουγουάη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Το πέταξε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο και είπε ότι αν σε εισαγωγικά στον μικρότερο τον κάνεις να πιστέψει, θα έχεις πρόβλημα. Ωραία. Θεωρητικά η Τσεχία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εφόσον δεν το καθαρίζει, okay, θα πιστεύει η Νότια Αφρική και καλά θα κάνει φυσικά ότι μπορεί να ισοφαρίσει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην αεραστεχνική ΑΕΚ.
1: Ναι, γιατί ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Ο πρόεδρος της αεραστεχνικής, ο κύριος Αλεξίου, έδωσε το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου και απολογιστική, αλλά και εν όψη του μέλλοντος. Μανώλης Μουσουράκης την παρακολούθησε. Πάμε να μας τα αναλύσει, να μας τα κάνει 50 ράκια.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Έγινε σοφότερος. Καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κυρία μου. Από αέρος.
2: Ναι. Α, ναι. Σχέφτα, ναι. Νομίζω από κοντά.
0: Έτσι, δεν κάνει τίποτα να τρώμε τους, ρε φίλε.
2: Τώρα που να είναι, θα δώσει γκάζι.
0: Ναι.
1: Άντε.
2: Λοιπόν, έδωσε γκάζι και ο κύριος Αλεξίου.
1: Ναι.
2: Ναι. Σε μια συνέντευξη τύπου που διήρκησε αρκετή ώρα, αν είναι αλήθεια, κάτι λιγότερο από 2 ώρες ή πολλά. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή ο σκοπός ήταν κυρίως απολογιστικός, να κάνει έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, των δυσκολιών που πέρασε η αεραστεχνική και να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη ό,τι αφορά το πώς κινείται η αεραστεχνική και τα θύματά της από εδώ και πέρα. Δεν ήταν μόνος του, ήταν στο πάνελ και ο Γενικός Αρχηγός της Αεραστεχνικής, ο Ηλίας Χατσίκας, και ο Γενικός Γραμματέας της Αεραστεχνικής, ο Λευτέρης Αρχόντης. Μάλιστα ξεκίνησε λέγοντας ο κ. Αλεξίδης ότι έχω πάρα πολλά μέσα μου που θέλω να πω, κάτι που τριβιώθηκε και από τον χρόνο, και πως σκοπός της όλης συνέντευξης τύπου είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα και όχι ποια είναι η εικονική πραγματικότητα που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσω των social. Να το κρατήσουμε αυτό, το κομμάτι για τα social, επειδή πιάζεται πια εκτενώς. Και όχι μόνο από τον Αλέξη Αλεξίου, αλλά και από τον κύριο Χάτσικα, δίνοντας και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα τα κάνω τώρα σε τίτλους, έχει πει πάρα πολλά.
1: Ναι, ό,τι θεωρείς εσύ τα πιο σημαντικά. Μαντικό, ναι. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα απολογιστικά, αλλά και ναι, για το μέλλον.
2: Καταρχάς άρχισε με επιτυχίες των πολλών τμήματων που έχει η τεχνική και τα τελευταία χρόνια. Επιτυχίες, και σκοπός αυτό ήταν να αναδειχθεί και η διαφορά επιτυχίας-αποτυχίας, πόσο μάλλον διάλυσης, διαλυμένο τμήματος, κάτι για το οποίο γίνεται κουβέντα και συζήτηση το τελευταίο διάστημα, στα social και από τον κόσμο, της ΑΕΚ κυρίως και εμείς. Η πρώτη ερώτηση που κλείθηκε να απαντήσει είναι και πιο βασική, το βασικό ερώτημα που τίθεται: πού πάνε τα λεφτά από την κάρτα φίλου. Ερώτηση που έχει ένα μέρος του κόσμου. Τα έκανε 50 ράκια, αυτό που λέμε, ο κύριος Αλεξίου, πραγματικά τα βάλε κάτω όλα, τα πάντα, το τι έρχεται από έσοδα, τι έρχεται από την κάρτα φίλου, σύνολο 850.000 ευρώ είναι που παίρνει η ΑΕΚ από τα διαρκείας, δηλαδή από την κάρτα φίλου μέσω των διαρκείας, αλλά εκεί έρχεται και το κομμάτι των εξόδων. Και αυτά τα κάνει 50 ράκια, ακριβώς τι έχει να πληρώσει μόνο για τη σύντηση, τη στέγαση, ΔΕΗ, ρεύμα, νερό κτλ. Για τους αθλητές, μόνο για αυτά τα πράγματα ξεπερνούν τα 450 χιλιάρικα, λίγο κάτω από το μισό εκατομμύριο. Και είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Θέλοντας να αναδείξει το ότι όχι μία κάρτα φίλου, αλλά τρεις, το χαρακτηριστικά έτσι, δεν θα έφταναν για να βγάλει τα έξοδα. Η ΑΕΚ οπότε υπογράμμισε κιόλας και με έντονο ύφος ότι δεν μπορεί να λένε κάποιο ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ, ενώ τα λεφτά που βγάζει η ΑΕΚ είναι λιγότερα από το να συντηρείται το κάθε τμήμα. Βασικοί πυλώνες εσόδων για την αεραστεχνική είναι η κάρτα φίλου, είναι το ποσοστό 10% από την ΠΑΕΚ και την ΚΑΕ και το ποσό που παίρνει η αεραστεχνική από το στοίχημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 10%, έκανε και μια εξήγηση το ότι πρέπει να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και το κόστος τέλησης αγώνα από τα όσα υπολογίζει ο καθένας ότι μπορεί να παίρνει η αεραστεχνική από το 10%. Ρωτήθηκε αν υπάρχουν επαφές με επιχειρηματίες. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο και είπε ότι μιλάμε πολύ κόσμο. Μακάρι να υπάρξει οποιοδήποτε υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει. Ωστόσο κάτι παραπάνω δεν είχαμε στο κομμάτι. Ρωτήθηκε και για τη βοήθεια που είχε δώσει μέσους της σεζόν τον περασμένο Γενάρη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Εξέφρασε και πάλι την ευχαριστία του και άφησε να εννοηθεί ότι όποτε χρειάζεται θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τάπησε αναλυτικά τα τμήματα. Εγώ να σταθώ τώρα σε τρία τμήματα. Καταρχάς το Handball Ανδρών, το οποίο είναι και ένα πολύ αγαπημένο τμήμα στην τάξη των φίλων της ΑΕΚ. Υπήρξε και το πρόβλημα μέσω της σεζόν που είπαμε, το πρόβλημα ρευστότητας που όπως εξήγησε προήλθε από την εταιρεία που ήταν χορηγός μέσω του διοικητικού ηγέτη του τμήματος, του Σταμάτη Παπασταμάτη, που δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Έπρεπε να δείξει αντανακλαστικά η αριστερική, δεν είχε το χρόνο μαζί της, δεν έγινε πτώση στην ποιότητα όπως υπόθηκε.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
4: κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Σπόρ FM.
10: Σπόρ FM.
9: Πάντα πρωταθλητής. Για πάντα.
2: Πρόβλημα στους εθήνοντες της ΑΕΚ για το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα, ενώ είχαν φέρει τους παίκτες στην Ελλάδα και έπρεπε να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Για το Βόλεϊ Ανδρών εξηγήθηκε το κομμάτι των χρεών. Ουσιαστικά είναι ένα τμήμα το οποίο το παρέλαβε η ερασιτεχνική με ένα χρέος που μετέπειτα έφτασε, ενώ βάσει αυτών που υπήρχαν εξ αρχής τα χρέη που διωγγώθηκαν, το 1.200.000 ευρώ το χρέος έχει πέσει στο 1 τρίτο περίπου και ουσιαστικά να το θέσουμε και ως παράδειγμα εκεί όπου κάθε ερασιτεχνική δίνει ένα budget κάθε χρόνο για να συντηρείται ένα τμήμα, για να πρωταγωνιστεί κτλ. Η ΑΕΚ το δίνει απλά για να μαζεύει τα χρέη. Πάντως στόχος είναι και η άνοδος και να είναι υγιές το τμήμα. Η είδηση νομίζω έχει να κάνει και με το τμήμα Πόλο που παραδέχθηκε ο κ. Αλεξίου το ότι η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε αυτό το τμήμα, ότι δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των εκδίδων, δεν το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ότι πρέπει να γίνει μια επανεξέταση της λειτουργίας του. Και άλλα θέματα πιάστηκαν και για το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης που προέκυψε. Αναλυτικότατος το εξήγησε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί να το διαβάσει κάποιος και στο site για το πού θα αγωνίζονται τα τμήματα, για το στόχο δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που μπαίνει μπροστά και στο Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ρωτήθηκε στο τέλος και για τη δημορία έδρας και για τις κινήσεις που έγιναν για να υπάρχει μια ισονομία στις ποινές που και οι φίλοι θα νιώθουν ότι δεν υπάρχει. Και πολλά άλλα τα οποία είναι όλα αναλυτικά πάνω στο site στο Sport.fr.
1: Ωραία. Για Ατρόμητο πότε θα τα πούμε, αύριο ή από εβδομάδα?
2: Όποτε θέλετε, νομίζω τις επόμενες μέρες.
1: Να έχουμε να πούμε όμως κάτι.
2: Εντάξει, εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες θετικά και αρνητικά μια εξέλιξη πάνω στο Μανσούρ. Στο θέμα της ανανέωσης έχει μπει γερά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε κυρία μου.
0: Ευχαριστούμε φιλέ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, έχουμε cooling break στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Στο 71ο λεπτό είμαστε τώρα. Έβλεπα πριν σε μια ιστοσελίδα ένα θέμα. Η εξειδικευμένη της Αργεντινής στο Marketing Registrado, αν το διαβάζω σωστά, αναφέρει ότι η FIFA από τα cooling break που είναι πλέον υποχρεωτικά στα μισά των δύο ημιχρόνων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τα 104 παιχνίδια μπορεί να έχει έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε σε διάλειμμα.
6: Η Winsport FM 94,6.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο.
10: καλοκαίρι, λιώνω.
12: Για μένα.
10: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιο.

0: ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στιγμή.

0: Λοιπόν, παραμένει το 1-0 για την Τσεχία στο 25ο λεπτό. Πριν προχωρήσουμε ρεπορταζιακά, να πω ότι η οικογένεια του Λιόνελ Μέση ουσιαστικά αποκάλυψε τον λόγο που έκλαιγε στο μάτς με την Αλγερία.
1: Ναι.
0: Η ενημέρωση λοιπόν που είναι επίσημη δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο αυτός ο λόγος, γιατί ξέρεις, ο καθένας έβγαλε τα δικά του συμπεράσματα. Ο λόγος είναι ότι επειδή ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες από πέρσι, και αυτήν την εβδομάδα υπήρχαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του. Ο Μέση παίρνει αυτή την εσωτερική πάλι, όπως ο κάθε άνθρωπος, ανέφερε δημοσιογράφος από την Αργεντινή, που έχει φυσικά πληροφόρηση μέσα από την οικογένεια. Μπορεί να διαβάσει αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επίσης κάτι μουντιαλικό, που εδώ βλέπω στο site, στο sportfm.gr. Λοιπόν, η αδερφή του Κριστιάνου Ρονάλντο, επειδή λέγαμε πριν και για τον Μπρούνο Φερνάντες, στήριξε, έκανε like σε ανάρτηση που επιτίθεται στον Μπρούνο Φερνάντες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε. Η οποία ανάρτηση κατηγορούσε τον αρχηγό της Manchester United ότι λάμπει μεν στο πρωτάθλημα, αλλά όχι και στην εθνική ομάδα. Και υπάρχει δημοσίευμα ότι ο Μαρτίνες φοβάται, σε εισαγωγικά, να βγάλει τον Κριστιάνο. Ο ίδιος απάντησε ότι όταν τον ρώτησαν χθες ότι δεν έχει νόημα να βγει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας όταν η ομάδα χρειαζόταν γκολ. Αλλά υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ξέραμε από προχθές μάλλον ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Εθνική Πορτογαλίας, με την Ομοσπονδία. Τελειώνει μετά το παγκόσμιο κύπελο. Το φρέσκο δημοσίευμα αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφές με την Al Nassr, η οποία ψάχνει προπονητή μετά την αποχώρηση του Ζόρζε Ζέσους. Στην Al Nassr, ως γνωστόν, είναι ο κύριος Ρονάλντο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, δεν υιοθετώ.
0: Καθόλου, σε καμία περίπτωση.
1: Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλα στην παρέα μας.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
2: Τι δεν υιοθετείτε, να δω αν συμφωνούμε.
1: Αυτό, ρε παιδί μου, που λέει για το. Ότι φοβάται να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ίσως γιατί, ναι, υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας μετά στην Al Nassr.
2: Τι να σου πω τώρα, τι γίνεται.
1: Εγώ απλά, εμείς είπαμε ότι με τέτοια ποιότητα που έχει η Πορτογαλία, εν έτη 2026, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει.
2: Εντάξει, να παίζει, αλλά.
1: Όχι για να σκοράρει ο Ρονάλντο.
2: Α, από αυτή την άποψη. Υπάρχει μια φάση που βγαίνουν από δεξιά και είναι πίσω του Φερνάντες.
1: Μπράβο, ναι.
2: Που εκεί έπρεπε να την αφήσει. Τώρα δεν ξέρω να του μίλησε, να του φώναξε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Okay. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, το νέο όνομα που έχει προκύψει είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, θέση του goalkeeper είναι ο Νιάκη Πένια. Πίσω ανοίξει στην Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Έχουμε πει ότι ο Διακαεί πώ πανέμουν Βλαχοδήμο. Αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση. Ξαρτάται από τον ίδιο κυρίω. Μια περίπτωση λοιπόν που βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Ισπανό, 27 ετών. Ήταν στην Μπαρσελόνα, ξαναλέω, δανεικό στην Έλτσε. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμό. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είχε 16 συμμετοχέ πέρυσι. Τη χρονιά πέρασε με την Έλτσε. Και είναι στη λίστα. Θα δούμε τώρα που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκό. Θα δούμε που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει και τον Τζάβες, ναι, μαζί με τον Κώσταρ και ψάχνει έναν goalkeeper.
1: Ναι, για να έχει μια ασφάλεια.
2: Για βασικό. Παίρνει, ναι, θέλει να πάρει ένα goalkeeper για βασικό.
1: Μέχρι πότε θα περιμένει τον Βλαχοδήμο?
2: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά θα έχει καινούργιο τροματοφύλακα. Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
1: Okay.
2: Θα έχει καινούργιο τροματοφύλακα. Τώρα αυτά, όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί να κάνει, τόσο το καλύτερο.
1: Προφανώς.
2: Έτσι.
1: Ωραία.
2: Από εκεί πέρα, αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, για τον Καμαρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε ένα τυπικό ζήτημα για πλέον το ΜΕΣ να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
1: Έρχεται με αγορά για συμβόλαιο χρόνια.
2: Θα το δούμε τώρα, 4-3.
1: Okay.
2: Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον κύριο Καλάμπρια. Αυτή τη φορά.
0: Τωρινά.
2: Για την Τωρίνο.
1: Κάτσε, πήγε σε αποχώρηση τώρα. Κάτσε να πάμε να κλείσουμε τις προσθήκες. Ναι. Παντρόγγελεν, σε τι φάση είμαστε?
2: Συζητήσεις με τη Σάμσουσπορ.
1: Σου προκύπτει εσένα αυτό που οι δηλώσεις περί απόρριψης δύο προσφορών?
2: Κοίταξε να δεις. Όταν, θα σου πω, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, η λογική των διαπραγματεύσεων αυτό είναι. Δηλαδή, σου δίνω τόσα. Τα δέχεσαι? Α, όχι, δεν τα δέχομαι. Πάμε να συζητήσουμε σε νέα βάση. Σου δίνω τόσα.
1: Ναι. Θέλω παραπάνω, ναι.
2: Όταν okay. υπάρχει τώρα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά που μπορεί να πεις ότι είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
1: Okay.
2: Έτσι, για να κάνει δικό του Φαντρόγγελο Παναθηναϊκός. Για τον Καλάμπρη, αυτό που σας έλεγα, ότι τον εξετάζει και η Τωρίνο, πλην της Σασουόλο. Το έχω ξαναπεί, εγώ περιμένω θα έρθει πρόταση για τον Καλάμπρη.
1: Ναι.
2: Εκεί θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι έχει βγάλει πολιτήριο, δεν είναι σαν τους παίκτες που τους
1: έχει
2: το μάτι.
1: Ναι, ναι. Πάντοβιτς, ναι.
2: Σωστά. Okay. Θα πούμε και για αυτά στη συνέχεια. Είπα και κάποια πράγματα το πρωί. Και τι θέλει και ο παίκτης.
1: Αυτό πήγα να σου πω. Ο Καλάμπρια έχει εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού.
2: Όχι, δεν έχει εκφράσει επιθυμία, αλλά δεν έχει πει κάτι στους ανθρώπους Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω όμως τι θα μπορεί να θελήσει. Τι έγινε, κάτι έχει δώσει.
1: Πέναλτι.
0: Νότια Αφρική.
2: Τι γίνεται, όποτε μπαίνω μέσα τις τελευταίες μέρες, κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Πέναλτι για την Νότια Αφρική. Λοιπόν. Δεν έχει εκφράσει κάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση. Τώρα, εκεί τι κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα Καλάμπρια. Υπάρχει κινητικότητα και για τις υπόλοιπες αποχωρήσεις μετά τους Βιντέσκι που πήγε στη Βίτσεβ και για τον Γετβάη και για τον Πάντοβιτς. Για τον Γετβάη υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Χέρι, τώρα δεν είναι μέσα έξω. Δεν έχω
1: μέσα, μέσα είναι. Εντός περιοχής.
2: Μέσα είναι, ναι. Και για τον Γετβάη από την πατρίδα του. Θυμίζω ότι και Δυνάμο Ζάγκρεμπ τον ήθελε. Και για τον Πάντοβιτς υπάρχει ενδιαφέρον είτε για από τους ατζέντιδες δηλαδή που έχουν ενημερωθεί, είτε για να φέρουν πρόταση για αγορά είτε για δανεισμό. Υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς ατζέντιδων των παικτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά και αύριο θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται και τις δύο πρώτες μέρες στο Κοροπή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του και στο. Στη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ίστρουπ, με τους νέους συνεργάτες του, με τους ανθρώπους στην ομάδα, Στέφανο Κοτσόλη που προσφάτως έγινε και επισήμως τεχνικός διευθυντής. Οπότε βρέθηκε αυτές τις πρώτες δύο μέρες ο Γιάννης Αλαφούς. Την Κυριακή στις 4, θυμίζω, είναι η παρουσίαση του δανού προπονητή, του νέου προπονητή Παναθηναϊκού, όπου θα τον ακούσουμε ζωντανά. Θα τον δούμε, θα δεχτεί τις ερωτήσεις και θα έχουμε μια πρώτη.
1: Θα το γνωρίσουμε ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι, μια πρώτη γνωριμία. Ένα νέο φιλικό Άγιαξ.
1: Ενημέρωση από τους Ολλανδούς.
2: Και από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.
1: 4 Ιουλίου.
2: Και ώρα Ελλάδος 4. Στο Έρμελο. Αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό φιλικό. Φυσικά με τον Νέα δεν το βάλει η Νότια Αφρική.
1: Ένα.
2: Και θα είναι ένα δυνατό φιλικό. Ξέρουμε τα φιλικά με την Grasshoppers, με τη Rapid Viennis, τώρα αυτό με τον Άγιαξ. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος τη Δευτέρα, αύριο υπάρχει προπόνηση. Επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά και τα εργομετρικά. Και τη Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα, η αποστολή για το Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί όπου μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι και τις 4 του μήνα. Θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δούμε πώς θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα εν ώψη νέα σεζόν.
1: Σβιντέρσκι αναχώρησε για Βίτσεφ Λότζ.
2: Ναι, πήγε εκεί.
1: Είναι εκεί.
2: Βέβαια. Πήγε από χθες να περάσει τα ιατρικά. Έχει τελειώσει το θέμα. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός. 1 εκατομμύριο είναι η συμφωνία. Μαζί με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων θα πάει στο 1.300.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Okay. Δεν μου λες την προετοιμασία θα έρθουν και 4 παιδιά από την ΚΑΠΑ 17.
2: Βεβαίως, από την ΚΑΠΑ 17, η οποία ΚΑΠΑ 17 είχε μια εντυπωσιακή πορεία. Και
1: κατέκτησε το πρωτάθλημα.
2: Κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κατέκτησε αίτητη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι
1: καλή ταλέντο. Φουρνιά.
2: Καλή φουρνιά, Λάβδας, ο οποίος έχει ξανακάνει προετοιμασία, στόπερ. Ο Νεμπής επιθετικός και αυτός έχει ξανακάνει προετοιμασία.
1: Πέρυσι είχαν ανέβει.
2: Ναι, σωστά.
1: Okay.
2: Ο γείτονας τερματοφύλακας. Τρομερά λόγια λένε για τον γείτονα. Τον είχαμε, ήταν στις ευρωπαϊκές αποστολές του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, μπράβο, από τη Ρώμα το θυμάμαι.
2: Μπράβο. Okay. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι χαφ, Οι δύο πρώτοι, ξαναλέω, ο Λάβδας και ο Νεμπής, είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του συλλόγου, από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχουν ενταχθεί ήδη στην προετοιμασία.
1: Μάλιστα. Και το άσχημο της ημέρας.
2: Με το Γιάννη Κάρμη. Έφυγε από τη ζωή και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε.
1: Ναι. 38 χρόνια.
2: 38 χρόνια νομικός εκπρόσωπος πάει ο Παναθηναϊκός. Από το 79
1: μια ζωή.
2: Μέχρι το 17. Εκπροσωπούσε και τον Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων και στα θεσμικά όργανα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΕΠΑ. Θυμάμαι εγώ παλιότερα οτιδήποτε γινόταν, ρε παιδί μου, και ήψελες κάτι να ρωτήσει νομικό, ποιο θα πάρουμε.
1: Το κύριο Κάρμη.
2: Τον κύριο Κάρμη. Πολλά χρόνια.
0: Συλληπιτήρια στους οικείους. Εμείς που ήμασταν και εφημεριδάδες που διαβάζαμε παλιά, το όνομα ήταν συνέχεια στο σκηνείο.
1: Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Να'σαι καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην αίθουσα σύνταξη, στο Χρήστο Λόι, να μας πει για τον γκολ της Νοτιού Αφρικής. Πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έλα, Χρυστάρα.
3: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
3: Όλη αυτή την ώρα η Τσεχία έπαιζε με τη φωτιά και κάηκε, γιατί δεν μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ.
1: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
3: Αυτό ακριβώς. Και στο 81 ο Μασέκο σούταρε, ο Σούλτς είχε απλωμένο το χέρι. Και η Τόρι Πένσο, γυναίκα διαιτητής, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μοκοένα ήταν εύστοχος.
1: Εύκολη φάση για το ΒΑΡ.
3: Ναι. Από τη μία πλευρά ο Κόβερ, από την άλλη μπάλα, και ο Μοκοένα έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία για το 1-1. Και τώρα η Τσεχία τρέχει. Έχουμε μπει στο 87ο λεπτό. Θα έχει καθυστερήσεις.
1: Ναι.
3: Και τώρα η Τσεχία.
1: Είναι ένα το οποίο δεν συμφέρει καμία από τις δύο ομάδες, έτσι.
3: Καμία από τις δύο ομάδες, γιατί Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν τρεις. Μονομαχούν το βράδυ 4 ώρα Ελλάδα, τα ξημερώματα. Ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει και η μία και η άλλη να κάνουν νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να πάρουν ή τη δεύτερη θέση ή την τρίτη.
1: Αν παραμείνει στο παρελθόν 1-1. Μπράβο, ναι.
3: Για να είναι στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. Και μένει να φανεί αν το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο ή θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε.
3: Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Να ζήσετε.
0: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Επιστρέψαμε και πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για το ρεπορτάζ του Άρη. Τα λέγαμε και χθες ότι κάτι αρχίζει να κινείται μετά από μια σχεδόν δεκαήμερη νηνεμία. Και σήμερα επανήλθηκε στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνη. Το στάτους θα μας το περιγράψει ο φίλος μας ο Αλέξης Σαββόπουλος. Χαίρετε.
7: Γεια σου, Αλέξη.
8: Γεια σου, παιδιά. Τι κάνετε?
6: Καλά, εσύ.
7: Καλά, καλά, εσύ.
8: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, νόριμο όνομα. Mm-hmm. Χωρίς να είναι κάτι τόσο προχωρημένο, ούτε κάτι σίγουρο. Πώς γενικά δεν είναι τίποτα σίγουρο τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Άρη και δεν ξέρω αν θα έχουμε και πολύ άμεσα, να σας πω την αλήθεια, κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ δεν είμαι τίποτα αισιόδοξος.
6: Ναι.
8: Πιστεύω ότι φάμε και αυτή τη βδομάδα, μην φάμε και την επόμενη.
6: Mm-hmm.
8: Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, παιδιά, ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πάω στο θέμα του Μαντσίνη, ότι πρέπει να διευθετηθεί πρώτα το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.
6: Ναι,
8: είναι αρκετοί, είναι μεγάλα τα συμβόλαια, είναι μεγάλα τα νούμερα. Θέλω να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Ο Άρης έχει παίκτες που δεν υπολογίζονται και όλοι έχουν και καλά συμβόλαια. Έχει το Μωρόν που είναι μια περίπτωση, όπως έλεγα χθες, το επίσης πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι κοντά στο εκατομμύριο οι απολαβές του χρόνου.
6: Mm-hmm.
8: Είναι πολλές εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να αρχίσει ο Άρης να παίρνει παίκτες χωρίς να έχει τακτοποιήσει πρώτα αυτά τα ζητήματα. Τώρα εντάξει, να πάρει ένα στόπερ που έχει ανάγκη γιατί έχει μόνο τον Φαβιάνο, οκ, okay, το να πάρεις ένα-δυο, οκ, okay, αλλά για παραπάνω νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, λίγο ακόμη να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Μαντσίνη είναι μια περίπτωση στην οποία την επισκαλίζει ο Άρης και του έδωσε τη δυνατότητα του γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο όρος του συμβολέου που έχει υπογράψει με το ΑΠΟΕΛ, ότι αν δεν έβγαινε η ομάδα του ΑΠΟΕΛ στην Ευρώπη, να αυτομάτως να του εξασφάλιζε την ελευθερία του. Και αυτό ανάγκασε τον Άρη, οδήγησε μάλλον τον Άρη να κάνει μια ερώτηση προς την πλευρά του Μαντσίνη για το πώς θα του φαινόταν να επιστρέψει στον Άρη.
7: Αλέξη, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Του Μαντσίνη.
8: Νομίζω έχει κάνει χρήση. Να έχει κάνει
7: χρήση. Έχει κάνει χρήση. Α, okay.
8: Έχει ωραία. Κάνει χρήση και έχει μείνει ελεύθερος. Ναι.
7: Ωραία. Okay.
8: Βέβαια, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ είπε ότι απλά έπαιρνε 500 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
7: Ναι.
8: Και ο ΑΠΟΕΛ του είπε, του διευκρίνησε ότι αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, αλλά θα. Όλα δεν υποχλείεται να του κάνει και ο Δαπόλη μια πρόταση απλά με λιγότερα χρήματα.
7: Mm-hmm. Α, ναι, οκ. Okay. Αν θέλει να μείνει, οκ. Okay, αλλιώς...
8: Πέρα αποφασίζει αυτός, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί, mm-hmm. Ένας καινούργιος προπονητής που τον ξέρει. Τώρα, το αν θα του κάνει ο Άρης πρόταση θα δούμε. Αυτό που μεταφέρθηκε προς την πλευρά του Άρη είναι ότι εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν. Μπορείτε να κάνετε και εσείς μια πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί και ακούμε προτάσεις. Εντάξει. Αυτό εμένα μου δείχνει βέβαια κάτι άλλο, να σας πω, να λένε το πάλι πιο πέρα θέλω, ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις βέβαια. Η μία λέει ότι ξαναζεσταμένο φαΐ. Σωστά.
7: Ναι.
8: Είναι κάτι
7: okay.
8: υπέρμαχη αυτής της αντίληψης.
6: Ναι.
8: Αλλά είναι και εγώ βλέπω μια δεύτερη ανάγνωση εδώ. Στο ότι ο Άρης, επειδή έπαθε, πάει λίγο σε πιο σίγουρα.
7: Να σε πιο safe επιλογές.
8: Πιο safe, δηλαδή.
7: Γνώριμες.
8: Ναι. Τον ξέρει το Μαντσίνη, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει, ξέρει ότι είναι ένας καλός επαγγελματίας, ξέρει ότι τι πρόσφερε και το πέρασμα του πρώτο, ο Άρης τον έφερε στην Ελλάδα,
7: ναι, νομίζω,
8: πρώτος, και τον ανέδειξε και μέσω του Άρη έκανε και μια σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, μπορεί να παίξει και ψευτοενιάρη όπως το έκανε πολλές φορές επί μάτς ειδικά, μπορεί να παίξει το 10, είναι παίξει συνεπής στο τακτικό κομμάτι, με επιστροφές στην άμυνα για να βοηθήσει τον μπακ του. Είναι γενικά ένας προσφεστής που ξέρει τι θα σου δώσει ο συγκεκριμένος. Και από το να πηγαίνει σε επιλογές ρίσκου που δεν ξέρεις,
7: στοιχήματα.
8: Και δεν του βγήκανε και πολλές. Ναι, και δεν του βγήκανε και πολλές. Πιστεύω στο μυαλό του Θόδωρου Καρυπίδη αυτό λειτουργήσε περισσότερο, αν καταλαβαίνω καλά. Χωρίς απαραίτητα να σήμερα θα έρθει κιόλας.
7: Ναι, καλά, ναι.
8: Είναι μια
7: επιλογή.
8: Από περιπτώσεις, γιατί μπορεί ο Άρης να βρει κάτι άλλο καλύτερο και να μην ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει μια πρόταση την οποία δεν θα την αποδεχθεί ο Μαντσίνη. Θα δούμε.
6: Με το Ρόους πότε βλέπεις να ξεκαθαρίζει?
8: Τι να σου πω, θα δούμε. Νομίζω δεν είναι προτεραιότητα ο Ρόους, Νίκο, γιατί okay, για να δώσει ένα βάθος στους στόπερ, okay, αλλά νομίζω ότι κοιτάζει κάποιες άλλες περιπτώσεις αυτή τη στιγμή ο Άρης για το κέντρο της άμυνας και νομίζω αν θα ξεκινήσει να κάνει προσθήκες, θα ξεκινήσει από την άμυνα και προκειμένου από το κέντρο της άμυνας, γιατί εκεί είναι ορφανός. Εκεί υπάρχει το μεγάλο το κενό. Και από ό,τι ξέρω ήδη δουλεύονται μία-δύο περιπτώσεις.
7: Mm-hmm.
8: Πόσο κοντά ή μακριά είναι θα φανεί το επόμενο διάστημα.
7: Αλέξη, αύριο έρχεται Αθήνα ο Ντιαντή για να ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Άλντι Ριγιά.
8: Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν νομίζω.
7: Okay.
8: Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, να σας πω την αλήθεια. Μάλιστα. Να έρθει στην Αθήνα να κάνει εξετάσεις εδώ, γιατί να μην τις κάνει εκεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
7: Okay.
8: Δεν έχω ενημέρωση, όχι παιδιά, δεν.
7: Ναι.
8: Θεωρείτε
7: δεδομένο πάντως ότι θα γίνει η χρήση της οψιών.
8: Ναι, νομίζω ναι, τώρα τακτοποίησαν και το θέμα του προπονητή. Πήραν τον Μπρούνο Λάζε προπονητή. Εκεί, τον πρώην της Μπενφίκα, έλεγξαν αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα θα ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανόδου η ρήτρα αγορά.
7: Ναι, ναι, οκ.
8: Απλά τώρα το θέμα είναι πότε θα γίνει το διαδικαστικό κομμάτι, εντάξει.
7: Σωστά.
8: Τώρα γίνει αυτή η εβδομάδα, γίνει την άλλη. Δεν έχω πάντως κάποια ενημέρωση ότι έρχεται στην Αθήνα. Δεν μου κολλάει πολύ. Θα δούμε πάντως. Δεν αποκλείω και τίποτα.
7: Λοιπόν, τώρα έχουμε σε εισαγωγικά μεταγραφή στη θέση του εμπορικού διευθυντή, έτσι.
8: Ναι, ναι, ο Άξο Παρβαλίδης. Ένας τέλεχος το οποίο είναι γνωστό στην οικογένεια του Άρη, ήταν και 6 χρόνια στην ΚΑΕ. Πολύ σημαντική προσθήκη τη θεωρώ εγώ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα γνωρίζει και την οικογένεια του Άρη. Τα εσωτερικά της, την ανθρωπογεωγραφία της, ξέρει πολλούς επιχειρηματίες που έχουν πιτρινό μαύρο χρώμα, άρα μπορεί να τους προσεγγίσει χορηγικά πιο εύκολα. Είναι δοκιμασμένος, μια πολύ έμπειρος τέλεχος και δοκιμασμένο και στο αθλητικό επίπεδο, το αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, αν θέλετε, την προσωπική μας εκτίμηση, επειδή τον γνωρίζω κιόλας.
7: Μάλιστα. Ωραία. Και από...
6: Φιλικό, 5 Αυγούστου.
8: Ναι, το ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ούτε τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία και από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, δεν. Πολύ πιθανό να μην δώσει 3, να δώσει και 2 στην Ιταλία.
7: Δεν βρίσκει αντιπάλους.
8: Μάλλον, ξέρω.
7: Μάλιστα. Οκ. Okay.
8: Ας μην με ρεθίζετε περισσότερο.
7: Εντάξει, οκ. Okay.
6: Όχι, Αλέξη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση.
7: Εντάξει, ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, Αλέξη...
9: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Εμείς δεν έχουν δείξει τίποτα και τώρα καλούνται να κάνουν υπερβάσεις κόντρα σε ομάδες που έδειξαν ότι είναι καλύτερες από εκείνες.
7: Σωστά.
12: Και να θυμίσουμε και πάλι ότι Μεξικό και Νότια Κορέα ξημερώματα 4 ώρα Ελλάδος μονομαχούν και ο νικητής, αν υπάρξει, θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και πιθανότητα και την πρωτιά. Πάμε να πούμε και για το μάτς. Στο 6 ο Σάντιλεκ έδωσε το προβάδισμα για τους Τσέχους, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπαύστηκαν, έδειξαν μια νοθρότητα, δεν κυνήγησε ένα δεύτερο γκολ, όντας καλύτερο στο παιχνίδι, και το πλήρωσαν όταν στο 23ο λεπτό ο Μοκοένα ισοφάρισε 1-1 με πέναλτι. Στο φινάλε η Τσεχία δεν κυνήγησε περισσότερο τη φάση, ένα σούτ στο 4ο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Πρόβοντ, αλλά χωρίς κάτι άλλο. Η Νότια Αφρική παράλληλα στα τελευταία δευτερόλεπτα προσπάθησε να κάνει κάτι, χωρίς αποτέλεσμα, με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.
7: Μάλιστα. Και η Νότια Αφρική είχε την.
12: Στο τέλος.
7: Μπράβο, την καλύτερη ευκαιρία για να πάρει το μάτς και όχι η Τσεχία.
12: Σωστά. Με ένα σουτ που κόντραρε.
7: Και πέρασε κόντρα.
12: Ναι.
7: Αν πήγαινε μέσα, πιστεύω θα έγραφε.
12: Ναι. Και εκεί άλλαζε τελείως η ισορροπία.
7: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλή συνέχεια.
7: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
6: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Blue Star Ferries. Στέλνετε στο Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή με διπλή καμπίνα για λέρο διάλειμμα.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
15: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
14: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
16: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το ίσες σου. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
20: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
21: Πάμε Cherry Park.
20: Ναι!
21: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
20: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
21: Cherry Park, the place of happiness.

0: Επιστρέψαμε. Καληνυχτήσαμε τον Στέφανο Παλαιότολο.
1: Μπορεί να το πει κι αλλιώς. Ως απογοητευμένη ομοσπονδία της Τσεχίας ποδοσφαίρου, αλλάξαμε τεχνική ηγεσία. Στο ημίχρονο.
0: Στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο, ναι. Τελείωσε όμως. Λοιπόν, κύριος Γιώργος Γιάννης θα μας συντροφεύσει, θα μας βοηθήσει μέχρι τις 10.
1: Κοσμοτέ TV, φίλε, για εσένα πρωτάς. Βαλένθια Μπαρσελόνα. Αρχίζει τώρα ο πρώτος τελικός. Η τελευταία παράσταση του Μοντέρο, όπως έγραψε σήμερα η Μάρκα, με την Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
1: Για να παίξει τον Ολυμπιακό. Και για το φίλο που ρωτάει, αν υπάρχει εξέλιξη για το θέμα που θα παίζει ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν, είπαμε, παιδιά, θα αργήσει αυτό έτσι. Από τον Ιούλιο και βλέπουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, στα. Είπαμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα με τατουάρι, με τον Αλέξη Αβούβλο. Στα του Πάουκ, επειδή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου έχει μια τριήμερη αδειούλα. Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο. Μπήκαν υπογραφές στα χαρτιά της λύσης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι δεν αξίωσε την αποζημίωση ο Ρουμάνος προπονητής για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του και πιθανότατα, θα πω πιθανότατα, να μην έχει μπει και ρήτρα ώστε να μην δουλέψει σε άλλη ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Ωραία, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα το λέμε ότι φαβορεί είναι ο Μαρίνο Πούσιτς και εγώ εκτιμώ ότι για να μην βγει ακόμη το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου είναι ότι θέλουν να είναι όσο γίνεται πιο κοντά χρονικά οι δύο ανακοινώσεις.
1: Σωστά. Από εκεί πέρα έχουμε νέο ουκρανικό δημοσίευμα που λέει ότι είναι δεδομένη η μεταγραφή του Κετζιόρα στην Δυναμό Κιέβου.
0: Ναι, το θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε αυτόματα λόγω των συμμετοχών που είχε την σεζόν που τελείωσε. Και τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσθήκες για το κέντρο της άμυνας, το όνομα που γράφτηκε σήμερα είναι αυτό του 32χρονου Άριτζ Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία στην Real Sociedad. Και πριν από λίγο ένα σενάριο στην Ισπανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον 31 ετών Γάλλο χάφτης Βαλένθια, τον Μπατίστ Σανταμαρία. Αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, στη Λα Λίγκα έκανε, βλέπω εδώ, είχε 22 συμμετοχές, ένα γκολ, αλλά το δημοσίευμα αναφέρει ότι μάλλον θα αποχωρήσει από τις νυχτερίδες.
1: Και επί του πιεστηρίου, Ιταλός μισογράφος αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Αλεσάνδρου Μπιάνκο.
0: Δεν.
1: Ναι. Αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει νέα κουβέντα ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και το δικέφαλο του Βόρα, με άλλα προφανώς οικονομικά δεδομένα.
0: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν την ενεργοποίησε μέχρι τώρα, ναι, γιατί προφανώς η παραμονή. Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν την ενεργοποίησε μέχρι τώρα, ναι, γιατί προφανώς η παραμονή του Μπιάνκο.

0: Αυτά και με τον ΠΑΟΚ. Και πάμε να ταξιδέψουμε Τρίπολη.
1: Πάμε, ναι, έχουμε
0: εξελίξεις.
1: Έχουμε μέρες.
0: Είχα και χθες κάτι, πήγε τον Αστέρα. Αλλά μας τα πει πιο καλά ο Αντώνης Χρονάκης, ο οποίος είναι στην αλληλεία και τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα. Ναι. Να ομολογήσω, ομολογώ ευθαρσώς, ναι, ναι, ότι μου λείψατε κιόλας.
0: Εσύ ρε φίλε.
2: Πραγματικά μου λείψατε, διότι δεν είναι μόνο η μεταφορά των νέων, των ειδήσεων. Είναι και αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει. Και έτσι, όσο περισσότερο βγαίνω στην εκπομπή σας, άλλο τόσο συνειδητοποιώ ότι ο Sport FM δεν είναι μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός, είναι μια πολύ μεγάλη παρέα που ενώνει τους ανθρώπους από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Και αυτό, έτσι, νομίζω είναι το σημαντικότερο πράγμα από όλα. Είστε καταπληκτική συντροφιά, διότι ακόμα και τις ώρες που δεν βγαίνω θα ανοίξω το ραδιόφωνο μου και θα σας ακούσω. Και αντιλαμβάνομαι και ως ακροατής τη δύναμη και την επιρροή που έχει ο Sport FM.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά και εσείς.
1: Για πες, έχουμε από ό,τι είδα από χθες μια μεταγραφή με υπογραφή.
2: Τσαμπούρη.
1: Τσαμπούρη, μπράβο, ναι.
2: Ο Σίλβα, λοιπόν, έρχεται από το Μεξικό για τη δεύτερη του θητεία στη χώρα μας. Αυτή τη φορά για τον Όφη, αλλά για τον Αστέρα. Είναι μια επιλογή παίχτη την οποία γνωρίζει άριστα ο Σάββας Τσαμπούρης. Αυτός πρότεινε, αυτός ολοκλήρωσε τον deal με τον λέγεται Χορδάν Σίλβα. Ακούω από χθες Τζόρνταν Σίλβα. Ψάχνοντας το λίγο ανακάλυψα ότι λέγεται Χορδάν. Θα μου επιτρέψετε να τον πω ακριβώς όπως το έχω μάθει.
0: Λοιπόν,
2: ως Χορδάν Σίλβα. Νομίζω είναι ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Αστέρα, διότι διαθέτει, και από όσο θυμάμαι και εγώ από τα παιχνίδια με τον Όφη πέρσι, διαθέτει πολύ aggressive στοιχεία στο παιχνίδι. Είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι και κάπως έτσι ο Αστέρας με ταχύτατες κινήσεις κατάφερε να κλείσει τον Χορδάν Σίλβα για να πάμε. Και εδώ λοιπόν θέλω την προσοχή σας στα αμέσως επόμενα, τα οποία οι πληροφορίες μου λένε ότι μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο στο οποίο προμηνύονται πιθανόν εκπλήξεις μεταγραφικές.
1: Ναι.
2: Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχει καπνός, αναμένεται να δούμε αν υπάρχει και φωτιά. Και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπω σε λεπτομέρειες, η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο για τις μεταγραφικές κινήσεις.
1: Ναι.
2: Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Ο Αστέρας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Κότσιρα. Κυνηγά τη μεγάλη επιστροφή του ενός δικού του παιδιού, ενός παίκτη του οποίου αναδείχθηκε μέσα από τον Αστέρα. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η κατάσταση οδεύει από το καλό στο καλύτερο, δεν αποκλείεται να έχουμε και συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Για την ώρα κρατάμε ότι οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται από πλευράς Αστέρα και για την περίπτωση του Δημήτρη Κουρουμπέλη. Επίσης ένα δικό του παιδί, επίσης και εδώ κυνηγά την επιστροφή ενός παίχτη ο οποίος ανδρώθηκε μέσα των Ακαδημιών του Αστέρα και μετέπειτα από την πρώτη ομάδα. Και εδώ υπάρχει αισιοδοξία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο ο Αστέας είναι διατεθειμένος και να κάνει υπομονή και να περιμένει και βεβαίως να κάνει την οποιαδήποτε υπέρβαση χρειαστεί για να ξαναντήσει στα κίτρινο μπλε το Δημήτρη Κουρμπέλ. Και βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση.
1: Η δυσάρεστα από εγώ.
2: Ακριβώς.
1: Τα ξέραμε.
0: Όχι, δεν είχα.
2: Νομίζω ότι κάποια έχουν διαρρεύσει.
0: Ναι, δεν έχω διαρρεύσει το φθηνά, φίλε.
1: Κάτι για τον Κότσιρα θα σου πω, ναι, οκ. Okay. Σαν σενάριο έπαιζε, ρε παιδί μου, να επιστρέψει. Για τον Κουρμπέλη δεν το είχα διαβάσει, να σου πω την αλήθεια.
2: Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, οι πληροφορίες που έχω εγώ αναφέρουν ότι είναι σε επαφές αυτή την ομάδα.
1: Okay.
2: Υπάρχει αισιοδοξία. Όπως σας είπα, είναι μια δύσκολη περίπτωση, ναι, αλλά προφανώς ο Αστέρας είναι και πρόθυμος και διατεθειμένος. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο Αστέρας κυνηγά αυτή τη στιγμή δύο πολύ σημαντικές επιστροφές.
1: Μάλιστα.
2: Τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί και είχε ακουστεί και το όνομα του Λεάντρου Κούτρη για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Επίσης και εδώ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ωστόσο ο Αστέρας είναι στην αναμονή. Έχει καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να έχει είτε θετική είτε αρνητική απάντηση για να δούμε πώς θα καταλήξει.
1: Ναι.
2: Οι μεταγραφές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν μόνο εδώ καθόλου.
1: Ναι, okay.
2: Δεν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός,
1: ναι,
2: για να είναι πιο συγκεκριμένος εδώ, μιας και
1: στην αρχή πρέπει να

0: είναι όπως το περιγράφεις.
1: Είμαστε στην αρχή ακριβώς. Μιας και έχουμε ακόμα. Σίγουρα την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου. Θα πάει ο Αστέρας πιθανόν για δύο center court. Ψάχνει να βρει και δύο ακόμα extreme. Οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ωστόσο όλα τα φώτα είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στα δύο παιδιά τα οποία παλεύει ο Αστέρας να τους θέσει στην Τρίπολη. Παλεύει να τους πείσει και με το πλάνο του και με το project του να κάνουν τη μεγάλη επιστροφή και να επιστρέψουν ξανά στην κατοικία πρωτεύουσα. Και βεβαίως ο Σίλβα, ο οποίος θα πρέπει να λογίζεται και να θεωρείται, παρότι δεν έχει υπογράψει ακόμα, αναμένεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, θα πρέπει να λογίζεται ωστόσο ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η ομάδα 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, και μιας και μιλάμε για επιστροφές, έχουμε και τον Γιάννη Κοντοένα επιστρέφει στην Τρίπολη. Ο Γιάννης επιστρέφει ως προπονητής στη Β' ομάδα. Σήμερα ανακοινώθηκε και εκεί έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό πρόσημο. Η Β' ομάδα, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να παραμείνει στην κατηγορία φέτος ο Αστέρας.
0: Μεγάλη, ναι.
1: Τόσο με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όσο φυσικά και με παίχτες οι οποίοι μπήκαν από τη Β' ομάδα στην πρώτη ομάδα και είχαν καθοριστικό, είχαν πολύ συμβολική παρουσία.
0: Μάλιστα. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Αντωνόπουλου, έτσι.
1: Ναι, έχουν ανακοινωθεί και οι συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι έτοιμο το προπονητικό επιτελείο της αρκαδικής ομάδας. Μάλιστα υπάρχουν και πολύ καλές συστάσεις και για τους τρεις άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου που έχουν ανακοινωθεί. Ο σχεδιασμός προχωρά βήμα-βήμα, με σύνεση και βεβαίως χωρίς την παραμικρή έννοια στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και πάθαμε εδώ στην Τρίπολη, άρα λοιπόν ξεκινάμε από μια βάση η οποία αφορά και ποιοτικές μεταγραφές και ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού στη διοίκηση και βεβαίως και ενίσχυση του προπονητικού επιτελείου δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο. Παρότι ανανέωσε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν πάβει να είναι ένας άπειρος προπονητής στη Super League. Βεβαίως καρπώνεται τα play outs και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην Super League. Παρ' όλα αυτά θέλει τη βοήθειά του και γι' αυτό το λόγο φροντίζει ο Αστέρας. Και μην ξεχνάμε βεβαίως, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό, έχουμε και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες.
0: Μπράβο, ναι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι.
1: Και μάλιστα η επιστροφή Μπαράλες συνδέεται, για να το συνδέσω και λίγο καλύτερα αυτό, και με μεταγραφές οι οποίες με δίχτυα, μάλλον μεταγραφικά δίχτυα του Αστέρας στη Λατινική Αμερική. Εκεί ψάχνει ο Αστέρας και για extreme και για παίκτη στην επίθεση.
0: Αυτές οι αποχωρήσεις που είχαν προαναγγελθεί.
1: Είχαμε κάνει κάποιο πρόλογο, είχαμε μιλήσει για αυτές. Αναμένεται μέσα στην επόμενη, μάλλον στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε.
0: Όχι, ναι, εντάξει, όχι. Είναι παραμένουν. Είναι ανοιχτό
1: το θέμα. Είναι ανοιχτό το θέμα, παραμένουν. Γίνεται κάποια αξιολόγηση.
0: Ζυμώσεις.
1: Και κάποιες ζυμώσεις στο εσωτερικό του Αστέρα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 ακόμα αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας.
0: Ωραία. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε εσένα.
2: Ακούσαμε αναλυτικότατος.
3: Και αποκαλυπτικός.
2: Χρονάκης, μπράβο, και αποκαλυπτικός. Και αυτό για τον Κότσιρα. Για τον Κούτρι ήταν γνωστό ότι έχει καταθέσει την πρόταση, είναι στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση, αλλά και αυτό παρά τις δυσκολίες και που κυνηγάει την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
7: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογίζει.

0: Ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
7: Έτσι, μπράβο.
6: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου

0: 23 Ιουνίου Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Καλά. Πώς τώρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
2: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
1: Τώρα.
2: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πολύ αναμενόμενη μετά από 53 χρόνια παρέλαση εορτασμός των φίλων των New York Knicks στους δρόμους του Manhattan για το πρωτάθλημα στο NBA. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί, συνθήματα, τραγούδια, αρκετό τρολάρισμα στο Γουεμπανιάμα. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά βίντεο, μπορείτε να δείτε στο sportfm.gr. Εντάξει, έχει και μερικά kits, επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Αλλά είναι ωραία, πανηγυρίζουν και λογικό. Οι New York Knicks για το πρωτάθλημα μετά από 53 παρακαλώ χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Γιώργος Σανάκας.
2: Στην παρέα.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
2: Καλά είμαστε. Εσείς?
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλά, όλα ωραία.
0: Βρέθηκε η
2: από πού ξεκινάμε?
0: Γύρω Μπιανκόν.
3: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε?
2: Δεν ξέρω. Μέχρι να φύγεις από το γραφείο, αυτό που το τελευταίο που ήταν του Μπιανκόν. Τελευταία είδηση, ναι, που είδαμε.
3: Να πούμε για κάτι ακόμα.
2: Έλα.
3: Έχει υπογράψει ο Μαθαίου.
2: Α, ναι. Ωραία, ναι,
3: οπότε την ανακοίνωση την περιμένουμε αύριο, πιθανότατα. Πέρα στις εξετάσεις, τα πάντα όλα.
2: Ξέρουμε τι συμβόλαιο, τι χρονική διάρκεια.
3: 3-1.
2: Okay.
3: 3-1, νομίζω το ακριβές ποσό που θα πάρει δεν το ξέρω. Δεν θα σας πω ψέματα. 2,7 για την Μαγιόρκα, στα 3 το συνολικό deal. Μετά μπόνου στα 3 και λίγο παραπάνω. Θα πάει και η πώληση του Μπιανκόν. Περιμέναμε τη Λάνς να επανέλθει με νέα πρόταση. Τελικά αυτή που επανήλθε ήταν η Anderlecht. Ήταν οι δύο ομάδες που τον ήθελαν το τελευταίο διάστημα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Anderlecht κινήθηκε γρήγορα και κλείνει, όπως φαίνεται, τον Μπιανκόν. Είναι μια περίπτωση που θα κλείσει πολύ σύντομα αυτή η πώληση. Τις επόμενες ώρες να περιμένουμε να ολοκληρωθεί κατά τα φαινόμενα για να πάει ο Μπιανκόν Βρυξέλλες, έτσι, να υπογράψει στην Anderlecht και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. 64 μάτσα τον Ολυμπιακό, 4 γκολ, 2 ασίς, με καλές και με κακές στιγμές. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν είχε εκείνον τον μεγάλο τραυματισμό που είχε πριν έρθει στον Ολυμπιακό, που να μην είχε έρθει και ποτέ στην Ελλάδα, ο Μπιανκόν, σύμφωνα με όσα εκτιμούσαν και οι Γάλλοι, έτσι. Αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και κάπως έτσι συνεχίζει πλέον σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, να το πω, γιατί προζόταν για πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
2: Okay. Λοιπόν, είπες θα τελειώσει άμεσα αυτό. Το επόμενο που θα τελειώσει άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες μετά το Μαθαίο, ποιο είναι? Ποιο εκτιμάς μάλλον ότι θα είναι?
3: Ναι, είναι τρεις περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, που είναι και πολύ δουλεμένες, μόνο δηλαδή.
2: Σμαϊλόβιτς.
3: Δηλαδή, Σμαϊλόβιτς, ο Καντιού και ο Στάνετς. Να τις πιάσουμε τη σειρά, όπως είπαμε.
2: Πάμε.
3: Έχουμε σήμερα Πέμπτη, έτσι, ναι. Νομίζω επόμενες 48 ώρες, άντε να πω 72 βαριά μέχρι Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι το Σάββατο βράδυ, φαίνεται πως πάει να τελειώσει του Σμαϊλόβιτς. Για να μην σας λέω ακριβώς, δηλαδή εντός Σαββατοκύριακου, επί της ουσίας, φαίνεται πως θα τελειώσει εν λόγω περίπτωση και ο Ολυμπιακός θα τον κάνει δικό του περιθώριο, ξεκάθαρο προβάδισμα, για να τον πάρει. Είναι πολύ κοντά πλέον με τη Σάντερφιορντ στην συμφωνία. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει και αυτός να έρθει στον Ολυμπιακό και πλέον δουλεύει τη συμφωνία με την ομάδα από την Νορβηγία για να έρθει στον Ολυμπιακό, να είναι ένας από τους δύο στόπερ που θα έρθει. Γενικότερα, επειδή ξεκινάει ο Ολυμπιακός και σε 11 ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει κλείσει 2-3 περιπτώσεις σίγουρα. Μία του Σμάιλεβιτς, όπως είπαμε. Θα σας ανέφερα το όνομα του Καντιού. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι, από τη Γαλλία βγαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μια πρόταση ακόμα, αλλά αναμένεται πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας αυτές τις ώρες. Τώρα το επόμενο διάστημα αναμένεται βελτιωμένη προσφορά του Ολυμπιακού. Το περίεργο είναι ότι δεν μαθαίνουμε καθόλου ποσά, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι ομάδα που δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύει και κυρίως δεν επιβεβαιώνει, έτσι, περιπτώσεις. Αλλά είναι μια περίπτωση κυκλωμένη ξεκάθαρα. Δεν είναι εύκολη μετά και τη σεζόν που έκανε ο ποδοσφαιριστής. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό πως θα καταφέρουν να πέσουν στη Λοριάν για να τον παραχωρήσει. Το μεγάλο συστατικό ζήτημα είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Λοριάν. Είναι και αυτός που δεν θέλει να πουληθεί η ομάδα, θέλει να τον κρατήσει. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Περιμένουμε σύντομα δηλαδή και τη νέα πρόταση για τον Καντιού. Θα κάνει ο Ολυμπιακός νέο μπάσιμο γερό από αυτά που καταλαβαίνω εγώ για τον Γάλλο ΧΑΠ. Όσον αφορά το Στάνιτς, και εκεί είμαστε σε διαδικασία πλέον που πάμε να θα κάνει ο Ολυμπιακός, την προσπάθειά του για να τον κλείσει. Σε τέτοια διαδικασία.
0: Έχει αυξήσει δηλαδή, την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει αυτό?
3: Ορίστε.
0: Έχει αυξήσει την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει, γιατί κάπου το διάβασα.
3: Εγώ δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, αν αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη η πρόταση ή είναι η πρόθεση να γίνει αυξημένη πρόταση, γιατί γράφει νωρίτερα και για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια. 8 συν 2 νομίζω διάβασα και όλα στο... Θα πούμε και όλες να μας σωστεί, στον Καζέτα το διάβασα. Για 8 συν 2 εκατομμύρια. Είναι δεδομένο βέβαια ότι ο Ολυμπιακός με την νέα του πρόταση κάπου εκεί κοντά θα πάει.
0: Ναι.
3: Κάπου εκεί κοντά, γιατί προηγούμενο που ήταν στα 6 με 6,5 δεν ικανοποίησε τη Λουντογκόρετς, την απέρριψε, αλλά συνεχίζει να συζητάει η ομάδα. Το διαπραγματευτικό ατού που έχει ο Ολυμπιακός στην λόγω υπόθεση είναι ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και στη Σερβία για χρόνια ο Στάνιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, τον βλέπουν πολύ ως ένας παίκτης που μπορεί να δώσει παιδιά πολλά από αυτά που είναι ο Κοστούλας και να αποδώσει γκολ. Είτε σκοράρισμα είτε δημιουργία. Και ο Ολυμπιακός την έχει πολύ ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλη για την εν λόγω θέση, για να την προχωρήσει. Είναι πάντως η προσπάθεια αυτή που γίνεται, συνεχίζεται. Δηλαδή έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια μεταγραφή που πάει προς ολοκλήρωση του Σμαϊλοβιτς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη. Μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα, καταλαβαίνετε. Και γι' αυτό σας λέω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε. Είναι μία που είναι προς ολοκλήρωση και άλλες δύο που ο Ολυμπιακός κάνει πλέον νέο γερό μπάσιμο. Του Καντιού και του Στάνιτς. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός, παιδιά, την προσωπική μου άποψη, να κλείσει αυτές τις τρεις κινήσεις άμεσα, τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων, αλλά καταφέρει να τις κλείσει, θα έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό upgrade κατά την άποψή μου και στις τρεις θέσεις, και ειδικά στο χαφ και στο μεσοεπιθετικού.
0: Ναι. Προσθέθηκε το όνομα του Τιάγκο Σάντο στη Λίλ για την δεξιά πλευρά.
3: Ναι, αυτό που γνωρίζω εγώ για τον λόγο προσφερθεί του Πορτογάλου. Εντάξει, υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να συνδέει εύκολα, δηλαδή ότι είναι προσφερθεί του Μέντες. Του γνωστού Αργέντη. Είναι στην αγορά ο προσφερθεί, γιατί η Λίλ θέλει να τον παραχωρήσει. Εγώ ξέρω ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή έκλεισε τον δεξιό του μπακ, τον Μαθαίο που υπέγραψε. Και πλέον δεν βιάζεται για τον επόμενο δεξιό μπακ. Δεν βιάζεται. Αριστερά εξετάζει διάφορες περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνετε και εκεί ότι η προετοιμασία φαίνεται πως θα ξεκινήσει με τους δύο περσινούς αριστερούς μπακ. Και θα πρέπει να δούμε πότε θα αποχωρήσει κάποιος από τους δύο, κυρίως ο Ορτέγκα, αντιλαμβάνομαι. Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο θα γίνει κίνηση για αριστερό μπακ. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν επέκταση κάποιες θέσεις δεν υπάρχει τεράστια βιασύνη. Αλλά επειδή είναι μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίχτη και ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα, αν αυτό το γεγονός δεν βγαίνουν πολλά ονόματα και κυρίως ένα-δύο ονόματα είναι το του Γιαννούλη, ίσως να παίζει γι' αυτό ρόλο, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά την παρακολουθεί για να δει τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Και φυσικά του Πεδρόσα της Σεβίλης.
2: Ωραία. Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ήρθε και απορρίφθηκε πρόταση της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
3: Ναι, έγινε μια κρούση. Έγινε μια κρούση.
0: Ούτε καν άκουσε ο Ολυμπιακός.
3: Αλλιώς όχι, όχι. Δεν είναι προς παραχώρηση ο Ζέλσον. Για να πουλήσει ο Λεωρός ο Ζέλσον, επειδή και τώρα θα γελάσω, αν ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι, τον προηγούμενο Γενάρη, είχε ο Ζέλσον ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία με πάρα πολλά χρήματα. Περισσότερα αυτά που λαμβάνει από τον Ολυμπιακό. Και μια πρόταση με κάποιο ένα παρόμοιο ποσό προς τον Ολυμπιακό, αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, 4-5 ήταν της Κάσαμαδορ τώρα, ούτε τότε την άκουσε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι παιδιά στο μυαλό του προπονητή, ο Ζέλσον ένας παίκτης βασικός. Βασικός και το βλέπουμε πολλές φορές ότι ξεκινάνε, ο ένας από τους δύο εκτρέμ είναι πάντα ο Ζέλσον. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γιατί ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του. Και από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας εκτρέμ, δύο εγώ λέω, απλά ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνω ότι κοιτάζει έναν εξτρέμ τώρα, μέχρι να φύγει κάποιος, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό για τον Αντρέ Λουίς να έρθει πρόταση. Μεγάλη. Ακούγεται, δεν έχει έρθει κάτι ακόμα στα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά θα έρθει. Και πάντα να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αυτά που γράφονται συνεχώς στη Βραζιλία για το Ροντινέ, mm-hmm. χωρίς να παίρνει τον προτάσεων της Μινέιρο, που ήταν και πολύ χαμηλές βέβαια, γιατί τελικά δεν ήταν όπως δάχνει η Βιέννη και στα 2,5, ήταν χαμηλότερες.
2: Okay.
3: Δεν έχει έρθει κάτι άλλο.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
3: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες 3 μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με του Σταύρο Χονδροθύμιου Γενικό Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698, ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: People have repower.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Τύχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Τύχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με υστερόγραφο από Γιώργο Τσανάκα, καθώς υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής που έχει προκύψει στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έλα, φίλε.
1: Γεια σας, γεια σας και πάλι. Λοιπόν, οι Ισπανοί τώρα και ο Ισπανός δημοσιογράφος Άγγελ Γκαρθία αναφέρουν ότι ο Μίκα Μάρμολ είναι μια ανάσα από τον υπογράψει τον Ολυμπιακό. Γίνεται λόγος για συμβόλαιο 4 ετών για μισθό που του προσφέρει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν τον έχει φτάσει καμία ομάδα της Λαλίγκα από αυτούς που ενδιαφερόντουσαν. Θυμίζω εγώ η Σέλτα μεταξύ άλλων, η Εσπανιόλ επίσης. Και η πρόταση Φέγενορντ γράφεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, ψηλότερη για τους Ισπανούς. Mm-hmm. Αλλά φαίνεται ότι κλείνει για τα επόμενα 4 χρόνια, όπως έχουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, ο Μάρβολ στον Ολυμπιακό.
0: Τρομερή κίνηση.
1: Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να κλείσει αυτή την κίνηση, που περίμενε ο Ολυμπιακός την απάντησή του, να δούμε πως έχει κάνει κάποια τελευταία πρόταση έξτρα ο Ολυμπιακός, παιδιά, γιατί ήταν ασφίχης, τον ήθελε πάρα πολύ. Μιλάμε για τρομερή περίπτωση, όπως θεωρείτε, 24 του, αν καταφέρει να κερδίσει τον ανταγωνισμό, δηλαδή τις ισπανικές ομάδες, τότε θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί ναι, μένει ελεύθερος, αλλά όταν προσφέρει και περισσότερα χρήματα από κάθε ισπανική ομάδα δεν είναι εύκολο και του δίνει και πόσο τον θες, έτσι, mm-hmm. για να τον αποκτήσεις. Οπότε, yeah. ό,τι νεότερο υπάρξει, παιδιά,
0: εδώ είμαστε.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Έχεις δουλίτσα, Γιώργο.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν,
0: και πάμε.
2: Πάμε και από τον Γιώργο Τσακίρη. Τσανάκα στον Γιώργο Τσακίρη.
0: Και σου είπα ότι αν και πρωταθλητής βγαίνει τελευταίος, γιατί τα μεγάλα βαριά ονόματα βγαίνουν τελευταία. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό.
2: Έτσι.
0: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλά, εσείς.
3: Καλά και εμείς, καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Μπράβο.
3: Να ακούω τον Τσανάκα και
2: Βολτούλα. Πώς τι, ακούς τον Τσανάκα και.
3: Και το ζηλεύω λίγο,
2: Α, που έχει ονόματα, ε.
3: Έχει ρεπορτάζ, έχει ουσία το ρεπορτάζ.
0: Ναι, αλλά και πιο πολλές ανάγκες στην ομάδα, ρε φιλέ.
3: Ναι, προφανέστατα πιο πολλές ανάγκες, ο χρόνος είναι συμμαχός τους, όλα αυτά παίζουν ρόλο.
2: Αυτά δεν τα ζηλεύεις, νομίζω.
0: Έτσι.
3: Όχι, δεν μου έχουν λύσει καθόλου από πέρυσι αυτά τα παιδιά, δεν έχει περάσει άλλωστε χρόνος. Αλλά καλά, από πέρυσι τώρα συμπληρώνεται ένας χρόνος. Οπότε όχι, δεν μου έχει λείψει. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και λογικά και δικαιολογημένα και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ υπάρχουν πράγματα που θα τρέξουν ή πρέπει να τρέξουν πολύ πιο νωρίς. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ νορμάλ για την ΑΕΚ και πάρα πολύ λογικό και ποδοσφαιρικά ομαλό να μην απαιτούνται πάρα πολλές αλλαγές, αυτές οι τρεις θέσεις που λέμε.
2: Σωστά.
3: Από την αρχή της επί της ουσίας μεταγραφικής περίοδου που ψάχνει η ΑΕΚ, γιατί πρέπει να έχει μια συνέχεια, η ταυτότητα υπάρχει, το σχέδιο είναι ίδιο μαζί με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο διευθυντή ποδοσφαίρου. Υγεία είναι αυτό και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον ανταγωνισμό, η οποία δεν πρέπει να μεταφραστεί σε ή να μετατραπεί σε έπαρση αλαζονία. Πρέπει να συνεχίσει με την ταπεινότητα που διέπει την ΑΕΚ στην εργασία της να αρχίσει η στόχευσή της να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να επηρεάσει καθόλου τα θέλω και τις ανάγκες της σχετικά με το τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά το σχέδιο να τηρηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο θυμίζω δουλεύεται από τον Ριμπάλτα επί της ουσίας εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά είναι και μια ευκαιρία που πρέπει να μην περάσει άλλη εκμετάλλευτη. Το αντιμετωπίζει η ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός προχωράει σε σημαντικές αλλαγές για να γίνει ακόμα πιο δυνατός και να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και να τη στερήσει τη δυνατότητα να κάνει το back-to-back. Την άλλη, γίνονται πολλές αλλαγές και σε πρόσωπο, για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, θα έχουν ήδη ο ένας, θα έχει ο άλλος νέο προπονητή, εκτός από τις πολλές αλλαγές που θα κάνει στα πρόσωπα σε ό,τι αφορά στα ρόστερ τους. Στο Ολυμπιακό πάει σε μια έτσι σημαντική αλλαγή ρόστερ, όχι όλου, αλλά πολύ σημαντική, με πολλές αλλαγές όπως είπε πριν και ο Νίκος, και το ακούγαμε να το εξηγεί και ο Γιώργος Τσανάκας. Για αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί για να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια και να μπορέσει αυτά τα, αν υπάρξουν ζητήματα από αυτές τις διαδικασίες του ανταγωνισμού, να τις εκμεταλλευτεί. Ήδη κατάφερε να κάνει την πρώτη κίνηση με τον Ζουμκόφ. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο σε ό,τι αφορά την επιθυμία του προπονητή και του Ριμπάλτα, δηλαδή να ολοκληρωθούν δύο ακόμα κινήσεις μέχρι το βασικό στάδιο. Μία βαριά, μίνιμουμ μάλλον, μία maximum δύο για να γίνει και 3-3 που θέλει ο coach πριν την έναρξη του βασικού στάδιου προετοιμασίας. Τέλος πάντων εκεί μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι άνθρωποι, εγώ θυμίζω, γιατί εγώ μπορώ να λέω 10 Ιουλίου, οι άνθρωποι έχουν πει το που θέλουν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου είναι η στόχευση, έτσι, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, τουλάχιστον τις μία από τις δύο παπομένουν και σωστά. Αυτά σε ό,τι αφορά το θεωρητικό, Στο πρακτικό, εντάξει, αυτό το τι έγινε γνωστό, απλά το έχει υπογράψει, το ξέραμε. Mm-hmm. Απλά έγινε και επισήμως με το ΣΥΟΣ. Ο Κατσίνοβιτς στην επέκτασή του μέχρι το 2028. Εντάξει, από μένα να δούμε και τη φωτογραφία, τις κλασικές έτσι και με την ανακοίνωση, αυτό δεν είναι πολύ τυπικό όμως.
2: Κάποιες δηλώσεις, ναι, λογικά με την έναρξη της προετοιμασίας, έτσι. Αρχές του μήνα.
3: Ναι, τότε, τέλη του μήνα, ανάλογα από ό,τι ήταν έτοιμα και τα βιντεάκια, ξέρεις, αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ναι. Τελώς. Mm-hmm. Και αλλά μπορείς να
2: ότι, έπειτα, ότι έμεινε.
3: Ναι, σωστά, σωστά, όπως είτε ο προπονητής και συγκίνηκε, mm-hmm. έγινε η επιθυμία του πράξη. Θα πρέπει να γίνει, μακάρι να γίνει και θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τις περιπτώσεις που πλέον εξετάζει, εντάξει, δεν μιλάγαμε για τους βόλους που έλεγε βέβαια, του Γκάτσι, και θα μείνει μέχρι το 28. Οι υπόλοιποι μέχρι το 27, θυμίζω, και θα, ο Γιώργος δηλαδή, ο Πινέδα, ναι. ο Πίλιος, και είμαστε σε μια διαδικασία. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ουσιαστικό σε επίπεδο εξέλιξης για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Mm-hmm. Για λέω εταιρείες, γιατί ο Πινέδα θα είναι στο Μέχικο.
2: Ναι.
3: Λόγω του Μουντιάλ και θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί στο επόμενο άμεσο διάστημα, ενώ η διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει και εσείς πλέον δεν διαβάζουμε πράγματα από τους Μεξικανούς
2: για το Πινέδα, ναι.
3: Πινέδα και τη Μοντερέη. Παρά το γεγονός ότι εγώ θεώρησα ότι μπορεί να παίξει ρόλο το Μουντιάλ, μια αγωνιστική που έχει δώσει το Μέξικο την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Είχε γραφτεί πάλι για τη Μοντερέη.
2: Ναι, σωστά.
3: Τώρα έχουν πέσει τόνοι, είναι προφανές ότι και ο ίδιος. Ναι, ναι, ναι. Και ο ίδιος έχει δώσει ένα μήνυμα, ας πούμε, γιατί τον βλέπουμε πιο συχνά πλέον, μετά από το Μεξικό, έχουν εμπεδώσει και δημοσιογράφοι ότι δεν συνιστά βασική προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή ο παραπατρισμός.
2: Ναι, σωστά. Και μια και λες για Πινέδα,
3: άμεσα, μάλιστα.
2: Αναμενόμενα κορυφαίος.
0: 67%
2: του πρωταθλήματος.
3: Είναι συγκλονιστικό το ποσοστό, είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Πρέπει να πούμε, είναι μακράν του δεύτερου κορυφαίος μέσος. Και πέφτησε καταλυτικός ο ρόλος του σε όλο το επίπεδο για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα, την απόδοσή του. Ναι, είναι στο κοντά στο 20%. Ο δεύτερος είναι αν δεν κάνω το λέξη 14 κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπου εγώ θα πω ίσως πολυτέλεια για τη Σούπερ Λίγκα, Γιώργο.
3: Σίγουρα. Αυτό μας έχει δείξει πριν και τα 4 χρόνια. Γιατί μπορεί στα άλλα να μην κατέκτησε κάτι.
2: Τι να το έχασε
3: για κάτι τελευταία αγωνιστική. Μπράβο. Σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι. Ρε παιδί μου είναι ο Πινέδα. Και μετά ψάχνουμε να βρούμε στα χαφ ένα να έρθει να τον πλησιάσει.
2: Ναι.
3: Λέμε ότι πολύ καλά πάει με η ΤΕ καμιά φορά, έχουμε πει ότι πολύ καλά έχει πάει στο Ολυμπιακό Μουζακί της μια χρονιά, ας πούμε,
2: ναι,
3: και
2: αυτό,
3: γιατί και ο ΕΣΕ έχει πάει πολύ καλά, απλά είναι ξάρι γνήσιο. Αλλά την ΕΔΑ δεν, δεύτερος δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα, αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερος κριτής από τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
2: Έλα, ναι.
3: Δεν τυχαίο ότι είναι από τον κόσμο αυτή η ψηφοφορία. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει και αναγνωρίζει. Δεν είναι αυτά που λέμε μόνοι μας. Αλλά και οι κατηγορίες, άμα πάρεις μία προς μία, προσωπικές μονομαχίες, το χόρτο, το που πατάει, προθυμένες πάσες,
0: μεταβάσεις
3: στο τελευταίο τρίτο, σε όλες αυτές τις κατηγορίες είναι πρώτος.
2: Ναι.
3: Δεν τυχαίο.
2: Γιώργο, κάτι τελευταίο με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Φερνάντες. Και αντίστοιχα για Ελίασον και Λιούμπισιτς, η ΑΕΚ συζητάει μόνο πώληση και δανεισμό. Γιατί δεν θυμάμαι πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους.
3: Θα πρέπει, το 29 είναι το Φερνάντες. Θα πρέπει, Τάσο μου, καταρχάς να υπάρξει ενδιαφέρον για πώληση άμεσα. Για να πρέπει να πεις διαδικασία να μιλήσει για πώληση.
2: Ναι.
3: Δυστυχώς το λέω περισσότερο για τους παίχτες και για την ομάδα που θα ήθελα να τελειώνει πιο νωρίς με αυτές τις υποθέσεις. Αλλά είναι τις υποθέσεις που συνήθως μας πάνε προς το τέλος του καλοκαιριού για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Ναι. Οι παίκτες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, οι ομάδες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή οικονομική πρόταση, οι άλλες ομάδες πρέπει να τους πάρουν ψάχνουν την καλύτερη δυνατή για αυτούς οικονομική πρόταση. Για παίκτες που δεν υπολογίζονται, δυστυχώς έτσι πάει το έργο. Όπως και εμείς όταν θέλουμε παίκτες που πολλές φορές δεν λέμε, θα περιμένει και έχει και άλλες προτάσεις που τις εξετάζει. Έτσι είναι και αυτό. Έτσι είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο για
2: εμάς
3: το κακό μαντάτο αυτό. Είναι έτσι.
2: Σωστά.
0: Ναι, με Γιαννούλη και Τσάπρα δεν ασχολήθηκε ΑΕΚ έτσι ποτέ.
3: Όχι. Με Γιαννούλη και ασχοληθεί προ. Πριν να ανανεώσει με την Augsburg, δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έμεινε στην Γερμανία, ανανέωσε με την Augsburg, δεν καλά, ψυχολογεί από την Augsburg, δεν θυμάμαι ακριβώς την λεπτομέρεια τότε. Από τότε δεν ξανασχολήθηκε γιατί είχε δει ότι ήταν ο παίκτης που δεν ήθελε. Και επειδή τη σταμάτησε κιόλας και τα έλεγε μια έτσι μια γιουβέτση, δεν άρεσε την ΑΕΚ αυτή τη στάση και δεν συνέχισε. Για τον Τσάπρα και κοίτα, γενικά δεν είχε ασχοληθεί με μπακ η ΑΕΚ.
0: Ακροατής ρωτάει έτσι, μην φανταστείτε ότι...
3: Ναι, ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν έχει ασχοληθεί. Μα εμένα μου σημαίνει σήμερα αν θα έκανα κίνηση εγώ, στο Τζακίδης, να δώσω τον Πάολο Φερνάντες, συν κάποια λεφτά στο Λεβαδιακό για να πάρω τον Τζάπρα.
2: Ναι, σωστά.
3: Είπα ότι εγώ θα το έκανα, αμέν.
2: Ναι, οκ.
3: Αλλά με το πόσο δε, Δηλαδή να δώσω το Φερνάντες, πώς θα έπρεπε να δώσω μετά τη Λιβαδιά. 2 εκατομμύρια, ας πούμε, όχι, δεν θα το έκανα.
2: Ναι, όχι, όχι.
3: Να δώσω 1 εκατομμύριο ακόμα και το Φερνάντες, μπορεί. Από την άλλη, το ρώτησε κανείς ο Φερνάντες, ξέρω εγώ.
2: Έλα, δεν θέλει να πάει. Σωστά.
3: Η Άκη δεν έχει ασχοληθεί με μπάκα, αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως, όχι.
2: Εντάξει. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πάμε, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα.
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
13: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
12: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
13: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
12: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
13: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: Λοιπόν, να θυμίσω για λίγα λεπτά ακόμα. Στέλνετε μέσω Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετ' επιστροφής με καμπίνα με την Blue Star Ferries για Λέρο. Έτσι, σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ. Και ο Γιάννης θα στείλει στη Λέρο. Για να περάσετε τις διακοπούλες σας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πρώτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια προηγείται 52-47, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά με τον κύριο Λουκά Χατζή.
1: Γεια σας κύριε Λουκά.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Εσύ
0: καλά. Καλά.
1: Παρακολουθείς?
2: Παρακολουθώ όσο μπορώ, ναι. Παρακολουθώ.
1: Καλός ο Μοντέρο.
2: Καλός είναι, ναι. Έχουμε βέβαια σε εξέλιξη και το Βενέτσια Μιλάνο, που είναι και ο τέταρτος τελικός στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε και το Χάπολ Τελαβίβ Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ημίχρονο το τελευταίο με στο σκορ στο 48-46, ημίχρονο και στο Ιταλικό 40-45 μπροστά το Μιλάνο, το οποίο άμα νικεί η στράτα της Βενέτσια σήμερα κλειδώνει και τον τίτλο. Να τα λέμε και αυτά να τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, από θέλετε να ξεκινήσουμε από Ελλάδα?
1: Ναι, για πες.
2: Πάμε από Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Νίκ Καλάθη ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο πολύπλοιος γκάρντ δήλωσε ενθουσιασμένος για το νέο αυτοκεφάλαιο της καριέρας του, αλλά και για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια. Τόνισε πως με συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον νέο προπονητή του Δικεφάλου, τον Αντρέα Τρικέρη, κατάλαβε ότι πρόκειται να χτιστεί κάτι μεγάλο στην ομάδα και ανυπομονεί να γίνει μέρος αυτού του συνόλου, ενώ δήλωσε πως ο στόχος του ίδιου και της ομάδας είναι να φτάσει βήμα-βήμα από το EuroCup μέχρι τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Είχε ωραίες δηλώσεις ο Νίκα Καλάθης, ο οποίος και υπέγραψε διετές συμβόλαιο και ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε έχουν κλείσει και οι Φώστερ, Χάτσινς, Μίτρου Λόγκ και ο Ράικουαν Γκρέι. Σε άλλες έτσι, ελληνικές ειδήσεις, η Καρδίτσα ολοκλήρωσε την πρώτη φετινή της μεταγραφή, αποκτώντας τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, τον 28χρονο γκάρντ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο πρώτο μισό της σεζόν που μας ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ, πρωτού φύγει για την Πολωνία. Ενώ μεταγραφή έκανε και η Μύκονος, μάλλον ανανέωσε τον Βασίλη Καβαδά με τον πολύπειρο, τον 33χρονο σέντερ, να παραμένει κάτοικος Κυκλάδων μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την Βιλερμπάν και τον Τόνι Πάρκερ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ASVEL μίλησε για το μέλλον του και για τις φήμες που ακούγονται για το αν θα αναλάβει ως προπονητής στην ομάδα της Βιλερμπάν. Είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση. Μέσα στο τέλος, μέσα στο μήνα, μέχρι το τέλος δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δει και αυτός αν θα κοουτσάρει την ομάδα και θα αντικαταστήσει στη τεχνική ηγεσία τον Πιερίκ Πουπέ ή αν θα ψάξουν κάποιον άλλον τεχνικό για μια Βιλερμπάν η οποία θυμίζουμε ότι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, να ρίξει πολύ χρήμα στην αγορά και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στην Ζάλγκυρης, καθώς λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Λιθουανία αποχαιρέτησε τους Μόζες Ράιτ, Ίγνας Μπρασδέικης και Λαουρίνας Μπιρούτης. Και οι τρεις είδα τα συμβόλαιά τους να λήγουν, δεν έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν τους έπεισε η ομάδα να παραμείνουν και έτσι αποχωρούν, με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να φέρεται πως βρίσκεται κοντά στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Απ' την άλλη υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα του Κάουνας με τον Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτίζαν. Ο Αμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Σέρβους για ακόμη έναν χρόνο, ωστόσο υπάρχει κάποια οψιόν την οποία και φέρεται η Ζάλγκυρης να είναι διατεθειμένη να την πληρώσει για να τον αποκτήσει, ενώ υπάρχουν και οι φήμες έτσι ότι θα κλείσει και τον Κάρσεν Έντουαρτς ως δύο γκάρντ πολύ καλή για να αντικαταστήσουν τον Φρανσίσκο που αποχωρεί.
1: Υπάρχει τον Λί, έτσι ήδη.
2: Και τον Λί, ναι, ακριβώς. Και τον Λί, ναι. Σωστά. Λίγες μέρες έγινε αυτό ακριβώς. Ενώ να πούμε και ότι υπήρξε και η πρόσληψη, η επίσημη ανακοίνωση της Ουνικά Χαμάλαγα για τον Τσούς Βιτορέτα, ο οποίος μετά από 8 χρόνια παρουσία στον πάγκο της Τενερίφης, εκεί όπου κατέκτησε το BCL το 2020 και το 2023, αφήνει την ομάδα της Τενερίφης και πηγαίνει στην Ουνικάχα ως αντικαταστάσεις του Ίμπον Ναβάρο, που πριν από λίγες ημέρες μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Βιντορέτα ήθελε να φύγει ή ήταν απόφαση της ομάδας, ξέρουμε?
2: Όχι, να σου πω την αλήθεια.
1: Εντάξει,
2: όχι, όχι, όχι, ναι.
0: Η Δησάρα είναι, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Πώς?
0: Η Δησάρα, λέω σημερινή, λέω, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Για τον Μπογκδάνοβιτς λες.
0: Α, μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, υπάρχουν διάφορες έτσι φήμες.
0: Ναι, στη Μύκονο, ναι.
2: Ακριβώς, στη Μύκονο, ναι. Αλλά υπάρχουν και οι Nuggets που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, όπως θα λες Νίκο. Εκεί πέρα θυμίζουμε υπάρχει και ο συμπατριώτης του, ο Νίκολα Γιώκητς, και αυτό μπορεί να παίξει έτσι ένα μεγάλο κομβικό έτσι, ρόλο στην όποια απόφαση πάρει ο superstar ο Σέρβος. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή αν θα επιλέξει να έρθει στην Ευρώπη. Πάντως, ό,τι και αν αποφασίσει, είναι δεδομένο πως το όνομα θα το ακούσουμε και στις υπόλοιπες σεζόν, στα υπόλοιπα έτσι, καλοκαιρινά παράθυρα των μεταγραφών. Θα πούμε και τέλος και για την Αδριατική Λίγκα. Εκεί έχουμε για τέταρτη διαδοχή χρονιά αύξηση των ομάδων. Πριν από λίγα χρόνια οι ομάδες ήταν 14, από του χρόνου θα είναι 20, καθώς προσθέθηκαν η Τσιμπόνα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι οι δύο σύλλογοι που θα αγωνιστούν από τη νέα αγωνιστική σεζόν στην ABA Λίγκα. Επομένως, υπάρχει μια σημαντική και εκεί διαφορά στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Λουκά, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Λουκά Χατζή με όλα τα τελευταία νέα από το μπάσκετ εντός και εκτός συνόρων. Βλέπω εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το παγκόσμιο κύπελο και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Ελβετία-Βοσνία-Ριζεγοβίνη για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, ότι ο Έλι Γουαχή, ο Ιβοριανός επιθετικός, έλαβε τελικά άδεια εισόδου στον Καναδά και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Γερμανία. Πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, συγγνώμη, από πηγή προσκύμενη στον ποδοσφαιριστή. Αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Και επίσης άλλη μια είδηση ποδοσφαιρική. Η Ίντερ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Κρίστιαν Κίβου. Ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε την Ρατζούρι σε ένα double, είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά επειδή ήδη, επειδή η δουλειά που παρουσίασε και το έργο του ήταν εξαιρετικό, εκτός από τους τίτλους, υπήρχαν σιρήνες, Ρατζούρι τον έκλεισαν, επέκτηναν το συμβόλαιο του για άλλον ένα χρόνο, με ουσιαστικά διπλασιασμό αποδοχών, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω από τα 2 θα πάει στα 4 εκατομμύρια μέχρι το 2028.
0: Να πάει λαϊκή σούπερ μάρκετ, όπως λέγει μια ψυχή. Του φτάνουν.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε έναν τυχερό στην Λέρο. Θέλω από τον κύριο Γιαννήση να μου πει μία ώρα, όποια του έρθει το λέω.
1: Μυαλό.
0: Από 8 και 8 μέχρι 9 και 52.
3: 9 και 25.
0: 9 και 25. Λοιπόν, 9 και 25 είναι ο κύριος Τιμολέων Καναβός. Έχω την αίσθηση ότι το διαβάζω σωστά.
1: Ναι, είναι το πιο κοντινό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι κάνουμε. Είμαστε δικοί.
1: Ναι.
0: Τιμολέων Καναβός, λοιπόν. Το τηλέφωνο του στο Viber λίγη 849. Θα ενημερωθεί, θα λάβει τα εισιτήριά του. Για Λέρο, προσωρά της Blue Star Ferry.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννης.
0: Ο κύριος Γιάννης, βέβαιος, βέβαιος. Ό,τι καλό έχει εκεί στη Λέρο, να του φέρει έτσι να πεσκέσει. Εμείς τα λέμε αύριο. Σε διάδοση πάλι.
1: Ναι, ασφαλώς. Ναι.
0: Με Ρόδο αύριο.
1: Ναι, αύριο.
0: Με Ρόδο πάλι.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Άντε, συντονισμένοι.
0: Τα λέμε, φάει την κλαμπακολουθία. Γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε B-Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην B-Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Ώρα για αγώνα.
7: Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
6: Come to my boudoir.
5: The second rule of Fight Club is...
6: Jump.

0: Αν δεν τα μάθατε τα νέα, it's coming home. Γιατί φύγαμε στο ημίχρονο χθες, το αφήσαμε στο 2-2.
1: Ναι.
0: Ένα μάλλον μουσαντένιο 2-2 τέλος πάντων. Με ένα γκολ το οποίο μέτρησε και δεν ήταν ποτέ τι έγινε. Η παράγκα των Κροατών. Αλλά δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν μόνο τα δύο γκολ. Ήταν και αυτά που έβγαλε ο Λιβάκοβιτς. Δηλαδή έβγαλε άλλα 5-6-7.
1: Έβγαλε ο κερατάς.
0: Έβγαλε. Αλλά βάλανε και άλλοι.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, έβγαζε αυτός, βάζανε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Καταλάβες τι γίνεται.
1: Λέξτε, και... οι Κροάτες είναι αλήθεια. Έχουν μια παράδοση.
0: Γιατί το έβγαλες δηλαδή τώρα αυτό.
1: Έχουν μια
0: παράδοση.
1: Όχι, Γιώργο μου.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο μου. Τώρα,
1: εδώ πέρα δηλαδή. Αυτή η εκπομπή μπορεί να.
0: Είναι ψαλμωδία τώρα.
1: Μπορεί να μην υποστηρίζει εσύ με την Αγγλία, μπορεί να
0: δεν
1: έχει αγάπη
0: σημασία.
1: Στην Αγγλία. Αλλά.
0: Στην πραγματικότητα, στην ψυχή σου μέσα υποστηρίζει κάπου.
1: Εννοείται.
0: Που λες ίσομη. Δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις ότι αν γίνει.
1: Στην καρδιά μου μέσα.
0: Μία στο εκατομμύριο, αν γίνει, καταλαβαίνεις, θα ζήσουμε κοσμογονικές στιγμές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο Euro 96 και τι μου λες τώρα. Ήμουνα εκεί, τόσο ήμουνα τρία χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Το έζησα, το ξεβάλλω, συγγνώμη, τι μιλάμε.

0: Δηλαδή οραματίσου το. Ξεβράκωτοι άκλοι παντού. Μεθυσμένοι. Αγκαλιάζουν όποιον βρίσκουνε. Θα τελειώνουν οι μπύρες στα μαγαζιά. Θα πέφτουν με τα ρούχα στις πισίνες. Θα κάνουν τα έσχη, θα κάνουν τα τέρατα. Γιατί? Δηλαδή σκέψου τώρα διαφορετικά. Το παίρνει η Γαλλία. Θα βγαίνουν τώρα οι Γάλλοι και αλέλε μπλε και μάντολες τώρα. Αλέλε μπλε και μάντολες.
1: Όχι ρε.
0: Το παίρνουν οι Γερμανοί. Θα βγαίνουν, ξέρω εγώ, ουμπεράλες και σαχλαμάρες. Βάλε όποια άλλη χώρα θες, τέλος πάντων. Θα σπάσουμε πλάκα με κάποιον άλλο που θα το πάρει μεγαλύτερη από ότι θα σπάσουμε πλάκα με τους Άγγλους. Ειδικά καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ούτε με εμάς δεν θα ήταν τόσο αστείο. Ούτε με εμάς.
0: Έχει Βραζιλιάνοι, θα έχει πλάκα να το πάρουν, αλλά δεν θα έχουμε αλληλεπίδραση. Θα είναι αυτοί εκεί και εμείς εδώ. Ενώ οι Άγγλοι θα είναι εδώ. Σκέφτε, όπου και αν πας δηλαδή, θα είναι εδώ. Ξαμολημένοι πάντου, κόκκινοι, σαν τις καραβίδες από τον ήλιο. Λιπόθυμοι ξαβλώστρες πάνω. Κάν το εικόνα αυτό το πράγμα, πόσο ωραίο θα είναι.
1: Και θα ξυπνάνε ίσα ίσα για να ξανασκουπιδιαστούν και να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι με δίδαξε η τριετής μου παρουσία στην Αγγλία. Σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: Στο κομμάτι της coming home συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα sites γράφουνε, και τότε γράφανε, υπήρχε λίγο ίντερνετ στις αρχές. Οι εφημερίδες πάρα πολύ, εντάξει, γράφουνε. Σε κάποια ραδιόφωνα στην πραγματικότητα στην Αγγλία μπορεί να συζητάνε και συζητάνε. Βγαίνει ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, Μίκα από το Hertfordshire, ας πούμε, για να τα χώσει τον Τούχελ κτλ. Αλλά εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου, στις pub δηλαδή, εντάξει, εμείς μπορούμε να συζητάμε μία ώρα ανάλυση γιατί αυτό το Τούχελ έτσι, αλλιώς, εκεί το μόνο που λένε είναι It's coming home. Δεν έχει ξύσει, δεν υπάρχει κανένα άλλο, τίποτα άλλο. Είναι μόνο It's coming home. Δηλαδή χλιαρή Guinness
0: και η λέξη count. Στις τρεις λέξεις η μία είναι count. Θέλω να πω.
1: Πού είναι αυτό το κλιπ με τον Ντέντι Σέργα που το έχουμε πει εδώ, αυτό το υπέροχο που είχε κοστίσει τη δουλειά του σε ένα τύπο. Ντέντι Σέργα που το έχουμε πει εδώ, αυτό το υπέροχο που είχε κοστίσει τη δουλειά του σε ένα τύπο. Ήταν

0: βάζεις τι γίνεται εκεί, βλέπεις τι γίνεται. Τους Άγγλους που είναι στην Αμερική, ας πούμε, από τους Άγγλους γενικότερα, πόσο πολύ έχει ανέβει η ποδοσφαιρική τους λίμπιντο από ένα παιχνίδι στο Τονιό, το καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει άλλος λαός ο οποίος με ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι από όσα έχουν να δώσουν, είναι τόσο, ρε παιδί μου, ποδοσφαιρικά ερεθισμένος και τόσο, ας πούμε, μέσα του σίγουρος ότι φέτος το πάρουμε.
1: Ξέρεις γιατί όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, όσο και να αλλάξει μορφή, που έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο έχει γίνει corporate. Πλέον, έτσι. Έχει πάψει να είναι το άθλημα που αγαπήσαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι άθλημα που εξακολουθούμε, προσπαθούμε να μας βγάλει συνέστημα, όσο και αν προσπαθούν να μας το κόψουν με διάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά, παρόλες λοιπόν τις αλλαγές, υπάρχουν δύο λαοί οι οποίοι δεν θα χάσουν και δεν χάνουν ούτε τη σχέση τους με το ποδόσφαιρο, ούτε το τι αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι λαοί για τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι πάντα θα είναι συνδεδεμένοι με αυτό που λέμε χαρά του ποδοσφαίρου, με την αλεγρία του ποδοσφαίρου.
0: Ή και η λύπη του ποδοσφαίρου θα είναι συνδεδεμένη.
1: Και με τη λύπη για
0: άλλους. Θέλω να πω, είναι άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο, ναι, κυριολεκτικά.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι πάντα θα είναι οι άνθρωποι, οι οποίοι θα αγαπούν και θα φροντίζουν το ποδόσφαιρο περισσότερο από όλους.
0: Με τη διαφορά ότι αν οι Άγγλοι, ας πούμε, ιτηθεί στον τελικό, δεν θα βουτάνε από τις θάλασσες.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω ότι μέσα σε όλη τους, ας πούμε, την ιδιορυθμία, να το πω κομψά, δεν θα κάνουν τέτοιες ακρότητες. Δηλαδή, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, όχι με τον τρόπο που το κάνουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι. Όχι, γιατί ναι, οι Βραζιλιάνοι μπορούν να το κάνουν με αυτοκαταστροφικό
0: τρόπο. Το λέω, ναι. Οι Άγγλοι, η αυτοκαταστροφή τους είναι να λιώσουν στο ποτό. Αυτό. Μέχρι εκεί.
1: Τι γυαλί τσοντάδικο είναι αυτό του Γιακίν που δεν το είχα δει. Τι σπουδαίο τσοντάδικο γυαλί είναι αυτό.
0: Πιανού του.
1: Του Γιακίν, του προπονητή της της Ελβετίας. Σου δεν το έχεις δει.
0: Όχι.
1: Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Ηλίου ή ημιοπίας.
1: Τσοντάδικο.
0: Ηλίου ή ημιοπίας.
1: Και τα δύο αυτά, τα λίγο τα
0: δεκρατέ. Τα
1: λίγο
0: δεκρατέ. Τα θυμάστε τα φωτοκρέμια.
1: Ναι, πώς δεν τα θυμάμαι, ξεχνιούνται. Ξεχνιούνται τα φωτοκρέμια.
0: Τα οποία, ας πούμε, υποτίθεται ότι τα βάραγε ο ήλιος κουρένα και γινόντουσαν σαν ηλί. Δηλαδή, τα φόραγε για τη μοιοπία, ας πούμε, αλλά ήταν έτσι η φτιαξιά τους, που όταν το βάραγε ο ήλιος, υποτίθεται ότι. Και ήσουν μετά σαν χουντικός βασανιστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τυχόν έβγαινε έξω και ψιλοσκούρενε αυτό το πράγμα, κανονικά φύτρωνε και μουστάκι στο χείλο από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να μην είχε, με το που βγαίνει στον ήλιο και γινόταν αυτό γκρι. Κατευθείαν γινόσουν χουντέως βασανιστής και φύτρωνε μουστάκι στο πάνω χείλος σου.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και γι' αυτό αυτά τα γυαλιά λέγονται και χουντέικα. Έτσι το γνωρίζετε. Δηλαδή είναι τα περίφημα τα χουντέικα. Ποια είναι τα χουντέικα γυαλιά? Είναι τα φωτογκρέι μεγάλα, είτε κάπως στρογγυλεμένα είτε τετράγωνα. Είναι αυτού του τύπου. Εντάξει, ο Έλληνας, παιδιά, άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλη σχέση εμείς, άλλη σχέση Άγγλοι, άλλη. Διαφορετικά πράγματα. Περίεργο θα ήταν να είχαμε και την ίδια προσέγγιση.
0: Όταν, δεν έχουμε καμία σχέση με την προσέγγιση των
1: άλλων. Καμία, όχι.
0: Εμείς είμαστε θειασότες της νίκης. Οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, οι Άγγλοι θα πέφτει η ομάδα τους και θα πάνε στο γήπεδο και θα τραγουδήσουν και θα πάνε να πιούν μετά και θα κάνουν το χαβά τους. Εμείς, αν η ομάδα μας δεν πάει καλά, δεν θα πάμε, θα βρίζουμε, θα κάνουμε, θα γράφουμε στα social media κτλ. Μη συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνουμε.
1: Όχι. Έχουμε έτη φωτός.
0: Επίσης, οι Άγγλοι, όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι που γίνεται, είτε είναι τιμές των εισιτηρίων, είτε είναι, ξέρω εγώ, ιστορία με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, θα βγουν δυναμικά σύσσωμοι και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, εκεί θα παραμερίσουν, ξέρω εγώ, οπαδικές διαφορές. Μαζί με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Μπλοκάραν τις αγγλικές ομάδες οι οπαδοί των ομάδων.
1: Εκεί ακριβώς πήγαινε το φροντίζουν που χρησιμοποίησα πριν. Ναι, είναι η πρώτη αυτή. Είναι πρώτη μακράν του δεύτερου στόχου. Σε αυτό το κομμάτι, Άγγλοι.
0: Εμείς δεν θα γράφουμε στο Facebook. Ναι. Αυτοί θα βγουν έξω και θα πάνε από το κήπεδο και θα κάνουν διαμαρτυρία. Δεν αφήσουν κανένα να μπει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και μια που ολοκληρώθηκε.
0: Φυσικά, για να μην λέμε, ξέρεις, μόνο αυτά τα πράγματα. Εκεί και το κράτος φροντίζει το ποδόσφαιρο ώστε να είναι η διασκέδαση των ανθρώπων. Σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω και οι οπαδοί το κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια μέρημνα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας, τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα γήπεδα, οι μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό από εμάς. Για να μην λέμε
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι κι άλλα.
0: Είναι
1: υπάρχει
0: κι άλλα, ναι,
1: εμπεδομένη ποδοσφαιρική κουλτούρα και αγάπη για όλες τις ομάδες. Δεν είναι ομάδες υπερεμελή, είναι ομάδες Division 1,
0: συμφωνώ,
1: είναι ομάδες παρακάτω, στα γήπεδα της 6ης, της 7ης κατηγορίας. Έχετε παρατηρήσει κάτι? Τα reels και τα stories στο Facebook που αφορούν αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα 9 στα 10 από την Αγγλία. Γιατί εκεί το κάνουν. Μαζεύονται σε κάθε επίπεδο ασχολούνται με το ποδόσφαιρο οι Άγγλοι.
0: Καλά, τα περίφημα Sunday Leagues, πώς λέγονται. Mm.

0: που πάνε και παίζουν διάφοροι τύποι από μπειραρίες και τέτοια.
1: Να, ναι, ναι.
0: Είναι μια κουλτούρα της Αγγλίας το να πηγαίνουν κάτι κυλαράδες και κάνουν κάτι απίθανα πράγματα και τα γράφει σε βίντεο. Α πούμε, και λες κάτι από τα κουνάκια, ναι, κάτι από τα σφαγεία και λες τι έγινε εδώ πέρα. Ναι. Και είναι κάτι, δεν μπορούν να κολληθούν κατά τα άλλα. Αλλά θα κάνει όσο τα κουνάκια εσύ την πάρει στο γάμα. Και λες τώρα αυτό τι. Κάτι τύποι παρακμιακοί μαζεύτηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Που δεν πανηγυρίζει κανένα, δεν ακούει. Ακού κανένα τέτοιο μόνο.
0: You can't.
1: Ναι, υπέροχο, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία εικόνα, είτε ολοκληρωμένη, αν έχουμε δει τα παιχνίδια, είτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: εν μέρη.
0: Δεν τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει ένα μεγάλο μέρος τους. Τα πιο ενδιαφέροντα τα έχουμε δει τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη αγωνιστική είπαμε ότι δεν φτάνουμε στο τέλος της δεύτερης, ναι. Πραγματικά θα μπορούμε να πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα, αλλά η εικόνα μας στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής, η δικιά μου τουλάχιστον, είναι ότι, και όχι επειδή είναι πρόσφατο, μέχρι στιγμής από θέμα εμφάνισης, ακόμη και αν δεν ήταν 90 λεπτή, η Αγγλία έχει δείξει την καλύτερη εικόνα. Δηλαδή η εικόνα της Αγγλίας με την Κροατία, αυτό το κυριαρχικό 20 λεπτό, το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου, το γεγονός ότι κατάφερε να βάλει 4 γκολ και να κάνει και άλλες 4 ευκαιρίες σε μια ομάδα που είναι η αλήθεια αγαπάει τα πολλά με λίγα. Η Κροατία τα αγαπάει τα πολλά με λίγα σε όλα τα παιχνίδια. Ισχύει αυτό. Είναι τέτοια ομάδα. Παρόλα αυτά, δηλαδή από τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει, η Αγγλία έμοιαζε, πώς να σου πω, η πιο καλοκουρδισμένη, η πιο γρήγορη ομάδα από αυτές που παρακολουθήσαμε.
0: Και το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, εγώ θα βάλω. Εμένα το
1: δεύτερο της Γαλλίας, συμφωνώ.
0: Γιατί ήταν, λέμε ήταν ένα διάστημα της Αγγλίας, ναι, ναι, okay. Ναι. Αντίστοιχα, το δεύτερο, το πρώτο μήχρονο το πετά σκουπίδια, αλλά το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας ήταν Γαλλία.
1: Το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, σου είπα, δεν είμαι.
0: Ήταν Ραφάλ.
1: Δεν συμπαθώ καθόλου τον Ντεσάν, πραγματικά. Ούτε ως παίκτη τον συμπαθούσα.
0: Okay.
1: Αλλά τέλος δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τέτοια αλλαγή σε ομάδα από το ένα ημίχρονο στο άλλο είναι σπάνιο. Πρέπει να είσαι πραγματικά ιδιοφία προπονητική για να το αλλάξει.
0: Χωρίς αλλαγές παιχτών.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Χωρίς αλλαγές με οδηγίες μόνο.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στον Ντεσάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, λίγο Αγγλία, λίγο Γαλλία, δηλαδή από τους μεγάλους.
0: Τους άλλους θα τους δούμε τώρα.
1: Θα δούμε και ένα δεύτερο μάτς, ναι.
0: Την Αργεντινή την είδαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο, ναι, που δεν είχε πολλά να πει. Για τη Γερμανία δεν έχουμε να πούμε τίποτα τώρα με το Κουρασάο.
1: Βραζιλία, από Βραζιλία και Μαρόκο περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ναι. Ίσως λίγο περισσότερο από τη Βραζιλία. Ναι. Αλλά με μια κατανόηση ότι μάλλον ήταν το μάτς πρωτιάς του ομίλου και λίγο κρατήθηκαν και δύο. Θα τους δούμε στο επόμενο παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα λέμε για τους μεγάλους. Η Πορτογαλία κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ισπανία επίσης.
1: Η Ισπανία αρκετά κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ολλανδία θέλει δουλειά.
1: Δηλαδή είναι ερωτηματικό για μένα.
0: Ναι, θέλει πράγματα να αλλάξει. Δηλαδή. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες ομάδες που ήταν μασάρεσαν την πρώτη αγωνιστική, αλλά δεν μπήκαν με καμία ταμπέλα φαβορί. Ναι. Να δούμε τι θα δείξει το Μεξικό, ας πούμε, που έκανε μια πολύ χαροπή πρεμιέρα. Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάναν μια πολύ, ας πούμε, ωραία για τα δεδομένα τους πρεμιέρα. Να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια να καταλάβουμε αν είναι να πάνε παρακάτω, ας πούμε, ή αν έχουν απλά τον ενθουσιασμό των ομάδων, των συνδιοργανωτών, ας πούμε, που έχουν ένα μπουστάρισμα παραπάνω.
1: Ναι. Και γενικώς πάλι τώρα που έκλεισε η πρώτη αγωνιστική, αυτό που λέμε γενικώς, ξέρεις, επίπεδο από πλευράς γκολ μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν περιμένουμε πώς το λένε, με τόσο πολλά παιχνίδια και με τόση διαφορά ανάμεσα σε κάποιες ομάδες να δούμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο νομίζω ότι το επίπεδο είναι, σε σχέση με αυτό που εγώ σκεφτόμουν, είναι μάλλον καλύτερο το αναμενόμενο παρά χειρότερο σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Βέβαια, ένα πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, πάντα. Με την αίρεση αυτή, εννοείται. Με την αίρεση αυτή. Οπότε μια
0: έχω
1: χαρά.
0: Και μεγάλη απορία να δω αν οι προπονητές θα αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή, έχεις 26 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σύλλογος ότι ξέρεις, έχω ένα ρόστερ 26 παιχτών και έχω
1: Κώστα
0: και κάτι.
1: Κώστα, ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, και έχω και κάτι μικρούς μέσα και έχω κάτι που δεν πολύ υπολογίζονται και έχω και μερικούς για το κύπελο. Έχεις 26 παίχτες που έχεις διαλέξει από τη δεξαμενή της χώρας. Άρα, υποτίθεται ότι είναι, ας πούμε, περίπου ισοδύναμη σε κάθε θέση. Περίπου ισοδύναμη. Ναι,
1: δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρεις ότι η ομάδα με βλέψεις στην πραγματικότητα έχει 12-13 βαρέ. Το μισό ρόστερ είναι βασική και το μισό ρόστερ είναι αναπληρωματική. Οι οποίοι θα μπουν μόνο και μόνο. Ξέρω, στο τρίτο παιχνίδι των ομίλων, εάν έχουμε εξασφαλίσει την πρόκληση. Και από εκεί και πέρα η ανάγκη θα το κάνει. Για αυτούς που έχουν βλέψεις.
0: Αυτοί που έχουν βλέψεις, λοιπόν, πρέπει να φροντίσουν με έναν τρόπο οι παίχτες να μην είναι φτισμένοι. Στο τέταρτο, στο πέμπτο,
1: σωστό,
0: στο έκτο παιχνίδι.
1: Πολύ σωστό.
0: Δηλαδή, όχι απλά να κάνω ένα rotation στο τρίτο,
1: πολύ
0: να έχω περάσει.
1: Σωστό, πολύ σωστό.
0: Ούτε να κάνω βέβαια αλλαγή τη μισή εντεκάδα, αλλά δύο-τρεις παίκτες από παιχνίδι σε παιχνίδι να αλλάζουν. Γιατί σου λέω, έχεις υποτίθεται πάρει το κρέμ de la κρέμ του ποδοσφαίρου της χώρας. Δεν είναι ότι έχεις παίχτες που ξέρω εγώ σου ξεμείνανε γιατί δεν πουλήθηκαν όπως είναι σε ένα σύλλογο. Τους έχεις εκεί, εσύ το διάλεξες.
1: Και όσοι.
0: Κάνουν τους κάτι.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι πρέπει να γίνει. Και όσοι δεν το κάνουν, με έναν τρόπο θα το βρουν μπροστά τους μετά. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Λέω πως είναι πιθανό, διότι. Ξέρεις, αν ήταν ρε παιδί μου Κατάρ, Μουντιάλ Δεκέμβρη, θα σου έλεγα ας τους ίδιους 11 να πεθάνουν μέχρι το τέλος.
1: Ναι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Επειδή είναι Ιούνιος και είναι φορτωμένη με πολλά παιχνίδια, θέλει στην πραγματικότητα ένα φρεσκάρισμα.
1: Σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Για όλους.
1: Εδώ είναι θέμα. Ορίστε, νάτος. Νάτος. Θες να μιλήσεις, θες να πεις κάτι. Μίλησε. Από την καρδούλα σου μιλά. Ήμουν υπερβολικός.
0: Είπες λίγα, είπες λιγότερα. Είπες λιγότερα. Μπράβο του. Μπράβο του προπονητή.
1: Λοιπόν, οπότε είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις, το τι θα κάνουν οι προπονητές και πόσο είναι, πόσο σου πω, φοβούνται ότι τυχόν αλλαγές θα τους χαλάσουν τη σούπα. Ωστόσο, πολύ καλά το λες. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη φάση, εάν δεν το κάνουν, θα το βρουν μπροστά τους. Και ξέρεις, το να υστερήσει μετά κάποιος παίκτης, για εμάς τους, πόσο σου πω, που λειτουργούμε περισσότερο ως θεατές, δεν το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, για σένα μπορεί να υστερήσει, ξέρω εγώ, ένα center for που θα έχει βάλει, ας πούμε, 4 γκολ, ξέρω εγώ, στα 3 πρώτα παιχνίδια και μετά θα είναι άφαντος στα επόμενα 2. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να δεις. Αυτό όμως που δεν μπορείς να δεις, αλλά πιθανότητα να συμβαίνει, είναι ότι, ξέρω εγώ, ο αμυντικός χαφ, ο οποίος έκανε 10 χιλιόμετρα μέσο όρο, ας πούμε, και 7 κοψίματα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και 3 key passes, να σου το πω έτσι, παιχνίδι, θα κάνει τα μισά. Και αυτό θα είναι μεγάλη υστέρηση.
0: Τώρα που λες για επιθετικό, ρεσί, τι κατάρα, τι αμαρτίες πληρώνει η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και από κάτι Τζο και κάτι τέτοιους που είχαμε δει στα Μουντιάλ, έχει αυτόν τον γκόρ μπροστά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Αυτό είναι κάποια μούτζα, δηλαδή κάποια, ας πούμε, κάποια βάβο έχει καταραστεί τη Βραζιλία να έχει μπροστά κάτι τέτοιους, ας πούμε, Λούμπεν τύπους.
1: Εντάξει. Δεν είναι Μουντιάλ 82.
0: Εντάξει, ναι, ωραία.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, βλέπεις όμως το Βινίσιους και το Ραφίνια, για παράδειγμα, που είναι, ας πούμε, επιπεδάτη.
1: Ναι.
0: Και βλέπεις αυτόν μπροστά και λες τώρα, εσύ παιδί μου, τι δουλειά έχεις εδώ. Συγγνώμη τώρα. Τι δουλειά έχεις εδώ.
1: Εντάξει. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης για την Πρέμιερ. Πολύ καλός.
0: Είναι ένας πολύ καλός, αλλά για μια μεσαία ομάδα της Πρέμιερ. Όχι για μια ομάδα της, ξέρω εγώ, πρώτης τετράδας της Πρέμιερ. Και αυτό τα λέει όλα.
1: Και εγώ νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η Βραζιλία ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις δύο εξτρέμ, τα παλιά καλά εξτρέμ που λέγαμε, έλα πηγαίνετε παιδιά και βγάλετε σέντρες να κάνει κεφαλιές ο Τιάγκο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παίζει η Βραζιλία, ξέρεις, με το παιχνίδι. Από την άλλη, λες, ποια θα ήταν η εναλλακτική. Η εναλλακτική θα είναι.
0: Λέω για την Κατάραγο αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εναλλακτική. Λέω ότι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε σε Μουντιάλ διάφορους απίθανους τύπους που δεν έχουν καμία δουλειά να παίζουν στη θέση του νούμερο 9.
1: Ναι. Ενώ λέω το στυλ της Βραζιλίας θα ήταν, για παράδειγμα, να μπει, ας πούμε, ένας τύπου Ματέους Κουνιά εκεί και να γίνει λίγο πιο κινητικό το παιχνίδι.
0: Οποιοδήποτε εκτός από το σύγχρονο Ροντρίγκο Σόουζα που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Το ήξερα ότι θα το πεις, το σκεφτόμουν, είδες ότι το κράτησα, γιατί ήξερα ότι θα ακουστεί κάποια στιγμή από το στόμα σου. Να πούμε ότι ο σπουδαίος δεν θα παίξει ούτε με την IT, μια που φτάσαμε στη Βραζιλία.
0: Φαντάζομαι λόγω βουντού πια εδώ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, με την IT είναι κάποιο βουντού. Ή ο φόβος ότι μπορεί να μου κάνουν ένα βουντού.
1: Αυτό νομίζω. Ναι.
0: Δεν ρισκάρουμε δηλαδή.
1: Αυτό νομίζω. Πάντως τον είδα πολύ κεφάτο, θέλω να σου πω, στον πάγο. Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο μου έτσι βίτσιο, κατά κάποιο τρόπο, είναι να διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις πια πολύ προσεκτικά, διότι οι ανακοινώσεις έχουν εκμοντερνιστεί πάρα πολύ. Θέλω να σου πω. Παλιά ήταν πολύ ξερές, πολύ τυπικές, ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις. Απλώς υπήρχε μια μικρή διαρροή στον τύπο της πληροφορίας, δεν γινόταν επίσημα. Τώρα είναι όλες πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ πραγματικά social mediaκά μοντέρνες. Δηλαδή, θέλει η Βραζιλία να επικοινωνήσει ότι ο Νεϊμάρ απλά δεν θα παίξει με την IT.
0: Ναι.
1: Θα έλεγαμε, παιδιά, θα έπαιρνα τηλέφωνο εκεί στην Globo, όπως τη λένε, θα τον έπαιρνε εκεί ένας από δύο. Λοιπόν, έλα, δεν παίζει ο Νεϊμάρ ούτε με την IT, θα δούμε για το τρίτο κτλ. Έλα, τα λέμε, γεια. Εντάξει, και έτσι θα μεταφερόταν η είδηση. Τώρα, έχουμε ανακοίνωση που λέει ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της ανάρρωσής του. αξιοποιώντας τις εξαιρετικές καταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και του προπονητικού κέντρου Columbia Park. Σας τα έδειξε η Βραζιλία που έβαλε και χορηγό στην ανακοίνωση. Εντάξει, είναι καταπληκτική ρέση. Είναι τρομερή. Πιστεύω ότι αν έχουμε άλλες δύο αναφορές στο The Ridge, σε επόμενες δύο ανακοινώσεις έχουν μείνει τσάμπα. Έχουν μείνει τσάμπα. Σαν τους αυτούς τους influencers, αυτούς τους καραγκιόζδες που παίρνουν τηλέφωνο στα ξενοδοχεία και σου λέει θα έρθω να μείνω και θα σου βάλω το όνομά σου σε 5 stories. Και του λες στο διάλογο. Ναι, μην τολμήσεις και πατήσεις στα 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ας την περίπτωση της Βραζιλίας μπορεί να μάσισε το Ρίτς και να πενέ. Γιατί αν μπορεί να είπε ο Βραζιλιάνος, θα σου κάνουν όλοι από ένα story κάθε μέρα. Νεϊμάρ story.
0: Και φοβερές εγκαταστάσεις είναι αυτές.
1: Ναι, ναι. Η Γκορ Τιάγκο story. Όχι ο Γκορ Τιάγκο, μην κάνεις τώρα, να κάνει κανένας άλλος. Ναι.
0: Αυτή η μπανιέρα με τον πάγο που βάζω μέσα τις μπύρες μου, βέβαια, ως Νεϊμάρ. Δεν είναι ότι βάζω μέσα το ποδάρι μου, βάζω μέσα τις μπύρες μου, βάζω μέσα τις καϊπυρίνιες μου τώρα στο. Αλλά μια φοβερή μπανιέρα με πάγο, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτική. Καταπληκτική. Έμα είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, οπότε αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, καλά θα περάσει ο Νεϊμάρ. Δεν περνάει άσχημα. Σε κάποια φάση ενδεχομένως να παίξει κιόλας. Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει να κάνουμε κάποια αναφορά στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία, διότι δεν έχει γίνει.
0: Δεν έκαναν αναφορές στο ίδιο το παιχνίδι, ναι, στον εαυτό του. Οπότε,
1: τόσο συγκλονιστικό.
0: Ναι. Κάτι χάζω ευκαιρίες πρόλαβα να δω από εδώ και από εκεί. Κάτι σουτ, κάτι που κοντράρανε. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό.
1: Εκτός από αυτά που βλέπω, θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις κάποιο από αυτά τα stories. Τη βάλανε όλους τους παίκτες του Μουντιάλ. Σε ένα τύπου green room, ας πούμε. Τους δώσαν ένα χαρτί που είναι γραμμένο το όνομά τους μπροστά και τους βάλαν να το πουν για να ακουστεί προφορά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις δει κάποιο από αυτά,
0: ναι,
1: τα βιντεάκια.
0: Ναι.
1: Θέλω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή το εδώ πέρα παίζει η Βοσνία, ότι μαθαίνεις πράγματα προφανώς για τονισμού στα ονόματα του οποίου δεν βρίσκουμε. Ότι ο Κολάσινατς είναι Κολασίνατς. Για παράδειγμα, το οποίο πολύ με στεναχώρησε, θέλω να σου πω.
0: Το πώς λέγεται, ας το ξέρουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτά τα βιντεάκια που τους έχουν τραβήξει, ξέρεις, σχήμα, απλώς είχαν ντυθεί, δεν έχουν ούτε έξι, δεν έχουν make-up, δεν έχουν τέτοιο, είναι πολύ περισσότερο μπαλαδόφατσες από ό,τι τους βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
0: Είναι, όλων των χωρών.
1: Ναι, ναι. Είναι μπαλαδόφατσες. Okay. Δεν ξέρω αν τους βλέπουμε, ξέρεις, τα στόρια ποιο είσαι, πιο περιποιημένους ίσως. Δεν ξέρω, αυτή τους είδα όλους και ήταν λίγο μπαλαδόφατσες. Όλους αυτούς έλεγες, ναι, ότι εσένα περιμένω να δώσει μια, ξέρεις, κάπου σε μια αλάνα, σε ένα 5x5, σε ένα. Μου άρεσε πολύ αυτό, θέλω να σου πω. Λοιπόν, τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη.
0: Προφανώς δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι.
1: Σας καίνε αυτά τα ερωτήματα,
0: επειδή
1: έτσι.
0: Το τραγούδισες πριν. Το τραγούδισες πριν.
1: Ναι.
0: Με τη φωνή αγγέλου που έχεις.
1: Ζεις στη Γαλλία. Ζεις στη Γαλλία. Λοιπόν, έχω να σας πω. Έτσι με ένα πολύ πρόχειρο ψάξιμο. Επειδή έχουν περάσει 35 χρόνια σχεδόν από το τραγούδι εκείνο, έτσι. Έχει μεγαλώσει. Καταλαβαίνετε.
0: Μόνο ο μπαμπάς δεν έχει μεγαλώσει.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι άνθρωποι, ναι, μεγαλώνουμε. Ναι, ναι, ναι. Πασχάλης δεν μεγαλώνει, να είναι καλό άνθρωπος.
1: Μα δεν υπάρχει πια, νομίζω, άλλο συνάδελφο που να βάζεις αυτόματα το αϊθαλής πριν από το όνομά του. Δηλαδή, μπορεί να το βάλεις και σε άλλους, αλλά μετά από σκέψη.
0: Ναι.
1: Στον Πασχάλη μπαίνει αυτόματα. Ναι. Πηγαίνει μαζί. Δεν μπορώ με το Γιακίν. Δεν μπορώ. Dorsel βλέπει, δηλαδή δεν ξέρω, κάντε κάτι.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν ξέρω, τι είπα.
0: Dorsel είπες.
1: Δεν ξέρω, κάποιος παραγωγός ίσως είναι.
0: Μήπως είπες Φορσέλ, παλιός
1: ο Μίκαλο Φορσέλ,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως, ο Φιλανδός.
0: Τσέλσι που ήτανε.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Μεγάλη απατεωνία στο μάνατζερ, να πούμε, ο Φορσέλ.
1: Έτσι, ναι, γιατί είχε τρομερά στατιστικά και, ναι, δεν έπαιζε ποτέ.
0: Να το πω τώρα για το CM, μεγάλη απατεωνία.
1: Ω, ναι,
0: ναι.
1: Ναι, μια που είπες απατεωνία, ας πάμε στα hydration breaks. Έτσι. Τα οποία γιατί τα αναφέρουμε και σήμερα. Τα αναφέρουμε και σήμερα, διότι, παιδιά, αυτό το οποίο ήταν φανερό εξ αρχής και η FIFA προσπαθούσε να το καλύψει με τα ψέματα, πλέον όχι απλά το πήρε χαμπάρι ο κόσμος, αλλά άρχισε να γιουχάρει πλέον. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς θα. Δηλαδή, γιουχάραν στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία, στο Hydration Break. Γιουχάρανε αμέσως μετά στο Τορόντο, δηλαδή σε δύο διαφορετικές χώρες, στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Και νομίζω στο παιχνίδι της Γκάνας έγινε διότι έβρεχε. Δηλαδή ήταν. Και λες, ρε παιδιά. Δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε, έχουμε πουλήσει το χρόνο τώρα αυτά. Τα δύο λεπτά έχουμε πουλήσει. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, επειδή
1: βρέχει
0: να
1: μας πείτε την αλήθεια.
0: Ναι.
1: να μας πείτε την αλήθεια. Α, και το ίδιο έγινε, συγγνώμη, και στο Νορβηγία-Ιράκ, γιατί όταν κάνω το Χαϊδρίσμα είχε 23 βαθμούς. Δηλαδή, βάζανε μπουφανάκια, ας πούμε, χαλαρά. Και όλο λέει, α, παιδιά, Χαϊδρίσμα break. Λοιπόν, οπότε, οι μαρκετινίστες και διαφημισταράδες της FIFA, εάν θέλουν να το καθιερώσουν αυτό το πράγμα, εντάξει, θα πρέπει λίγο να το στρίψουμε τώρα. Γιατί δεν είναι ωραίο, όπως καταλαβαίνεις. Α, δελτίο. Μάλιστα, θα το συνεχίσουμε μετά.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα άστενα του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την εθνική οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Bwin Sport FM.

0: με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια στο φίλο που λέει: γνωρίζω τη γλώσσα και σας διαβεβαιώνω ότι λέγεται Κολάσινατς, μη στεναχωριέστε.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι είναι μάλλον πιθανότερο ο Κολάσινατς ο ίδιος να ξέρει που τονίζεται το επιθετό του παρά ο φίλος ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα.
1: Όχι, ο φίλος είναι καλύτερα.
0: Αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεδομένο της παράτασης, έτσι.
1: Επίσης το κομμάτι που έπαιξε είναι το Dangerous.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Ροξέτ για το φίλο που ρωτάει.
0: Βεβαίως. Ξέρω το τρίτο ή τέταρτο γνωστότερο κομμάτι του, αλλά εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές και σήμερα μουσικές επιλογές τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα δικά σας μηνύματα φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενότητα on demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες για Android ή iOS αντίστοιχα. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό. TikTok, δόξα το γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και να σας πούμε ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Το σημαίνει ότι ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού αυτού, για παράδειγμα, είναι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, να πιάσουμε τα ακριβά ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ σημαίνει αυτό, Audi έως 7.140 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, πολύ μεγάλη γάμα για ό,τι αμάξι να διαλέξετε. Αυτό το 10% σημαίνει μια πολύ σημαντική έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να πούμε. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπεις στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Έχουμε κανένα άλλο παιχνίδι. Α, έχουμε τα μπασκέτια. Play-off. Έχουμε Βαλένθια Μπαρσελόνα. Πρώτος τελικός. 93-88, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Στην Ιταλία, αντίστοιχα, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο. 60-72, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και Χάπουελ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ. 81-88. Και εδώ βρισκόμαστε περίπου. Μάλλον όχι περίπου, δεν θα σας πω περίπου, θα σας πω ακριβώς. 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, στο Ελβετία Βοσνία τίποτα ακόμα που να προμηνύει συγκίνηση στο παιχνίδι. Η Ελβετία λίγο πιο κινητική σε αυτά που έχουμε προλάβει να δούμε. Και αυτά, τίποτα περισσότερο. Και οι δύο έρχονται από Χ, καλά δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι, κάτσε συγγνώμη να τα δούμε για να είμαστε... Για να είμαστε και σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το κατάλαβε τι ήταν Χ, το θυμόμαστε γιατί σοφάρισε στο τέλος εκεί. Και η Βοσνία με τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Τι είχε κάνει η Βοσνία με τον Καναδά. Χ δεν είχε.
1: Χ. Ναι.
0: Α, καλά, και δύο Χ. Οπότε είναι λίγο γι' αυτά. Όλα υπάρχουν στο μυαλό. Εσύ ως θεατής κάτσε και θες να βλέπεις μπάλα και οι παίκτες το θέλουν, αλλά μετράει και η βαθμολογία εδώ. Μετά εντάξει, θα νοκάω την άλλη φάση. Αλλά όσο ακόμα παίζεται η πρόκριση, όλα τα υπόλοιπα, πώς το λένε, λαμβάνονται υπόψη. Αφού είμαστε σε αυτό το κομμάτι, εδώ, βέβαια κάτι λέγαμε πριν το οποίο δεν ολοκληρώσαμε, δεν έχει σημασία γιατί δεν το θυμάμαι πια. Και προς το τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Το λέω για όσους το θυμάστε. Έτσι, γιατί το θυμάστε εσείς καλύτερα από εμάς, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα με ιδιαίτερο ζήλο, βέβαια, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι τι. Καταλάβατε, σκεφτείτε ότι έχουν περάσει ούτε ένα τέταρτο δεν έχει περάσει τώρα, έτσι. Μάλιστα. Πέρασμα. Κρίμα είναι. Anyway. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τη Παρασκευή.
1: Πάμε, ναι.
0: Τα τρία. Δεν θα πάμε μέχρι ξημερώματα Σαββάτου, αυτά θα τα δούμε αύριο, εντάξει. Τα παιχνίδια που είναι στο 24ωρο της Παρασκευής θα δούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα μία τα ξημερώματα. Καναδάς Κατάρ. Ακούστηκε κάπως το αυτό που είπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, Άσος είναι.
1: Άσος.
0: Είναι Άσος. Μεξικό Νότια Κορέα στις 4.
1: Α, ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
1: 4 ώρα, τι να το κάνεις. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Και εγώ σεβασμό στην Νότια Κορέα.
0: Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Επίσης ένα... ωραίο μάτς αυτό μπορεί
0: ναι,
1: να είναι.
0: Ναι. Και ένα παιχνίδι το οποίο αν ήταν ας πούμε πρώτο στον όμιλο θα λέγαμε εύκολα Άσο. Τώρα που την έχει κάνει η Αυστραλία τόσο γενναία στην Τουρκία δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί αποδείχθηκαν μεγάλη καταφερτσίδηση οι Αυστραλοί. Πρέπει να το πω.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω Άσο εδώ.
0: Λες Άσο. Εγώ λέω Χ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω Χ. Και να γίνει, και να γίνει λίγο κόλαση όμιλος.
1: Okay.
0: Μετά. Θα θέλουμε και αυτό. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δύσκολο είναι το όνειμα έτσι. Μα επειδή είναι δύσκολο το όνειμα έτσι, γι' αυτό τον λένε όλοι Μπρούνο. Και έβαλε και αυτό τον Μπρούνο στη φανέλα του, καταλάβατε.
1: Προφανώς λέει ένας φίλος, γιατί να εξηγήσουμε γιατί λέμε το βίντεο που οι παίχτες Ολυμπιακού λένε τα ονόματά τους. Προφανώς το λέει όπως εμείς όνειμα έτσι. Μπα το λέει.
0: Α, ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: λέω. Δεν είναι το πρόβλημα εννοείται. Λοιπόν το πώς το λέμε εμείς. Ναι, είναι ναι, ναι. Το πώς το λέει ο ίδιος.
0: Ναι. Α, λέγαμε για τα απαταιωνέσιο breaks, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι πρέπει πλέον οι διαφημιστάραδες να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου επικοινωνία, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την υγεία των αθλητών. Πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο μέσα.
1: Δηλαδή...
0: πρέπει να το πουλήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί ο κόσμος γιουχάρει και είναι πολύ νωρίς για να γιουχάρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Τα λεφτά βγαίνουν, ναι.
0: Μην το λες,
1: έγραφε ναι. το Ατλέτικο, νομίζω το έβλεπα νωρίτερα, ότι τα έσοδα του Fox από τα Hydration Breaks είναι 250 με 300 εκατομμύρια δολάρια. Δεν πάει να γιουχάρει ο κόσμος. Τσεπώνουμε 300 εκατομμύρια δολάρια γιατί είναι, παίρνουμε φιλέτο διαφήμιση και την πουλάμε στην πιο υψηλή τιμή.
0: Επειδή όμως αυτό θα πάει να γίνει νόρμα σιγά σιγά.
1: Πού να γίνει νόρμα?
0: Παντού.
1: Εκτός Αμερικής.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι, σε ρωτώ.
1: Σε πρωταθλήματα ναι. Δεν θα γίνει, όχι.
0: Σε Champions League?
1: Όχι, διότι το Champions League παίζεται όλη τη χρονιά και δεν μπορεί να πείσει κανέναν, ας πούμε, ότι σε παιχνίδι που γίνεται, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο πρέπει να κάνεις cooling break.
0: Μα δεν είναι cooling break, γι' αυτό μπορεί.
1: Εδώ
0: να
1: υπάρχει το πρόσχημα του καλοκαιριού και σου λέει, επειδή είναι καλοκαίρι και στα περισσότερα παιχνίδια έχει μια ζέστα,
0: ναι.
1: Για να το κάνουμε σε όλους. Ακόμα και στο παιχνίδι που είχε 20 βαθμούς και έβρεχε. Γιατί το κάνουν όλοι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι καλοκαιρινή διοργάνωση. Σε μια διοργάνωση που είναι στο Champions League, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο και τελειώνει όποτε τελειώνει, δηλαδή περνάει και διαστήματα κακού καιρού και σε χώρες. Εδώ είναι σε μια χώρα. Τέλος πάντων, είναι σε κοντινές χώρες αυτό. Είναι στην διοργάνωση, αλλά είναι στη γειτονιά, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια του Champions League μπορεί να γίνονται οπουδήποτε. Δεν μπορείς να το πεις μετά. Άλλο αν υπάρξει μια απόφαση από την FIFA, από την UEFA και να πούμε, παιδιά, βάζουμε και ένα διάλειμμα 2 λεπτά εκεί και το πούμε διάλειμμα για διαφημίσεις. Όχι cooling break, όχι hydration. Αλλά αλλιώς δεν πάει να το περάσεις. Δεν πάει στη Γερμανία το Δεκέμβριο που θα έχει 11 βαθμούς, ας πούμε, ναι, στο Μόναχο θα κάνεις hydration break.
0: Δεν θα το πούμε. Είναι time out. Θα το πούμε time out.
1: Άλλο αυτό.
0: Έτσι, γιατί αυτό άλλο. Είναι. Ξέρεις και γιατί το λέω. Γιατί. Εγώ δεν το βλέπω να καθυστερεί και θα σου πω γιατί. Διότι είναι δεδομένο το χρήμα. Είναι δεδομένο το χρήμα. Έτσι ότι θα πέφτει straight through.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και σημαίνει τώρα το εξής. οι προπονητές, εάν ερωτηθούν, θα είναι αναφανδόν υπέρ, ενώ οι παίκτες, εάν ρωτηθούν, θα είναι αναφανδόν κατά. Και οι φίλαθλοι θα είναι αναφανδόν κατά. Οπότε έχουμε φτάσει στρατόπεδα.
1: Κοίτα να σου πω. Με την ίδια λογική, ναι, αν ας πούμε πούμε ότι στο τελικό φέτος του Μουντιάλ το σόου του ημιχρόνου θα είναι 25 με 30 λεπτά.
0: Αυτό πως είναι τώρα μοναδικό, γιατί το βάζεις μέσα στη μέση.
1: Γιατί αν αυτό το πράγμα φέρει γαμό τα έσοδα, δηλαδή κάνει τρομερά νούμερα και φέρει τρομερά έσοδα, ας πούμε, με ίδια λογική θα πούμε παιδιά να κάνουμε όλες τις διακόπες των ημιχρόνων μισή ώρα, να το εκμεταλλευτούμε, να βάζουμε, χορεύουν, να βάλουν κολομπίνους, να βάλουμε. Θέλω να σου πω ότι αν μετά ο γνώμονας για όλες τις αλλαγές του ποδοσφαίρου που θα ακολουθήσουν είναι τα χρήματα που βγάζουν οι Αμερικανοί σε αυτό το Μουντιάλ που είναι και μανούλες στο να βγάζουν χρήματα, δεν ισχύει το ίδιο.
0: Μέχρι τώρα ποιος είναι ο γνώμονας δηλαδή?
1: Ρε παιδί μου, οι Αμερικανοί βγάζουν χρήματα γιατί είναι Αμερικανοί.
0: Να.
1: Στη Super League, αν βάλεις hydration break, θα έχεις διαφήμιση. Πιστεύεις? Θα έχεις τέτοια έσοδα?
0: Τι είναι ως τέτοια έσοδα? Θα έχεις έσοδα γιατί το πουλάς κάτι που είναι πιθανότερο να το δει αυτός, okay, που είναι εκεί εκείνη την ώρα. Λέω εγώ. Πιστεύεις ότι θα μείνει στην Αμερική και ότι δεν θα ξανασυζητηθεί?
1: Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αφορμή για να γίνει το διάλειμμα. Δηλαδή, εδώ βρέθηκε το περιτύλιγμα που είναι hydration break. Να. Δεν μπορείς να πας και να πεις για λόγους διαφημιστικούς θα κόβω το παιχνίδι σαν να είναι μπάσκετ, θα το κόβω στο 22,5 και στο 67,5.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι γιατί μέσα σου αυτό που λέει, ξέρεις, έχεις μια τίγρη και ένα πρόβατο μαζί.
1: Να.
0: Δηλαδή, μέσα σου, μέσα στον, πώς να σου πω, στον 53χρονο άκρος επαγγελματικό και πραγματιστικό εαυτό σου υπάρχει και ένα ρομαντικό μικρό παιδάκι.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι δεν θα επικρατήσει το δεύτερο.
1: Okay.
0: Αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως θέλω να σου πω και λέει ότι η UEFA επίσημα είναι κατά του cooling break με σημερινή δήλωσή της. Και αυτό κάτι λέει.
0: Και ο Τσέφεριν. Θέλω να τη δω αυτή τη δήλωση.
1: Δες το. Επειδή αναφερθήκαμε στο Champions League για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, θέλω να τη δω και την βλέπω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο.
1: Ναι, οπότε όσο τη βλέπεις εσύ, εμείς θα ακούμε τον Νίκο Ράλη, μια που το παιχνίδι μόλις έκανε ημίχρονο, να μας πει τι είδαμε και κυρίως τι δεν είδαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Είπα κι εγώ να κάνω ένα παιχνίδι.
1: Γουρλίσεις.
2: Ναι.
1: Μούκα, δεν βγήκες δευτερόλεπτο. Άλλα παιχνίδια που έχουν μπει 6 γκολ στο ημίχρονο.
2: Μιλάμε τίποτα τώρα για θλίψη απέναντι.
1: Ναι.
2: Ένα πρώτο 45 λεπτό. Άστα να πάνε. Η Βοσνία σε πολύ παθητικό ρόλο. Η Ελβετία είχε την πρωτοβουλία, δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες στιγμές. Κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάποια σούτα από ο Ροντρίγκες και Εντόι κέρδισαν και κάμποσα κόρνερ. Όσοι παίζουν στοίχημα το γνωρίζουν ήδη. Η Βοσνία κυρίως με αντεπιθέσεις προσπάθησε. Ο Τζέκο δημιούργησε φάσεις και ο Κολάσινατς εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους για τα καρέ των Ελβετών. Τίποτα, γενικά ένα πολύ μέτριο κακό βασικά πρώτο 45 λεπτό. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του παιχνιδιού είναι ότι ο 40χρονος Έντιν Τζέκο και ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέκοβιτς είναι μαζί στις ενδεκάδες, καταγράφοντας μία στο αρχικό σχήμα, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ηλικιακές διαφορές συμπαικτών στην ιστορία των Μουντιάλ, έτσι, για τη Βοσνία. 21 χρόνια και 188 ημέρες τους χωρίζουν.
1: Κατάλαβες, δεν έχει άνθρωπος να μας πει φάση για το παιχνίδι.
2: Τι να πω, ναι, και ρε, να ξαναβρω κάτι ενδιαφέρον.
1: Να κάτσει να βρει το Τζέκο και τον ανιψιό του Τζέκο.
0: Τώρα θα ήταν να κάτσει να βρει τι κάνει ο Αλαϊμπέκοβιτς για τον Τζέκο στα αποδυτήρια.
2: Ναι, σωστό, ναι. Λογικά του καθαρίζει τα παπούτσια. Επίσης, να πω και το άλλο από τον Καραλή, το άκουσα στη μετάδοση, ότι οι Ελβετοί εκπροσωπούν 17 διαφορετικές χώρες οι παίκτες τους, οι παίκτες που έχουν στο ρόστερ.
0: Εντάξει,
2: ναι, είναι συνηθισμένο αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό.
2: Αυτά. Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο
0: να έχουμε και καμιά φάση.
2: Κάνα κολλάκι.
1: Αν δεν έχουμε, βρες κανένα στοιχείο τέτοιο.
2: Θα βρω, σίγουρα.
1: Να σας ακούμε, όχι τίποτα άλλο.
2: Κάτι πρέπει να γράψω.
1: Γιατί σας αγαπάμε και να σας βρούμε μια φορά να σας ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ράλη. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, όντως λοιπόν, έχουμε την UEFA η οποία είπε ότι δεν εξετάζει επέκταση αυτής της πρακτικής διοργανώσης της. Και μαζί της μέχρι στιγμής έχουμε και την Γαλλική Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Η οποία Γαλλική Ομοσπονδία είπε ότι το κλίμα στη Γαλλία δεν επιβάλλει αντίστοιχες παρεμβάσεις και η χρήση τέτοιων διακοπών επιβάλλεται μόνο από καιρικές συνθήκες και όχι από οικονομικά ή τηλεοπτικά κριτήρια. Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: καλή. Οπότε έχουμε μια resistance αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχουμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Έχουμε μια resistance, ναι. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οι χορηγοί και να πούνε, παιδιά, καλά τα λέτε εσείς, αλλά τα λεφτά που θα βγάλετε από αυτό το μέσα στη χρονιά είναι τόσα. και να αλλάξουν, και να αλλάξουν γνώμη. Θα δούμε. Πάντως προς το παρόν δεν το βλέπουμε θετικά ως UEFA. Προς το παρόν. Βλέπουμε.
0: Προς το παρόν, being the key phrase here για, τους, για το διεθνές κοινό μας ήταν αυτή η τελευταία παρέβαση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό που είπα τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κράξιμο στο Ρονάλντο συνεχίζεται. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Απλώς το πιο εύκολο είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το πιο εύκολο.
0: Κοίταξε. Θα σου πω. Απλώς μου έχει δημιουργηθεί μια μικρή απορία, τίποτα περισσότερο, η οποία θα απαντηθεί νομίζω στα δύο επόμενα παιχνίδια. Γιατί δεν είχαμε απλώς την εικόνα του Ρονάλντο, την απογοητευτική. Ξέρεις, εγώ που δεν αγαπάω τους αριθμούς, κοίταξα από περιέργεια, γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι. Δεν είδα το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο έκανε το απόλυτο μηδέν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ένα ουσιαστικό στο παιχνίδι. Φυσικά δεύτερο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία στη Σόπαλη με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η απέτηση από τον Ρονάλντο είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους και η κουβέντα έγινε πολύ. Βγήκε ο Αρή λοιπόν. Γιατί ξέρεις, υπήρχαν άνθρωποι όπως εγώ από τον Κρις Σάτον που είπε ότι παιδιά, ας το πούμε, ο Μαρτίνεθ φοβάται να τον βγάλει. Εντάξει. Μέχρι τον Αρή, ο οποίος απόψεις είναι πάντα ενδιαφέρουσες και με πολύ ποδοσφαιρικό κριτήριο, που είπε, κοιτάξτε, λέει, ότι ο Ρονάλντο είναι εννιάρη. Αλλά εδώ στην Πορτογαλία ούτε παίζει ο σενιάρη, ούτε φέρεται ο σενιάρη. Το οποίο ήταν μια πολύ ξεσουσιώδης παρατήρηση. Σε αυτό και αυτό ήταν με αφορμή μια φάση που κατά τον Ανρί, και αφού το λέω Αρίκ, ας το αποδεχθούμε, που την μπήκε σε μια φάση και χάλασε έτσι, μια φάση του παιχτών του. Που εντάξει δεν είναι τίποτα τρομερό, συμβαίνει, αλλά πήρε, ξέρεις, αφορμή από αυτό για να σχολιάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι η Πορτογαλία έχει άλλα δύο παιχνίδια για να δει τι θα κάνει.
1: Εντάξει, έχουν γραφτεί πολλά πράγματα για τον Ρονάλντο γιατί έχει πολλούς haters και το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ρονάλντο για την ηλικία των 41 ετών που βρίσκεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ένα μουντιάλ 40 άριδων για να πεις ότι μέσα σε όλους 40 άριδες ξεχωρίζει ο Ρονάλντο γιατί είναι ο πιο αθλητικός 40 άρης. Κάνουμε ένα μουντιάλ που κατά βάση οι παίκτες είναι νεότεροι. Έως και πολύ νεότεροι. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε, ξέρεις, αξιοθαύμαστα πράγματα που κάνει 41 του, από τη μία. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει περισσότερα πράγματα από την αστερόσκονη ενός παίχτη ο οποίος κυνηγάει τα 1000 γκολ. Το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Για αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Ακόμα και απέναντι στο Κόγκο.
0: Δεν το έχει. Απλώς επειδή είναι ένας παίχτης με τέτοια επαφή με τα δίχτυα και τόσο μυαλό, εγώ πάντα σκεφτόμουν. Ο Ρονάλντο ξέρει τι κουβαλά, έτσι, πέρα από τις μονές του και τις μανίες του με τα γκολ και προφανώς ένα τεράστιο κομμάτι επιβολής που έχει μέσα στην Πορτογαλία. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι περίεργα. Αυτά είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν είναι περίεργο. Εμείς το θεωρούμε περίεργο.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Και ο Μέση είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά ο Σκαλόνι φροντίζει να τον προστατεύει με παίχτες γύρω του που να μπορέσουν να βγάλει τα καλύτερα πράγματα του Μέση και όχι να τον εκθέτει. Δηλαδή, ο Μέση δεν χρειάζεται να τρέχει, δεν χρειάζεται να μαρκάρει, χρειάζεται να κάνει πράγματα. Μάλλον κάνουν οι συμπαίχτες του πράγματα που εκείνος μετά μπορεί να έρθει και να τα ολοκληρώσει. Είναι άδικο αν περίμενες να κάνει τα πάντα ο Μέση στα 39 του. Θα ήταν άδικο.
0: Μα ποτέ δεν τα έκανε. Το θέμα είναι ότι ο Μέση στα 39 του μπορεί.
1: Τα έκανε στα 25 του. Τα έκανε στα 30 του. Τα έκανε ο Μέση. Αλλά τα έκανε 10 χρόνια πίσω. 15 χρόνια πίσω. Θα τον εξέθετε τώρα ο Σκαλόνι αν του έλεγε Λιονέλ, κάνε αυτά που κάνει στην Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν θα τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, έστω και με έναν αντίπαλο, δεν θα πω τις πλάκες γιατί δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει έναν αντίπαλο αδύναμο, μπόρεσε και πρόσφερε όλες τις στιγμές μαγείας του παιχνιδιού, ήταν δικές του.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Και ο Ρονάλντο αυτό θα ήθελε.
1: Ναι. Δεν τον βοηθήσει η ομάδα όμως τον Ρονάλντο και δεν τον βοηθάει και ο προπονητής. Ο Σκαλόνι ξέρει πώς να καμουφλάρει τις αδυναμίες του Μέση ή τα χρόνια του Μέση ή το ότι ο Μέση δεν θα μαρκάρει ποτέ, ότι ο Μέση, ας πούμε, δεν θα γυρίσει ποτέ πιο πίσω. Ξέρει, το αποδέχεται και το αποδέχονται και οι συμπαίκτες του Μέση και θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να είναι εκείνος φρέσκος και να κάνει τα πράγματα που ξέρει να κάνει καλά. Ο Μαρτίνεθ, επειδή είναι ο Μαρτίνεθ, αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο σε έναν παίχτη, ξέρω εγώ, 30 χρονών που σου λέει, είναι ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μου, θα κάνει αυτά πρέπει να. Δεν γίνεται. Θέλει μια προστασία. Θες να τον έχει, να σου δώσει τα 5 πράγματα που μπορεί να σου δώσει. Προστάτεψέ τον.
0: Τι σημαίνει προστάτεψέ τον όμως από την άλλη. Τι σημαίνει προστάτεψέ τον, σε παιδί ότι τον έχει center for.
1: Μην τον βάζει center for. Προστάτεψέ τον.
0: Είναι το πρώτο που σκέφτεσαι.
1: Δώσ' του ελευθερία στις κινήσεις από την αριστερή μεριά, ας πούμε, ή δώστε μια ελευθερία σκηνής χωρίς να έχει την υποχρέωση να τα βάλει με δύο center back. Γιατί δεν θα τα καταφέρει. Δώστε το χώρο να κάνει μια κούρσα, να έρθει σαν δεύτερος κυνηγός, να τραβήξει την προσοχή πάνω του, να βρει χώρο κάποιος άλλος. Δώστε του, κάν τον λειτουργικό για την ομάδα. Κρύφτον μέχρι να φανερωθεί.
0: Θα χρειαστεί αυτό, το λέγαμε και χθες. Η Πορτογαλία δεν έχει πια παίχτες τύπου Παουλέτα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ούτε Ουσέμπιο έχει. Η Πορτογαλία έχει τον Γκονζάλο Ράμος και έχει τον Ζωάο Φέλιξ. Οι οποίοι, στους οποίους δεν τους λες και αρχισκόρερ, δεν είναι αμελητές ποσότητες σε καμία περίπτωση. Αλλά, οπότε, ίσως κάποιος από αυτούς παρέα με τον Ρονάλντο να λειτουργούσε καλύτερα από ό,τι λειτουργεί ο Κριστιάνο που προσπαθεί 90 λεπτά, ξέρεις, να βγει ας πούμε, από τα δύο στόπερ μπας και πάρει μια καλή μαμά. Το θέλει και ο ίδιος. Το θέλει και ο ίδιος και το χρειάζεται η Πορτογαλία. Και θα το χρειαστεί, σου είπα, το μόνο τυχερό της Πορτογαλίας είναι ότι έχει δεύτερο παιχνίδι το Ουσμπεκιστάν και όχι την Κολομβία.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα είχε ντράβαλα, λέω εγώ, η Πορτογαλία. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, να πούμε και μια μεγαλύτερη αλήθεια από αυτές. Ότι οι σπουδαίοι παίχτες πρέπει να φαίνονται ακριβώς σε αυτές τις σπουδαίες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να κάνει ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, γιατί και ο Μαρτίνεθ στην τελική ανάλυση, συγγνώμη, θα το πω. Ο Μαρτίνεθ φεύγει μετά το Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει, κάτσω εγώ το να χαλάσω καμιά ζαχαρένια. Μου θέλω 90 λεπτά τον Ρονάλντο. 90 λεπτά εγώ θα τον βγάλω.
1: Ποιοι το θέλουν όμως.
0: Λέω.
1: Και εγώ λέω.
0: Θέλει ο Ρονάλντο. Άστο, ναι, σωστό. Θέλει ο Ρονάλντο να είναι 90 λεπτά.
1: Δεν είναι ο Ρονάλντο. Είναι τι θέλει η ομάδα, τι θέλει ο λαός, τι θέλει το ποδόσφαιρο, τι θέλει λογική.
0: Να.
1: Δεν είναι τώρα να χαλάσει. Τι να χαλάσει. Και θα το ξαναβρει και αύριο πουθενά. Θα το ξαναβρει πιθανότητα γιατί μπορεί να πάει στην Αλνάσερ εντωμεταξύ. Αυτό διαβάζω σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορεί να ξαναβρει. Ναι. Μπορεί να το ξαναβρει. Οπότε σου λέει, άσε τώρα να μην χαλάμε γιατί από Σεπτέμβριο εκεί θα είμαστε πάλι μαζί. Ήμουν κρατάει μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνει το χατήρι ενός παίχτη. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά για την οποία, ας πούμε, η ποδοσφαιρική μας παιδεία της Πορτογαλίας τον τοποθέτησε εκεί. Καλός, κακός. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τον τοποθέτησε εκεί τέλος πάντων.
0: Yeah.
1: Ας κάνει ό,τι καλύτερο πολύ. Μπορεί για την ιστροφημία του, για το βιογραφικό του, για τα όσα έχει ακούσει. Ας κάνει.
0: Για την ομάδα του, ρε, εσύ πρώτα απ' όλα.
1: Για τον εαυτό του λέω εγώ πάρα πολλά.
0: Καλά, για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του Ρονάλντο, τι θέλει, ένα γκολ.
1: Όχι, για τον Μαρτίνεθ λέω.
0: Α, για τον Μαρτίνεθ. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ τότε. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μπασκέτια πριν πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, τελείωσε το Βενέτσι Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Το Βαλένθια Μπαρσελόνα πήγε στην παράταση και είναι 101-101 αυτή τη στιγμή στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Και δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 98-101. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ελβετία και Βοσνία Ριζεγοβίν είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Καναδάς Κατάρ. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, νωρίτερα Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και τον Ολυμπιακό, η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για το Μάρμολ κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται το όνομα του 27χρονου Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελώνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Στο Κοροπή βρέθηκε για δεύτερη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος που είχε τέτα τέτ με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνου Πουσίτς. Χρήσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη στοίχημα Super League ψηφίστηκε από τον κόσμο Ορμπελίν Πινεδά. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για το Δομινικανό Γκάρντις Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλ Καλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, εξετάζει ο Άρης. Νέος στέλεχος της ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει σε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
6: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ο Γιώργος Γιαννής στο μυαλό του κάνει διάφορες λίστες. Δηλαδή, σήμερα η λίστα ήταν: θα βρούμε τα τέταρτα καλύτερα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών. Εντάξει, Ροξέτ, Dangerous, Blondie, Μαρία, και θα ακολουθήσει και ένα αντίστοιχο στο.
1: Τώρα του βάζει δύσκολα τώρα. Κάθε και σκέφτεται το.
0: Ό, τα έχει σκεφτεί, τι εννοεί. Τα έχει σκεφτεί ήδη.
1: Μπορεί να ήταν το τρίτο διασημότερο.
0: Τα έχει σκεφτεί, τι εννοεί. Τα έχει σκεφτεί ήδη.
1: Μπορεί να ήταν το τρίτο διασημότερο.

0: Δείτε, μια που το λέτε, εσείς οι ασέβαστοι τώρα και για τους μικρότερους πάντα για να ψάχνουν ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, δείτε το βίντεο κλιπ του Atomic. Το βίντεο κλιπ του Atomic, το οποίο είναι τέλειο 79, αρχές 80. Δείτε, προσπαθήστε να καταλάβετε πόσο προχώ πράγμα ήταν για τη φάση. Και το τραγούδι, και το beat, και το βίντεο κλιπ. Αυτό.
1: Εντάξει, όλη η ζωή της Ντέμπι Χάρη είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι, έχει γράψει και βιβλίο, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει κινδυνεύσει από πάρα πολλά. Έχει γλιτώσει από serial killer τελευταία στιγμή. Έχει μια πολύ συναρπαστική ζωή. Έχει γράψει μια αυτοβιογραφία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πέρα από το 54 και τους boyfriends και όλα τα οποία έχει κάνει, έχει ζήσει 5 ζωές.
0: Μύθος. Η Ντέμπι Χάρη είναι μύθος. Δεν μπορώ, βλέπω το γιακίν και τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι, ότι, δηλαδή είναι το τσοντόγιαλο, το μαλλί λεμόνι μπριγιαντίνι, σακάκι και άσπρο τισέρτα από μέσα. Ζω, τον βλέπω, δηλαδή μπαίνει στη σκηνή μέσα. Εντάξει, που είναι, ξέρω εγώ, ποια σκηνή. Ας πούμε, πες ότι είναι φάση, ξέρω εγώ, ιταλική, που έχει και λίγο σενάριο. Εντάξει. Αυτός μπαίνει στο εστιατόριο, ξέρεις, και λέει την ατάκα. Ήρθα για να κεράσω και να φάω μπριζόλα και από ό,τι βλέπω σας έχει τελειώσει μπριζόλα. Δηλαδή είναι αυτός ο τύπος. Είναι αυτός, δεν μπορώ, είναι υπέροχος.
1: Είναι ο τύπος που ανεβοκατεβάζει το φερμουάρ κάτω πάνω και ακούει αυτό το. Και δίνει το σύνθημα. Δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπαίνει μέσα και ακούγεται ο ήχος του φερμουάρ που κατεβαίνει και ανεβαίνει νευρικά. Αυτό το. Και καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Το καταλαβαίνεις. Ότι εδώ θα γίνουν πραγματάκια.
0: Ναι σε όλα. Ναι, σε όλα.
1: Ετοίμος για τη συμμορία των Ocean Eleven, τέλος πάντων, ο Γιακίν. Να πούμε ότι η επόμενη ταινία του franchise,
0: ναι,
1: θα είναι Las Vegas, μάλλον θα είναι Μονακό 60's, το επόμενο Ocean, που είναι Ocean Eleven, 12, 13 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γυρίζει σε μια ληστεία πολυτελούς γιότ. Και θα πρωταγωνιστούν οι γονείς του Ντάνι Ocean, δηλαδή του Κλούνι. Δηλαδή ότι και καλά ήταν οι γονείς του κλέφτες και οδήγησαν μετά, ας πούμε, το γονίδιο έφτασε και στον συγκεκριμένο. Που οι γονείς ήταν ο Bradley Cooper και η Margot Robbie. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα έχει ατμόσφαιρα 60's καταρχάς και Monte Carlo. Και έχει και Bradley Cooper και Margot Robbie και σκηνοθέτης ο Bradley Cooper στην ταινία. Οπότε...
0: Έτσι, και μετά αυτοί πήγαν Monte Carlo.
1: Μοντε Κάρλο. Ράδιο Μοντε Κάρλο.
0: Θύμαμαι όλα τα αστέρια σου μιλούσαν το ξημερώμα. Λοιπόν. Σε άλλα νέα.
1: Ναι.
0: Νεάκια. Κάνε ένα στενάχωρο νέο, το οποίο βγήκε τώρα, να το πούμε. Είναι στην εντατική ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα. Χωρίς τον οποίο, και αν δεν τον ξέρατε, ίσως τον έχετε δει τώρα στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το. Ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1994. Πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος. Ήταν στο ντοκιμαντέρ και να πρέπει να είναι ο Παρέιρα 80's κάπου εκεί. Αλλά τέλος πάντων, ευχάριστα δεν είναι αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Στον κάτσε βεβαίως στην ηλικία του, είναι 83. Ο Παρέιρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Μιλώντας για στενάχωρα, μάθαμε ότι πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος ήταν μια σπουδαία μορφή, πραγματικά. Άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, του ραδιοφώνου και του αθλητισμού, όλα μαζί. Συνδεμένος με τον Αστέρα εξ αρχείων, άρρηκτα για πάρα πολλά χρόνια. Μια από τις χαρακτηριστικές. Το πρώτο ανάποδο ψαλίδι στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν κατέληξε τα δίχτυα.
0: Δεν κατέληξε, δεν έκανε καταπληκτική επέμβαση ο τροματοφύλακας της Βοσνίας. Καταπληκτική επέμβαση. Είναι πιο δύσκολη
1: του,
0: από όσο θέλει.
1: Πήγε πάνω του.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαλίδι με πολύ δύναμη από πολύ κοντά.
1: Απλά πήγε στην ευθεία των χεριών του. Πάνω του δηλαδή. Στην ευθεία. Δεν πήγε ούτε λίγο δεξιά ούτε λίγο αριστερά εκεί.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σηκώσει τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπως ξέρει, χρειάζεται ένα χρόνο αντίδραση για να τα πα δεξιά ή αριστερά, να σου το πω έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και πως το λέει, όταν πρέπει να τα σηκώσεις πάνω από το κεφάλι σου. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ότι το ψαλίδι πρέπει να το έκανε ο Εντόι και άλλος Εντόι. Πώς είναι το. Οι Εντόι και η Καμαρά φτιάχνουν πόσες εθνικές.
1: Οι Σέδες.

0: Τα Ωραίδες.
1: Οι Σισέδες, σωστά.
0: Οι Διαράδες.
1: Φου, οι Διαράδες, βέβαια. Πολύ καλά τα λες. Επίσης διαβάζουμε πάλι ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είναι και επίμονος άνθρωπος, mm-hmm. λέει δεν τον έχει ξεχάσει τον Ολίσσα. Mm-hmm. Έχει, λέει, τα 150.
0: Πού να τον ξεχάσει, το βλέπεις στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Ξεχνιέται.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχει τα 150. Ξέρω, το έδωσε τον προπονητή της Βοσνίας μόλις.
0: Ναι.
1: Μια άλλη μυθική μορφή, το οποίο αν του βάλει ένα μονόκλι, είναι Φιλέας Φογκ. Αν του βάλει ένα μονόκλι και ένα ημίψιλο, είναι Φιλέας Φογκ κανονικά. Δύο τελείως διαφορετικοί τύποι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και λένε ότι. Ότι επειδή τα 150 δεν θα φτάσουν, mm-hmm. μάλλον, σου λέει πως βάλω για άλλα 50 να κάνουμε δουλίτσα.
0: Για δεν έρχεται ο Δελφίνος, ο κύριος, πώς το λέμε, η Γκλέση, ποιος ήταν ο
1: Ρικέλμε.
0: Ο κύριος Ρικέλμε, να έρθει και να πει: εγώ για την Ρεάλ, τη Ρεαλάρα, βάζω εγώ τα 50 γιατί είμαι Κιμπάρης. Μπορεί να μην βγήκα, αλλά δείτε με, τσοντάρω.
1: Δείτε με τι, να δώσω 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει.
0: Ή να με θυμάστε για μετά, να με θυμάστε. Εγώ είμαι αυτό τότε που. Κατάλαβε. Έβαλα στα 150, έβαλα και τα 50 δικά μου γιατί αγαπάω τη Ρεάλ.
1: Θα ρισκάρω μια πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Δεν πρόκειται να φύγει ο Λύση από την Παγιάννη.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και.
0: Το έχει σε κακό η Μπάγκεν ούτως ή άλλως. Το έχει σε κακό, δεν έχει οικονομική ανάγκη, οπότε δεν πάει να τη χτυπήσει
1: αυτό,
0: εκεί.
1: Αυτό. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο μπροστά ο Λύσε. Δεν έχει ρήτρα, ή έχει ρήτρα, ή αν έχει ρήτρα είναι στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Από την άλλη, θα μου πείτε, ποιο ισχυρότερο κίνητρο υπάρχει για ένα ποδοσφαιριστή από το να σε θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης και να στο δείχνει. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι. Μεν. Από την άλλη, δεν είναι πια στην Crystal Palace ο Λύση, είναι στην Bayern.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται. Και είναι αλήθεια ότι από τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές του τελευταίου καιρού, ο Λύση έχει ίσως την εντυπωσιακότερη εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ
1: από όλους.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά original εντυπωσιακός ο. Αυτό εξακολουθώ και σκέφτομαι εδώ με αυτό το πράγμα. Εντάξει, το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Εάν η Γαλλία βρει τρόπους να ξεκλειδώσει, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή την τετράδα την μπροστά, η οποία έχει πρώτη αλλαγή τον Μπαρκολά. Μάλιστα. Σου λέει ο κύριος Διονύσης τώρα. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσανάκας. Και είπε ότι ο κύριος Μάρμολ, λένε οι Ισπανοί, ότι μπορεί να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Για να φέρουμε ένα φρέσκο νέο για τον Παναθηναϊκό.
2: Επίσημο του Σβιντέρσκι αυτό. Η πώληση.
1: Μάλιστα.
2: Υπάει ο Παναθηναϊκός να γίνουν την πώληση του Κάρλου Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 25 με μεταγραφή την Αμερικανική Σάρλο. Στο τριφύλι κατέγραψε 62 συμμετοχές, 13 γκολ. Κάρλου, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Είναι η ανακοίνωση. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πάρει. 1 εκατομμύριο με μπόνους επίτευξης στόχων να φτάσει 1.300 του Σβιντέρσκι. Αυτά.
0: Τώρα καταλαβαίνεις ότι είναι σαν να πας στο εστιατόριο, ξέρεις, περιμένει ο άλλος να το ακούσει τώρα κάποια μεταγραφή. Μπαίνει ναι. Δεσίλα, σαν να πηγαίνεις και να λέει, ξέρω εγώ, έχει πικάνια, έχει και λαχανοτολμάδες, μου τελείωσε η πικάνια, παιδιά. Αυτό έκανα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για τον κόσμο που περιμένει. Τώρα έπρεπε πόνους στο Σβιντέρσκι.
2: Τι έχουν τολμάδες,
0: δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, αλλά αν έχει ψηθεί για πικάνια, δηλαδή αν περιμένει μια μεταγραφή να ακούσει. Ναι. Και λες για την πόλη Σφιντέρση, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι λαχανοτολμάς μπροστά στην πικάνια.
2: Θα σου πω έτσι. Και τολμάδες από εγώ.
1: από την άλλη, πρέπει να πούμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει και ένα ευχαριστώ στη Βίτσεβλου. Τον έχει ξελασπώσει σε δύο περιπτώσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήρθαν εκεί που. Εμείς, κύριε, εδώ εμείς.
0: Εμείς, αλλά ο Σφιντέρση είχε στοιχήσει 3,5. 3,5 αν ήρθε από το MLS. Κάτι τέτοιο.
1: 2,5 νομίζω.
2: 2,5-3 κάπου εκεί.
0: Οκ.
2: Εντάξει.
0: Και ο Ντραγκόφσκι επίσης. Θέλω να πω, δεν είναι και τιμές. Ναι, ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι ότι.
1: Είχαμε καμιά άλλη προσφορά, κύριε Κώστα, και δεν τη θυμάμαι.
0: Δεν γνωρίζω.
1: Μπράβο.
0: Δεν γνωρίζω.
2: Αυτά, κύριε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να επανέλθω με κεφτέδες.
0: Όχι πικάνια όμως. Όχι πικάνια. Πικάνια καθόλου.
1: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά περιμένει.
0: Αφήνει.
1: Στην κάψα του καλοκαιριού αυτά περιμένει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Εγώ δεν έχω εικόνα του Μάρμολ, αλλά τέλος πάντων ένας παίκτης που παίζει La Liga. Και τιμάται 10 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα δεν είναι κακός.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρο αυτό. Και να θέλει, ξέρω εγώ, να θέλουν 4-5 ομάδες Λα Λίγκα. Ξεκινάμε από εκεί. Και αναρωτιέμαι τώρα το εξής. Εάν καταλήξει ο Μάρμαρος στον Ολυμπιακό, μπράβο, πολύ ωραία κτλ. Όμως εμένα αυτόματα το μυαλό μου γεμίζει ερωτήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Μάρμαρος είναι αριστεροπόδαρος και καμία ομάδα δεν παίζει με δύο αριστεροπόδαρα στο όπερ. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγει ο Πυρολά. Ο Μάρμαρος δεν θα έρθει για να κάθεται στον πάγκο προφανώς. Ούτε ο Πυρολά όμως θα κάθεται στον πάγκο πλέον.
0: Το που θα κάθεται, ας να το ξέρουμε τη Λίμπαρ.
1: Ναι, οπωσδήποτε, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ένα δελεαστέ, ένα παίξει να αφήσει τη Λα Λίγκα και να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται για να παίξει ένα πληρωματικό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Είναι κατανοητό. Οπότε το ερώτημα είναι πια τι γίνεται με τον Πυρολά. Ο Πυρολά κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και έχει κάνει επίσης τρομερή πρόοδο.
0: Ναι.
1: Οπότε, τι μπορεί να σημαίνει ότι έχει το μάλλον. Δεν είναι ότι έρχεται ο Σμάιλοβιτς, σου λέει πιτσιρικάς, κάτσε πίσω από το Ρέτσο και μάθε. Μπαίνουμε έναν αντίστοιχο Σμάιλοβιτς. Οπότε, κάποια εξέλιξη με τον Πυρολά μου μυρίζει αυτό. Ναι. Λέω εγώ. Εκτός αν ξέρω εγώ, παίζει και αριστερό μπακ. Κανένας, δεν νομίζω.
0: Δύσκολο
1: στόπερ να παίζει αριστερό μπακ με τέτοια, με την ίδια επιτυχία.
0: Δύσκολο και δεν είναι.
1: Είχαμε κάτι σαν δοκάρι για τους. Όχι, σαν επέμβαση ήταν, δεν ήταν δοκάρι. Με ξεγέλασε η ζωντανή ροή. Το οποίο ξέρω, το βλέπουμε και από το referee view για κάποιο λόγο.
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Αυτό το POV, ωραίο είναι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, και πίσω από αυτήν την τράδινο ραμπιό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, πρέπει να υπάρχει και μια ορθογραφία κάπου. Λοιπόν, βγαίνει ο Τζέκο.
0: Ο Παρμπατζέκο.
1: Ο Τζέκο, που πήρε και κίτρινη πριν από λίγο. Κάνουν δύο αλλαγές. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φυσικά παίκτες, οι οποίοι τρέχουν για πρόβλημα τα 10 δευτερόλεπτα, τα Τζέκο κλάρα του. Κανονικά χαιρετάει κόσμο. Αδερφέ μου και τέτοια. Δεν έχει τέτοια θέματα.
0: Καλά, λε. Και ένα λεπτό έξω να μείνει ένα άλλο. Σιγά, τι έγινε τώρα. Ο Τζέκο είμαι. Εγώ θα μείνω ένα λεπτό έξω.
1: Σαν τώρα που βγήκα εγώ θα βάλει κανείς γκολ. Τρομερά πράγματα.
0: Όχι, έβγαινε και άλλος, οπότε εκμεταλλεύτηκε αυτό το. Αυτή την
1: ναι, ναι, ναι, αλήθεια, αλήθεια.
0: Σου λέει μέχρι να σηκωθεί και το ταμπελάκι του αλουνού, ο άλλος θα τρέξει. Γιατί ο άλλος είναι ο τελευταίος. Εγώ θα βγω με το πάσο μου, γιατί είμαι ο Τζέκο.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν. Πού τον έχουν θεό τον Τζέκο, πού. Δεν ακούτε στο Σαράγεβο, είπες. Έρχεται μέσα ο Γιώργος Πετρίδης μέσα σε όλα. Και μπάσκετ και
0: εννοείται,
1: τέτοια.
0: Εννοείται, βέβαια. Είναι πολύπλευρο ταλέντο.
1: Και έλα, ρε Τζόντζ.
0: Έλα, πες τα μας. Όχι, κάτσε, πες τα. Τι μας θα φωνάς τα ακουστικά τώρα.
3: Λέω, όταν είχαμε πάει στο Σαράγεβο, όπω ξεπανακούσαμε την Ντουμπάη, καταρχά εκεί ξέραν όλοι τον Παναθηναϊκό, τον Πασκετικό, μας λέγανε Διαμαντίδη και οι τοπικοί έτσι, οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Και του ρωτούσαμε ποιο αθλητή, ξέρω εγώ, ποιον αθλητή λατρεύεται. Όλοι, μα όλοι όμω, Τζέκο. Ούτε πιάνει ούτε τίποτα, ούτε κανένα μπασκετικό. Τίποτα, όλοι Τζέκο. Τρέλα δηλαδή.
0: Σε μεγάλη ακόμα... φυσιογνωμία για τον αθλητισμό εκεί, ναι. Και με σπουδαία καριέρα και πολλές καλές ομάδες και πολλά γκολ και με την εθνική πάντα εκεί. Εντάξει, είναι.
3: Ήταν ένα τύπο που μου δείξε το κινητό. Το παιδί μου πριν, πώς το λένε στο κινητό, είχε φωτογραφία του Τζέκο στο. Chris Saver, πώς το λένε, ας πούμε. Δηλαδή τέτοια τρέλα δηλαδή.
0: Κύριος ήταν, κύριε.
3: Κύριος.
0: Δεν άκουσα καλά γι' αυτό.
3: Αυτό δηλαδή είναι φανταστικό. Ας πούμε, δεν το περίμενε. Τέτοια λάτρια σε ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου.
0: Και θυμάμαι κάποτε οι κατσαπλιάδες Έλληνες εκείνο το παιχνίδι που είχαν παίξει με τη Βοσνία, που είχε γίνει και μια μανούρα με τον Παπασταθόπουλο που είχε τραβήξει κάποιο σορτσάκι του δικού μας παίχτη που λέγαμε. Πάνω στη φάση που είχε τραβήξει σορτσάκι, ρε παιδί μου, νομίζω του Παπασταθόπουλου. Mm-hmm. Ο Τζέκο έχει. Δεν θυμάμαι αν είναι στη Βοσνία. Έχει εστιατόριο τέλος πάντων. Mm-hmm. Μπαίνανε οι κατσαπλιάδες και του βάζανε κακές κριτικές οι Έλληνες.
1: Ναι.
0: Που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην ευρύτερη περιοχή για να τιμωρήσουν τον Τζέκο, του βάζαν ένα αστέρι στις κριτικές του δισεδρίου και λες αυτός είναι πόλεμος νεύρων, αυτός είναι ψυχρός πόλεμος. Του κάνε τα μούτρα κρέας του Τζέκο τώρα, γιατί τράβηξε το σοτσάκι του Σοκράτη και εγώ το εστιατόριο θα το πατώσω. Και λες πόσο κατσαπλιαδέ είμαστε, πόσο τσαπόγκαροι μπαίνανε διαδικτυακά και βγάλανε κακές κριτικές στο εστιατόριο του Τζέκο. Ω Θεοί!
1: Και μετά ξέρεις πηγαίνανε στον καθρέφτη και βλέπονταν αυτούς με φουστανέλα. Δηλαδή
0: μετά πηγαίνανε και βροντάγανε καθρέφτη από δηλαδή. Τι έκανα τώρα, τι έκανα εγώ τώρα.
1: Τι του έφτιαξα.
0: Τι του έκανα του Τζέκο τώρα.
1: Σουρτάνελα με την όπισθεν. Μετά.
0: Είναι ζούμε στη πιο υπέροχη χώρα.
1: Ναι, ρε, δεν το συζητάω.
0: Το λέμε, λοιπόν, το ξαναλέμε.
1: Τι ήθελα να το πω για το Μάρμολ.
4: Βγάλαν τώρα οι Ολλανδοί ότι πάει στη Φέγενορντ. Κατάλαβες τι γίνεται.
5: Καλά, γράφουν διάφορα. Καλά, γράφουν. Διάφορα τώρα, εντάξει.
4: Μάθαμε όμως το εξής, ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής. Είδες για να είσαι ελεύθερος. Άμα είσαι ελεύθερος, είναι καλύτερη φάση τελικά. Παίρνεις αυτά, παίρνεις μεγάλα μπόνους. Άμα είσαι ελεύθερος και περιζήτητος. Μια χαρά φάση. Αντί να τα πάρει η ομάδα, τα παίρνεις εσύ.
5: Ναι. Έπαπε.
4: Ναι. Του δίνει λοιπόν, μάθαμε, λέει ο Ολυμπιακός, να το δημοσίευμα του sportfm.gr, 3 μοίρια ως μπόνους υπογραφής και τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που δεν μπορεί να του δώσει κανένας άλλος. Οκ. Φέγαινε να παίζει Champions League. Μπαμ, Champions League. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έμπλεξε η φάση. Αυτή ήταν η ιστορία.
5: Ναι, παιδιά, και τα memes τότε με τον Τζέκο και τον Πασταθόπουλο ήταν επικά.
4: Ναι,
5: φίλος που λέει,
4: ναι.
5: Όταν η Πέλφε ανοίγει και η Κάρχια δεν κρατιέται. τα θυμάμαι αυτά, ναι. Πρέπει να κάνει και εγώ κανένα δύο τότε. Έφτιαχνα κανένα meme έτσι για το χαβάλε. Όντως, είχε γίνει μεγάλο γλέντι τότε.
4: Κλείνει τα 80 Φάμπιο Καπέλο σήμερα.
5: Είμαστε.
4: Τα 80. Έπαθα ένα μικρό σοκ. 80 είναι ο Φάμπιο Καπέλο. Όχι ρε φίλε. Σοβαρά τώρα.
5: Καλά, τι, εντάξει.
4: Γιατί τον έκανες πάνω από 70. Εγώ 70 θα λέγα. Και όμως είναι 80.
5: Ναι. Τον έχουμε στο μυαλό μας από τα τότε. Δεν τον βλέπουμε τώρα για να έχουμε...
4: Ναι, τώρα στο μυαλό σου πρέπει. Βάζει τον Αντσελότη ενδεχομένως κάπου εκεί.
5: Τον Αντσελότη τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε, σωστό, δηλαδή, βλέπουμε σωστό και την ορίμανσή του. Πώς σου πω, τον βλέπουμε τη φάτσα του. Είναι ενεργός.
4: Στο Καπέλο έχουμε να τον δούμε καιρό. Όντως, έχεις δίκιο.
5: Αυτό.
4: Έχεις δίκιο, ρε εσύ. Πω, πω. Χρόνια του πολλά. Όπου ευκαιρία για την Βοσνία.
5: Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας.
4: Και αεροπλανίνο έχει γενέθλια σήμερα.
5: Ωραίοτατα.
4: Και ο Μπαμεγιάνγκ. Άξι, μουντιαλικά όλα τα γενέθλια,
5: ναι,
4: σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι έγινε, γιατί γκρινιάζουνε. Α! Συγγνώμη.
5: Γιατί προφανώς γκρινιάζουν πάνω στη δίκη του, λένε δεν θα κάνεις χαϊντρέζο. Γιατί έχουμε αφυτατωθεί. Κάνε ένα διάλειμμα. Δεν μας έχει βγει γλώσσα όξο.
4: Εν τω μεταξύ. Κάτσε να δω πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε.
5: Τώρα κοιτάς θερμοκρασίες τώρα και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις.
4: Εντάξει. Γιατί δεν είναι ωραία.
5: Γιατί κάθεσαι το air condition εδώ πέρα μέσα, έχει φτιάξει ο Γιάννης καταστασάρα εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα και είναι, ας πούμε, ιδανικά. Και είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα, τους βαράει ο ήλιος στο κεφάλι και μου λες τι θερμοκρασία έχει. Α, θα το ξέρουν αυτή η θερμοκρασία έχει και πόσο έχει νταλιά στο κεφάλι τους. Μέσα στο καρκαίλι. Κάθεσαι τώρα εδώ πέρα, είσαι στον παράδεισο και κάθεσαι και μου κάνεις τώρα. Μου γκουγκλάρεις να δεις τι θερμοκρασία έχει το γήπεδο. Δεν είσαι τώρα οι τύποι εσείς. Δεν σέβεστε τίποτα.
4: Πω. Κώστα έχει 22 βαθμούς.
5: Εντάξει.
4: Πω, τα παιδιά και άργησε κιόλα.
5: Μπορεί να έχει γερασία όμως.
4: Βέβαια, 62%.
5: 22 βαθμοί αίσθηση σαν 32.
4: να κρατήσουμε 5 λεπτά τότε.
5: Είδες, δεν κρατάμε παραπάνω. Είναι σωστή σε αυτό.
4: Είναι τίμη. Σου λέω ότι προλάβετε να πιείτε, παιδιά, μέχρι εκεί,
5: Αυτό.
4: Δεν έχει άλλο. Ό,τι πιείτε ή πιάτε. Στα δυόμιση δεν πρέπει να υπάρχει μια, πώς το λένε.
5: Σαν το θέατρο να ακούει ένα κουδούνι.
4: Ναι, ένα κουδούνι.
5: Φαντάζομαι σφυρίζει ο διαιτητής. Τους μαζεύει δηλαδή, αν δεν μαζευτούν.
4: Εντάξει. Πάνε αυτά τώρα, παιδιά. Παλιά θυμόμαστε, γινόταν break μόνο ανάμεσα, ξέρω εγώ, στην κανονική διάρκεια του αγώνα και την παράταση. Βλέπαμε τους παίχτες κάτω ψόφιους από τις κράμπες και τους φυσιοθεραπευτές από πάνω. Ναι. Και τώρα τους βλέπουμε όρθιους, τη μισή να κοιτιούνται μεταξύ τους και άλλη μισή να κοιτάνε ένα λάπτοπ. Ας πούμε που τους δίνει ο προπονητής την επόμενη οδηγία. Εντάξει. Φτάσουμε. Αχ, ποδοσφαιράκι.
5: Τι να κάνεις.
4: Αχ, ποδοσφαιράκι. Γιατί οι τερματάδες δεν θέλουν νερό, δηλαδή. Δεν διψάνε οι τερματάδες επειδή έχουν δικό τους νερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιώργαν έχει δελτίο με διακόπτης. Θέλω να σας πω όμως ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δηλώσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενατουρμούς μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδι ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας, Αγγλία.
8: Τρελό σερί.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και με πολύ χαρά θα ακούσουμε τον Νίκο Ράλη, ναι. Διότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι, Νικόλα.
1: Ναι, ναι, έχουμε γκολ βεβαίως. Όπως είπε και ο Τάσος Νικολόπουλος λίγο πριν πει το γκολ των Ελβετών, ναι. Είναι πιο νόστιμο το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο νόστιμο.
0: Ισχύει, είχε κάτι της.
1: Ναι, ναι, κάτι, λίγα είχε. Το θέμα είναι ότι οι Βόσνοι κάναν μια μεγάλη φάση, την πρώτη τους και μοναδική στο παιχνίδι. Καπάκια γίνεται η διακοπή για να πιούνε νερό να δροσιστούν οι παίκτες, mm-hmm. ενώ δεν χρειάζεται. Mm-hmm. Και
2: αυτό
1: με την επάνωση.
2: Το λες εσύ, ναι, ναι,
1: ναι. Αφού έχει, δεν βλέπετε ρε παιδιά, μια χαρά είναι ο καιρός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή, το συνηθίζουν αυτό οι προπονητές, στη διακοπή, κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο coach Ελβετίας, βάζει μέσα τον Μαντζάμπι, τον επιθετικό, τον μέσο, συγγνώμη, της Φράιμπουργκ, ο οποίος στο 76 βρίσκει το γκολ για τους Ελβετούς, οι οποίοι ανοίγουν το σκορ 1-0, δευτερόλεπτα από ότου πέρασε το παιχνίδι, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό μονοκόμματο βολέ, μέσα στην περιοχή πάλι πήγε να το βγάλει και αυτό ο Βασίλη, ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε στα δίκια. Να δούμε τώρα αν οι Βόσνοι θα έχουν κάποια αντίδραση. Μαντζάμπι, επειδή θέλετε και στατιστικά και στοιχεία που σας αρέσουν, με γονείς από Αγγόλα και Κονγκό.
0: Είμαστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, δεν ρωτάω, ένας φίλος ρωτάει, έχει βγει πρόγραμμα ποια παιχνίδια θα μεταδώσεις μετά, στη συνέχεια.
1: Δεν θα μεταδώσω, αλλά θα παρακολουθήσω σίγουρα και την άλλη υπερματσάρα του ομίλου. Ο χειρότερος όμιλος στην ιστορία όλων των Μουντιάλ. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα. Τη ματσάρα στις 4 δεν νομίζω ότι θα αντέξω να τη δω. Πού είναι η πραγματική ματσάρα.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ,
3: χαίρετε. Και τώρα, για να απευθυνθούμε, για να μιλήσουν οι ειδικοί επιτέλους, γιατί ο Γιώργος Γιαννίσης το έκανε πολύ δύσκολο τώρα. Είναι το ευγείο του εκεί, το τέταρτο του Ντουράν Ντουράν. Εγώ λέω όχι. Είναι πιο κάτω.
0: Πιο κάτω όχι.
3: Έλα.
0: Με λίγη καλή θέληση, γιατί είναι στο James Bond. Δεν πάνε πιο κάτω.
3: Ναι, είναι στο James Bond, εντάξει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε αντίθεση με τα άλλα, αυτό ήταν James Bondικό κομμάτι. Δηλαδή αναφέρεται ακόμα σε κάθε αφιέρωμα για Bond, αναφέρεται και αυτό. Με λίγη καλή θέληση το βάζει τέταρτο. Με λίγη καλή θέληση το βάζει. Λόγω
3: άρα σποτώνω, Γιώργος Γιαννίσης.
0: Πάντα.
3: Επειδή είσαι ειδικό.
0: Πάντα.
3: Επειδή ξέρω τι είσαι, ξέρω την αγάπη που έχει στου Duran Duran και είσαι ειδικό Duran Duran λόγο.
0: Αν δεν ήταν James Bond,
3: ναι,
0: θα ήταν πιο καλό.
3: Όχι. Ναι.
0: Αλλά ακριβώς επειδή έχει πάρει όλο το hype από τον James Bond, είναι εκεί ψηλά.
3: Τέταρτο, ε. Όχι, δεν είναι και πρέπει να είναι τέταρτο.
0: Με λίγη καλή θέληση είναι.
3: Το σκέφτομαι. Εντάξει, όχι, δεν το σκέφτομαι. Ξέρεις εσύ. Ό,τι πεις, είναι Duran Duran, είναι. Το αφήνω πάνω σου. Τελείως. Είπες ναι, ναι, τέλος. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να τραγουδάμε μαζί ξάξακες. Και στο σημείο που λέει και μετά αυτοί πήγανε Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο. Ο κύριος Κώστας να ανεβοκατεβάζει το φερμάρ του. Ορίστε.
3: Κόκκινη για τη Βοσνία. Α, ναι.
0: Και οριακά έξω από την περιοχή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, έξω σίγουρα.
3: Συγγνώμη ρε μου Χαμέροβης πως σε λένε. Τι σηκώνεις το χέρι. Τον έφαγες στο ίσωμα. Δηλαδή, τι σηκώνεις το χέρι ακριβώς.
0: Από συνήθεια μου το σηκώνουν.
3: Μουχαρέμοβιτς. Συγγνώμη κύριε Μουχαρέμοβιτς. Ήταν κόκκινη.
0: Ναι.
3: Να λέμε τα σωστά. Τι κάνει ο άλλος το. Απήγε στους φωτογράφους. Δηλαδή βγαίνει και πάει το γράφος. Τι να σου δείξουν τώρα. Το instant replay. Mm-hmm. Οι άλλοι με τους τηλεφακούς απ' έξω. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Λέει κάποιος έτσι έπρεπε.
3: Αμέσως, ο Πετρίδης στη δικαιολογία πρώτος είναι. Αμέσως τους δικαιολογήσει όλους.
0: Αφού ξέρεις ότι αγαπάει τους αθλητές, τα παιδιά του. Λέει έτσι έπρεπε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πρώτο γκολ της Νότιας Αφρικής σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια το πέτυχε ένας Μοκοένα. Με επίθετο βάρη στην ιστορία, λέει ο Δαλματίας Αλμέιδα.
3: Ναι.
0: Έλα τώρα με τους Duran Duran τα παιδιά από την Πάτρα της Αγγλίας. Λέει ο 10ος ο Κωνσταβάρας. Δεν με κουρτίζετε, παιδιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος από Ελληνικό θέτει ερωτήματα. Στρογγυλό ή στρόγγυλο.
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Ναι, εντάξει, κανονικά είναι από Βόλο και πάνω στρόγγυλο, από Βόλο και κάτω στρόγγυλο.
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Κολόνια ή κολόνια.
0: Πήγαινε παρακάτω. Ξέρεις απαντήσεις αυτά, ναι.
3: Ντουζ ή ντουζ. Εντάξει, ντουζ για πάντα.
0: Ντουζ.
3: Εννοείται. Για το ζαμπονοτήρο, ποτέ ζαμπονοτήρο δεν το διαβάζω καν, ούτε το λουκάνικο, οπότε προχωράμε.
0: Το review του εκεί λέει κάποιος ήταν από τα ελάχιστα καλά τραγούδια των Άγγλων Vips. Δεν κουρτιζόμαστε, παιδιά. Πολλοί άνθρωποι μάθαν τους Duran Duran του James Bond. Ισχύει.
3: Ναι. Ναι.
0: Και τους Αχά θα έλεγα εγώ επίσης αντίστοιχα.
3: Συγγνώμη. Θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα έτσι όπως είναι. Κύριε Γιαννήση, it's coming at my home. Το coming με you. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω την ορθογραφία.
3: Ακόμη κι αν σας αρέσει το ξανθό, εγώ θα σας κάνω να αλλάξετε γνώμη, γιατί η μαμά αγόρασε χαλί από Ρωμά και δεν μπλέρωκε. Αυτό είναι το μήνυμα και η υπογραφή είναι Τζίλις, με συγχωρείτε, ο μαυριδερός λόρδος της Χαλκίδας. Καταπληκτικό.
0: Λέει κάποιος, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία θα ήταν να υπάρχουν toilet breaks με κάμερες στους παίχτες σαν τους γερπές και διαφορετικές διαφημίσεις σε κάθε τουαλέτα, ώστε να έχεις περιέργεια να δεις τι διαφημίζει ο καθένας και φυσικά να μπορείς να επιλέγεις ποιον παίχτη θα παρακολουθήσεις. Ακούει ο Τζιάννη, φαντάζομαι, κάποιος τζουτζές του Τζιάννη, οπότε όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι.
3: Ένα ακόμα μήνυμα σαν το προηγούμενο. Μόνο Αγγλία ρε νιαμού είναι δικό μας φέτος με κεφαλαία και συνεχίζει με πεζά. Κύριε Γιάννηση, αν υποστηρίζετε κάτι άλλο, εγώ είμαι μαζί σας, δίπλα σας, πίσω σας. Υπογραφή Λελίνος, ο γαλαζοαίματος πλειοκτήτης παιχνιδιών Μπανιέρας, ίδιος ο Μπαντέρας.
0: Είναι φανατικός ο κύριος Κώστας, αλλά η Election Day από Αρκέντια δεν έχει παίξει ποτέ. Παιδιά, είχε γίνει το σχίσμα τότε στους Duran Duran. Είχαν φύγει οι τρεις και κάναν τους Αρκέντια. Είχαν πάει άλλοι δύο και κάναν τους Power Station με τον τέτοιον, με τον συγχωρεμένο τον Robert Palmer. Έγινε το σχίσμα τότε, σπάσαν τα τσανάκια τους, χωριστήκαν οι δρόμοι τους και μετά οι τέσσερις από τους πέντε ξαναμαζεύτηκαν. Οπότε δεν υποστηρίζουμε την περίοδο του σχίσματος.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοεί. Όπα. Τι είναι αυτό?
0: Τι
3: είναι αυτό το γραφικό που είναι match momentum? Τι είναι αυτό το γραφικό? Τι είναι αυτό? Δείχνει ποιος είχε την κατοχή? Τι δείχνει αυτό που είναι σαν σεισμογράφος? Το γραφικό.
0: Δείξε.
3: Γραφική. 2-0 η Ελβετία. Μόλις.
0: Μην πεις περισσότερα. Είναι ευκαιρία να έχουμε Νίκο Ράλη.
3: Α, ναι, σωστά. Ούτε σκόρε.
0: Τίποτα. Άστα στον Νίκο το ράλι, γιατί να φύγει η Λέζα από πάνω του ότι κάθεται και βλέπει βαρετό παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
0: Έπεσε η γραμμή. Ορίστε, αυτά είναι. Έπεσε η γραμμή.
3: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
0: Δεν άντεξε η κίνηση. Τρέμα τα χέρια του. Τι να πάτε να το σηκώσει, το κλείσε. Να το, τον έχουμε. Τι ματσάρα σου τη.
1: Μάτσια φήμιση.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι αλλαγές άλλαξαν όλη την ιστορία τελικά, όπως αποδεικνύεται. Ο Βάργκας και αυτός μπήκε μετά το hydration break. Έβαλε τώρα τον goal για το 2-0 των Ελβετών. Εκμεταλλευόμενοι κιόλας οι Ελβετοί το γεγονός ότι εδώ και λίγα λεπτά παίζουν και με παραπάνω, γιατί ο Μουχαμέροβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ σε προφανή θέση για goal. Λίγο έξω στη μεγάλη περιοχή, κατευθείαν ο διαιτητής που έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και λίγο μετά, 2 λεπτά μετά, ο Βάργκας, μετά από μια πολύ ωραία ενέργεια, ομαδική ενέργεια, γράφει το 2-0 για τους Ελβετούς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Ελβετία με το τρίποδο που από ό,τι φαίνεται θα βάλει στο σακούλι, θα πάει στους 4 βαθμούς και θα γίνει μεγάλο φαβορί. Τι μεγάλο φαβορί, με τον απόδη στην επόμενη φάση είναι, στα νοκάουτ.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε
3: πολύ. Νίκ.
1: Γεια σας.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοείται τσοντάδικο. Είμαι 12 ετών.
0: Να ρωτήσω τον παπά σου. Κύριε Κώστα, θα κάνατε θεατρικά αντίπεινα στο τέρι σας και θα βλέπατε στο θέατρο Άλσο στο Τζιμιτσέλι? Επίσης, ποιος Ροντρίγκο Σόουζα, μόνο μαμούτε, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
3: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει ότι τα ταξιτζίδικα γυαλιά είναι τα χρυσά Ray-Ban, τα μεγάλα, με πατομπούκαλο, γυαλί μοιοπίαση ηλίου.
0: Οκ.
3: Γιαννάκης Ροκάζης Σκοτσέζος είχε παράπονο on camera γιατί έλειψε η μπύρα στο εστιατόριο της Βοστόνης και αναγκάστηκε να πιει Bud Light.
0: Το δίκιο του βουνό του. Εντάξει. Και εσείς ξέρετε, έρχονται οι Σκοτσέζοι και άντε παίζουμε στο αεροπλάνο, λογικό να τελειώσουν οι μπύρες.
3: Τελειώσαν, τις τελειώνουν τις μπύρες.
0: Άλλο λέω, στο αεροπλάνο λογικό είναι. Αεροπλάνο, πώς να κουβαλείς. Αεροπλάνο. Έχεις ένα αριθμό συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, βάζεις και λίγες. Αεροπλάνο όμως. Εδώ σου μετράνε την τσάντα πόσα κιλά είναι. Θέλω να πω στο έδαφος. Ξέρεις, έρχονται οι Σκοτσέζοι. Είναι Βοστόνη, έρχονται οι Σκοτσέζοι. Κάνεις τα κουμάντα σου. Στο χάρι στην αποθήκη. Βάζεις τα μάξι. Βάζεις στην κουνιά του μωρού. Οπουδήποτε. Βάζεις μπύρες. δεν θα σου μείνουν.
3: Ναι. Είναι το Ελβετία-Βοσνία το αντίστοιχο ατρόμητο σόφι της Super League.
0: Γιατί παίζει με παίχτη παραπάνω η Ελβετία? Είναι φίλη με τον Ινφαντίνο? Μάλιστα.
3: Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην παίζει και να προέρχεται από μακροχρόνια αγωνιστική αποχή, αλλά δίνει ενέργεια στον πάγκο Νέιμαρ.
0: Πάντα, βεβαίως. Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή το γελάμε αυτό και κάνουμε πλάκα, και καλά κάνουμε γιατί το ποδόσφαιρο έχει και την έννοια της πλάκας. Για μας εδώ ο Νέιμαρ είναι ένας πιερώτος, ωραία.
3: Ναι.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία χρόνια είναι σε μια τεράστια κατρακύλα η καριέρα του. Για τους Βραζιλιάνους, όχι μόνο για τους οπαδούς, για τους οπαδούς το έχουμε συζητήσει τι είναι ο Νέιμαρ. Για τους παίχτες Βραζιλίας που είναι στην αποστολή, ας πούμε. Το γεγονός ότι ο Νέιμαρ είναι ένας από τους 26, για τους περισσότερους από αυτούς είναι τεράστια υπόθεση. Δεν το αντιλαμβανόμαστε εδώ.
3: Όχι.
0: Το μέγεθος
3: και την έκτασή της, ναι, ναι.
0: Τον αντίκτυπο που έχει ο Νέιμαρ στους παίχτες Βραζιλίας, στους 25χρονους, στους 27, δηλαδή στους μικρότερους, που έχουν μεγαλώσει με την αφίσα του, ας πούμε, και θέλουν να μεγαλώνουν και θέλουν να γίνουν Νέιμαρ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς εδώ σου λέω, μπάνε, το γελάμε όσο θέλουμε. Αυτό ότι είναι η ψυχή του πάγκου ή η ψυχή των αποδυτηρίων μπορεί να ισχύει. Και ισχύει, εγώ πιστεύω. Είναι άνθρωπος που βγαίνει και σου λέει, βάμ, πάμε και τα λοιπά.
3: Ναι,
0: ας πούμε,
3: ναι, ναι,
0: και φτιάχνουν.
3: Και νιώθουν καλύτερα,
0: ναι,
3: πραγματικά.
0: Νιώθουν καλύτερα, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ο Κρίς Κομωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι αναρωτιέται το εξής. Πόσα μας αζοκαλσόν πούλησε τελικά η Τζίνα Βαρόνη και γιατί κέρδισε περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο το διαφημιστικό με το λάδι Τζοτζόμπα το 91. Δύο σοβαρές ερωτήσεις. Το πρώτο απαντάτε εύκολα.
0: Ναι.
3: Τζίνα Βαρόνη, ξέρετε πολύ καλά γιατί κέρδισε, γιατί είχε τηλεοπτικό χρόνο άπλετο.
0: Ελπίζω να μην μπερδεύεσαι με την Άννα Μαρόνη.
3: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αποσύρω το σχόλιο μου κιόλας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κλασικό μπέρδεμα αυτό,
0: ναι,
3: εντάξει.
0: Ναι. Γι' αυτό, γι' αυτό,
3: ναι, ναι, ναι,
0: ναι, στα μάτια σου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Πάμε παρακάτω.
0: Παιδιά, ο γνήσιος καλοκαιρινός ταξιτζής δεν ανοίγει air condition, έχει πετσέτα στο λαιμό και στο κάθισμα και παγωμένο φραπέ σε πλαστικό μπουκάλι νερού χωρίς ετικέτα? Όχι, νομίζω πια. Αυτές είναι εικόνες περιγράφεις από το παρελθόν. Νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοια είναι μουσιακά ήδη. Τώρα, αν ανάβουν air condition ή όχι, okay. Δεν ξέρω, δεν κυκλοφορώ πολύ μεταξύ και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν το αποφεύγουν, ας πούμε.
3: Είμαι με το Σεάτ Κολάσινατς και νιώθω απογοητευμένος που ειρωνεύεστε τη σωστή προφορά του επωνύμου του. Λέω ο Βοκλής Νικολαίδης. Οι φίλαθλοι στην Αγγλία το θέλουν το cooling break. Δεν τους βλέπετε που από το 35 μέχρι το 40 ανεβαίνουν να πάνε για κατούριμα και μπύρα? Έτσι. Τρία.
0: Μεγάλη αλήθεια.
3: Έλα Νικοράλη, έλα γκολ και θέαμα.
0: Τι μάτσα, παιδιά, βάλτε πάντου τον Νικοράλη να βλέπει τα παιχνίδια. Είναι γουρλής ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι γουρλής. Μας ξεγέλασε πόση ώρα ότι το παιχνίδι θα είναι σούπα. Έχει πάρει τρελό over έγινε καταρχάς. Τον έχουμε? Θα πανηγυρίζουμε, δεν τον έχουμε ακόμα. Ακόμα δεν τον έχουμε.
3: Νάτος. Έλα Νικόλα,
0: έλα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ναι. Έχω εκτεθεί. Μετά το μέχρι το διάλειμμα που έγινε, δεν περίμενα ότι θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Είδατε το hydration break, τι καλό κάνει στο ποδόσφαιρο? Το hydration
1: break, λοιπόν, και οι αλλαγές, και κυρίως του κυρίου Μαντζάμπη,
0: κυρίου,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Βοσνία και τώρα πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ, πάλι την έκρυψαν οι Ελβετοί. Ένα γύρισμα από αριστερά. Ένα πολύ ωραίο πλασεράκι από το Μαντζάμπη, γκολ 3-0 Ελβετία. Πραγματικά η πρώτη μου αντίδραση είναι γιατί δεν παίζαν αυτοί τόση ώρα και παίζαν οι άλλοι και τους κρατούσε στον πάγκο. 3-0. Πάμε για τα 90, η Ελβετία θα πάρει την νίκη, 6 λεπτά καθυστερήσει το μεταξύ από τον διαιτητή.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Λοιπόν, η Ασπιρίνη Παπαλέη, είσαι παντρεμένος με παιδί, στις διακοπές το σκουίρτ από το λεμόνι και η γεύση ψαριού στο στόμα είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεξ που θα κάνω φέτος.
3: Ζουλιέτ Μπενέζ λέει το εξής. Θέλω να προσέξουμε γιατί αυτό το μήνυμα, ενώ είναι ερώτηση, περιέχει μια τεράστια αλήθεια μέσα.
0: Ναι.
3: Κύριε Βαϊμάκη, εσάς που η γνώμη σας μετράει και το επίθετό σας είναι περασμένο στον ορθογράφο by default, πείτε αλήθεια. Μπύρα με χυμό λεμόνι είναι σπαντρίγια level?
0: Όχι. Όχι.
3: Προχωράμε.
0: αν είναι μια ωραία κορώνα, ας πούμε, βάζει το λεμονάκι μέσα, όχι, είναι μάστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν βγαίνεις να φας σε ταβέρνα και κάποιος από την παρέα θέλει να αλατίσει ένα κοινόχρηστο στο πιάτο, θα το κάνει επιδεικτικά για να σε εκνευρίσει. Λέει ο Αχουναχάρη, Αχουναχάρη Βογκητά.
3: Ο Τσικιτσόγκης αναρωτιέται αν ο Μάρκος Λεζές είναι ο Έλληνας Τζον Τραβόλτα και η ταινία ο Εμμανουέλος η αντίστοιχη του Kill Bill σε επίπεδο ερμηνείας. Κοντά, κοντά λέω.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τους Βραζιλιάνους ότι είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τους Bucks. Παιδιά, λίγο ντροπή να έχω.
3: Έλα,
0: λίγο
3: έλα, τσίπα. Έλα, έλα, εντάξει. Θα μπορούσε ο Γιακίν να παίζει τον ανταγωνιστή του Δόγκανου στο ξενοδοχείο του Σουνίου.
0: Εύκολα.
3: Για τον Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Εύκολα.
3: Τώρα που λέγατε για το Γιακίν, το κινητό μου πέταξε εικόνες από κάποιον Τίντο Μπράς, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει
0: δεν
3: αυτό.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο, σε ποια ομάδα παίζει.
3: Στο Βέλγιο, φαντάζομαι.
0: Κάποιος λέει: ο Ράλης ακούγεται ανακουφισμένος όταν σας κλείνει το τηλέφωνο. Όχι, παιδιά, ανακουφισμένος μπήκανε γκολ στο παιχνίδι, ας πούμε. Και δεν κάθεσαι να δει να μην βαρετώ 0-0 μέχρι το τέλος.
3: Γκολ για τη Βοσνία.
0: Τώρα που το μελετάγαμε λοιπόν, σιγά-σιγά.
3: Και γκολ και over.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβα να λες.
0: Νίκο Ράλη, γιατί λέει κάποιος ότι ακούγεσαι ανακουφισμένος, θα μας κλείνεις το τηλέφωνο, ισχύει?
1: Δεν θα λέει αυτά.
0: Ένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, πάντως βγήκε και το goal-goal.
0: Ναι.
1: Από ξεκινήσω με αυτό, η Βοσνία...
0: Τι άλλο να κάνεις πια, σπαθιά,
1: Τώρα θα με κάνει κανένα ηχητικό παλαιότολο, άμα με ακούει. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια απομάκρυνση, ο Μάχμιτς πριν σκάσει μπάλα στο χορτάρι, πιάνει ένα φοβερό βολέ, παίρνει φάλσα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Εγώ στεναχωρημένο τον είδα και λογικό είναι, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι πολύ αργά για την ομάδα του. Πάντως η Βοσνία πετυχαίνει ένα goal και μειώνει σε 3-1 καθυστερήσεις.
0: Είμαστε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Προϊστάμενη της λέει το εξής. Τι ωραία φιστίκια είναι αυτά. Κόλα συνάτς. Αλλά.
0: Πω. Γιατί. Γιατί, Θεέ μου. Γιατί έπρεπε να υποθεί αυτό τώρα. Γιατί 12 παρά. Γιατί.
3: Α, εσύ είσαι τον Μπρούνο Φερνάντες. Ο κόλτσος ήταν αδερφή του Ρονάλδο, τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Στο hydration break, ο Τσοντέρ, coach της Ελβετίας, έδωσε σούπερ μαντολίνες στους παίχτες του. Mm-hmm. Γι' αυτό και έβγαλαν 3 γκολ. Μετά λέει ο Άιντραχτ Φαφούτης.
3: Γιατί δεν βάνουν μια βρύση σε μια κρούλα με ένα λάστιχο να πάνε να πιει όπως διψάει. Όποιος διψάει και να αφήσουν τα cooling breaks.
0: Γιατί στην Αμερική παραλέγω να μην αφήνουμε να γεμίζουν τα μπουκάλια μέσα για να αγοράζουν από εκεί. Θα βάλουμε και βρυσούλα εδώ να πίνουν τζάμπα.
3: Ο ξέρω τι έκανες πέρσι, κατσικοκέρι, λέει την εξής μεγάλη και λυπηρή αλήθεια. Στις καρτέλες των παικτών στις μεταδόσεις δεν αναγράφεται πλέον η ηλικία, αλλά μόνο η θέση και η ομάδα που αγωνίζονται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό.
0: Η ηλικία είναι κάτι σχετικό, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Τώρα είναι καλό το hydration break. Ινφαντίνο χιλιετίες μπροστά.
3: Ο Ρούνε και Λαβίν λέει το εξής. Παρόλο που είμαι κατά του hydration break, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν σε όλα ως τώρα πήγα στην τουαλέτα. Πώς να νιώθω που είμαι κι εγώ ένα πιόνι του συστήματος?
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Δεν είδες διαφημίσεις, δεν είσαι πιόνι. Δεν είσαι πιόνι. Χρησιμοποιείς διακοπή για να μην χάσεις λεπτό αγώνα. Δεν είδες διαφημίσεις οι οποίες πληρώσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Έκανες δηλαδή με έναν τρόπο την επανάστασή σου. Άδεια στη φούσκα σου. Ηρέμεις τον προστάτη σου. Όλα καλά τα κάνεις.
3: Κάποιος λέει να πάρει το μικρόφωνο από το ράλι. Το έχω παίξει under 6,5. Κι άλλος λέει, μπορεί ο κύριος Ράλης
0: να βγει και αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω.
3: Πέναντι για την Ελβετία.
0: Μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Μπορεί ο κύριος Ράλης να βγει αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω έξω από την πιτσαρία της γειτονιάς μου. Μπας και πετύχω καμιά προσφορά. Βγάλτε ράλι τώρα. Τώρα να μας δώσει live το πέναλτι, την εκδέση του πέναλτι. Βγάλτε κύριο ράλι τώρα. Να δούμε, ήτανε. Τι? Δεν τον βρήκε, δες?
3: Αυτό το παιδί μας βοηθάει. Το προηγούμενο. Το βρήκε, αλλά αφού είχε αρχίσει να πέφτει. Ήτανε μούφα. Ήτανε λίγο. Δηλαδή. Τώρα αυτά είναι να τσαντίζεσαι ρε εσύ. Είναι 3-1, οι άλλοι παίζουν με 10. Είσαι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιατί πέφτεις για πέναλτι?
0: Γιατί είσαι στο Μουντιάλ και θες να, ναι, να βάλεις γκολ.
3: Ναι, να πέφτεις για πέναλτι.
0: Να θες να βάλεις γκολ.
3: Λοιπόν, μπορεί το ΒΑΡ εδώ να δώσει λίγη δικαιοσύνη, να πάρει πίσω το πέναλτι, να δώσει κίτρινη στον Καραγκιόζη? Ποιος ήταν ο Καραγκιόζης εδώ μεταξύ?
0: Νομίζω ότι το ΒΑΡ το έχει επικυρώσει. Τον έχουμε τον κύριο Νίκο.
3: Το ξέρω, το έχει επικυρώσει. Μιλάμε για καραγκιοζηλίκι μεγάλο. Ο άλλος έχει αρχίσει να πέφτει και όταν έχει αρχίσει να πέφτει τον βρίσκει στο πίσω πόδι.
0: Τι λέει ο Νίκος Οράλης γι' αυτά?
1: Και εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ.
3: Ναι. Μα κατάλαβες, το ΒΑΡ δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι καραγκιόζες.
1: Δεν μου φαίνεται για πολύ πέναλτι. Τι να σου πω τώρα. Μήπως
3: ναι, μα κάπως το αποδέχονται όλοι και μετά ξανασυζητάμε, ναι, αύριο το ΒΑΡ είναι απόλυτη. Δεν είναι απόλυτη δικαιοσύνη. Να μην λέμε
1: τι δεν δουλεύουν τα ηλεκτρονικά που έχει πάνω του διαιτητής. Αυτά όλα που έχει πάνω του. Τι να πω. 4-1 η Ελβετία, τέλος πάντων μπαίνει το γκολ από τον Τσάκα. Με πέναλτι η Ελβετία από το 76 και μετά με τις αλλαγές κάτι έπαθε. Λειτουργήσε το όλο πράγμα και εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Μωρέμοβιτς, καλά τον είπα, στο 80 και βρήκε άλλα δύο γκολ και κάπως έτσι πετυχαίνει μια εμφαντική νίκη και πηγαίνει στα νοκάουτ. Έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει στα νοκάουτ, είτε στις πρώτες δύο θα είναι, είτε σίγουρα μέσα στις καλύτερες τρεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τώρα. Μπορεί να ξανακούσουμε για
1: την ελληνική. Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ.
0: Έτσι λέμε κάθε φορά.
1: Να, τελείωσε. 4-1, τελικό. Τελικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν.
3: Είναι το Λούμπεν ο παλαιότολο του ελληνικού ίντερνετ. Ότι το μέτρησε στο Περιά Φούτσαλ. Υπέροχο. Υπέροχο. Ράλι παίζω ένα παιχνίδι άντερ 3,5 και δεν έχει κόλμα μέχρι το 80. Πού μένει να στείλω κάτι, παιδιά? Αν ο κύριος Ρουκέλμη είχε υπεύθυνο επικοινωνία στον Νίκο Ράλη, θα ήταν τώρα πλανητάρχης.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ η έκφραση τη φιστίκωσα από πού προκύπτει, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Τι μπορεί να περιγράφει το φιστίκι?
3: Το σιπιάνι του συστήματος όχι, δεν είναι πιασμένο. Έχει να προτάς. Όταν τελείωσαν οι μπύρες στη Ρωσία, είχα στείλει τρίλημα με στίχο «Τελειώσαν μπύρες τσίκαμπλιάτ, βάλε ζουμί πατάτας».
0: Λέει Γιώργη, κλείσμα.
3: Λοιπόν, ο Σάμπαθ Κοφίδης λέει: εμείς οι Κύπροι όχι μόνο ξέρουμε το Ρολάνδο Σκέτο, για όσους ακούσετε χθες στην εκπομπή, αλλά έχουμε ξεπεράσει και τον ενθουσιασμό κάθε φορά που ακούμε το όνομα. Είναι πιθανόν ο πιο διάσημος Ρολάνδος στην Κύπρο, αυτός και ο Νίκος Ρολάνδης, το οποίο όμως είναι επώνυμο. Λόγω αυτού, άπειρες φορές έχουμε κάνει το ποδοσφαιρικό αστείο ο Κριστιάνο Ρολάνδο ή πιο παλιά για τον κανονικό απλά ο Ρολάνδο.
0: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί Ρολάνδοι στην Κύπρο, άραγε. Είναι διαδεδομένο
3: αυτό
0: το όνομα.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Είμαστε.
3: Αυτό καταλαβαίνω. Παιδιά, για το live streaming που το λέτε, πολλοί έχετε στείλει και mail, αρκετοί και στείλαν και μηνύματα, αλλά ξέρετε, είναι υπόψη μας και το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ποιο πράγμα δουλεύουμε?
3: Το streaming που κάποιοι λένε κολλάει και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Αυτό για να ξέρετε. Λοιπόν, λέει ο Κροπαλάσιος ότι έχουν βρει, λέει, τη φόρμουλα. Θέμα: Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Αγωνιστικών Διαλυμάτων. Τα αγωνιστικά διαλύματα μέσα στον αγώνα δεν θα πρέπει να πλέον αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως hydration breaks, αλλά ως ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Προστασίας Υγείας των Παικτών, της απόδοσης και της ομαλής διεξαγωγής του παιχνιδιού, προσαρμοσμένος στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της Ευρώπης. Βασική λογική του μοντέλου. Η σύγχρονη ένταση του ποδοσφαίρου προκαλεί υψηλή φυσική και νευρομυϊκή καταπώνηση ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Οι καιρικές ζέστες επηρεάζουν διαφορετικά την απόδοση και την ασφάλεια. Η ανάγκη για σύντομη επαναφορά εντός εισαγωγικών υπάρχει σε κάθε αγώνα, όχι μόνο στις συνθήκες καύσωνα. Προτινόμενη εφαρμογή ανασυνθήκες. 30 βαθμοί και άνω, Νότια Ευρώπη. Υποχρεωτικό hydration break για λόγους αφυδάτωσης και θερμικής καταπώνησης. 15 ως 22, Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Recovery break με στόχο την αποκατάσταση ρυθμού, την παροχή τακτικών οδηγιών και τη μείωση της νευρομυϊκής κόπωσης. Και βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες. Equipment και recovery break για πιθανή αλλαγή βρεγμένου εξοπλισμού, βελτίωση ασφάλειας και μικρή αγωνιστική ανασυγκρότηση. Ενιαία φιλοσοφία, δεν πρόκειται απλά για διαλύματα ενυδάτωσης, αλλά για δομημένα micro breaks μες στο παιχνίδι. Στόχος είναι η υγεία των παικτών, η σταθερότητα του ρυθμού, η μείωση τραυματισμών και η ενιαία εφαρμογή κανόνων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως κλίματος. Τέλος, αναγνωρίζεται ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η ιατρική ανάγκη είναι μικρότερη, γεγονός που δημιουργεί συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ο χαρακτήρας των breaks είναι καθαρά αγωνιστικός ή εν μέρει οργανωτικός. Δεν ξέρω αν αυτά είναι AI ή κάτι άλλο. Θα μας τα πει αύριο ο Κουροπαλάσιος. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Γιώργο Πετρίδη και Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Ελβετία συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε μία ώρα η σέντρα στο Καναδά-Κατάρ για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, Τσεχία-Νότια Αφρική 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψε από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρέθηκε για τον Ολυμπιακό μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ. Για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για το Μάρμολ κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται ο 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά, σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζε Πλότζ ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σάντα Μαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη Στοίχημαν Super League ψηφίστηκε από τους φιλάθλους Όρμπελιν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Σέλιμιρο Μπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως γράφει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελόνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει και τον Δομινικανό Γκάρ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλ Καλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος τέλεχος στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα, προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκησε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς της Ισπανίας στην Μπαρτσελόνα, 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε η Μακάμπι Τελαβίβ που επικράτησε 102-98 της Χάπελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Roll out the barrel. Whatever.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ανοίξαμε.
0: Ναι.
1: Ανοίξαμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρόλο για το επόμενο δίωρο. Και θα πορευτούμε με εσάς με γραμμές ανοιχτές. 2195-79-283-4-5. Άκουστε ράδιο, Μηρακλέτη, Παδιονής Δεσίλα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στον ήχο. Και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, ένα μάτσο το οποίο μέχρι το 70 δεν το λέει ότι βλεπόταν.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, Διονύση μου, ότι όσο οδηγώ εγώ, πληρώνεται κόσμο και μπαίνουν τα κόλπα βροχή. Δεν τα πετυχαίνω.
0: Όντως. Και στο τέλος έγινε ένας χαμός με τους Ελβετούς να παίρνουν την νίκη με 4-1. Ήταν 0-0 στο 70. Κάτι πότε μπήκε το πρώτο γκολ. Επί της Βοσνίας, 4-1. Οπότε είχαμε πει στη Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Και έχει τώρα στη μία. Τώρα δεν είναι το Καναδάς Κατάρ.
1: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα και μετά έχουμε
1: Μεξικό. Αυτό είναι το Μουντιάλ που αγαπήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καναδάς Κατάρ, αυτό είναι το μάτς.
0: Ναι. Ματσάρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα με τα γραφικά, διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά που βγαίνουν. Στον Παναθηναϊκό ακούσατε από το απόγευμα για τον Ινιάκη Πένια. Τον τροματοφύλακα είναι στη λίστα. Ανοίξει την Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Ινιάκη Πένια. Τον τροματοφύλακα είναι στη λίστα. Ανοίξει την Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε.

0: τη μεταγραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Στάνιτς, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση του Λιτογκόρετς. Επίσης δύσκολη είναι και με τον Καντιού, όσον αφορά, ξέρεις, το οικονομικό, δηλαδή στις επαφές τις οποίες γίνονται. Δηλαδή οι παίχτες θέλουν να έρθουν. Και εκεί που είναι περίεργη, ξέρεις, η κατάσταση είναι με το Μάρμπολ, όπου από την Ισπανία αυτό που βγαίνει είναι ότι ο συγκεκριμένος αμυντικός, ξέρεις, που είναι και επιλογή με τη Λίμπαρ και ήταν και από την αρχή ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού, οι Ισπανοί λένε ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οι Ολλανδοί ότι είναι στη Φέγενορντ. Η Φέγενορντ ισχύει. Το ξέρουμε ότι ισχύει, ότι η Φέγενορντ είναι μια ομάδα η οποία θέλει να εντάξει το δυναμικό της στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Βιανκόν είναι πολύ κοντά στο να πάει στην Άντερλεχτ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Υπέγραψε ο Κατσίνοβιτς στο συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ τελική ευθεία για το θέμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα ο Μπράντοβιτς σήμερα να έρθει Αθήνα.
0: Σήμερα Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Παρασκευή είναι σήμερα, εξημερώνει.
1: Ξημερώνει η Παρασκευή.
0: Έχω χάσει τις μέρες, να ξέρεις.
1: Ναι. Η Μάρκα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε. Ο Άρης θέλει Μανσίνη. Δεν είναι ελεύθερο τον Αποέλ και το κοιτάζει.
0: Α, απιθανό μου ακούγεται.
1: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
0: στον Άρη και έπαιξε και λεφτά πήρε ο Άρης από τον Μανσίνη.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη από Νέα Ερυθρέα.
0: Θέλει
1: να παίξει Running Up That Hill. Running Up That Hill είναι ή The Hill, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το βάλουμε.
0: Όχι, δεν κάνει λάθος αυτά.
1: Θα το βάλουμε. Στη μία, λες στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα στη μία. Θα το βάλουμε.
0: Εντάξει, φωνάρα και την πούτσα.
1: Ναι. Και μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο. Λοιπόν.
0: Αδερφέ, δεν είναι εύκολη η μεταγραφή. Όπου μου γράφει εδώ. Κάποιες μπορεί να κλείσουν σαφώς πιο εύκολα και χωρίς εμπόδια και. Αλλά αν είναι και άλλες ομάδες στο κόλπο ή αν δεσμεύεται ο παίκτης με συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουν οι δύο ομάδες. Ταξιδεύει, δεν σε πειθώ, είναι επιλογή με τη Λίμπαρ. Ό,τι ακούτε από Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ. Γιατί να σας έλεγα, να σας πω κάτι διαφορετικό. Αγκολάρα το 1-0 της Ελβετίας.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Κέρδισε η Ελβετία του Παναθηναϊκού 1-0.
1: Κάτσε, γιατί κάνει το Twitter εδώ, γι' αυτό κάτι κοίταζα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Γκολάρα έβαλε, ναι, το 1-0 λες. Μόλις μπήκε αλλαγή ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Και μετά από 2 λεπτά έβαλε τον γκολ. Από εκεί και πέρα έγινε, ρε παιδί μου. Μέχρι το 75 πότε πήγε το πρώτο γκολ. Δεν βλεπόταν. Λοιπόν. Για πάμε να ανοίξουμε.
0: Δεν βλεπόταν. Γενικά ότι δεν βλεπόταν. Και το πρώτο μάτς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Τσεχία. Κάνε το ρεπορτάζ. Και το μάτς της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Δηλαδή ήταν hardcore. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Και λες, ωραία, θα ανοίξει. Ξύπνησαν οι Ελβετοί. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη από την Κυψέλη. Να δώσουμε, λέει, με τα λεφτά, λέει. Εντάξει, οκ, παιδιά, θα τα δούμε. Πάμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Έλα, Ριλία.
2: Έλα, τι γίνεται. Πόσο ήρθε η Τσεχία? Ήμουν θάλασσα, δεν το...
0: Ένα. Είχε γλυκό καλό. Στο τέλος.
2: Καλά, εδώ κι αν είχε γλυκό, στην Ελβετία. Εδώ είχε γλυκό, ολόκληρο ζαχαροπλαστείο.
0: Εντάξει, και δεν ήταν,
2: και πραγματικά ήταν σούπα το μάτσε, μέχρι το 75.
0: Και εγώ που έβλεπα το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Και στη διαδρομή, δηλαδή έχασες όλα τα γκολ, ουσιαστικά. Το 0.

0: 2-0 το ξεκίνησες, θα πάω στο στούντιο.
1: Ναι. Και χθες έφυγα στο 1-0 της Αγγλίας και έρχομαι εδώ και είναι 2-2. Αύριο τι έχει την ώρα που θα οδηγώ εγώ. Παίχτε εκεί σε αυτό το διάστημα μεταξύ 11 και 4 με 12 παρά, ούτε δεν είναι προχή τα γκολ.
0: Διονύση.
1: Είναι έξω, μιλάει στο τηλέφωνο.
0: Α. Mm. Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Ηρακλή, αναφέρθηκε στον Κάρμο το.
1: Ναι. Είναι. Υπάρχει σκέψη. Τι είχε, θα το έλεγα από το μυαλό μου, μπορεί.
0: Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας ότι στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα και έπαιξε και καταλυτικό ρόλο στο Conference League, έτσι, την κατάκτηση του τροπαίου. Ναι. Από εκεί πέρα όμως έχουμε στο μυαλό μας περισσότεροι ότι ο Κάρμο την επόμενη σεζόν δεν ήταν τόσο καλός. Και εγώ δεν ξεχνάω ότι ήθελε να γυρίσει την Πόρτο πρώτα απ' όλα. Το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Ήθελε να γυρίσει την Πόρτο, μετά δεν ξέρω τι. Πήγε στην Νότια μετά.
1: Ναι.
0: Την Πόρτο πήγε δανεικός.
1: Και πήγε δανεικός μετά στην Οβιέδο.
0: Α, μάλιστα. Πόσο σοβαρή είναι η πιθανότητα να επιστρέψει ο Κάρμο?
1: Θα εξαρτηθεί από μάρμπολ, θα εξαρτηθεί από αρκετά πράγματα.
0: Είναι δηλαδή σαν εναλλακτική.
1: Όχι, δεν είναι εναλλακτική, είναι και αυτό στη λίστα. Είναι και αυτό στη λίστα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός και μάρμπολ και Κάρμο.
2: Να σα πω κάτι.
1: Ναι,
0: γεια σου Διονύση.
2: Γεια σου Ηλία μου, έχει βγει από την Ιταλία τον Αλφρέντο Πεντούλα, ο οποίος είναι αξιόπιστος φουλ, ότι ο Ντεφράι, ο δικός που ήταν στην Ίντερ, εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ.
0: Είχε διαφέρει
1: και εμείς
0: για το
1: Ντεφράι.
2: Νωρίς. Μία από τις σημαντικές προτάσεις που ήρθε είναι από τον Παναθηναϊκό.
1: Μέσα.
0: Διονύση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πως έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εχθές μόλις επιβιβάστηκε ο Μαφαίο με τη σύζυγό του στο τζιπ και φεύγουν από το αεροδρόμιο, παίρνω τηλέφωνο με Ηρακλή, ξέρεις, για τα παραλυπόμενα, να πω τι έγινε και αυτά. Αφήνω να χτυπήσει 5-6 φορές, μετά λέω ο άνθρωπος θα έχει δουλειά και αυτά. Μήνυμα μετά από 2 λεπτά. Τώρα ξύπνησα. 7:30. Για τον αντίπιο ύπνο που λέγαμε.
1: Δεν ήταν όμως αντίπιος. Ήταν.
2: Πότε λες και πότε δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
0: Για χθες.
2: Α. Εντάξει, μωρέ, είναι. Τα κάνει. Σήμερα είχαμε αντίπιο ύπνο.
0: Εγώ πιστεύω είχε βάλει και ξυπνητήρι να δει Πορτογαλία χθες.
2: Ναι.
1: Με τίποτα. Δεν είναι. Όχι. Δεν το είχα. Έχω χάσει λίγο τη.
0: Πάντως εγώ πω ότι στις βραδινές εκπομπές είσαι πολύ φρεσκαδούρα, Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν
1: είναι ιδέα μου. Είμαι.
0: Λοιπόν, από τις άλλες περιπτώσεις τι... Α, καταρχήν να πω για το Μαφαίο, έτσι μιας και ήμουν και σε αυτός τον καλωσόρισαν χθες. Πιστεύω, έχω μια αίσθηση ότι αυτός ο παίκτης θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Έχω έτσι ένα αίσθηκτο ότι αυτός ο παίκτης θα δέσει. Είναι μια μεταγραφή, ξέρεις, που δεν είναι, ας πούμε, η μεταγραφή wow, όπως το Νοτσικίνιο, ας πούμε, ξέρεις. Μια μεταγραφή που πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι θα δέσει με την ομάδα. Α, το δούμε στη συνέχεια, έτσι.
1: Εγώ έχω βλέπει με πολύ καλό μάτι και από τα βιντεάκια που έχω δει, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Το Σμαϊλόβιτς. Με πολύ καλό μάτι.
0: Δεν τον έχω δει καθόλου το Σμαϊλόβιτς. Δεν έχω καθόλου εικόνα. Τίποτα, δηλαδή... να σε ρωτήσω, Ηρακλή, σχετικά με φορ, θα πάμε για δύο φορ, γιατί ακούγεται ότι και ο Τάρεμ και ο Γιάρεμτσουκ, μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Και ο Τάρεμ έκανε δηλώσεις ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και ο Γιάρεμτσουκ είναι να έρθει για την προετοιμασία, δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι του Γιάρεψου και της Λίων.
0: Με τον λόγο το πιθανότητα μπορεί να μείνουν ακόμα και οι δύο.
1: Μισό λεπτό. Για τον Ταρίμ δεν είμαι τόσο βέβαιος. Είναι πολύ νωρίς, Ηλία, για να λέμε, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες το τι ακριβώς θα συμβεί. Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε στις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός 3 Ιουλίου θα είναι όλο το ρόστερ έτοιμο. Δεν θα είναι. Θα υπάρχουν προστασφαιρέσεις, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Με αυτή την πονεμένη θέση του εξτρέμ, τι γίνεται, Ηρακλή.
1: Περίμενε, ναι. Ο Μέντι ή θέλει το Γιάρμπσον, το θέλει πίσω. Και είναι λογικό όταν θα έρθει, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Έχει συμβόλαιο για Γιάρμπσον. Οπότε θα γίνει και κουβέντα μαζί με τον προπονητή. Θα ανέβει στην προετοιμασία σίγουρα και ο Κλέιτον, μια και μιλάς για center for. Γιατί θα λείπει και ο Ταρέμι, θα λείπει και ο Λικαμπή. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Δεν πάει με έναν επιθετικό.
0: Ναι, κάποιος πρέπει να πάει στην προετοιμασία. Ναι, σωστά.
1: Καλά, και αλλάζουν όλα αυτά στην πορεία. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνουν στην προετοιμασία, τι θα κάνουν στα φιλικά οι παίχτες, τι θα δει και με τη Λίμπαρ όλο αυτό το διάστημα και τι μπορεί να αποφασίσει.
0: Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον υπολογίζει. Είναι στην πώληση ο Αντρέ Λουίζ.
1: Όχι, τον υπολογίζει. Και αυτό που μπορώ να σου πω για τον Αντρέ Λουίζ, αλλά και για τον Κλέιτον, πιο πολύ για τον Αντρέ Λουίζ, είναι ότι ο Μέντι θεωρεί ότι επειδή αυτά τα παιδιά δεν είχαν μάθει ποτέ να παίζουν με κλειστές άμυνες, δεν παίζανε δηλαδή στη Ρουάφη και βρίσκαν συνέχεια χώρους, τους θεωρεί καλούς παίχτες, αλλά ότι θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής.
0: Συγκεκριμένα για τώρα θέλετε στον Αντρέ Λουίζ, γράφτηκε ότι Στρεφέτσα και Αντρέ Λουίζ θα...
1: Ο Στρεφέτσα σίγουρα θα πουληθεί, ο Στρεφέτσα.
0: Θα γίνει καλό παζάρι για να πουληθούν.
1: Δεν είμαι τόσο για τον Αντρέ Λουίζ, να ξέρεις.
0: Και εγώ δεν θα ήθελα ο Αντρέ Λουίζ να φύγει, δεν με χάλαγε. Λοιπόν, για να μιλήσουν κι άλλοι, εμείς θα τα πούμε. Να πω, Διονύση, δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Καλή προετοιμασία.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, και θα τα πούμε,
2: παιδιά. Εντάξει, θα βγαίνει από εκεί. Λίγο τέχνη. Όλα καλά.
0: Καλά, επειδή δεν θα βγαίνω. Όταν θα λείπεις, δεν θα βγαίνω. Δεν θα παίρνω τηλέφωνο στην πρώτη ώρα για να παίρνουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που προφανώς θέλω να μιλήσουν μαζί σου. Εντάξει, προφανές.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Ηρά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Γιάννη από Κυψέλη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
1: Ο γεια σου, Γιάννη. Τι βλέπεις.
3: Ναι, σχεδόν από την Κυψέλη και παραπάνω. Ναι. Θα την εκπροσωπήσω. Πριν στο μήνυμα που σου ήρθε.
2: Ποιο μήνυμα. Α, να πω κάτι καταρχάς. Αν ένας φίλος ρωτάει τα διαρκεία ισχύουν για το φιλικό στη λεωφόρο 11 Ιουλίου, πείτε επιτέλους. Θα το ρωτήσω. Λογικά θα ισχύουν. Αλλά άσε με να κάνω μια ερώτηση να το απαντήσω αύριο. Για πες, Γιάννη, τι κάνεις.
3: Για το μήνυμα που δεν ξέρω, ήθελα να δώσω χαιρετίσματα πριν όλο ο Ηρακλής. Ένα Κώστα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
2: Οκ. Okay.
1: Ορίστε.
3: Τέλος πάντων. Διότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Πάμε.
3: Έτσι. Θα σε πάω λίγο ανάκριση. Λοιπόν, καταρχάς, συντέρσκι, με πόσα έφυγε. Τι deal έχει παιχτεί στα λεφτά.
2: Ένα εκατομμύριο. Φτάνει με τα μπόνους, επίτευξη στόχων, ένα 300 μπορεί να φτάσει.
3: Για τους υπόλοιπους που δεν προορίζονται για την προετοιμασία. Εκτός από τον Μπάντοβιτς που ακούστηκε για το Λιβαδιακό, επίσης υπάρχει και μια προσφορά, δεν ξέρω αν την αναφέρατε καθόλου, για τον Τσάπρα και Βίχο που βγήκε τώρα το βράδυ.
2: Έχει βγει αυτό, αλλά εγώ αυτό που ξέρω, για τον Τσάπρα τα έχουμε πει τα δεδομένα, στα αριστερά έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός.
3: Καλά,
2: αλλά,
3: σίγουρα.
2: Κάτσε να δούμε.
3: Εγώ δεν ξέρω καν αν θέλω και τον Ζαγαρίτη, παρόλο που είναι γηγενής, θέλω έναν ξένο εκεί. Δηλαδή έχουμε τον Κυριακόπουλο ήδη, θέλω και έναν ξένο.
2: Ο πρώτος είναι ο Κρίστιανσεν που υπάρχει.
3: Απλά του λέει ότι βγήκε τώρα αυτό το ρεπορτάζ καλά για τα 5 εκατομμύρια Τσάπρα Βίχο και ανταλλαγή θα δώσουμε τον Κότσαρη εντωμεταξύ.
2: Ναι, το είδα. Απλά σου λέω εγώ τι ξέρω.
3: Και στο τραπέζι και ο Μπάντοβιτς για...
2: Για τον Μπάντοβιτς υπάρχει, το έλεγα και το πρωί, υπάρχει κινητικότητα είτε για πώληση είτε για δανεισμό. Θα δούμε που θα πάει. Και για τον... Επίσης υπάρχει για τον Γετβάη και από την πατρίδα του.
3: Ωραίο αυτό.
2: Θα τα δούμε τώρα.
3: Το επόμενο. Τα καθέτα σου, το κόκκινο Βιλένα έχουν από ένα χρόνο συμβόλαιο, δεν έχουν ακόμα ή κάνω λάθος.
2: Δεν βλέπω εγώ πάντως Βίχο, να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι, αυτά που ξέρω σου λέω. Και τον Τσάπρα τα έχουμε πει.
3: Φωνιές, αλλά ναι, νομίζω πιο πολύ και εγώ είμαστε για Τσάπρα στη στιγμή παρά για
2: ναι,
3: Βίχο.
2: Ναι. Για ποιον άλλο με ρώτησες.
3: Βιλένα, Σοκό είναι να φεύγουν τώρα. Πώς θα φεύγουν δεν ξέρω.
2: Βέβαια, κάπου θα πάνε. Κάπου θα πάνε.
3: Και Μπακασέτας, ο οποίος και αυτός νομίζω είχε ένα χρόνο συμβόλαιο πλέον.
2: Ο Μπακασέτας θα φύγει, αυτός έχει, δεν είναι στα πλάνα. Θα βρει ομάδα, δεν νομίζω.
3: Προς Τουρκία μεριά. Εντάξει, ο Σιώπης μένει, έτσι, δεν είναι παίκτης που θα φύγει.
2: Ο Σιώπης είναι κανονικά στην ομάδα, στην προετοιμασία. Αν αύριο μεθαύριο γίνει κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα είναι κανονικά στην ομάδα.
1: Θέλει να αξιολογήσει και κάποιος.
2: 100%.
3: Για αυτό το λέω.
2: Καινούργιος προπονητής.
3: Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τα τέρματα ωστόσο. Δηλαδή έχουμε τον Κότσαρη, έχουμε τον Τζάβες, θέλουμε άλλον έναν ακόμα, ακούστηκε και ο Κέπα και γενικά ακούγονται.
2: Ο Πένια.
3: Τώρα έγινε αυτό με το Λεβαδιακό και ακούστηκε και ο Χριστογιώργος.
2: Ο Πένια. Δηλαδή. Κάτσε μην τα μπερδεύουμε γιατί γίνεται ένας χαμός.
3: Και ο Πένια. Καλά, ακούγονται ονόματα.
2: Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι. Σωστό, Χαστρό. Δεν είναι όμως εύκολη περίπτωση.
3: Θέλω να δω το πλάνο, πώς είναι δηλαδή η σειρά, πώς θα πάει ιεραρχικά.
2: Περίμενε. Ο Βλαχοδήμος είναι πάντα στο κάδρο, όχι στο κάδρο απλά, είναι στόχος, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ένας άλλος παίκτης, ο οποίος είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, είναι ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τερματοφύλακα για βασικό.
3: Ωραία. Άρα ο Τσάβες ή ο Κότσαρης ή ο Χριστογιώργος.
2: Ο Τσάβες και ο Κότσαρης. Ο Τσάβες και ο Κότσαρης είναι για δεύτερος και τρίτος.
3: Ωραία. Έτσι. Οπότε δηλαδή, αν δώσει Κότσαρη στο Λεβαδιακό και έρθει Χριστογιώργος από τον Όφη, πάλι για τρίτος προορίζεται. Δηλαδή,
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό για τον Κότσαρη.
3: Εντάξει, λέω αν γίνει
2: και ο Παναθηναϊκός... Εγώ σου λέω τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι Κότσαρης, Τσάβες και πάει να πάρει ένα βασικό.
3: Okay.
2: Και για τον Τεφράη το είπαμε προηγουμένως, επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και ρωτάτε, υπάρχει ο Αλφρέντο Πεντούλα, αξιόπιστος, φουλ στην Ιταλία.
3: Ναι, το είδα και εγώ τώρα αυτό για τον Τεφράη.
2: Που λέει ότι μία από τις σημαντικές προτάσεις, έτσι το γράφει, έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό.
3: Και όντως είναι πολύ έγκυρος, επειδή ασχολούμαι και πάρα πολύ.
2: Πολύ.
3: Καλά, ο συγκεκριμένος τώρα δεν ξέρω, θα κοιτάξει γενικά και η Ιταλία, αλλά θα κοιτάξει και καμιά Σαουδική Αραβία. Οπότε είναι λίγο δύσκολη περίπτωση εν μέρη.
2: Πεκτάρα.
3: Αλλά αν είναι η καλύτερη πρόταση που υπάρχουν εκεί, εντάξει, μπορεί και να έρθει.
1: Ο άλλος ο Λαρθός από την
2: Τουρκία. Είδα τις συζητήσεις, καλά πάει.
3: Ο Βαντρόγκελεν.
1: Πόσα στο πέρα θα πάρει πρώτα.
2: Δύο.
1: Θα πάρει δύο. Okay.
3: Είναι και δύο Ολλανδοί. Καλό αυτό για τη χημεία.
2: Δύο στόπερ θα πάρει.
1: Αυτά τα λέγανε. Αυτές ήταν οι κουβέντες που γινόντουσαν όταν είχε τρεις Ολλανδούς η Μίλαν, τρεις Γερμανούς η Ίντερ, ή ότι πέραμε ξένους από την ίδια χώρα και όταν ήταν μόνο για τρεις παίκτες.
2: Εντάξει, μωρέ. Κάποιος μπορεί να παίζει ρόλο. Ειδικά αν ξέρεις. Όταν πάρεις.
1: Περισσότερο άμα είναι ένας στην ομάδα και έρθει ένας άλλος μετά.
2: Και όχι. Εγώ το αντίθετο πήγα να πω. Αν πάρεις δύο καινούργιους, αν είναι και ίδιες εθνικότητας και θες να τους κάνεις δίδυμο, μπορεί να πεις ότι συναγούνται καλύτερα, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο όταν μια ομάδα πάει να πάρει παίκτες.
1: Απλά συνήθως άμα θα πάρεις ένα παίκτη, αν έχεις ένα παίκτη από την Αργεντινή στο ρόστερ και μετά το επόμενο καλοκαίρι έρθουν και άλλοι δύο, είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρεις, για αυτούς.
2: Προσαρμογή, ναι. Τώρα αυτή την
3: προσαρμογή. Αυτό το δίδυμο αμυντικών πήγε να το κάνει πέρσι ο Βιτόρια με τον Πάλμερ και τον Τουμπά. Που πήγε να καθιερώσει. Σαν διάδα καινούργια.
2: Α, στην αρχή. Στην αρχή αυτή έπαιζαν, ναι.
3: Που παίζανε καλά μέχρι που δεν παίζανε καλά. Καμαράς κλείσει, έτσι τέλος. Δεν
2: είναι για να κλείνει. Είναι τυπικά από μένα.
3: Οκ. Και ένα γρήγορο μπασκετάκι. Καλά, πρώτα λίγο στον Ηρακλή. Ο Ηρακλή Φάλμα Κίσικ, τι γίνεται. Με διαβατήρια και με μεταγραφές.
1: Ο Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει. Γιατί επειδή υπάρχει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν εργάζεσαι σε μια χώρα για τρία χρόνια νομίζω, είναι, αλλά έχει φάλει περισσότερα. Απέντε, ναι.
3: Από το 21 είναι στον Ολυμπιακό Φάλ.
1: Ναι, είναι πέντε χρόνια Φάλ. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι είναι στα τρία, αλλά.
3: Όχι, είναι στην πενταετία,
1: γι' αυτό τα πέντε. Δίνεις εξετάσεις, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις και τέτοια. Τις έχει δώσει εξετάσεις, τώρα θα το πάρει, δεν ξέρω τι να σου πω. Ολυμπιακός...
3: Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό του Ολυμπιακού να τον κρατήσει τον Φαλ μετά από αυτό.
1: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ δεν κάνω και το και ρεπορτάζ. Αυτό όταν θα κάνει και ο οποίο έρωτα θα του στείλετε κανένα μήνυμα ή να τον πάρω αύριο ένα τηλέφωνο για να μάθω.
3: Το λέω γιατί είχε ακουστεί για Άρη πακέτο με Μακίσικ, υποτίθεται. Αλλά τώρα αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο τα αλλάζει, γιατί έχει ήδη τρεις πρωτοκλάσσα του φίλου Ολυμπιακού.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να έχει και τέσσερα
3: σέντερ. Αν μπορώ να σκεφτώ είναι να διώξει τον Τζόνς λόγω συμπεριφοράς. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
1: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή είναι περισσότερο εκτιμήσεις και ότι μαθαίνω από εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
3: Και άλλη μια ερώτηση πριν πάτε για διάλειμμα.
2: Ναι.
3: Έχω μάθει και τις ώρες σας πλέον. Ηρακλής μπορεί να μην ξέρει τις μέρες, εγώ ξέρω τις ώρες πάντως.
2: Για πες.
3: Μαζί με Ζέλικο ακούστηκε και Παπαδόπουλος και Διαμαντίδης επιστροφή. Έχουν ακουστεί ένα έτσι ωραίο staff που θέλει να φτιάξει.
2: Περίμενε. Κάτσε. Πες ότι πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς. Ξεκινάμε από αυτό. Αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης, ο Διαμαντίδης δεν θα επιστρέψει για να είναι στο team το τεχνικό. Δεν είναι προπονητής. Αν θα επιστρέψει για να πάρει κάποιο πόστο. Επίσης, ο Μάνος Παπαδόπουλος που ακούγεται, που δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι τεχνικό team αυτή.
1: Είναι σε ομάδα.
3: Ο Παπαδόπουλος ακούστηκε για βοηθός προσωπικά.
2: Βοηθός. Όχι εσύ. Όχι, τι σχέση έχει. Δεν είναι προπονητής ο Παπαδόπουλος.
3: Για τον Παπαδόπουλο του Μαρουσίου δεν μιλάμε τώρα, εγώ έχω μπερδευτεί. Δεν κάνω όλα λάθος τώρα εγώ.
2: Το Μάνο τον Παπαδόπουλο.
3: Το Μάνο Παπαδόπουλο, δεν λέμε.
2: Ο Μάνος Παπαδόπουλος δεν είναι προπονητής.
3: Α, όχι.
2: Αν ο Μάνος Παπαδόπουλος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, θα είναι στέλεχος.
3: Κατάλαβα. Τώρα με τα γραφικά δεν ξέρω αν έχεις κάτι χειροπιαστό του τύπου. Βασικά, εγώ μια ερώτηση που είχα είναι με τη Χάπολη τι γίνεται. Φεύγουν οι παίκτες της.
2: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν ασχολούμαι για να σου πω. Τι γίνεται στην Χάπολη, δεν έχω ιδέα.
3: Καλά, τους NBA δεν τους ρωτάω καν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Κάτι Μπογκδάνοβιτς, Βαλανσιόνας που ξανακούστηκαν.
2: Ναι.
3: Οπότε δεν είμαστε στάσιμοι προς το παρόν. Πάντως ο Ζελίκο είναι να έρθει αύριο, έτσι.
2: Πιθανότατα.
3: Οκ. Άντε να δούμε.
2: Α, περιμένουμε. Να είσαι καλά.
3: Γεννήσεις για το ποδόσφαιρο. Για φέτος.
2: Εγώ είμαι πάντα συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά τώρα βρήκες και άνθρωπο.
3: Νο, καλά, ναι. Βέβαια θέλω να στο ρωτάω γιατί είναι ξέρεις μια χρονιά φουλ μεταβατική για τον Παναθηναϊκό.
2: Χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα.
3: Αλλάζει προπονητή και να... το μισό κεφάλαιο. Τι το μισό, όλο το σχεδόν ρόστερ.
2: Χαμηλά η μπάλα να δούμε πώς θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός. Να δούμε τα προκριματικά. Σιγά σιγά να δούμε την προετοιμασία. Πρώτα...
3: πρώτο μάτς έχεις πει τέλος Ιουλίου είναι.
2: 23.
3: 23, οκ. Okay. Με αυτή την μπάξη.
2: Μπάξη.
3: Τέλεια.
2: Να είσαι καλά.
3: Άρα, έγινε. Καλό βράδυ, Γιώργια.
2: Διάλειμμα. Πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWin, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: BWin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Και καλησπέρα στο Φούνε, στο Δημήτρη από την Μυτιλήνη που με ρωτάει τι γίνεται με Ποντένσε. Ποντένσε δεν ανοίξε ένα Ολυμπιακό. Το... Είναι και μια ιστορία η οποία θυμίζω ότι και πέρυσι τον Αύγουστο είχε κλείσει και ουσιαστικά είχαν κινηθεί και τα νήματα. Δηλαδή τα κίνησε ο ίδιος ο Ποντένσε ότι θέλει να φύγει. Και ήρθε που ήρθε και δυστυχώς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Και αυτό φάνηκε μέσα στη σεζόν γιατί ο Ποντένσε δεν ήταν ο Ποντένσε που ξέραμε. Βέβαια ότι η ποιότητά του δεν συζητιέται. Τώρα, αν θα ξαναγίνει κάτι, γιατί είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, αλλά παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρέπει να γίνει συμφωνία με την ομάδα. Λοιπόν, και γιατί και κάποιος έλεγε ότι θα είναι στην προετοιμασία, δεν μπορεί να είναι στην προετοιμασία, δεν παίχτη στο Ολυμπιακό Ποντένσε. Ας απλωθερούμε το Ποντένσε ότι είναι στο ρόστερ πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Θα το ρωτήσω ταξιάρχη, το θυμηθούμε. Τον Άκη, αν θα έχει φιλικό ΙΑΚ 1η με 14 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα. Την καλησπέρα στο Γιάννη. Από Αίγιο μου γράφεται εδώ ότι ο Μάρμπολ επέλεξε Φέγενορ. Το έχω στείλει μήνυμα και περιμένω. Αλλά ας τα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάμε. Πάμε στο τηλεπίδι. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Εντάξει, τώρα στα 17 δευτερόλεπτα κλείσει, παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρετε.
0: Ναι, γιατί είσαι ο
1: είμαστε ήρεμα, αδερφέ, Μουντιάλ. Περιμένει. Τώρα τρώνε κάτι. Να φάμε κάτι και συνεχίζουμε μετά.
2: Να σας πω το εξής. Έχει γίνει τώρα. Είμαι ο Παντελής ο παρατηρητής, παιδιά. Χαίρετε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω κάνει 3 απόπειρες. Μπορεί συνολικά να έγραψε με 90 λεπτό με παράταση σε 3 απόπειρες. Οπότε όλα καλά. Και ήταν και πεπατιακό του σταθμού και ήθελα να πω 2-3 ιστορίες, αλλά όλα καλά. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μωρέ. Περιμένω τώρα, αλήθεια σου λέω, το θέλω το να έρθω εγώ Καναδά σε Κατάρ.
2: Τώρα κοίταξε να δεις, ήθελα να παίξει ένα σημείο ένας φίλος που πίναμε μία μπύρα με πολλά γκολ. Δεν ξέρω, το Καναδάς Κατάρ το έβλεπα λέω κάτι σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή τύπου ένα γκολ να μπει, ένα κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, okay, να το δούμε.
1: Μπορεί, μπορεί να είναι και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι.
2: Βρίσκεις.
1: Okay.
2: Είναι και λίγο αντιεμπορικά σαν ονόματα και σαν background ποδοσφαιρικά. Και τώρα ποιος Καναδάς.
1: Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι που ήταν αυτό, στο πρώτο που την είχαμε δει. Δηλαδή προσπαθούσε να παίξει γρήγορα, αλλά δεν ήταν τώρα. Βλέπει, δείχνουν και τις συνθέσεις. Το Κατάρ έκανε κηδεία.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, γενικότερα, σαν πρώτη αποτίμηση πρώτη αγωνιστική, πώς σας φάνηκε το εργάκι που θα δούμε?
0: Το Κατάρ.
1: Όχι, όχι.
2: Όχι, σαν πρώτη αγωνιστική. Νομίζω ότι πρώτη αγωνιστική δεν έκλεισε τον ομίλο.
1: Κοίταξε. Όχι, έχει ακόμα.
0: Εντάξει, αυτά που έχουμε δει.
1: Α, η πρώτη αγωνιστική έκλεισε, ναι.
0: Αγγλία. Ένα.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή σε αυτά τα οποία, σε αυτές που έχουν ξεχωρίσει.
1: Και
0: η Γερμανία, όχι, 7, όχι, αλλά ήταν.
1: Παρό στη Γαλλία, στην Αγγλία, είχε και σοβαρό αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, την Κροατία, βέβαια.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν,
2: σωστό.
0: Κρατάμε Αγγλία.
1: Το βάζει αυτό στην εξή.
0: Κρατάμε Αγγλία. Κρατάμε την 7 των Γερμανών. Οκ. Okay. Με το Κουρασάο, έβαλε 7. Κρατάμε Μπαπέ. Κρατάμε Μέση. Κρατάμε Γκρίνια για Κριστιανό.
1: Λογικό, φίλε.
0: Ναι. Κρατάμε
1: Αμερική. Ας και μην την έχουμε δει.
2: Μαρόκο την κρατάμε, παιδιά. Μαρόκο κρατάμε.
1: Βεβαίως. Εντάξει, πήρε. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ποιότητα. Αλλά όταν παίζει με τη Βραζιλία, φαβορεί η Βραζιλία. Σε όποιες κατάστασεις και να είναι.
0: Κρατάμε τους νέους κανονισμούς. Που μπήκαν στη
1: που μετράνε το 1, 2, 3, 4, 5.
0: Το 1, 2, 3, 4, 5.
1: Καλό είναι αυτό για τις καθυστερήσεις.
0: Τα corner out.
1: Η δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις τι πρέπει να πούμε εκεί,
0: Κρατάμε, με συγχωρείς, μάλλον παίζουμε και
1: όχι πάνω σε αυτό, στη δεύτερη κίτρινη. Ότι θα επέμβει το VAR αν δώσει δεύτερη κίτρινη που δεν είναι και είναι κόκκινη. Αλλά αν κάνει κάποιος μαρκάρισμα και δεύτερη κίτρινη και δεν το δώσει ο διαιτητής, δεν επεμβαίνει.
0: Πες το πάλι, δεν κατάλαβα.
1: Έσε, η φάση του έσε.
0: Ναι.
1: Ωραία. θα επέμβει το ΒΑΡ και θα πει ότι δεν έχει κάνει φάουλ, δεν τον έχει ακουμπήσει, η δεύτερη κίτρινη δεν τη βγάζει, συνεχίζει να παίζει κανονικά.
0: Παρέμβει, ναι.
1: Θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν όμως κάνει φάουλ ο ΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν δώσει δεύτερη κίτρινη ο διαιτητής, που είναι για δεύτερη κίτρινη το μαρκάρισμα, δεν θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι. Κρατάμε το referee view, ωραίο. Μ' αρέσει.
2: Ωραίο, ισχύει.
1: Ναι, ωραίο.
2: Ισχύει.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτό μας σκέφτεται θα είναι ωραίο να δείχνουν.
2: Δεν ξέρω, Κώστα, να μόνο αυτό
1: όταν θα το δείξουν με 4-5.
0: Δεν το δείξουν.
1: Δεν θα το δείξουν, ναι.
2: Μα αυτό.
1: Εκεί είναι. Αυτό είναι τώρα το ωραίο.
0: Μου λέει ένα φίλο, χαμηλάει μπάλα και σε 10 μέρες καλύτερη προετοιμασία που έχω δει. Χαχαχαχα. Δεν τα έχω πει ποτέ εγώ αυτά. Δεν τα λέω ποτέ εγώ αυτά. Καλύτερη προετοιμασία.
2: Καλά, μετά για τα δικά μα, Διονύση, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω αν έχετε αναμονή.
0: Πάμε, έλα. Πάμε. Προχώρησε.
2: Ήμουν λίγο, ήταν η μέρα λίγο του χαμού, λίγο με τα εργασιακά. Οπότε βλέπω στην πύρα πάνω 5 μύρια, 5 χαρτιά για 2 φτερά από λιβαδιακό. Λέω, όπα. Αυτό έχει προχωρήσει κάτι σε επίπεδο. Έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό ότι έχει προχωρήσει ή είναι απλά ότι αιωρείται.
0: Για ποιο θέμα λες τώρα, για τα μεταγραφικά.
2: Βίχο Τσάπρα, ναι.
0: Παιδιά, είπα, για Βίχο εγώ δεν ξέρω κάτι. Ξέρω για Τσάπρα ότι υπάρχουν πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν αλλάξει κάτι, δεν το γνωρίζω. Ένα, δύο.
2: Ναι.
0: Κάτι που να έχει προχωρήσει του Καμαρά.
2: Okay.
0: Είναι σε ένα καλό επίπεδο του Φαντρόγγελεν.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα έσκασε η βόμβα από την Ιταλία για τον Τεφράη. Mm.
2: Κάτι διάβασα, ναι, πήρε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω ειλικρινή, δεν θυμάμαι που παίζει αυτή τη στιγμή. Ίντερ. Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Στην Ίντερ ήταν, αλλά λίγη το συμβόλαιο του έχει. Λίγη πρώτη Ιουλίου.
2: Διευκρίνηση σε θέση.
0: Στόπερ.
2: Στόπερ.
0: Τι άλλο. Αυτά μέχρι στιγμή. Και το όνομα του. Και ο Πένια, το τερματοφύλακα.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω λίγο για την αναμονή του τερματοφύλακα, εάν να ανέβει τρίτο παιδί και να μείνεις με τη διάδα σου αυτή με έναν Σάντσες και με έναν Κότσαρη, μήπως περιμένουμε τον Αμισέ για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Τι και να μην πάρει φέτος.
2: Ναι, σωστό και αυτό, όντως δεν
0: είναι και το πιο βασικό. Να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να πάει με Κότσαρη Τσάβες. Ανερίσκω, δεν γίνεται, όχι, θα πάρει. Αυτά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Εμείς,
2: εγώ θα πω ότι έχω ρίξει ένα δεκαρικάκι Βραζιλία κατάκτηση και ότι είμαι 70% νερό, 30% Ολλανδία.
0: Οκ.
1: Έγινε.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλή
0: και εμείς.
2: Συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Τα ίδια λέτε όλοι, λέει, κοροδεύετε τον κόσμο στις προετοιμασίες.
0: Μα δεν, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Όχι, για παίκτες εγώ λέω.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πέρυσι αυτό που έβγαλε από το Γιάρεψου δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Ο Γιάρετσου και έκανε μυθικό πράγμα.
0: Άλλο να πρόσεις να πεις ότι ένας παίκτης είναι καλά.
1: Ναι. Ας πούμε ήρθε στον Εφέτσα, δεν έλεγα. Τον έβλεπα κοντρολαρισμένο, αλλά δεν ήταν.
0: Να πεις τα στοιχεία του. Εγώ ποτέ στις προετοιμασίες δεν λέω η καλύτερη προετοιμασία και πετάει ο τάδε. Ποτέ που πέφτουν κορμιά. Πότε θα πω αυτά που βλέπω.
1: Τα λέγονται στα παλιά.
0: Τι δουλεύει ο προπονητής.
1: Δεν λέγονται τώρα πια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή λέει ο φίλος, τι δείχνει ένας παίκτης, τι στοιχεία έχει, τέλος μέχρι εκεί. Γιατί. Και να θυμάστε πάντα το εξής, μου το έχει πει προπονητής αυτό. Πολλές φορές στην προετοιμασία, ο έμπειρος παίκτης κρατιέται. Ξέρει πότε να φορτσάρει. Αυτός ο πιτσιρικάς που θέλει να δείξει πράγματα, μπαίνει στην προετοιμασία σπιντάτος. Και μπορεί να το βλέπεις μια προετοιμασία πιτσιρικά και να λες πω, ρε παιδί, τι κάνει αυτός. Και τελικά να μην είναι όλο, ο έμπειρος παίκτης. Όχι πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι προετοιμασία.
1: Θες να σου πω κάτι που πες και για πιτσιρικάδες. Στην αρχή, όταν ήταν στην προετοιμασία με Μουζακίτη και Κοστούλα, είχα μαγκώσει με τον Κοστούλα. Ήταν βαρύς. Και το ψάξα, λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ναι. Και είχε δουλέψει πάρα πολύ μόνος το καλοκαίρι.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν το ξέρεις.
0: Το ρωτάς, φίλε.
1: Ωραία. Είχα μαγκώσει στην αρχή.
0: Πρόσεξε. Ναι. Θα σου, κάτι, παράδειγμα. Θυμάμαι προετοιμασία 2010. Τσιρικάσω εγώ. 2009.
1: Ναι.
0: Ρόστερ του Παναθηναϊκού, μυθικό από τη μέση και μπροστά. Τρομερό ρόστερ. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους έμπειρους ήταν πιο.
1: Πιο κάτω.
0: Πιο χαλαρά, όχι πιο χαλαρά.
1: Σε άλλους ρυθμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην δραματιστούν και τα λοιπά. Με εξαίρεση έναν. τον Καραγκούνη, ο οποίος σε κάθε προπόνηση ήταν λες και έπαιζε τελικό Champions League. Έτσι είναι ο Καραγκούνης όμως. Mm-hmm. Έτσι είναι ο Καραγκούνης. Λέει ο Καραγκούνης στην προπόνηση, ο πιτσιρικάς θέλει να δείξει πράγματα, θα μπει με χίλια. Δεν γίνεται πάντα, συμβαίνει πολλές φορές όμως.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συντηρητικοί σε εκτιμήσεις μας, σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις κτλ. Τι μας λέγατε, έλεγε τον Μπόρχα στην προετοιμασία. Όχι, τον Μπόρχα Βαλέφαντος έλεγε. Συγχρονωμένος.
1: Πρέπει να πάρω.
0: Με τρομερό τίτλο θα τα ξεμπίπ.
1: Εγώ δεν ήμουν στη. Εγώ ήμουν στη δεύτερη του Μπόρχα. Δεν ήμουν στην πρώτη. Όχι.
0: Δεν έχω πει ποτέ αυτό που λες.
1: Όχι, ήμουν στην Μπόρχα.
0: Ποτέ δεν το έχω πει.
1: Αλλά δεν θυμάμαι τι είχα πει. Κοίτα, γι' αυτόν που έλεγα και έπεσα έξω. Αλλά έπεσα έξω και δεν τα περίμενα. Δεν την περίμενα την εξέλιξη.
0: Ήταν
1: για Νούνιες.
0: Μου λέει ένας φίλος, περίμενε.
1: Ναι.
0: Έλεγες με Αλόνσο ότι κάνει εξαιρετικό πρέσι ομάδα. Όχι. Έλεγα ότι δουλεύει στο πρέσι η ομάδα. Σε αυτό το δεν δούλευε κάθε μέρα σχεδόν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό και άλλο το πώς θα.
1: Όχι. Εγώ σε παίχτη σίγουρα έχω πέσει έξω σε Νούνιες.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει καλή προετοιμασία, άρα μετά το γυρίσαμε στο Κοντοσούβλι. Αλλά αυτό δεν γινόταν να πέσω έξω. Δηλαδή έπρεπε να μην ξαναπάω από την προετοιμασία. Τούρε. Καλά.
0: Και ένα άλλο φίλο μου λέει.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πρωτού πάμε παρακάτω, να σου πω κάτι άσχετο, Διονύση. Πληρώνω συνδρομή YouTube για να μην βλέπω διαφημίσεις. 10 ευρώ το μήνα. Γιατί με αναγκάζει στις εκπομπές σου να βλέπω διαφημίσεις? Πληρώνει συνδρομή για να μην βλέπει διαφημίσεις που βγάζει το YouTube.
1: Το σταματάει μόνο το YouTube.
0: Ναι. Όταν έχει μια χορηγία και βάζει στο διάμεσο 10 δευτερόλεπτα βίντεο, 15-20 πόσο είναι η χορηγία, είναι άλλο κομμάτι. Είναι εδώ, γιατί να κάνει το YouTube?
1: Όχι, και βάζει και άλλες που δεν έχει σχέση με το χορηγό.
0: Άλλο λέω. Δεν κατάλαβες.
1: Τι?
0: Ο φίλος που πληρώνει τη συνδρομή αυτή, τις διαφημίσεις που έχει το YouTube δεν τις βλέπει.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όταν κάνεις μια εκπομπή, κάνω εγώ μέσα μια εκπομπή.
1: Την πρωινή. Ναι.
0: Κάνω εγώ μια σένα αντίπας δεσίλας TV. Και έχουμε ένα χορηγό.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ στο ενδιάμεσο της εκπομπής, πάμε να δούμε το χορηγό μας. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το YouTube. Ναι, πραγματικά. Τη βάζει, λέει, μη στη σου το βίντεο ενσωματωμένο. Ναι, βάζουμε τη χορηγία. Αν δεν ξαναδώ εκπομπή στο αυταίο, μην ξαναδεί, φίλε, δεν θα κάνω τώρα εγώ.
1: Α, άλλο αυτό το να είναι.
0: Αυτό λέω. Αν έχει μια χορηγία, τι θα κάνει, δεν θα τη βάλει. Δεν θα πει, α, δεν τη βάζουμε σήμερα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα
0: μην
1: προχωρά.
0: Ξανά, φίλε, συγγνώμη κιόλα. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώ ανοιχτό.
3: Τι έγινε, αδερφιά?
0: Καλά, φίλε.
3: Λοιπόν, Διονύση.
0: Έλα.
3: Εχθές νίκησε η ομάδα μου, η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Έπαιξε πολύ ωραία. Και όπως είπατε και εσείς, με δύσκολο αντίπαλο που παίζει και ταυτόχρονα και άμυνα καλή και επίδεση. Και έχει και έμπειρους παίχτες. Μετά από πολύ καιρό βλέπω μια Αγγλία να είναι πολύ πλήρη σε όλες τις θέσεις. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Μια Γαλλία.
3: Αγγλία.
0: Αγγλία, το είπαμε. Εγώ έχω πει πριν το Μουντιάλ ότι πιστεύω πολύ.
3: Εγώ πιστεύω ίσως είναι επιτέλους η χρονιά της και τώρα έχει για μένα, ναι, αν όχι το καλύτερο προπονητή, ίσως μέσα στους τρεις καλύτερους σίγουρα είναι.
0: Ναι.
3: Γιατί ο Southgate, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καλός ίσως και άγιος, έβαζε γκολ πίσω η ομάδα μετά, Πούλμαν. Δηλαδή ενώ αυτό τον βλέπεις, θα πούμε, προσάρει ομάδα ψηλά, κόβουνε, ράβουνε, πάσες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι γερμανικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα όσον αφορά Διονύση στον Παναθηναϊκό, μετά από καιρό βλέπω σωστές κινήσεις. Βλέπω να γίνεται καθάρισμα σε παίκτες που όχι δεν αξίζουν, μεγαλώσανε, δεν μπορούν άλλο και πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Και τους κάνει, ο προπονητής τους λέει, θέλετε να μείνετε, ρε παιδί μου, και να παίζετε δεύτερη ή τρίτη, μείνετε, ξέρω εγώ. Αλλά άμα είναι και δεν θέλετε, βρείτε ομάδα και το πολύ πολύ να πληρώσουμε, όπως κάνανε με τον Μπακατσέτα, αν το κάνουν αυτό, κάποιο ποσό από τη μεταγραφή. Μα. Που είναι και καλή εξήγα, δεν του φερθήκαμε άσχημα για τον Μπακατσέτα. Γιατί εντάξει, πρέπει να γίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού γρήγορη. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ταχύτητα και δύναμη, δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλοι λίγο πολύ την για μπάλα ξέρουν. να τους βάλεις να κάνουν σαν τα αγγελάκια, δεν θα παίξεις ποτέ κάτω την μπάλα. Το θέμα είναι, μπορεί να τρέξεις, μπορεί να βγάλεις δύναμη, πίεση, το ένα το άλλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Mm-hmm.
3: Ακούτε.
0: Σ' ακούμε φίλο μου.
1: Βεβαίως.
3: Μ' αρέσουν οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι στοχευμένες. Απλώς τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές, γιατί σε δύο εβδομάδες δεν παίζει με Γιονύση.
0: Όχι σε δύο εβδομάδες, 23 Ιουλίου παίζει. Σε ένα μήνα και.
3: Σε δύο εβδομάδες. Α, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν σε δύο εβδομάδες.
0: Όχι.
3: Ότι παίζαμε και ανησύχησα, γιατί λέω τι γίνεται, λέγαμε. Χωρίς ρόσερ θα πάμε.
0: Όχι. Ακόμα δεν έχει φύγει για προετοιμασία.
3: Α. Γιατί ψηλό τα χρειάστηκα, λέω τι γίνεται, λέγαμε. Μόνο το Καμαρά θα πάρουμε, ας πούμε, και δε, γιατί η ομάδα ούτε μπακ έχει ούτε στόπερ έχει τώρα, έχει ψηλαδιάσει η ομάδα. Επιθετικούς έχουμε μόνο το Τετέι και ποιον άλλον έχουμε, να δεις.
0: Ναι.
3: Και τον, αυτό που πήγαμε από τη Ρέιτζερ, που είναι τραυματίας ακόμα, τον Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς θα επιστρέψει τέλειο Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, κάπου εκεί.
3: Αυτός είναι γκολτζής, φίλε, γιατί όσες φορές έπαιξε, τον είδα να βάζει γκολ. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ άτυχο το παιδί, δηλαδή αρχίλιο να είχε πάντα, δεν θα ήταν τόσο καιρό έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Πάρα πολύ καιρό έτσι. Τι έπαθε αυτός, διάστρεμα.
0: Ποιος?
3: Ο Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς είχε δύο τραυματισμούς, φίλε μου.
3: Είχε.
0: Μέσα στη χρονιά με το που επέστρεψε.
3: Ναι.
0: Τραυματίστηκε πάλι, δηλαδή πάνω που επέστρεψε και είχε βάλει και γκολ, αν θυμάσαι. Νομίζω με τον Ατρόμητο ήταν το μάτς.
3: Μπράβο, ναι.
0: Και τραυματίστηκε εκεί. Στο Τένοντα.
3: Το Τένοντα, είναι περίεργο το μάτς μόνο. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια σαγόρινα μου.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι. Φίλε, δεν τα βλέπω όλα καλά που μου γράφεις. Και την ομάδα πίσω
0: ψεύδω. Μια γκρεμμένη σήμερα.
1: Όχι, δεν τα βλέπω όλα καλά.
0: Ο άλλος συνεχίζει για το YouTube. Τι να κάνω, φίλε.
1: Πρέπει να καταλάβει ο φίλος ότι είναι διαφήμιση που πληρώνει.
0: Ναι, είναι άλλο διαφήμιση του YouTube.
1: Χορηγός.
0: Που πληρώνεις εσύ για να παίζουν. Και άλλο μια χορηγία μέσα σε μια εκπομπή. Διαφορετικό πράγμα. Πώς θα λέει ο κόσμος. Ακόβω από το δέντρο. Δεν γίνεται. Μακάρι να είχα ένα δέντρο. Έλα, Αχιλέα.
4: Λευτό δέντρο.
0: Λευτό δέντρο, ναι. Ο πατέρας μου το λέει γι' αυτό. Ακόμα μου το λέει δηλαδή.
4: Οι παλιοί κάτω το λέγανε.
0: Ναι.
4: Κάτω το λέγαμε. Τι νομίζεις, παιδάκι μου, λέει, έχω κανένα δέντρο να
0: κόβω. Ναι, να κόβω λεφτά. Ήταν το κλασικό. Άμα του λέγα, ξέρω εγώ, πιτσιρικάζε πατέρα, αυτό ρε πατέρα, τ' άλλο, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Τι νομίζεις, έχω κανένα δέντρο απ' έξω. Ή μου λέει, βλέπεις απ' έξω τα δέντρα. Δεν έχουν λεφτά. Λεμόνια έχουν.
1: Ναι, αλλά τα λεμόνια μπορεί να φέρουν λεφτά.
0: Τι να φέρει.
4: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Μόνο να το βάλει στην πριζόλα. Τι λεφτά.
1: Αν έχει πολλές λεμονιές.
0: Δεν είχα. Δύο λεμονιές, τρεις.
1: Ωραίες οι λεμονιές. Έχω σπίτι. Τρεις.
4: Εμείς να δισάσαι με τα κλαίω κάτω. Μην μου το θυμίζει τώρα, τι μου θυμίζει. Τα κλαίω κάτω τώρα. Έχω και δίφωνες κάτω και πάνω μαζί του λεμόνια και πα εδώ πέρα στη λαϊκή και βρίσκει το λεμόνι να πούμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε κάτω.
0: Ναι.
4: Πρέπει να... τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μου δίνεσες τώρα με τα δέντρα και τα δέντρα γενικά και τέτοια εποχή φίλε, μόλις τέλειωνα σχολείο, λύκειο, είχα φύγει για κάτω, αλλά που δεν ήθελα, τι χαρά είχα πέρα φίλε, τι ωραία περνάγα. Λοιπόν, και πήγα να είμαι για Βερίκοκα κάτω. Μιλάμε για μεγάλο χαβάλε, πολύ μεγάλο. Τι ωραία
1: περνάει. Και εγώ στο χωριό εκεί περισσότερο στη μάνα μου, στα Γιάννενα.
4: Κάθαμε και κανένα χαρτιλίκι.
1: Φίλε, εγώ είχα τρέλα γιατί είχε πολλές οικές εκεί και τέτοια. Με τα σίκα.
0: Αρέσει τα σίκα,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
4: Και τι δεν έχουμε.
1: Βέβαια τώρα που με το ζάχαρο πεθάνανε αυτά. Δηλαδή θα πάρω όταν θα είναι η εποχή τους για να τρώω ένα-δύο μέρες έτσι γιατί. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μου αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτρωγα σακούλες εγώ.
4: Α, ναι. Ναι.
1: Σακούλες έτρωγα.
0: Okay.
4: Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια.
0: Για πάμε.
4: Αν μου επιτρέπετε.
1: Βεβαίως. Λοιπόν,
4: πρώτον, Εγώ με τις μεταγραφές δεν ασχολούμαι ούτε με τα φιλικά χρόνια τώρα. Λοιπόν, περιμένω να δω την πρώτη της ομάδας, εννοώ την πρόβα τζενεράλ, ένα βασικό φιλικό που δεν είναι πριν.
1: Η πρόβα τζενεράλ, τα ακούω χρόνια τώρα. Στις εφημερίδες αυτό γράφαμε. Πρόβα τζενεράλ.
4: Αυτό. Λοιπόν, και να κρίνω ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, γίνεται φέτος ειδικά μια κουβέντα στην ΑΕΚ. Την οποία την έχετε συνηθίσει πλέον και εσείς που παρακολουθείτε εκεί με τον Άκη. Γενικά με τον Πινέδα. Και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να... δεν θα αντέξω να μην το πω, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, που γίνεται, βάζουν και τα παιδιά σε μια ρότα, ας πούμε, να παίρνουν και να λένε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Που πιστεύω ειλικρινά, δεν ξέρω αν τα πιστεύω. Δηλαδή ποιο. Εδώ κουβεντιάζουμε, ας πούμε, για να ανανεώσουμε το Γιώβιτς με 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και καθόμαστε και κάνουμε κουβέντες με τον Πινέδα για το αν θα πιάσει το 2 μπροστά.
1: Αυτό που έχει πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή, γιατί...
4: Τρελή είναι, ρε.
1: Κάτσε πρέπει να σου πω ότι θα γίνει κουβέντα, λέει, μετά το Μουντιάλ, όταν θα γυρίσει ο Πινέδα.
4: Το μετά το Μουντιάλ, μωρέ, πρέπει να τον έχουν κλείσει τώρα, μετά το Μουντιάλ.
1: Κοίτα.
4: Τώρα συγγνώμη, ρε,
1: Αχιλέα, κοιτάξτε. Η περίπτωση Πινέδα, επειδή είναι ένας παίχτης, γιατί το έχω συζητήσει και πολλές φορές και με τον Άκη.
0: Συγγνώμη, λίγο να πω κάτι που αφορά το μάρμολο.
1: Ναι, έλα, τι βγήκε.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι, το.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Ο μάρμολο Φέγενορτ, η συμφωνία τελείωσε με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο 2030. Αυτό αναφέρει. Γιατί
1: ναι.
0: Υπογράφει. Το αναφέρω για το Γιβέλο Ρωμάνο, έτσι. Και το
1: καλά, καλά, βεβαίως.
0: Έλα, Αχιλέα, συγγνώμη.
4: Ναι, όχι,
0: είναι τώρα το καλοκαίρι, βγαίνουν όλη την ώρα.
1: Και είναι και νωρίς ακόμα.
4: Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημά μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, καταρχήν πρώτα να έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη τον Πινέδα. Δηλαδή, αν δεν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει Μουντιάλ, τι κάνεις.
1: Δεν είναι και εύκολο. Είναι και η πλευρά του παίχτη, πρέπει να σκεφτείς.
4: Βεβαίως και είναι η πλευρά του παίχτη. Η πλευρά του παίχτη, λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε να τον κουβεντιάσουμε στα παιχνίδια με τη Ράγκο. Καταρχήν για μένα είναι αρκά.
1: Κοίτα τώρα, Αχιλέα, όπως είναι η κατάσταση.
4: Ο Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν θα το έκανε ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίχτες που δεν θα σου πω τώρα Πινέδα και θα σου πω πολύ φρέσκα κουλούρια. Εντελώς διαφορετική περίπτωση. Κάτσε, βρε ένα λεπτό. Εντελώς διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σαν νεαρός, που δεν ήθελε να ανανεώσει, που ήταν ο καλογερόπλος. Ο Πινέδα είναι άλλη ιστορία.
4: Άλλο αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Πινέδα θέλει να ανανεώσει.
1: Το ίδιο είχε συμβεί, σου θυμίζω, και στον Ολυμπιακό και επί Καμαρά. Με τον Καμαρά.
4: Ασφαλώς ναι. Ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ο Πινέδα δεν έχει καμία σχέση με
1: η ΑΕΚ, αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, και συμφωνώ εγώ μαζί σου, είναι ότι δεν πρέπει. Γιατί είχε μας πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή ότι. Και να μην υπάρξει συμφωνία, είναι διατεθειμένη για να τον κρατήσει όλο τον χρόνο. Και του είχα πει εγώ τώρα, ένα λεπτό, Βαχιλέα μου, και συνεχίζει. Ναι, και του είχα πει τότε, του λέω, Ράκη, ξέρεις τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, το ότι συνεχίζει όλο τον χρόνο. Αν ο παίχτης 1 Ιανουαρίου μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, ποιος αποκλείει, του λέω, ενδεχόμενο να μπει ο Ολυμπιακός ή να μπει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη.
4: Αλλά πέρα από αυτό, το που λες εσύ είναι το οφθαλμοφανές, αλλά πέρα. Εγώ σου λέω ότι του βάζουμε, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή από άλλους. Ας Ελλάδα. Το θέμα μας δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή η Φέγενορτ ή η Manchester United. Το θέμα μας είναι ότι, κατά την οπτική τη δικιά μου, έχεις ένα παίχτη ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα. Αυτό είναι, εγώ το λέω στο δεδομένο. Έχω τους λόγους μου που το λέω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλει να μείνει στην ομάδα.
1: Ναι.
4: Εννοώ την άνοιξη που μας πέρασε. Θέλει. Λοιπόν, και σου λέει, εδώ πέρα χορεύουν εκατομμύρια γύρω. Εγώ είμαι στο 1.200 και 4 χρόνια είμαι κορυφαίος παίκτης της ομάδας. Έχει πάρει ο Μαρσιάλ αυτά που έχει πάρει. Έχει πάρει ο Λάμελ αυτά που έχει πάρει. Παίρνει ο Γιώβιτς αυτά που έχει πάρει. Και κοιτάμε να τον αναστήσουμε. Παίρνει ο Βάρκα, του έκανες δικαίως. Και πολύ καλά έκανες, αλλά το έκανες. Ένα συμβόλαιο και έδωσε 5 εκατομμύρια μπροστά για να τον πάρεις. Κάτσε, ρε αδερφέ. Πώς μου, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στην ομάδα, το δικαιούμε. Και πρέπει να γίνει έτσι. Και μετά γυρνάμε και λέμε, δεν μπορώ να φανταστώ ο σχολιασμός περί της ΑΕΚ, έτσι γενικά μιλάω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να υπάρξει η ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Κάτσε με το φανταστείς. Όχι που το λέει, έτσι. Κάτσε με το φανταστείς. Αν το φανταστείς όμως, ένα μέρος της ευθύνης θα έχεις και εσύ με την έννοια ότι ο σχολιασμός που έκανες όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν ψηφιστός. Εσύ. Εκεί έχω πει εγώ, παιδιά, και το λέω συνέχεια, ότι πλέον δεν έχω καμία απέτηση από τους ρεπόρτερ πάρβα σχολιαστές της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να την κάνει το σχολιασμό περί της ΑΕΚ, θα έπρεπε να το κάνει ο Ηρακλής Αντύπας.
1: Τα έχεις ξαναπεί αυτά, Αχιλέ. Να κάνει ένας ρεπόρτερ ΑΕΚ σχολιασμό του Παραθηναϊκού.
4: Ναι, βλέπεις, φίλε μου, ποιος είναι ο λόγος. Καταλαβες. Γιατί εάν αρχίσει και πιέζει για τον Πινέδα, μετά θα πρέπει να ανέβει στα γραφεία να παίρνει ρεπορτάζ. Ποιος θα το δώσει, εγώ?
1: Το ρεπορτάζ δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να βγει, να ξέρεις, Αχιλέα.
4: Έλα, μωρέ, Ηρακλή.
1: Καλά, άκουμε εμένα ψηφίο.
4: Καλά, ξέρω ότι... Εντάξει, δεν την ξέρω, εσύ τη δουλειά σου την ξέρεις καλύτερα, αλλά εντάξει, κάτι μυρίζουμε κι εμείς τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Αυτό που λέγατε για το θέμα με τις μετακινήσεις και με τους... αν πρέπει να υπάρχουν άλλοι οπαδοί και αν είναι
1: πρόσφατα... Που λέγαμε σήμερα το πρωί.
4: Ναι, σήμερα το πρωί. Για το ότι... Και, κατά τη γνώμη μου προσεκίσατε άψογα το θέμα. Απλά είδες και ένας οπαδός, ας πούμε, Παύλα, πλέον το παιδί είναι δημοσιογράφος σαν τον Άκη, τον έχουν ψήσει. Τον έχουν ψήσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ. Τον έχουν ψήσει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κράτος γενικά, κεντρικά, έχει ψήσει ότι εγώ, αδελφέ, κοίταξε να δεις κάτι, δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει αλληλεγγύη. Και εγώ δεν μπορώ να τη μαζέψω. Είναι δηλαδή σαν να είσαι εφημερεύον γιατρός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, στα επίγοντα του Ευαγγελισμού, και να πείτε παιδιά, την πόρτα δεν κλείνει. Δεν γίνεται. Τι έπαθε στη Λεβέντη μου, και μαχαιρώσανε. Δεν μπορούμε, κάτσε απ' έξω. Καλύτερο σταυρό σου. Έχει και την εκκλησία απέναντι. Τι σου λέει η αστυνομία, ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, φίλε, 1500 Ολυμπιακούς να πάνε στην Φιλαδέλφεια. Μπορώ να τους ελέγξω. Μα υπάρχει ταυτοποίηση. Μα υπάρχουν αυτό.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
4: Τι ώρα κατουράμε, μας βάλετε να το βάζουμε στον κόμπο. Τι ώρα κατουράμε, το βάζουμε στον κόμπο. Το χαρτάκι, εκείνο που λέγαμε παλιά, το μαγικό χαρτάκι, που εγώ εμένα μου τη δίνει, γι' αυτό ακόμα σκέφτομαι να πάρω διαρχίας, επειδή δεν μου δίνουν την πλαστική κάρτα αυτό και μου τη βάζουν από το τηλέφωνο.
1: Ξέρεις πόσοι τις μαζεύουνε, τις κάρτες αυτές.
4: Εγώ.
1: Πολύς κόσμος.
4: Έχω εδώ. Λοιπόν, πες με τρελό, αλλά αυτό ισχύει, αυτό που σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων μας κάνει όλα αυτά που μας κάνει ταυτοποίηση, ιστορίες, μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν στο γήπεδο γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα σμάρτφου. Ωραία, όλα αυτά τα κάνατε. Για ποιο λόγο τα κάνατε? Για ποιο λόγο? Σας έγραψε το πρωί, πως το κάναμε παλιά στα κόμικ, μην ενοχλείτε τον κύριο στη φύλαξη, κοιμάται. Για ένα πλευρό, Λεβέντη μου, για ένα πλευρό. Ο γιατρός, φίλε, ο νοσηλευτής, ο Σκουπιδιάρης, ο Τίξος, ο Δίξος, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δεν μπορεί. Το καταλαβες. Ο Χριστιανός, ο οποίος θα πάει αύριο στην επισκευαστική ζώνη του Σκαραμαγκά, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αδερφέ, και εσύ πρέπει να κάνεις τη δικιά σου. Και ο υπουργός, και ο υφυπουργός, και ο αντικάρχης, και ο δεν ξέρω τι εγώ ποιος, μην πω τώρα. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ, εμένα πλέον στο έχω ξαναπεί, το ντέρμπι δεν μου λέει τίποτα στο γήπεδο. Αν δεν έχω απέναντι αντίπαλο. Όχι για να χαζόμαστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά και κλίμα αυτό. Δεις, δύο γενιές όμως φίλων ή οπαδών, πες το προσπαθείς, δεν το ξέρει αυτό το έργο.
4: Ωραία, και φτάσαμε δύο γενιές να μαχαιρώνονται στους δρόμους. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό.
1: Όχι με τίποτα. Έγινε χιλιά. Πρέπει να δούμε.
4: Γιατί μακαιρώνονται στους δρόμους.
1: Έγινε χιλιά.
4: Δεν το καταλάβει ακόμα.
1: Δεν είναι μόνο για να μαχαιρώνονται και για άλλους λόγους. Δεν μαχαιρώνονται μόνο για τα αθλητικά. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Τι ψάχνεις να πεις. Κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις τώρα. Δεν βλέπεις εκεί τότε.
4: Συμφωνώ ρε φίλε. Αλλά ένα βασικό πράγμα και το έχουμε ξαναπεί είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία αντιπάλου γύρω τους. Δεν το σέβονται αυτό το πράγμα. Καταλαβες, δεν το σέβονται. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Φταίει η κοινωνία, φταίει η μουσική, φταίει...
1: Αχιλά, θα με πυροβολήσει ο γίγαντος ο Γιάννης, να ξέρεις.
4: Εντάξει,
1: είναι έτοιμος. Το βλέπω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και Kate Bush, το Δημήτρη που το ζήτησε. Να σε καλά, Δημήτρη. Μας ευχαρίστησε. 2-10-95-79-283-45. Άρχισε το μάτς. Καναδάς με Κατάρ 0-0. Στο 12 είναι. Ας συνεχίσουμε να τα ακούσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει, γιατί το ζήτησε ο... ή τελειώνει τώρα. Τελείωσε. Τελείωσε, Μίτσο μου. Πάμε. Αν έχουμε κάποιο νόημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της TBL, όχι. Γράφτηκε ότι και η ΕΡΤ έκανε πρόταση, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θα αποφασιστεί. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, ο Γιάννης από Αγίου.
0: Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Βασικά πήρα για άλλο. Είμαι στη γραμμή. Γενικά, έχει πέσει, έχω στείλει και μήνυμα το μην τα διαβάζετε.
0: Τι μήνυμα, τι έχει.
1: Όχι, όχι, δεν διαβάζετε. Δημοσία, αν το είδατε.
0: Είναι πολλά τα μηνύματα, δεν ξέρω τώρα τι είστε.
1: Έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο και έχει πέσει γραμμή. Και έχω γράψει για συγκεκριμένα, γιατί για πριν πάνω να εγώ, δεν ξέρω πώς το λέω παιδί, μίλαγε 9 λεπτά και 10 λεπτά μίλαγε ο Αχιλλέας.
0: Ωραία, πάμε, έλα, τώρα που βγήκε.
1: Έτσι δεν λέμε 3-4 λεπτά, λέμε. Εγώ ξέρω ότι παίρνω σπάνια. Το ξέρετε.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Πάμε, πάμε.
1: Πώ είστε?
0: Οκ, ήμουνα, τώρα δεν ξέρω πόσο μίλησε ο Αχιλλέας, γιατί βγήκα έξω να μιλήσω στο τηλέφωνο.
1: 9-10 λεπτά σου λέγανε, το έχω
0: μάθει. Πάμε, πάμε.
1: Δεν θέλω να πω κάτι εγώ. Εγώ θέλω να πω μόνο με εσένα να μιλήσω.
0: Πες μου ό,τι θέλεις.
1: Πραγματικά θέλω να μου πεις. Θα πάρω ένα παίκτη από δεσμεύσεις και τα λοιπά. Εγώ πώς θα μιλάω, έτσι.
0: Τα είπα και πριν, αλλά πάμε να τα ξαναπούμε. Έλα.
1: Κάτι άκουσα με ένα αυτόν τον Παναγικό που είχα μιλήσει 10 λεπτά. Ωραία, θα τα λέω εγώ. Ο Μλαντένοβης είχε φύγει ήδη από το Γενάρη.
0: Καταλάβω. Ο Μλαντένοβης έχει φύγει τον Παναγικό.
1: Ναι, ναι. Ο Λιμιός είναι στον Παναγικό ακόμα από ό,τι κατάλαβα.
0: Θα δοθεί αλλού, δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, είναι ακόμα στο Παναγικό και δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα αυτό.
0: Είχε δοθεί δανεικός ο Λιμιός.
1: Ναι, πού ήταν δανεικός, δεν θυμάμαι.
0: Ο Λιμιός είχε δοθεί δανεικός στη Ολλανδία, στη Φορτούνα που είχε πάει. Και γύρισε. Αλλά δεν είναι υπολογίζεται τον Παναγικό.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα τέτοιο και το βγάζετε κι εσείς και τα λοιπά, ότι ο Παναγικός με τα συμβόλαια αυτών που φεύγουν. Λάφο, ό,τι ιδανική κτλ. Είναι κερδίζει 7,5-8 εκατομμύρια στο κάτι τέτοιο, έτσι. Συν τώρα την πούληση του Σφιντέσκι, άλλο 1 εκατομμύριο και το τέτοιο του, έτσι, το συμβολίο του. Θα δει ο Παγκός και κερδίζει κατά 9 εκατομμύρια προς το παρόν. Οκ. Παγκός.
0: Θα πω, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παγκός θέλει να κάνει, δεν θα παίξω αυτό κτλ. Ο Παγκός θέλει 8 με 12 μεταγραφές, έτσι δεν είναι.
0: 8 με 10.
1: Ναι, οι οποίοι παίρνουν βασικοί και κάποιοι που να συμπλούν τα κενά ή να είναι οι ίδιοι με κάποιους υπάρχοντες.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε. Έτσι δεν πάει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Εσύ, μέχρι να φύγουν τελευταίο που θα έχουμε 22 του μηνός, θα έχουμε φέρει 3 παίχτες. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Πιστεύω 2, 1-2. Το να θα είναι 3 θα το δούμε.
1: 1-2.
0: Έχουμε ακόμα 3 μέρες, 4.
1: Άλλη ερώτηση. Σήμερα πήγε δεύτερη φορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω, ο πρόεδρος Παναγού πήγε, αλλά αυτό πήγε δεύτερη φορά στο Κοροπή, πήγε δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι μιλάμε με Τάκη Φίστα και τα λοιπά και τους υπολείπους και
0: με τον προπονητή, με τον Κοτσόλη, ναι.
1: Ναι, και μιλάει και λέει κάτι πράγματι, παιδιά, σαν να λέει από κοντά, εγώ ναι, μπορώ να δώσω τάδε λεφτά. Ξέρω εγώ, μάλλον αυτό θα σημαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό. Τα λεφτά τα ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο. Και ψάξω το και πες το. Και πες μου, με το financial.
0: Ναι.
1: Που είχαμε και πρόβλημα πρόπερση και λοιπά. Μετά δώσαμε Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
0: Πάντα πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι, εκεί πέρα δώσαμε τετέ και πήραμε αυτά που πήραμε.
0: Έδωσε.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ναι, φέτος γιατί 26-27 πόσοι είμαστε στη διαδικασία αυτή. Αυτό δεν νομίζω.
0: Μια χαρά είναι από τις που έκανε και πωλήσεις.
1: Είμαστε συμπέντε, είμαστε πλέον πέντε.

0: Όχι, δεν έχει. Δεν, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Του που έκανε και πωλήσει και έσοδα, μια χαρά είναι. Απλά ερώτηση, πρέπει ναι, να τα προσέχει ναι, αυτά.
1: Ερώτηση. Ναι.
0: Δεν σ' άκουσα.
1: Που έκανε φίλε, πριν εκδοχή του καφαλαιού
0: φίλε,
1: για κανένα μήνα 17,5 εκατομμύρια.
0: Τι πες το, πες το, καφαλαιού, ναι, πες το πάλι, γιατί αλλά, χάθηκες. Ναι, άκουσα τα 17 εκατομμύρια.
1: Εκδοχή
0: του εκατομμύρια
1: και από το financial ή είναι
0: πρέπει να έχεις και έξοδα. Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και έξοδα. Πρέπει να έχεις και έσοδα. Πέρα από τις αυξήσεις πρέπει να έχεις έσοδα. Δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο και να παίρνεις παίκτες και να μην έχεις και έσοδα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να δείχνεις έσοδα.
1: Στην...
0: Άλλο το, άλλο η αύξηση με το κεφαλαίο. Πρέπει πέρα από τις αυξήσεις να έχεις έσοδα. Να δείχνεις έσοδα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Πωλήσεις, διαρκεία, χορηγίες, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, από όλα. Δεν διαφωνώ. Η αύξηση με το κεφαλαίο τι καλύπτει γενικά. Για ποιο λόγο γίνεται σε μια ομάδα. Όχι μπάγκο, γενικά.
0: Γιατί πρέπει να γίνονται.
1: Θέμα καινού, δηλαδή καινού οικονομικού, αυτό πάνω από.
0: Πρέπει να γίνονται για λειτουργικά έξω, για, τέλος πάντων για, έσω, για, για την ομάδα. Πρέπει να γίνονται και τη αύξηση με το κεφάλαιο, ανάλογα τώρα το ποσό. Δεν είμαι λογιστής.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Η τελευταία ήταν 17,5 εκατομμύρια.
1: Μια ερώτηση που θέλω να κάνω. Διονύση, μια ερώτηση. Εγώ με κάποιο τρόπο είχα κατά μέλους και δεν μου έδωσε 25-20.
0: 1-0 ο Καναδάς, να πούμε πριν από λίγο. Πάμε. Ναι. Κατά μέλους.
1: Καναδάς. Ναι, έχω παίξει άστρο και όβερεν 1,5 βασικά.
0: Okay. Σούπε, μου είπες για κατά μέλους. Τι, ναι.
1: Ναι, εγώ έκανα κατά μέλους και μου έβγαλε πλήρως 62 ευρώ, 60 στην... Στην ΠΑΕ και δηλαδή η εταιρεία, ξέρω που πήρες, η Μπερατήκη Μάρκης.
0: Okay.
1: Αυτή με την κατάμεση που έχω τώρα, έχω δικαίωμα να κάνω...
0: Είσαι μέλος στον Αριστεχνή.
1: Να πάω...
0: Έχεις δικαίωμα ψήφου.
1: Ναι, έγινα μέλος στον Αριστεχνή. Στο ίδιο μέλος δεν θα ανεβαίνω κάθε μέρα ή κάθε Κυριακή στην Αθήνα. Δεν μένω, εντάξει, δεν είμαι και κοντά και δεν έχω και δεν είναι η οικονομική δυνατότητα. Ερώτηση, με αυτό τι μπορώ να κερδίσω στο γήπεδο το καινούριο. Τίποτα ή όχι, δεν ξέρω.
0: Έχεις προτεραιότητα στα διαργίας. Αν έχεις και διαρκείας.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα το 26 που ήταν μέχρι 31, που ήταν μέχρι 31 Μαΐου.
0: Α,
1: θα σου λέω. Πήγα το 27.
0: Μόνο για το 26-27 ή έγινες...
1: Αυτό κάτι διαφορετικό.
0: Περίμενα, συνηθούμε, αδερφέ μου.
1: Έχω γίνει μέλος, ναι.
0: Έγινες μέλος για το 26-27 και πήρες και διαρκείας.
1: Δεν πήρα διαρκείας.
0: Α, απλά μέλος.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις προτεραιότητα για το βοτανικό.
1: Πάνω να πάρω, και δεν με αφήνουν.
0: Δεν σε αφήνουν να πάρεις διαρκείας.
1: Πάνω να πάρω διαρκεία και δεν με αφήνουν και όχι μόνο αυτό.
0: Πώς δεν
1: μαθαίνω, είδα στο site ότι είναι μόνο 6.000 διαρκείες που πουληθεί. Πρέπει να πάρω διαρκείες στο ΆΚΑ που είναι το γήπεδο.
0: Πώς δεν γίνεται, κάτι έχει κάνει λάθος, φίλε. Δεν μπορεί, ποιος δεν σε αφήνει να πάρει διαρκείες. Περίμενε.
1: Ναι, όχι, μου λένε ότι επειδή δεν είχα πληρώσει 26.
0: Όχι, μπορείς να πάρεις.
1: Την προηγούμενη χρονιά.
0: Όχι, έχεις μπερδευτεί.
1: Εγώ τώρα έχω πληρώσει 26-27. Να πληρώσω το πέρυσι, θα πληρώσω.
0: Κάτσε, αδερφέ. Μπορείς να πάρεις διαρκείες. Έχεις μπερδευτεί. Πάρε ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ να σε ξεμπερδεύσουν. Έχεις μπερδευτεί.
1: Εντάξει, οκ, σε αυτό. Δεύτερον, εσύ επειδή. Πότε Δευτέρα φεύγεις εσύ ή Κυριακή φεύγεις για Ολλανδία.
0: Δευτέρα.
1: Ολλανδία, πότε φεύγεις.
0: Δευτέρα.
1: Θα έρθει και ο Τάσος πάνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Α, και τώρα που θέλω να πω, εγώ πλέγα. Ο Μαλιουδάκης, δεν τον είχα ότι είχε τέτοια εικόνα και θα πήγε εκεί που. Πήγε.
0: Τι είναι εσύ, έχετε διακονό, ρε φίλε. Του έγινε πρόταση και πήγε. Δέχτηκε και πήγε.
1: Ρε παιδί μου, το βλέπω σε εκπομπές. Το βλέπω σε εκπομπές που κάνεις με το.
0: Τώρα δεν θα βγαίνει σε εκπομπές. Ο άνθρωπος άλλαξε. Πήγε, έγινε υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Δεν θα βγαίνει. Άλλο, δεν τον είχα ότι θα μπει σε αυτό το πόστο. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι κακό.
0: Του έγινε πρόταση, τη δέχτηκε και πήγε.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Βεβαίω και πολύ καλό δημοσιογράφο. Τώρα θα είναι υπεύθυνος επικοινωνίας.
1: Μην οχλάω. Καλά περάσεις και πέρα από
0: τα πάντα. Να σε καλά, να σε καλά.
1: Αυτό και το άλλο που είπες και τα γενικά προσοχή τα λοιπά όλα γενικά.
0: Ναι, να σε καλά.
1: Και μακριά από πολλές γκόμενες, έτσι.
0: Από?
1: Πολλές γκόμενες, μακριά.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε καλά.
1: Λίγες, όχι με πολλές.
0: Τι τραβάμε, να σε καλά. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύση.
0: Έλα, Ακύλα.
2: Απλά πήρα... Επειδή διάβασα κάτι, δεν ξέρω αν αληθεύει, αν το γνωρίζεις, πέθανε ο Ανδρέας ο Μαζαράκης.
0: Ναι. Και κακώς έχεις δίκιο, δεν κάναμε και αναφορά στην αρχή. Συλληπιτήρια σου κύριος, να πούμε δημοσιογράφος.
2: Αυτός που... δεν ήταν μόνο δημοσιογράφος, ναι, ναι, του Μαζαράκης, ήταν από τους τελευταίους πλούσιους κοινωνικοπολιτικά, πολιτιστικά δημοσιογράφος Έλληνας. Ήταν δηλαδή...
0: Είχε ασχοληθεί και με την υποκριτική.
2: Βέβαια.
0: Αλλά το ραδιόφωνο άκουγα... ήταν αυτό που...
2: Φίλε, όταν άκουγα του Μαζαράκη στα παραπολιτικά Παρασκευή και Σάββατο που είχε εκπομπή με τα μεσονύκτιες, καθόμουν μέχρι 6 ώρα το πρωί και τον άκουγα, ρε φίλε.
0: Ναι.
2: Πω, πω, τι θα κάνουμε, ρε γάμο το.
0: Ήταν πρόεδρος, να πούμε, ήταν επίσης πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων, και επί των ημερών του η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αστέρα Εξαρχείου έφτασε να αγωνίζεται και στην Ευρώπη.
2: Είχε κάνει πολλά για τα Εξάρχεια. Ήταν πολλά. Η Εξαρχείων, Σβέρος.
0: Οι μεγάλες του αγάπες ήταν ο αθλητισμός, η δημοσιογραφία και η μουσική.
2: Η μουσική, βέβαια. Τον είχα προλάβει και τον είχα δει σε κάτι εκπομπές στην τηλεόραση. Ήταν φανταστικός. Ήταν μια βιβλιοθήκη ατελείωτη, ρε, ο άνθρωπος. Και στο ραδιόφωνο, όταν έλεγε τις εμπειρίες που είχε με τραγουδιστάδες από τη δεκαετία του 60 και δόθε, χαίρωσα να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρε, ρε, οι καλοί φεύγουν ένας-ένας. Τουλάχιστον κρατήσεις εσείς που είστε στη καθαρή ακόμη, ρε, γαμώ τον όβρεο μου. Έγινε, ρε Δημησάκο, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
0: Γεια σου, Έγιλα.
2: Γεια.
0: Γεια σου. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε. 2-10. 95-79, 2-83, 4-5. Πάντα στο 1-0 ο Καναδάς. Το κούρσο 16 μπήκε, είμαστε στο 23. Καναδάς με το Κατάρ.

0: Όποτε αυτό που είπες, όποτε φεύγεις γίνεται ένας χαμός. Έβαλε γκολ ο Καναδάς.
1: Πιέζει.
0: Κόρνερ το μάτς, χαμός γίνεται.
1: Πρέπει να έχω δει, να πάω όπως που έχω δει αρκετά μάτς και έχω τα λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Μα όχι, μίλα χάρη στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το είδες. Τι να κάνουμε τώρα εδώ, τρέχουμε.
0: Ναι. Για πάμε. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
1: Όχι.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλά είστε?
0: Όλα καλά, καλά, όλα καλά.
2: Σας ακούμε εδώ, δουλειά είμαι, νύχτα είμαστε, τι να κάνω.
1: Έτσι.
2: Δεν θέλω να πω που και τι, γιατί ψηλό, παγορεύεται λίγο. Και τι να κάνω, μπορεί να μου πεις, Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες έχουν φύγει για τον Παναθηναϊκό? Νίκος, λεγόμενος Παναθηναϊκός, να πεις και έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Σβιντέρσκι.
2: Ναι.
0: Λαφόν.
2: Ναι.
0: Ερνάντεθ.
2: Ναι.
0: Ρενάτο Σάντσες.
2: Ναι.
0: Ποιοι άλλοι ήταν οι ιδανικοί? Θα φύγει ο Πάντοβιτς, θα φύγει ο Γετβάη.
2: Ναι.
0: Ο Μπακασέτας.
2: Α, έφυγε ο Μπακασέτας τελώς?
0: Όχι ακόμα, ναι. Θα φύγει, θα φύγει.
2: Όχι. Θα πάει δηλαδή σε άλλη ομάδα ή
0: πουλάει να αύριο
2: θα πουλάει σε άλλη ομάδα? Έχει ακόμα συμβόλαιο?
0: Έχει, έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Το Γετβάη τον είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Σοκό.
2: Και ο Σοκό, αλλά εντάξει, ο Σοκό δεν πήγε, δεν τράβηξε, δεν έκανε. Και ο Κότσιρας.
0: Ο Κότσιρας, ο Τζούριτσιτς βέβαια που έλξαν τα συμβόλαια.
2: Ο Κότσιρας έχει λήξει το συμβόλαιο?
0: Ναι, έφυγε, έφυγε.
2: Ρε παιδιά, σαν Έλληνας παίκτης δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Δεν ήταν
0: καλός. Μπορεί να πάρει το Τζάπρα. Μπορεί να πάρει το Τζάπρα εκεί.
2: Ναι, και δεύτερος ο Κότσερα ποιο θα έχει? Σαν τον Κότσεράδη.
0: Έχει τον Καλάμπρια. Αν μείνει ο Καλάμπρια θα έχει και πάρει Τζάπρα. Αν πάρει το Τζάπρα θα έχει Καλάμπρια, Τζάπρα εκεί.
2: Και αν δεν πάρει ο Τζάπρα θα έχει.
0: Αν δεν πάρει
2: το Τζάπρα.
0: Θα πάει να πάρει άλλο. Αν δεν πάρει το Τζάπρα.
2: Κότσερα δηλαδή δεν του κάνει, δηλαδή.
0: Έληξε ο συμβόλαιο και πάμε σε ανανέωση.
2: Δεν μπορούσε να τον ανανεώσει ένα χρόνο, να τον έχει Έλληνα παίκτη.
0: Θέλει να ανανεώσει. Οκ. Θα πάει σου, θα πάει. Μάλλον θα πάει να πάρει τον Τζάπρα. Οκ. Okay. Πιο νέο κτλ.
2: Και έχουμε πάρει τώρα.
0: Τι.
2: Και τι, ποιος έχει πάρει τώρα. Ποιος έχει κλείσει μεταγραφές.
0: Κλείνει, είναι να κλείσει ο Καμαρά.
2: Καμαρά, ναι.
0: Συζητάει με τη Σάμπσπορ για τον Ολλανδό τον Στόπερ. Τον Φαντρόγγελεν. Από Ιταλία βγήκε ότι έχει γίνει πρόταση για τον Ντεφράι.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε στην Ίντερ. Ο Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο. Και βλέπουμε. Υπάρχει για αριστερό μπακ να δούμε θα γίνει. Τερματοφύλακας. Το νέο όνομα που βγήκε είναι του Πένια.
2: Αυτός πόρσερο δεν το ξέρω.
0: Ποιος?
2: Ιταλός αυτός που να βγαίνει.
0: Ποιος Ιταλός?
2: Ιταλός δεν είναι αυτός ο Πένια ή όχι? Καλώς.
0: Ισπανός. Ισπανός.
2: Ισπανός.
0: Είναι στην Μπαρσελόνα και εδώ ήταν και στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, έχουμε ακόμα νωρίς είναι βέβαια. Εντάξει. Αλλά στις 23 που ξεκινάει δεν θα έχουν. Δεν θα είναι όλοι έτσι, είναι. Θα υπάρχει πολύ.
0: 23 Ιουλίου.
2: Ναι,
0: δεν θα έχουν. Έχει, ένα μπροστά του ένα μήνα. Και.
2: Ναι. Θα έχει απολύσεις. Το λογικό έτσι.
0: Απολύσεις, τι εννοείς απολύσεις?
2: Δεν θα έχει πάρει παίκτες όλους αυτούς που θέλει. Δεν θα,
0: θα τους έχει πάρει όλους. Θα δούμε. Τότε,
2: ναι.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Ναι. Αύριο τι ώρα είναι η συνάντηση με τον... στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Ποια συνάντηση?
2: Ξέρετε τι ώρα θα είναι η συνάντηση?
0: Ποια συνάντηση? Για τον Ομπραντοβίτς. Κάτσε να έρθει. Ναι. Πιθανότατα θα έρθει αύριο. Θα δούμε μετά. Άμα έρθει.
2: Δεν ξέρουμε ώρες και τέτοια και συνάφη και τέτοια.
0: Όχι, δεν δίνει κάτι. Δεν έχει δώσει κάτι. Αν έρθει μάλλον απόγευμα.
2: Εντάξει ρε παιδί, αυτό ήθελα να
0: σας πω. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Σας ακούμε να ξέρετε κάθε βράδυ, μας κάνετε παρέα.
0: Σε ευχαριστούμε φίλε μου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
1: Έλα ρε Γιάννη.
0: Γεια σου
3: ρε Γιάννη. Δεύτερη φορά, μην αγώνεστε, μετράω. Τι κάνετε?
0: Καλά φίλε.
3: Είναι όλα τα πράγματα σήμερα με το Μουντιάλ. Κάλεσα κυρίως να ξέρετε τώρα, συντονίστηκα πριν 5-6 λεπτάκια. Από μεταγραφικά λίγο να μάθω, και συγγνώμη να σας ζαλίζω, να σας κρίζω.
1: Όχι βέβαια.
3: Να μου πείτε λίγο τι τρέχει στους πρωταγωνιστικούς, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα τα είπα. Να σου πει και
3: ο Ολυμπιακός. Το Μπένια κοιτάει ο Παναθηναϊκός.
0: Το κοιτάζει, ναι.
3: Άρα οι επικρατέστεροι για τον Παναθηναϊκό για το τέρμα είναι ο Βλαχοδήμος, ο Πένια.
0: Και αν έχουν άλλον θα δούμε. Και δεν έχει
1: βγει το όνομα του. Και Πένια και
0: Βλαχοδήμος. Όχι, όχι.
1: Ένας εκ των δύο. Να το ένα.
3: Δεύτερο γκολ.
0: Δύο μηδέν ο Καναδάς. Έχει μπει Φορτσάτος στο 29-2-0, σουτ μέσα στην
3: περιοχή μονοκόμματο. Ήταν must win για τον Καναδά, εντάξει, δεν νομίζω να βρίσκει θέμα. Έστειλε, αφήστε που έστειλε και πάρα πολύ κόσμο μαζί και εμένα Κούβα το Σάββατο η Ελβετία.
1: Mm-hmm.
3: Νομίζω θυμάστε αν το βλέπατε ή αν θυμάστε τα highlights πώς το έφαγε.
0: Το τέλος του αυτοκόλλου.
3: Ουσιαστικά ήταν αυτό το γκολ, ναι.
0: Ναι. Δεν το έχω δει εγώ τον γκολ, αλλά μου το πάνε.
3: Ουσιαστικά ήταν, όχι αυτό ουσιαστικά.
1: Πέρασε τη γραμμή.
3: Το γκολ ήταν και μπήκε στο 91 νομίζω. Τέλος πάντων προς το 90+.
0: Ωραία παίζει ο Καναδάς.
1: Γιατί παίζει ωραία.
3: Ο Καναδάς είναι γρήγορη ομάδα.
1: Ναι.
3: Δείξε τον εαυτό του, το δείξε τον εαυτό του στο πρώτο αγώνα με τη Βοσνία. Άρχισε πάρα πολύ να παίξει σοβαρά.
0: Ναι.
3: Το δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ομάδα. Έπαιζε, ξεχύλιζε από ποιότητα. Και είχε και έναν ωραίο επιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να απασχολήσει τις ελληνικές ομάδες, τον Λάριν.
1: Ο Λάριν είχε γραφτεί όταν ήταν στην Μπεσίκτας για τον Ολυμπιακό δύο καλοκαίρια σερί.
3: Είναι πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για τα στάνταρ των ελληνικών ομάδων.
1: Τώρα που είναι,
3: πάρα πολύ καλός παίκτης. Και γρήγορος και καλά κοντρόλ και πολύ καλές τοποθετήσεις και για κεφαλιά και σε θέση βολής. Θα δούμε.
1: Άρα τι είναι αυτή η λίγη, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιοι.
1: Και αυτός τώρα που έχει βάλει τον γκολ. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ.
3: Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ.
1: Ναι, αυτός που βάλει τώρα παιδί μου. Παίζει στην Γιουβέντους. Τον πούλησε η Λίλ.
3: Είναι παικτάρα, αλλά ήταν δυστυχώς βυσμένος αυτός.
1: Δηλαδή η Λίλ.
0: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν δίκτυο παντού, ρε.
1: Ναι.
0: Παντού. Αφρικές.
1: Εντάξει, στη Γάλλη δεν είχε πάει.
0: Okay.
1: Αν να πούμε και την καλησπέρα και στο.
0: Αλλά γενικά έχουν δίκτυο.
1: Στο εστιατόριο και το ελληνικό που μας ακούνε στη Γάλλη. Έστειλε και μήνυμα.
0: Να είναι καλά.
3: Αν θυμάστε επί καραντίνας, όταν κέρδισε το πρωτάθλημα στη Γαλλία η Λίλ, ουσιαστικά εκείνη την περίοδο ήταν όπου αναστήθηκε αγωνιστικά ο Ρενάτο Σάντσες, που έκανε ματσάρες.
0: Ναι.
3: Ματσάρες. Γενικά η Λίλ προσέχει πάρα πολύ. Και οι Γάλλοι πολύ
0: γενικά
3: καλά.
0: Γενικά οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, έχουν παντού.
3: Και ταλέντα, εντάξει, και παίκτες που στην Αγία δευτούρισαν, αλλά ήταν ταλέντα που έδειχναν ότι μπορούσαν να προκόψουν ναι. Και να αφήσουν το στίγμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε πάνε για τρίτο. Περίμενε.
3: Πάνε για τρίτο, ναι. Πάνε για τρίτο. Α, τίποτα, δεν είναι. Τίποτα.
0: Δεν μπορεί να μείνει πέναλτι. Πέναλτι και αποβολή θα είναι, φίλε. Περίμενε.
3: Εμένα μου φάνηκε για θέατρο.
0: Πέναλτι για, το... για τον Καναδά.
1: Πάει για πολλά
3: λεπτά. Αν είναι πέναλτι, είναι και.
0: Τι είναι. Κίτρινε, αλλά όχι κουκκινή.
3: Στην αρχή μου βάνει και για θεατράκι, να ξέρετε. Ήρα, για να μην καθυστερώ και τη γραμμή, τα τελευταία νέα ήταν Ολυμπιακό.
1: Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι, πέραλε.
1: Ναι. Σμαϊλόβιτς, το στόπερ, 22χρονο στόπερ της Άντεφιορτ. Πάρα πολύ ψηλά στη λίστα. Και όχι μόνο ψηλά στη λίστα, έχει κάνει και πρόταση Ολυμπιακός.
3: Υπάρχουν φήμες ότι κοιτάζει και γκολκίπερ.
1: Ολυμπιακός έχουν ακούσει αρκετά ονόματα και από την Ελλάδα και ο Χρυσογιώργος και ο Πόποβιτς από τη Σερβία και μάλλον πάει για τον Χρυσογιώργο πλέον Ολυμπιακός. Γιατί έχει φύγει και ο Πασχαλάκης, έχει φύγει και ο Μπότης.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Λίγουν τα συμβόλαια των παιδιών. Δεν ανανεώνουν. Οπότε είναι μόνο ο Τζολάκης.
3: Πάρα προτεραιότητα έχει η αμυντική γραμμή.
1: Και
3: θα το πάμε σιγά σιγά μπροστά. Ναι, είναι απέναντι. Είναι
1: το
3: προπονητή.
1: Δεν έχει τίποτα.
3: Έγινε παιδιά λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Έγινε αγωνίδα μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Θα τα πούμε από εβδομάδα,
0: πάμε.
4: Break.
0: Break. Break. Πήγαμε και μισή.
5: Η Winsport FM 94,6.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έγινε αναβάθμιση κόκκινη. Ήταν κόκκινη, φαινόταν γι' αυτό και εγώ αποφάσισα από την κίτρινη. Σε προσπάθεια για γκολ, άλλο δηλαδή, εντάξει. Και το πέναλτι για το.
3: Κάτσε να το δούμε και το πέναλτι.
2: Μέχρι να το εκτελέσουν. Όπα. Είναι εκτός περιοχής.
3: Νομίζω.
2: Α, είναι εκτός περιοχής, φίλε. Ναι, με το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Κάτσε, πρέπει να το σταματήσει, να το δούμε.
2: Όχι, το αποφάσισαμε, το VAR.
3: Το αποφάσισαμε, αλλά. Έτσι, τώρα που το δει. Είσαι βέβαιος.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Είναι εκτός περιοχής. Οπότε είναι φάουλ. Να, στείνει και το τείχος. Για τον Καναδά με 10 το Κατάρ και ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή για τον Καναδά. 2-10-95-79-283-45. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό.
3: Μου γράφει ο φίλος ο Πάνος από το Περιστέρι, μου λέει Ηρακλή, για να τα λέμε. Και όλα πέρυσι έλεγε ότι ο Μπιανκόρ έβγαζε μάτια στην προετοιμασία. Δεν είπε, λέγα ότι έβγαζε μάτια. Έλεγα για τον Μπιανκόρ ότι είχε κάνει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος και ότι έκανε καλή προετοιμασία. Δηλαδή ήταν καλό στην προετοιμασία, ρε παιδί μου.
2: Ναι, ναι.
3: Και στις προπονήσεις και όταν είχε χρησιμοποιήσει κάποια φιλικά.
2: Για να δούμε το φάουλ. Είναι ούτε μισό μέτρο έξω την περιοχή.
3: Και ο Γιάνκορ δεν ήταν ότι. Βασικά ήταν μια εναλλακτική λύση. Ένα μέτρο. Ναι. Και εναλλακτική λύση. Και έπαιξε ο Γιάνκορ.
2: Ναι.
3: Έπαιξε. Δηλαδή πήρε χρόνο. Ήταν το τρίτο στο
2: μήνυμα. Τίμιο. Μέχρι εκεί,
3: ναι, αυτό. Ναι.
2: Κάτι φοβερό. Τίμιο. Λοιπόν, πόσοι παίρνει ο τείχο, ένα, δύο, τρει. 4, 5, 6, 7,
3: ένα σκαπλωμένο.
2: Δεν χρειάζεται. Κακό φάουλ, ψηλά πάνω τα δοκαριά. Λοιπόν, 2-0 ο Καναδάς με 10 το Κατάρ. Στο 35 το παιχνίδι. Και πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Πάλι τραγουδάκι.
3: Γράφει ένα φίλο, είναι ωραίο. Να που φανερώθηκε λέει, το πρόβλημα πέρυσι που δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός, λέει. Όταν θα παίζει, λέει, θα παίρνει αυτοκίνητο και ακούγει βόλτα. Τα χάνει. Γιατί 3-0 το μάτσο, να επιστρέφω στο Καρασκάκι.
2: Έλα.
3: Καλό.
2: Λοιπόν. Έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-45. Σωστό, σωστό. Η σωστή παρατήρηση του φίλου. Και κακώς δεν το είπαμε. Ότι αν ήταν εντός περιοχής, θα έδινε κίτρινη.
3: Ναι.
2: Εκτός δίνει την κόκκινη. Mm. Του δάνεισε προφανώς για γκολ, έτσι. Ναι.
4: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Διονύση πάλι Γιάννης με την Κυψέλη. Απλά ήθελα μια σημείωση για πριν.
2: Επειδή δεν έχει άλλη γραμμή. Ναι.
4: Για τον Παπαθεοδόρο ήταν που ήταν βοηθός, όχι ο Παπαδόπουλος.
2: Α, δεν ξέρω, δεν το ξέρω φίλο. Έχει ακουστεί και αυτό. Κάπου έχει υποθεί, αλλά δεν το ξέρω, μισό ψέματα.
4: Αυτό σημείωσε γιατί με σκάλωσες πριν μου μέσα αυτό και έγραψε.
2: Εγώ σκάλωσα, μου λέει ο Μάνος Παπαδόπουλος και λέω.
4: Ναι, όχι, όχι, είναι και ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Παπαθεοδόρου.
2: Έγινε, θα το δούμε, φίλε.
4: Έγινε, για καλό φράση.
3: Δεν κάνω ρε την πάπια. Δεν έχω κάτι τέτοιο θέμα να κάνω με την πάπια, λέει Μασίες πριν στον Βιάνκον. Όταν πηγαίνει ένα παίκτη καλά στην προετοιμασία και το βλέπω, θα σα το πω, δεν υπάρχει περίπτωση. Και α είναι αντιαμπορικός.

0: Έχαθεί μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά. Την κρύψανε. Έδιωξαν πάνω στη γραμμή από πλασέ.
1: Δεν ήταν καλό το πλασέ.
0: Δεν είχε ισορροπία καλή γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ισορροπία. Αλλά το Κατάρ, εντάξει, δεν μπορεί τώρα.
1: Τώρα πώς να, τι να κάνει το Κατάρ.
0: Καλά,
1: τώρα...
0: και με 11 δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μάλλον τώρα.
1: Αλλά, Διονύση μου.
0: Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα. Ότι δεν δίνεται πολύ σπάνια γιατί είναι αυστηρή ποινή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Εγώ μιλάω, γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Πανιόνιος από Νέα Υόρκη, έχω ξαναπάρει...
0: Πανιόνιος,
1: από Νέα Υόρκη, το όνομά σου.
2: Ναι, Παναγιώτης λέγομαι.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Τίποτα, χαιρετίσματα, ευχαριστούμε για την παρέα, κλασικά σας ακούω. Πάω για δουλίτσα εγώ τώρα εδώ. Ήθελα να σας πάρω εδώ και μέρες, να σας πω
1: για το πρωτάθλημα
2: με τους Νίκς.
1: Τι γίνεται, τι γινόταν.
2: Ορίστε. Παιδιά, ακόμα το Μουντιάλ εδώ πέρα, εντάξει, έχει πιάσει, αλλά καταλαβαίνετε τι έγινε με τους Νίκς, έτσι.
1: Καλά, εντάξει.
2: Αυτό που έγινε.
1: Δεν φέρει 53 χρόνια τα λεφτά.
2: Δεν υπάρχει. Όχι μόνο αυτό. Παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε τα playoffs. Αυτή η ομάδα δεν είχε αυτέρα. Δεν είχε κανένα όνομα.
1: Εντάξει, ο Μπράνσερ και ο Τάουνς, ναι, δεν είναι όμως το top-top. Δεν είναι να πεις ότι είχε στον Ντόνσιτς, ότι είχε στον Γιόκιτς. Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι. Όχι, και δηλαδή, τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα ξέρεις, είναι έμπειρα που ας πούμε το βλέπουμε κάθε μέρα και ασχολούμαστε με αυτό. Καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι. Έχω να αγοράσω φανέλα παίχτη για εκατομμύρια χρόνια. Πήρα Τζέιλεν Μπίσον, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά που γίνανε εδώ. Οπότε. Και δεν ξέρω αν είδατε με το parade τι έγινε.
1: Κάποια βιντεάκια χάζεψαν, ναι. Αλλά έχει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
2: Ξέρετε τι θα είναι η φάση με το Μουντιάλ και αυτά. Αν βρείτε ευκαιρία, μια και είναι και η δουλειά σας, δείτε, κάντε ένα έτσι, μια έτσι, πώς το λένε, επίσκεψη, ας πούμε, από την Ατλάντα και μετά, από εκεί που χάσανε και τους βρίζανε, που κερδίσανε τα πάντα. Δηλαδή τους παίρνανε όλους με εξωμένους. Δηλαδή οι Cleveland είχαν το όνομα, ας πούμε, έτσι, όχι τη χάρη. Κάνανε ένα τρελό comeback στο πρώτο παιχνίδι, μετά τους πήρανε 4 σερί.
1: Ναι, ναι, και δεν είχε, δεν είχε κακό ρόστερο το Cleveland για μένα.
2: Όχι, πολύ κακό. Εγώ δεν ξέρω πώς το που λένε με το Harden. Ότι τι καλά, κανείς δεν κέρδισε με το Harden. Ένα σαράκι μου που είναι Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Και μου έλεγε αυτό κανείς δεν κέρδισε με το Harden και ξέρω εγώ. Ομάδα πάρα πολύ καλή. Και γενικώς είχαν... ήταν να βγουν εκείνοι και εννοείται ότι βρίζανε και την Ανατολή ακόμα περισσότερο αυτό η ταξιδί είναι σίγουρα. Πάρε 4-1 που έχει το όνομα τη χάρη, εντάξει είναι μικρά τα παιδιά, κάνανε λάθη, θα τους ξαναδούμε του χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή ομάδα, φίλε, ήταν ομάδα όμως η Ίδιξ. Δηλαδή...
2: ομαδάρα, παιδιά.
1: Ναι.
2: Ομαδάρα.
1: Δηλαδή είχε οι παίκτες τους ρόλους. Εντάξει, ο Χάρτη είναι ένας παίκτης ο οποίος κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δηλαδή θα πάρει rebound, θα δώσει εσείς, θα παίξει άμυνες. Ήταν
2: μαζί στο Βιλανόβα νομίζω με το Μπράνσον, δηλαδή υπάρχει βιντεάκι τη στιγμή που μαθαίνει ότι τον έχουν πάρει μεσούς της χρονιάς νομίζω και φέτος και πανηγυρίζει ο Μπράνσον. Γιατί ψάχνανε για παρεάκι, ψάχνανε για ομάδα, κανείς από αυτούς. Και ο Κατς και ο Τόνς, ας πούμε, είχε κάτι φτύνες όταν εννοώ ότι δεν ήταν απρόσεκτος, ήταν ατομιστής, ήταν αυτό.
1: Εντάξει, ήταν για πώς έπαιζε ας πούμε για τα χρόνια ο Τόνς. Αλλά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, ξέρεις, ένας ψηλός ο οποίος δεν έχει το πώς παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίνει και σουτάρει από μακριά. Αλλά είναι καλός παίχτης. Και σμινεζόταν τα
2: καλά. Επικινδυνότατος, τους μπέρδεψε τρελά. Και ο. Και ο Ρουμίνς είναι ρουκί, ας πούμε. Οπότε εντάξει. Δεν θέλω τώρα. Γιατί. Και ένα άλλο που θέλω να σας πω. Γιατί. Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Το μόνο που θέλω να σας πω. Και επίσης είναι αυτό ήθελα βασικά να πω, γιατί θέλω να σας πάρω εδώ και ξέρω εγώ κανένα εβδομάδα, 2 εβδομάδες ξέρω εγώ που σας η τοξικότητα που λένε για τη μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι αντίστοιχη εδώ, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει δηλαδή και με τη διαιτησία και όλα, έγινε copy-paste.
0: Ποιος μιλάει για τις βολές? Ένας προπονητής της Νέας Υόρκης ήταν που μιλούσε για τις βολές.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι, σε συνέντευξη τύπου και λέω, κοίτα να δεις.
2: Όχι, παιδιά.
0: Έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν οι βολές, ξέρω εγώ, 28-5. Λέω τώρα, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο. Και έλεγε δεν το ξανά.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε.
0: Μπράβο.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε αυτό στο
0: κείμενο. Μπράβο, γιατί κάνανε ερώτηση στον κόσμο. Κάνανε, θυμάμαι, ερώτηση στον Αταμάν. Συνάδελφοι κάνανε ερώτηση στον Αταμάν.
2: Ναι, μπράβο.
0: Και του λένε, το ξέρετε, ο Μάικ Μπράουν. Λέει, βεβαίως το ξέρω, και έρχεται εδώ. Και γέλαγε το Μάικ. Και του είπαν, όχι, έκανε αυτή τη δήλωση.
2: Αυτό, ναι. Και τώρα μιλάμε για τον Μπράουν που είναι ψηλοθρύλος. Έτσι, αυτό που έκανε, σίγουρα τον έκανε outperform τον.
0: Βεβαίως.
2: Προπονητή, αλλά και πάλι σας λέω οι άλλοι τώρα χωρίς ψύχρεμα, γιατί εδώ μπήκαμε και εμείς στη φάση, έτσι, με τους Spurs, ας πούμε, ότι Μπού και Wendy και τι είναι αυτά που κάνεις και τα foul, τα flagrant, αυτά, είδατε τα foul που έκανε, έτσι, και πώς του παίζανε.
1: Έχω δει λίγα στιγμή που δεν το έχω δει, ναι, και εγώ
0: δεν προλαβαίνουμε μόνο.
1: Δηλαδή, πια γεμάτα τρία χρόνια να δω έτσι, να ασχοληθώ, δηλαδή, κάποια παιχνίδια Σάββατο ή Κυριακή που μπορεί να ήταν νωρίς. Εντάξει, τα βλέπω αυτά.
0: Οπα. Τόση...
2: Να πω και εγώ την αλήθεια και εγώ ρε παιδί μου με συνεπήρε.
0: Του Κατάρ ήταν πέναλτι και του Καναδά, θα το δούμε αν είναι.
2: Με συνεπήρε το τσουνάμι εδώ. Καταλαβαίνετε, αυτή η πόλη εδώ έβραζε. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι που το γυρίσανε από 29 πόντους. Δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε εδώ. Δεν έχω λόγια δηλαδή.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
1: Ναι, αλλά δεν είναι και θέατρο που ζητάνε.
0: Δεν είναι θέατρο, πήγε να σουτάρει ο παίκτη, νομίζω, και βρήκε τον. Στο σουτ που πήγε να κάνει, βρήκε
2: τον.
1: Σα ευχαριστώ που λένε και τον μπάτσε εξέλιξη.
0: Να είσαι καλά, για να προχωρήσουμε.
2: Παιδιά, να είστε καλά, συνεχίστε, είμαστε επαφή. Γεια σα.
0: Εσύ. Παίζεται δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει κάτι. Όντως,
1: μα δεν υπάρχει, θα τον ειδοποιούσαν, γιατί έχει κάρτα αυτό και ζητούσαν για δεύτερη κίτρινη.
0: Όχι, δεν ήταν κάρτα.
1: Όχι, αυτό σου ζητούσαν δεύτερη κίτρινη του Κατάρ.
0: Λοιπόν, 45 είμαστε, 2-0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνεχίζει να επιτίθεται. Με 10 το καταρθυμίσουμε.
1: Τώρα, πού είναι, τι να κάνει το Καναδά. Του ξελευθερία είναι το μάτς.
0: Δεν μπορεί να διώξουν αυτοί με τίποτα.
1: Τι να διώξουν τώρα, ρε.
0: Έχουν μπει στην περιοχή του Κατάρ.
1: Πέφτει εκεί, άλλοι κάτω, γίνεται.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πάνω από Ρότερνταμ τηλεφωνώ. Σας ακούμε εδώ με την παρέα πολύ τα βράδια. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ναι. Γεια σου, ρε Πάνο.
3: Διονύση, θα ήθελα, έχω μια αμφιβολία, μια απορία, πώς να το θέσω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας, κυρίως του κορμού και το πώς θα πραγματικά θα συμβεί τον επόμενο μήνα, γιατί μιλάμε ότι τα προκριματικά ξεκινάνε περίπου 26...
0: 23.
3: Πόσο, 23. Mm. Επειδή πραγματικά σε εκτιμάμε εδώ ως Παναθηναϊκή, θα ήθελα μια γνώμη, τι πιστεύεις, τι θα γίνει.
0: Περίμενε, τι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς πιστεύω
3: θα ήθελα
0: εγώ,
3: την προσωπική
0: τι θα
3: σου,
0: ήθελα
3: την προσωπική
0: εγώ να
3: σου
0: δω.
3: Άποψη.
0: Θα σου πω, ρε, τι θα ήθελα εγώ να δω.
3: Και τη δημοσιογραφική σου, πρακτικά τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μήνα, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός μέχρι τα προκριματικά να έχει τερματοφύλακα, βασικό εννοώ.
3: Ωραία.
0: Να έχει ένα στόπερ τουλάχιστον και από τους καινούργιους λέω τώρα, έτσι.
3: Ναι.
0: Και ένα χαφ τουλάχιστον. Και δύο ακραία μπακ. Δηλαδή, minimum 5 μεταγραφές.
1: Τερματοφύλακα, στόπερ, δύο ακραία μπακ.
0: Και ένα χαφ.
1: Α, όχι σέντερφορ.
0: Εντάξει, όχι. Και σέντερφορ θα ήθελα, γιατί. Γιατί με δεδομένο ότι ο Ντέσσερς δεν θα έχει επιστρέψει, θα έχει μόνο τον Ντετέι. Χάνονται ευκαιρίες για τον Καναδά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, και σέντερφορ. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, καλά κάνεις το λες. Αν μου έλεγες να έχει ένα ακραίο μπακ από τους καινούριους και να έχει σεντερφόρ ή δύο ακραία μπακ και όχι σεντερφόρ, θα σου έλεγα ένα και ένα σεντερφόρ. Τώρα, η στόχευση είναι ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει 5 παίκτες μέχρι τότε. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν μπορεί να έχει πάρει μέχρι 23 Ιουλίου 10 παίκτες, γιατί θα προκύψουν και κάποιες περιπτώσεις τον Αύγουστο. Πάντα το βλέπουμε αυτό. Τώρα, σε γενικό επίπεδο. Πάλι πέφτουν στην περιοχή, πάλι ζητάνε πέναλτι Καναδί. Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή όλη τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός το βάρος πρέπει να το ρίξει στον άξονα. Δηλαδή, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ, επιθετικός. Εκεί πρέπει να γίνουν κινήσεις βαρβάτες. Κυρίως στα χαφ. Και στον επιθετικό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό κίλερ. περιμένοντας φυσικά και τον Τέσσερις, αλλά θα ήθελα ένα ακόμα.
3: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Και θα τα κάνω. 3-0. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα. Ο Καναδάς. Πάρτι κάνει στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μπορεί να είναι και λίγο επιθετικό φάουλ στην αρχή.
0: Στην αρχή λες, και εγώ εκεί στην κεφαλιά που παίρνει. Να δούμε αν το σπρώχνει ή όχι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, δεν έχουμε.
1: Κάτι να δούμε εδώ και τη φάση.
0: Να δούμε τη φάση. Ήταν μια κεφαλιά, την έβγαλε ο goalkeeper. Με μια κοντινή προβολή πήγε τον goal.
1: Όπως δεν τους βλέπω καλά. Και δεν σταματάνε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε εδώ. Έλα Διονύση, το έμπειρο μάτι σου.
0: Αχ. Δεν θα το δίνω εγώ φάουλ. Υπάρχει μια επαφή, ένα κράτημα εκεί, αλλά τώρα φτάσουμε σε δύο σημεία.
1: Το έβγαλε ο Κακομοίρη.
0: Το έβγαλε ο τερματοφύλακας, αλλά από κοντά μετά ήρθε η προβολή.
1: Ο ίδιος.
0: Ποιος, ο ίδιος, ναι.

0: όπως το λέει ένα φίλος, λέει τώρα over 5,5 το βλέπετε. Έτσι πως πάει. Τώρα περίμενε λίγο. Τι να σου πω. Εδώ είναι ικανή να βάλουν και τέταρτο μέχρι το ημίχρονο.
1: 3-0 λοιπόν. Δύο ο Ντέιβιτ και ένα ο Λάριν.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Ναι, δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει.
1: Παίζουν ωραία μπάλα. Εντάξει, είναι και το Κατάρ δύναμο, αλλά παίζουν ωραία μπάλα κανένα δύο.
0: Καλά, και στο προηγούμενο ήταν ένα έρθρο το Κατάρ.
1: Δηλαδή αυτό το μάτς το βλέπεις, επειδή έστω και αν είναι μονόπλευρο. Βλέπεις φάσεις, βλέπεις.
0: Βλέπεις, ναι, ναι.
1: Δεν είναι τώρα. Γιατί έχουμε δει κάτι πρώτα ημίχρονα.
0: Ξέρεις, θα θέλουν και για τις ισοβαθμίες τα γκολ.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Κάτσε, γιατί έχουν βγει για τέταρτο τώρα. Δεν σταματάνε. Άμα τη σπάσει εκεί, σου στάρει ο άλλος. Ποτέ.
0: Περίμενε.
1: Δεν συγγεμίζουν την περιοχή. Τι γίνεται. Έχουν μπει όλοι του Κατάρ στην περιοχή τους. Ευκαιρία. Σούταρε από δεξιά σου ο μπακ που είχε ανέβει. Το βγάλε τον αθλητή. Και τρέχουν εκεί, πάμε σου λέει.
0: Να φορτώσει
1: και τελειώνει το μάτς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν τύχει, ναι. Για να δούμε. Τελευταίο λεπτό. Πάλι μπροστά η Καναδί. Για να δούμε. 3-0 θυμίζουμε. Δεν βγαίνει. Τώρα πρέπει να βγει όμως. Έχει το λήξει. Α, έχει ακόμα. Έχει ακόμα. Βγήκε η σέντρα, το μακρύνουν όπως ή του Κατάρ. Ξαναπαίνει μπάλα ο Καναδάς και θα κάνει μια τελευταία επίθεση αναλυτωμένη.
0: Ούτε πίσω στον τερματοφύλακα.
1: Πίσω, δηλαδή δεν έχει πίσω. Δηλαδή εδώ βιάζονται λες και τελειώνει το μάτς. Τα κουνάκια.
0: Τι θα κάνουν και τα κουνάκια τώρα.
1: Παρακάνουμε λίγο. Βγάλε μια σέντρα, θα λήξει.
0: Έχει 40 δευτερόλεπτα, Διονύση.
1: Για σουτάρει κάποιος.
0: Δεν πρέπει να υπάρχει παίχτης
1: του Κατάρ. Έξω την αρχή, όλοι και μέσα. Την πήραν την μπάλα, κάνανε και δύο πάσες του Κατάρ.
0: Η κατοχή πόσο είναι. Πόσο είναι σε αυτό το μάτς.
1: Πρέπει να είναι 70-30.
0: Για πλάκα,
1: Ναι. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα 3-0. Το Καναδά στο Κατάρ έχει κερδίσει ένα πλάι και το Κατάρ. Οπότε δεν θα αργήσει να το σφυρίξει ο διαιτητής. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Αν πάρει κάποιο,
0: θα βγάλουμε ένα τελευταίο.
1: Λίγη τώρα.
0: Και τα πρεσάρισμα 2-1.
1: Έλυση. Λοιπόν, ημίχρονο Καναδάς Κατάρ 3-0. Με 10 το Κατάρ. Γεννήσει πώς να πάρουμε γκολκίπερ. Λίγο αυτά περιμένουμε το καλοκαίρι του Βλαχοδήμου και μετά δεν θα έχουμε χρόνο να βρούμε άλλον αφού αυτός δεν θα έρθει. Μα είπαμε ότι έχει. Κοιτάξτε για τον Μπένια πάμε. Δεν το είπαμε.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να πάρει τερματοφύλακα για τα. Και ακόμη και για τα προκριματικά.
1: Εντάξει, και στο πρώτο να μην έχει δεν θα. Χάσει βέντε διαβελώνει. Έτσι. Αλλά.
0: Εννοείς το σταμάτησε με την μπάξη.
1: Για μένα, ναι. Αλλά καλό είναι να έχει πάρει.
0: Καλό είναι να έχει πάρει. Για να μην γραφτούν τίποτα περίεργες ιστορίες. Γιατί ξέρει το ποδόσφαιρο γράφονται.
1: Ναι, καλά. Προφανώς.
0: Δεν σου λέω ότι θα συμβεί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Τα έχουμε δει.
0: Μα τα έχουμε δει. Που γράφει ένας φίλος που έχουμε πάρει πρωτάθλημα το 87, το 97, το 7, το 17, να πάρουμε και το 27. Ναι, ναι. Γιατί όχι. Η δεύτερη κίτρινη περιμένει.
1: Το βλέπουμε over 5,5, ναι, το βλέπω.
0: Έτσι πως πάει, ναι. Ένας φίλος περιμένει και αποβολή από Καναδά, πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Αλλά μακάρι, μέσω καρφός εγώ για να το πιάσεις, γιατί πάει σε καλό ταμπίο. Γιατί δεν είπε. Σε καθόλου καλή φόρμα.
1: Λοιπόν, πες 11 με την μπάξη, τι να πω 11. Δεκάδα. Τι να πω 11, ρε παιδιά.
0: Τι την κατάλαβα.
1: Με κοροϊδεύετε.
0: Ρε παιδιά, είπαμε.
1: Αυτό με το αυτοκίνητο το είπαμε. Δεν έχουμε φίλο,
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιος, περίμενε. Έχουμε ακόμα.
1: Εντάξει, άμα δεν έχουμε.
0: Ας το τραγουδάκι λίγο.

0: Πήρε φίλος, πάμε να το βγάλουμε τελευταίους. Χαίρετε.
1: Για, για δύο λεπτά και τρία, ναι.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, έχεις τρία λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι σύντομα. Είστε καλά, παιδιά.
1: Όλα καλά, καλά. Ναι, ναι.
2: Ο Νίκος από Αργυρούπολη, είμαι μπασκετικός Παναθηναϊκός είμαι, δηλαδή τα έχουμε έτσι πει μία-δύο φορές. Έτσι να σας πω έτσι ένα περίεργο γεγονός που έγινε σήμερα. Πήγα στην Γλυφάδα να δω, είχε κάτι αγώνες 2-on-2, αλλά με επαγγελματίες παίχτες. Ήταν ο Λαριτζάκης, ήταν ο Μποχορίδης, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Πού ήταν ο Χουάντσο, πού ήταν ο Γουόκαπ.
2: Ήταν ο Χουάντσο, μπράβο. Ήταν ο Χουάντσο, όχι δεν έπαιζε, ξέρεις, είχε έρθει παιδί μου με παιδάκια και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία και τα λοιπά η διοργάνωση. Αλλά έτσι όπως τράβαγα το βίντεο που μπορώ να σας στείλω, και δεν το λέω τώρα οπαδικά, έγινε μια φάση με τον Λαριτζάκη με ένα νέο παίχτη που τον γύρισε ανάποδα και τον χτύπησε πολύ άσχημα. Και έφαγε αντιαθλητικός στο 2-on-2 επειδή είχε ρίξει δύο τρίποντα στο τέτοιο. Οπότε, πώς να το πω, αντί τα παιδάκια να βλέπουν, ξέρεις, ωραίο θέμα που είδαν ούτως ή άλλως, βλέπανε κάτσι μες στο γήπεδο. Οπότε μια τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω αν είχατε κανένα φίλο και έτυχε να πάει να το δει.
1: Όχι, έχουμε δει εκεί που είχαν δηλώσει ο Χουάντσο,
2: ναι, εντάξει, καλά, εννοείται. Ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν πολύ καλός κόσμος. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραίο γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται αν θέλουμε να βγάλουμε εξής και νέα γενιά παικτών, ας πούμε, αυτά βοηθάνε.
1: Πρέπει να βγει νέα γενιά, το πρέπει να βγει και ασχολούνται τα...
2: Ναι, γιατί θεωρώ η νέα γενιά δείχνουμε λίγο έτσι μια... ότι μάλλον έχουμε θέμα σαν χώρα και είναι κρίμα γιατί είμαστε τρομερά μπασκετική χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Αυτά. Σε ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πρωί και βράδυ. Γεια σας.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.